0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Η ώρα είναι 3.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας του.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Το τραγούδι που ακούτε το συνέθεσε και το έγραψε ο φίλος Νίκος, δυστυχώς δεν ξέρω το επώνυμό του, θα ήθελα να μου το στείλει αν θέλει, για την εκπομπή μας και για μένα. Θέλω να το χαρίσω σε όλους τους φίλους, πατριώτες και πατριώτισες, και θα ήθελα να ακούσετε προσεκτικά τους στίχους πριν ξεκινήσουμε αυτή την καθημερινή εναλλακτική ενημέρωση μέχρι τις 6.

0: Κυρίες, κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ξενυχτάω. Κοιμάμαι στις 4, στις 5 το πρωί, στις 6. Δεν το παρακάνω δηλαδή. Είμαι νυχτερινός τύπος. Και επειδή είμαι νυχτερινός τύπος, τα τελευταία 3 χρόνια βλέπω πολλές ταινίες, κυρίως ιταλικές και γαλλικές. Αυτά τα λεγόμενα film noir, τα οποία έχουν σημαντικούς Ιταλούς και Γάλλους πρωταγωνιστές. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές τις ταινίες για τη μαφία. Προχθές τη νύχτα είδα μια σημαντική ταινία, γαλλική. Μια γαλλική ταινία με έναν εθεροβάμωνα αγρότη, ο οποίος ήθελε να ενώσει όλους τους χωριάτες, όλους τους χωρικούς, σε μια γραφική ιταλική συνοικία, σε ένα γραφικό ιταλικό χωριό, για να μην τους τρώνε και να μην τους πίνουν το αίμα του λαδιού που έβγαζαν με τον κόπο τους οι γεωκτήμονες και οι τσιφλικάδες της περιοχής. Ενδιάμεσο στους γεωκτήμονες και τους τσιφλικάδες ήταν ένα κατακάθι της κοινωνίας, το οποίο είχε ένα γιο. Είναι η απαρχή αυτή η ιστορία, η γλυκιά αυτή νουβέλα, την οποία είδα στο Netflix, για το πώς ξεκίνησε η ιταλική μαφία, η γνωστή Κοζανόστρα. Οι χωρικοί που είχαν τις μεγάλες περιουσίες, τις οποίες όμως τους τις πήραν οι γεωκτήμονες, έβαζαν ενδιάμεσους τραμπούκους, ανθρώπους που κρατάγανε μαχαίρια και πιστόλια, για να εκφοβίζουν τους χωρικούς, ούτως ώστε το λάδι και ο κόπος μιας χρονιάς να πηγαίνει στους γεωκτήμονες. Είναι ουσιαστικά μια ιστορική αναπαράσταση των όσων γινόταν στη Θεσσαλία πριν από το Κιλελέρ. Αυτό ακριβώς το αποτύπωμα, το ιστορικό αποτύπωμα, βλέπω σήμερα την ώρα που ξύπνησα, στις 10 το πρωί ξύπνησα, διαβάζοντας την είδηση για την απόφαση του νυν εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του αξιοτίμου κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλα, να θέσει στο αρχείο την υπόθεση, τη μεγάλη υπόθεση, που δεν είναι υπόθεση, είναι μια εθνικής σημασίας τεράστια δικογραφία. Δεν αφορά, κυρίες και κύριοι, μόνο αυτούς που παρακολουθούνταν. Αφορά ένα ολόκληρο σύστημα. Αφορά την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας. Εάν ο πολίτης, εάν ο δημοσιογράφος, ο ρεπόρτερ, εάν ο άνθρωπος του μεροκάματου, εάν ο καταστηματάρχης, ο έμπορος, ο βιοτέχνης, ο εφοπλιστής, ο επιχειρηματίας, ο οποίος επενδύει πάρα πολλά χρήματα στη δουλειά του και έχει πάρα πολλούς εργαζόμενους, οι οποίοι απαιτούν και αξιώνουν να πληρώνονται κάθε τέλος του μήνα και να παίρνουν τα δώρα τους, να παίρνουν τα επιδόματα αδείας τους, να παίρνουν τις αργίες τους και να παίρνουν τα πάντα. Εάν όλοι αυτοί οι άνθρωποι χάσουν την εμπιστοσύνη τους στην κορονίδα της δικαιοσύνης αυτή την ώρα, που είναι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου και η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, τότε, κυρίες και κύριοι, χάθηκε ένα σημαντικό στήριγμα στον Έλληνα πολίτη, που είναι η δημοκρατία. Ξυπνώντας λοιπόν και διαβάζοντας αυτή την είδηση, που για πολλούς από εσάς μπορεί να μην έχει καμία σημασία, «Έλα μωρέ», λέει ο κόσμος, «όλους τους παρακολουθούν». Και τι έγινε? Θα καθίσουμε εμείς που δεν μπορούμε να βγάλουμε ένα μεροκάματο? Ξέρω τι το λέτε. Ξέρω ότι απομειώνεται αυτή την ιστορία. Ξέρω ότι δεν έχει ενδιαφέρον το θέμα των υποκλοπών. Αλλά σας είπα και πάλι, είναι ένα θέμα εθνικού δημοσίου συμφέροντας, λειτουργίας των κοινοβουλευτικών θεσμών. Εάν δεν λειτουργεί η αντιμετώπιση της δικαιοσύνης απέναντι στον πολίτη, δεν μιλάμε για την ολιγαρχία του τόπου. Δεν ήταν μπλεγμένη σε αυτή την ιστορία η ολιγαρχία του τόπου μόνο. Ήταν και ο Έλληνας πολίτης. Ο Έλληνας πολίτης μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες. Εάν δεν λειτουργεί σωστά η δικαιοσύνη, δεν λειτουργεί όλο το σύστημα. Πώς θα πάει αύριο ένας καταστηματάρχης, ο οποίος αδικείται είτε για φορολογική υπόθεση, είτε για οικονομική εκκρεμότητα. Πώς θα πάει, κυρίες και κύριοι, να πει τον πόνο του στην εισαγγελία του Άριου Πάγου. Πώς θα πάει να πει τον πόνο του στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Πώς θα πάει να πει τον πόνο του στην εισαγγελία πρωτοδικών, όταν γνωρίζει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν μιλάω καθόλου κυρία, δεν θέλω να τα ισοπεδώνω όλα. Όταν ξέρει όμως ότι συγκεκριμένη δικαστική λειτουργή, η οποία είναι ανώτατη δικαστική λειτουργή της χώρας, κλείνουν τα μάτια στα σκάνδαλα. Αυτό είναι κάτι που με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ. Και κυριολεκτικά βλέποντας σήμερα και την τροπή των άλλων γεγονότων. Την τροπή των άλλων γεγονότων και την τροπή των άλλων γεγονότων. Δηλαδή όσων συμβαίνουν στα Τέμπη, στη δίκη των Τεμπών. Όταν και εκεί παρουσιάζεται το ίδιο φαινόμενο. Να σηκώνει τα χέρια της η δικαστική έδρα και να λέει εγώ έτσι η δίκη δεν μπορώ να κάνω. Μην ξεχνάτε, εκεί δολοφονήθηκαν 57 άνθρωποι. Μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Εκεί σκοτώθηκαν, εκεί υπήρχαν εγκλήματα κατά συρροήν. Εκεί διεπράχθησαν κακουργήματα. Και πέραν του γεγονότος ότι κανένας Έλληνας πολιτικός δεν κάθισε ως καμνή για αυτή την ιστορία. Μέχρι τώρα, από τους 32, 34, 36 κατηγορούμενους, σε μία από τις δίκες των Τεμπών, γιατί υπάρχει και δεύτερη δίκη των Τεμπών, είναι η δίκη για τους 36 κατηγορούμενους, εκ των οποίων οι τέσσερις παρουσιάστηκαν σήμερα εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου ως πολιτική αγωγή. Δηλαδή, το ελληνικό δημόσιο δεν ενδιαφέρεται για αυτή τη δίκη. Θέλει να την κλείσει, να την κουκουλώσει. Αν μπορούσε, κυρίες και κύριοι, να σταμάταγε και τη διαδικασία. Αν μπορούσε να σταματούσε και τη δίκη των Τεμπών. Οι υποκλοπές δεν μας νοιάζουν. Η δίκη των Τεμπών δεν μας νοιάζει. Τι μας νοιάζει? Μήπως μας νοιάζει το περιστατικό που έγινε σήμερα στο Παγκράτη, για να δείτε την αποκτήνωση της κοινωνίας. Για να δείτε την αποκτήνωση όλων εμάς. Δεν ξέρω κανέναν. Γιατί κι εγώ πολλές φορές, παρασυρώμενος από το θυμό μου, έχω παίξει ξύλο στο δρόμο. Έχω παίξει ξύλο στο δρόμο. Και το λέω. Και είμαι απόλυτα ειλικρινής. Έχω τσουβαλιαστεί. Και είναι κακό αυτό. Την άλλη φορά σκοτωθήκαμε στον δρόμο με τον άλλον. Με δύο Κύπριους. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Αυτοί έβριζαν, εγώ κατέβηκα. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Δεν ξέρεις ο άλλος τι κρατάει πάνω του. Το πρωί λοιπόν, και θα το σχολιάσουμε αυτό, δεν μπορώ να το αφήσω έτσι. Ένας οδηγός μηχανής, εσείς ρε με τα μηχανάκια, προσέχετε λίγο. Προσέχετε λίγο. Δεν σας εμέμφωμαι. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι δεν έχουν όλοι οι οδηγοί αντανακλαστικά. Δεν βλέπουν όλοι οι οδηγοί, δεν κοιτάζουν όλοι οι οδηγοί τους καθρέφτες. Μερικές βλέπω κάτι ζουμπάδες που οδηγούν κάτι τεράστια τζιπ θορυκτά, 5 λίτρα. Και είναι ζουμπάς μέσα και το οδηγάει. Πού πάρε ζουμπά με το τζιπ, το θωρακισμένο, αφού δεν φαίνεσαι πάνω από το τιμόνι, ρε. Πάνω από το τιμόνι, κύριε Μπαρμπαρή, δεν φαίνεται. Τι με κοιτάτε έτσι? Λέω ψέματα? Είναι κάτι ζουμπάδες, 1,50. Και πάνω οδηγήσει ένα θορυκτό, 5 λίτρο. Πρέπει να έχεις και ένα ανάστημα για να οδηγήσεις ένα τέτοιο τσιπ. Δεν εννοώ ανάστημα. Ανάστημα στην τσέπη, πρώτα απ' όλα. Και δεύτερον, να είσαι και λίγο ψηλός. Σήκω στη θέση λίγο, ρε κακομύρη, να βλέπεις τι γίνεται. Ούτε τους καθρέφτες δεν βλέπουν. Καλά, για τους πλαϊνούς ούτε συζήτηση να γίνεται. Είναι καταργημένοι. Ούτε το κεντρικό καθρέφτη δεν βλέπουν. Και απαιτούν αυτοί που οδηγούν μηχανάκια. Και καλά πράττουν, γιατί το μηχανάκι είναι εύκολη λύση, αλλά έχει τεραστίους κινδύνους. Σκοτώνονται κάθε μέρα τόσοι άνθρωποι. Γονείς στάβουν τα παιδιά τους. Σήμερα λοιπόν στο Παγκράτη, και πρέπει να το σχολιάσουμε αυτό. Ένας οδηγός μηχανής, επειδή μια κακομοίρα ήταν αυτή. Διότι στη σχολή οδηγών που πήγε, προφανώς πλήρωσε για να πάρει το δίπλωμα. Ή τουλάχιστον την αντιμετώπισαν, για να μην κατηγορώ τη γυναίκα, με εύνοια. Διότι δεν το παίρνει το τιμόνι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν το παίρνουν το τιμόνι. Είναι σκράπες. Δεν μπορούν να παρκάρουν. έχουν πρόβλημα. Είναι προβληματικοί στο πάρκινγκ. Τι να κάνω εγώ τώρα, να πάω να τους μάθω εγώ? Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να κατεβαίνουμε στη μέση του δρόμου και να βοηθάμε γυναίκες να παρκάρουν. Το έχω κάνει. Έχω μπει σε αυτοκίνητο μέσα, η άλλη βραχυκύκλωση. Θολώσαν τα μάτια της. Δεν μπορούσα να παρκάρει. Άστο της λέω, αδερφιά, να παρκάρω εγώ. Και της πάρκαρα το αυτοκίνητο. Δείξτε λίγο υπομονή. Ο άλλος λοιπόν, στο Παγκράτη, στην οδό Αριστοξένου, το απόγευμα του Σαββάτου. Την ώρα που μια νεαρή οδηγός επιχειρούσε να παρκάρει το αυτοκίνητό της και βραχυκύκλωσε η γυναίκα και της βαράγαν τις κόρνες και της κάναν το κεφάλι του τούβλο. Ένας οδηγός μηχανής περνούσε από το σημείο, εκνευρίστηκε επειδή χρειάστηκε να περιμένει και συνέχεια κατέβηκε από το όχημα να πουλήσει τα ελίξε πια σε μια 23χρονη γυναίκα. Την άρπαξε από τα ρούχα, της τράβηξε κάτι μπουνίδια, την έριξε στο έδαφος, συνέχισε να τη χτυπά με κλωτσιές και τελικά την κοπάνισε και έφυγε. Την κοπάνισε και έφυγε, ρε μαγκά. Και γιατί δεν έκατσε εκεί, αφού την έδιρες και διέπραξες το αδίκημα τη σωματική βλάβη, έπρεπε να κάτσει εκεί να συλλάβει αστυνομία. Χώθηκε μέσα σε μια πολυκατοικία και ψάχνα το βρούνε. Αυτόφορη διαδικασία. Και επειδή μπήκαμε στο σπίτι, δεν μπορούσαν να μπουν παρά μόνο με εισαγγελική παρουσία. Η γυναίκα λοιπόν έκανε μήνυση και ψάχνα το βρούνε. Την πήγανε στον Ερυθρό Σταυρό, έχει σπάσιμο στο πόδι και στο χέρι και προχώρησε καταγγελία στις αρχές. Και ο άλλος έγινε Λούις. Θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, ότι παρατηρείται καθημερινά, είτε αυτή είναι πολιτική επικαιρότητα, είτε αυτή είναι δικαστική επικαιρότητα, είτε είναι κοινωνική επικαιρότητα, η τέλεια ισοπαίδωση του κοινωνικού συστήματος. Δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει το ρημάδι. Και όλα αυτά ξεκινούν από το κράτος. Όλα αυτά ξεκινούν, και επιμένω σε αυτό, στην κορονίδα της δικαστικής εξουσίας. Δεν υπάρχει σωστή απονομή της δικαιοσύνης και πάνω απ' όλα η δικαιοσύνη συμφύεται με το καθεστώς. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην λειτουργούν οι θεσμοί. Να αδικούνται οι πολίτες, να αδικείται μεγάλο μέρος του κοινωνικού συνόλου και να λαβώνεται το στοιχειώδες και ουσιώδες διακριτικό της δημοκρατίας. Σήμερα πρωταγωνιστής της επικαιρότητας, δυστυχώς, είναι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που λύγει θητεία του σε 2 μήνες, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος θέτει μια υπόθεση εθνικού συμφέροντος στο αρχείο. Θα μου πεις, τι με νοιάζει εμένα? Σας νοιάζει, ρε! Διότι αν η δικαιοσύνη δεν απονέμεται σε τέτοιες περιπτώσεις, πώς περιμένετε να τη θαζευτεί η ακρίβεια η οποία βολοδέρνει τον πληθυσμό? Πώς περιμένετε να υπάρχει δίκαιη κατανομή των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ? Πώς περιμένετε να μην ανεβαίνουν οι τιμές? Πώς περιμένετε να λειτουργεί ασίδωτα η αγορά καυσίμων? Πώς περιμένετε να απαταχθεί το λαθρεμπόριο? Εάν δεν λειτουργεί δικαιοσύνη, δεν λειτουργεί τίποτα στη χώρα. Δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός. Αλλά καλό θα είναι να ακούσουμε πώς ορίζονται από το κράτος οι εισαγγελείς. Και ειδικά η ανώτατη ηγεσία της εισαγγελίας. Εγώ δεν τάχω με κανέναν. Ούτε με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, τάχω. Ούτε με την πρόεδρο του Αρείου Πάγου, τάχω. Κάνω απλώς συγκεκριμένες δημοσιογραφικές πιστοποιήσεις. Και βλέπω, κατά τη γνώμη μου, ότι όταν η ηγεσία της δικαιοσύνης ορίζεται από την εκτελεστική εξουσία, δηλαδή από τον κυβερνητικό τομέα, δεν μπορεί να υπάρχει αντικειμενικότητα. Υπουργός Δικαιοσύνης είναι ένας άνθρωπος, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, την έχω πει την άποψή μου επανειλημμένος, ο οποίος αυτός παίρνει την τελική απόφαση για το ποιος θα οριστεί εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και πρόεδρος των Αρείου Πάγου. Είναι το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Αν το ανώτατο δικαστήριο της χώρας δεν απονέμει ορθά τη δικαιοσύνη, τίποτα στην Ελλάδα δεν λειτουργεί καλά. Αυτό που έγινε σήμερα είναι όνειδος. Είναι ντροπή. Δεν μένω στα ονόματα. Δεν μένω στο ποιοι είναι αυτοί. Δεν μένω ότι υπάρχει ασυμβίβαστο. Δεν μένω ότι έπρεπε να εξαιρεθεί ο σημερινός εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Τα έχουν πει άλλοι συνάδελφοι αυτά. Μένω στο γεγονός ότι επιτέλους δεν θέλουν, Ο κύριος Φλωρίδης λέει ότι δεν γίνεται αυτό. Σε καμιά χώρα της Ευρώπης δεν συμβαίνει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και η πρόεδρος να ορίζονται με άλλους τρόπους. Κι όμως συμβαίνει. Δεν μπορεί η ηγεσία, η οποία έχει συγκεκριμένους λόγους για να κρύβεται, και ειδικά αυτοί οι οποίοι έχουν παρισφρήσει στον τομέα της μαφίας, να ορίζουν οι ίδιοι τα όργανα της δικαιοσύνης. Πάρτε λοιπόν ένα ηχητικό για να δείτε πώς διορίζεται η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Και πείτε μας τη γνώμη σας.
1: Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδρίασε δια περιφοράς και ενέκρινε τις εισηγήσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ορίστηκαν απόψε οι νέες ηγεσίες στον Αρειοπάγο και την εισαγγελία του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Τη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος έλαβε θετική γνωμαδότηση και την ψήφο εμπιστοσύνη των συναδέλφων του κατά την πρόσφατη διαδικασία επιλογής. Ο κ. Τζαβέλας έχει διατελέσει εκπρόσωπος τύπου της εισαγγελίας και πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων. Παράλληλα, υπηρέτησε ως εποπτεύων εισαγγελέα στην Τρομοκρατική υπηρεσία επί 8 χρόνια μέχρι και το 2023. Η θητεία του ως ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός αναμένεται να διαρκέσει ένα έτος, καθώς συνταξιοδοτείται σύντομα. Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου τοποθετείται η μέχρι πρώτην ως αντιπρόεδρος Αναστασία Παπαδοπούλου. Η κυρία Παπαδοπούλου υπηρετεί εδώ και 36 χρόνια στο δικαστικό σώμα και προήχθη σε αντιπρόεδρο τον Αύγουστο του 2024. Η θητεία της αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2026, όποτε και σε αξιοδοτείτε.
0: Κυρίες, κύριοι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό που ακούσατε είναι από πέρσι για το πώς ορίστηκαν στη χώρα οι ανώτατοι εισαγγελείς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να αλλάξει. Αυτό το λέμε εμείς. Αυτό είναι δικό μας δημοσιογραφικό σχόλιο. Η ηγεσία έχει άλλη άποψη. Ενώ η κυβερνητική ηγεσία. Γιατί τη συμφέρει κάτι τέτοιο? Κακά τα ψέματα. Μεγάλοι δείκτες, στατιστικοί δείκτες στη χώρα, δείχνουν, προβάλλουν το γεγονός ότι η κοινή γνώμη δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Και θα, να ξέρετε και κάτι άλλο. Κάποιοι δημοσιογράφοι που υποτίθεται κάνουμε, αυτό το κρίνετε εσείς, ερευνητική δημοσιογραφία, αντιμετωπίζουμε και ένα άλλο πρόσθετο πρόβλημα. Ξέρετε ποιο είναι αυτό το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές, γιατί μερικοί χρησιμοποιείται μια γενική απαξιωτική φρασιολογία. Αρίτες, ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι. Ναι! Σε πολλά από αυτά που λέτε έχετε δίκιο. Υπάρχουν και αλήτες. Υπάρχουν και ρουφιάνοι, υπάρχουν και δημοσιογράφοι. Αλλά υπάρχουν και αλήτες πολιτικοί ρουφιάνοι. Υπάρχουν και δικαστές ρουφιάνοι. Υπάρχουν και εισαγγελείς που υπηρετούν το σύστημα. Δεν τα φταίνε όλα οι δημοσιογράφοι? Και στο κάτω-κάτω, δική σας ικανότητα, δική σας επιλογή είναι να ακούτε τους δημοσιογράφους που θέλετε. Δεν σας επιβάλλει κανένας να ακούτε το πρωί τον Άρη Πορτοσάλτε. Παράδειγμα λέω. Ή να ακούτε τον κύριο Οικονόμου. Ή να ακούτε τον κύριο Παυλόπουλο, ή να ακούτε τον έναν, ή να ακούτε τον ίδιο Παπαγεωργίου, ή να ακούτε τον κύριο Καψαμπέλη, ή να ακούτε τον κύριο Βλάχο, ή να ακούτε εμένα. Ή να ακούτε το βράδυ τον κύριο Πακυριακόπουλο. Είναι επιλογή σας αυτή. Άρα μην βγαίνετε και λέτε, α, αυτός είναι διαπλεκόμενος. Μα πώς ξέρεις ότι είναι διαπλεκόμενος? Από τη στιγμή που δεν τον παρακολουθείς. Άρα το βλέπεις. Από την άλλη, υπάρχει μια εταιρεία μετρήσεων, η οποία λέγεται MRB. Αυτή που μετράει τις ακροαματικότητες του ραδιοφώνου. Αυτή η εταιρεία λοιπόν, που δεν θέλω τώρα να ανοίξω πάλι ιστορίες μαζί της, βγάζει ότι το πρωί η μισή Ελλάδα, αυτή είναι η δείκτες ακροαματικότητας, η μισή Ελλάδα ακούει το Πορτοσάλτε και η μισή Ελλάδα ακούει το Sky. Αυτή η εταιρεία, η οποία πήρε 250 εκατομμύρια ως τραπεζική ενίσχυση για να κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα. Τι επενδύσεις να κάνει? Να χτίσει το καλύβι του Μπαρμπαθωμά? Αυτή λοιπόν η εταιρεία είναι η μοναδική εταιρεία, μονοπωλιακή εταιρεία που μετράει το ραδιόφωνο. Αυτό τι μου λέει εμένα? Μου λέει ότι αυτή η εταιρεία λέει ότι η μισή κοινή γνώμη της χώρας που ακούει εκείνη την ώρα ραδιόφωνο ακούει το Σκάκι και τον Πορτοσάλτη. Η εταιρεία είναι τρελή, ή αυτοί οι οποίοι έχουν τα μηχανάκια είναι θεοπάλαβοι, ή Εσείς οι σταραγιάδες. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ή υπάρχει και μια τρίτη επιλογή. Ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές και οι μετρήσεις της ακροαματικότητας είναι χαλκευμένες. Είναι ψεύτικες. Κύβδηλες. Όπως είναι και οι δημοσκοπήσεις που γίνονται για τα πολιτικά κόμματα. Διαλέξτε όμως και πείτε μας. Η μισή Ελλάδα ακούει Sky και Πορτοσάλτε. Δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους. Θα μπορούσε να ακούει και εμένα, τον Καψαμπέλη, τον Βλάχο, τον Πακυριακόπουλο, τον Παπαγεωργίου, τον Βελόπουλο, τον φίλο μου τον Χαλκιώτη, τον φίλο μου τον Μπογδάνο, τον φίλο μου τον... όλοι οι φίλοι μου είναι. Γιατί βγάζει ότι η μισή Ελλάδα ακούει Sky? Για πείτε μου εσείς λοιπόν, ή αυτοί λένε ψέματα και τα παίρνουνε, ή εσείς οι στραγιάδες. Κυρίες και κύριοι, στο σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας, για να δείτε πόσο ραγιάδες είμαστε όλοι μας. Μια γριά. Δεν έχω τίποτα με την κυριούλα. Τι να έχω, την ξέρω. Έχει σκύψει το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, που ο κύριος Μακρόν και ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφτηκαν την Ακρόπολη και την αρχαία αγορά για να μιλήσουν στην ρωμαϊκή αγορά. Ποια ρωμαϊκή αγορά, στην αρχαία ελληνική αγορά. Έχει σκύψει, έχει κάνει επίκυψη και φυλάει το χέρι της Μπριζίτ. Θυμάστε τα χειροφιλήματα των Ελλήνων ψηφοφόρων στον Παπανδρέου, στο Μητσοτάκη, στον Καραμαλή. Καλά, στον Καραμαλή, το γέρο, δεν του φυλάγανε μόνο το χέρι, του φυλάγανε και άλλα πράγματα. Σκύβανε και φιλούσαν το χέρι τους. Η κυριούλα αυτή λοιπόν, για να δείτε πόσο ραγιαδισμό έχουμε στις φλέβες μας, πόσο κακό μας έχει κάνει η Οθωμανοκρατία στην Ελλάδα, έχει σκύψει και φυλάει το χέρι της Μπριζίτ. Λες και είναι η βασίλισσα του τόπου. Λες κυρίες και κύριοι και είναι αυτή η οποία κυβερνάει τη χώρα. Την είδε μπροστά της, θαμπόθηκε η γριούλα και πήγε και της φίλησε το χέρι. Αυτό λέγεται ραγιαδισμός. Και αυτό δεν πρόκειται να το ξεπεράσουμε ποτέ. Η δικαιοσύνη ισοπεδώθηκε σήμερα. Εγώ δεν καταφέρομαι προσωπικά εναντίον του κ. Τζαβέλα. Δεν καταφέρομαι προσωπικά εναντίον συγκεκριμένων ανθρώπων. Εγώ καταφέρομαι εναντίον θεσμικών οργάνων που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Με αποτέλεσμα. Στην Ελλάδα δεν προχωράει τίποτα. Και ο Έλληνας πολίτης θα νιώθει αδικημένος. Θέλετε να ακούσετε την τοποθέτηση που είχε η διοριστής από το ελληνικό κράτος, πρόεδρος του Αρείου Πάγου, η κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου. Η κυρία Παπαδοπούλου, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, η αξιότιμη πρόεδρος του Αρείου Πάγου, είχε ταχθεί απέναντι από την εκταφή των θυμάτων των τεμπών. Θυμάστε την απόφασή της? Όχι, είχε πει. Με ταξικό όχι. Όχι, δεν θα κάνετε εκταφές. Τι φωνάζαν οι συγγενείς? Να βγάλουμε τα παιδιά μας. Δεν ξέρουμε αν έχουν ταφεί αυτά. Τα μέλη τους. Δεν έγιναν ιατροδικαστικές εξετάσεις. Δεν έγιναν νεκροτομές. Δεν έγιναν νεκροψίες. Τι και αν φωνάζανε και οδηρώτησαν. Τι και αν ο Ρούτσι έκανε 40 μέρες απεργία έξω από την πλατεία Συντάγματος και δεν πήγε ούτε ένας πολιτικός να τον δει από την κυβερνώσα παράταξη. Η κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου στους Δελφούς είχε ταχθεί κατά της εκταφής των θυμάτων. Και όταν οι συγγενείς πίεσαν την κατάσταση, το γύρισε τον μπιφτέκι και λέει ναι να γίνει. Εγώ ρωτώ, έπρεπε να αρχίσουν να φωνάζουν οι συγγενείς για να αποφασίσει δίκαια η κυρία πρόεδρος του Αρείου Πάγου? Ακούστε την τι είχε πει. Ακούστε την τι είχε πει.
2: Υπάρχει ένας γονιός που ζητάει τώρα την εκταφή του παιδιού του. Γιατί όχι? Ποιο είναι το δικαιολογητικό? Πού στηρίζεται αυτή η απόφαση?
3: Λοιπόν, η εκταφή αυτή ζητείται στα πλαίσια του έργου της ανάκρισης. Αυτό θέλουν.
0: Αυτή είναι η πρόεδρος του Αρείου Πάγου που δεν την έχουν βάλει να την ακούσουμε κανένα σχεδόν. Η κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου. Και απαντάει στο φόρουμ των Δελφών. Ακούστε τι ολόγησε.
3: Θα πάει στην πρόεδρο εφετών για να πάρει απόφαση αν θα παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι στο ακροατήριο, αν θα διατάξει περαιτέρω κάποιες πράξεις, οπότε θα ξανανοίξει η ανάκριση κλπ. Σε αυτήν την περίπτωση, από ό,τι καταλαβαίνω από τα αιτήματα των συγγενών και του κυρίου Ρούτσι που κάνει την απεργία πείνας, το αίτημά τους αφορά την εξέταση των οστών για και ξυλόλια και για διάφορες άλλες ουσίες κλπ. Τέτοια παρόμοια αιτήματα έχουν υποβληθεί ήδη κατά τη διάρκεια της ανάκρισης από άλλους, όχι από τον κύριο Ρούτσι, από άλλους, και έχουν απορριφθεί με αιτιολογημένες αποφάσεις πράξης του ανακριτή και αιτιολογημένες αποφάσεις του Δικαστικού Συμβουλίου. Και μάλιστα η μία από αυτές από τα βουλεύματα είναι αναλυτικότατη και αιτιολογεί επακριβώς γιατί δεν συντρέχει αυτή η περίπτωση. Επομένως, εφόσον τα αιτήματα αυτά έχουν ήδη απαντηθεί, δεν μπορούμε να επανέλθουμε επ' αυτών, έστω και αν προέρχονται από κάποιον άλλο. Σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως θα μπορούσε, γιατί οι Έλληνες σκέφτονται ότι γιατί δεν μπορώ να κάνω εκταφή. Λοιπόν, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, από τα λίγα που γνωρίζω, η εκταφή μπορεί να γίνει σε 3 χρόνια με ενέργειες του συγγενούς, αλλά όχι στα πλαίσια της ανάκρισης. Αυτό που ζητούν είναι μια ανακριτική πράξη, η οποία πρέπει να γίνει, και για να γίνει αυτή η ανακριτική πράξη θα πρέπει η πρόεδρος εφετών να το ζητήσει η πρόεδρος εφετών, να το διατάξει η πρόεδρος εφετών, να διατάξει περαιτέρω ανάκριση, να ξαναανοίξει η ανάκριση. Οπότε φαντάζομαι ότι εκεί μπορεί να ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα. Αλλά εφόσον παρόμοια αιτήματα έχουν απορριφθεί για άλλες περιπτώσεις, με το ίδιο σκεπτικό θα απορριφθεί και αυτό το αίτημα. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει.
0: Αυτά είπε η κυρία πρόεδρος του Αρείου Πάγου, η Αναστασία, κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου, η οποία το καλοκαίρι συνταξιοδοτείται. Δηλαδή, τι κάνανε αυτοί? Εγώ μιλάω με όλο το σεβασμό στους θεσμούς. Αλλά έχουμε κάθε δικαίωμα να κρίνουμε τα πρόσωπα. Σταματήστε. Μην την ακούμε άλλο. Την ακούσαμε. Προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Και μετά από ένα μήνα, η ίδια η πρόεδρος του Αρείου Πάγου αποφάσισε νέες τις εκταφές. Αν αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι δικαιοσύνη, τους παραπέμπω και τους δύο με όλη μου την αγάπη και όλη μου τη συμπάθεια στα πρόσωπά τους. Δεν τους έχω δει ποτέ τους ανθρώπους. Κύριε Τζαβέλα, κύριε Παπαδοπούλου, σας χαρίζω ένα τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα. Θα να τα ακούτε όταν συνταξιοδοτηθείτε, για να καταλάβετε τι μεγάλο κακό κάνατε στη δικαιοσύνη.

Τζαβέλα! Ανώτατε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, συμφωνείτε με το τραγούδι? Θα παρακαλούσα αύριο το πριν να κοιτάξετε το πρόσωπό σας στον καθρέφτη.

Μιας και είναι οι ραδιομακελάριδες. Κάθε μέρα, 5 με 6. Στο εναλλακτικό, στο διαφορετικό και στο αντισυστημικό, για να μαθαίνετε από εδώ τουλάχιστον κάποιες αλήθειες. Για πάμε στην πολύ διαφημισμένη είδηση ότι κάποιοι μουρλοκακομύριδες στην Αμερική επιχείρησαν να σκοτώσουν τον Τραμπ. Καταρχήν η είδηση είναι ψευδής. Και απορώ πως συστημικοί δημοσιογράφοι ταυτίζονται με τα ανακοινοθέντα που βγάζουν τα πρακτόρικα σκυλιά της CIA, γιατί σκυλιά είναι. Σκύλοι. Έτσι τους λένε. Στην Αμερική τους λένε κακούς σκύλους. Τους πράκτορες CIA δεν είναι υποτιμητικό. Τους λένε κακούς σκύλους. Ντόπερμαν. Λυκόσκυλα. Προσπαθούν να μας πασάρουνε ότι πήγανε, λέει, να σκοτώσουνε πάλι τον Τραμπ. Καλά, πόσες φορές πάνε να σκοτώσουν αυτόν. Δηλαδή, συγγνώμη, στην Αμερική τι επικρατεί αυτή την ώρα? Ο ένας διαγωνίζεται με τον άλλον ποιος θα πρωτοσκοτώσει τον Τραμπ. Ο ένας πήγε από τη στέγη, ο 20χρονος, 25χρονος πόσο ήταν, και άρχισε και έριχνε κάτι σκάγια και του τρύψε τα αυτή, τούξε τα αυτή. Δηλαδή, αν υπήρχε κάποιος επαγγελματίας εκεί, δεν τον σκότωνε? Τούξε τα αυτή. Πήγε από 250 μέτρα απόσταση και τούξε τα αυτή. Ανέβηκε πάνω στη στέγη δηλαδή. Θυμάστε. Σαν τον Ιαγουάρο. Σαν τη Λεοπάρδαλη. Ανέβηκε πάνω στη στέγη, σκαρφάλωσε. Σαν τον Μπόντικα, σαν τον Αρουραίο. Ενώ ήταν όλα τα πρακτόρια δίπλα του. Τον άφησαν να ανέβει πάνω. Πήρε τη σκοπεύτρα. Πήρε το όπλο. Και έριξε την μπαταριά και έξε τον Τραμπ στο αυτί. Και ο άλλος ματωμένος, σαν τον Αρουραίο που τον έχει πετάξει στη θάλασσα, σηκώθηκε και έκανε το σήμα της νίκης. Την άλλη φορά πήγε ο άλλος στο σπίτι του, στη Φλόριντα. Μπαμ και κάτω καθαρίσανε. Πάλι αυτό.

ότι είχε και ένα πιστόλι και σαν τον Γκάρ Λιούις, σαν τον πατημένο γάτο, πήγε να σκοτώσει τον Τραμπ. Είχε λουφάξει πίσω από κάτι, πίσω, κάτω από ένα σανσέρ, πίσω από κάτι καρέκλες, κάτι καρότσια, και πήγε να σκοτώσει τον Τραμπ. Και την κοπάνισε σαν τον ποντικό, πέρασε ανάμεσα από τους φρουρούς ασφάλειας, έριξε μια μπαταριά, ο άλλος φόραγε Αλεξής Φερογυλέκο, και μετά έβγαλε και ολόκληρη προκήρυξη για να πει ότι μπήκα μέσα, ενώ ήταν τίγκα στους πράκτορες της CIA το ξενοδοχείο αυτό, το οποίο δεν το διάλεξε τυχαία, αλλά το διάλεξε επειδή εκεί, ποιος ξέρει, με το τρελαμένο του μυαλό, θυμόταν κάποτε ότι πήγαν να σκοτώσουν τον Ρίγκαν, πήγε επίτηδες δηλαδή εκεί πέρα, και άρχισε και πυροβολούσε τους πράκτορες και του τραβήξανε μια σφαλιάρα και τον ξαπλώσανε κάτω. Και προσπαθούν να μας πείσουν ότι ήταν απόπειρα ανθρωποκτονίας. Όμως εδώ πρέπει να δούμε κάτι άλλο για να είμαστε έξυπνοι πολίτες. Πρέπει να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς αντέδρασε ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Στη σάλα της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, για να καταλάβετε, από εκεί θα μάθεις την αλήθεια. Όχι τι έγινε απ' έξω. Απ' έξω δεν μας δείχνουν. Απ' έξω μας έδειξαν ένα-δύο βίντεο με κάτι περίεργους τύπους, πιστολάδες, τύπους της προσωπικής ασφάλειας, της CIA, της KGB και όλων των μυστικών υπηρεσιών, που έχουν μαζευτεί απ' έξω και κραδένουν τα όπλα. Και περνάει ένα κατσίκι και του ρίχνουν μια τρικλοποδιά και το πετάνε κάτω. Αυτό είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πρέπει να δείτε μέσα τι έγινε. Κάτι τύποι περίεργοι που τους είχαν μαζέψει όλους από το βόθρο. Αυτοί ήταν ανταποκριτές ξένου τύπου. Ο ένας δεν σηκώνεται γιατί λέει δεν έπεσα κάτω γιατί δεν ήθελα να λερώσω το σμόκι. Και συνεχίζει και τρώει. Κάτι άλλες κακομοίρες μπαίνουν κάτω από τα τραπέζια. Κάτι άλλες βουτάνε ακριβές αμπάνιες και ακριβά κρασιά. Δηλαδή την ώρα που κάποιος πήγε να σκοτώσει τον πρόεδρο, οι άλλοι παίρνουν τα κρασιά και τις αμπάνιες και τις βγάζει κάτω από το... από το φόρεμά της. Και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αυτό κι αν είναι φοβερό, την ώρα που ακούγονται όλοι, ακούμε 5-7 πυροβολισμούς. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Από τα Glock που κρατάνε οι Αμερικανοί πράκτορες. Μένει ατάραχος. Δεν παίρνει χαμπάρι τίποτα. Ή κουφάλογο είναι και δεν είναι καλά στα μυαλά του, ή ήταν μια σκηνοθετημένη ενέργεια την οποία την ήξερε ο Τραμπ. Η Μελάνια κρύβεται κάτω από το τραπέζι γιατί προφανώς δεν την είχαν ενημερώσει. Ο άλλος που ήταν ενημερωμένος, δεν είναι θεωρίες συνωμοσίας, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η αλήθεια. Αφήσαν ένα παλαβό, ελεγχόμενο παλαβό, να κάνει σαματά έξω από το ξενοδοχείο. Και βγαίνουν όλα τα σοβαρά συστημικά κανάλια. Ήθελα να ξέρω εσείς που πληρώνετε αυτούς τους δημοσιογράφους, που χρηματοδοτείτε με ένα σκασμό λεφτά, αλλά δεν σας ενδιαφέρει γιατί κάνετε ξέπλυμα. Είναι δυνατόν να μας λέτε ότι υπήρξε απόπειρα ανθρωποκτονίας του Προέδρου των ΗΠΑ? Ποια απόπειρα, ρε κακομοίριδες? Ποιον κοροϊδεύετε? Επειδή ο άλλος θέλει να δημιουργεί εντάσεις, γιατί έχει χάσει τον πόλεμο στο Ιράν, γιατί και το ίδιο το Ισραήλ έχει ιτηθεί στον πόλεμο στο Ιράν, σε λίγο θα μας στήσετε και μια άλλη έξυπνη ενέργεια εναντίον του Νετανιάχου. Φίλοι και φίλες, μην τα πιστεύετε αυτά. Είμαστε πατριώτες και πρέπει να πιστεύουμε την αλήθεια. Ο Τραμπ, και παρακολουθήστε τη σκηνή που σας λέω, ακούει 5 πυροβολισμούς, τους οποίους τους ακούμε και εμείς από την τηλεόραση, στο βίντεο. Και δεν γυρίζει καν το κεφάλι του. Ή δεν ακούει και είναι ξεμοραμένος, ή έχει πρόβλημα ακοής, ή γνωρίζει τι συμβαίνει. Λέει, άκουσα και νόμισα ότι πέσανε τα πιάτα από το δίσκο. Μα είναι δυνατόν να απαντάει έτσι ο πρόεδρος των ΗΠΑ? Και μετά ακολουθεί το μανιφέστο του επίδοξου δολοφόνου, ο οποίος τον αποκαλεί ούτε λίγο ούτε πολύ παιδεραστή και παιδόφιλο. Άρα εδώ κάτι περίεργο συμβαίνει. Ή τον βάλανε δημοκρατικοί να κάνει ιστορίες και τον γνώριζαν και λέει άστονε να κάνουμε χαβαλέ, να αποτραβήξουμε τα φώτα από τον πόλεμο και να τα πάμε εκεί. Στο μανιφέστο αυτός λέει ότι ο Τραμπ είναι παιδόφιλος.

ύπνος και παιδεραστής. Και το παίρνουν σκηνή κορδόνι τα αμερικανικά αντιπολιτευόμενα κανάλια απέναντι στην κυβέρνηση του Τραμπ και τον ρωτάει μία δημοσιογράφος θρασίτατη, αλλά καλά έκανε και την έκανε αυτή την ερώτηση. Κύριε Τραμπ, ο επίδοξος φωνιάς λέει ότι είστε παιδόφιλος. Και ο άλλος τη στολίζει. Τη τραβάει τα μπινελίκια της ζωής του. Αφήστε λοιπόν τα παραμύθια στον κόσμο. Μην προσπαθείτε να δημιουργήσετε κακές εντυπώσεις. Μην προσπαθείτε να περάσετε άσχημα μηνύματα και μην προσπαθείτε πάνω απ' όλα να αποτραβήξετε την κοινή γνώμη από τα σοβαρά ζητήματα που αυτή τη στιγμή απασχολούν τον κόσμο. Και ποια είναι τα σοβαρά ζητήματα? Το πρώτο και πιο σοβαρό ζήτημα είναι ότι ακούστε δύο κουβέντες ως κατασταλάγμα σοβαρών οικονομικών παρατηρητών της χώρας. Εγώ μεταφέρω αυτά που κρυσάρω κάθε μέρα. Δεν μπορώ να σας μεταδίδω ούτε ψεύτικες εικόνες, ούτε ψεύτικους ήχους. Δεν είναι δουλειά μου αυτή. Εγώ προσπαθώ να παρακολουθώ την επικαιρότητα και να σας μεταφέρω τι αντιλαμβάνομαι. Εάν έχετε εμπιστοσύνη στην αντίληψή μου, με ακούτε. Εάν δεν έχετε εμπιστοσύνη στην αντίληψή μου, μπορείτε να ανοίξετε την τηλεόρασή σας και πολύ ωραία να δείτε τις εκπομπές που παίζουν τώρα. Μπείτε στη Βουλή και δείτε τον κύριο Κότσιρα, τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μπείτε στο Open και δείτε ταινία, μπείτε στο Mega και δείτε τηλεπαιχνίδι. Μην ακούτε ραδιόφωνο. Εάν θέλετε να σας πω τη γνώμη μου, ακούστε τη. Τα σοβαρά ζητήματα που αυτή τη στιγμή απασχολούν τον Έλληνα πολίτη είναι τρία. Το πρώτο, κυρίες και κύριοι, είναι τι συμβαίνει με τον πόλεμο. Όσο διαρκεί ο πόλεμος, η Ελλάς, όχι ότι δεν αντιμετώπιζε και πριν, αντιμετωπίζει το πρώτο και πιο σημαντικό πρόβλημα που είναι η ακρίβεια. Εάν συνεχιστεί, υπήρχε η ακρίβεια. Η ακρίβεια δεν γεννήθηκε από τον πόλεμο. Και αυτά τα παραμύθια να τα αφήσει ο κύριος Μητσοτάκης, που δεν θέλω καν να τον αναφέρω σήμερα. Καν! Ούτε να ακουστεί το όνομά του. Κύριε Περακάκη, σας προβάλλουν ότι είστε ένας από τους πιο σοβαρούς υπουργούς οικονομικών. Εγώ διαφωνώ. Από τις δημοσκοπήσεις που κάνουν στους υπουργούς, σας βγάζουν έτσι και έτσι, κούτσα κούτσα. Όπως και να έχει. Και ενώ βρίσκεται πρώτον πυλών της εισαγγελέως κυρίας Κοβέση το ξεψάχνισμα στο Ταμείο Ανάκαμψης, σας τα είχα πει, κύριε Πυρακάκη. Σας τα είχα πει από το καλοκαίρι. Εγώ προσπαθούσα με τον πιο κομψό τρόπο μαζί με τους συνεργάτες της εφημερίδας μας να σας επισημάνουμε τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η αλόγιστη χρήση, η σπατάλη και τα ψήγματα διαφθοράς στην κατανομή των ποσών των τεραστίων εκατομμυρίων, εκατοντάδων εκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Σας τα είχαμε πει και βγάζαμε συνεχή πρωτοσέλιδα. Δεν μας ενδιέφερε, κύριε Πυρακάκη, το πρόσωπό σας. Μας ενδιέφερε ότι η χώρα χάνει πολύτιμα κεφάλαια. Όχι η χώρα. Ο Έλληνας πολίτης, ο επιχειρηματίας, ο μη προνομιούχος, οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούσαν να προσληφθούν σε εργασίες, να χρηματοδοτηθούν υγιείς ελληνικές επιχειρήσεις. Και εσείς πήγατε σαν Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και διανύματε αυτά τα χρήματα σε ημέτερους. Με ύψιλο. Σε δικούς ανθρώπους. Έφτασε ο κύριος Σάκαρης. Ο κύριος Σάκαρης. Μα για όνομα του Θεού. Ο κύριος Σάκαρης. Δεν έχω κάτι εγώ με τον πατριώτη μου. Ίσα-ίσα που τον θεωρώ πολύ έξυπνο άνθρωπο. Έτυχε όμως να είναι ο μέλλον συμπέθερος της οικογένειας του Ζωτάκη. Ή η κόρη του, η καταξιωμένη Μαρία Σάκαρη, η κόρη της Αγγελικής Καναλοπούλου, της σπουδαίας ταινίστριας και παλιάς μου φίλης, την οποία την έβγαζα κατά σύστημα σε πρωινές εκπομπές του Αντένα και της έπαιρνα συνεντεύξεις και ήταν αγαπημένη μας, παίρνει 25 εκατομμύρια από την Τράπεζα Πειραιός και παίρνει ένα σημαντικό ποσό του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράδειγμα είναι ο κ. Σάκαρης. Να αντάχει να τα χαίρεται. Φτιάχνει λοιπόν 2-3 εταιρείες και από ένας απλός δισκοπόλης γίνεται εκατομμυριούχος.
ακολουθεί το άλλο μεγάλο πρόσωπο, η άλλη μεγάλη μούρη της κυβέρνησης, ο επικεφαλής της Νόβα, ο κύριος Σταθόπουλος. Ένα λεπτό. Για ποιο λόγο δίνεται στον κύριο Σταθόπουλο ένα τόσο μεγάλο ποσό? Είναι ο ιδιοκτήτης της Νόβα. Όταν την ίδια στιγμή παρατηρούνται κρούσματα μη σωστής λειτουργίας του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της Νόβα, του διαδικτύου της Νόβα, έχουμε υποφέρει όλοι, γιατί και εγώ είμαι γραμμένος στην Νόβα, και παρατηρείται πτώση των κινητών τηλεφώνων σε όλη την Πελοπόννησο. Πέφτουν οι διακόπτες. Δεν έπρεπε να αξιολογηθεί η εταιρεία? Γιατί λοιπόν δίνονται τα χρήματα στον κύριο Σταθόπουλο? Με ποια κριτήρια? Επίσης, με ποια κριτήρια παίρνει ένα κάρο λεφτά η εταιρεία Κοσμοτέ? Με ποια κριτήρια? Μπορείτε να μου πείτε? Για ποιο λόγο? Επίσης, πώς δίνονται τεράστια ποσά για την ψηφιοποίηση του Υπουργείου Παιδείας? Πώς δίνονται τεράστια ποσά για την ψηφιοποίηση του Υπουργείου Υγείας? Πώς δίνονται τεράστια ποσά σε συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες είναι φύλλα προσκύμενες οικογενειακώς, όχι επιχειρηματικώς, στην οικογένεια Μητσοτάκη? Πώς δίνονται πάρα πολλά λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης στους ιδιοκτήτες τη Singular Logic με το αμαρτωλό παρελθόν, Space Ελλάς? Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Μοιράζονται λεφτά λοιπόν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα επισημάναμε. Μας θεώρησαν κακούς. Μας θεώρησαν κακεντρεχείς. Υπόθηκε, όχι από τον κύριο Πυράκα, και δεν θέλω να τον κατηγορήσω. Άστε τον εκεί που είναι να κάνει δουλειά του. Να την κάνει σωστά τη δουλειά του όμως. Κατηγορήθηκα ότι λέει είμαι 45 επιστόλη. Ακούστε τι σκεφτήκανε. Ότι κάποιος λέει τον έχει βάλει και τον έχει πληρώσει για να με χτυπάει. Ακούστε τι λένε. Γιατί ξέρουν ότι αυτά τα κάνουν άλλοι. Και σου λέει για να τα κάνουν άλλοι, τα κάνει και αυτός. Απαντώ λοιπόν σε όλους αυτούς τους πολιτικούς στους οποίους κάνουμε κριτική. Δεν μας πληρώνει κανένας, κύριοι και κυρίες της πολιτικής, ούτε για να κάνουμε τα 45 πιστόλια, ούτε για να σε χτυπάμε. Το κάνουμε γιατί συνειδησιακά θεωρούμε ότι μερικοί και μερικές από εσάς βλάπτετε τον τόπο. Γι' αυτό το κάνουμε. Δεν έχουμε κανέναν άλλο λόγο να σας κάνουμε κριτική. Και η κριτική είναι πάντα καλοπροαίρετη. Δεν είναι ανήθικη κριτική. Όπως δεν μπορώ να αντιληφθώ και δεν θα το ξεχάσω. Έχει κάποιο θεσμικό ρόλο? Και τώρα θα πούνε πάλι ότι καταφερόμαστε εναντίον των οικογενειών. Δεν καταφερόμαστε εναντίον των οικογενειών. Έχει κάποιο θεσμικό ρόλο ο γιος του κυρίου Μητσοτάκη, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης? Καλό παιδί. Φαίνεται ένα καλό παιδί. Αγαθό παιδί. Ένας αγαθός γίγαντας, ο οποίος ανήγγειλε περηφανώς ότι το καλοκαίρι που θα μας έρθει, το επόμενο καλοκαίρι ή αυτό, δεν ξέρω πότε, θα πανδρευτεί με τη γυναίκα, με την κόρη, συγγνώμη, του επιχειρηματία που πήρε ένα κάρο λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με γεια τους, με χαρά τους. Και θα κάνουν, λέει, τους γάμους τους. Την κυρία, τη Μαρία Σάκα, θα την πανδρευτεί. Με γεια τους, με χαρά τους. Σίγουρα δεν θα μας καλέσετε. Αυτό το ξέρουμε. Ερωτώ. Ένα απλό ερώτημα. Έχει κάποια θεσμική ιδιότητα ο γιος του κυρίου Μητσοτάκη που πάει δίπλα στο Μακρόν για να επισκεφτεί τη φρεγάτα Κίμων? Έχει κάποια ειδική θεσμική ιδιότητα? Τότε γιατί τον φωτογραφίζετε και τον βγάλετε δίπλα από το Μακρόν και δίπλα από το Δέρβια? Δεν θα μπορούσε να πάει από πίσω? Γιατί τον βάζετε μπροστά? Γιατί του τραβάτε φωτογραφίες? Γιατί τον προβάλλετε ως πολιτικό πρόσωπο? Ερωτώ πάλι. Δεν μπορώ να το ρωτήσω? Δηλαδή τα άλλα παιδιά, τα άλλα παιδιά αντιμετωπίζουν τον ίδιο αξιοκρατικό τρόπο προβολής? Ερώτημα θα θέσω. Εάν πάνε δύο σε μια εταιρεία και ζητήσουν δουλειά, ένα παιδί το οποίο έχει τελειώσει τα καλύτερα πανεπιστήμια, έχει τις καλύτερες συστάσεις και του κόβει το μυαλό του για να γίνει επιστήμονας και να καταλάβει μια καλή θέση αξιοκρατικά στον ιδιωτικό τομέα, και πάει και ο προβεβλημένος στη φρεγάτα Κίμων, γιος του κυρίου Μητσοτάκη,
Ποιον από, από τους δύο θα πάρει ιδιοκτήτης εταιρείας και εργοδότης? Αυτόν, το γιο του ή εμένα? Απαντήστε μου, ρε. Απαντήστε μου. Ασύστολη προβολή των γόνων των πολιτικών. Γιατί τους προορίζουνε για διαδόχους της φόφλης κατάστασης της τρέλας και της διαφοράς και τις κόρες τους και τις κόρες τους και τους γιους τους. Αυτό δεν μπορεί να το ανεχθεί ο νέος άνθρωπος. Πληγώνεται όταν βλέπει στο πρωτοσέλιδό μας, δείτε το, να πάει να πάρει την εφημερίδα, το δείτε, ή πηγαίνετε απ' έξω από το περίπτωρο και δείτε το. Όταν προβάλλεται με τόσο πλεονεκτικό τρόπο, είναι άσκηση επιρροής. Αυτό που είπε η κυρία Κοβέση, είναι άσκηση επιρροής. Ουσιαστικά είναι ρουσφέτη. Το να βάζεις το γιο σου, το γιο του Πρωθυπουργού, και να του τραβάς φωτογραφίες και να τον προβάλλεις με ιδιαίτερο τρόπο, είναι άσκηση επιρροής. Είναι ρουσφέτη. Κάνεις ρουσφέτη δημοσίων σχέσεων και προβολής στον γιο του Πρωθυπουργού. Για ποιο λόγο? Τα άλλα παιδιά κατούρισαν στο πηγάδι. Άρα λοιπόν, όταν πάει κάποιος ή κάποια να ζητήσει μια δουλειά και είναι καπαρωμένη από τον γιο ή τους γιους των πολιτικών και του Μητσοτάκη, αυτό κυρίες και κύριοι δεν είναι αξιοκρατία. Άρα λοιπόν, δικαίως αισθάνονται πικραμένοι είναι οι άνθρωποι, δικαίως φωνάζουν για αναξιοκρατία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και δικαίως παίρνουν τα μάτια τους, ρίχνουν μια μαύρη πέτρα πίσω τους και φεύγουν. Εσείς καταντήσατε έτσι το θέμα της προσφοράς εργασίας. Εσείς θα κάνατε σαν τα μούτρα σας και χειρότερα. Εσείς έχετε διωγγώσει την ανεργία στον τόπο. Εσείς έχετε δημιουργήσει το μεγαλύτερο κύμα ακρίβειας στον τόπο. Εσείς οδηγείτε τους νέους ανθρώπους στην ανεργία. Εσείς φτάσατε τη βενζίνη στα 2,30. Εσείς δεν μπορείτε να ρίξετε τη βενζίνη. Εσείς φτάσατε το πετρέλαιο στα 2,40. Εσείς είστε ανίκανοι να αντιθασέψετε τις τιμές. Εσείς θα καβαλήσετε τον προϋπολογισμό στα 5%. Εσείς είστε οι απόλυτοι φταίχτες. Από εσάς λοιπόν ζητάμε τα αρέστα. Σήμερα ήταν μια πολύ κακή μέρα όσον αφορά την επικαιρότητα. Η δικαιοσύνη δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Οι πολιτικοί δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων. Η κοινωνία είναι εκτεθειμένη. Από εδώ και πέρα, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Να είστε καλά, θα είμαστε πάλι μαζί αύριο. Ακολουθεί ομαλή ροή του προγράμματος με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπογδάνο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Η ώρα είναι 4.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειάς του.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν σε επανάληψη την εκπομπή μας. Για όσους την ακούν ζωντανά, αυτά που έχουν συμβεί από το πρωί σε αυτή τη χώρα είναι για τα πανηγύρια. Για τα πανηγύρια! Θέλω να ακούσουμε το τραγούδι αυτό, να τα ακούμε έτσι, να μας φτιάχνει τη διάθεση, γιατί είναι ένα υγιές επαναστατικό. Μη φοβάστε, μη φοβάστε, δεν γίνει επανάσταση. Μη φοβάστε, κύριε Μητσοτάκη, δεν γίνεται επανάσταση. Την επανάσταση την έκανε μόνος του σήμερα. Ένας άνθρωπος 90 ετών, 90 ετών, θα πρέπει να ντρέπεστε. Και εσείς, και ο άλλος, ο Σόγαμπρος, ο κύριος Σογοίδης, ο εξαγχιστία συγγενή σας.

Σήμερα Τρίτη, σωτήριο έτος 2026. Κυρίες, κύριοι, αυτά που συμβαίνουν από το πρωί. Σε μια χώρα που λέγεται Ελλάδα. Σε μια πολιτισμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια χώρα του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε μια πολιτισμένη χώρα της Μίζας. Σε μια χώρα των υποκλοπών. Σε μια πολιτισμένη χώρα του δικαστικού βαρβαρισμού. Σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη χώρα που ένας άνθρωπος 90 ετών, ένας ηλικιωμένος 90 ετών, δεν είναι 89, 90 είναι, προσπαθούν ακόμα και τώρα να απομειώσουν ακόμα και την ηλικία ενός ηλικιωμένου, ενός υπέργυρου άνθρωπου, ενός περίλικα, ο οποίος έχει κλείσει τα 90 του χρόνια. Και αυτά τα οποία έχουν συμβεί από το πρωί, γιατί πριν από λίγη ώρα ένας ηλικιωμένος, ένας υπέργυρος, θα σας πω την ιστορία του υπέργυρου, θα σας πω πως είχε φτάσει να επικοινωνήσει μαζί μου. Αυτά πρέπει να ακούσει ο κόσμος. Τι βασάνιζε το μυαλό αυτού του ανθρώπου. Γιατί ακούω και βλέπω πράγματα τα οποία αποκρύπτονται από την κοινή γνώμη. Ένας λοιπόν υπερήλικς, 90 ετών, ξεκίνησε το πρωί από το κεραμικό, το κτίριο του ΕΦΚΑ. Δεν πήγε τυχαία εκεί. Και αφού έβγαλε μια κοντόκανη κυνηγετική καραμπίνα, γιατί είναι άνθρωπος της πιάτσας και γιατί τον ελόγω άνθρωπο τον γνωρίζω, μου τον έχουν περιγράψει, εν πάση περιπτώσει. Παίρνοντας την κυνηγητική καραμπίνα, την κοντόκανη, την κομμένη, μπήκε μέσα στο κτίριο του ΕΦΚΑ, στο κεραμικό, τα ξέρετε αυτά, και είπε σε έναν υπάλληλο, σκύψε, δεν θέλω να βαρέσω εσένα, και μπατάριασε έναν άτυχο υπάλληλο του Εθνικού Φορέα των Συντάξεων. Κατόπιν ο άνθρωπος αυτός, όπως τουλάχιστον προκύπτει, τα μισά κρατάω από το αστυνομικό ρεπορτάζ, γιατί δεν λένε την αλήθεια όλοι, γιατί χωλαίνουν, διότι τρύπησε ο υπερήλικς όλη τη μεγάλη ασπίδα, την υποτιθέμενη ασπίδα της αστυνόμευσης στο Λεκανοπέδιο, που αποδείχτηκε ότι είναι μια μάταιη ασπίδα και μια τρύπια ασπίδα σαν των πολεμιστών της Τρίας. Στη συνέχεια αυτός ο άνθρωπος πήρε ένα ταξί σαν κύριος, διότι όλα αυτά που έκανε τα είχε προσχεδιάσει. Εναπόθεσε την κοντόκανη καραμπίνα σε μια θήκη σαν να κρατούσε ένα μουσικό όργανο. Προσέξτε, είναι περίλικας. Περπατάει με αργό βάδισμα. Δεν υπολογίζει κανέναν. Είναι ψυχρός. Δείχνει διότινα ή ότι είναι ένας ψυχρός δολοφόνος, κάτι το οποίο αποκλείω. Και το αποκλείω γιατί ξέρω και άλλα πράγματα για τον άνθρωπο αυτό. Ή ότι έχει το ακαταλόγιστο, δηλαδή ότι είναι τρελός, ή ότι έχει δίκιο που τον πνίγει. Θα τα εξετάσουμε και τα τρία, γιατί είναι σοβαρό θέμα. Διότι έχει κοινωνικές προεκτάσεις. Δεν είναι απλό συμβάν. Έχει προεκτάσεις πρώτον για την ανύπαρκτη αστυνόμευση που υπάρχει σε όλο το Λεκανοπέδιο και σε στιγμές κρίσεως σε όλη την Ελλάδα. Το δεύτερο, γιατί ο άνθρωπος αυτός πήγε στον ΕΦΚΑ. Υπήρχε λόγος. Έτσι δηλαδή τρελάθηκε ένα πρωί και είπε πάω στον ΕΦΚΑ, πάω να κάνω ένα σουλάτσο στον ΕΦΚΑ για να πάω να τους μπαταριάσω γιατί μου έχει κάτσει στο μάτι ένας υπάλληλος. Όχι. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε βαθύτατα αυτή την ιστορία. Να δούμε τι προκύπτει. Να δούμε δεύτερον την ψυχική κατάσταση αυτού του άνθρωπου. Να δούμε αν ήταν ισορροπημένος ή ανισόρροπος. Και τρίτον, αν όλα αυτά έγιναν εν βρασμό ψυχικής ορμής. Εγώ δεν κάνω δικαστήριο εδώ. Παραθέτω τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Αυτός λοιπόν ο υπερήλικς έσπασε όλη την ασπίδα αστυνόμευσης σε όλο το κέντρο της Αθήνας, διήνυσε 5 με 6 χιλιόμετρα επιβιβαζόμενος σε ένα ταξί
Και αφού έφτασε, για όσους δεν έχετε επισκεφτεί, την οδό Λουκάριος, στην οποία βρίσκεται ο Άριος Πάγος, Λουκάριος και Αλεξάνδρας, βρίσκεται το εφετείο με είσοδο από τη Λουκάριος, Λουκάριος και Αλεξάνδρας, και βρίσκεται πίσω από το εφετείο το πρώην κτίριο του πτεσματοδικείου, το οποίο έχω επισκεφτεί αρκετές φορές για να δώσω κατάθεση ως ύποπτος τελέσεως του αδικήματος της συγκομματικής δυσφήμισης. Βέβαια, λείπω Μάρτης από Τσαρακοστή. Με έχουν διαλύσει. Σε πολλές εκ των περιπτώσεων αυτών έχω αθώθει. Πήγε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός εκεί, στο πρώην πτεσματοδικείο, το οποίο είναι αυτή την ώρα στα τα γραφεία του πρωτοδικείου. Είναι ένα ανακαινισμένο κτίριο και μπαίνοντας μέσα πυροβόλησε στο έδαφος με αποτέλεσμα να τραυματίσει άλλες 4 γυναίκες. Ευτυχώς, από ό,τι μαθαίνουμε από το αστυνομικό ρεπορτάζ και από το ρεπορτάζ υγείας, και οι 5 τραυματισθέντες, ευτυχώς ελαφρά, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Μετά λοιπόν από αυτό το φοβερό περιστατικό για τα ελληνικά δεδομένα, γιατί αυτά συμβαίνουν μόνο σε αμερικανικές ταινίες, άλλη μια περίπτωση θυμάμαι τέτοια, με ένα μπαλαβό από την πατρίδα μου, τη Σπάρτη, ο οποίος μαθητής της τρίτης λυκείου, είχε γίνει τη δεκαετία του 80-90, ο οποίος πήρε μια σακούλα, τίγκας χειροβομβίδες, ένα πιστόλι Λούγκερ γερμανικό, το οποίο το είχε δώσει ο πατέρας του από την εποχή της κατοχής, και μπήκε στο λύκειο και εκτέλεσε τον καθηγητή του και ένα αστυνομικό. Αυτές οι ομαδικές παρακρούσεις του πληθυσμού συμβαίνουν στην Ελλάδα ανά 20 χρόνια. Θυμάμαι πάλι άλλη μια περίπτωση ενός μαθητή, ο οποίος πήγε να αιματοκυλήσει στο Εγάλεο, μάλλον εδώ στην Αγία Σάνης, αν θυμάμαι καλά, στο έπιστο Εγάλεο, πήγε να αιματοκυλήσει την αίθουσα διδασκαλίας. Και ευτυχώς αποφεύθησαν τα μοιραία. Με αποτέλεσμα αυτός ο άνθρωπος να αυτοκτονήσει. Αυτά που συμβαίνουν στη χώρα, συμβαίνουν τέτοια περιστατικά κάθε 20 χρόνια. Τι συνέβη λοιπόν στην περίπτωση του ανθρώπου αυτού? Πριν από λίγο καιρό, ένας φίλος, αν θέλει μπορεί ο ίδιος, του έχω στείλει μήνυμα να αποκαλύψει την ταυτότητά του και να μου τηλεφωνήσει, εγώ δεν θέλω να τον ενοχλώ, μου είχε πει ότι υπάρχει ένας Έλληνας ο οποίος ζούσε στο εξωτερικό για πάρα πολλά χρόνια, στη Γερμανία συγκεκριμένα, ο οποίος είναι 89-90 ετών και ο οποίος ήταν ένας, από ό,τι μου είχε πει, πατριώτης και ισορροπημένος άνθρωπος, ο οποίος είχε διπλώματα εύρεση τεχνίας και ότι ήταν ένα λαμπρό μυαλό. Αυτό εμένα μου είχαν αφηγηθεί οι άνθρωποι που τον γνώριζαν, όπως και συγγενικά του πρόσωπο. Και μου είπε ότι θέλει να βγει να πει δύο πράγματα για τις εύρεσεις τεχνίες του κλπ. Έχει όμως ένα μεγάλο παράπονο, ότι του στερούν ουσιαστικά, ενώ ο ίδιος ισχυρίζεται ότι του τα οφείλει το ελληνικό δημόσιο ένσημα του ΙΚΑ. Δηλαδή, ότι ο άνθρωπος αυτός επιδιώκει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να πάρει σύνταξη από το ΙΚΑ. Και το ΙΚΑ δεν του δίνει τη σύνταξη. Και επίσης, ότι έχει ένα φοβερό παράπονο για την αντιμετώπιση που του δίνει το ελληνικό κράτος και το ελληνικό δημόσιο όσον αφορά τη συνταξιοδότησή του. Δηλαδή, ήταν ένας άνθρωπος 89-90 χρονών και ουσιαστικά δεν είχε σύνταξη. Αυτά μου αφηγήθηκαν συγγενικά του πρόσωπα. Σήμερα λοιπόν το πρωί, κατά τις 10.30 με 11, με παίρνει τηλέφωνο το ίδιο πρόσωπο και μου λέει: «Έμαθες τι έγινε με τον φίλο μας?» «Πού να ξέρω», λέω. «Πέθανε?» «Όχι», μου λέει. «Πήγα να σκοτώσει έναν άνθρωπο στον ΕΦΚΑ». Και σιγά σιγά ξεκτυλίγοντας αυτό το κουβάρι, κατάλαβα ότι επρόκειτο για το ίδιο άτομο. Τώρα, τι λέει η αστυνομία για αυτή την υπόθεση? Η αστυνομία λέει ότι ήταν ταυτοποιημένος, ταυτοποιήθηκε δηλαδή, ως ένα άτομο το οποίο ήταν ψυχικά ανισόρροπο, τον βαφτίζει ράκος συλλέκτη,
Εμένα μου είπαν ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν αρακοσυλλέκτης. Και επίσης η αστυνομία ισχυρίζεται με διαρροές. Επίσημη ανακοίνωση, θα ψάξω να δω αν έχει βγάλει η ελληνική αστυνομία. Ότι αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είχε κάνει μια ακούσια εισαγωγή σε ψυχιατρική κλινική. Ότι ουσιαστικά δηλαδή ήταν μια διαταραγμένη προσωπικότητα. Ακόμα και έτσι ήταν τα πράγματα. Που είναι ακόμα χειρότερο. Εγώ ρωτώ το μεγάλο καγκελάριο του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Δεν μου λες κάτι ρε, κύριε Μιχάλη, κύριε Χρυσοχοΐδη. Πίσω πόρτη της Αμερικανικής Πρεσβείας. Για πες μου κάτι. Υπάρχει στο κέντρο της Αθήνας αστυνόμευση, ναι ή όχι? Δεύτερο, στον κύριο διοικητή του ΕΦΚΑ, στον κεραμικό, το κτίριο παιδί μου έχει security. Κάθε δημόσιο κτίριο φυλάσσεται. Εκεί μπαίνουν, βγαίνουν κάθε μέρα τόσοι άνθρωποι μέσα, οι οποίοι παλεύουν να βρουν το δίκιο τους. Είτε κάποιοι να μπαλώσουν τα ένσημά τους, είτε κάποιοι να πληρώσουν, είτε κάποιοι πολύ λίγοι να πάρουν, είτε κάποιοι να υποβάλουν τα αιτήματά τους. Τόσος κόσμος λοιπόν περνάει από δημόσια υπηρεσία, κεντρικό ασφαλιστικό φορέα του τόπου, για πολλούς και διαφόρους λόγους. Είτε για λόγους νοσηλείας, είτε για λόγους νοσηλείων, είτε για λόγους συνταξιοδοτικούς. Το κτίριο κύριο διοικητή του ΕΦΚΑ φυλάσσεται. Από ό,τι μαθαίνω και από ό,τι ακούω, είχε λέει security. Λένε ότι είχε security. Ερώτημα, γιατί επιμένω στο θέμα αυτό? Επιμένω γιατί σε αυτά τα κεντρικά κτίρια, τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως είναι ο ΕΦΚΑ, μπαινοβγαίνουν κάθε μέρα εκατοντάδες άνθρωποι, για να μην πω χιλιάδες το μήνα. Αυτά τα κτίρια φυλάσσονται. Από ποιους φυλάσσονται? Προφανώς από ιδιωτική ασφάλεια. Είχε το κτίριο ιδιωτική ασφάλεια? Δεύτερον, είχε πληρωθεί ιδιωτική ασφάλεια? Τρίτον, είχε γίνει διαγωνισμός για την εταιρεία security, αν υπήρχε εταιρεία security? Τέταρτον, αυτά που λέω δεν είναι τυχαία. Τέταρτον, πόσο πληρώνεται μια εταιρεία security για να φυλάσει το δημόσιο κτίριο? Επίσης, αν έγινε διαγωνισμός, πόσο κόστησε ο διαγωνισμός? Επίσης, πάμε στο κτίριο του πρωτοδικείου στη Ροδολουκάριος. Πώς μπαίνει ένας άνθρωπος, ενώ υπάρχει κινητοποίηση για αυτό που έχει γίνει στον ΕΦΚΑ νωρίτερα? Δεν δούλευαν οι ασύρματοι? Δεν ενημερώθηκε η αστυνομία γιατί είχαν χαλάσει τα τετρά? Δεν ενημερώθηκε η άμεση δράση γιατί δεν μπορούσε να κάνει ενδοεπικοινωνία? Ερωτήματα θέτω. Επίσης, το κτίριο του πρωτοδικείου φυλάσσεται? Κυρίες και κύριοι, από την εμπειρία μου, είναι όλα μπάτε σκύλια λέστε. Και το έχετε διαπιστώσει κι εσείς. Ο πολίτης είναι ανυπεράσπιστος σε οποιαδήποτε κατάσταση κρίσης γίνει σε όλη την Ελλάδα. Όχι διότι έχουμε κακή αστυνομία, απλώς γιατί έχουμε κακή οργάνωση της αστυνομίας. Γιατί όλα είναι σκορποχώροι. Είναι δυνατόν? Εδώ μου στέλνουν χιουμοριστικά, δεν ξέρω αν έχουν δηλωθεί αυτά, μου στέλνουν χιουμοριστικά στο Twitter, γιατί χρησιμοποιώ και εγώ το Twitter τώρα από τη στιγμή που το στέλνουν, ότι ο κύριος Σογοίδης, και βεβαίως έχει αρχίσει παιδιά το χοντρό δούλεμα τώρα, έτσι, έτρεχε πολύ γρήγορα ο 89χρονος με την καραμίνα. Δεν το προλαβαίνουμε, είπε ο Χρυσοχοΐδης. Και βεβαίως είναι χιουμοριστικό, διότι αν έχει υποθεί αυτό το πράγμα, θα πρέπει ο κύριος Χρυσοχοΐδης να πάει στη Δημαρχία, στο νησί της Δημαρχίας από όπου κατάγεται, και να βόσχει γελάδια. Αυτός δεν είναι υπουργός δημοσίας τάξης, αυτός είναι γελαδάρης. Αυτός είναι γελαδάρης. Ρε γελαδάρη της Κατεχάκη. Ρε κοντέ. Ρε βαψομαλιά.
Είναι δυνατόν να έχεις αφήσει την Αθήνα έρμεο του κάθε παλαβού? Αν θεωρηθεί ότι ο άνθρωπος είναι παλαβός. Πάμε παρακάτω τώρα, γιατί και συνέχεια. Ο άνθρωπος αυτός, σύμφωνα με ανακοινώσεις που έχουν βγει εδώ πέρα, κυρίες και κύριοι, αυτά αφορούν την ασφάλειά μας. Δηλαδή, θα πάμε σαν τα σκυλιά στα μπέλια. Θα βρεθούμε προδιασταυρωμένων πυρών και θα πάμε σαν τα σκυλιά στα μπέλια. Θα φάμε καμία από εξωστρακισμό και θα πούμε τον Δεσπότη Παναγιώτη. Αυτά πράγματα μας ενδιαφέρουν. Είναι θέμα δημόσιας ασφάλειας. Δεν είναι ότι έγινε ένα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που από τις 11 το πρωί, 10.30, μέχρι τώρα το απόγευμα που το συλλάβανε, θα σας πω που το συλλάβανε. Κυκλοφορούσε ο Χάρος στο κέντρο της Αθήνας. Μια καραμπίνα στο χέρι, κυνηγητική. Και από ό,τι πληροφορούμε, είχε και περίστροφο πάνω. Ό,τι και έναν αυτός ο άνθρωπος. Είτε είναι ψυχικά ανισόρροπος, είτε είναι παλαβός, είτε είναι βρασμό ψυχικής ορμής, είτε έχει νοσηλευτεί στα ψυχιατρία, είτε οτιδήποτε, δεν υπάρχει δημόσια ασφάλεια σε όλη την Ελλάδα. Και γι' αυτό δεν ευθύνεται η κακή αστυνομία. Οι αστυνομικοί όταν μπορούν κάνουν τη δουλειά τους. Όπως αποδείχθηκε και με τον Παλαιστίνιο που έσπασε τα αυτοκίνητα, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Πήγε ο άλλος ο παλαβός, ένας άλλος παλαβιάρης, ο Παλαιστίνιος, και πήρε σβάρνα 15 αυτοκίνητα και τα σπάσε. Βάραγε κουτουλιές πάνω στα αυτοκίνητα και να σπάσει τα τζάμια. Εδώ μιλάμε ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση. Η κοινωνία έχει τρελαθεί. Η κοινωνία βράζει. Είναι στο σημείο βρασμού της κατσαρόλας. Και για όλα αυτά δεν φταίμε εμείς οι δημοσιογράφοι που τα καλύπτουμε. Για όλα αυτά φταίει η πολιτική ηγεσία του τόπου που έχει φέρει τον κόσμο στο απροχώρητο. Φίλοι και φίλες, πατριώτες και πατριώτισσες. Ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο χωρίς να υπάρχει λόγος. Μαζεύονται εκρηκτικά, συμπυκνωμένα όλα αυτά τα προβλήματα, προσθετικά, και του δημιουργούν μια κατάσταση βρασμού. Άλλος δεν έχει να πληρώσει το φροντιστήριο. Άλλος δυσκολεύεται για το μηνιάτικο και πώς θα βγει. Άλλος τον γκρινιάζει γυναίκα του για το σούπερ μάρκετ, γιατί δεν έχει να πληρώσει αφού τελειώνει το 15ήμερο. Άλλος είναι άνεργος. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες απατούν τους άντρες τους. Και οι άντρες είναι κερατάδες. Είναι και αυτό ένα κοινωνικό θέμα. Υπάρχουν και άντρες που απατούν τις γυναίκες τους. Για να μην με θεωρείτε, γιατί κάποιοι έχουν βγει εδώ πέρα και με λένε ότι είμαι μισογύνης και κάτι μπούρδες. Εγώ τις γυναίκες τις αγαπάω. Όπως τις αγαπούσε και η Αλιφέρη, τους άντρες. Στο τετράγωνο των αστέρων. Μην με λέτε λοιπόν μισογύνη. Μου λέτε μπούρδες τώρα. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με σοβαρότατα κοινωνικά ζητήματα. Τα περισσότερα ζητήματα είναι οικονομικής φύσεως. Οι άνθρωποι έχουν έρθει σε αδιέξοδο. Η πολιτική αυτού του τόπου εκπέμπει αναξιοκρατία. Η πολιτική αυτού του τόπου, και με ομικρόν γιώτα και με ήττα, εκπέμπουν διαφθορά, σύψη, παρακμή. Είμαστε σε ένα καταγώγιο κοινωνικών, σοβαρότατων κοινωνικών προβλημάτων. Έχουμε να κάνουμε μια κοινωνία ώρα μηδέν ουσιαστικά. Τέλμα, σύψη. Πολλοί λίγοι άνθρωποι είναι σήμερα ευτυχισμένοι στη ζωή τους. Και οι περισσότεροι είναι δυστυχισμένοι λόγω προβλημάτων υγείας, λόγω οικονομικών προβλημάτων και λόγω προβλημάτων συνταξιοδότησης.

Πάμε να δούμε τώρα λοιπόν τι έχει γίνει με αυτόν τον άνθρωπο. Ουσιαστικά μπορεί να είναι δυστυχισμένος άνθρωπος, αλλά αυτό δεν πάβει να το θεωρεί η δημόσια ασφάλεια επικίνδυνο. Και πάρα πολύ επικίνδυνο. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που πληροφορούμαστε, το συγκεκριμένο πρόσωπο συνελήφθη πριν από λίγη ώρα σε ξενοδοχείο στην Πάτρα και από τη μέχρι τώρα πληροφόρηση είχε πάνω του ένα 38 περίστροφο. 38 περίστροφο. Εδώ μιλάμε δηλαδή για έναν τύπο ο οποίος ήταν μελετημένος. 38 περίστροφο δεν το έχει οποιοδήποτε. Έχει ισχυρή δύναμη πυρός το 38 το περίστροφο. 38 χρησιμοποιούν αυτοί που ξέρουν από όπλα. Επίσης, ετοιμαζόταν να διαφύγει στην Ιταλία, λένε κάποιοι, και τον έψαχναν σε κτέλ, λεωφορεία και τρένα, ακόμα και στην Καλαμάτα. Αυτό έγινε μετά από 6 περίπου ώρες, κατά τις οποίες κυκλοφορούσαν ενόχλητος όλη την Αθήνα, έχοντας ανοίξει νωρίτερα πυρά κλπ. Για να κλείσουμε αυτό το θέμα, το πολύ ατυχές συμβάν, το οποίο όμως, κυρίες και κύριοι, κανένας δεν μας λέει ότι θα ξανασυμβεί. Διότι σας είπα, τα προβλήματα μαζεύονται. Η κοινωνία είναι σε σημείο βρασμού. Και όταν συλλαμβάνεις μετά από ένα οχτάωρο έναν υπερήλικα 90 ετών, ο οποίος λένε εδώ πέρα, εδώ ακούμε αυτή την ώρα απίστευτα πράγματα, ότι είχε σκοπό να φύγει, λέει, από την Πάτρα για την Ιταλία με τελικό προορισμό το Στρασβούργο. Για ποιο λόγο να πάει στο Στρασβούργο? Να πάει στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να κάνει τι? Να διατρανώσει τα φυλάδια που πέταξε? Τα φυλάδια που πέταξε, επειδή γνωρίζω περίπου το περιεχόμενο τους, αφορούν το συνταξιδοτικό του πρόβλημα. Ερωτήματα εγώ θέτω. Πώς ένας άνθρωπος ανισόρροπος πήγε σε δημόσια υπηρεσία να διεκδικήσει το δίκιο του για συνταξιδοτικά προβλήματα? Ερώτημα λοιπόν. Μήπως αυτός ο άνθρωπος αντιμετώπιζε σοβαρές ψυχικές διαταραχές, αλλά παρόλα αυτά στην ηλικία των 90 δεν του έδινε σύνταξη το ελληνικό δημόσιο? Αυτό πρέπει να βγουν και να μας πούν οι υπεύθυνοι του ΕΦΚΑ. Τα υπόλοιπα για τις κοντόκανες καραμπίνες, τα 38 για να φοβήσουν τον κόσμο και όλες οι άλλες μπουρδες ανήκουν στους μπατσοσυντάκτες, οι οποίοι κάνουν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Και εγώ μπατσοσυντάκτης δεν είμαι. Προσπαθώ να αποτυπώνω την κοινωνική πραγματικότητα. Μία πολιτεία βουτυγμένη στη διαφορά, στη βρώμα, στον κόπρο, στη σαπίλα, στο τέλμα, εκπέμπει τα ίδια χαρακτηριστικά και συναισθήματα και κάνει την κοινωνία σαν τα μούτρα της. Όταν η κοινωνία βλέπει πολιτικούς σαν τον κύριο Μητσοτάκη, σαν τους υπουργούς του και σαν όλους αυτούς που διασπαθίζουν το δημόσιο χρήμα και είναι σύμμαχοί του και επιχειρηματικά λαμόγια, η κοινωνία θα συμπεριφερθεί με τον ίδιο τρόπο. Η πολιτική και το κοινοβούλιο είναι το μεγάλο κουβέρνο που εκπέμπει σήματα στην κοινωνία και ουσιαστικά η κοινωνία είναι καθρέφτης της πολιτικής κατάστασης της χώρας. Όταν η κοινωνία εκπέμπει μιζέρια, όταν η κοινωνία όταν οι πολιτικοί κλέβουν, όταν η πολιτική είναι διεφθαρμένη, το ίδιο θα κάνει και η κοινωνία, εκτός εάν οι λιγότερο ευάλωτοι στα αδικήματα και στις βρωμοδουλειές αντιληφθούν ότι αυτή η πολιτική εντός του κοινοβουλίου πρέπει να πέσει, πρέπει να απαλληφθεί. Και για να απαλληφθεί πολλές φορές χρειάζεται ισχυροποίηση των κοινωνικών κινημάτων, ούτως ώστε να οδηγηθούμε σε μια ειρηνική επανάσταση για την ανατροπή του ισχύοντος καθεστώτος. Αυτά ελπίζω να έχετε κάπου στην άκρη του μυαλού σας, για να μην καταντήσουμε όλοι, να πάρουμε τα κυνηγητικά όπλα και να τους πάρουμε όλους φαλάγγι.
Αυτό είναι ανεπίτρεπτο σε καταστάσεις δημοκρατίας. Εμείς δεν θέλουμε ούτε όπλα να πάρουμε, ούτε να διεκδικήσουμε όπλα με το δίκιο μας, για το δίκιο μας. Εμείς θέλουμε, κυρίες και κύριοι, να ζούμε εν ειρήνη, αλλά να μπορούμε να βρίσκουμε το δίκιο μας. Το δίκιο σου όμως δεν μπορείς να το βρεις. Ούτε εσύ εργάτη, ούτε εσύ λογιστή, ούτε εσύ οδηγέ λεωφορείου, ούτε εσύ οδηγέ ταξί. Δυστυχώς. Και φτάνουμε σε αυτά τα δυσάρεστα αποτελέσματα. Σήμερα θα μπορούσαμε να έχουμε 5 νεκρούς. 5 νεκρούς. Ο Θεός μας φύλαξε. Ο Θεός μας φύλαξε. Μουσική, κύριε Θόδωρε Μπαρμπαρή. Και επανελχόμαστε με το θέμα του κυρίου Τζαβέλα, με το θέμα του κυρίου Ταλντήλιον, με το θέμα των οδηγών που πλακώνται στους δρόμους. Πολύ ξύλο πέφτει στους δρόμους. Πολύ ξύλο. Και βεβαίως με έναν περίεργο τύπο που ακούω ότι είναι, λέει, ήταν κολλητός και συνεργάτης του Υπουργού Εσωτερικών του κ. Λιβάνη, ο οποίος αρθρογραφούσε, λέει, στην εφημερίδα Μανιφέστο. Εφημερίδα που τη σιτίζει η Νέα Δημοκρατία. Και ο οποίος αυτός, λέει, ήταν ένας απότακτος αστυνομικός, τον οποίο τον είχαν βάλει κάποτε και σύμβουλο του Υπουργού Εσωτερικών. Δεν ξέρω, έτσι διαβάζω. Το διέψευσε ο κύριος Λιβάνιος. Καλά ρε, όλα τα λαμόγια στη Νέα Δημοκρατία έχετε μαζευτεί. Όλα τα λαμόγια ρε, όλοι οι λαδοπότικες. Όλοι οι λαδοπότικες. Κύριε Μιχάλη Χρυσογοίδη, ας το FBI και πιάσε τη γαϊδούρα. Πιάσε τη γαϊδούρα που σου έχει φύγει ξεκαπίστρωτη, κύριε Χρυσογοίδη. Το γαϊδούρι έχει πάρει το δρόμο του. Και εσύ το παράτησες να πέσει στον κρεμό. Σου έχει ξεφύγει η κατάσταση. Δεν ξέρεις σου γίνεται. Αλλά τι να περιμένει κανένας. Όταν η τρίχα εμποτίζεται συνεχώς με βαφή, ξεμοραίνει ο άνθρωπος. Ξεμοραίνει. Έτσι δεν είναι, κύριε Μπαρμπαρή? Όταν συνέχεια πας και βάφεις τα μαλλιά σου. Συνέχεια. Βαφή, βαφή, βαφή, βαφή. Εγώ αν έβαφα τα μαλλιά μου κάθε μέρα, θα μου είχε στρίψει. Θα είχα σαλτάρει. Το κεφάλι, κύριε Χρυσογοίδη, έχει πόρους. Και εκεί μπαίνει βαφή. Και σου δημιουργεί προβλήματα. Δεν έχεις ακούσει για τις εγγύους γυναίκες? Δεν βάφουν τα μαλλιά τους. Γιατί είναι καρκινογόνα αυτά. Πρόσεχε τα λοιπόν, κύριε Μιχάλη. Πρόσεχε τα.

κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Το απόγευμα της Τρίτης που δεν ήταν μια καθόλου καλή μέρα σήμερα, ειδικά για το λεκανοπέδιο των Αθηνών. Ένας 90χρονος παππούς, ένας περίλικας, έχει συλληφθεί πριν από λίγη ώρα σε ξενοδοχείο της Πάτρας. Μπείτε στο διαδίκτυο, δείτε και φωτογραφίες του. Είναι ένας άνθρωπος, ένα γεροντάκι είναι. Ένα γεροντάκι. Που όμως το γεροντάκι, όπως μου λένε εδώ πέρα στα μηνύματά σας, στο 6943635451, μου λέει ο Άρης εδώ πέρα, λες που δεν κράταγε Καλάζνικοφ. 400 τα έχει ο γέρος. Δεν ξέρω, Άρη μου, αν τα έχει 400. Δεν το ξέρω αυτό. Η αγαπητή Ρένα μου λέει, καλό απόγευμα. Από τις Πέτσες τηλεφωνώ, εσείς καλά τα

μένουν μόνοι τους, αφύλακτοι. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε? Να πάρουμε ένα πιστόλι ο καθένας, να το ζώσουμε στο ζωνάρι, για να μπορέσουμε να προασπίσουμε και να υπερασπίσουμε τη σωματική μας ακαιρεότητα? Είμαστε σοβαροί? Δηλαδή, να το κάνουμε Τέξας εδώ, να το κάνουμε Αμερική, να πουλούνε. Εσείς, κύριε Χρυσογοή, δεν είχατε πει? Όχι, επιμένω στο θέμα. Γιατί μπορείς από μία ξόφαλτη σφαίρα να βρεθείς στο μνήμα, να πας στον ΕΦΚΑ να κάνεις τη δουλειά σου και να τη φας το κεφάλι και να πες τέζα. Και μετά να λένε στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, ατύχημα ήταν, τι να κάνουμε, εμείς φταίγαμε. Κυρίες και κύριοι, τα θέματα δημόσιας ασφάλειας πρέπει να επανεξεταστούν στην ολότητά τους από την ελληνική αστυνομία. Δεν μπορεί η Ελλάδα να λέει ότι έχει ελληνικό FBI, να καφιέται η αστυνομία ότι έχει ελληνικό FBI και να είναι όλη η χώρα ξεφραγό αμπέλη. Και ειδικά από έναν ηλικιωμένο 90 χρονών, τον βλέπω, τον συλλάβανε ένας παππούς με μια τραγιάσκα που τον έχουν συλλάβει και τον γυροφέρνουν με τις χειροπέδες, σαν την αρκούδα. Πάμε τώρα σε δύο σοβαρότατες ειδήσεις που βγαίνουν από το πολιτικό ρεπορτάζ. Η πρώτη είδηση αφορά το θέμα των υποκλοπών. Σύσσωμος ο τύπος σήμερα. Σύσσωμος. Όλες οι εφημερίδες, είτε πουλάνε είτε δεν πουλάνε, όλα τα site ασχολούνται με αυτό το θέμα της φραγής εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων της υπόθεσης των υποκλοπών. Το γενικότερο ερώτημα είναι εάν ο σημερινός και σε λίγες εβδομάδες συνταξιοδοτούμενος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, έπραξε το σωστό. Δηλαδή, ακολούθησε τη σωστή δικανική διαδρομή της αρχιοθέτησης του μεγάλου σκανδάλου των υποκλοπών. Και από την άλλη υπάρχει το ερώτημα αν ο ίδιος εισαγγελέας είναι επίορκος. Δηλαδή, δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Εμείς είμαστε λιγότερο αρμόδιοι για να τον κρίνουμε. Όμως, βλέπω ότι ο δικαστικός κόσμος, ο νομικός κόσμος της χώρας και οι Έλληνες πολίτες εκφράζουν την αποδοκιμασία τους. Και ο δημοσιογραφικός κόσμος σε αυτά τα οποία διέπραξε δικονομικά και δικαστικά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Τζαβέλας. Το θέμα, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική είναι το αποτέλεσμα. Και εγώ βλέπω ότι με την απόφαση του κ. Τζαβέλα ωφελείται το κυβερνό κόμμα. Διότι κλείνεται μία μεγάλη πληγή. Βέβαια, εκ του αποτελέσματος κρίνουμε τη γενικότερη πορεία και τον ρου των υποθέσεων. Εκ του αποτελέσματος κρίνεται και ο δικαστής και ο πολιτικός και ο πολίτης και ο εισαγγελέας και η πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Εκ του αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα επιφέρει συγκεκριμένες συνέπειες. Η πρώτη συνέπεια είναι ότι όταν κρατάς ένα φάκελο για 20 μέρες με ένα μήνα στο γραφείο σου, αυτό σημαίνει ή ότι τον εξετάζεις πολύ προσεκτικά ή ότι όλη αυτή η ενέργεια είναι υποβολημαία και έχει σκοπό την παραγραφή των αδικημάτων. Εγώ, κυρίες και κύριοι, τα βάζω σε μια λογική. Δεν μου αρέσει ούτε το άσπρο ούτε το μαύρο. Μου αρέσει να παίρνω όλες τις απόψεις. Μ' αρέσει να παίρνω όλες τις εκφάνσεις και να κοιτάζω όπως όλα τις λεπτομέρειες. Η λογική ροή των πραγμάτων λέει ότι ο κύριος Τζαβέλας, ως εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ένα χρόνο ήταν σχεδόν αθόρυβος. Μόνο μία ή δύο ενέργειες είχε κάνει. Την πρώτη ενέργεια, αν θυμάστε, που διέταξε ως εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω εγώ έναν εισαγγελέα επίορκο. Θα πρέπει να έχω ακράδαντα στοιχεία που να τον χαρακτηρίζουν επίορκο. Όμως, σύσσωμος ο τύπος και μεγάλο μέρος του διαδικτύου θεωρούν ότι ο κύριος Τζαβέλας καταπάτησε τον όρκο του. Δηλαδή ότι είναι επίορκος. Όταν διατηρείς ένα φάκελο στην εισαγγελία για περίπου ένα μήνα, αυτό επιφέρει κάποια συγκεκριμένα νομικά αποτελέσματα. Δηλαδή παραγραφή πλημελιματικών αδικημάτων. Όχι κακουργημάτων.
ακούω ότι ετοιμάζεται μια εξεταστική επιτροπή για να πάει η υπόθεση των υποκλοπών στη Βουλή. Και καλώς ετοιμάζεται. Βλέπω και παρατηρώ σχεδόν το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ελπίζω να μην υπάρξει αντιπολιτευτικό κόμμα που να πει όχι σε αυτή την πρόταση. Να γίνει μια εξεταστική επιτροπή για να ακούσουμε αυτό που θέλει να ακούσει όλος ο κόσμος. Ποιος είναι ο απόστρατος? Αυτό θέλουμε, το πρόσωπο. Θέλουμε μια προσωποκεντρική εξέταση. Να καθίσει μπροστά στην κάμερα. Να επιτραπεί η δημόσια κάλυψη της εξεταστικής. Όχι στη λούφα όλα πάλι. Όχι όπως στη δίκη των Τεμπών. Στη δίκη των Τεμπών γίνονται απίστευτα πράγματα. Ορίσανε νέα δικάσιμο 27 Μαΐου. Δηλαδή, ταλαιπωρούν τους γονείς και τους συγγενείς των θυμάτων. Λες και είναι τίποτα απέγνοια. Η δικαιοσύνη τους γράφει στα παλιά της παπούτσια. Δεν ξέρω εάν ορίζει σωστά ή όχι. Αυτό είναι ένα θέμα που θα το κρίνετε εσείς. Υπάρχουν και άλλα ανώτερα δικαιοδοτικά όργανα στη δικαιοσύνη. Αλλά δεν μπορείς να ταλαιπωρείς έτσι τους συγγενείς, και ειδικά σε μια περίοδο που ξεκίνησε η ζέστη. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι θα λιώσουν. Θα λιώσουν όλο το καλοκαίρι μέσα στα δικαστήρια. Δεν τους λυπάται κανένας. Και αυτό το κάνουν συγκεκριμένοι δικηγόροι και συγκεκριμένοι δικαστές και παράγοντες δίκης. Ο Έλληνας θέλει απονομή δικαιοσύνης. Κατάλαβες, κύριε Φλωρίδη, απονομή δικαιοσύνης. Είμαστε υποχρεωμένοι να τα πούμε αυτά. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε ένα τόσο σοβαρό θέμα η εισαγγελία του Αρείου Πάγου αποφασίζει ενάντια στο περιδικαίο αίσθημα. Και εδώ τίθεται διλήμματα, διλημματικές καταστάσεις. Πώς πρέπει να αποφασίζει ένας δικαστής? Δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνει λίγο και την ανάγκη που έχει η κοινωνία και την απέτηση που έχει η κοινωνία να υπάρχει άπλετο φως, όπως λένε, άπλετο φως? Μας έχουν ρημάξει οι πολιτικοί και μας έχουν παραμυθιάσει στο άπλετο φως. Δύο κουβέντες ακούς. Άπλετο φως και το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο. Με τη διαφορά ότι έχουμε άπλετο σκοτάδι και ότι δυστυχώς το μαχαίρι έχει σπάσει και δεν έχει φτάσει ποτέ στο κόκαλο. Αυτά βλέπει ο πολίτης και απογοητεύεται. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι να γίνει εξεταστική και να παρουσιαστεί ο πρωταγωνιστής, ο οποίος είναι ο συνταξιούχος αξιωματικός του ADF, του Ισραηλινού στρατού, γιατί πρόκειται περί Ισραηλινό, και να βγει μπροστά στους βουλευτές σε δημόσια θέα, με δημόσια δίκη, με κάλυψη τηλεοπτική, και να πει τι ξέρει για την υπόθεση. Εάν δεν γίνει αυτό, θα γίνει κάτι άλλο. Και επειδή έχω πληροφόρηση για το κάτι άλλο, εγώ σας λέω και την είδηση. Ο Τάλ Ντίλιαν, ο Ισραηλινός, φέρεται να έχει αποκαλύψει φοβερά πράγματα, σημεία και τέρατα. Και για να το λέω, κάτι ξέρω. Αυτά, εάν δεν δημοσιοποιηθούν στην εξεταστική, ούτως ή άλλως θα βγουν. Ούτως ή άλλως η κυβέρνηση κρέμεται από μια κλωστή. Ξέρετε ποια είναι η κλωστή? Ο Μάχη FM. Θα σας το πω πολύ απλά. Το μικρόφωνο του Μάχη FM. Ο πατριωτικός όμιλος αυτός διαθέτει 9 με 10 μέσα. Θεωρείτε ότι είμαστε τόσο άμυαλοι, τόσο κουφιοκεφαλάκηδες, τόσο απάτριδες και τόσο χάπατα που να μην έχουμε κοιτάξει να περιβάλλουμε με σειρματόπλεγμα τα μετόπισθεν τα δικά μας? Θεωρείτε ότι δεν έχουμε στοιχεία στα χέρια μας? Εμείς περιμένουμε την κυβέρνηση και στέλνω ένα μήνυμα στην κυβέρνηση. Κάντε εξεταστική και καλέστε τον Ντίλια να καταθέσει και βάλτε τον μπροστά από μια κάμερα να πει τι ξέρει. Τι ξέρει για τις διασυνδέσεις που είχε απευθείας επαφές με τον τότε διοικητή της ΕΥΠ, τον κύριο Κοντολέοντα. Πόσες φορές τον είχε συναντήσει? Ποια είναι τα έγγραφα που υπεγράφησαν μεταξύ της Ισραηλινής Ιντελέξα
και του ελληνικού δημοσίου και συγκεκριμένα με την κρατική υπηρεσία πληροφοριών. Κάντε το, γιατί αν δεν το κάνετε θα σας προλάβει ο ταχυδρόμος και ο ταχυδρόμος χτυπάει πάντα 3 φορές. Διαφορετικά θα σας προλάβει ο ξενοδόχος, ο οποίος χτυπάει 1 και φαρμακερή. Και ο ξενοδόχος είναι ο Μάχη FM. Ο Μάχη FM. Θέλετε να τα ακούσετε από το Μάχη FM? Κάντε εξεταστική. Κύριε Μητσοτάκη, η κυβέρνησή σου κρέμεται από μια κλωστή. Θα σε φάμε ζωντανό δημοσιογραφικά. Ξέρεις τι έχει πει αυτός ο άνθρωπος? Ξέρεις τι έχει πει, ρε? Ξέρεις τι έχει πει, ρε? Ξέρεις τι έχει πει? Μαύρο φίδι που σας έφαγε όλους. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Μαύρο φίδι που σας έφαγε. Ήδη το πρωί, το πρωί, πουρνό πουρνό, βγήκε ένας πολιτικός αρχηγός που λέγεται Βελόπουλος στο Μέγκα. Βάλτε να δείτε τη συνέντευξη. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ ούτε κομματάρχης είμαι του Βελόπουλου, ούτε είμαι υποψήφιος πουθενά. Εγώ δημοσιογράφος είμαι. Αλλά ξέρω να εκμεύω ειδήσεις. Το πρωί βγήκε ο πολιτικός αρχηγός, ο αρχηγός της ελληνικής λύσης, και πήγε κάποια πράγματα. Βάλτε τη συνέντευξη να την ακούσετε. Να δείτε τι είπε. Δεν ξέρω τίποτα άλλο. Μη με ανακατεύετε εμένα. Εμένα με μυστικές υπηρεσίες με ανακατεύετε. Εγώ ξέρω τι είπε. Βεβαίως τον ρώτησα. Έχει στοιχεία? Και μου λέει έχω. Θα τα βγάλεις? Και μου λέει θα τα βγάλω. Άρα λοιπόν η μπόμπα, η μπόμπα από εκεί θα σκάσει. Και δεν ξέρω πώς θα πάρει μαζί του. Δεν ξέρω πώς θα πάρει μαζί του. Όχι ο Βελόπουλος, ο Ντίλιαν. Αυτά που λέει. Μαύρο φίδι που σας έφαγε. Καλέστε το στη Βουλή. Γιατί άμα δεν ακούσετε τη φωνή του στη Βουλή, θα την ακούσετε από αλλού. Θα την ακούσετε από αλλού. Αν του τα λέρ, που λέει και ο φίλος μου. Αν του τα λέρ. Μην βιάζεστε να βγάζετε συμπεράσματα. Βλέπω μου στέλνετε μηνύματα και μου λέει άσε και όλο λέει. Μην βιάζεστε να βγάζετε συμπεράσματα. Θα την πατήσετε. Ξέρω τι σας λέω. Σας έχω πει ποτέ ψέματα εδώ? Σας έχω παραμυθιάσει? Σας έχω κοροϊδέψει? Σας έχω δουλέψει? Ξέρω καλά τι λέω. Σε μια κλωστή κρέμεται η διαβίωση χειμερινή ή θερινή της κυβερνώσεως παράταξης. Πέφτει, το αντιλαμβάνεστε, πέφτει. Έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Τον βρήκαν όλες τις συμφορές. Το γρουσούζι. Το γρουσουζοκατέμι. Και πάμε σε μία ακόμα είδηση. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό, κυρίες και κύριοι, ότι ένα κόμμα το οποίο δεν ανήκει στο ελληνικό κοινοβούλιο, δεν θέλω ούτε το όνομά του να αναφέρω, αλλά είναι στο Ευρωκοινοβούλιο και το οποίο προβάλλεται κατά καιρούς από τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα κατάργησής του, κατάργησης της ευρωκοινοβουλευτικής έδρας του και διάλυσής του. Και αυτό γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε πριν από λίγη ώρα και διέταξε με επίγον έγγραφο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών την έναρξη ποινικής διαδικασίας για την έκπτωση της βουλευτικής, της ευρωβουλευτικής έδρας. Το κόμμα αυτό, στο κόμμα αυτό μάλλον επικρατούσε ένα μπάχαλο.
Το κόμμα αυτό ήθελε 200 υπογραφές, όπως θέλουν όλα τα κόμματα, για να συσταθεί. Ένας δημοσιογράφος και ο άνθρωπος που θα έρθει εδώ σε λίγο να σε εξηγήσει περισσότερα και λέγεται Μπογδάνος, είχε κάνει μια μηνυτή αναφορά το 2024. Ας τα πει σε λίγο ο κύριος Μπογδάνος. Δεν τα πω εγώ. Θα τα πει ο κύριος Μπογδάνος. Ο κόσμος απαιτεί να τα ακούσει. Από αυτόν ας σας τα πει αυτός. Η μηνυτή αυτή αναφορά τι είχαν υπογράψει άλλοι τρεις. Ότι το κόμμα αυτό έκανε πλαστογραφίες στις 200 υπογραφές. Και άλλα πολλά. Σύμφωνα λοιπόν με απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το κόμμα αυτό και η πρόεδρος του θα καθίσει στο σκαμνί για την άρση ασυλίας της Ευρωβουλευτικής Έδρας. Άρα λοιπόν, μην τον είδατε τον Παναή. Περισσότερα θα ακούσετε σε λίγο. Και πάμε να κλείσουμε με ένα σοβαρό θέμα επίσης κοινωνικό, το οποίο απασχολεί την καθημερινότητά μας. Ρε εσείς, σας έχω πει τόσες φορές, μην τζακώνεστε στους δρόμους. Πόσες φορές το έχω πει από εδώ. Σας το λέω γιατί αντλώ μέσα από τα προσωπικά μου βιώματα. Έχω τσακωθεί πολλές φορές στον δρόμο. Λάθος, εγκληματικό λάθος. Το έχω κόψει όμως. Το έχω κόψει γιατί έχω φοβηθεί πάρα πολύ με αυτά που συμβαίνουν. Κάποιοι οδηγοί πλακώθηκαν στο ξύλο πάλι στο γαλάτσι. Και έπεσε το ξύλο της μαϊμούς. Βγήκανε σιδηρολαστοί. Βγήκανε σιδηρογροθιές. Βγήκανε στιλέτα. Βγήκανε μαχαίρια. Χτες, μάλλον το Σάββατο, στο Παγκράτη, ένας μοτοσυκλετιστής ακάτεψε μια 23χρονη κοπέλα. Και σήμερα πάλι στο γαλάτσι σκοτωθήκανε στο ξύλο. Με αποτέλεσμα τα νοσοκομεία, οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ευτυχώς που δεν είχαμε θάνατο. Σας έχω πει δεκάδες φορές, μην τζακώνεσαι στους δρόμους. Τα λέει βεβαίως η Νύφη για να τα ακούει πεθαρά. Είναι πολύ άσχημο αυτό. Πάρα πολύ άσχημο. Είναι χούι. Είναι λάθος. Είναι έγκλημα ο τσακωμός στον δρόμο. Γιατί δεν ξέρεις ο άλλος τι μπορεί να σου βγάλει. Άρα λοιπόν, ξέρω καλά και το βλέπω κάθε μέρα, γιατί το βιώνω κι εγώ. Έχει απίστευτη κίνηση αυτό το λεκανοπέδιο. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Η πολιτεία μας έχει αφήσει το έλεος Θεού. Ηρεμήστε. Εάν δεν μπορείτε να κυκλοφορείτε, αφήστε το αυτοκίνητό σας και πάρτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Θα είμαστε πάλι αύριο εδώ, ημέρα Τετάρτη. Καλή συνέχεια να έχουμε και καλή ακρόαση.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η ώρα είναι 5.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια του.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες. Στις 5 το απόγευμα της Πέμπτης. Στην κονσόλα του ήχου, ο Άντωνης Αρκουλής και στο μικρόφωνο ο Στέφανος Χίος. Το τραγούδι που έχει γράψει ο Νίκος, και τον ευχαριστώ, βγάζει πάρα πολλά μηνύματα, ειδικά για τη σημερινή μέρα.

0: Γιάννη, κολλητός της Υπουργού Τουρισμού προς Κεφαλογιάννη.
1: Μην αγχώνεστε.
0: Μην αγχώνεστε. Έχω χάσει το σπίτι μου, κυρία μου.
1: Έχω
0: στον δρόμο. Και θα χάσω και τη δουλειά μου. Ποιος, ποιος, ποιος. Το ξέρουν. Κάτσε παρακαλώ, κύριε μου. Κάτσε. Εγώ το ζω. Εγώ το ζω. Γιάννη.
1: Με το άγχος δεν κάνουμε
0: και
1: τίποτα.
0: Δεν μας έλεγε θα μ' ακούσετε γιατί εγώ θα βάλω όπλο. Όποιος προλάβει τον άλλον. Όποιος προλάβει τον άλλον.
2: Έχει δίκιο.
3: Ναι. Θα
0: πάστε 15 Ιουνίου. Άσο μας πούν και ώρα. Θα σας πούν και ώρα. Σας λέω μου κατάσταση στο λογαριασμό μισθοδοσία. Και όπου και πηγαίνω, συνήγορο καταναλωτή, ξέρετε τι μου είπαν μετά από μια εβδομάδα, μου λέει στέλνετε μας μέσω κόμπου. Να μην αφήσετε τα πράγματα. Ξέρετε σε ποιά ζωή.
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό το βίντεο που ακούμε έχει σχέση με τη μεγάλη συγκέντρωση που έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Απριλίου έξω από τον Άριο Πάγο, όπου εκατοντάδες δανειολήπτες έδωσαν δυναμικό παρόν φωνάζοντας «Φτάνει πια» απέναντι στις πρακτικές των φαντς και των εταιριών διαχείρισης δανείων. Η κινητοποίηση οργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Δανειοληπτών του νόμου Καρτσέλη με στόχο να αναδειχθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες νοικοκυριά, τα οποία όπως καταγγέλλεται βρίσκονται αντιμέτωπα με υπέρογγες οφειλές και πιέσεις για πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας.
0: Και αυτοί παράνομοι ήταν. Σας είπα, ήταν καταλωτικά και τα εννοποιήσανε η Εθνική Τράπεζα και θα έκανε στεγαστικό.
4: Σύμφωνα με τους διοργανωτές, τα φαντς και τους ακούτε. Ακούτε τους ανθρώπους που φωνάζουν «Αν μου πάρετε το σπίτι, θα πάρω το όπλο». Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Δηλαδή θα γίνουν όλοι παππούλιδες. Θα γίνουν όλοι 89χρονοι. Εκεί έχουν φτάσει αυτοί οι άνθρωποι. Στο ασφιχτικό περιβάλλον για τους δανειολήπτες. Να φωνάζουν άνθρωποι έξω από τον Άριο Πάγο. Έξω από τον Άριο Πάγο. Του αντισαγγελέα εφετών του κυρίου. Και κατόπιν Αρίου Πάγου του κυρίου Ζήση. Και έξω από τον εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα.
0: Κυρία μου, έχω κάνει ανακοπή. Τη δεύτερη φορά τώρα, πριν ένα το καλοκαίρι μας πέρασε, δεν βρήκα χαρτιά ποτέ. Το κράτος λέει ότι ο δικαστικός, αυτό σας είπα, οι δικαστικοί επιμελητές πρώτα βλέπουν το σπίτι και λένε εδώ χτυπήστε. Να ξέρετε, οι δικαστικοί επιμελητές. Αυτοί κοινοποιήσαν όλα τα χαρτιά, εγώ δεν είχα λάβει τίποτα. Το βλέπεις τα χαρτιά, μετά το πλήσιο μου έψαχνα τα χαρτιά.
4: Αυτοί οι άνθρωποι φωνάζουν έξω από τον Άριο Πάγο και θέτουν στο επίκεντρο 5 βασικά ερωτήματα. Την προστασία της πρώτης κατοικίας, τα οποία είναι και αιτήματα, τα οποία είναι απαιτήσεις, τον τερματισμό των αυθαίρετων πληστηριασμών, τη διαφάνεια στις πρακτικές των σέρβισερς, την άμεση εφαρμογή των αποφάσεων δικαιοσύνης και την ελάφρυνση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Σε μια στιγμή, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πατριώτες και πατριώτισσες, σε μια στιγμή που στην Ελλάδα ο πληθωρισμός τσέπης, έτσι το αποκαλούμε, αποκαλείται πληθωρισμός της τσέπης, έχει υπερκεράσει το 10%. Σε μια στιγμή που το δολάριο στο βαρέλι του πετρελαίου Brent έχει ξεπεράσει σήμερα τα 111 δολάρια. Σε μια στιγμή που για να ρίξεις βενζίνη τώρα, αυτή την ώρα, πηγαίνετε εσείς που είστε οδηγοί και μας ακούτε αυτή την ώρα να ρίξετε βενζίνη σε ένα δρόμο της Παραλιακής, σε ένα δρόμο της Κηφισίας, σε ένα δρόμο της Λεωφόρου Κηφισού, που γίνεται πίτα αυτή την ώρα. Πίτα! Πατός με πατός, κύριε Κυρανάκη, που το παίζει και μάγκας. Το παίζει μάγκας και δεν μπορεί να λύσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας. Να πουλάς μαγκές σε ταξί, ξέρεις όμως. Άρα και εσύ και ο άλλος, ο Δήμας, είστε τζάμπα μάγκες. Γιατί δεν μπορεί να λύσετε ένα βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το λεκανοπαίδιο. Και το οποίο είναι η κυκλοφορία. Και ο άλλος...

μάγκας, ο άλλος ο μαγκίτης. Αυτός είναι πολύ μεγάλος μάγκας. Αυτός, κυρίες και κύριοι, έχει πολύ μεγάλη μαγκιά. Ο δικτυωμένος με το Eurogroup, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος μας έχει τσακίσει στις αγωγές και στα ασφαλιστικά μέτρα, λέει, για να μην λέμε το όνομά του. Για να μην το κατηγορούμε και να λέμε ότι ήταν ο μοναδικός. Είσαι λοιπόν, αφού δεν θα ακούσεις, είσαι ο μοναδικός, ο καλύτερος, ο πιο γίγαντας, ο πιο άξιος και ο πιο μάγκας υπουργός κυβέρνησης. Θα μου στείλεις τώρα ασφαλιστικά. Ξαναλέω, είσαι ο καλύτερος, ο πιο δεινός, ο πιο μάγκας, ο πιο εύστροφος και ο καλύτερος υπουργός κυβέρνησης. Θα μου στείλεις πάλι ασφαλιστικά. Οι δανειολήπτες επιμένουν όμως, κύριε Πυρακάκη. Και παρά το γεγονός ότι εσείς, και αυτό είναι μια σωστή ενέργεια που κάνατε, διότι εμείς εδώ δεν είμαστε μπάθιες, δεν έχουμε μπάθιες, παρά το γεγονός ότι οι πολιτικοί κυνηγάνε τους δημοσιογράφους, εμένα με έχουν σκίσει. Εμένα με έχουν σκίσει. Αγωγές, εξώδικα, μηνύσεις, περιμένουμε αποφάσεις, ασφαλιστικά. Οτιδήποτε μπορείτε να σκεφτείτε, έχει περάσει πάνω από το τομάρι μου. Και βέβαια και σφαίρες. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Εμένα με έχουν σκίσει. Σε λίγο θεωρούν αυτοί οι έξυπνοι ότι δεν μπορούμε να πούμε το όνομά τους. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Στον τομέα των services, στον τομέα της υπερπροστασίας των τραπεζιτών στην Ελλάδα, στον τομέα της μη επιβολής φορολόγησης των υπερκερδών των τραπεζών, είμαστε κάθετοι και απόλυτοι. Θα πρέπει χθες να είχε εφαρμοστεί η φορολόγηση στις συστημικές τράπεζες της χώρας. Και αντί αυτού, αντί να πει το Υπουργείο Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, ο κύριος Πιτσιλής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αυτός ο περίεργος και ύποπτος τύπος του παρασκηνίου, αυτό το παίγνιο του ίδιου του Μαξίμου, αντί να πει, ελάτε ρε παιδιά να καθίσουμε κάτω να τα βρούμε, γιατί δίνουμε τόσο μεγάλη δύναμη στους servicers, στα funds και στους ανθρώπους που παίρνουν από τον κόσμο τα σπίτια τους. Είναι το υπαρθυμόν ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα. Το δεύτερο μείζον πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Αυτή την ώρα καλπάζει στα 111 δολάρια. Και αυτή την ώρα, αν βγείτε να ρίξετε βενζίνη σε όλα τα βενζινάδικα του Λεκαναπεδίου και της περιφέρειας, δεν νομίζω να βρείτε βενζινάδικο κάτω από 2,10. Νομίζω ότι ο μέσος όρος έχει ξεπεράσει το 2,15 και πάει προς το 2,20. Και αυτή η κυβέρνηση, εγώ, ακούστε, έχω την υποχρέωση να τα πω, γιατί είμαι και εγώ καταναλωτής, γιατί γυρίζω στον δρόμο σαν την άδικη κατάρα, γιατί αυτά τα αυτοκίνητα που έχουμε, τα είτε τα παλιά είτε τα καινούργια, ό,τι και να πάρεις αυτή τη στιγμή, δεν μπορείς να γεμίσεις το ρεζερβουάρ με κάτω από 150 ευρώ. Δεν γίνεται. Εκτός αν έχεις τα μικρά αυτοκίνητα, τα οποία όμως και αυτά, από τα 66-65 ευρώ που τα γεμίζαμε, τώρα έχουν φτάσει 85 ευρώ. Για να γεμίσεις ένα αυτοκίνητο αυτή την ώρα, το οποίο είναι οικονομικό, το οποίο είναι υβριδικό, δεν πάνε εκεί να είναι κινέζικο. Οι Κινέζοι κατέπνιξαν την ελληνική αγορά και την ευρωπαϊκή αγορά, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η ευρωπαϊκή οικονομία. Διότι το ισοζύγιο για τους Κινέζους αυτή την ώρα είναι και το πλεόνασμα που έχουν στις αγορές και στις εξαγωγές που κάνουν στην Ευρώπη, είναι πάνω από 360 με 400 εκατομμύρια δολάρια. Οι Κινέζοι έχουν ένα πλεόνασμα πάνω από μισό δις δολάρια, με τις εξαγωγές που κάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που πάνε και παραπάνω. Πριν λοιπόν πάρουμε τα κινέζικα αυτοκίνητα, τα οποία δεν πιστεύουμε καθόλου, να σας πω την αλήθεια, έτσι, θα πρέπει να δούμε τι κάνουμε τα δικά μας αυτοκίνητα. Η κυβέρνηση έστειλε το full pass. Ποιο full pass, ρε παιχταράδες? Στείλαν το 50-ρικο, στείλαν το 40-ρι. Για να γεμίσουμε τι, ρε? Τι να γεμίσουμε, ρε? Μας κοροϊδεύουν οι βενζινοπόλεζες στο δρόμο. Μας κοροϊδεύουν, πάμε στην Αντλία και λέμε, δεν ρίχνεις 30? Και λέει, τι το θέλεις, για να καθαρίσεις το παντελόνι σου? Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι μας έχουν πάρει στο ψηλό ακόμα και οι βενζινοπόλες.
Και να σας πω και κάτι, δεν μπορούμε να δουλεύουμε για τους βενζινοπόλες. Και δεν θέλω να κατηγορήσω την υγιή τάξη των βενζινοπόλων Ελλάδος. Όχι και υγιή τάξη. Ελάτε, βάλτε κι εσείς το χεράκι σας και βάλτε κι εσείς ένα λιθαράκι για την εξυγίανση της Αντλίας. Παιδιά, έλα, λεβέντες, πάρτε το ίσια. Έλα, δεν θα με μισήσετε κιόλας, επειδή σας κάνω παρατήρηση. Το 1/3 του κλάδου σας είναι λαθρέμπορη πετρελαίου και βενζίνης. Το 1/3 του κλάδου σας είναι λαθρέμπορη βενζίνης και πετρελαίου και φυσικού αερίου. Καθαρίστε λοιπόν τον κλάδο σας. Καθαρίστε τον κλάδο σας. Και υπάρχει και ένας υπουργός ανάπτυξης, ο οποίος λέγεται Παναγιώτης Θεοδωρικάκος. Κύριε Παναγιώτη, που είσαι από τα χωριά μου. Αλήθεια, εκεί το σπίτι, στο εξοχικό, εκεί στη Μάνη, έχει ακόμα αστυνομικούς που φυλάνε τα έρημα. Θυμάστε τι είχε γίνει με τον κύριο Παναγιώτη. Και αυτός ασφαλιστικά. Να μην λες το όνομά μου, λέει. Και τι θα λέω. Θα λέω ο υπουργός ανάπτυξης. Θα λέω ο Νταλάρας. Ο Νταλάρας, λοιπόν, ο Νταλάρας υπουργός ανάπτυξης, ο κύριος Νταλάρας, σε λίγο θα μας κάνει ασφαλιστικά και ο Νταλάρας. Και δεν μπορώ να πούμε ούτε το όνομα του Νταλάρα. Θα λέμε λοιπόν ο ακατανόμαστος υπουργός ανάπτυξης ή επί του παρόντος πριν μας κάνει ασφαλιστικά και ο Νταλάρας. Ο Νταλάρας υπουργός ανάπτυξης. Κύριε Νταλάρα, υπουργέ ανάπτυξης. Ακόμα σας φυλάνε το εξοχικό σας στον κότρονα της Μάνης, στον θρυλικό κότρονα της Μάνης. Ακόμα σας φυλάνε το σπίτι οι αστυνομικοί, το εξοχικό. Τι φυλάνε, τις νυχτερίδες, τα ποντίκια ή τους αρουραίους που μπαινοβγαίνουνε ή τα φίδια. Ο Κότρονας είναι πολύ ωραία περιοχή στη Μάνη. Σας συνιστώ να πάτε. Άντε να κάνω και τουριστική διαφήμιση στη Μάνη. Αλλά ξεκίνησα από αλλού. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, στην ελληνική κοινωνία, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Γιατί μερικοί μου έχουν παράπονα, είσαι μύρλα, συνέχεια, εκείνο, τούτο, τ' άλλο. Εντάξει, παιδιά. Ωραία. Όλα καλά πάνε στη χώρα, λοιπόν. Αλλά αυτή τη στιγμή τα τρία προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας πολίτης είναι η τσέπη, η ασφάλεια και το τρίτο είναι η εκπαίδευση. Τα σχολεία. Και τα τρία δεν λειτουργούν σωστά. Και θα σας πω γιατί. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακίστηκε. Οδηγήθηκε στη φυλακή. Ο 90χρονος παππούς έβγαλαν το άχτι τους. Τους έκανε ανωκάτω, τους έσπασε τα κάγκελα της δημόσιας ασφάλειας, καβάλισε τα στιρματοπλέγματα της εθνικής ασφάλειας της χώρας. Ένας άνθρωπος 90 ετών, ένας παππούς. Σύμφωνα με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο παππούς πριν από λίγη ώρα, ο κύρ Παναγιώτης ο Κότσιρας από την Καλαμάτα, από τη Βεσσινιά Κιμάνη, προφυλακίστηκε. Οδηγείται στον Κορυδαλό, ένας άνθρωπος 90 ετών. Και εγώ ρωτώ όλους εσάς, στο 6943-63-54-51 ή στο 210-718-000. Έπρεπε να προφυλακιστεί ο παππούς. Απλό ερώτημα. Ο παππούς, ο οποίος πριν από 5-6 μέρες, και το έχουμε σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας, θα δείτε και τις φωτογραφίες, και κυκλοφορεί και το βίντεο στο teaser της εφημερίδας, αν το δείτε το βράδυ στο Alert TV, επισκέφτηκε τα γραφεία του Μακελιό. Εκεί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, άφησε έναν ογκώδη φάκελο. Ένα φάκελο στο οποίο μέσα υπήρχε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Έλεγε λοιπόν σε αυτή την επιστολή: κύριε Πρωθυπουργέ, σας δίνω το 2020 αυτό. 6 χρόνια περίμενε από τον κύριο Μητσοτάκη να του λύσει το συνταξιδοτικό πρόβλημα. Ο κύριος Μητσοτάκης βεβαίως όχι μόνο δεν διάβασε το φάκελο, ούτε καν τον είδε. Εμείς όμως το φιλομετρήσαμε χτες. Και είδαμε ότι αυτός ο άνθρωπος που σήμερα προφυλακίστηκε πριν από λίγη ώρα, σύμφωνα με την γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, προφυλακίστηκε γιατί είναι δημόσιος κίνδυνος. Καλώς. Εγώ ρωτώ λοιπόν, έπρεπε να προφυλακίσει ο παππούλης. Ό,τι και αν έκανε. Δεν μπορούσα να του βάλει ένα βραχελάκι τον πάει σπίτι του. Έχει δικαίωμα. Επειδή λέγονται πολλά για τους ενήλικες, για τους υπερήλικες κλπ. Ότι δεν πρέπει να προφυλακίσει. Όχι. Ο νόμος είναι ρητός. Η ποινική δικονομία λέει προφυλακίζεται. Τηρήθηκε λοιπόν το γράμμα του νόμου. Ήταν δημόσιος κίνδυνος ο παππούς. Αυτό ρωτάω. Και θα δώσω και ένα δεύτερο ερώτημα σε όλους εσάς. Ποιος είναι πιο επικίνδυνος για την κοινωνία? Ακούστε αναμφισβήτητα. Ένας ο οποίος παίρνει τα όπλα και καταφέρεται εναντίον του κράτους και της δημόσιας ασφάλειας, σαφώς και πρέπει να έχει ποινικές ευθύνες. Και σκληρές ποινικές ευθύνες. Εγώ όμως τολμώ να ρωτήσω, ποιος είναι πιο επικίνδυνος για την κοινωνία? Ένας παππούς
ο οποίος παίρνει το όπλο, επειδή ουσιαστικά το θεωρεί τον αδική το σύστημα, ή ο κύριος Λιγνάδης, ο οποίος είναι έξω? Απλό ερώτημα θέτω. Ποιος είναι πιο επικίνδυνος για το κοινωνικό σύνολο? Ο παππούς, ο οποίος πυροβολούσε στο χώμα και τα σκάγια βρήκαν τις άτυχες υπαλλήλους, που τους δίνω κάθε δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν και να τον μηνύσουν κιόλας. Και να του κάνουν και αγωγή, γιατί πέσαν ψυχική οδύνη. Βεβαίως. Αλλά ποιος είναι πιο επικίνδυνος για το σύστημα? Είναι, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Λιγνάδης, ο κολλητός του κυρίου Πρωθυπουργού, ο οποίος έφαγε 12 με 14 χρόνια κάθειρξη. Και η ποινή αυτή είχε αναστέλουσα ισχύ. Δηλαδή κυκλοφορεί έξω ο κύριος Λιγνάδης. Ποιος είναι λοιπόν πιο επικίνδυνος για να πέσουν οι κουρτίνες της υποκρισίας? Ο παππούς που πυροβολούσε στο χώμα και τα σκάγια πήραν και βεβαίως τραυμάτισαν τον υπάλληλο του ΕΦΚΑ. Δεν του δίνουμε κανένα άλοθη και κανένα σχωροχάρτη. Και πήγε μετά στο πρωτοδικείο και πυροβόλησε με την καραμπίνα πάλι στο έδαφος. Δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, όπως προβάλλει ο ίδιος. Μετά λοιπόν την απολογία του, κρίθηκε χρήσιμη για το κοινωνικό σύνολο η προφυλάκησή του. Οδηγείται χωρίς καμιά λύπηση. Και ορθώς έπραξαν, αν θέλετε να. Ορθώς έπραξαν, ναι, γιατί θα μπορούσε να το ξανακάνει. Αλλά ποιος είναι πιο επικίνδυνος για την κοινωνία? Ο 90χρονος παππούς ή ο κύριος Λιγνάδης? Ο καταδικασμένος παιδεραστής, ο οποίος διέφυρε τις ψυχές και τα κορμιά μικρών ανήλικων αγοριών? Ο παππούς ή ο Λιγνάδης, ο οποίος Λιγνάδης έφαγε 14 χρόνια. 14 χρόνια έφαγε. Και μιλάμε με ανασταλτικό αποτέλεσμα μέχρι να γίνει το εφετείο. Και το εφετείο το μετέθεσαν, γιατί είναι κολλητός του κυρίου Μητσοτάκη. Ναι ή όχι, ρε? Ναι ή όχι? Στείλατε λοιπόν τον παππού στα κάτεργα. Σωστά έπραξε η δικαιοσύνη. Παρά το γεγονός θα μπορούσε να τον έχει σπίτι του, με φύλαξη και με βραχιολάκι. Θα μπορούσε. Τι θα έκανε? Ποιος είναι, μωρέ, ο παππούς, ο υπτάμενος και τζέντελμαν? Ποιος είναι ο παππούς? Είναι ο Σούπερμαν. Βάλ τον στο σπίτι του, βάλ του ένα βραχιολάκι, βάλ τον κατοίκον περιορισμό και δεν κουνιέται πουθενά. Τι θα κάνει ο παππούς δηλαδή? Θα χτυπήσει, θα σπάσει το βραχιολάκι? Δηλαδή αυτός είναι ο ήρωας παππούς. Ο σούπερ ήρωας παππούς. Ο οποίος τι έκανε? Διεκδικούσε το δίκαιο του. Το οποίο μπορεί να μην είχε υπόσταση νομική και υπόβαθρο. Αλλά διεκδικούσε το δίκαιο του. Και λένε μερικοί, ο παππούς που έπαιρνε 2.500 δολάρια από την Αμερική, καλά έκανε και τα έπαιρνε, ρε. Δεν κατάλαβα. Δεν τα δούλεψε? Βεβαίως και καλά έκανε. Και τους άλεψε το μυαλό, ξέρετε γιατί? Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει το ίδιο καθεστώς όπως στην Αμερική. Στην Αμερική δουλεύεις και τη σύνταξή σου την παίρνεις. Και παίρνεις τα 2.500 δολάρια και μαγκιά σου. Ο παππούς λοιπόν έλεγε το εξής: γιατί, ρε, δεν τα δούλεψα αυτά τα λεφτά, γιατί να τους αγαρίσω? Ζητούσε λοιπόν επιπλέον κάποια χρήματα. Και άκουσα την κόρη του, η οποία βγήκε χθες στα συστημικά κανάλια και τον έδαψε τον πατέρα της. Ό,τι και να σου έχει κάνει ο πατέρας σου, ό,τι και να σου έχει κάνει, που δεν νομίζω ότι σου έκανε τα χειρότερα, βγήκε χθες, κυρίες και κύριοι, στο Μέγκα και τον έθαψε τον Χριστιανό. Αντί να μην βγει πουθενά, ρε παιδιά. Είναι κόρη του. Τον έθαψε. Έβλεπε δαίμονες, ότι τον κυνηγούσαν τη νύχτα, ότι είναι επικίνδυνος, ότι έγραψε την περιουσία. Δηλαδή ένα απίστευτο, ακατάσχετο κουτσομπολιό. Ένα κατινοειδές κουτσομπολιό από την ίδια του την κόρη. Ό,τι και να σου έχει κάνει ο πατέρας σου και η μάνα σου, δεν μπορείς να του σταυρώνεις στα κανάλια. Κυρία μου, κυρία Κότσιρα, όπως αλλιώς λέγεστε. Και θα μου επιτρέψετε με όλη την ευγένεια απέναντί σας να πω ότι κάνατε λάθος. Βγήκατε να ξεκατηνιαστείτε στη μεγαλύτερη κατίνα της τηλεόρασης, τον Ευαγγελάτο, και να θάψετε τον πατέρα σας. Και ουσιαστικά να το στείλετε φυλακή. Γιατί το κάνατε αυτό? Δηλαδή πήρατε ικανοποίηση επειδή δεν σας έγραψε την περιουσία? Αλλά έτσι είναι τα παιδιά. Πολλές φορές τα παιδιά δείχνουν αγνωμοσύνη στους γονείς τους. Δεν έχει σημασία. Είναι πατέρα σου. Είναι πατέρα σου. Δεν μπορείς να το σταυρώνεις στους τηλεοπτικούς σταθμούς επειδή δεν σου άφησε την περιουσία.
και στο κάτω-κάτω γούστο του καπέλο του. Την άφησε στη νανιψιά του και στα νύψια του. Πού είναι το πρόβλημα? Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ φαίνεται ότι ο παππούς 90 ετών, ο οποίος ήρθε στα γραφεία της εφημερίδας μας και μας έφερε την επιστολή στον κύριο Μητσοτάκη και του έλεγε: σου δίνω 6 μήνες προθεσμία, λύσε μου το πρόβλημα. Ο παππούς εγγράφει στα παλαιά των υποδημάτων των πολιτικών, όπως γράφουνε κάθε μέρα κάθε Έλληνα συνταξιούχο. Και δεν χρειάζεται να σας πω ότι δεν μπορείς να πάρεις τα όπλα για να διεκδικήσεις το δίκιο σου. Απαγορεύεται. Ρητός και κατηγορηματικός. Αλλά εγώ ρωτώ, αφού ο παππούς πήγε φυλακή, προφυλακίστηκε, πήγε στον Κορυδαλό, ο κύριος Λιγνάδης, ο κολλητός του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί δεν πήγε φυλακή? Αφού λοιπόν υπάρχει ισότιμα, όπως λέει και το Σύνταγμα του κράτους, όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι του νόμου. Το λέει ή δεν το λέει? Το λέει. Εφαρμόζεται στην πράξη? Η δικαιοσύνη κρίνει με τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά? Όχι. Η δικαιοσύνη κρίνει τον αδύναμο, βγάζοντας τα δόντια της σαν το μεγαλύτερο pitbull όλου του κόσμου. Όλου του κόσμου. Χτυπάει λοιπόν τους αδύναμους, χτυπάει τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη, τους δανειολήπτες, τους παίρνει τα σπίτια, τους κατάσχει τις περιουσίες και κλείνει μέσα έναν παππού που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί πιο ανθρωπιστικά. Και αφήνει έξω να κυκλοφορούν οι λιγνάδιδες και όλοι αυτοί οι γαλάζιοι παιδεραστές, στους οποίους απαλήφονται λόγω παραγραφής τα σοβαρότατα ποινικά αδικήματα εναντίον της προσωπικότητας μικρών ανήλικων αγοριών, τα οποία επιπληρωμή διαφύρονται και στη συνείδηση και στο σώμα. Αν αυτό είναι δικαιοσύνη, αγαπητέ κύριε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κύριε Τζαβέλα, τότε λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά κανένας Έλληνας πολίτης δεν έχει εμπιστοσύνη σε καμιά ελληνική δικαιοσύνη. Διάβασα με πολύ προσεκτικό τρόπο την ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Ότι δηλαδή δέχεται μια ολομέτωπη επίδυση δικαιοσύνη. Κύριοι και κυρίες της Εισαγγελίας Αθηνών και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ρωτήστε έναν φίλο σας δημοσιογράφο, ο οποίος εργάζεται σε συστημικά κανάλια. Και από ό,τι ξέρω έχετε πολλούς. Ρωτήστε τους. Ή ρωτήστε τους δημοσιογράφους, οι οποίοι συναναστρέφονται με τους δημοσκόπους που κάνουν τις δημοσκοπήσεις. Πόσο ποσοστό εμπιστοσύνης, πόσο ποσοστό αξιοπιστίας, πόσο ποσοστό σταθερότητος δίνει ο Έλληνας πολίτης στην ελληνική δικαιοσύνη? Κύριοι, το 80% της ελληνικής δικαιοσύνης, το 80% των Ελλήνων πολιτών, από τις δημοσκοπήσεις που γίνονται, λένε ότι δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Ρωτήστε λοιπόν τα φιλαράκια σας, τους συστημικούς δημοσιογράφους, και πάψτε να γκρινιάζετε. Κριτική γίνεται, θα γίνεται, θα εξακολουθήσει να γίνεται στους Έλληνες δικαστές και στις Ελληνίδες δικαστήνες. Διότι μέσα στη τάξη σας έχετε πολλά λαμόγια. Έχετε πολλούς δικαστές που τα αρπάζουν. Πάρα πολλούς. Και αυτούς δεν φροντίσατε εσείς. Εγώ δεν επιτίθεμαι ούτε στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος. Τιμώ την Ένωση και βγάζουμε και στην εφημερίδα μας ανακοινώσεις τους. Και εδώ και στο site μας. Και σε όλο τον όμιλο. Τιμώ τους Έλληνες και τις Ελληνίδες εισαγγελείς που είναι έντιμοι, αλλά δεν φροντίσατε σαν συνδικαλιστικό όργανο, στο οποίο ο σημερινός εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ήταν υπεύθυνος του γραφείου τύπου σας. Και μετά έγινε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Δηλαδή ουσιαστικά ενημέρωνε τους δημοσιογράφους για τις δραστηριότητες της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και τα αιτήματά τους. Ήταν υπεύθυνος του γραφείου τύπου. Πριν σχολάσει, μετά μάλλον το σχόλασμα από την Αντιτρομοκρατική και την ΕΕΠ. Ο κύριος λοιπόν Κωνσταντίνος Τζαβέλας θα πρέπει να αναρωτηθεί. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, κύριε εισαγγελέα. Με όλο το σεβασμό και την αξιοσύνη στο έργο σας. Αλλά θα σας πω κάτι. Δεν σας έχει προβληματίσει όλη αυτή η δημοσκοπική λέλαπα που δείχνει ότι η δικαιοσύνη είναι κατώτερη των περιστάσεων? Γιατί λοιπόν δεν κάνετε την αυτοκριτική σας? Και γιατί δεν αποβάλλετε? Δεν είναι θεωρητικά αυτά που λέω, είναι πρακτικά, μπορεί να γίνουν σε μια μέρα.
Όλους τους λερωμένους λαδοπότηκες και βρωμιάριδες δικαστές και εισαγγελείς που έχετε μέσα στη τάξη σας. Μη μου πείτε ότι είστε όλοι έντιμοι, διότι θα βγω έξω στην Πέτρου Ράλλη εδώ και θα σαλτάω και θα πέσω από κάτω. Η Αρκουλία, ακούσουμε ένα τραγούδι. Προφυλακίστηκε λοιπόν ο Παππούλης. Αυτός είναι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας. Την ίδια ώρα που ο κύριος Φλωρίδης με τον κύριο Χρυσοχοίδη παίζουν μπουνιές. Όλα καλά στην ελληνική δικαιοσύνη. Ο Παππούς, φυλακή. Ο Λιγνάδης, έξω. Ο Γεωργιάδης, παρεγράφησαν τα αδικήματα λόγω παραγραφής του νόμου. Και καταδικάστηκε πρωτοδίκως σε 32 μήνες. Αλλά βέβαια, αυτοί είναι οι φίλοι του κ. Μητσοτάκη. Πώς να βρεθεί ένας δικαστής να καταδικάσει έναν φερόμενο ή κατηγορούμενο ως παιδεραστή και να είναι φίλος του κ. Μητσοτάκη? Δεν γίνεται. Για τον απλούστατο λόγο ότι μερικές φορές στη δικαστική έδρα η αναγγελία της απόφασης δεν γίνεται από μικρόφωνο. Γίνεται από πουλόφωνο. Το καταλάβατε? Θα σας κάνουμε λοιπόν δώρο εκεί, σε όλους εσάς τους έτοιμους δικαστές, ένα πουλόφωνο. Για να το έχετε να παίζετε. Άιντε, άιντε από εκεί. Θα σηκώσετε και ανάστημα. Άιντε από εκεί.

Αραπίνες, λάχνες και ρωτιάρες. Στέλιος Καζαντζίδης, για στελάρα γίγαντα. Βασίλης Τσιτσάνης, αρχοντάς.

0: Πολλά τα μηνύματά σας. Είναι μικρή η διάρκεια της εκπομπής. Δεν χωράμε σε μια ώρα, κυρίες και κύριοι. Δεν χωράμε. Θα πρέπει να πάμε, πηγαίνουμε κάθε μέρα μέσα στις 8. Εγώ δεν μπορώ να κάνω δύο πρόγραμμα. Έχουν και Αϊσράεφ και ο Σπογλάνος. Και μετά ακολουθεί και ο Σκακλαμάνης. Αλλά τα μηνύματά σας, γι' αυτό που ρώτησα, ποιος είναι πιο επικίνδυνος για την κοινωνία, ρε παιδιά? Ο παππούς που πήρε την καραμπίνα και έριχνε στο πάτωμα? Ή ο Λιγνάδης, ο οποίος είναι φίλος του Πρωθυπουργού, που χρησιμοποιούσε τα πουλόφωνα για να του κάνει ορθογωνία? Πουλόφωνο, παιδιά. Το πουλόφωνο ξέρετε ποιο είναι? Είναι αυτό που, το μικρόφωνο που φτιάχνεται από οστά πουλιού. Δεν τα ξέρετε τα πουλόφωνα? Τα χρησιμοποιούσαν και παλιά τραγουδιστές. Σου έλεγε πάω, σου έλεγε αυτή είναι μεγάλη φωνάρα. Από φωνή φωνάρα που έλεγε κλπ. Και τη δίνανε ένα πουλόφωνο να παίξει. Και το έπαιζε το πουλόφωνο και κελαϊδού στο πουλόφωνο, καταλάβατε? Δεν είναι ασεμνότητα. Για όνομα του Θεού, μην πάει το μυαλό σας. Λέει λοιπόν ο Μανώλης, σε ένα κράτος διαλυμένο, μάλλον σε ένα κράτος δικαίου, δεν θα υπήρχε ο παππούς και κανένας παππούς για εμένα θα έπρεπε να συλληφθεί το επιτελικό κράτος όλων των ετών που φτάνανε, που φτάσανε τον κόσμο σε αυτό το σημείο. Σερόγραφο. Πιστεύω ότι αυτός είναι αρχή. Φοβάμαι πολύ για το μέλλον ότι πολλοί κόσμος θα αντιδράσει έτσι και χειρότερα. Ο αγαπητός Φάνης θα κάνετε, λέει, εκπομπή του Πρωτομαγιά. Γιατί να μην κάνω? Θα πάω να κόψω το σκυλιό κλαρί? Δεν έχω τα σκυλιά, δεν τρώνε κλαρί. Άλλοι δεν θα κάνουν. Εγώ θα κάνω. Ο κύριος Βαγγέλης 2069 ή 95 στο Χαλάνδρι. Και εσύ γιατί βάζεις 100 στάρα, ρε? Τι έχεις, τουρμποκινητήρα? Και φοβάσαι μην χαλάσει το... Μπουκώσουνε τα φίλτρα καυσίμων και αερός. Δεν βουλώνουνε, ρε, βάλε απλή. 2069 στο Χαλάνδρι. Μάλιστα. Ο παππούς έκανε αγώνα, εξάντησε όλα τα περιθώρια, μου λέει ο Νίκος, για να πάρει σύνταξη. Δικαιούται εθνική σύνταξη, ναι ή όχι? Εννοείται είμαστε δεξιοί ακτιβιστές, δεν είμαστε υπέρ της βίας. Να σε καλά, αγαπητέ μου. Ναι, τη δικαιούται τη σύνταξη. Με τα χαρτιά που μου στείλε εμένα χτες και τα πήρα στα χέρια μου τον καφέ φάκελο, ναι, δικαιούται ο συντάξεως. Έπρεπε να την πάρει. Τι ζητούσε, ρε, ο άνθρωπος, σαν κατοστάρικο ζητούσε. Αλλά το πήρε στο πείσμα. Σου λέει, όχι, δεν θα τους άφησα με τα φάνε αυτοί. Και καλώς έπραξε. Αλλά δεν μπορείς να παίρνεις τα ντουφέκια, παιδιά. Γιατί αν δεν πήγαινε κάτι καλά εκεί και το χρησιμοποιούσε το όπλο διαφορετικά, σήμερα θα είχαμε 5 νεκρούς. Οπότε λοιπόν, κρίνεται αυστηρή. Όμως το επιτρέπει η ποινική δικονομία να προφυλακιστεί. Εγώ ρωτώ όμως, ο Λιγνάδης, ο φίλος του Πρωθυπουργού, να το πω και τέταρτη φορά, γιατί είναι έξω? Γιατί είναι έξω ο παιδοβιαστής κατηγορούμενος Λιγνάδης? Είναι έξω μέχρι να εκδικαστεί στο εφετείο η ιστορία των εγκληματικών ενεργειών. Γιατί είναι έξω? 2 μέτρα λοιπόν και 2 σταθμά. Εκτός αν και οι δύο δεν είναι φερόμενοι ως εγκληματίες. Είναι εγκληματίας μόνο ο παππούς και ο Λιγνάδης είναι αθώος. Ο αγαπητός Ντένις με τον παππού φυλακή επιτέλους θα νιώθουμε ασφαλείς. Βέβαια είναι έξω οι παιδεραστές, οι κλέφτες, οι σαλτιμπάκοι, οι δολοφόνοι. Όμως δεν φοβάμαι. Στην Ελλάδα αν είσαι ανώμαλος, έχεις λαμπρό μέλλον. Έβγε. Είσαι καλά, αγαπητέ Ντένι. Ο Δημήτρης, μεγάλο το μήνυμα, Δημήτρη μου, δεν πάω διάβασο. Ο Γιώργος, μην πας μακριά, σκέψου όλους αυτούς που αφήνουν ελεύθερους και έχουν παραβιάσει όλο τον ποινικό κώδικα. Η κυρία Αντώνα λέει, μην πας μακριά, σκέψου, κυρία Αντώνα λέει, τσαγανό μπάρμπας. Ο κύριος Χάρης, όχι, δεν έπρεπε. Γιατί δεν μπορεί να ισχυρίζονται ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα και να τον βάζει φυλακή. Γιατί δεν τον πάνε σε ίδρυμα αποκατάστασης? Ο Λιγνάδης έπρεπε να πάει φυλακή και να μην έβγαινε ξανά έξω και να ασκούσε εργασία αποκατάστασης και να ασκούσε εργασία αποκατάστασης οδοποιίας. Δίκιο έχει, κυρία. Κάτω από τον ήλιο. Και εκεί θα δεις πώς θα πηγαίνανε τα πίσω μέρη του σώματος. Το ένα θα πήγαινε στη Δύση και το άλλο θα πήγαινε στην Ανατολή. Να μην πω για τα πίσω μέρη του σώματος του κύριου Λιγνάδη. Τα εκπαιδευμένα πίσω μέρη του σώματος. Πολύ εκπαιδευμένα. Πήγαινε γυμναστήριο ο κ. Λιγνάδης. Κυρίες και κύριοι, βλέπω ότι υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα κόντρα η οποία έχει ξεσπάσει μετά την υπόθεση του παππού. Τον κάναν τον παππού, λες και ήταν ο Ντόν Τζι Ντίλιτζερ, ρε παιδιά. Πρώτη είδηση στο Δελτία Ειδήσεων. Αντί να κάνουν πρώτη είδηση την έλλειψη δημόσιας ασφάλειας, το γεγονός ότι ένας υπουργός μπορεί να είναι ακατάλληλος, και οι δύο υπουργοί της κυβέρνησης τσακώνονται σαν τα γατιά. Έχει ξεσπάσει μία απίστευτη κόντρα, για να μπούμε και στο πολιτικό ρεπορτάζ, μεταξύ του κυρίου Φλωρίδη και του κυρίου Χρυσοχοΐδη. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Το ερώτημα είναι ότι δεν είμαστε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και χώρα. Διότι εάν στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, αν στη Γερμανία ή αν σε οποιαδήποτε πολιτισμένη χώρα της Ευρώπης συνέβαινε κάτι τέτοιο, και οι δύο υπουργοί, και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, θα ήταν τώρα στο σπίτι τους. Ή θα είχαν παραιτηθεί οι ίδιοι ή θα είχαν ξυλωθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Από τη στιγμή λοιπόν που και οι δύο είναι στη θέση τους, θα συνεχιστούν τα προβλήματα. Θα συνεχιστούν οι κίνδυνοι. Και βεβαίως θα συνεχιστεί ο σφετερισμός της δημόσιας ασφάλειας από παρακρατικά στοιχεία. Το οποίο το μοναδικό σκοπό που έχουν σε αυτό το πράγμα που αποκαλείται φρούρηση της εθνικής ασφάλειας είναι να τα αρπάξουν. Και πάμε τώρα στο άλλο φιλαράκι μας, ο οποίος είναι ο καθημερινός πελάτης της εκπομπής μας. Θέλω να πάω στον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης, ικανοποιώντας το γενεαλογικό του δέντρο και το έθος, έψιλον θήτα ο μικρός σίγμα, το έθος, την παράδοση, τη συνήθεια, τις απαιτήσεις, αυτοί οι Μητσοτάκηδες είναι σαν μια ιταλική φαμίλια. Όταν μασουλάει ο ένας, μασουλάνε όλοι. Όταν κοπεί το κοκό για έναν, κόβεται για όλους. Ξέρετε, αυτά μοιάζουν λίγο με τις ταινίες Κοζανόστρα, Ντραγκέτα, Καμόρα. Κολονός, Κολονάκι. Όλα αυτά μοιάζουν. Βαλαωρίτου, Οδό Κανάρι. Εκεί υπάρχουν κάτι φοβερά δικηγορικά γραφεία. Στην Οδό Κανάρι, στην Οδό Βαλαωρίτου. Υπάρχουν κάτι καλά δικαιωρικά γραφεία εκεί. Και ρωτάει ο κύριος Κεσές, που τον άκουσα νωρίτερα στην εκπομπή του κύριου Σερέτη, πού είναι το υλικό των υποκλοπών, ποιος το κρύβει. Κύριε Κεσέ, είτε δεν παίρνετε τηλέφωνο να σας πω. Πάρτε με τηλέφωνο να σας πω πού ήταν. Ένα αποτιθέμενο, αν το λέω σωστά. Να σας πω εγώ πού ήταν το υλικό. Στο σπίτι μιας μπατσίνας ήταν το υλικό. Αλλά δεν σας άνοιξε κανένα στα μάτια. Όλοι αυτοί οι περιβόητοι δημοσιογράφοι. Ο Τέλογλου, ο Κούλογλου. Ζωή να έχουν όλοι τους. Ο κύριος Κουκάκης. Όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι που κάναν τις έρευνες. Δεν σας είπαν που είχαν κρύψει το υλικό. Στο σπίτι μιας μπατσίνας το είχαν κρύψει. Επίσης, δεν σας είπαν που έχει κρυφτεί το διπλότυπο, το υλικό της διπλοτυπίας, στα Στικάκια, σε 3 δικαιωρικά γραφεία της Αθήνας είναι. Γιατί δεν πάτε να το πάρετε. Να πάτε, κύριε, τακα την πόρτα. Καλησπέρα, είμαι ο κύριος Κεσές, μου δίνετε το υλικό. Τι θα σας πούνε, δεν το έχουμε. Ελάτε, πάρετε τηλέφωνο μένα μετά. Να σας πω που είναι ακριβώς. Ή που ήταν ακριβώς. Οι σκληροί δίσκοι. Και όλες αυτές οι ιστορίες ενός βρωμερού παρακράτους, στο οποίο είναι επικεφαλής ο κύριος Φλωρίδης και ο κύριος Σογοίδης. Αυτοί που τσακώνεται τώρα. Αυτοί που μαλώνουν σε ξένα χειρόνα. Αυτοί που έχουν κάνει δεκάδες δημόσιους διαγωνισμούς για τα περιβόητα X-ray, τα περιβόητα συστήματα, με τις ακτίνες χ. Ξέρετε πόσα χρόνια τα ακούω. Ήμουν νιός και γέρασα. Από το 1995 πηγαίνω στα δικαστήρια. Πού είναι αυτά, δεν λειτουργήσαν ποτέ. Οι διαγωνισμοί, ποιοι φάγανε τα λεφτά. Τα αγόρασε το ελληνικό δημόσιο και δεν λειτουργούν. είναι αυτά που μπαίνει και χτυπάει μπιπ μπιπ μπιπ το καμπανάκι. Αν έχεις πετραλικά αντικείμενα πάνω σου, ξέρετε πόσα χρόνια στην αρχή δούλεψαν, μετά χάλασαν, μετά κάνανε και άλλους διαγωνισμούς, πήρανε και άλλα εκατομμύρια. Στήθηκε λοιπόν μια τεράστια απάτη στην πλάτη του ελληνικού λαού με τα τέτρα της αστυνομίας, τους ασυρμάτους και τα X-ray, τις ακτίνες Χ. Καταλάβατε κυρίες και κύριοι ποιοι φάγανε τα λεφτά? Και πάμε τώρα στο φιλαράκι μας. Πάμε στο πελατάκι μας. Πελάτη! Πελάτη! Κυριάκο! Πελατάκι! Τον είδατε χτες πως είχε γραπώσει τον Αλθάνη? Λες και ήταν ο χαμένος αδερφός και τον βρήκε και τον έφερε να τους φάξει το μόσχο το ζητευτό. Τι αγάπες είναι αυτές? Τον είδατε? Δείτε τις φωτογραφίες. Δημοσιευμένες σήμερα στην εφημερίδα μας. Μπείτε στο μακελιό.gr αυτές τις τσαμπατζίδες και τον αγοράζετε την εφημερίδα. Δεν βοηθάτε. Δεν βοηθάτε. Παράπονο το έχω. Και δυστυχώς το μαγαζί θα κλείσει. Το μαγαζί θα κλείσει. Διότι αν δεν αγοράζετε εφημερίδα θα κλείσει, θα βάλει ρολά. Θα μου πείτε σκορδοκαΐλα μας. Και εμένα δικιά μου. Και εμένα δικιά μου. Τον είδατε πως τον είχε γραπώσει τον Αλθάνη? Εν τω μεταξύ ο Κούλης είναι τερέκι. Ο Αλθάνη πρέπει να δύο μέτρα. Τον είχε πιάσει από το σβέρκο και τον φύλαγε. Στην αρχή θεωρούσα ότι έβλεπα την ταινία με την Άννα Βλαχοπούλου. Μια Ελληνίδα στο γαρέμι. Τι γελάτε? Μια Ελληνίδα στο γαρέμι. Τέτοια αγάπη? Για ποιο λόγο? Θα σας πω για ποιο λόγο. Ακούσατε τι είπε ο κ. Μητσοτάκης? Σας μιλάω για την εμπορική συμφωνία που συνήφθη με τους Καταριανούς. Ξέρετε, οι Καταριανοί είναι φιλότουρκοι. Δεν τον ενδιαφέρει όμως τον Κούλη. Ο Κούλης, κυρίες και κύριοι, άμα πας στο Μαξίμου και του κουνείς στην τσέπη και ακουστούν τα ντραγκαντρούγκα, τα δίφραγκα που έχουμε στην τσέπη, θα σε κοιτάζει χαμηλά. Βέβαια, υπάρχουν πολλοί λόγοι να σε κοιτάζει χαμηλά ο κύριος Μητσοτάκης. Ένας από τους λόγους, δεν ακούσατε, θυμάστε τότε τον κύριο το Φραπέ, που πήγε, λέει, στο γραφείο του Μπιρτζιλί. Του κυρίου Μπιρτζιλί, στην ΑΔΕ. Του κύριου Πιτσιλί εννοούσε. Και με κοίταγε, λέει, ο Μπιρτζιλί στην τσέπη.
1: Έλα.
0: Έλα. Τι έλα? Έλα, έλα, έλα. Πάμε στην κανέλα. Λοιπόν, στην τσέπη τον κοίταγε ο Μπιρτζιλής, τον κύριο Φραπέ. Γιατί τον κοίταγε στην τσέπη? Γιατί να δει αν ήταν φουσκωμένη. Πήγε τους της χάρη. Και λέει, με κοίταγε στην τσέπη ο Μπιρτζιλής. Ο Μπιρτζιλής. Ο κύριος Μπιρτζιλής. Το παίγνιο της ΑΔΕ. Αυτός που στείνει δημοσιογράφους και τους ελέγχει. Για να βρει να μεταφέρουν τα χρήματα του Πούτιν. Δέστε τον ομιλούντα. Ακούστε τον ομιλούντα. Με ελέγχουνε. 28 ελέγχους για να δούνε, λέει, μπα και το φορτηγό. Τα φέρνει έξω από το σπίτι μου τη νύχτα. Και τα μπάζω, λέει, από τους θάμνους. Να χαθείτε από εκεί, κερατάδες.
2: Τα λυπήσαστε! Τα λιγουρεύεστε!
0: Ναι, ρε, τα λιγουρεύομαι!
2: Δικά σου! Ένα απλό
0: τηλεφωνικό. Τα λιγουρεύομαι! Γιατί τα έχω βγάλει με πόνο. Και ο κόσμος τα λιγουρεύεται. Χαλβά, χαλβά. Για τον κύριο Πιρτζιλί μιλάω, για τον κύριο που ακούστηκε. Αυτό ήταν προβοκατόρικη ιστορία του κύριου Μπαρκουλή. Με βάζεις να τσακωθώ με τον κύριο Γεωργιάδη. Με βάζεις να τσακωθώ. Τι γελάς? Τι γελάς? Ρίξτε το άλλη μία.
2: Τα λυπήσαστε!
0: Ναι,
2: τα λυπουρεύεστε!
0: Ναι!
2: Τα λυπήσαστε! Δικά σου! Με ένα απλό τηλεφώνημα!
0: Πάρτα! Φέρτα! Πάρτα! Φέρτα!
3: Σταξιγόρια!
4: Μάστε, θέλεις.
0: Λοιπόν. Άρεα ύμνηστε, Νίκο! Άρεα ύμνηστε, Νικόλα! Να σου να τώρα εδώ πέρα και να τα βλέπεις όλα αυτά που συμβαίνουνε. Τον άρπαξε λοιπόν τον Αλθάνη και του έκανε κεφαλοκλείδωμα. Δεν ξέρετε γιατί. Και την ίδια ώρα εξήγηλε ένα δις των Καταριανών στην Ελλάδα. Λοιπόν, Πάμε λοιπόν να δώσουμε το θέμα. Γιατί δεν το δίνουν τα άλλα μέσα. Ο κύριος Αλθάνη είναι ο εμίρης ή αλλιώς σεΐχς του Κατάρ. Είναι φιλότουρκος. Και είναι βάσει των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της τρομοκρατίας στη Μέση Ανατολή. Είναι ο επίσημος χρηματοδότης της Χαμάς. Οι Εβραίοι, ο Νετανιάχου και ο Τραμπ, αυτούς από τη μία τους κυνηγάνε και από την άλλη τους κάνουν πλάτες. Ήρθε λοιπόν ο Αλθάνη στην Αθήνα και του είπε ο Κυριάκος, άκου να δεις κύριε Μύρη μου, κύριε Σεΐχη μου, εγώ θα βγω και θα πω δημόσια ότι θα κάνω επενδύσεις σε ένα δις των Καταριανών στην Ελλάδα. Ξέρετε πόσα χρόνια περιμένουν οι Καταριανοί να κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Βούτυξαν το ναυάγιο Ζακύνθου στη Ζάκυνθο. Το ναυάγιο. Την περιοχή. Τη βούτυξαν όλοι. Την εξαγόρασαν. Αποδείχτηκε εκ των υστέρων ότι μερικοί από αυτούς ήταν εγκληματικές προσωπικότητες. Και το χάσαν. Την έχασαν την έκταση. Αυτή τη στιγμή είναι στα κάγκελα οι κάτοικοι εκεί. Γιατί είναι μεγάλη υπόθεση το ναυάγιο της Ζακύνθου. Διότι έχει δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο εις πράξεις από τους τουρίστες που επισκέπτονται. Και βεβαίως πήγαν να βάλουν χέρι και στην Κεφαλονιά. Όμως κυρίες και κύριοι, διεθνείς έρευνες αποδεικνύουν ότι μερικά από τα πρόσωπα της αυλής του εμίρη του Κατάρ, του κυρίου Αλθάνη, τον οποίον βούταγε χτες κεφαλοκλειδωμένο ο κ. Μητσοτάκης, εμπλέκονται σε εγκληματικές οργανώσεις που έχουν σχέση με την τρομοκρατία, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και με τρομοκρατικούς πυρήνες και στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή. Το ερώτημα είναι πώς ένας πρωθυπουργός της Ελλάδος ρισκάρει να κάνει τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με ανθρώπους του υποκόσμου. Υπάρχουν πολλά τα παραδείγματα. Μπείτε στο διαδίκτυο, πατήστε ναυάγιο Ζακύνθου για να μην τα πολυλογούμε, γιατί τώρα έχει υπεραπλουσευτεί η κατάσταση, και μάθετε ποιες είναι οι παράλληλες υποθέσεις που έτρεχαν όμως με κοινό παρανομαστή. Θα σας δώσω ένα στοιχείο ακόμα. Όταν ξέσπασαν οι μεγάλες φωτιές στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά, και ειδικά στα Επτάνησα, μου είχαν πει επί Τσίπρα, ότι ο εμίρης του Κατάρ με συγκεκριμένο ιδιωτικό αεροπλάνο είχε επισκεφτεί μυστικά την Ελλάδα και παρακολουθούσε την επέκταση και την έκταση των συγκεκριμένων μεγάλων πυρκαγιών και στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο. Και εγώ ρωτώ, τον πήρε ο πόνος να έρθει ο εμίρης του Κατάρ στην Αθήνα και να βλέπει από πάνω ποια στρέμματα πρασίνου καίγονται για να μπορέσουν να χτίσουν οι μελλοντικοί επενδυτές? Ελπίζω να το πιάσατε. Έχουμε να κάνουμε με μια συμμορία. Και ο κ. Μητσοτάκης κάνει συμμαχία με αυτή τη συμμορία. Τη συμμαχία των τουρκόφιλων Καταριανών. Το 2015-2018 είχε ξεσπάσει ένα μεγάλο σκάνδαλο. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών από το 2012 παρακολουθούσε τους Καταριανούς και τις συναλλαγές τους με την τρομοκρατία. Φτάσαμε 2026 και τους κάναμε τους καλύτερους φίλους μας. Εγώ, κυρίες και κύριοι, δεν έχω καμιά αντιπάθεια για κανέναν. Εγώ σκέφτομαι όμως μόνο το εθνικό συμφέρον. Και το εθνικό συμφέρον λέει τι? Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία με τουρκόφιλους. Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία με ανθρώπους που δανείζουν ακόμα και τα αεροπλάνα τους για να κάνουν παραβιάσεις στον εθνικό αέριο χώρο. Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία με ανθρώπους παραβατικούς, εγκληματικές προσωπικότητες και φυσιογνωμίες, με ανθρώπους της Καταριανής Μαφίας. Προσπαθούν να πάρουν μπιτ παρά για ένα κομμάτι ψωμί, για ένα καρβέλι ψωμί τους τουριστικούς χώρους της Ελλάδος. Η απάντηση είναι όχι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε εδώ πέρα αν διακυβεύονται με τις συμφωνίες του κ. Μητσοτάκη και εθνικά συμφέροντα. Θα πρέπει να ρωτήσουμε λοιπόν κάποιους από την τότε κυβέρνηση Τσίπρα. Τον πρώτο, τον κύριο Χάρη Μπαμπούκη, γνωστό δικηγόρο. Και τον δεύτερο, αυτόν που ήταν τότε διοικητής στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, τον κύριο Ρουμπάτη. Κύριε Ρουμπάτη, στις τηλεφωνικές συνομιλίες παρακολουθούσατε όλα τα τηλέφωνα των Καταριανών επενδυτών στην Ελλάδα. Είχατε ακούσει να συζητάνε για φωτιές, για το ποιοι βάζουν φωτιές στα Επτάνησα? Είχατε ακούσει για εγκληματικές δραστηριότητες? Είχατε ακούσει για ανθρώπους που χρηματοδοτούσαν την τρομοκρατία? Αυτόν ο κ. Μητσοτάκης τον έκανε χθες στην ερωτημόνα του. και έχει κάνει 5 ταξίδια στο Κατάρ. Και το ίδιο κάνει και η γυναίκα του. Ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχουν καταγγελίες, οι οποίες έχουν δοθεί σε οικονομικές υπηρεσίες του τόπου, που λένε το εξής: ότι και ο κ. Μητσοτάκης και η σύζυγός του και η κόρη τους διατηρούν μυστικούς λογαριασμούς στο Κατάρ. Με λίγα λόγια, πάει η μίζα σύννεφο. Αυτά για να μην παραμυθιαζόμαστε. Και επειδή φτάσαμε στο τέλος και θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα ακόμα για τη συμφωνία των Μητσοτάκηδων με το Κατάρ. Ο πατέρας του μόλις δεν έκανε συμφωνία με την Καλτσεστρούτσι, δεν τα είπαμε το Σάββατο. Με την ίδια την Κόζα Νόστρα. Και είναι πολύ εύστοχος ο τίτλος που έχουμε δώσει σήμερα στην εφημερίδα μας. Αυτοί θα συμμαχήσουν και με το διάολο για να γίνουν πάπλουτα. Τα εγγόνια τους, τα δυσέγγονά τους και τα τρισέγγονά τους δεν οροδούν προουδενός. Το παν είναι η μάσα. Το παν είναι το χρήμα, κυρίες και κύριοι. Και δεν με νοιάζει αν κάνω συμμαχία ακόμα και με το διάολο. Ο αγαπητός Βαγγέλης, σας Ανέστη, ένας απλός πολίτης στην Ελλάδα, όπως φαίνεται, μόνο με τα όπλα μπορεί να βρει το δίκιο του. Βαγγέλη Καγκιόζη, Ελβετία. Διαφωνώ κατηγορηματικά. Με τα όπλα, αδερφέ, δεν βρίσκεις το δίκιο σου. Με τα όπλα πας φυλακή. Και μην το συνεχίσουμε αυτό το παραμύθι. Σταματήστε τέτοιες κακόβουλες σκέψεις. Με τα όπλα πας φυλακή. Ο μοναδικός δρόμος της χρήσης των όπλων είναι φυλακή. Εκτός αν είχαμε να κάνουμε με μια κατάσταση του Ιρλανδικού απελευθερωτικού αγώνα, οι οποίοι έκαναν επανάσταση ένοπλοι εναντίον της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτό αλλάζει. Δεν μπορούμε όμως να πάρουμε τα όπλα και να χτυπάμε ο Έλληνας τον Έλληνα. Για όνομα Θεού και της Παναγίας. Υπάρχει δημοκρατία και κάποια στιγμή θα γίνουν εκλογές. Εκεί είναι η δύναμη του Έλληνα πολίτη. Να γκρεμίσει, να γκρεμοτσακίσει από το βάθρο της διαφθοράς το υπάρχον σύστημα, αγαπητέ. Άσε τα όπλα. Τα όπλα είναι για αυτούς που ξέρουν να τα χρησιμοποιούν. Και θα σου πω και κάτι ακόμα που μου το μάθε εμένα. Η χρήση των όπλων. Η νόμιμη χρήση των όπλων. Αν βγάλεις όπλο, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσεις. Γιατί διαφορετικά ο απέναντί σου θα σε φάει λάχανο. Το κατάλαβες? Λοιπόν, ας τα όπλα λοιπόν. Ο αγαπητός Γιάννης. Γι' αυτό είναι μόνιμα η κόρη του στο Κατάρ και στη CVC. Ρε Γιάννη, βουλωμένο γράμμα, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Ρε φιλαρακό, είναι απλά τα πράγματα, το είπα νωρίτερα. Την κυρία Σοφία Μητσοτάκη τη βάλανε στη CVC του Κατάρ. Μάλλον του Ομάν. Δεν έγινε το μεγαλύτερο σκάνδαλο από το Voice News? Δεν έβγαλε το Voice ότι ήρθε στην Ελλάδα με ιδιωτικό τζετ και έβγαλε αυτή η σουσουράδα κάτι παλιόφιλα που λέει πλαστογραφημένα, όπως έλεγε τεχνητή νοημοσύνη, και πήγε να μας παραμυθιάσει ότι ήρθε με την Αιτζίαν. Ποια Αιτζίαν? Του κ. Βασιλάκη που ζητάει 110 εκατομμύρια? Τους κολλητούς τους? Τις φτιάξανε εκεί πέρα ένα χαρτί εξόδου και το προέβαλε ως εισιτήριο. Η ψεύτρα κατά την τεχνητή νοημοσύνη. Βεβαίως εκεί πάει. Γιατί εκεί είναι τραπεζικοί λογαριασμοί. Εκεί είναι το ψητό. Εκεί είναι η μάσα. Η μίζα. Η διαφθορά. Ο αγαπητός Γιάννης Κατσαούνης. Γιάννης από Μάντσεστερ. Πες κάτι και για το στόλο των Άπλητων που πιάσανε οι Ισραηλινοί, ειδικά. Τι να πω δυτικά της Κρήτης, μωρέ. Αυτοί λένε ότι ήταν διεθνή ύδατα. Αλλά το ερώτημα, ξέρεις ποιο είναι? Ότι σε λίγο οι Ισραηλινοί θα κάνουν και επέμβαση στο Σούνιο. Και λέγαμε για τους Τούρκους. Και φυσικά λέει εδώ πέρα, παντού φωτογραφίες του παππού, όχι σαν κάτι άλλους γνωστούς απλά. Ναι, βέβαια. Και ο κύριος Τσιτούρης, όταν ο απλός πολίτης συνθλίβεται από την αδικία και την ανέχεια, κάποιοι ισχυροί βρίσκουν πάντα τρόπο να μένουν έξω. Ο λαός βλέπει, κρίνει και αγανακτεί. Δεν ζητάμε εκδίκηση, ζητάμε δικαιοσύνη για όλους. Ίδιος νόμος, ίδια μέτρα, ίδια δικαιοσύνη. Γιατί χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει πατρίδα. Όλοι αυτό εδώ λένε από το μεγάλο λιμάνι του Πειραιά. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σελίδη, κάπου εδώ τελειώσαμε. Και επειδή δεν θέλω να φάω άλλο χρόνο από τον κύριο Μπογδάνο, θα πρέπει να σας αφήσουμε. Θα είμαστε εδώ αύριο ζωντανά. Πρωτομαγιά, ναι, ναι, εργαζόμεθα. Εργαζόμεθα. Πρωτομαγιά, ναι. Για να πάμε μαζί στους λαϊκούς αγώνες. Αύριο θα βγει το κουκουέ στο δρόμο. Να έχετε υπόψη σας τους κουκουέδες και να φωνάξετε τον Μπόγια! Τον Μπόγια να τους μαζέψει! Καλό σας απόγευμα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η ώρα είναι 6.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε και σήμερα μαζί εδώ για μία μήνα καταρχάς και καλή πρωτομαγιά να έχουμε, να πάρουν όλα καλά σε αυτό το μήνα. Λοιπόν, πάμε και σήμερα να δούμε τι γίνεται γενικά στον αθλητισμό με λίγα πράγματα, καθώς σήμερα είναι λογικό να μην υπάρχει κάποια αγωνιστική δράση και κυρίως πλέον θα μιλήσουμε για τα όσα έγιναν χθες στην Ευρωλίγκα με πολύ μεγάλη παρουσία των δύο ελληνικών ομάδων, για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, που πλέον είναι τα κλόνητα φαβορί για να περάσουν στο Final Four της Αθήνας. Θα ασχοληθούμε και με τα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν το Σαββατοκύριακο στο πρωτάθλημα της Super League, με δύο πλέον κατευθύνσεις να μας ενδιαφέρουν, κυρίως τα play-off για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και της δεύτερης θέσης και τα play-out, μια που οι θέσεις πλέον 5-8 θα είναι φιλικές αναμετρήσεις, καθότι ο Όφη κατέκτησε το κύπελο και με αυτή την εξέλιξη παίρνει και το ευρωπαϊκό εισιτήριο, αφήνοντας στον καναπέ οποιαδήποτε άλλη φιλοδοξία είχε ο Άρης ή ο Λεβαδιακός, που φιλοδοξούσαν να πάρουν αυτοί το εισιτήριο μέσω της κατάκτησης της πέμπτης θέσης του πρωταθλήματος. Να ξεκινήσουμε λίγο με το ποδόσφαιρο και να δούμε λίγο αρχικά το τι έχουμε να δούμε μέσα στο Σαββατοκύριακο με τα παιχνίδια τα οποία θα λάβουν χώρα. Καταρχάς πάμε να δούμε τις δύο μεγάλες αναμετρήσεις για το γκρουπ που θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα, που διεκδικεί το πρωτάθλημα. Χρονολογικά στις 7 η ώρα την Κυριακή ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό στην Τούμπα και στις 9 η ώρα ο Παναθηναϊκός την ΑΕΚ στην Λεωφόρο. Δύο παιχνίδια τα οποία θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας και αν μη τι άλλο θεωρείται ότι είναι μια πολύ κομβική αγωνιστική, γιατί από τα αποτελέσματα που θα υπάρξει θα αρχίσουν σιγά σιγά να μπαίνουν σε μια σειρά τα πράγματα αναφορικά με το ποιες ομάδες μπορούν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα και αν μπορεί να ξαναμπεί ο ΠΑΟΚ στο κόλπο σε περίπτωση που κερδίσει ο ΠΑΟΚ και χάσει η ΑΕΚ. Αλλά και πάλι η διαφορά θα είναι μεγάλη, γύρω στους 5 βαθμούς. Εν πάση περιπτώσει θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Στις θέσεις τώρα 5-8 είπαμε ότι εκεί μην περιμένετε πολλά πράγματα. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα έτσι όπως έχουν εξελιχθεί. Α, να δώσουμε λίγο την βαθμολογία για τις θέσεις 1-4. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε την ΑΕΚ στην πρώτη θέση με 66 βαθμούς. 5 βαθμούς πιο πίσω είναι ο Ολυμπιακός με 61. Στην τρίτη θέση ο ΠΑΟΚ με 58. Με 50 είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός που αυτός παίζει το τελευταίο του χαρτί εάν θέλει να πάρει την τρίτη θέση, αν και πλέον δεν έχει και πολλά να αλλάξει στην ευρωπαϊκή του παρουσία, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά με το γκρουπ της ανόδου. Στις θέσεις τώρα 5-8 έχουμε στην Κυριακή στις 5 ο Λεβαδιακός θα υποδεχτεί τον Βόλο, ενώ την ίδια ώρα στο Παγκρίτιο ο Όφη και θα έχει την ευκαιρία να αντιμετωπίσει τον Άρη στην πρώτη του εμφάνιση μετά την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος. Εδώ τώρα και να μην σας πούμε τη βαθμολογία, δεν υπάρχει λόγος από τη στιγμή που πλέον δεν υπάρχει κίνητρο. Εν πάση περιπτώσει 22 Λεβαδιακός, 20 Όφη, 19 Άρης, 17 ο Παναθηναϊκός. Και πάμε τώρα στην πιο δύσκολη εξίσωση ή αν θέλετε την πιο αμφίροπη, που έχει να κάνει με τα παιχνίδια τα οποία αφορούν τις θέσεις για την παραμονή στην κατηγορία. Στις 5 η ώρα το Σάββατο, αύριο, στις 5 η ώρα λοιπόν έχουμε το Πανετολικός Κηφισιά και δύο παιχνίδια, ένα παιχνίδι το οποίο οι δύο ομάδες αυτές αισθάνονται σχετικά άνετα. Το μεγάλο παιχνίδι όμως θα γίνει στις αίρεσης 5.30 με τον Πανσεραϊκό να υποδέχεται την Λάρισα στη ρεβάν στις νίκες που πέτυχε η σεραϊκή ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα μέσα στην Θεσσαλική πόλη. Και στις 7.30 ώρα Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι είναι και η τελευταία ευκαιρία για την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Η βαθμολογία που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, καταρχάς ο Ατρόμητος με τους 40 βαθμούς δεν νιώθει καμία πίεση και πλέον νομίζω ότι τυπικά συμμετέχει στην διεξαγωγή αυτών των αναμετρήσεων. Από 31 βαθμούς έχουν τώρα Κηφισιά και Πανετολικός και βρίσκονται στο συν 6 από τον Αστέρα Τρίπολης και στο

δύσκολα θα μπορέσει να την προσπεράσει. Ενώ φυσικά ο Αστέρας Τρίπολης που υποδέχεται τον Ατρόμητο θέλει πάση θυσία την νίκη με τους 28 βαθμούς που έχει να μείνει ζωντανός ανεξαρτήτου αποτελέσματος του Πανσεραϊκού για να μπορέσει να διεκδικήσει και αυτό στην παραμονή του. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν το Σαββατοκύριακο και θα πούμε και αρκετά αργότερα για το ρεπορτάζ που υπάρχει από τις ομάδες όλες, κυρίως για το Big Four και όχι μόνο. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τι έγινε στην Ευρωλίγκα. Στην Ευρωλίγκα έγιναν πράγματα και θάματα χθες και νομίζω ότι φαίνεται πλέον ποιες είναι οι δυνατές ομάδες της διοργάνωσης. Αυτές δηλαδή που ήταν και από το ξεκίνημα. Όλα ξεκίνησαν νωρίς με την νίκη, πολύ εύκολη νίκη της Φενέρμπαχτσέ από τη Ζαλγίρις Κάουνας με 86-74, ένα παιχνίδι στο οποίο οι Τούρκοι δεν κινδύνεψαν σε κανένα διάστημα του αγώνα. Μόνο στο τελευταίο δεκάλεπτο η Λιθουανική ομάδα, όταν εκεί κατέβασε την ταχύτητα η Φενέρμπαχτσέ, προηγήθηκε ενώ στο σκορ της περίοδου. Μέχρι τότε όμως η διαφορά ήταν πάντα υπέρ της τουρκικής ομάδας. Και έτσι λοιπόν η Φενέρμπαχτσέ, κάνοντας το 2-0, πάει να ψάξει μια νίκη μέσα στην Λιθουανία προκειμένου να έρθει και αυτή στο Final Four. Τώρα πάμε στο παιχνίδι του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, εκεί που ήταν το αυτονόητο. Εντάξει, ο Μπαρτζόκας έλεγε πριν από τον αγώνα ότι πρέπει να είμαστε σοβαροί. Καλά κάνει, έτσι πρέπει να πηγαίνεις. Αλλά νομίζω ότι ήταν πασιφανέστατο ότι η διαφορά των δύο ομάδων είναι μεγάλη. Το βάθος, το ρόστερ του Ολυμπιακού, η εικόνα που δείχνει, η ωριμότητα, η σταθερότητα και κυρίως το πόσο θέλει να φτάσει στην κατάκτηση αυτής της Ευρωλίγκα δεν άφηναν κανένα περιθώριο απέναντι στους εκπροσώπους του Πριγκιπάτου του Μονακό να έχουν φιλοδοξίες. Ήρθε και όσα έγιναν εκεί με τον James, με αποτέλεσμα να τελειώσει πολύ γρήγορα η παράσταση και έτσι η ομάδα του Ολυμπιακού να πάρει μια ακόμα νίκη. Θα ταξιδέψει τώρα στο Μονακό, εκεί που η λογική λέει ότι μπορεί να κάνει την σκούπα και με 3-0 να έρθει πίσω στην Αθήνα και να παραμείνει εδώ και για το Final Four. Τώρα τα περισσότερα έγιναν στην Ισπανία, στη Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός, έχοντας κερδίσει το πρώτο παιχνίδι μέσα στην Ισπανία, ισοφάρισε τη σειρά των αγώνων, αλλά το κυριότερο είχε πάρει το πλεονέκτημα έδρας, γιατί με τα δύο παιχνίδια που θα έδινε στην Αθήνα θα είχε την τύχη 100% στα χέρια του. Αλλά ο Παναθηναϊκός, σαν αυτοκράτορας όπως τον αποκαλούν οι φιλαθλοί του, ήθελε να έχει και μαξιλαράκι ασφαλείας μέσα στην Αθήνα. Και καλά έπραξε, γιατί έτσι πρέπει να παρουσιάζονται οι μεγάλες ομάδες. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν εξαιρετικό, πολύ δυνατό, με αμφίροπη εξέλιξη της αναμέτρησης. Φτάσαμε στην πρώτη παράταση, να πάει το παιχνίδι στην παράταση, με αποτέλεσμα εκεί να φαίνεται ότι όλα θα κρυθούν στην συνέχεια και φαινόταν ότι οι ομάδες πηγαίνανε χέρι-χέρι. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε πολύ δυνατή άμυνα. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε, εκμεταλλεύτηκε την ποιότητα των παιχτών που είχε και έτσι κατάφερε να πάει στην παράταση, αν και θα μπορούσε να είχε πάρει τον αγώνα στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης. Σε πάση περιπτώσει πήγε στην παράταση. Εκεί όλα έδειχναν ότι θα οδηγηθούμε ξανά σε μια δεύτερη παράταση, σε μια ακόμα εξτρά διαδικασία για να αναδειχθεί ο νικητής, αλλά δεν είχαμε λογαριάσει τον Hayes Davis, ο οποίος έδειξε, μάλλον εξαργύρωσε ένα πολύ μεγάλο μέρος του συμβολαίου το οποίο έχει με τον Παναθηναϊκό. Με το καλάθι που πέτυχε έστειλε τους πράσινους στη νίκη και αυτόματα στην σχεδόν πολύ δεδομένη παρουσία του στο Final Four της Αθήνας. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ πως αυτός ο Παναθηναϊκός, ακόμα και αυτός ο Παναθηναϊκός που δεν είναι ακόμα η ομάδα η οποία σου δίνει την εικόνα ότι σαρώνει, αλλά δεν μπορεί αυτός ο Παναθηναϊκός με τους παίχτες που έχει να μην μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε ομάδα μέσα σε οποιαδήποτε έδρα, και το έχει αποδείξει αυτό εφέτος κερδίζοντας και μέσα στη Ρεάλ. Νομίζω είναι η μοναδική ομάδα που επικράτησε μέσα στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης και πετυχαίνοντας νίκες παντού. Όχι πως ο Ολυμπιακός απέχει πολύ από τον Παναθηναϊκό, ίσα ίσα το αντίθετο. Ο Ολυμπιακός είναι όμως μια διαφορετική ιστορία, γιατί είναι μια σταθερή ομάδα. Ξέραμε από την αρχή της χρονιάς, αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Όπως ξεκίνησε, έτσι πορεύεται, δυνατός, σταθερός, όριμος και αποφασισμένος. Ο Παναθηναϊκός όμως

0: Είχε μείνει πολύ πίσω. Ο Παναθηναϊκός πλέον κινδύνευε, μπήκε από τα play-in μέσα, μην το ξεχνάμε αυτό, και κινδύνευε θεωρητικά πάντα να μην φτάσει στο Final Four. Και ακόμα και όταν μπήκε στα play-off, έπρεπε να μπει στη διαδικασία να κάνει ένα break μέσα στην Ισπανία. Έκανε δύο. Και με αυτόν τον τρόπο πλέον έχει την τύχη στα χέρια του και με αυτόν τον τρόπο πλέον θα προσπαθήσει να φτάσει στο Final Four της Αθήνας. Έγιναν πολλά στην Ισπανία μετά το τέλος του αγώνα. Όταν τώρα να μην μπούμε στο τι έγινε ή δεν έγινε ή τι καταγγέλουν οι Ισπανοί ή τι καταγγέλουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, εγώ μένω στο γεγονός ότι μια δημιουργία αστυνομικών βρέθηκε στα αποδυτήρια, θέλησαν να συλλάβουν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, δημοσιογράφος, παράγοντες του Παναθηναϊκού, πράγματα τα οποία εντάξει δεν τα έχουμε δει πολλές φορές αυτά στο εξωτερικό, για να μην πω σχεδόν ποτέ. Έχω προσωπική εμπειρία, συμβαίνουν κάποια μεμονωμένα περιστατικά, αλλά τόσο εξόφθαλμα, με τόσο μεγάλη αστυνομική παρουσία και σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι και μάλιστα σε μια ομάδα την οποία τη φιλοξενείς, ό,τι και να έκανε, μπορεί να έκαναν τα χειρότερα, σίγουρα δεν σκότωσαν κανέναν, σίγουρα δεν υπήρχε κάποιος προπλεγισμός, και δεν ξέρω το γιατί υπήρχε αυτή η τόσο μεγάλη αιμονή και ποιος έδωσε και την εντολή να παρέμβει η αστυνομία. Οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη με αποτέλεσμα πλέον να υπήρχε μεγάλη ένταση. Ξεπεράστηκε το θέμα και λίγο αργότερα θα ακούσουμε και το τι έγινε και διαστόματος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος με βίντεο στα social media εξηγεί, δίνει μάλλον την δική του εκδοχή. Ο Παναθηναϊκός πλέον ξεκάθαρα παίζει στην Αθήνα για την παρουσία του στο Final Four και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα το καταφέρει. Αυτά όσο αφορά την Ευρωλίγκα, και σήμερα έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι. Σε λίγη ώρα η Real Madrid καλείται να κάνει το 2-0 απέναντι στη Hapoel Tel Aviv. Μία όμως Real Madrid που έχει πρόβλημα πλέον, γιατί της λείπει και θα της λείπει, και αυτό ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό που ενδεχομένως θα βρει μπροστά της η Real στο αν προκριθεί στο Final Four. Δεν έχει τον Ταβάρες και καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ένας παίχτης που έχει πάρα πολλά να βοηθήσει στη Βασίλισσα της Ευρώπης. Λοιπόν, πάμε λίγο να συζητήσουμε με όσα έγιναν και όσα θα γίνουν για την Ευρωλίγκα με τον Στέλιο Παρθενάκη από το Sportal και από το Sfina.gr. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μάκη και χρόνια πολλά, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε, να πάνε όλα καλά. Τώρα, εντάξει, για τον Ολυμπιακό νομίζω δεν έχουμε να πούμε πολλά. Το αναμέναμε λίγο πολύ, διαφορά δυναμικότητας μεγάλη, το ρόστερ του σε Μονακό λαβωμένο. Ήρθαν τα παιδιά και πάλεψαν όσο μπορούσαν.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός είχε ξεκάθαρα καλό timing, είναι μια ομάδα πλήρης, παίζει το καλύτερο μπάσκετ αυτή τη στιγμή από όλους και η Μονακό δεν φάντασε καμία δυνατή αντίπαλος που θα μπορούσε να βάλει φρένο στην καλή πορεία της ομάδας του κ. Μπατζόκο, η οποία τα τελευταία χρόνια 3-4 φορές Μάκη έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και φαντάζει ένα από τα πολύ δυνατά φαβορί για να είναι παρόν σαν ομάδα στο ΑΚΑ 22-24 Μαΐου. Θέλει μια νίκη ακόμα, θα πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα για να μην κατακτήσει, είτε δύο στη Γαλλία παιχνίδια είτε ένα στο ΣΕΦ, οπότε θεωρώ ότι είναι με τα δύο πόδια την τετράδα. Από εκεί και πέρα σίγουρα όλο το staff, όλη η ομάδα του Ολυμπιακού είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα, το έχει ξανακάνει. Υπενθυμίζω ότι έχει αποκλειστεί από την ΕΦΕΣ με το τρίποντο του Μίσιτ στο τέλος του ημιτελικού, έχει χάσει από την Ρεάλ με εκείνο το καλάθι του Γιούλ πριν 2-3 χρόνια και έχει καταλάβει κανείς ότι έχει ζήσει τα πάντα. Αν δεν το κατακτήσει ο Ολυμπιακός φέτος είναι αποτυχία, γιατί το να φτάνεις μόνο στη τελική φάση δεν είναι αρκετό για να πεις ότι έκανες τη δουλειά σου. Παίζει μπάσκετ, έχει πολύ
0: καλή
1: ομάδα.
0: Το έχει, αλλά... το έχει πει πολλές φορές φέτος ο Γιώργος Μπαρτζόκας ότι ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε τι μπορούμε να πετύχουμε, αλλά θέλουμε να ξεοκίσουμε και την κατάρα της πρώτης θέσης, γιατί νομίζω στα τελευταία χρόνια, όχι μόνο Ολυμπιακός, και όποια ομάδα βρέθηκε στην πρώτη θέση στη regular season, δεν κατέχει την Ευρωλίγκα.
1: Ναι, αν εξαιρέσει μόνο μία ομάδα που το κατάφερε. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είχε 3-4 ευκαιρίες. Νομίζω ότι δεν είναι πλέον μόνο η ικανότητα, η τύχη, η θέλει και πρέπει να το πάρεις. Δεν υπάρχει δικαιολογία τώρα. Θα πρέπει να φροντίσεις να έχεις μια διαφορά, να πάρεις μια καλή άμυνα και να μην περιμένεις το τελευταίο σουτ. Είναι και αυτό μια τέχνη. Αντίθετα, μάκι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει.
0: Άστο, μην φτάνεις ακόμα στον Παναθηναϊκό. Ναι, να μιλούμε για λίγο ακόμα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός τώρα, εντάξει, θα την κάνει την νίκη, εγώ πιστεύω, και μέσα στο Μονακό και θα τελειώνει. Το πιθανότερο σενάριο, και ειδικότερα έτσι όπως διαμορφώθηκαν τα παιχνίδια, είναι να βρει
1: Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Όχι, βιάζεσαι, τους πέρασες όλους. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Η Φενέρ, η οποία δείχνει σιγά σιγά πάλι να μας θυμίζει την Φενέρ της αρχής της σεζόν.
1: Δεν με πείθει εμένα προσωπικά η Φενέρ, φίλε Μάκη, αλλά είναι μια ομάδα η οποία παίζει το time που πρέπει να πάρει νίκες. Κόντρα στις Αλγκύρες είναι πολύ καλή. Έχει την ταμπέλα του πρωταθλητή Ευρώπης που λέγαμε παλιότερα. Είναι κάτω στη Euroleague και θα είναι πολύ σκληρός αντίπαλος. Ο Σαρούνας Σικεβίτσης είναι ένας προπονητής, ίσως ο κορυφαίος αυτή τη στιγμή από τους νέους, και θα παρατάξει μια ομάδα πολύ δυνατή, πολύ προσιλωμένη και έχει την εμπειρία την περσινή, οπότε δεν έχει να χάσει τίποτα βασικά η Φενέρ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ενώ όλο το άγχος θα είναι με τον Ολυμπιακό και τον Σάσα Βεζέκοβ, τον Φουρνιέ. Έχει μια πλήρη ομάδα η αλήθεια είναι ο Ολυμπιακός, θα δούμε.
0: Και από την άλλη πλευρά, η Ζαλγύρης, παρά το γεγονός ότι έχασε, νομίζω, σχετικά εύκολα με στην Κωνσταντινούπολη δύο φορές, θα αποδειχθεί σκληρό καρύδι μέσα στο κάουνας.
1: Ναι,
0: μπορεί να κάνει και το 2-2.
1: Δεν είναι ακόμα τελειωμένη. Ναι, η Ζαλγύρης είναι πολύ δυνατή μέσα στο κάουνας, αλλά μένει να φανεί. Γι' αυτό και για το λόγο αυτό θα μεσολαβήσουν 4-5 μέρες για να μπορέσουν οι ομάδες να πάρουν ανάση και να μεταφερθεί η σειρά από τις 4 η έδρα στον θεωρητικά δύναμο αντίπαλο.
0: Πάμε τώρα και στον Παναθηναϊκό που πήγε πριν από λίγο. Τώρα τον Παναθηναϊκό τον είχαν ξεγραμμένο. Εν πάση περιπτώσει, η εικόνα που έδειχνε δεν ήταν αυτή που πιστεύαν όλοι, ότι θα τον οδηγούσε στο Final Four και πολύ χαμηλά στη βαθμολογία. Αλλά στο κρίσιμο σημείο έκανε ένα double στις νίκες που βούλωσε στόματα.
1: Οι νίκες που έκανε, Μάκη, ο Παναθηναϊκός είναι μια δήλωση statement. Το να κερδίζει με αυτόν τον τρόπο, υπενθυμίζω, με ένα πόντο και στην παράταση με τέτοιο καλάθι του Hayes, δείχνει ότι είσαι πολύ σκληρός για να πεθάνεις, και ο Παναθηναϊκός, όταν θα βρεθεί σε σημείο με την πλάτη στον τοίχο, δείχνει ότι έχει όλες τις προσωπικότητες, και μην ξεχνάμε ότι έχασε τον Σλούκα, ένα παίκτη 10 πόντων και 5 assist στη μέχρι τώρα πορεία. Θα είναι ο Παναθηναϊκός στην τελική βάση του ΆΚΑ, σίγουρα παίζει με στη φυσική του έδρα, και από εκεί και πέρα ένας τελικός ανάμεσα στους Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού είναι το πιο πιθανό, αλλά πάμε βήμα-βήμα να δούμε πρώτα πώς θα τελειώσουν οι σειρές και μετά να πούμε περισσότερα. 2-0 είναι, όχι, 2-0 θέλει να κάνει και η Ρεάλ. Εδώ αφήνω μια πιθανότητα η Χάπολη να κάνει ένα break σήμερα και να πάει σε ευκαιρία να κάνει το 3-1 μέσα στην έδρα της.
0: Ναι, το πιστεύω και εγώ τώρα, γιατί έχει μέσα πολλούς παίχτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και λείψει Ταβάρες, εκεί μπορεί να κυριαρχήσει.
1: Κοίτα, αν περάσει η Χαπόελ, αν καταφέρει να περάσει τη Ρεάλ, εκεί τότε θα έχει πρόβλημα.
0: Δεν πάω τόσο μακριά. Εγώ πάω, μένω στο σημερινό παιχνίδι καταρχάς.
1: Άμα κάνει σήμερα τον break, Χαπόελ. Θα κερδίσει η Χαπόελ, πιστεύει.
0: Και εγώ έτσι βλέπω το παιχνίδι.
1: Έχει την εμπειρία ο Δημήτρης Σιτούδης και οι παίχτες να το κάνουν και έχουν αποδείξει πολλά. Ο σύλλογος Ρεάλ απ' την άλλη, και με έμπειρο τεχνικό όπως είναι ο Σκαριόλο με την Εθνική Ισπανίας, δεν είναι τόσο σταθερός και θα έχει το άγχος. Θα φανεί το βράδυ τι θα ισχύει σε τα δύο, αλλά νομίζω η Χάπολ θα πάρει εύκολα ή δύσκολα την νίκη.
0: Λίγο νωρίτερα είπες ότι ο Παναθηναϊκός έχασε το Σλούκα, αλλά νομίζω ότι έχει κερδίσει πλέον το Σόρτς.
1: 100%. 100% έχει γυρίσει η παρουσία του. Είναι ο παίκτης που θύμισε πέρσι στην Παρή και είναι πολύ ουσιαστικός. Δηλαδή, χθες είχε 10-12 πόντους και 6 ασίστ και βγήκε μπροστά στην πιο δύσκολη νίκη που χρειαζόταν και πέτυχε 20 πόντους για να πάρει ο Παναθηναϊκός την παρουσία του στην οκτάδα. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός προέρχεται από παρουσία στα play-in και τώρα είναι στα play-off. Δηλαδή, έχει πετύχει 3 νίκες do or die.
0: Και σε κρατάω στον Παναθηναϊκό και για την περίπτωση του Hayes Davis. Εντάξει, όλοι ξέρουμε ποιος είναι. Περιμέναμε πράγματα και θάματα, δεν τα είδαμε. Αλλά βλέπουμε ότι είναι ο παίχτης ο οποίος πλέον ανεβαίνει και με τη δική του άνοδο βοηθάει να ξαναμπεί στο παιχνίδι ο Ναν.
1: Θα σου πω κάτι, Μάκη, για τον Hayes. Είναι ένας παίχτης που είναι πολύ απρόσωπος. Δεν μιλάει σε άνθρωπο στην ομάδα δεν είναι τόσο ομιλητικός και είναι πολύ απομονωμένος. Γι' αυτό κάνει αυτά τα ταξίδια που αρέσουν. Και μεταξύ Σοβαρού και Αστείου έγραψε ένας φίλος μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, το δεύτερο με την Βαλένθια. Πάνε, λέει, μέχρι την Αυστραλία, γύρνα και έλα, λέει, στο Ευρωλίγκα, στο Final Four. Γιατί κάνει συνεχόμενα ταξίδια. Είναι ένας
0: να σου δώσω την εξήγηση.
1: Με πολύ ειδική ψυχολογία. Αλλά το αποτέλεσμα με 27 πόντους χθες έκανε το match της ζωής του.
0: Καλά έκανες και το είπες για τα ταξίδια. Αλλά υπάρχει εξήγηση. Ως MVP της προηγούμενης διοργάνωσης είχε κατακτήσει. Περίμενε τώρα, για ποιο λέμε, για τον Davis μου λες.
1: Για τον Davis λέμε, για τον Davis.
0: Α, sorry, ναι, ακυρώνω. Ναι. Ναι. Έλεγα για τα μίλια που είχε κερδίσει ο άλλος της Turkish Airlines που πήγαινε συνέχεια ταξίδια κι αυτός. Τέλος πάντων, τα ταξίδια είναι ωραία και καλά. Λοιπόν, εν ολίγης λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, εσύ βλέπεις Ολυμπιακό Παναθηναϊκό Final Four.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα Φενέρμπαχτσε και μάλλον λίγο περισσότερο Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Αν πάει σε πέμπτο παιχνίδι, δεν το βλέπω. Όχι, Χάπολ βλέπω, όχι Ρεάλ.
0: Α, Χάπολ κιόλας.
1: Χάπολ, πιστεύω θα κερδίσει.
0: Τέλος πάντων, είτε Ρεάλ είτε Χάπολ θα είναι δυνατό Final Four.
1: Ναι. Θα είναι πιο ωραίο παιχνίδι το Παναθηναϊκός Χάπολ, γιατί μην ξεχνάμε και ο Δημήτρης Σιτούδης στο ΆΚΑ διαμορφώθηκε.
0: Ωραία.
1: Και έγινε γνωστός ως δεξιχέρι του Μπράντοβιτς, φύγει για την Παβίτ, για την Τζεσικά και τώρα στη Χάπολ.
0: Λέω να κλείσουμε λίγο, αν έχεις λίγο την ευχαίρεια να μας μεταφέρεις πλέον την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ μετά την απώλεια του FIBA Cup.
1: Την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ για το FIBA Euro Cup είναι μόνο αισιόδοξη. Υπάρχει μια στεναχωρία για τον τρόπο που χάθηκε, αλλά το δεύτερο ημίχρονο νομίζω είναι καταληκτικό για το πόσο μπορούσε να φτάσει και πού ο ΠΑΟΚ. Η Μπιλμπάο ήταν η καλύτερη ομάδα και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ δεν θα αργήσουν να το πάρουν απόφαση. Μένει η πίκρα και η απογοήτευση για την δεύτερη σερή μη κατάκτηση του τίτλου, αλλά πιστεύω ότι θα βάλουν ήδη την μηχανή μπροστά για να επιλεγεί η ομάδα της επόμενης σεζόν. Και αυτό που λέγεται Μάκη Εντόνος είναι να δημιουργηθεί μια ομάδα που θα μπορεί να κατακτήσει το EuroCup. Όχι το FIBA Euro Cup, τέλος το FIBA Euro Cup, για να πάει η ομάδα στην Ευρωλίγα ως κατάκτηση του Euro Cup.
0: Κοίταξε τώρα με τα ονόματα που λένε ότι έχει προσεγγίσει ο ΠΑΟΚ, όπως της Μπαρτσελώνα τον Κλάιπερίν.
1: Τον Παζίνα, τον Λόγκ.
0: Και τον Ιταλό.
1: Το Μίτρο Λόγκ.
0: Όχι, τον Πιζόλα. Τέλος πάντων. Όπως και να έχει, πάντως χτυπάει ψηλά ο ΠΑΟΚ. Έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει. Λοιπόν, είχαμε ολοκληρώσει ούτως ή άλλως με τον Στέλιο Παρθενάκη για όλα αυτά. Να κλείσουμε λίγο με την Ευρωλίγα. Πάμε λίγο αρχικά να ακούσουμε τι έγινε στη συνέντευξη τύπου με τον Αταμάν. Να μην θέλει να πει πολλά και νομίζω και καλά έκανε. Ξέρει, είναι έμπειρος, ξέρει τι να πει και πότε να το πει. Και αυτό έκανε και χθες μετά τον αγώνα με την Βαλένθια, όπου δεν θέλησε να πει πολλά πράγματα. Πάμε να ακούσουμε λίγο στα αγγλικά τι είπε για να έχετε μια εικόνα και ας το μεταφέρω μετά στα ελληνικά.
2: I have a 30 years career in the sport and the first time I saw like this that we won the game by buzzer, everybody is happy and the police, Valencia staff, they put the police in front of our locker room. 10 police to don't let them us to enjoy, and now they are trying to they will arrest to our president Yannakopoulos, our general manager, some of the people. What is this? Thank you very much. Enjoy.
0: Λοιπόν, ο Εργίνα Ταμάν είπε ότι πρώτη φορά στην καριέρα μου, βλέπω εδώ και 30 χρόνια στο άθλημα, βλέπω να κερδίζουμε με buzzer beater, να είναι όλοι χαρούμενοι και το προσωπικό της Βαλένθια να βάζει την αστυνομία μπροστά από τα αποδυτήρια. 10 αστυνομικούς που βρίσκονται έξω, είπε εκείνη τη στιγμή, από τα αποδυτήριά μας, για να μην απολαύσουμε την νίκη και να προσπαθούν να συλλάβουν τον πρόεδρό μας, τον κύριο Γιαννακόπουλο, τον general manager και μερικούς ακόμα ανθρώπους. Τι είναι αυτό? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας δούμε στην Αθήνα, είπε χαρακτηριστικά ο Εργίνα Ταμάν. Λίγο αργότερα αποστάρισε ένα βίντεο ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος, ο οποίος και αυτός αναφέρθηκε στην περιπέτεια που είχε ο ίδιος και γενικά η αποστολή του Παναθηναϊκού με την αστυνομία της Ισπανίας. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και τον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
3: Mr. Martinez, look, what I would like to tell you,
4: after the statement you made about me, calling me I don't know what kind of names, I will say the following. I will congratulate you because you are a great coach. What you have done with Valencia is amazing. Valencia is turning into a huge club in basketball, and you are one of these reasons. But concerning what you told, what you said about me, I'm sorry, but you are a liar. I never reached the bench, the table of the referees. I was behind the bench of Panathinaikos, and I was expressing my disappointment about the foul that was not given. And to be honest, watch the two games. I don't think that Valencia should be speaking about the referees. Let's have a nice rest of the series.
0: Αυτά τα οποία ακούσαμε ήταν εν πτήση, γι' αυτό ακούγατε και το αεροπλάνο που έπεφτε. Θύμισε manifest, έτσι όπως τα ακούγαμε. Λοιπόν, είπε λοιπόν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κύριε Μαρτίνεθ, θέλω να σου πω για αυτά που είπες για μένα και τους χαρακτηρισμούς που έκανες. Σε συγχαίρω γιατί είσαι σπουδαίος προπονητής. Και αυτό που έκανες για τη Βαλένθια είναι πολύ σημαντικό. Είσαι ένας από τους λόγους που ο σύλλογος είναι μεγάλος, αλλά σχετικά με όσα είπες για μένα είσαι ψεύτης, είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Δεν πλησίασα ποτέ τη γραμματεία. Ήμουνα πίσω ακριβώς από τον πάγκο του Παναθηναϊκού και εξέφρασα τη δυσαρέσκειά μου για ένα φάουλ που δεν δόθηκε. Μέχρι εκεί. Τίποτα περισσότερο. Νομίζω μετά από δύο ήττες η Βαλένθια δεν δικαιούται να ομιλεί για τους διαιτητές. Ας έχουμε λοιπόν μια καλή σειρά αγώνων, είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αυτά λοιπόν από τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού μέσα στην Βαλένθια που επέστρεψε στην Αθήνα και πλέον κάνει τη δική του προσπάθεια για να φτάσει και στο Final Four. Πάμε τώρα στην άλλη μεριά, πάμε στον Ολυμπιακό. Εκεί σαφώς τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, πολύ πιο ήρεμα, πολύ πιο ξεκάθαρα, πολύ πιο άνετα ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει αυτό το οποίο σας είπαμε, δηλαδή τη δεύτερη νίκη. Και θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτή τη δεύτερη νίκη της ομάδας του και πάλι ούτε λίγο ούτε πολύ λέει χαμηλά την μπάλα, παιδιά. Πάμε, Ευρωλίγκα είναι, παιχνίδι με παιχνίδι.
5: Θέλει προσοχή. Φυσικά και θέλει προσοχή, δεν υπάρχει παιχνίδι playoff. Και δεν νομίζω κανένας από τους παίκτες μας να πιστεύει ότι υπάρχει παιχνίδι playoff που είναι εύκολο. Νομίζω δείχνουμε μια πυρότητα, δείχνουμε μια ετοιμότητα από όλους τους παίκτες που χρησιμοποιούνται στο να παίξουν το παιχνίδι. Ακόμα και αν κάποιοι από παιχνίδι σε παιχνίδι μπορεί να μην έχουν το ίδιο επίπεδο απόδοση, αλλά έχουν ετοιμότητα να παίξουν το παιχνίδι με βάση το πώς πρέπει να το κάνουν. Δεν θα δώσω κάποιο παράδειγμα τώρα. Το δεύτερο το παράδειγμα της ΕΝΕ ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να κερδίσουμε το επόμενο μάτς, γιατί αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας και όχι να πούμε ότι έχουμε τρεις ευκαιρίες για μία. Δεν θα αλλάξουμε έτσι τη συλλογιστική. Αυτό που θα κάνουμε είναι να ασχοληθούμε σοβαρά με το παιχνίδι της Τρίτης στο Μοντε Κάρλο για να κερδίσουμε και να πάμε στο Final Four. Δεν μπορεί να με νοιάζει εμένα ποιος έρχεται στη Γερκίδα. Μας τιμάει που έρχονται, αλλά αν δεν μπορώ να μιλήσω έτσι, είναι να μιλήσω για τον κόσμο με τη Λίμπαρ, τον οποίο τον αγαπώ ιδιαίτερα. Αυτό με οι άλλοι όλοι που έρχονται, χαρά μας είναι. Φυσικά εννοείται και τιμή για τον Ολυμπιακό. Όσο για την ατμόσφαιρα που λέτε, είμαι επειδή είμαι παλιός, έχω δει τέτοια πράγματα και στο παρελθόν. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία. Όλοι μας είμαστε εδώ, ξέρουμε ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι μακρινό κορυφαίος. Πες μου, Αλέξανδρε, πώς μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Γιατί διάβασα μια ανάλυση ότι δεν συμφέρει τον Ολυμπιακό να πάει με 3-0. Για να... Δηλαδή, τι να κάνουμε, να κάτσουμε να χάσουμε. Επειδή λοιπόν. Εγώ διαβάζω τους τίτλους, γιατί μετά δεν μπορώ να μπω μέσα σε αυτή και ούτε μπορώ να μπω σε αυτή τη λογιστική. Εδώ η δουλειά μας είναι να κερδίζουμε όποιο μάτς παίζουμε. Αν τώρα αρχίζουμε και σκεφτόμαστε να μην βγούμε πρώτοι, να μην τελειώσουμε τη σειρά στα τρία παιχνίδια, ο κάθε ένας που εκφράζει άποψη αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ έχει και δίκιο και άδικο. Με βάση, ξέρετε, το γράφει από πριν και μετά από ασφαλούς. Εδώ πέρα δεν υπάρχει άλλη συλλογιστική εκτός από αυτή που άλλη φιλοσοφία. Πρέπει να κερδίσετε μόνο μάτς. Και ό,τι είναι να έρθει θα το αντιμετωπίσουμε. Νομίζω έτσι.
6: Και σε εκείνο το σημείο έκανα αυτό.
5: Μα το δεύτερο δεκάλεπτο νομίζω κερδίσαμε 31-8. Πόσο ήδη. Σε εκείνο το διάστημα είχαμε φοβερή κυκλοφορία της μπάλας και υπομονή. Δεν είναι ένα διάστημα παιχνίδι που δεν βιαστήκαμε να επιτεθούμε και παρόλα αυτά σκοράραμε 60 πόντους. 59 στο ημίχρονο. Τι σημαίνει δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός όταν κυκλοφορεί την μπάλα και την πασάρει έχει παίκτες που όλοι μπορούν να πηδούν. Αυτή η συγκεκριμένη φάση ήρθε από κυκλοφορία της μπάλας και κάποια στιγμή έμεινε ένας παίκτης εκεί μπροστά σε μένα, σουτέρσα από το φουρνί, τελείως μόνος του. Ούτε καν υπήρξε περιστροφή επάνω του. και τη σφράγγισε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι ανέβηκε η διαφορά πλέον πάρα πολύ ψηλά. Το χάρηκα και εγώ και ο Παδί και ο Κομιέρ. Δεν σημαίνει κάτι ιδιαίτερο. Καταρχήν, Κωστά, δεν συμφωνώ με το ότι είναι ένα παιχνίδι ειδικών συνθηκών, γιατί έτσι όπως ήταν το Μονακό και όλα αυτά. Εδώ παίζουμε στην πιο δύσκολη Ευρωλίγκα όλων των εποχών, παίζουμε την πρόκρισή μας σε ένα Final Four. Με μένα εδώ, αν δεν κάνω λάθος, όσες φορές πήγαμε Final Four, ακόμα και όταν το πήραμε στο Λονδίνο, πάντα 3-2. Και εκτός από πέρσι που πήγαμε με 3-1, με τη Μαδρίτη, 3-2. Θέλω να πω ότι όλες τις φορές ματώνουμε για να φτάσουμε. Και έτσι είναι το λογικό. Γιατί αυτή εδώ είναι οι κορυφαίες ομάδες και έχουν ξεχωρίσει από ένα μαραθώνιο. Δεν υπάρχει λοιπόν. Και επίσης θα σου πω το εξής. Το άνοθη στην ήττα είναι πολύ σημαντικό στον επαγγελματικό αθλητισμό. Η μη πίεση. Εδώ, άμα χάσεις από την ελλειπή ο Μονακό, πρέπει να απαγχωνίσουν στο κέντρο του Πειραιά. Λοιπόν, θέλω να σου πω το πιο το εύκολο και αυτά είναι πολύ σχετικό για έναν προπονητή που έχει την ευθύνη. Για μένα, για τον οποιοδήποτε εννοώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, οι τρεις κοντοί που λες είναι πολλά που μπορούν να παίξουν με τρεις. Παίξαμε στη Χάπουελ με τέσσερις forward και center. Εξαρτάται από το παιχνίδι. Η Μονακό έχει πολύ διεισδυτικού στο 1-2-3 παίκτες. Και όταν ιδίως μας δίνεται δυνατότητα, γιατί θέλαμε πάρα πολύ να πάμε σε περισσότερο κάθε το παιχνίδι. Από Μακίσικ. Χτυπήσαμε και δύο φορές εκεί στο τέλος απέναντι στον Νέντοβιτς και είχαμε πολλές φορές εύκολο καλάθι. Στην αλλαγή του με τον Νέντοβιτς είχαμε ένα εύκολο lay-up με τον Πίτερς. Θέλω να πω ότι με βάση τις συνθήκες που διαμορφώνονται προσπαθούμε και εμείς να ανταπεξέλθουμε. Θα ήθελα να ρωτήσω τους συνεργάτες σας, τους συναδέλφους σας, συγγνώμη. Γιατί κατά βάση από εκεί προέρχεται. Εμείς εδώ πέρα λένε, εμείς κοιτάμε την καθημερινότητά μας και το άμεσο μέλλον, το πιο βραχυπρόθεσμο μέλλον που μπορεί να υπάρχει είναι το αύριο. Δεν έχουμε πει ούτε ποτέ ότι από την αρχή της χρονιάς και το έχω πει 100 φορές ούτε πάμε να πάρουμε το Final Four, ούτε να πάρουμε το πρωτάθλημα, ούτε τίποτα. Εδώ έχουμε μια καθημερινή δουλειά και προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο μετριοπαθείς, αν θέλετε, και πιο συγκρατημένοι όσον αφορά τον τρόπο που διαχειριζόμαστε την κατάσταση. Όσον αφορά τις φιλοδοξίες μας, προφανώς έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες και μας το επιτρέπει αυτό το ρόστερ μας, το μέγεθος του συλλόγου και η εμπειρία πια που υπάρχει στο συλλόγο.
0: Κλείσαμε λοιπόν με την Ευρωλίγκα, με την Ευρωλίγκα, με τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Σας είπαμε στην αρχή πώς είναι τα πράγματα. Θα πάμε Θεσσαλονίκη. Νίκος Πετρουλάκης από το Focus FM θα μας δώσει λεπτομέρειες για ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ηρακλή, Νίκο, καλησπέρα. Και καλό μήνα.
7: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη και καλό μήνα σε όλες και όλους. Το πρώτο που θέλουμε να πιστεύω να σχολιάσουμε είναι για τα αγωνιστικά, αν μιλήσουμε, ότι υπάρχει μια είδη σημερινή άσχημη για τον ΠΑΟΚ αφού ο Χατσίδης είναι τραυματίας και δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό, που είναι ένα κομβικό παιχνίδι στην Τούμπα. Ο Χατσίδης ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις και θα αποκλειστεί και αποκλείστηκε από την αποστολή. Άρα είναι ο πέμπτος τραυματίας που έχει να αντιμετωπίσει ο Λουτσέσκου, μετά τον Λόβρεν, τον Ντεσπόντοφ, τον Γιακουμάκη, που και αυτός είναι τραυματίας όπως ξέρουμε όλοι μας, και βεβαίως υπάρχει και ο τραυματισμός του Καμαρά. Τώρα από εκεί πέρα, για το μάτς Κυριακής, φυσιολογικά ο ΠΑΟΚ θα παίξει με μια ομάδα που θα αποτελείται, από ό,τι τουλάχιστον έδειξε σήμερα στην προπόνηση ο κ. Λουτσέσκου, μπορούμε να δώσουμε μια πιθανή ενδεκάδα, με τερματοφύλακα τον Τζιφτσί, δεξιά τον Κένι, αριστερά τον Μπάμπα, κεντρικό αμυντικό δίδυμο τον Κετζιόρα με τον Μιχαηλίδη, στα χαφ ο Μεϊτέ μαζί με τον Οσδόεφ, δεξιά στην επίθεση ο Ντεσπότοφ, αριστερά ο Τάισον, δεκάρι ο Κωνσταντέλιας και στην κορυφή της επίθεσης ο Γερεμέγεφ, ο οποίος επιστρέφει στην ενδεκάδα μετά την χρησιμοποίηση του Μύθου στον τελικό του κυπέλου. Άρα λοιπόν αυτή πιθανολογότητα είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι της Κυριακής. Να επισημάνω ακόμη ότι υπάρχει μια ανακοίνωση και συνδέσμων το συνδέσμο του ΠΑΟΚ που ζητάνε να συμπαρασταθούν όλοι στην ομάδα, γιατί ο στόχος είναι η κατάκτηση της δεύτερης θέσης και η πρόκριση στα προκριματικά, στον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Είχαμε ένα συγκινητικό ποστάρισμα σήμερα από την Bilbao, την ομάδα η οποία νίκησε τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, στον τελικό του Europe Cup, και η ανακοίνωση της Bilbao, το ποστάρισμα το οποίο έκανε, ήταν πραγματικά συγκινητικό. Γράφει ότι ο τελικός ήταν αφιερωμένος στη μνήμη των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ και έχει φωτογραφία τους οπαδούς του Δικεφάλου του Βορρά που πήγαν εκεί και είχαν το μεγάλο πανό με τα 7 δικοχαμένα ετόπουλα στο δυστύχημα, το τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας. Να πάμε λίγο στον Άρη, όπου εκεί για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Όφη στο Ηράκλειο της Κρήτης, 5 ώρα το απόγευμα το παιχνίδι, ανάμεσα στον Όφη και τον Άρη στο Παγκρίτιο. Ο Όφη, ο οποίος είναι ο κυπελούχος και φυσιολογικά θα έχει και την συμπαράσταση του κόσμου του, αφού ναι μεν τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική, αλλά θα εκτίσει την ποινή στη τελευταία αγωνιστική με το Βόλο στο Παγκρίτιο. Άρα αύριο, μεθαύριο θα έχει κόσμο στο Παγκρίτιο, θα πανηγυρίσουν αυτή την κατάκτηση του κυπέλου. Αλλά το μάτς είναι εντελώς αδιάφορο όσον αφορά το πρωτάθλημα, αφού καμία από τις δύο ομάδες δεν ενδιαφέρεται. Ο Όφη έχει πάρει το καλό εισιτήριο για το Europa League με την κατάκτηση της Κούπας. Ο Άρης και πέμπτος να βγει δεν κερδίζει τίποτα, γιατί αυτή η θέση δεν οδηγεί στην Ευρώπη. Δεν θα παίξει ο Μεντίλ σε αυτό το παιχνίδι, ο οποίος είναι τραυματίας και θα επαναφέρει τον Τεχέρο στο αριστερό άκρο της άμυνας αντί του Μεντίλ. Και στο κέντρο δεν θα παίξει ο Χόγκλα, και στη θέση του Χόγκλα φυσιολογικά θα παίξει ο Γένσεν μαζί με τον Ράτσιτς. Αυτή θα είναι και οι, αυτές θα είναι και οι δύο αλλαγές που θα κάνει ο προπονητής του Άρη, ο κύριος Μιχάλης Γρηγορίου. Και να μιλήσουμε λίγο για Ηρακλή, όπου εκεί μιλάμε για μια εντελώς τεράστια αλλαγή στο θέμα του προπονητή, δεδομένου ότι εκεί που ήρθε ο Ιταλός ο Μάτζαρη στην Θεσσαλονίκη έφυγε. Δεν τα βρήκαν με τον Ηρακλή, υπήρξαν κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες συζητήθηκαν ανάμεσα στις δύο πλευρές μετά την, μετά τον ερχομό του στη Θεσσαλονίκη, και αφού προηγούμενα είχε μιλήσει με τον κύριο Μονεβασιώτη στην Αθήνα. Εδώ ήρθε να δει το αθλητικό κέντρο, ήρθε να δει το Καθατζόγλιο. Μετά προφανώς κάποιοι όροι τους οποίους έθεσε ο προπονητής δεν άρεσαν στην διοίκηση και δεν συμφώνησε η διοίκηση του Ηρακλή, ο κ. Μονεβασιώτης. Έτσι λοιπόν πάμε για άλλα, λένε στον Ηρακλή. Άλλος προπονητής, πιθανολογούμε ότι θα είναι από την Ιβηρική Χερσόνησο, γιατί ο Ηρακλής έχει πολύ καλές σχέσεις με μάνατζερς οι οποίοι δουλεύουν με την Ιβηρική Χερσόνησο, και δεν αποκλείεται ο προπονητής να είναι από εκεί, από Ισπανία ή Πορτογαλία. Πιο πιθανή Ισπανία. Αυτά είναι τα τελευταία νέα. Ωραία. Από το στρατόπεδο των ομάδων. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό μήνα σε όλες και όλους.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, εμείς θα παραμείνουμε και θα πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα και στις υπόλοιπες ομάδες, για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ετοιμάζεται για τον αγώνα με την ομάδα του ΠΑΟΚ, όπως σας είπε πριν από λίγο ο Νίκος Πετρουλάκης, με τη Λίμπαρ, αυτό το οποίο ζητάει και στη σημερινή προπόνηση και γενικά όλη την εβδομάδα σοβαρότητα και συγκέντρωση από τους παίχτες του, για να μην την ξαναπατήσουμε όπως την είχαμε πάθει και τις προηγούμενες φορές, είπε χαρακτηριστικά και λέει καθημερινά στους ποδοσφαιριστές της ομάδας του Ολυμπιακού. Δεν αναμένεται να έχει αλλαγές στην ενδεκάδα του σε σχέση με το παιχνίδι, με τα υπόλοιπα παιχνίδια που αγωνίστηκε, και κυρίως την ενδεκάδα που έπαιξε μέσα στον Παναθηναϊκό, και γενικά υπάρχει μια αισιοδοξία ότι σε περίπτωση που η ομάδα καταφέρει να πάρει τη νίκη μέσα στην Τούμπα, τότε θα διατηρήσει αρκετά τις πιθανότητες που έχει ακόμα και για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε τι θα γίνει αν ο Ολυμπιακός πάρει την δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα, το οποίο θα τον φέρει στα προκριματικά του Champions League. Έτσι λοιπόν, όλα δείχνουν ότι η διαμόρφωση του ευρωπαϊκού χάρτη για την επόμενη περίοδο τον φέρνει να υπάρχουν μάλλον αρκετές ανατροπές και τον φέρνει να έχει μια καλύτερη αντιμετώπιση, τόσο αυτός όσο και η Bodo Glimt. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με τα νέα δεδομένα τα οποία έχουν προκύψει. Και σε περίπτωση λοιπόν που οι Πειραιώτες τερματίζουν στην δεύτερη θέση, εξασφαλίζουν το εισιτήριό τους για τα προκριματικά του Champions League και προβλέπεται να ξεκινήσουν από τον δεύτερο προκριματικό και όχι από τον τρίτο. Τώρα, πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Ολυμπιακός για να φτάσει στην φάση της League Phase θα χρειαστεί πλέον τρεις διαδοχικές προκρίσεις και θα προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο για να πετύχει τον μεγάλο του στόχο. Αυτά από τον Παναθηναϊκό. Για την ΑΕΚ θα τα πούμε λίγο αργότερα. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό, όπου ουσιαστικά θέλουν να βγάλουν μια αντίδραση σε αυτά τα play-off, αλλά δεν αλλάζει και κάτι στο παρουσιολόγιο του Ράφα Μπενίτεθ αναφορικά με τους παίκτες που συμμετείχαν και στη σημερινή προπόνηση. Ατομικό έκανε και πάλι ο Κατρίς, θεραπεία ακολούθησαν για μια ακόμη μέρα ο Γιτβάη, ο Τέσσερς και ο Σισοκό. Έτσι αυτοί δεν υπολογίζονται. Με αυτούς θα πάει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός τώρα που αν με ρωτήσετε για την ενδεκάδα την οποία θα παρατάξει, δεν έχω να σας πω και πολλά πράγματα, καθότι εδώ ο Ράφα Μπενίτεθ μας έχει συνηθίσει σε ανατροπές για τους παίκτες που ξεκινούν στο αρχικό σχήμα. Τώρα, πηγαίνοντας στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ η οποία με τη σειρά της έχει την τύχη στα χέρια της και προσπαθεί να είναι έτοιμη όσο γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δεν έχει ουσιαστικά προβλήματα, έχει την ψυχολογία και όλα δείχνουν ότι αναφορικά με την ενδεκάδα την οποία θα παρατάξει ο Μάρκο Νίκολιτς, ότι φαίνεται να υπάρχει η επιστροφή του Γιώβιτς στη θέση του Ζήνη. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει τον προπονητή της ομάδας της Ένωσης, αλλά φαίνεται ότι μάλλον έχει πάρει τις αποφάσεις. Θα φανεί αυτό στην πράξη. Ένα θέμα που αφορά την ΑΕΚ έρχεται με ένα δημοσίευμα από την Ισπανία που παρουσιάζει τον Χαβιέρ Ριμπάλτα ως υποψήφιο για την θέση του αθλητικού διευθυντή στην Ισπανιόλ. Η ιστοσελίδα Sport σημειώνει ότι οι Καταλανοί θέλουν να αλλάξουν το οργανόγραμμά τους και τονίζουν ότι ο αθλητικός διευθυντής του Παναθηναϊκού είναι στην κορυφή της λίστας των υποψηφίων. Και μάλιστα, όπως λέει χαρακτηριστικά, ο Ριμπάλτα είναι ο διευθυντής ποδοσφαίρου στην ΑΕΚ, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη θέση του ελληνικού πρωταθλήματος, ενώ η ομάδα του έφτασε στα προημιτελικά του Conference. Έχει εντυπωσιακό βιογραφικό, έχοντας ηγηθεί στο τμήμα scouting της Juventus για 5 σεζόν, ενώ βοήθησε σε πολύ μεγάλες συμφωνίες. Περιλαμβάνεται στην θητεία του η παρουσία του σε Manchester United, Zenit Αγίας Πετρούπολης, Πάρμα, Μαρσέι. Με αυτά και με αυτά τον εμπλέκουν ότι θα είναι υποψήφιος για να αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση στην ομάδα της Ένωσης. Στην ΑΕΚ τώρα, που πέρα από τα αγωνιστικά έχουν και στο μυαλό τους και την περίπτωση του Πινέδα και της παρουσίας του στο Μουντιάλ της Αμερικής. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Del Mundo, αναλύει τα δεδομένα για τους 26 παίκτες που θα απαρτήσουν την αποστολή του Μεξικού. Φαίνεται ο παίκτης της ΑΕΚ να είναι βασικός και να τον έχουν μάλιστα βασικό και στα περισσότερα παιχνίδια. Δηλαδή το θεωρούν βασικό στην ενδεκάδα της ομάδας του Μεξικού. Και από εκεί και πέρα γίνεται λόγος και για τον Έντζο Χόρκε Σάντζες του ΠΑΟΚ, καθώς θεωρούν ότι και αυτός θα είναι από τους παίχτες που είναι σίγουρα στους 26 και από εκεί και πέρα θα έχει αρκετό σημαντικό χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας του Μεξικού. Όλα αυτά φυσικά για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, για το Μουντιάλ, το οποίο θα μας απασχολήσει. Και παρεθετικά να πω ότι ήρθε και μια δήλωση χθες από τον πρόεδρο της FIFA, ο οποίος ξεκαθάρισε και έδωσε ένα τέλος σε όλα αυτά τα σενάρια τα οποία υπάρχουν αναφορικά με την παρουσία της Εθνικής Ομάδας του Ιράν στο Μουντιάλ, ότι το Ιράν θα είναι 100% σε αυτό το Μουντιάλ και δεν χρειάζεται πλέον να μπαίνουμε σε μια διαδικασία μεγαλύτερη. Να θυμίσω ότι υπήρχε και ένα θέμα το οποίο δημιουργήθηκε μέσα στην εβδομάδα όταν η κυβέρνηση του Καναδά δεν είχε επιτρέψει την είσοδο στους εκπροσώπους του Ιράν να μπουν στη χώρα και να συμμετέχουν στην διάσκεψη που υπήρχε τότε εν όψη των ομάδων που συμμετείχαν στο Μουντιάλ. Λοιπόν, πάμε όμως λίγο ξανά σε ΑΕΚ και Σωτήρης Κωνσταντινίδης είναι αυτός ο οποίος φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ και είχαμε μια συζήτηση μαζί του αναφορικά για την φετινή πορεία της ΑΕΚ και το τι μπορεί να πετύχει φυσικά με επιστέγασμα την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Καλησπέρα σας κύριε Κωνσταντινίδη.
8: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Μιλούσαμε λίγο και με τον Γιάννη Γούναρη, αλλά θέλω λίγο να τα πούμε μαζί και λίγο περισσότερο να σταθούμε στην φετινή πορεία της ΑΕΚ, μια ΑΕΚ η οποία είχε και την τύχη με το μέρο της, έπαιξε καλά θα έλεγα, αν και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν η καλύτερη ομάδα στα 8 δέκατα του πρωταθλήματος. Στο φινάλε όμως η ΑΕΚ έδειξε χαρακτήρα, σίγουρα όμως δείχνει χαρακτήρα για αποφασιστικότητα στα play-off και δικαιολογημένα βρίσκεται στην πρώτη θέση. Τι περιμένουμε για τη συνέχεια για την ΑΕΚ?
8: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, ως γνωστόν, παιδί μου, το πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος και στο τέλος όταν θα κάνουν την πρόσθεσή τους οι ομάδες και θα δουν το πρόσημο που έχουν και τι έχουν κατακτήσει. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ για ένα διάστημα, όχι τόσο πολύ όπως είπατε, έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο, όπως κάποια στιγμή η ΑΕΚ είχε σοβαρά προβλήματα, ρε παιδί μου, προσαρμογής των παιχτών που είχαν πάρει ή είχαν έρθει αρκετοί παίχτες.
0: Κυρίως στην άμυνα.
8: Ναι, γενικά υπήρχε έτσι. Δεν είχαν μοιράσει ρόλους από ό,τι έβλεπα εγώ στην ομάδα. Οπότε είχε κάποια προβλήματα. Στο τέλος όμως αυτό που μένει είναι όντως αν θα κατακτήσει κάποιο τίτλο ή αν θα κατακτήσει το πρωτάθλημα, όπως είναι πιο κοντά από όλες τις ομάδες όπως φαίνεται, αυτό μένει και μια ολοκληρωμένη εικόνα της ομάδος είναι θετικό το πρόσημο, με την έννοια ότι η οργάνωση της ομάδος είναι επιτυχημένη, μπορούμε να πούμε ότι είναι επιτυχημένη.
0: Ναι. Τώρα η ΑΕΚ έχει μάλλον την ευχέρεια να παίζει πολύ καλά επιθετικά και νομίζω ότι έχει το καλύτερο δίδυμο στη μεσαία γραμμή με τον Μαρίν και τον Πινέδα. Απ' την άλλη πλευρά ένα εξαιρετικό δίδυμο με Βάργκας και με
8: Γιώβιτς.
0: Και παίχτες που έρχονται και σου κάνουν τη διαφορά, όπως είναι ο Κοϊτά. Άρα λοιπόν τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι η ΑΕΚ λειτουργεί εξαιρετικά, θα έλεγα.
8: Αυτό που είπα και πριν, νομίζω ότι πλέον έχουν μοιράσει τους ρόλους στην ομάδα και ξέρει πάνω κάτω, επειδή μου κάθε παίχτης πού να κινηθεί, πώς να κινηθεί και τι να δώσει στην ομάδα και ούτως ώστε η ομάδα να πάρει το 100% το όπως τον σίγουρα έχει κάποια δυνατά σημεία. Πιστεύω ότι όλες οι ομάδες φέτος οι ελληνικές πίσω στην άμυνα πονάνε. Έτσι, όμως επιθετικά δείχνει ότι έχει τη μεγαλύτερη φαντασία και την ποιότητα, θα έλεγα, και γι' αυτό βρίσκεται που βρίσκεται.
0: Να σας κάνω μια ερώτηση. Στα τελευταία παιχνίδια και με Βαγιακάνο και στο προηγούμενο παιχνίδι με, με τον ΠΑΟΚ, ο παίκτης που ξεχώρισε ήταν ο Ζήνη. Τώρα όμως ο Γιώβιζιτς είναι διαθέσιμος. Τι κάνουμε τώρα, παίζει ή δεν παίζει ο Ζήνη?
8: Αυτό πρέπει να ρωτήσουμε τον κύριο Νίκολιτς.
0: Εντάξει, ο Νίκολιτς θα αποφασίσει. Εμείς λέμε τι λέει η λογική.
8: Από όσο ξέρουμε από το ποδόσφαιρο και από όσο αποδεικνύονται από τα αποτελέσματα, το όταν έχεις πολλούς παίχτες σε καλή κατάσταση είναι καλό για μια ομάδα. Από εκεί και πέρα σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει μια προσαρμοστικότητα. Σίγουρα και ο Ζήνη και ο Γιώβιτς ξέρουν πώς θα χειριστούν και πάνω απ' όλα ο κύριος Νίκολιτς πώς θα διαχειριστεί το ρόστερ. Νομίζω ότι θα πρέπει να ρυθμίσουν λίγο αυτό το στοιχείο, με την έννοια ότι αν κάποια στιγμή χρειαστεί να συμπληρώσει ο ένας τον άλλον, θα το κάνουν. Τώρα ποιος θα ξεκινήσει, ποιος δεν θα ξεκινήσει, νομίζω ότι πρέπει να ξεπεραστούν αυτά τα πράγματα, όπως βλέπουμε και σε όλη την Ευρώπη, ότι σημασία έχει να συμπληρώνει ο ένας τον άλλον και να δίνει κάποια πράγματα που δεν μπορεί να δώσει κάποιος προσεκτής, κάποια διαφορετικά στοιχεία όταν σε κάποια ποδοσφαιρική αναμέτρηση κατά κάποιο τρόπο, να πούμε, σκαλώσει το παιχνίδι.
0: Ναι. Τώρα κύριε Κωνσταντινίδη, η ΑΕΚ καλείται να παίξει δύο διαδοχικά παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα, βάσει εικόνας μιλάμε και αποτελεσμάτων, η οποία είναι στενέστερη, πιο αδύναμη, αν και είναι μια ομάδα που είναι ιστορική και σαφώς νιώθει λαβωμένη και ψάχνει να βγάλει την αντίδρασή της, πολύ περισσότερο δε απέναντι στην ομάδα η οποία προπορεύεται στη βαθμολογία. Θα έχουμε, πιστεύετε, μάχη σε αυτά τις δύο αναμετρήσεις? Δηλαδή θα περάσει η ΑΕΚ εύκολα ή θα πρέπει να παλέψει πολύ για να πάρει τις νίκες?
8: Θεωρώ ότι εύκολο δεν είναι τίποτα. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να φαίνεται ότι είναι κάπως πιο υποδέστερος. Θεωρώ όμως ότι και σαν ομάδα έχει και βαριά φανέλα και ότι θέλει να αποδείξει πράγματα και για αυτούς είναι μια χρυσή ευκαιρία να αποδείξει πράγματα παίρνοντας κάποια αποτελέσματα σε αυτά τα τελευταία παιχνίδια. Συν το γεγονός ότι υπομίζεται η ΑΕΚ με το βάρος της του άγχους, έτσι, και το ακριβώς αντίθετο του Παναθηναϊκού, ο οποίος πλέον δεν έχει άγχος, είναι ελεύθεροι ποδοσφαιριστές, μπορούν να δείξουν πιο ελεύθερα κάποια πράγματα και αυτό σίγουρα βαραίνει τα πόδια των ποδοσφαιριστών και τη φανέλα και θα είναι ένα αρνητικό για την ΑΕΚ. Νομίζω όμως ότι είναι και οι προσωπικότητες και ο προπονητής και οι ποδοσφαιριστές που μπορούν να ξεπεράσουν αυτά τα στοιχεία. Αλλά όσο για το ερώτημα, τίποτα δεν θα είναι εύκολο, είναι δεδομένο αυτό, πιστεύω.
0: Ναι. Και από την άλλη μεριά έχουμε το άλλο ζευγάρι με διπλά παιχνίδια, εντός εισαγωγικών διπλά. Είναι δύο διαδοχικά παιχνίδια, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πλέον νομίζω ότι δεν μπορεί να κάνει όνειρα για το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός όμως μπορεί. Για να γίνει αυτό πρέπει να περάσει από την Τούμπα. Εδώ το παιχνίδι της Κυριακής αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
8: Σίγουρα ο ΠΑΟΚ φαίνεται να είναι σαν ένα λαβωμένο θηρίο. Έτσι. Νομίζω ότι έχει και ουσιαστικές ελπίδες και δυνατότητες και πιθανότητες γιατί πρέπει να κυνηγήσει και τη δεύτερη θέση. Έτσι είναι. Εντάξει, όσο να πεις όταν είναι 8 βαθμούς πίσω σε 4 παιχνίδια, είναι δύσκολο να καλυφθεί η διαφορά, αλλά έχει ουσιαστικές ελπίδες για τη δεύτερη θέση. Οπότε εδώ νομίζω ότι θα γίνει μια μάχη μεταξύ τους. Ο Ολυμπιακός και αυτός ήταν μια ομάδα η οποία νομίζω του στήθησε εκείνο το δίμηνο του Champions League που έδωσα μεγάλη βαρύτητα και φυσικά κατάφερα κάτι πολύ δυνατό. Από εκεί πέρα όμως είναι μια μάχη η οποία είναι πολύ ρευστή και νομίζω θα κριθεί στις λεπτομέρειες.
0: Έτσι είναι. Μάλιστα. Και μια που τα πιάσαμε όλα, για τον Όφη τι σχόλιο κάνουμε? Πόσο βοηθάει το ελληνικό ποδόσφαιρο μια ομάδα από την επαρχία να πάρει ένα τίτλο?
8: Σίγουρα αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στον Όφη και σε όλο το team και στον κύριο Κόντι και γενικά στους προσδεστές και στον πρόεδρο του Όφη. Αυτό είναι ένα μήνυμα προς τις άλλες, όλες τις άλλες ομάδες, και ο Λεβαδιακός θεωρώ ότι έκανε μια καλή πορεία φέτος. Εντάξει, λίγο προς το τέλος ίσως κουράστηκαν, ίσως ας πούμε είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει συνηθίσει σε τέτοια ένταση. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό για όλες τις ομάδες οι οποίες είναι κάτω από τις 4-5 μεγάλες ομάδες που λέμε στην Ελλάδα να βλέπουν αυτό το παράδειγμα, ούτως ώστε να δίνουν και σε αυτούς μια δύναμη, μια ενέργεια να κυνηγήσουν τέτοια πράγματα.
0: Ναι, είναι ότι καλό είναι αυτό
8: εφικτό,
0: γενικότερα.
8: Φαίνεται ότι είναι πλέον εφικτό ότι μπορούν να πάρουν και κάποιο τίτλο.
0: Και ασφαλώς είναι καλό, γιατί δημιουργούνται και φίλαθλοι που δεν θα γίνουν ούτε Ολυμπιακοί, ούτε Παναθηναϊκοί, ούτε ΑΕΚ. Θα γίνουν Όφη ή οτιδήποτε άλλο.
8: Λίγο διασπορά μεγαλύτερη, να είναι πιο όμορφο το ποδόσφαιρο, όπως τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, πιστεύω.
0: Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
8: Ευχαριστώ πολύ και εγώ ευχαριστώ.
0: Η είδηση της τελευταίας στιγμής έρχεται από την Ευρωλίγκα. Ποινή τριών αγωνιστικών, η οποία δεν αποκλείεται να αφήσει ακόμα και εκτός Final Four, επέβαλε η Eurolink στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για όσα έγιναν στο παιχνίδι με την Βαλένθια. Η ανακοίνωση της Eurolink αναφέρει ότι στον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, πλειοψηφικό μέτοχο της ΚΑΕ Παναθηναϊκού, επιβλήθηκε απαγόρευση πρόσβασης στα γήπεδα, όπου ο Παναθηναϊκός θα παίξει τους επόμενους τρεις αγώνες της Eurolink και πρόστιμο 10.000 ευρώ για τη συμπεριφορά του στο Game 2 με την Βαλένθια. Η Eurolink θέλει να διευκρινίσει ότι άνοιξε πειθαρχική διαδικασία βάσει των περιστατικών που καταγράφηκαν. Ο ανεξάρτητος κριτής, ο οποίος εγγυάται την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, επέβαλε τις κυρώσεις, αξιολόγησε διεξοδικά όλες τις πληροφορίες και εξέδεσε εντός 24 ώρων την απόφασή του. Και αναφέρει ότι σύμφωνα με τις επίσημες εκθέσεις, ο Γιαννακόπουλος εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο αποκλειστικά για το τραπέζι του σκόρερ κατά τη διάρκεια του αγώνα, παραβιάζοντας τους κανονισμούς περιορισμένης πρόσβασης που διέπουν τον αγωνιστικό χώρο. Ενώ οι παραβιάσεις υπεροχών θεωρούνται μικρές παραφάσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς, ο δικαστής έλαβε υπόψη ότι οι ενέργειες του Γιαννακόπουλου συνέβαλαν σε μια κατάσταση ικανή να δημιουργήσει ένταση και πιθανή βία. Τώρα, με αυτά τα δεδομένα, τώρα πλέον, με δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός παίζει, θα παίξει σίγουρα ένα παιχνίδι με τη Βαλένθια. Αν το κερδίσει, φεύγει μια αγωνιστική. Μετά θα μείνουν άλλες δύο αγωνιστικές που θα είναι τα παιχνίδια του Final Four. Το τι θα γίνει θα είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει στις επόμενες μέρες. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πλέον για την Δευτέρα, αν πάνε όλα καλά. Και εσείς να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Από τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Μάκη Ιωαννίδη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας Σαββατοκύριακο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Καλό μήνα, καλό χειμώνα. Όχι, λάθος. Θα μας τα έχει κάνει ο καιρός εδώ πέρα. 2 Μαΐου σήμερα. 2 Μαΐου και είναι σαν χειμώνας πραγματικά. Με μόλις 10 βαθμούς θερμοκρασία εδώ στην Αθήνα και έχουμε μπερδέψει εδώ που λένε τα μπούτια μας πραγματικά. Φαίνεται ότι λέμε τώρα, δεν ξέρω, γιατί και αυτά λέγαμε πριν καμιά εβδομάδα, 10 μέρες. Φαίνεται ότι είναι το τελευταίο έτσι χειμωνιάτικο σκηνικό και από ό,τι λένε τη Δευτέρα πάμε φουλ για καλοκαίρι. Είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8, ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη», μια εκπομπή που την ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 7 μέχρι και τις 10 το πρωί, με τον Γιώργο Γαριφάλου στο μικρόφωνο, στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο, τον Θοδωρή Μπαρμπαρή. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 με πολύ ενδιαφέροντα θέματα σήμερα. Θα έχουμε τον πρόεδρο των εργαζομένων του νοσοκομείου της Σάμου να πούμε για όλες τις ελλείψεις που υπάρχουν στο νοσοκομείο και με αφορμή και αυτή την ιστορία με την κοπέλα και το bullying σε εισαγωγικά, γιατί δεν ξέρουμε, δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά με τα γεγονότα έτσι όπως πάνε, το bullying της κοπέλας στο να υποχρεωθεί να κατεβάσει την ανάρτησή της, αυτό το βίντεο το υπέροχο που της έλεγε πόσο, που έλεγε, περιέγραφε πόσο καλά περνάει κάνοντας εφημερίες. Θα μιλήσουμε για όλες τις ελλείψεις που υπάρχουν στο νοσοκομείο. Θα έχουμε επίσης καλεσμένο τηλεφωνικά τον Βασίλη τον Καρυπίδη, ένα παιδί που τόλμησε να αποφασίσει να κατέβει στον πολιτικό στίβο. Το τι bullying δέχτηκε εκεί δεν το φαντάζεστε. Βέβαια μπορεί να το φαντάζεστε, μάλλον να το έχετε διαπιστώσει, γιατί έχει γίνει ο άνθρωπος πασίγνωστος μέσα σε πολύ λίγες ημέρες και από τα βίντεο του και από όλο αυτό το σκηνικό της επίθεσης που δέχεται από όλα τα τρολάκια της πολιτικής σκηνής, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και όλη αυτή η επίθεση που δέχεται αυτό το παιδί. Τέλος πάντων, θα τον έχουμε εδώ καλεσμένο να μιλήσουμε για όλα αυτά και βέβαια για όλα αυτά που σκέφτεται η νεολαία και την απόφαση του που πήρε για να κατέβει στο πολιτικό στίβο. Λοιπόν, 6943-63-54-51 το τηλέφωνο που μπορείτε να στέλνετε μηνύματα μόνο μέσω Viber. Επίσης το email του σταθμού μας studiomachi998@gmail.com. Επίσης μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 217-18000 επίκουρο Ικαριώτη και άλλα πολλά σήμερα. Πάμε σε τραγούδι.

0: Λοιπόν, εδώ. Πρώτα θα ξεκινήσουμε και θα πούμε ένα μεγάλο χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα γιορτάζει ο Θανάσης, ο Ισάκης, ο Νάσος, ο Αυγερινός, η Ματρώνα. Είναι η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Αθανασίου, του Αγίου Έσπερου Μάρτυρος και της Οσίας Ματρώνης Εκροσίας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα μεγάλη γιορτή. Πολλοί οι Θανάσιδες, που σε Θανάση λέει το τραγούδι. Θα το βρούμε αυτό, θα το παίξουμε άμα μπορέσουμε. Λοιπόν, και να πούμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα γέλιου σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα γέλιου, όπως είναι η Παγκόσμια ημέρα αγγυλοποιητικής σπονδυλαθρίτιδας. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την νομιμοποίηση της κάναβης και Παγκόσμια ημέρα τόνου, αλλά και των μπλόκερ. Σαν σήμερα το 1893 διοργανώνεται στο Παναθηναϊκό Στάδιο το πρώτο συλλαλητήριο των Ελλήνων Σοσιαλιστών για την εργατική πρωτομαγιά. Στο πλήθος απευθύνεται ο ιδρυτής του κινήματος στην Ελλάδα, Πλάτων Δρακούλης, ενώ το 1941 σαν σήμερα ο 17χρονος μαθητής Μαθιός Πόταγας εκτελείται στη Βιτίνα από τις δυνάμεις κατοχής. Είναι ο πρώτος αντιστασιακός. Σαν σήμερα επίσης το 1966 ο Σκοτσέζος μηχανικός James Goodfellow πατεντάρει την τεχνολογία την οποία βασίζεται ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης, το λεγόμενο PIN. Σαν σήμερα το 1977 απονέμεται στον ποιητή Γιάννη Ρίτσο το βραβείο Λένιν για την ειρήνη, ενώ το 1998 ιδρύεται στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με στόχο να καθορίσει και να εφαρμόσει την νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαν σήμερα το 2010 ο Υπουργός Οικονομικών Γεώργιος Παπακοσταντίου ανακοινώνει νέα σκληρά μέτρα στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Στήριξη της Ελληνικής Οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Την ίδια μέρα το Eurogroup εγκρίνει την οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το μνημόνιο προβλέπει ελέγχους ελληνικής οικονομίας ανατρίμηνο. Σαν σήμερα το 1860 γεννιέται ο Τέοντορ Χέρτζελ, ο Ουγγροεβραίος δημοσιογράφος, ιδρυτής του σιωνιστικού κινήματος, και το 1975 γεννιέται ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, Άγγλος σούπερστάρ του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Σαν σήμερα το 1941 φεύγει από τη ζωή η Πινελόπη Δέλτα, Ελληνίδα συγγραφέας έργων για παιδιά και νέους, αλλά και προσωπικότητα με ζωηρή συμμετοχή στα εθνικά θέματα και τα γεγονότα του καιρού της. Σαν σήμερα το 2013 πεθαίνει ο Τζεφ Χάνεμαν, Αμερικανός κιθαρίστας, ιδρυτικό μέλος των Slayer, και το 2013 μας αποχαιρετά ο Λευτέρης Βογιατζής, διακεκριμένος Έλληνας σκηνοθέτης του θέατρου. Slayer, ναι, σωστά. Slayer τον είπα εγώ, λάθος. Slayer, σωστό. Ευχαριστώ, Θοδωρή. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, επειδή είδα ότι είναι Παγκόσμια ημέρα γέλιου, να ακούσουμε ένα ηχητικό που μου στείλανε που προσφέρει γέλιο. Πάμε.
1: Ζήρι μου, εδώ είμαι. Τι θέλεις?
2: Να εδώ. Διαβάζω την επιστολή που μου έστειλαν αυτοί οι πέντε βουλευτές μας.
1: Ναι, τη διάβασα κι εγώ. Καλά, μιλάμε για πολλά γέλια.
2: Για γέλια. Εδώ λέμε πράγματα και θάματα μέσα.
1: Ναι, καλά. Πού ήταν όλοι αυτοί 7 χρόνια τώρα? Τόσα εγκλήματα έχουμε διαπράξει. Τώρα το θυμήθηκαν. Τώρα που βλέπουν ότι δεν εκλέγονται.
2: Δεν έχεις άδικο. Έτσι όπως το πάμε, ζήτημα να έχουμε τους μισούς βουλευτές στην επόμενη βουλή.
1: Α, να κόφουν το λαιμό τους. Εγώ πάντως είμαι πανέτοιμος. Μαλλιά έβαλα, πολύ έβγαλα, τα μπότοξ μου τα έκανα γυαλουρονικά μου, νανοβιογυλαίκα, τα τσάκρα μου. Είμαι full κομπλέ για τις εκλογές.
2: Κεραλιφές έβαλες? Είμπα.
1: Άπαπα, Βεζίρι μου! Διάβασα σε κάτι χειρόγραφες επιστολές του Ιησού πως δεν βοηθάνε.
2: Μπράβο, ρε Πίπη. Πάντα ετοιμοπόλεμος και ενημερωμένος. Αχ, βρε Πίπη μου, ανοίγεις λίγο. Είμαι σε κρίσιμο σημείο.
1: Τι ακούς?
2: Τα πάντα.
1: Παπαδιαμάντη.
2: Του Σαμαρά. Ποιος είναι, Πίπη?
1: Ένας 89χρονος. Τι να κάνω?
2: Όπου φύγει, φύγει.
0: Καλό. Πίπι. Πολύ καλό. Πίπι, είσαι εδώ. Αυτά λοιπόν τα μηνύματα έρχονται βροχή. Καλημέρα, καλημέρα να πούμε, να ανταποδώσουμε τις καλημέρες μας σε όλους τους φίλους που μας στέλνουν από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή. Καλημέρα στο Θανάση από το Περιστέρι, καλημέρα σε αγαπητέ Γιώργο Γαριφάλου, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα με υγεία. Καλημέρα στο Σάκη από τη Γερμανία που μας στέλνει την καλημέρα του σε όλη την Ελλάδα και σε μένα προσωπικά. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα από τη Φλόρινα. Καλημέρα μας λέει, καλό μήνα, καλά το είπες, καλό χειμώνα. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα από την ακριτική Σάμο. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα και στον, ποιος είναι εδώ, ο Μπάμπης. Καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα Ηλία. Καλημέρα Βασίλη. Ο Βασίλης καλημέρα λέει, παιδιά, σε λίγα χρόνια δεν θα χρειάζεται να κάνουν πόλεμο οι Τούρκοι να πάρουν τα νησιά ή τον Εύρο. Αν δείτε τα στοιχεία γεννήσεων θανάτων, είναι συγκλονιστικά. Τα νησιά ερημώνουν, ο Εύρος και γενικά η Μεθόριος είναι υποπληθυσμιακή κατάρρευση. Θα πάνε να κατοικήσουν Τούρκοι. Ευτυχώς που έρχεται η άριστη επιτελική ανάπτυξη. Πραγματικά συγκλονίζουν τα στοιχεία γεννήσεων και θανάτων. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές αυτό το θέμα, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει πολιτική, σοβαρή πολιτική που να ασκείται και να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα, αυτό το φαινόμενο. Ίσα ίσα που αντιθέτως έχουμε ακούσει από κυβερνητικά χείλη να λένε ότι η έλευση των μεταναστών, των λαθρομεταναστών, μπορεί να λύσει ακόμα και το δημογραφικό πρόβλημα. Από εκεί και πέρα τι άλλο να πεις. Καλημέρα Θοδωρή. Λοιπόν λέει, για να μην ξεχνιόμαστε με το Σανό, παιδιά, τα στοιχεία από Διάβγεια. Βασιλακόπουλος, 800.000 ευρώ για δίθεν έρευνες, συν 20.000 ευρώ για κάθε εμφάνιση στην TV. Τζανάκης, 2,5 εκατομμύρια για δίθεν έρευνες, συν 20.000 για κάθε εμφάνιση στην τηλεόραση. Μαγιορκίνης, 16 εκατομμύρια αξιού και το πάω διακοπές. Ο Μέγας Ψάλτης Τσιόδρας, 34 εκατομμύρια για δίθεν έρευνες. Τα πρώτα 30 από Ευρωπαϊκή Ένωση, τα υπόλοιπα 4 από το Δημόσιο Ταμείο του Κράτους. Το κόστος αγοράς των εμβολίων που δίθεν είναι δωρεάν μέχρι τον Ιούλιο ήταν 756 εκατομμύρια. Είπατε κάτι? Επίσης 180 εκατομμύρια μέσα σε 2 χρόνια σε γιατρούς, φαρμακοποιούς. Βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει, γιατί. Η Βέρα, καλημέρα κύριε Γαριφάλου. Δεν το περίμενα, λέει, από εσάς. Τι έκανα εγώ? Κάτι έκανα και δεν το κατάλαβα. Δεν το περίμενε, λέει, από μένα η Βέρα. Ναι, τους λέει, ναι, έχεις δίκιο Βέρα, λάθος τρομερό. Όντως, έχεις δίκιο, ζητώ, απολογούμε πραγματικά. Η Ικαριακή ενημέρωση μας στέλνει ένας φίλος εδώ, ένα δημοσίευμα από την Ικαριακή ραδιοφωνία. Ναι, θα το δούμε. Καλημέρα στην Ικαρία, τη Σάμο, τους Φούρνους, την Πάτμο, το Αγαθονήσι. Μας ακούνε πάρα πολύ από εκεί. Ποιος άλλος εδώ, Μιχάλης από τη Γερμανία. Καλημέρα Μιχάλη. Καλημέρα. Άδωνης Γεωργιάδες μας λέει, κατάχρηση 2,3 εκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαψης για να διαφημίσει το ανύπαρκτο έργο του στο ΕΣΥ. Καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα αναφερθούμε γι' αυτά. Σήμερα έχουμε πολύ με την υγεία. Έχουμε να πούμε πολλά με την υγεία. Να σας πω και τι έγινε και με την κοπέλα την Ελευθερία που την είχαμε εδώ φιλοξενούμενη. Τίποτα ακόμα. Και ετοιμαζόμαστε να κάνουμε προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν βλέπουμε φως στο τούνελ. Πάμε σε τραγούδι και να επιστρέψουμε με τον καιρό. 7 και 26 πρώτα λεπτά, 2 Μαΐου του 2026, εδώ στο Μάχη FM 99,8.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 7 Μαΐου του 2026. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνα σας, σας στέλνουμε μια μεγάλη αγκαλιά, μια μεγάλη καλημέρα. Είναι η ενημερωτική εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Γαριφάλου, στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Καλημέρα στο Στέλιο, μας στέλνει την καλημέρα του καλό, και τον καλό μήνα, την ευχή του. Θανάση, σε ευχαριστούμε. Στο χωριό μου έχουμε ένα μικρό ξοκλήσι του 1715 και κάθε χρόνο 2 του Μάη γίνεται λειτουργία. Χρόνια πολλά στο χωριό εκεί. Σάκης, γεια σου Σάκη. Καλημέρα στην Άννα την Αντωνίου από τη Σάμο. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, μας στέλνει. Καλά δεν ήταν να ξεκινάτε από τις 6? Αυτή είναι βαλτή. Εμείς είμαστε συντονισμένοι από τις 6 και περιμένουμε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή εκπομπή. Είδες Θοδωρή, τα βλέπεις? Και εμένα μου κάνουν bullying. Να ξεκινάω λέει από τις 5, από τις 4, κάτι τέτοια λένε. Έχει τι? Αθλητικά? Α, να λέμε και τα αθλητικά, να τα λέμε εμείς. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Όπως βλέπετε σε όλη την Ελλάδα η θερμοκρασία είναι αρκετά χαμηλά. Τώρα αυτή την ώρα βλέπουμε πάνω στη Βόρεια Ελλάδα έχει από 3 μέχρι και 8 βλέπω εδώ πέρα. Εκεί πάνω Εύρο 5 βλέπω, Θεσσαλονίκη βλέπω 9 βαθμούς αυτή τη στιγμή, Χαλκιδική 10, στην Εύβοια στη Χαλκίδα 11, στην Κέρκυρα 14 αυτή τη στιγμή, στην Κρήτη 14 βαθμοί Ηράκλειο και Άγιο Νικόλα, στα Χανιά βλέπω 9 βαθμοί. Κάτω-κάτω νότια, κάτω, στα νότια της Κρήτης 17 βαθμοί, όπως και στο Καστελόριζο και στη Ρόδο 17. Στην Ικαρία 13, στην Αθήνα αυτή τη στιγμή 12 βαθμοί Κελσίου. Πάμε να δούμε τι προβλέπει, τι λένε τα δελτία προγνώσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Για σήμερα λένε πως στην ανατολική χώρα θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Θα έχουμε με μονωμένες καταιγίδες που θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στο Νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο, ενώ θα έχουμε τοπικές χιονοπτώσεις που θα σημειωθούν βόρεια επιρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και τοπικά μέχρι και 8 μποφών. Η θερμοκρασία σήμερα θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, το πικ που λένε. Στα ανατολικά επιρωτικά τους 15 με 16, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και τοπικά στη Νότια Κρήτη και τα 12 τους 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, 3 του μήνα, στα ανατολικά επιρωτικά και το Αιγαίο θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια με μονωμένες καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα επιρωτικά θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο θα έχουμε λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο Νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο και το μεσημέρι έως και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής κυρίως χώρας. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, τοπικά 6, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του Ιωνίου τους 18 με 20. Και στην υπόλοιπη χώρα 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Για τη Δευτέρα 4 Μαΐου θα έχουμε, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΗ, στις Κυκλάδες στην Κρήτη τα 12 ίντσα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα νότια 7 με 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα. Την Τρίτη, γενικά έθριο καιρό, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά μεταβλητή 3 με 4 και βαθμία νότιοι με 5, 4 με 5 και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία την Τρίτη θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.
Την Τετάρτη 6 Μαΐου, αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι το και το απόγευμα στα υπηρετικά θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 4 με 5 και πρόσχερα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία την Τετάρτη θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα. Δηλαδή Δευτέρα άνοδο, Τρίτη άνοδο, Τετάρτη άνοδο και όπως λένε οι προβλέψεις, μάλλον περάσαμε το τελευταίο φθινοπορεινό χειμωνιάτικο σκηνικό. Πάμε φουλ για καλοκαίρι, ένα μήνα πριν από τον Ιούνιο. Πάμε για μπάνιο, λέει ο Θοδωρής. Να πάμε, γιατί όχι. Να πάμε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το καιρό. Τώρα να δούμε λίγο την επικαιρότητα, τι λέει η επικαιρότητα. Νέες αποκαλύψεις για το 89χρονο πιστολέρο. Τα παγωτά, τα μαγειρευτά και τα μάγια. Λοιπόν, ακούγονται διάφορα με τον 89χρονο. Πίστευε μέχρι τελευταία στιγμή ότι δεν θα πάει φυλακή. Μάλιστα, διάβασα χθες ότι έλεγε στους αστυνομικούς που τον είχαν οδηγήσει στην ανακρίτρια. Παιδιά, λέει, άμα τελειώσουμε να πάμε να σας κάνω το τραπέζι. Λέει, να σας κεράσω γιατί σας έχω ταλαιπωρήσει πολύ. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι 90 χρονών, όπως και να το κάνουμε. Όπως και να το κάνουμε. Μάλιστα, διάβασα κάπου αλλού επίσης ότι προθυμοποιήθηκε να αποζημιώσει με 2.000 ευρώ το κάθε άτομο που τραυμάτισε και τους προκάλεσε αυτή την αναταραχή. Θα μου πείτε τώρα, μπορείς να κάνεις τέτοια, γιατί σου είτε είσαι 30 είτε είσαι 100 χρονών? Όχι, σίγουρα όχι, και το καταδικάζουμε, αλλά είναι όπως και να το κάνουμε 90 χρονών. Λοιπόν, τραμ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 7, Ασκληπείο, Βούλες, Ακτύπωση, Δόνος, Πειραιά. Για όσους έχουν σκοπό να χρησιμοποιήσουν το τραμ, θα έχουμε λοιπόν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα Σάββατο μέχρι και την επόμενη Κυριακή στη γραμμή 7. Επαναλαμβάνω, στο δρομολόγιο Ασκληπείο, Βούλας, Ακτύπωση, Δόνος, Πειραιά, σύμφωνα με την ενημέρωση. Το σήμερα Σάββατο μεταξύ 7.30 και 12.30 το μεσημέρι θα είναι τερματικό σταθμός η στάση Άγιος Αλέξανδρος και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Άγιος Αλέξανδρος, Ακτύπωση Δόνος, Άγιος Αλέξανδρος, λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο. Μεταξύ 9 το βράδυ και 12 η τερματικό σταθμός θα είναι η στάση ΣΕΦ και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπείο, Βούλα, ΣΕΦ, Ασκληπείο, λόγω εργασιών κατεδάφισης της οδού Ομυρίδου Σκυλίτσι. Ενώ από την Κυριακή 3 Μαΐου αύριο μέχρι και την Τρίτη 5 από τις 8 μέχρι και τη λήξη κυκλοφορίας τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό της στάσης ΣΕΦ. Από την Τετάρτη 6 Μαΐου έως και την Κυριακή 10 Μαΐου μεταξύ 9 το βράδυ και 12 τα ξημερώματα, 12 τη νύχτα, ο τερματικός σταθμός θα είναι η στάση ΣΕΦ και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπείο Βούλας, ΣΕΦ Ασκληπείο Βούλας, κυκλικό δρομολόγιο. Λοιπόν, μου στέλνει ένα μήνυμα ο Νίκος, μου στέλνει ένα μήνυμα και λέει σχετικά με την εξαφάνιση ενός επιχειρηματία στο Αλιβέρι, να κάνετε μία αναφορά. Παρακολούθησα λίγο χθες το βράδυ την εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη. Ο άνθρωπος αυτός χάθηκε στις 30 του μήνα όταν επιβιβάστηκε σε ένα ταξί εκεί στο Αλιβέρι και πήγε, ζήτησε από την οδηγό, μια γυναίκα οδηγό ταξί, να τον πάει στην παραλία πεθαμένου. Εκεί δεν εκμυστηρεύτηκε κάτι στην οδηγό ταξί. Είναι πατέρας 4 παιδιών, πολύτεκνης οικογένειας. Τον άφησε εκεί πέρα και από εκεί και πέρα έχουν εξαφανιστεί τα ίχνη του. Δεν υπάρχει καμία επαφή. Είναι παιδί που ένα μήνα αυτή η ιστορία. Ο επιχειρηματίας λέγεται Σπύρος Ρέτσας, επαναλαμβάνω, από το Αλιβέρι. Έφυγε στις 30 Μαρτίου. Λοιπόν, μας λέει εδώ ο Δημήτρης, σας παρακαλώ να λέτε συνεχώς για τον Σπύρο το Ρέτσα. Όσο μπορούμε. Ο Σπύρος ο Ρέτσας φοράει γυαλιά από ό,τι βλέπω. Φαίνεται να είναι πρόσφατη η φωτογραφία από ό,τι μας έχουν πει. Στο ταξί κάθισε στο πίσω κάθισμα, βρέθηκε η οδηγός ταξί. Μάλιστα συναντήθηκε και με τη σύζυγο του αγνοωμένου. Σύμφωνα με την αναφορά
της οδηγού ταξί, της έλεγε από πού να πάει, γιατί υπάρχει κι άλλος δρόμος, αλλά είναι χωματόδρομος. Φάνηκε να γνωρίζει καλά την περιοχή. Πέρασαν από το εργοστάσιο του ρεύματος, που όσοι ξέρετε την περιοχή εκεί στο Αλιβέρι, στη συνέχεια από το Μιλάκι, μια κατοικημένη περιοχή, και αποβιβάστηκε, επαναλαμβάνω, στην παραλία του πεθαμένου. Υπάρχει μια αναφορά ότι κάποιοι είδαν ένα δεύτερο ταξί να υπάρχει στην παραλία μετά από λίγο διάστημα. Μη τυχόν πήρε ταξί επίσης για να γυρίσει πίσω ή να πάει σε άλλη κατεύθυνση, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία. Επίσης δεν στέκει αυτή η πληροφορία λόγω του γεγονότος ότι δεν είχε κινητό πάνω του ο Σπύρος ο Ρέτσας, άρα δεν είχε τη δυνατότητα να καλέσει δεύτερο ταξί, και η περιοχή εκεί είναι και απομονωμένη, δεν περνάει ψυχή από το σημείο, κάτι που ίσως δεν ισχύει τελικά η παρουσία δεύτερου ταξί. Λοιπόν, ο Θοδωρής, καλημέρα Θοδωρή. Κρατήστε, λέει, αυτή την ατάκα του Μητσοτάκη. Τίποτα από ό,τι έγινε με το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έγινε χωρίς την κεντρική διεύθυνση του Μαξίμου. Τίποτα. Όποιος διαγωνισμός στήθηκε ήταν εντολή Μαξίμου. Γι' αυτό κάνουν επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί ξέρουν. Κυριάκος Μητσοτάκης, αν πιστεύει κανείς πως τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης θα μπορούσαν να επενδυθούν χωρίς επιτελικό κράτος, ας έρθει να μου το πει. Την κρατάμε λοιπόν την ατάκα. Ο Δημήτρης Χριστός Ανέστη, αγαπητέ κύριε Γιώργο, καλό μήνα με υγεία, καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης ο Ανδρέου, καλημέρα Δημήτρη. Ο Γιώργος επίσης μας στέλνει από Σαλαμίνα, καλημέρα στο Γιώργο, την καλημέρα και χρόνια πολλά μας λέει στους Θανάσιδες. Για να δούμε λοιπόν τι άλλο λέει εδώ η επικαιρότητα. Ναι, μανιφέστο λέει Τσίπρα. Νάτος, ετοιμάζεται. Ετοιμάζεται το παιδί. Για να δούμε. Τέλος πάντων, πάμε σε... Δεν σε προδίδω εσένα πίσω από το τζάμι. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε να δούμε επίσης και άλλα πολλά θέματα που έχουμε να σχολιάσουμε σήμερα.

0: 49 λεπτά μετά τις 7, 11 λεπτά πριν από τις 8, πριν το κλείσιμο του πρώτου μέρους της εκπομπής, στον Μάχη FM 99,8. Ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη», μια ενημερωτική εκπομπή που την ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 7 μέχρι και τις 10 το πρωί. Θα πούμε και για την κινηματογραφική ληστεία που έγινε στην Αρτέμιδα, στη Λούτσα. Άρπαξαν ολόκληρο ATM από σούπερ μάρκετ και εξαφανίστηκαν. Θα πούμε και γι' αυτό. Θα πούμε, να πω για... Αν θυμάστε προχθές, πήρε φωτιά μια πολυκατοικία στο Ήλιον, αν θυμάστε, και κινδύνεψε και κόσμος. Ευτυχώς που έγινε μέρα, γιατί θα βγάσαμε καρβουνιασμένα πτώματα από εκεί. Και επειδή καταρχήν, αν είδατε από τα ρεπορτάζ, κινδύνεψε κόσμος, ευτυχώς προλάβανε, τους βγάλανε τους ανθρώπους από τα διαμερίσματα. Από κάτω υπήρχε ένα συνεργείο ανταλλακτικών εκεί στη... ξέχασα τώρα τον Αρτέμιδος λέγεται, όχι Αρτέμιδος, κάπως αλλιώς λέγεται ο δρόμος. Τέλος πάντων, κοντά στο σπίτι μου πήγα να δω εχθές εκεί το περιστατικό και την πολυκατοικία και μαντέψτε τι είδα, τι έμαθα μάλλον από γείτονες και περίοικους. Στο ισόγειο της πολυκατοικίας, στο κατάστημα με τα ανταλλακτικά, ήταν ιδιοκτησίας το κατάστημα αυτό, αν θυμάστε, πριν από λίγα χρόνια, μία απαγωγή που είχε γίνει ενός επιχειρηματία που τον εκρατούσαν 65 μέρες όμηρο και απαιτούσαν από την οικογένειά του πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. 65 μέρες, νομίζω το θυμάστε περισσότερο το περιστατικό αυτό. 65 μέρες ήταν όμηρος, τελικά μετά από διαπραγματεύσει με την οικογένεια τον άφησαν ελεύθερο με 800.000 ευρώ, νομίζω, που πήραν λίτρα η απαγωγής. Και λίγες μέρες μετά είχαν συλληφθεί οι δράστες. Η απαγωγής, μετά από μια εβδομάδα, νομίζω, με 10 μέρες, τους είχαν πιάσει, αν θυμάμαι καλά, δεν έχω μπροστά μου στοιχεία, σύμφωνα με αυτά που θυμάται το μυαλό μου. Λοιπόν, τους είχαν συλλάβει, ήταν ένα ζευγάρι, και δύο άντρες και μια κυρία, μια σύζυγος, του ενός αραβωνιαστικά, κάτι τέτοιο, οδηγήθηκαν στη φυλακή. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο σχετίζεται με η περίπτωση αυτή, η φωτιά αυτή, με το περιστατικό της απαγωγής. Τέλος πάντων, έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ευτυχώς ήταν πάρα πολύ μεγάλη φωτιά. Ακούγονταν, από ό,τι λέει ο κόσμος εκεί που έμενε, ακούγονταν πάρα πολύ δυνατές εκρήξεις που δεν δικαιολογούνται να είναι από κάτω συνεργείο με ανταλλακτικά, γιατί ανταλλακτικά δεν υπάρχουν έφλεκτα υλικά. Άντε πέσει καμιά μπουκάλα, αλλά οι εκρήξεις ήταν πάρα πολλές και πάρα πολύ δυνατές. Τέλος πάντων, πάμε να συζητήσουμε εδώ με τον φίλο τον Στέφανο που τον έχουμε στη γραμμή μας, να τον καλημερίσουμε και να του πούμε και χρόνια πολλά για αν έχει συγγενικά πρόσωπα, φίλους, γνωστούς, Θανάση, Αθανασία ή Ματρώνα. Καλημέρα, Στέφανε.
1: Καλημέρα, Γεώργιε, και καλό μήνα.
0: Να είσαι καλά, καλό μήνα.
1: Χριστός Ανέστη, εμείς θα το λέμε 40 μέρες.
0: Σωστά, αληθώς ο Κύριος.
1: Και την Τετάρτη, αυτή την Τετάρτη, έχουμε την μεγάλη γιορτή της Μεσοπεντηκοστής.
0: Σωστά.
1: Και τρώμε ψαράκι, διότι η λέξη ηχθής στην πρώτη εκκλησία παραπέμπει στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
0: Σωστά.
1: Ιησούς Χριστός, Θεού, Υιός, Σωτήρ. Και θα τον βρούνε όσοι πάνε στην Ιταλία, έχω πάει στη Ρώμη, στις κατακόμβες.
0: Σωστό.
1: Και μάλιστα στα ελληνικά. Είναι η ανακομιδή Λειψάνου του Μεγάλου Αθανασίου. Βέβαια η γιορτή του είναι 18 Γενάρη. Ο Μέγας Αθανάσιος, μαθητής του Μεγάλου Αντωνίου, ήταν αυτός που έδωσε τη μάχη του Γιώργο,
0: ναι,
1: θεολογικά, στην αίρεση του Άριου, ο οποίος Άριος ισχυριζόταν ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι δημιούργημα, δεν είναι Θεός. Και στην Αίγυπτο, και ο Μέγας Αθανάσιος δογμάτισε με καταπληκτικό τρόπο εναντίον της αιρέσεως αυτής, που συνεκλήθη το 325 στην Νίκαια της Βυθινίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, την οποία η Οικουμενική Σύνοδο πάντα γιορτάζουμε την Κυριακή μετά την Ανάληψη κάθε χρόνο.
0: Έτσι.
1: Να, αυτό έτσι, αν δεν σε πείραζε που αναφέρθηκα.
0: Όχι καθόλου, τι είπες.
1: Θα τις πεις θεός μας. Διότι οι μεγάλοι πατέρες είναι αυτοί που δογμάτισαν και όπως λέει και ένα ύμνος στην Εκκλησία, η Εκκλησία ως παρέλαβε, οι πατέρες ως εδογμάτισαν. Λοιπόν, γιατί ακούγονται πολλά παλαβά και τρελά αυτό τον καιρό. Να πούμε καταρχάς, Γιώργο μου, συγχαρητήρια στις δύο μας ομάδες, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
0: Βέβαια.
1: Και θα πω ότι το Παναθηναϊκό η νίκη, χωρίς να υποτιμώ τον Ολυμπιακό, είναι μεγαλύτερη, διότι το έκανε εκτός έδρας και είδες πόσο ανθεληνικά φέρθηκαν στη δεύτερο παιχνίδι οι κύριοι Ισπανοί.
0: Ναι, εντάξει, τώρα...
1: Όχι, είναι εντάξει, Γιώργο μου. Όχι, είναι εντάξει, Γιώργο μου, διότι ποτέ η Δύση δεν χώνεψε την Ελλάδα, Γιώργο. Αυτά που λένε είναι όλα...
0: Δεν έχεις άδικο, ναι, δεν έχεις άδικο.
1: Ούτε ποτέ μας χώνεψαν αυτοί οι άνθρωποι και όταν είχαν έρθει και στην Ελλάδα το 1204 κατακτώντας η Λατίνη την Ελλάδα και το Βυζάντιο, το κάνανε έκτροπα. Έκτροπα. Το 1453 δόθηκε η χαριστική βολή. Είχαν κάνει έκτροπα, λοιπόν. Έδειξαν πόσο πολύ αγαπούν την Ελλάδα. Λοιπόν, ήταν μεγάλος ο θρίαμβος του Παναθηναϊκού. Πιστεύω ότι θα προκριθούν και οι δύο ομάδες μας στο τελικό, στο Final Four. Και μακάρι να το σηκώσει μια ελληνική ομάδα.
0: Εντάξει, είναι με το ένα πόδι και οι δύο ομάδες στο Final Four, από ό,τι φαίνεται.
1: Υπάρχει περίπτωση. Αμέσως στο ΆΚΑ θα είναι ο κόσμος του Παναθηναϊκού, είναι κινητοποιημένος, θα υπάρξει μια ατμόσφαιρα δυναμική.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Τον είχαν όλοι ξεγραμμένο.
0: Ναι,
1: κάποιοι που όλοι έχουν γίνει προπονητές, έχουν γίνει δημοσιογράφοι. Τον είχαν όλοι ξεγραμμένο και δεν ξέρω το μπάσκετ με άθλημα που παίζεται μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο.
0: Και εκεί είναι η ομορφιά αυτού του αθλήματος.
1: Βέβαια,
0: ότι μέχρι και το τέλος.
1: Και να ξέρεις κάτι άλλο, Γιώργο μου. Πλην του ποδοσφαίρου, σε όλα τα άλλα αθλήματα νικάει ο καλύτερος.
0: Σωστό.
1: Δεν μπορεί να είσαι χειρότερος και να νικήσεις στο βόλεϊ ή στο πόλο ή στο μπάσκετ. Δεν γίνεται.
0: Ναι, δύσκολα να στηθεί ένα παιχνίδι τέτοιο.
1: Όχι, δεν μπορεί να νικήσει ο χειρότερος. Διότι μπορεί στο ποδόσφαιρο να σε έχουν κλείσει οι αντίπαλοι στην περιοχή ή να κάνεις μια.
0: Με μια αντεπίθεση, ναι.
1: Αντεπίθεση να βάλεις ένα γκολ και να νικήσεις. Εδώ όμως δεν συμβαίνει το ίδιο.
0: Ναι,
1: ας
0: ναι.
1: Που ο παίκτης παίζει άμυνα επίθεση. Είναι θεαματικό το μπάσκετ και έχει και φίλους και μάλιστα να πούμε και συγχαρητήρια στον Μπάουκαρ, άσχετα που δεν έφερε το κύπελο.
0: Που και αυτός έφτασε στο τελικό, βέβαια.
1: Έφτασε τελικό και η ΑΕΚ, η οποία έχει πάει και αυτή στο Final Four.
0: Έτσι.
1: Διότι οι διακρίσεις από τον μπάσκετ έχουμε τεράστιες στην Ελλάδα και σε συλλογικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο.
0: Είμαστε το NBA της Ευρώπης.
1: Έτσι όλες οι ομάδες έχουν φέρει τίτλους, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης, Μαρούσι. Μην το λέμε και το Μαρούσι.
0: Η ΑΕΚ είναι η πρώτη ομάδα το 67, ήταν το 68.
1: Το 68 δεν έγινε.
0: Ναι, ναι, το κύπελο κυπελούχων.
1: Το κύπελο κυπελούχων. Και το 2018.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, εγώ να πω καλή επιτυχία στις ομάδες και μακάρι να τις θαυμάσουμε και να τις καμαρώσουμε. Γίνεται και εντός Ελλάδος ο τελικός του Final Four να μας φέρουν ένα τίτλο.
0: Ό,τι καλύτερο να δούμε Final Four τελικό Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και ας το πάρει
1: να,
0: ο καλύτερος.
1: Να είναι ήρεμα, Γιώργο μου, γιατί έχουμε και στο κεφάλι μας πρόβλημα εμείς οι Έλληνες. Να είναι γιορτή και όχι να γίνονται έκτροπα.
0: Έχεις την καλημέρα, καλημέρα από τη Βέρα. Καλημέρα από τη Βέρα έχεις.
1: Καλημέρα στην κυρία Βέρα, στην κυρία Μάγδα, στην κυρία Δέσποινα, καλά δρομολόγια. Να πούμε την καλημέρα μας στους ασθενείς, ταχεία ανάρρωση και να πάνε σπίτι τους το λιγότερο δυνατό. Στους αστέγους μας που έχουμε Έλληνες αστέγους πολλούς, κουράγιο και δύναμη, τι άλλο να πούμε, και σε όλο τον κόσμο εύχομαι υγεία, ευλογία τον Κύριο.
0: Λοιπόν,
1: Γιώργο, ένα θέμα που με απασχολεί, δεν ξέρω τι νέα έχεις εσύ,
0: ναι.
1: Είναι αυτοί οι δύο Έλληνες που κρατούνται στις φυλακές Κωνσταντινούπολης με την ελληνική σημαία.
0: Και καλά κάνεις και το λες αυτό, κάτι πρέπει να γίνει με αυτή την ιστορία.
1: Τι συμβαίνει, γιατί φωνεί όντως σε διερήμου, είμαστε εμείς εδώ δηλαδή στο μάχη.
0: Ναι, ούτε το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Κανείς δεν αναφέρει τίποτα.
0: Ναι. Καλά που το είπες, θα το δούμε. Καλά που το είπες να το δούμε, πρέπει να το ανεβάσουμε λίγο αυτό το θέμα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι κρίμα.
1: Θέλω να πω την καλημέρα μου στον κύριο Επίκουρο.
0: Θα σ' ακούει σίγουρα.
1: Εκεί στο Βόρειο Αιγαίο μας.
0: Θα σ' ακούει.
1: Και στους ακρίτες μας. Και τώρα τι να πούμε, εγώ το πρωί περίμενα να βάλεις χιόνια στο καμπαναριό.
0: Παραλίγο.
1: Λοιπόν, και μια είναι και η Παγκόσμια ημέρα γέλιο σήμερα.
0: Ναι.
1: Ο καιρός έχει αλλάξει, εντάξει. Εγώ δεν θυμάμαι τόσο να ρίχνει χιόνι η Πρωτομαγιά.
0: Έλατε.
1: Που είδα.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, να σου ζητήσω ένα παραδοσιακό τραγούδι, μια και είναι Μάιος. Θυμόμαστε όλοι από τα παιδικά μας χρόνια, τα γράφαμε εκθέσεις. Είναι η εποχή που ανεβαίνουν, Γιώργο, οι βοσκοί στα χυμαδιά. με σκοπό να φτιάξουν το τυρί, διότι το χορτάρι αυτό τον καιρό είναι πλούσιο και το γάλα είναι άφθονο. Να πούμε τη συμπαράστασή μας στους Έλληνες κτηνοτρόφους που περνάνε δύσκολες στιγμές στη Λέσβο. Και σε όλους τους
0: το τραγούδι πες μου, γιατί λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Για πες το τραγούδι.
1: Λοιπόν, τώρα είναι Μάης και Άνοιξη. Τώρα είναι Μάης και Άνοιξη. Ναι. Καλημέρα σας σε όλο το ακρατήριο, σε σένα, στο Μανολάκι σου, στην οικογένειά σου, υγεία και ευλογία.
0: Επίσης, επίσης.
1: Τώρα είναι Μάης και Άνοιξη, λέγεται.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Στέφανε. Καλημέρα. Πάμε.
1: Αν μπορεί να το βάλεις,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, κανονικά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Mach FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.

Ήταν μετά τις 8. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα κύριε Γαριφάλ, μου λέει όλα τα καλά του κυρίου Στέφανου. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, για το ντέρμπι μας λέει ο Κώστας. Κώστα, δεν το διαβάζω γιατί δεν θέλω τώρα να κόντρες τώρα μεταξύ σας. Αφήστε το, εντάξει. Ο καθένας έχει την άποψή του. Ο Κώστας μας λέει είμαι φίλαθλος του Παναθηναϊκού αλλά έχω εθνική συνείδηση, λέει ότι ο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι Τούρκος και δεν είναι και από τους πιο ήσυχους ανθρώπους. Εντάξει, τώρα από τη στιγμή που τα αθλήματα έχουν γίνει επαγγελματικά, τι να πούμε τώρα. Η ομάδα του Ολυμπιακού έχει λίγους Έλληνες, η ομάδα του Παναθηναϊκού έχει ελάχιστους Έλληνες. Το ίδιο και στο ποδόσφαιρο, δεν το συζητάμε, είναι επαγγελματικά τα αθλήματα, δυστυχώς. Δυστυχώς, πώς να το κάνουμε, έχει μπει ο επαγγελματισμός στον αθλητισμό. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, για την κινηματογραφική ληστεία στην Λούτσα, στην Αρτέμιδα, σκηνές που θυμίζουν, λέει, κινηματογραφική ταινία, τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Αρτέμιδα, όταν άγνωστοι δράστες πραγματοποίησαν εντυπωσιακή κλοπή αφαιρώντας ολόκληρο ATM από την πρόσωψη σούπερ μάρκετ. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 4 παρα 5 τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Καραμαλή. Οι δράστες, έχοντας οργανώσει προσεκτικά την ενέργειά τους, προσέγγισαν το σημείο που βρισκόταν το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα κατάφεραν να το αποκολλήσουν και να το μεταφέρουν στην καρότσα αγροτικού οχήματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανέπτυξαν ταχύτητα, εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση πριν προλάβει κανείς να αντιδράσει. Το ATM, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περιείχε άγνωστο χρηματικό ποσό. Ωστόσο, θεωρείται πιθανό να ήταν γεμάτο λόγω της αργίας ώστε να εξυπηρετηθεί η αυξημένη ζήτηση. Με τις αστυνομικές αρχές να έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής με στόχο να χαρτογραφήσουν τη διαφυγή των δραστών και να οδηγηθούν στα ίχνη τους. Επίσης, είχαμε προχθές και μια κινηματογραφική ληστεία, ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ που αποπειράθηκε να κάνει στην οδό Ναυπλίου στον Κολονό ένας άγνωστος δράστης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Πλησίασε την υπάλληλο και με την απειλή όπλου απέτησε τις εισπράξεις. Η υπάλληλος, παρά τη θέα του όπλου, δεν του παρέδωσε τα χρήματα, πάτησε τον πουτόν κινδύνου. Στο χώρο εμφανίστηκε αμέσως ο υπεύθυνος του καταστήματος με τον δράστη να τρέπεται σε φυγή. Αμέσως μετά ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία και μετά από αναζητήσεις ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη στις 1:15 το μεσημέρι στην οδό Μήλων. Και ακούστε, ο δράστης είναι ηλικίας 73 ετών. Τι έγινε με τους μεγάλους άνθρωπους, τι απόγνωση είναι αυτή. Μάλιστα είχε πάνω του για ένα περίστροφο 22 χιλιοστών. Όχι, δεν το είχε πάνω του, συγγνώμη. Στο σπίτι του ακολούθησε μια έρευνα στο σπίτι του. Ίσως πρόλαβε και πήγε σπίτι, άφησε το όπλο. Να ήταν το συγκεκριμένο όπλο που απείλησε την υπάλληλο του σούπερ μάρκετ. Τι να πεις αυτό το πράγμα. Τι να πεις, τέλος πάντων. Για τον επιχειρηματία μας στέλνουν πάλι μήνυμα. Θα το αναφέρουμε συνεχώς. Χριστός Ανέστη από τον Νίκο Π, τον 0838. Πάντω να λέμε τα πάντα για τη συμπεριφορά των Ισπανών. Αφιέρωσαν το κύπελο εναντίον του ΠΑΟΚ στους οπαδούς που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Ναι, από την άλλη πλευρά, όντως υπάρχει αυτή η αντίφαση. Οι οπαδοί, οι Ισπανοί που κατέκτησαν το κύπελο.

σε σούπερ μάρκετ. Τι να πω. Τέλος πάντων, τι να πω. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του Στέφανου και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Κόπα, κάτι έγινε εδώ πέρα, μας κόπηκε το τραγούδι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, να πούμε ότι το τραγούδι ήταν του Μάκη, του Μπέκου και του Τάκη Καρναβά και ήταν ζωντανή ηχογράφηση από Πανηγύρι, από το προσωπικό αρχείο του Θανάση Κεραμίδα. Λοιπόν, πάμε καταρχήν να σας πούμε, να σας ευχηστήσουμε την προσοχή. Γιατί υπάρχει μία ανακοίνωση της ΔΥΠΑ όπου εξέδωσε σχετικά με την προσοχή που πρέπει να δώσουν οι πολίτες, καθώς το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται νέες περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών επειδή οι προσποιούμενοι υπαλλήλους της υπηρεσίας ή άλλων δημόσιων φορέων επικοινωνούν με πολίτες χρησιμοποιώντας ακόμη και προσωπικές πληροφορίες για να φαίνονται πιο πιστικοί, με απότερο σκοπό την απόσπαση τραπεζικών και προσωπικών στοιχείων. Η υπηρεσία ξεκαθαρίζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι οι υπάλληλοι της δεν ζητούν ποτέ μέσω τηλεφώνου ευαίσθητα δεδομένα όπως αριθμούς λογαριασμών ή κωδικούς πρόσβασης. Οι πολίτες συμβουλεύονται να αντιμετωπίζουν με μεγάλη καχυποψία κάθε κλήση από άγνωστο αριθμό που απαιτεί τέτοιου είδους πληροφορίες και να διακόπτουν αμέσως την επικοινωνία. Για την ασφάλειά τους θα πρέπει να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του καλούντα μόνο μέσω των επίσημων στοιχείων επικοινωνίας που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ. Επιπλέον συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή σε ύποπτα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εγώ θα έλεγα όταν σας καλούν και σας λένε ότι είναι από τη ΔΥΠΑ, να ζητάτε τηλέφωνο να τους πάρετε πίσω. Και εκεί να διασταυρώνετε αν αυτό το τηλέφωνο είναι ύποπτο, είναι ένας τρόπος κι αυτός. Επίσης, συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή σε ύποπτα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS που περιέχουν συνδέσμους, τα λεγόμενα links ή συνημμένα αρχεία, καθώς αποτελούν συχνές μεθόδους υποκλοπής δεδομένων και η ΔΥΠΑ προτρέπει τους πολίτες να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τα επίσημα κανάλια της υπηρεσίας για τις συναλλαγές τους και να αναφέρουν κάθε ύποπτο περιστατικό στις αστυνομικές αρχές. We'll be right back.

Να πω μια καλημέρα στο Δημήτρη, από την Μάντρα. Μου ζητάει να του πάω, λέει, πινιρλή, να του στείλω πινιρλή. Πρωί-πρωί ο Δημήτρης τον έπιασε πείνα. Τι να πω. Όλα τα κάνουμε, γιατί όχι. Θα του στείλουμε, ο Σάκης αφιερώνει ένα τραγούδι στους συνένοχους της κυβέρνησης που έχουν σχέση με το έγκλημα των Τεμπών. Χρωστάμε ένα τραγούδι του Σάκη, του Στέλιου Καζαντζίδη. Αυτοί που πρέπει να μιλήσουν δεν μιλάνε. Και θα το βάλουμε σε λίγο, θα το βάλουμε αυτό το τραγούδι, γιατί το χρωστάω από την περασμένη εβδομάδα και του ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Καλημέρα στο Μιχάλη επίσης από την Γερμανία. Καλημέρα. Να πούμε επίσης ότι είχαμε και αυτή την ιστορία. Είδατε με εκείνη τη σκάλα που ανέβηκαν οι δημοσιογράφοι στον Άραξο και πέσανε και τραυματιστήκαν τρία άτομα. Πήγαν να αποθανατήσουν την έλευση ενός αεροσκάφους, του πρώτου αεροσκάφους που άνοιγε την τουριστική περίοδο εκεί στην περιοχή. Ανέβηκαν 15 άτομα πάνω σε μια σκάλα, αυτές που πάνε και κολλάνε στα αεροπλάνα, και από το βάρος υποχώρησε η σκάλα και τραυματίστηκαν τρία άτομα. Και μάλιστα μια κυρία αρκετά, χτύπησε αρκετά. Κατάγματα ακούμε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Τώρα έχουμε ένα περιστατικό παραβίασης, λέει, των υγειονομικών μέτρων για την ευλογιά των εγωπροβάτων που οδήγησε σε σύλληψη χθες το μεσημέρι στα Τρίκαλα. Οι αστυνομικοί του τμήματος Φαρκαδόνας εντόπισαν και συνέλαβαν μια αλλοδαπή γυναίκα, καθώς εντοπίστηκε ναυός και ένα κοπάδι με περίπου 300 ζώα σαν παραποτάμια έκταση. Και αυτή η ενέργεια συνιστούσε άμεση παράβαση των κανονισμών και των περιορισμών που έχουν θεσπιστεί, με στόχο να αποτραπεί η εξάπλωση επικίνδυνης ασθένειας στην περιοχή. Ορίστε, συλλαμβάνονται και κτηνοτρόφοι τώρα. Τα βλέπετε, Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του Σάκη που μας ζήτησε. Στέλιος Καζαντζίδης, αυτοί που πρέπει να μιλήσουν. Και σε λίγο, σε 10 περίπου λεπτά, θα έχουμε τον καλεσμένο μας, τον Σταμάτη το Φιλιππή, τον πρόεδρο των εργαζομένων του νοσοκομείου Σάμου, που έχουμε να πούμε πολλά για όλες τις ελλείψεις. Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα και ξέρουμε ότι μας ακούνε πάρα πολλοί σαμιώτες πάνω σε αυτή την έρευνα που θα αναφερθούμε, να ακούσουμε και τη θέση των εργαζομένων του νοσοκομείου. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι πρώτα και μετά.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα ενδιαφέρον άρθρο του voicenews.gr σχετικά με το εκλογικό σύστημα και το νέο εκλογικό σύστημα και το δρόμο που ανοίγει τώρα Πακογιάννη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συζήτηση για το εκλογικό αυτό σύστημα που φαίνεται πως δεν άνοιξε τυχαία. Η παρέβαση της Δώρας Μπακογιάννη υπέρ ενός μοντέλου με μονοϊδρικές περιφέρειες και λίστα έρχεται να προσθεθεί σε όσα έχει ήδη βάλει στο τραπέζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει μιλήσει για ανάγκη ειλικρινούς συζήτησης γύρω από το ρόλο του Σταυρού προτίμησης της λίστας και ενός πιθανώς μεικτού συστήματος. Η πρώην υπουργός δεν περιορίστηκε σε μια γενική τοποθέτηση, υποστήριξε ότι ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να φέρει στην πολιτική πρόσωπα άλλου επίπεδου, ανοίγοντας ουσιαστικά θέμα ποιότητας της πολιτικής εκπροσώπησης. Με άλλα λόγια, η Ντόρα Μπακογιάννη δεν μίλησε μόνο για τεχνική αλλαγή στον εκλογικό νόμο, αλλά για αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο παράγεται πολιτικό προσωπικό. Το ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι η τοποθέτησή της κινείται στην ίδια κατεύθυνση με τη γραμμή που έχει ήδη περιγράψει ο Πρωθυπουργός, με τον ίδιο να έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συζήτησης για ένα μεικτό εκλογικό σύστημα με μικρότερες και μεγαλύτερες περιφέρειες, καθώς και με συνδυασμό σταυρού και λίστας. Πολιτικά, η παρέμβαση Μπακογιάννη έχει βάρος. Δεν πρόκειται για μια τυχαία φωνή στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά για ένα πρόσωπο με εμπειρία, πολιτική διαδρομή και δυνατότητα να λειτουργεί ως προπομπός δύσκολων συζητήσεων. Γι' αυτό και η ταύτισή της με τον Πρωθυπουργό στο συγκεκριμένο ζήτημα να έχει τη δική της σημασία. Το ερώτημα εδώ είναι πώς θα αντιδράσουν οι βουλευτές, διότι η λίστα και οι μονοεδρικές δεν είναι ουδέτερες έννοιες για το πολιτικό σύστημα, αγγίζουν απευθείας τον τρόπο εκλογής, την προσωπική σχέση των βουλευτών με τους ψηφοφόρους, αλλά και τις εσωκομματικές ισορροπίες. Για πολλούς, ο Σταυρός Προτίμησης παραμένει εργαλείο άμεσης πολιτικής νομιμοποίησης, για άλλους όμως έχει εξελιχθεί σε μηχανισμό εξάρτησης, ανταγωνισμού και προσωπικών δικτύων. Η κυβέρνηση δείχνει ότι θέλει να ανοίξει τη συζήτηση μετά τις εκλογές, όμως τέτοιες αλλαγές δεν περνούν εύκολα, αφού χρειάζονται πολιτική συνένεση, καθαρή θεσμική επιχειρηματολογία και κυρίως πιστική απάντηση στο βασικό ερώτημα αν η αλλαγή γίνεται για να αναβαθμιστεί η δημοκρατική εκπροσώπηση ή να ελεγχθεί περισσότερο το πολιτικό παιχνίδι. Εκεί θα κριθούν όλα, γιατί ο εκλογικός νόμος δεν είναι απλώς ένας μηχανισμός κατανομής εδρών, είναι ο τρόπος με τον οποίο μεταφράζεται η λαϊκή ψήφος σε εξουσία. Και κάθε παρέμβαση σε αυτόν, όσο τεχνική και αν παρουσιάζεται, είναι βαθιά πολιτική.

0: Πάμε τώρα να διαβάσουμε ένα άρθρο του μακελιό.gr σχετικά με τον μπάχαλο που έχει δημιουργηθεί στην ΕΡΤ, όπου παραιτήθηκε ο επικεφαλής του αθλητικού με την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤ που υπέβαλε ο Γιάννης Δάρας για λόγους ευθυξίας και αξιοπρέπειας, και παράλληλα, όπως αναφέρουν διάφορα δημοσιεύματα, κατέθεσε τον εισαγγελέα σημαντικά στοιχεία προς έρευνα για παρεμβάσεις, αλλοιώσεις στοιχείων και μεθοδεύσεις σε διαδικασίες προσλήψεων δημοσιογράφων στο ραδιομέγαρο, που φέρεται να ζητά την πλήρη διερεύνηση για πιθανούς τιμένους διαγωνισμούς στις προσλήψεις. Άνθρωποι πάντως που γνωρίζουν πολύ καλά τα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της δημόσιας τηλεόρασης υποστηρίζουν πως η ΕΡΤ προκήρυξε διαγωνισμό για 2-3 θέσεις δημοσιογράφων με μπλοκά και ενόψη Μουντιάλ, και ο Γιάννης Οδάρας ως επικεφαλής του αθλητικού τμήματος επέλεξε βάσει βιογραφικών κάποιους και έκανε τη σχετική εισήγηση, αλλά ανώτερα στελέχη από αυτόν φύτεψαν άλλους, και όλα αυτά ο πρώην πλέον διευθυντής του αθλητικού τα έστειλε πακέτο στον εισαγγελέα. Φαίνεται ότι εδώ πάμε σε άλλο σκάνδαλο. ΕΡΤ, μεγάλο μαγαζί αυτό, μεγάλο μαγαζί. Λοιπόν, πάμε τώρα να πάμε σε αυτά που προαναγγείλαμε. Έχουμε κοντά μας την τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Σταμάτη Φιλιππή, έναν άνθρωπο που τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, του έχω πάρει συνεντεύξεις, έναν άνθρωπο που αγωνίζεται πολλά χρόνια, δεκαετίες, με το σύστημα υγείας εκεί στη Σάμο και με το νοσοκομείο, εργαζόμενος στο νοσοκομείο, είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου της Σάμου. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον ευχαριστώ για την επαφή που έχουμε, και θέλουμε να κάτσουμε να δούμε σιγά σιγά τα θέματα των προβλημάτων που υπάρχουν στο νοσοκομείο. Έχουμε κάνει και εμείς μια έρευνα εδώ πέρα, να μας τα επιβεβαιώσει, να μας πει και από τη σκοπιά τη δική του των εργαζομένων πώς έχουν καταγράψει τα προβλήματα αυτά. Να τον καλημερίσουμε και να του ευχηθούμε καλό μήνα. Καλημέρα κύριε Φιλιππή.
1: Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Τι κάνει εκεί η Ακριτική Σάμο, ο καιρός καταρχήν πώς είναι?
1: Ωραίος, σήμερα είναι ωραία.
0: Δεν βρέχει?
1: Άνοιξη, όχι.
0: Μπράβο.
1: Όχι.
0: Να τα,
1: άνοιξη, ωραίο το νησί όπως πάντα.
0: Έτσι, αλλά με προβλήματα πολλά. Και όταν ένα από τα βασικά, ένα από τα βασικά που πρέπει να έχει ένας κάτοικος ακριτικής περιοχής είναι το θέμα της υγείας, καταλαβαίνετε, αυτό δημιουργεί μια ανασφάλεια και πολλές φορές οδηγεί τον κόσμο ένα προαπαιτούμενο για να ζήσει σε μια τέτοια περιοχή, όταν δεν το έχει εξασφαλισμένο, τι θα κάνει, θα σηκωθεί να φύγει. Το ίδιο και οι εργαζόμενοι. Όταν υπάρχει μια ανασφάλεια...
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Για πέστε μας τώρα εσείς πώς έχετε καταγράψει τα προβλήματα εκεί πέρα, και θέλω να ξεκινήσουμε να μας πείτε και για αυτό το γνωστό περιστατικό με την κοπέλα που ανέβασε αυτό το βίντεο, που αναγκάστηκε μετά να το κατεβάσει, και την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, τα προβλήματα στον τομέα της υγείας είναι τεράστια γενικότερα στο δημόσιο σύστημα υγείας, ιδιαίτερα όμως στα νησιά.
0: Έτσι.
1: Αυτό στα νησιά το κάνει πολύ πιο χειρότερο. Γιατί αν είσαι σε μια μεγάλη πόλη, αν βρίσκεσαι στην Αθήνα, μπορεί μια ειδικότητα, μια εξέταση να μην μπορέσει να την κάνει σε ένα νοσοκομείο. Θα πας λίγο παραπέρα, θα βρεις, θα περιμένεις με ένα ραντεβού. Είναι γνωστά όλα αυτά. Αυτές είναι οι παθογένειες του δημόσιου συστήματος υγείας. Θα εξυπηρετηθείς. Στο νησί όμως δεν έχεις τέτοια δυνατότητα. Και δεν έχεις τέτοια δυνατότητα, ιδιαίτερα όταν σου εμφανιστεί και παρουσιαστεί το εφνίδιο, το έκτακτο.
0: Σωστά.
1: Το επίγον. Εκεί δυσκολεύουν πολύ περισσότερα τα πράγματα. Μιλάνε πολύ για πετυχημένες, λέει, διακομιδές. Δεν υπάρχουν, κύριε Γαριφάλου, πετυχημένες διακομιδές. Μεσολαβεί θάλασσα. Έχουμε καιρικές συνθήκες. Υπάρχουν δυσκολίες. Όλα αυτά τα λέμε. Δεν τα λέμε για να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο, για να τρομοκρατήσουμε τους συμπολίτες μας ή τους επισκέπτες μας. Τα λέμε γιατί είναι μια πραγματικότητα. Τα λέμε γιατί πρέπει να διορθωθούν. Η πάλη μας και ο αγώνας μας είναι να διορθωθούν όλες αυτές οι παθογένειες που υπάρχουν στο δημόσιο σύστημα υγείας, που είναι χρόνιες και δεν είναι σημερινές. Δεν είναι αστοχία η ανικανότητα κάποιας κυβέρνησης, κάποιας διοίκησης, κάποιου βουλευτή.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι καθαρά μια πολιτική που διαλύει το δημόσιο σύστημα υγείας κομμάτι-κομμάτι το στέλνει στον ιδιωτικό τομέα. Δέστε τις τελευταίες νομοθετήσεις που έχουν γίνει. Έχουν νομοθετηθεί ότι ο γιατρός έχει πάψει πλέον να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο ΕΣΥ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Του δίνει το δικαίωμα να εργάζεται και έξω. Άρα τον βάζει και χρησιμοποιεί το Δημόσιο Σύστημα Υγείας ως δεξαμενή πελατών που θα τους οδηγήσει έξω στον ιδιωτικό τομέα. Στα νησιά λοιπόν και ιδιαίτερα στη Σάμο δεν υπάρχει καν αυτή η δυνατότητα. Εάν δεν είναι στελεχωμένο το νοσοκομείο, εάν δεν είναι στελεχωμένα τα κέντρα υγείας, τα αγροτικά μας ιατρία, το ΕΚΑΒ, υπάρχει κίνδυνος για τις ζωές μας.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Φίλιππη. Μου στέλνουν από το πρωί φωτογραφίες. Ένας πολίτης προσπαθεί να κλείσει ραντεβού. Από τις 7 βλέπω. Μου στέλνει σε screenshot όλη τη φωτογραφία από το κινητό του. Από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 8 και 4 προσπαθεί να κλείσει ραντεβού και του εμφανίζει δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού με τα συγκεκριμένα κριτήρια. Αυτό είναι λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχουν και γιατροί ή όντως...
1: Ακριβώς σε αυτό θα ερχόμουν τώρα, ναι. Ότι στην κατάσταση που επικρατεί στις δομές της δημόσιας υγείας της ΣΑΜΟΥ και ιδιαίτερα στο νοσοκομείο, ναι. Ότι οι μισές και πλέον οι ιατρικές ειδικότητες απουσιάζουν. Αν σηκώσεις οποιοδήποτε το τηλέφωνο αυτή τη στιγμή που μιλάμε και ζητήσει παθολόγο, δεν υπάρχει παθολόγος στο νοσοκομείο της ΣΑΜΟΥ, δεν υπάρχει γενικός παθολόγος στην Ανατολική ΣΑΜΟΥ.
0: Που είναι μια ειδικότητα, που είναι ίσως η πρώτη που ψάχνεις να βρεις όταν αντιμετωπίζεις ένα θέμα.
1: Ακριβώς.
0: Γενικότερης ιατρικής, ο παθολόγος.
1: Δεν υπάρχει παθολόγος.
0: Απίστευτο.
1: Δεν υπάρχει οφθαλμίατρος. Εδώ και χρόνια, δεν υπάρχει ορειλά. Δεν υπάρχει νευροχειρουργός. Δεν υπάρχει δερματολόγος. Δεν υπάρχει ενδοκρινολόγος. Ναι. Και αυτοί οι γιατροί που υπάρχουν, οι ειδικότητες, είναι μονήρεις. Είναι μόνο ένας στην ειδικότητά του. Έχουμε έναν μόνο καρδιολόγο, ενώ προβλέπονται τέσσερις.
0: Αυτό έχουμε σημειώσει εμείς εδώ κάποια έρευνα που έχουμε κάνει. Από τις τέσσερις οργανικές που έπρεπε να υπάρχουν, είναι ένας καρδιολόγος μόνο. Το ίδιο και στην παιδιατρική, ενώ έπρεπε να είναι τέσσερις, είναι ένας παιδίατρος.
1: Ακριβώς.
0: Παθολόγος κανένας, ενώ είναι τέσσερις οργανικές. Χειρούργος από τους τέσσερις είναι μόνο δύο. Και από τους ορθοπαιδικούς, ναι. Από τις τέσσερις είναι τρεις.
1: Ναι.
0: Είναι ισχύ αυτό δηλαδή που έχουμε καταγράψει.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Βέβαια, έχουμε καταγράψει ότι πραγματικά δεν έχει ορειλά, δεν έχει αιματολόγο, ορθοδοντικό, οφθαλμίατρο, ψυχίατρο, ενδοκρινολόγο, δερματολόγο, αφροδυσιολόγο και αστρολόγο. Πραγματικά δηλαδή πάει να καταντήσει το νοσοκομείο κέντρο υγείας της Μυτιλίνης, έτσι όπως πάει η ιστορία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το νοσοκομείο έχει υποβαθμιστεί, όπως όλο το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, σε τέτοιο βαθμό που παρακάτω δεν μπορεί να πάει. Το επόμενο σκαλί πιο κάτω είναι το κλείσιμο του νοσοκομείου.
0: Απίστευτο. Άμα το ζήσουμε γι' αυτό...
1: Και αυτό είναι χρόνια, γιατί το θέμα της παιδιατρικής, κύριε Γαρυπάλου, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά και εσείς, είναι πάνω από μία δεκαετία.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν παραιτηθεί, έχουν συνταξιοδοτηθεί, έχουν καταρρεύσει και έχουν παραιτηθεί. Θα να έχουν παραιτηθεί πάντα με ένα παιδίατρο. Βεβαίως και μένουν ακάλυπτες εφημερίες. Πριν ένα μήνα περίπου, 21, περισσότερο λίγο, Μάρτη, με ανακοίνωσή μας, είχαμε καταγγείλει το γεγονός για απολωστή φορά ότι επί τρεις συνεχόμενες ημέρες το νοσοκομείο της ΣΑΜΟΥ, η παιδιατρική κλινική, ήταν χωρίς κάλυψη παιδιάτρου. Είχαμε καταγγείλει το γεγονός το ότι το νοσοκομείο, γιατί εδώ έχει τεράστιες ευθύνες και η διοίκηση, η διορισμένη διοίκηση από την κυβέρνηση,
0: σωστά,
1: που δεν αναρτά πρόγραμμα εφημεριών. Τώρα το γεγονός το ότι κυκλοφόρησε αυτό το βίντεο με τη γιατρό να καταραίει και να καταγγέλει και να λέει 5 ημέρες συνεχόμενες εφημερίες, παράνομο, δεν προβλέπεται από κανένα νόμο παραπάνω
0: από 48
1: ώρες.
0: Α.
1: την εβδομάδα.
0: Α, η κοπέλα επειδή είχε και ένα προσωπικό θέμα υγείας, δεν επιτρεπόταν πάνω από 4 το μήνα από ό,τι έχω ενημερωθεί.
1: Και δεν επιτρέπεται γενικώς πάνω από 2 την εβδομάδα.
0: Πάνω από 2 την εβδομάδα, μάλιστα.
1: Και αυτό όχι συνεχόμενες, διατεκομένες. Κάνει την εφημερία, την άλλη μέρα πρέπει να πάρει το ρεπό. Κύριε Γαριφάλου Καραδόκη, πάντα κάτω από την εντατικοποίηση της εργασίας ο κίνδυνος ιατρικού λάθους ή νοσηλευτικού. Θα πάμε και στα άλλα, δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε.
0: Έχουμε
1: και
0: χρόνο,
1: στο υπόλοιπο
0: έχουμε.
1: Προσωπικό η ίδια και χειρότερη κατάσταση επικρατεί. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ιατρικού λάθους. Δεν μπορεί, διότι χθες σε μια εκπομπή σε κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας ο τοπικός βουλευτής λέει δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες αντοχές.
0: Τον είδα, κάποιοι τον είδα.
1: Αντέχουν,
0: τον
1: κάποιοι
0: είδα.
1: Δεν αντέχουν. Δηλαδή όποιος αντέχει μένει.
0: Μισό λεπτό κύριε Φίλιππη. Ο κύριος Στεφανάδης που είναι από τους πλέον παγκοσμίως γνωστούς καρδιολόγους και μπράβο του και είναι και ο άνθρωπος έχει προσφέρει στην ιατρική και στην ανθρωπότητα, έχει ποτέ συνδράμει το νοσοκομείο της Άμμου με την ιδιότητά του ώστε να βοηθήσει τον έναν και μοναδικό καρδιολόγο, να το πούμε έτσι ομά?
1: Όχι βέβαια, οδέποτε, ούτε καν έχει σκύψει πάνω σε προβλήματα.
0: Μπράβο.
1: Πάνω σε προβλήματα και ό,τι έχει κάνει, το έχει κάνει μόνο για φωτογραφίσεις, μόνο για δημοσιότητα. Μάζεψε πριν 1,5 χρόνο, 2, τους δημάρχους και τον αντιπεριφερειάρχη, επισκέφτηκαν τον Υπουργό Υγείας, φωτογραφήθηκαν, υποσχέθηκε ότι το επόμενο διάστημα, τον επόμενο μήνα τότε που είχαν συναντηθεί, θα προκυριθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις του νοσοκομείου. Τους κορόιδεψε μπροστά στα μούτρα του.
0: Πόσες φορές έχει πει ευχαριστώ στον κύριο Γεωργιάδη για τον περίφημο τομογράφο αυτό. Το τομογράφο αυτό.
1: Το νοσοκομείο καταραίει και καταραίουν μαζί του και το ίδιο το προσωπικό και οι ίδιοι οι γιατροί. Και ο κύριος Στεφανάδης τώρα μας λέει όποιος αντέχει τόσο δουλεύει. Έλεος, υπάρχει νομοθεσία. Υπάρχει εργατική νομοθεσία. Υπάρχει νομοθεσία που προβλέπει το πώς πρέπει να εργάζονται οι γιατροί, η οποία ήδη είναι σκληρή. Επιφορτίζει καταστάσεις.
0: Την κοπέλα αυτή την γνωρίζατε, κύριε Φιλπή? Την είχατε, δηλαδή είχατε μαζί της δουλέψει, είχατε...
1: Όχι, δεν είχα δουλέψει, την γνώρισα. Ναι, αλλά όχι, δεν είχα συνεργαστεί μαζί της. Ναι.
0: Πάντως δεν ξέρω, αυτή η κοπέλα πραγματικά άγγιξε την ψυχή πολλών ανθρώπων και το πώς έφτασε να κατεβάσει την ανάρτησή της αυτή, πολλοί λένε ότι ήταν αποτέλεσμα πίεσης που δέχτηκε. Εγώ προσωπικά, είναι η δική μου και μόνο προσωπική άποψη, πολύ φοβάμαι ότι αυτή την κοπέλα σε λίγο καιρό θα τη δούμε στο εξωτερικό να δουλεύει. Δηλαδή θα την αναγκάσουν να σηκωθεί να φύγει.
1: Πιθανόν όπως έχουν αναγκάσει και άλλους συναδέλφους να φεύγουν στο εξωτερικό αναζητώντας καλύτερους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Διότι οι συνθήκες εργασίας είναι αυτές που περιέγραψε και πολύ περισσότερο. Εδώ πέρα κάθονται και λένε ότι ήταν on call εφημερία. Δεν ήταν συνεχόμενη.
0: Ναι.
1: Ήταν, λέει, σε ετοιμότητα εφημερία. Δεν ήταν συνεχόμενη. Ήταν συνεχόμενη γιατί υπήρχαν ανάγκες. Λοιπόν, εδώ μιλάμε ακόμα και για παρανομίες πάνω σε αυτή την απαράδεκτη νομοθεσία που υπάρχει σήμερα σε αυτό το εργασιακό καθεστώς, ας πούμε. Λοιπόν, πέρα το ότι δεν αναρτιούνται το πρόγραμμα εφημεριών που πρέπει να έχει τη σφραγίδα του νοσοκομείου και την υπογραφή του διοικητή.
0: Μπράβο.
1: Εδώ πέρα. Και αυτός φέρει την κύρια ευθύνη για αυτή την κατάσταση και βεβαίως με τη σειρά τους και όλοι οι παραπάνω για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο. Πέρα το ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα εφημεριών, δεν αναρτιέται, δηλαδή δεν επιτρέπεται σε ειδικευόμενη, ήταν ειδικευόμενη η γιατρός, δεν είχε τελειώσει την ειδικότητά της στην παιδιατρική και έκανε το υποχρεωτικό της, έκανε το αγροτικό της.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, άρα δεν επιτρέπεται γιατρός που δεν είναι τελειωμένος, που δεν έχει πάρει την ειδικότητά του, που δεν είναι ειδικός, να εφημερεύει ούτε ονκόλ ούτε σε εφημερίες ετοιμότητας. Άρα την είχαν μέσα την κοπέλα όλες αυτές τις μέρες. Και ότι της είχαν προσφέρει δωμάτιο, καλό, λουξ και δεν ξέρω τι να το κάνεις, αφού δεν μπορούσε να πάει, όπως είπε η ίδια, να πάει να αλλάξει. Ή το άλλο το απαράδεκτο, που αν ακούγεται και από στόμα ειδικών και γιατρών που έχουν υπηρετήσει το δημόσιο σύστημα υγείας, όπως είναι ο τοπικός βουλευτής, το ότι εντάξει, δεν είδε και ποιος ξέρει τι περιστατικά, είδε λέει 19 περιστατικά. Μα καλά, ο γιατρός με το κομμάτι.
0: Με το κομμάτι, ναι, έλατε. Έλατε. Πάντως...
1: Και κανένα τοπικό να μην είχε, έπρεπε να είναι μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο σε ένα νησί με 35.000 κατοίκους, με στρατιωτικούς, με μετανάστες, με φοιτητές, με επισκέπτες.
0: Ναι.
1: Να υπάρχει γιατρός μέσα στο νοσοκομείο. Έπρεπε να υπάρχει.
0: Κανονικά η εφημερία.
1: Παίρνουμε τη μεζούρα και μετράμε πόσα κομμάτια είδε.
0: Κύριε Φιλιππή.
1: Είναι αυτά.
0: Κύριε Φιλιππή, κανονικά με το μικρό μας το μυαλό, εμείς ξέρουμε ότι οι εφημερίες είναι, μένει μέσα ο γιατρός και όταν χρειαστεί να προσφέρει υπηρεσίες το κάνει. Είναι αλήθεια ότι κάθονται σπίτι γιατί δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, οι άνθρωποι εξουθενώνονται και αν χρειαστεί έρχονται στο νοσοκομείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν κάποιο έκτακτο περιστατικό?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία το πόσες εφημερίες πρέπει να κάνει ένας επιμελητής. Ένας διευθυντής και του λέει, του καθορίζει 7 εφημερίες μέσα,
0: ναι.
1: Του καθορίζει 5 εφημερίες ετοιμότητας,
0: ναι.
1: Που εκεί είσαι στο σπίτι και αν σε καλέσουν πας, και κάποιες εφημερίες που είναι μεικτές, που ξεκινάει η εφημερία παράδειγμα 9 η ώρα του πάει και τελειώνει 9 η ώρα την άλλη μέρα το πρωί. Υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία. Εάν κάνεις και επιπλέον, που πολλοί κάνουν πολύ επιπλέον για να καλυφθούν οι ανάγκες, γιατί μας δίνουν στο φιλότιμο όλους, πάνω στο φιλότιμο και στις πλάτες του κάθε γιατρού και του κάθε εργαζόμενου στηρίζεται πλέον το δημόσιο σύστημα υγείας, εάν κάνεις επιπλέον, αντί για 7 που προβλέπει ο νόμος, κάνεις εσύ 10, τις υπόλοιπες δεν τις πληρώνεσαι. Πληρώνεσαι μόνο σε 7 και σου λέει γιατί. Τόσες προέβλεπες εσύ γιατί έκανες και κανένας παραπάνω.
0: Πάνε υπερπίστες και πατρίδες που λένε.
1: Δεν πληρώνεσαι, ναι, δεν πληρώνεσαι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έγινε με την κοπέλα αυτή, με την γιατρό.
0: Αν θέλετε αυτή, λίγο, αν θέλετε μην κινήσετε γιατί λίγο σας χάνουμε.
1: Ναι, ναι. Εάν θέλετε, αυτό που έγινε με τη συγκεκριμένη 5-4 24 ώρα,
0: ναι.
1: Να είναι μέσα, γίνεται κατά χώρον, γίνεται και με τη μόνιμη παιδίατρο που έχουμε, τη μία και μοναδική. Είναι και 5 και 10 μέρες συνεχόμενες μέσα.
0: Απίστευτο.
1: Γίνεται και με τον καρδιολόγο και σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Γίνεται και με τον ένα και μοναδικό εντατικολόγο που έχουμε. Έναν έχουμε, έχουμε μονάδα εντατική θεραπεία. Ένας είναι ο γιατρός, ο εντατικολόγος.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Φιλιππή. Κάνει εφημερίες ακόμα και ιατροδικαστής?
1: Βεβαίως, τώρα το τελευταίο διάστημα δεν κάνει, αλλά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, περίπου ένα χρόνο, στα ΤΕΠ του νοσοκομείου, με επιγόν των περιστατικών που δεν έχει εδώ και πάνω από 20 χρόνια από τη δημιουργία του τμήματος, δεν έχει δικούς του γιατρούς. Το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο χρόνο, δούλευε με αναισθησιολόγο, με ιατροδικαστή, με μικροβιολόγο, τι λέγοντας.
0: Μισό λεπτό, γιατί εδώ τώρα είναι πολύ οξύμορο αυτό. Γιατί αν πράγματι κάνει ιατροδικαστής εφημερία, αν παραδείγματος χάρη γίνει κάτι, έχουμε μία απώλεια ενός ανθρώπου κατά τη διάρκεια της εφημερίας της ιατροδικαστή, γιατί δεν ξέρω γυναίκα, άντρας, ποιο τι είναι. Λοιπόν, καλείται να, αν γίνει ένα άσχημο περιστατικό, καλείται μετά να εξετάσει τον εαυτό του, την εαυτό της. Αν έκανε καλά και δεν χάθηκε, υπήρξε μια απώλεια ζωής. Είναι λίγο οξύμορο αυτό που ακούω.
1: Είναι πολύ οξύμορο και πάρα πολύ επικίνδυνο. Εδώ μιλάω ότι έχουμε καταργήσει τις ιατρικές ειδικότητες της ΑΜΟ.
0: Με μισό λεπτό μου λένε, κύριε
1: Φιλιππή. Υπάρχει αντιποίηση της ιατρικής ειδικότητας,
0: ναι.
1: Που δεν μπορεί να ισχύσει και δεν μπορεί να γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί, δεν είμαστε καιρό πολέμου. Είμαστε σε νορμάλ καταστάσεις.
0: Απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο.
1: Οι ιατρικές ειδικότητες δεν κατεργούνται ούτε στο καιρό πολέμου.
0: Έλατε.
1: Γι' αυτό είναι αυτό που σας λέω, ότι δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Αυτό που λέτε γίνεται κατά κόρον. Αυτή η εφημέρευση και αυτή η εντατικοποίηση υπάρχει σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις ειδικότητες, σε όλα τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, το νοσηλευτικό προσωπικό, σε όλα τα περισσότερα σχεδόν τμήματά του, σε όλα, είναι κάτω από το όριο ασφαλείας.
0: Μάλιστα.
1: Μία νοσηλεύτρια, ένας νοσηλευτής νύχτα μόνος του σε ένα τμήμα με 30 αρρώστους, με 3 διαφορετικές ειδικότητες. Σε πολλές περιπτώσεις νοσηλευτής χωρίς γιατρό, όπως είναι στην παιδιατρική. Υπάρχει νοσηλεύτρια και δεν υπάρχει γιατρός.
0: Και δεν υπάρχει γιατρός.
1: Όπως γίνεται στην παθολογική, να μην βρίσκεις γιατρό. Στην παθολογική κλινική να εφημερεύει γαστροεντερολόγος, να εφημερεύει αγροτικός γιατρός, να εφημερεύει ταυτόχρονα ο εντατικολόγος και στη μονάδα εντατικής θεραπείας και στην παθολογική κλινική, και η νοσηλεύτρια είναι μόνη της. Κύριε Γαριφάλου, το αεροπλάνο δεν πετάει με την αεροσύνοδο.
0: Έλατε.
1: Πετάει με τον πιλότο.
0: Έλατε. Και μπαίνουμε και σε τουριστική περίοδο τώρα. Έτσι θα τη βγάλει το νοσοκομείο. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που ακούω. Είναι απίστευτα.
1: Κύριε Γαριφάλου, είναι χρόνια η κατάσταση. Εδώ πέρα υπάρχουν τεράστιες ευθύνες σε όλες τις κυβερνήσεις και σε όλες τις διορισμένες διοικήσεις. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Πάνω από 10 χρόνια, σας λέω, η παιδιατρική και ένα κράτος, τόσες κυβερνήσεις, συγκυβερνήσεις, δεν μπόρεσαν να στελεχώσουν το νοσοκομείο ενός νησιού μεγάλου που εξυπηρετεί όλο τον πληθυσμό, όλους τους επισκέπτες, όλους τους κατοίκους εδώ πέρα, που εξυπηρετεί την Ικαρία, τους φούρνους, το Αγαθονίσι,
0: αυτό δεν το είπαμε, επειδή νομίζουν πολλοί ακούνε Σάμμο και ότι εξυπηρετείται μόνο η κάτοικη της Σάμμο. Εξυπηρετείται 8 νησιά διαφορετικά.
1: Ακριβώς.
0: Αρκιούς, Αγαθονίση, Πάτμο,
1: Μα μόνο η Σάμος με 35.000 κατοίκους, με στρατό όπως σας είπα και πριν,
0: ναι.
1: Με μετανάστες, με φοιτητές, με επισκέπτες, τουριστικό νησί, ήδη έχει αρχίσει ο τουρισμός στο νησί μας.
0: Ναι.
1: Ανεπίτρεπτα πράγματα. Και κατά τα άλλα όλοι μας, κύριε Γαριφάλου, εγώ, εσείς, οι ακροατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, έχουμε πληρώσει και το έχουμε χρυσοπληρώσει αυτό το δημόσιο σύστημα υγείας.
0: Σωστά.
1: Μέσα από τα ασφαλιστικά μας ταμεία, μέσα από την άμεση και έμεση φορολογία μας, η κάλυψη δηλαδή των υγειονομικών αναγκών των νησιών και όλων των Ελλήνων είναι δικαίωμα. Κανείς δεν μας κάνει χάρη. Είναι υποχρεωμένο το κράτος να παρέχει δημόσιες υπηρεσίες υγείας σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης.
0: Έτσι.
1: Είναι δικαίωμα να έχει ο εργαζόμενος, ο κάθε εργαζόμενος, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τους υγειονομικούς, ικανοποιητικό μισθό, να μπορεί να ζήσει και στο νησί και στη μεγάλη πόλη και παντού. Να μην εξαναγκάζεται να ταξιδέψει, να ξενιτευτεί, να φύγει από τον τόπο του, για να βρει μια καλύτερη μοίρα, καλύτερα ωράρια ή ίσως καλύτερους μισθούς και να μπορεί να τα φέρει βόλτα. Ουσιαστικά εκδιώκονται οι γιατροί, οι νέοι επιστήμονες γενικότερα από τον τόπο τους και από το δημόσιο σύστημα υγείας, που το ξαναλέω και θα το λέω συνεχώς, είναι υποχρέωση του κράτους να παρέχει δωρεάν υπηρεσίες που δεν είναι δωρεάν, διότι όπως είπα και πριν, κύριε Γαριφάλου, τις έχουμε πληρώσει, τις έχουμε χρυσοπληρωμένες αυτές τις υπηρεσίες και τις πληρώνουμε συνεχώς μέσα από αυτή τη μεγάλη φορολογία που έχουμε και από τα ασφαλιστικά μας ταμεία.
0: Όση ώρα συζητάμε, τα μηνύματα έρχονται βροχή. Ένα από αυτά ρωτάει ένας ακροατής, τι απαντάτε στις φήμες που υπάρχουν περί ανέγερσης ιδιωτικής κλινικής. Υπάρχει όντως τέτοια φήμη ότι πάνε να ανεβάσουν, να στηθεί νοσοκομείο ιδιωτικό?
1: Από ό,τι γνωρίζω, ναι, όχι νοσοκομείο, κάποιο διαγνωστικό κέντρο μεγάλο,
0: ναι.
1: Κάποιος όμιλος που επενδύει στη Σάμμο για ιδιωτικό κέντρο. Και εκεί βοηθούν και άνθρωποι, στελέχοι, μάνατζερ που έχουν υπηρετήσει κατά καιρούς, από όσο καταλαβαίνω και πόσο γνωρίζω, και ως διοικητές
0: στο νοσοκομείο της Σάμμο. Το πιάσαμε το υπονοούμενο.
1: Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Γαριφάλου, όπου δεν πηγαίνει, όπου χωλαίνει το δημόσιο σύστημα υγείας, θεριεύει ο ιδιωτικός τομέας. Ναι, ιδιωτικός τομέας, αλλά όποιος έχει χρήματα σώζεται. Όποιος δεν έχει, είτε πρέπει να ξεπουληθεί, είτε να δανειστεί, είτε να κάθει και να σταυρώσει τα χέρια και να πεθάνει.
0: Ωραία. Επειδή έχουμε περίπου 6 λεπτά στη διάθεσή μας, να σας διαβάσω μερικά μηνύματα που στέλνουν από το νησί. Τι ενέργειες, μου λέει μια κυρία, τι ενέργειες έχουν γίνει ώστε να προσληφθούν οδηγοί και πληρώματα του ΕΚΑΒ, ώστε να αποδεσμευτεί ο στρατός και από εκεί να ασχοληθεί και με τη φύλαξη των συνόρων. Έχετε κάποια ενημέρωση για τους οδηγούς και τα πληρώματα
1: του ΕΚΑΒ? Όχι, το τελευταίο διάστημα για προσλήψεις του παραρτήματος του ΕΚΑΒ εδώ πέρα δεν υπάρχει τίποτα, και εδώ πέρα οφείλουμε να πούμε, επιτρέψτε μου, ότι το νοσοκομείο μας δεν έχει ογκολόγο, έχει όμως τμήμα χημειοθεραπείας και επί χρόνια το κρατάει και προς τιμήν του ένας στρατιωτικός γιατρός παθολόγος, για να μην ταξιδεύουν κάθε 20-25 μέρες οι καρκινοπαθείς και μεταφέρονται στην Αθήνα ή σε άλλες πόλεις για να κάνουν τις θεραπείες τους. Ναι. Και εδώ πέρα χρησιμοποιούμε αξιωματικό του στρατού και όχι μόνο τους στρατιωτικούς για το ΕΚΑΒ.
0: Ένα άλλο μήνυμα λέει, φέρανε γαστρεντερολόγο αλλά όχι κολονοσκοπιό. Ισχύει?
1: Φέρανε γαστρεντερολόγο αλλά δεν έχει τα απαραίτητα εργαλεία για να δουλέψει ο άνθρωπος, όπως είναι τα κολονοσκόπια και τα γαστροσκόπια. Και βέβαια ο άνθρωπος τον βάζουν και κάνει εφημερίες είτε στα επίγοντα είτε στην παθολογική κλινική και κλείνει τρύπες από εδώ και πέρα.
0: Μάλιστα. Άλλο ερώτημα, δεν ξέρω αν μπορείτε να το απαντήσετε αυτό. Τι γίνεται, λέει, με τα ΚΕΠΑ? Απαράδεκτη, λέει, τακτική και το πώς εξετάζουν πολλά αιτήματα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό.
1: Δεν μπορώ να απαντήσω ακριβώς. Ξέρω πάντως ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τους ανθρώπους που περνάνε αυτή την επιτροπή, την ΚΕΠΑ, για να πάρουν κάποιο επίδομα ή κάποια αναπηρική σύνταξη.
0: Και είναι και πανελλαδικό το φαινόμενο αυτό, το δυστυχώς.
1: Υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Επίσης, μία ακροάτρια μου λέει, εξέταση AMH, ενώ έχει, λέει, με ευτική κλινική, θα έπρεπε να γίνεται στο νοσοκομείο. Η αντιμιλέριος ορμών είναι μια αιματολογική εξέταση που μετρά το οθικικό απόθεμα, δηλαδή την ποσότητα των οαρίων που, ναι, απομένουν. Δεν δείχνει την ποιότητα των οαρίων, ούτε την πιθανότητα φυσικής σύλληψης, αλλά βοηθά στην πρόβλεψη της απόκρισης των οθικών σε εξωσωματική, τον έλεγχο για σύνδρομο πολυκυστικών ή την εκτίμηση πρόωρης εμμηνόπαυσης. Πραγματικά αυτή δεν γίνεται.
1: Πραγματικά δεν γίνεται και δεν γίνονται και άλλα πολλά, όπως μια έγκυος γυναίκα δεν μπορεί να κάνει τα υπέρηχα που προβλέπονται, τα υπερηχογραφήματα στο νοσοκομείο. Πρέπει μόνο αυτά που είναι για σύνδρομο Down και άλλες παθήσεις κτλ. Που είναι προβλεπόμενα, που είναι στο πρωτόκολλο της εγκύου, δεν μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο. Και γενικώς όταν πάνε κλήσεις στο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα ραντεβού για τέτοιου είδους εξετάσεις, δεν γίνονται. Πάνε πάρα πολύ μακριά. Μάλιστα. Και κάποια δεν γίνονται καθόλου. Δηλαδή αυτό μιλάμε. Σήμερα που έχουμε τέτοια εξέλιξη στην επιστήμη και στην τεχνολογία, στο δημόσιο νοσοκομείο να μην μπορείς να κάνεις ούτε ένα απλό κλασικό ρουτίνας υπερηχογράφημα σε μια έγκυο γυναίκα, πολύ περισσότερο στην εξειδικευμένη εξέταση που λέει η ακροάτρια.
0: Και το τελευταίο, ζητώ συγγνώμη από τους ακροατές, δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα τα μηνύματα, κάτι λέει σοβαρό. Rapid test δεν κάνουν, λέει, εκεί, ή δίνεις 5 ευρώ και το πας και τα αγοράζεις από το φαρμακείο και πας και στο κάνουν εκεί πέρα, όντως δεν γίνονται ούτε καν rapid test.
1: Δεν γίνονται γενικώς σε εξωτερικούς αρρώστους. Σε ανθρώπους που είναι να νοσηλευτούν, γίνονται. Και υπάρχει και η μονάδα η οποία κυκλοφορεί στο νησί από χωριό σε χωριό και κάνει κάποια τέτοια τεστ. Αλλά αν έρθει ένας άνθρωπος για να κάνει μόνο αυτό, όχι, δεν το δικαιολογούν.
0: Μάλιστα. Κύριε Φιλιππή, σας αφήνω να κάνετε το κλείσιμο της εκπομπής. Αν θέλετε κάτι άλλο να σημειώσετε και αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα στους κυβερνώντες για αυτή την απαξίωση που έχει υποστεί το νοσοκομείο της Σάμου.
1: Αυτή η απαξίωση που υπάρχει, κύριε Γαριφάλου, γενικότερα στο δημόσιο σύστημα υγείας και που πολλαπλασιάζεται και μεγενθύνεται στα νησιά μας. Ναι. Αυτό που γίνεται δηλαδή και στο νοσοκομείο της Σάμου είναι ένα απαράδεκτο πράγμα. Κινδυνεύουν καθημερινά ανθρώπινες ζωές. Εμείς ζητάμε σαν Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου της Σάμου να προκηρυχθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις όλου του προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού και του υπόλοιπου προσωπικού, και όχι να είναι μία προκήρυξη που θα είναι ανοιχτή για 10-15 μέρες. Είναι, να είναι ανοιχτή συνεχώς, όποτε θέλει και όποτε επιθυμεί ο άλλος, ο γιατρός, ο νοσηλευτής, να βάλει τα χαρτιά του και να έρθει να εργαστεί, με ανθρώπινες συνθήκες βέβαια, στο νοσοκομείο της Σάμου. Η λύση να μετακινούνται οι γιατροί από νησί σε νησί, από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, δεν είναι λύσεις αυτές. Δεν αποδίδουν. Έχουν δοκιμαστεί εδώ και πολλά χρόνια και υπάρχουν κενά, που τα κενά δημιουργούν επικινδυνότητα. Υπάρχει εντατικοποίηση της εργασίας, και όταν υπάρχει εντατικοποίηση της εργασίας υπάρχει κίνδυνο ιατρικού λάθους και νοσηλευτικού λάθους.
0: Έτσι.
1: Ζητάμε τη στελέχωση λοιπόν του νοσοκομείου με όλες τις προβλεπόμενες ειδικότητες σε μόνιμες θέσεις εργασίας, γιατί αυτό είναι ένα κίνητρο, να μην προκυρήσετε σε ένα τμήμα που χρειάζονται 5 γιατροί όπως είναι η παθολογική, μόνο μία θέση, γιατί δεν πρόκειται να έρθει κανείς. Πρέπει να προκηρυχθούν όλες οι θέσεις, να έρθει κόσμος, να δουλέψει και να δοθούν και κίνητρα, να δοθούν και οικονομικά κίνητρα για να μπορέσουν να προσελκύσουν κόσμο και να ενδιαφερθεί να έρθει να δουλέψει στη Σάμο. Οι συνθήκες είναι που απομακρύνουν τον κόσμο. Οι συνθήκες εργασίας και οι μισθοί είναι αυτοί που δεν επιθυμούν να έρθουν να εργαστούν σε ένα επαρχιακό νοσοκομείο.
0: Κύριε Φιλιππή,
1: άρα, ναι, ένα νοσοκομείο που είναι στελεχωμένο θα έχει και φυσιολογικές συνθήκες εργασίας και όχι όποιος αντέξει, και δεν θα υπάρχει η ανάγκη ο κόσμος, ο πολίτης, ο Σαμνιώτης, ο Έλληνας να βάζει όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, και ξαναλέω για πολλωστή φορά, σε ένα σύστημα που το έχουμε χρυσοπληρωμένο.
0: Να είστε καλά, επειδή έχουμε δελτίο ειδήσεων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς είμαστε ανοιχτά εδώ
1: σε κάθε
0: αίτημα που έχετε και θέλετε να το προβάλλουμε από εδώ από την εκπομπή, από το σταθμό. Είμαστε ανοιχτοί να είμαστε σε επικοινωνία, ούτως ώστε να ελαφρύνουμε τον κόσμο σε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Κύριε Φιλιππή, καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για το βήμα που μας δώσατε να αναδείξουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στο Γενικό Νοσοκομείο της ΣΑΜ.
0: Να είστε καλά, καλό μήνα. Ευχαριστώ.
1: Επίσης.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Σταμάτης Φιλιππής, ο πρόεδρος των εργαζομένων του Νοσοκομείου της ΣΑΜΟ. Βλέπετε, απαξίωση, και αυτό είναι πραγματικά, το παίρνω από ένα σχόλιο που μου στέλνει ένας φίλος ακροατής, είναι ένα σχέδιο να απαξιώσουν τα νησιά με διάφορους τρόπους μέχρι να διάσουν τελείως. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Όχι 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Κινηματογραφικές σκηνές εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Αρτέμιδα όταν άγνωστοι δράστες ξύλωσαν ολόκληρο ATM από την πρόσωψη σούπερ μάρκετ στην Λεωφόρο Καραμανλή. Οι δράστες, χρησιμοποιώντας αγροτικό όχημα, αποκόλλησαν το μηχάνημα μέσα σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα και εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση πριν υπάρξει κάποια αντίδραση. Οι αρχές εκτιμούν ότι το ATM περιείχε σημαντικό χρηματικό ποσό λόγω της αργίας και ήδη εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό τους. Από σήμερα Σάββατο 2 Μαΐου έως και την Κυριακή 10 Μαΐου τίθενται σε ισχύ τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής 7 του τραμ λόγω τεχνικών έργων και παρεμβάσεων στον Πειραιά. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα το πρωί μεταξύ στις 7.30 και το 10.30 τα δρομολόγια θα εκτελούνται αποκλειστικά στο τμήμα Άγιος Αλέξανδρος Ακτή Ποσειδόνος. Επιπλέον, για το υπόλοιπο διάστημα και συγκεκριμένες βραδινές ώρες, ο τερματικός σταθμός μεταφέρεται τη στάση ΣΕΦ για το τμήμα προς Ασκληπείο Βούλας, προκειμένου να ολοκληρωθούν με ασφάλεια εργασίες στην περιοχή. Αδιέξοδο προκαλεί στην Τεχεράνη το αμερικανικό ναυτικό μπλόκο στον κόλπο του Ομάν, στερώντας από το Ιράν έσοδα σχεδόν 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις πωλήσεις πετρελαίου. Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει περισσότερα από 40 πλοία, με αποτέλεσμα οι αποθηκευτικοί χώροι της χώρας να βρίσκονται πλέον στα όρια τους. Η Ουάσιγκτον διαμηνεί ότι θα διατηρήσει την πίεση μέχρι να σταματήσει η χρηματοδότηση της περιφερειακής αποσταθεροποίησης, φέρνοντας το Ιράν ένα βήμα πριν από το πλήσιμο των πετρελαιοπηγών του. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα στο νομό Αττικής αναμένεται να επικρατήσει ήλιος με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, ενώ υπάρχει και πιθανότητα για τοπικές βροχές μέχρι και το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση τα 4 έως και τα 6 μποφόρ, ενώ στις ανατολικές περιοχές ενδέχεται να φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, ο υδράγυρος θα κυμανθεί σε δροσερά επίπεδα, κινούμενος από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη» με τον Γιώργο Γαριφάνου.
9: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.

Υπό τους ήχους του πανέμορφου αυτού του τραγουδιού που επέλεξε ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής, το Doors, πάμε να μπούμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής. 2 Μαΐου σήμερα του 2026, καλημέρα, καλό μήνα σε όλους όσους μας ακούνε, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο και διαδικτυακά, σε όλη την Αθήνα, στους φίλους οδηγούς ταξί που είναι πάρα πολλοί αυτοί, σε όλους όσους εργάζονται αυτή την ώρα, σε όλους όσους έχουν φτιάξει το καφεδάκι τους και απολαμβάνουν και ενημερώνονται για τα τεκτενόμενα. Ακούσαμε αυτό το άθλιο σύστημα υγείας, το πώς αντιμετωπίζεται στο νησί της Σάμου μέσα από τα χείλη του Σταμάτη του Φιλιππή, του Προέδρου των Εργαζομένων του Νοσοκομείου του Σάμου, ένα νοσοκομείο που έχει πλήρως απαξιωθεί και τα μηνύματα είναι τόσα πολλά που μας στέλνει ο κόσμος. Ένα από αυτά λέει ο Τζον, καλημέρα σας κύριε, γιατί δεν φτιάχνουμε, λέει, όλοι το παζλ να καταλάβουμε τι γίνεται. Έχουμε μια δημόσια υγεία που εδώ και χρόνια χειρότερη, που απαξιώνεται μέρα με τη μέρα, μια εταιρεία που ονομάζεται CVC, που ρουφάει ό,τι υπάρχει καλό στον τομέα υγείας από γιατρούς, κλινικές κτλ. Επίσης φτιάχνει ιδιωτικές μονάδες με μπροστινούς. Έχουμε μια οικογένεια του Πρωθυπουργού που εργάζεται συγγενής πρώτου βαθμού. Έχουμε έναν Υπουργό Υγείας που φαίνεται σαν να ξέρει πολλά και να είναι αλληλένδετος με τον Πρωθυπουργό. Άρα ας βάλει ο καθένας στο μυαλό του να φτιάξει το παζλ και να καταλάβουμε ότι η Αγία Οικογένεια είναι μέσα ή είναι δική της η CVC. Εντάξει, σίγουρα πολλά περνάνε από το μυαλό μας. Και βέβαια πολλοί λένε ότι η δημοσιογραφία δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που έπρεπε να παρουσιάζει προς τα έξω, την πραγματική εικόνα που αντιμετωπίζει ο μέσος Έλληνας πολίτης, ο χαμηλόμισθος και όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στην καθημερινότητά μας, και αυτό αποτυπώνεται και μέσα από τη διολίσθηση που υπάρχει παγκοσμίως στην ελευθερία του τύπου τα τελευταία 25 χρόνια, αφού σύμφωνα με τον παγκόσμιο δείκτη που δημοσίευσαν οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα για το 2026, με την έκθεσή του στη λεγόμενη έκθεση World Press Freedom Index, αποκαλύπτει ένα ζωφερό τοπίο όπου η παραπληροφόρηση μέσω AI και πολιτικές πιέσεις και η οικονομική ανασφάλεια των μέσων ενημέρωσης απειλούν τα θεμέλια της δημοκρατίας. Η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται σε δυσχερή θέση σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους εταίρους της, καταλαμβάνοντας τη χαμηλότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σύνολο 180 χωρών, φέτος, παγκοσμίως, βρισκόμαστε στην 86η θέση. Είμαστε χειρότεροι και κάτω από την Αλβανία, από το Κόσοβο, τη Μογγολία. Αυτά πρέπει να τα γνωρίζει ο κόσμος. Τώρα, υπάρχουν βέβαια, υπάρχει και το άλλο άκρο, το καλό το άκρο που λένε. Πολλοί λένε ότι η νεολαία δεν ανταποκρίνεται, δεν συμμετέχει, η νεολαία κοιτάει να συμμετέχει σε συμμορίες, σε γειτονιές, να παίζει ξύλο ή να βλέπει

0: βίντεό του που τον παρακολουθούμε από το διαδίκτυο, στο Facebook, στο TikTok, σε διάφορες πλατφόρμες, αποφάσισε και ανακοίνωσε ότι θέλει να προσφέρει και αποφάσισε ότι κατεβαίνει στον πολιτικό στίβο. Αυτό έκανε πολλά τρολάκια να του κάνουν μια ομαδική επίθεση, τρολάκια από όλους τους κομματικούς χώρους. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, αριστερή. Τι να πεις, δηλαδή πραγματικά εμένα με έχει εντυπωσιάσει αυτό το φαινόμενο. Το φαινόμενο της ομαδικής επίθεσης, και βέβαια θα μας τα πει και ο ίδιος, γιατί τον έχουμε στη γραμμή μας, να μας πει πού έχει φτάσει αυτή η ιστορία. Όμως είναι βράχος, δεν καταλαβαίνει Χριστό που λέμε εμείς οι απλοί πολίτες, και το αντιμετωπίζει με πάρα πολύ ψυχραιμία. Μέσα από τη συνέχιση των βίντεο που παρουσιάζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας, να τον καλημερίσουμε, να του ευχηθούμε καλό μήνα. Παράλληλα έχουμε στη γραμμή μας και τον Επίκουρο Ικαριώτη, που είναι ο μόνιμος συνεργάτης εκπομπής, και σχολιάζουμε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Καταρχήν καλημέρα, καλό μήνα στο Βασίλη τον Καρυπίδη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές μας. Σας καλημερίζω από την ηλιόλουστη σήμερα Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας.
0: Τελικά μόνο εμείς έχουμε συννεφιά εδώ, και στη Σάμο το ίδιο μου είπανε, έχει φτιάξει ο καιρός.
1: Εχθές είχαμε έντονη βροχόπτωση και αρκετό κρύο. Η αλήθεια είναι ότι η χθεσινή ημέρα έχει αρκετό κρύο, ασυνήθιστο για Πρωτομαγιά, και σε πολλά βουνά και γειτονικές περιοχές εδώ πέρα της Μακεδονίας έριξε ακόμη και χιόνι. Είδα σε διάφορα χιονοδρομικά κέντρα, σε διάφορες κορυφογραμμές, είδαμε αρκετό χιόνι. Πράγμα το οποίο υποτίθεται ότι δεν συμβαίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δίνεις, Γιώργο, και είμαι διαθέσιμος οποιαδήποτε ερώτηση και οποιοδήποτε θέμα θέλετε να συζητήσουμε και να απαντήσουμε.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα να κάνω μόνο.
0: Ναι.
1: Από τη μία κατηγορούμε τους νέους ότι δεν ενδιαφέρονται και ότι δεν ασχολούνται για το μέλλον τους, ότι δεν ενδιαφέρονται να προσπαθήσουν, ότι αδιαφορούν, ότι για τις εκλογές έχουν πραγματικά πετάνε χαρταετό, ότι προτιμούν να πάνε να πιούν ένα καφέ ή να κάνουν μπάνιο στην παραλία αν οι εκλογές γίνουν καλοκαίρι. Και στην περίπτωση που οι νέοι προσπαθούν να ασχοληθούν, έστω και με τα πρώτα βήματα όπως κάνω εγώ, πάμε και τους σταυρώνουμε, είναι δείγμα ότι αυτή η χώρα πολύ δύσκολα αλλάζει. Βέβαια, εγώ έχω αρκετά μεγάλο στομάχι, δεν καταλαβαίνω πολύ από όλα αυτά. Και η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ, γιατί θεωρώ ότι είναι και μια υποχρέωση την οποία έχουμε προς τις επόμενες γενιές. Το έχω συζητήσει πολλές φορές με τους κοντινούς μου ανθρώπους, με τους φίλους μου, με τους γονείς μου, και μου λένε εσύ θα αλλάξεις τη χώρα. Και λέω, οκ, αν εγώ δεν κάνω μια προσπάθεια, δεν κάνει ο Χ, δεν κάνει ο Ψ, στο τέλος δεν θα γίνει τίποτα. Είμαι διατεθειμένος λοιπόν να κάνω ό,τι χρειαστεί, να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου να το θέσω καλύτερα. Διότι και εγώ είμαι ένας μονάχα αριθμός μέσα σε αυτή την εξίσωση.
0: Έτσι.
1: Και ελπίζω σε κάτι καλύτερο, διότι άμα είναι να φύγουμε όλοι στο εξωτερικό, όπως η μισή μου παρέα βρίσκεται στη Γερμανία, βρίσκεται στην Ολλανδία, και έχουν φύγει εδώ και 3-5 χρόνια, και δεν τους κόβω να ξαναγυρνάνε κιόλας. Πολύ δύσκολα θα ξαναγυρίσουν. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είτε είναι τεχνίτες, είτε είναι σπουδαγμένοι, οι οποίοι ψάχνουν πραγματικά ένα αξιοκρατικό καθεστώς, το οποίο στη χώρα μας δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι άμα δεν κάνουμε κάτι για να τους φέρουμε πίσω, έχουμε χαθεί. Δεν θα υπάρχουμε ως γένος, δεν θα υπάρχουμε ως έθνος, δεν θα υπάρχουμε και ως χώρα σε λίγα χρόνια.
0: Και πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να φύγουν στο εξωτερικό, το κάνανε μόνο και μόνο και για τη δική τους αξιοπρέπεια. Τέλος πάντων, έχεις την καλημέρα του Σάκη από τον Μπίλεφελ της Γερμανίας. Καλημέρα Βασίλη, λέει. Αυτό είναι ζήλια, λέει, να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Ο Σάκης λέει καλημέρα και στον Επίκουρο. Περιμένουμε, λέει, πώς και πώς να βγει στην εκπομπή. Λοιπόν, να δώσουμε την ευκαιρία, Βασίλη, αν θέλεις, να καλημερίσουμε και τον Επίκουρο, να το ευχηθούμε καλό μήνα. Καλημέρα, καλημέρα Επίκουρε.
2: Καλημέρα, καλό μήνα και από μένα σε όλους όσους μας κάνουν ακρόαση, και κυρίως στον κύριο Καρυπίδη, ο οποίος καταλαβαίνω ότι από τη στιγμή που τον αποκαλώ κύριο έρχεται σε δύσκολη θέση, μιας και είναι ένα καθημερινό παιδί της διπλανής πόρτας, που όταν μιλήσαμε την κατηδίαν στο τηλέφωνο μου είπε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, καλύτερα να μιλάμε στον ελληνικό. Μέσα από τα βίντεο του που τον παρακολουθούσα όλο αυτό το χρονικό διάστημα και με τα στοχευμένα σχόλια τα οποία χρησιμοποιεί, κατάλαβα ότι είναι ένα ακατέργαστο διαμάντι, το οποίο κάποια στιγμή θα έπρεπε από την πατρίδα μας να χρησιμοποιηθεί, ώστε να μπορέσει μέσα από τα φώτα του και μέσα από τις γνώσεις του, αλλά και μέσα από την ευχέρεια λόγου την οποία διαθέτει, να βοηθήσει τον υπόλοιπο κόσμο, τον οποίο περιμένει πράγματα από τους ανθρώπους οι οποίοι εκλέγονται και μπαίνουν τελικά μέσα στη Βουλή. Βέβαια, τον παρακολουθούσα, δεν γνώριζα τα πολιτικά του, πιστεύω. Χαίρομαι και είμαι περήφανος που ασχολείται με την ελληνική λύση και θα κατέβει ως υποψήφιος, και είναι άλλη μια απόδειξη ότι η ελληνική λύση δίνει ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη θέληση και φυσικά μπορούν να ασχοληθούν με κάτι τόσο σημαντικό. Και επιτέλους κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε να εκλέγουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ξεχασμένοι κάπου πίσω στα τελευταία έδρανα της Βουλής εδώ και πάρα πολλά χρόνια, χωρίς να ασχολούνται με κάτι ουσιώδες.
0: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε λίγο τα θέματα από την αρχή. Καταρχήν θέλω να μας πει ο Βασίλης τι ήταν αυτό, πώς ξεκίνησε αυτή η επίθεση ομαδική που δέχτηκε. Και θέλω, μάλλον, Βασίλη, θέλω να...
2: Κύριε Γαριφάλου, να μπορώ να πω κάτι.
0: Πες μου, ναι.
2: Πριν μπούμε στο κομμάτι στο οποίο θέλετε να αναπτύξουμε και θέλω να ακούσω και εγώ με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σας έχω στείλει 3 βίντεο.
0: Ναι, τα έχω.
2: Στο ένα είναι, λίγο την περιγραφή να κάνω. Στο ένα είναι ο κύριος Βελόπουλος, ο οποίος περιγράφει εδώ και λίγο καιρό πριν, αρκετό μάλλον καιρό πριν, το πώς γίνεται η δολοφονία χαρακτήρων μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τρόλ τα οποία χρηματοδοτούνται κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία. Μετά το πώς συνελήφθησαν αυτοί οι άνθρωποι και βρέθηκαν, και μετά πώς βρέθηκε ακόμη και άνθρωπος ο οποίος χρηματοδοτούνταν από εκλεγμένο μέλος της κυβέρνησης να καταδικάζεται από τα ελληνικά δικαστήρια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρόλο αυτής της ομάδας αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας και τις αυτές τις πρακτικές που χρησιμοποιεί αυτό το κόμμα με στρατιές πληρωμένων τρόλ, με επαγγελματίες δολοφόνους χαρακτήρων στο διαδίκτυο και κορυφαία γαλάζια στελέχη, και στο βάθος εμπλοκή ακόμα και Ιταλών. Η ελληνική λύση, σύμφωνα με αυτά που λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, θα τους ξεμπαζώσει όλους. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Πραγματικά εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η κυβέρνηση είναι σε πανικό. Χρησιμοποιεί τους πάντες και τα πάντα. Ομάδα αναλήθειας. Κάτι περίεργες άλλες ιστορίες, 24 Ελλάδα, 24. Σήμερα ο κύριος Τέλογλου έχει ένα ωραίο αρθράκι. Από πού τα παίρνουν οι κύριοι, πώς πληρώνονται. Θα κάνουμε την άλλη εβδομάδα ολόκληρη ανάλυση. Γιατί αυτά τα site σας είναι χρήση προς δολοφονία χαρακτήρων πολιτικών αντιπάλων. 24 ώρες, ομάδα αναλήθειας. Ο κύριος Κυρανάκης μέσα, ο κύριος Ρωμανός μέσα, κάτι ωραία παιδάκια. Ένας Ιταλός που παίρνει δουλειές από την ΑΔΜΙΕ, μέτοχος κατά 70%. Μιλάμε για Κόζα Νόστρα, κανονική είναι η Νέα Δημοκρατία. Κόζα Νόστρα είναι αυτό το πράγμα. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Απλά η κυβέρνηση έχει ένα δομικό πρόβλημα. Και έχει δομικό πρόβλημα διεθνώς, γιατί κύριε Πλεύρη μου, βρίζατε επί χρόνια τον Τραμπ, όλοι σας. Και Πασόκ και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, και ξαφνικά τι έγινε? Όπα, σε φιλορωσικό μέσο συνέντευξη ο Πρωθυπουργός πήγε στην Αμερική και έδωσε σε ένα μέσο φιλορωσικό, παιδιά, ακούστε, που ξέπεσε ο Μέγας Μωυσής, να πάει σε φιλορωσικό μέσο, σε αντιεμβολιαστικό μέσο, σε αντιογόκ μέσο, να δώσει συνέντευξη. Έκανε την ανάγκη φιλότιμο και ξεφτυλίστηκε διεθνώς. Τι σημαίνει αυτό, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας? Ότι ο πρωθυπουργός σας, ο αρχηγός σας, ούτε πιστεύει αυτά που λέει, ούτε ο ίδιος στηρεί αυτά που λέει. Γιατί ούτε ιδεολογία έχει, ούτε πίστη. Στο μυαλό του έχει μόνο την καρέκλα και την εξουσία. Και για να καταλάβετε τον ορισμό της διασυρμού του πρωθυπουργού, ένα από τα τρόλ που σας στηρίζει έγραψε το εξής. Ονοματεπώνυμο. Υποτιμωτικό για τον Έλληνα Πρωθυπουργό να δώσει συνέντευξη στο ακροδεξιό ψεκασμένο Breitbart, μόνο και μόνο για να πάρει εύσημα από τους τραμπικούς. Πήγε ο Πρωθυπουργός της χώρας, ένα ξενοφοβικό, μισογυνικό, συνωμοσιολογικό, ακροδεξιό, φιλορωσικό μέσο, όπως το αποκαλεί η Wikipedia, και έδωσε συνέντευξη. Σας καλωσορίζουμε στη γραμμή της ελληνικής λύσης, στη γραμμή της σοβαρότητος, για να καταλάβετε πού βρίσκεσαι και πού πατάτε.
4: όλος ο μηχανισμός προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας ή αλλιώς η γνωστή σε όλους ομάδα αλήθειας πληρώνεται από εταιρεία του Θωμά Βαρβιτσιώτη. Ποιος είναι ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης? Μέλος μιας εμβληματικής γαλάζιας οικογένειας, αδερφός του πρώην υπουργού Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και άνθρωπος που φημολογείται πως έχει κομβικότατο ρόλο στο επικοινωνιακό επιτελείο που χαράσει την επικοινωνιακή στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Και θα μου πείτε, μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει κομματικό στρατό στο διαδίκτυο? Θα σας απαντήσω πως όχι. Η διαφορά όμως εδώ είναι πως δεν μιλάμε ούτε για αγνούς εθελοντές, ούτε για μέλη, ούτε καν για κομματικούς υπαλλήλους. Μιλάμε για έναν καλά οργανωμένο και μεθοδικό.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε και το τρίτο.
5: Την ώρα που η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι θα μπει τέλος στην ανωνυμία του διαδικτύου, η οποία τροφοδοτεί την τοξικότητα, μια δικαστική απόφαση έρχεται να καταδικάσει για συκοφαντική δυσφήμιση και να αποκαλύψει ένα από τα πιο γνωστά γαλάζια τρολ που πίσω από την ανωνυμία του δολοφονούσε χαρακτήρες. Ο Γεώργη Ζούκοφ αποκαλύφθηκε ότι είναι ένας απότακτος αστυνομικός που βρίσκεται στο πλευρό όμως κορυφαίου υπουργού της κυβέρνησης.
6: Γεώργη Ζούκοφ ή κατά κόσμον Θεοδόσης Μούγιος. Αυτός ο απότακτος αστυνομικός είναι το πρόσωπο πίσω από τον περίφημο ανώνυμο λογαριασμό στο X που αποτελεί εδώ και χρόνια τον στρατηγό της στρατιάς των γαλάζιων τρολ. Ο Θεοδόσης Μούγιος ή Ζούκοφ είναι άνθρωπος στενά συνδεδεμένος με το σύστημα της γαλάζιας προπαγάνδας που μισθοδοτούνταν πότε ως υπάλληλος της Blue Skies, της εταιρείας πίσω από το γαλάζιο προπαγανδιστικό μηχανισμό της ομάδας αλήθειας, και πότε ως στενός συνεργάτης του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, καθήμενος συνήθως πίσω από τα υπουργικά έδρανα της Βουλής. Την ώρα δηλαδή που η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο εξαπέλει επιθέσεις στην αντιπολίτευση για την τοξικότητα στην πολιτική ζωή του τόπου, μια δικαστική απόφαση ήρθε να βγάλει την κουκούλα του Ζούκοφ, καταδικάζοντας τον κύριο Μούγιο που κρυβόταν πίσω από το συγκεκριμένο ψευδώνυμο για συκοφαντική δυσφήμιση με ποινή φυλάκισης ενός έτους και πρόστιμο 1.000 ευρώ. Ο Θεοδόσης Μούγιος όχι μόνο αποδεικνύεται ότι είναι το κορυφαίο τρολ που έδινε κάθε μέρα τη γραμμή στη σκληρή προπαγάνδα σε βάρος των αντιπάλων, αλλά προκύπτει ότι είναι απότακτος από την ελληνική αστυνομία για απιστία, υπεξαίρεση και πλαστογραφία. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι το ταλέντο του αναγνωρίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία και αξιοποιήθηκε σε θέση νομικού συμβούλου στο Υπουργείο Εσωτερικών δίπλα στον κύριο Λιβάνιο. Ο Ζούκοφ ήταν τόσο ικανός που έφτασε να συμμετέχει στη διαχείριση κονδυλίων 2,5 δισεκατομμύριων ευρώ μέσω της συμμετοχής του σε επιτροπές αξιολόγησης έργων στο πρόγραμμα Αντώνη Στρίτσης. Η περίπτωση Μούγιου ή πλέον Ζούκοφ είχε έρθει στην επικαιρότητα ήδη από το 2020, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο εμφανιζόμενος τότε ως στενός συνεργάτης του κ. Λιβάνιου είχε βαρύ ποινικό μητρώο, μέχρι και διετούς στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του. Με το ΣΥΡΙΖΑ τότε να καταθέτει ερώτηση στον Υπουργό Εσωτερικών, καθώς αναζητούνταν τότε το ΦΕΚ του διορισμού του.
0: Βασίλη Καρυπίδη, καταλαβαίνεις τώρα τι παίζεται πίσω από αυτή την ιστορία και θέλω να μας εξιστορήσεις τι ακριβώς και πώς έφτασε να είσαι και εσύ θύμα της ομάδας αλήθειας.
1: Κύριε Γαριφάλου και κύριε Πίκουρε, και για τον κόσμο τον οποίο μας ακούει, η αλήθεια είναι πως υπάρχουν δύο οπτικές στο ζήτημα. Η μία είναι αυτή η οποία εμφανίζεται στον περισσότερο κόσμο, ο οποίος βλέπει αυτές τις άνανδρες επιθέσεις, τα χτυπήματα κάτω από τη μέση, και υπάρχει και αυτός ο οποίος τις δέχεται, που τις δέχεται εντελώς διαφορετικά. Διαφορετικό είναι να κυκλοφορούν παραποιημένες φωτογραφίες ή βίντεο δικά σου στο διαδίκτυο, και διαφορετικό είναι να βλέπεις κάποιον άλλον να εμφανίζεται σε αυτά. Η αλήθεια είναι πως για εμένα η δουλειά τους ήταν πιο δύσκολη. Γιατί για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 25 χρονών, ο οποίος εκεί, ένα χρόνο που έχει ξεκινήσει την εργασία του, ο οποίος έχει σπουδάσει, έχει ολοκληρώσει τη στρατιωτική του θητεία, δεν έχει πολιτευτεί ξανά, δεν έχεις πολλά πράγματα να του προσάψεις. Οπότε πρέπει να εφεύρεις μερικά πράγματα. Πρέπει να σκάψεις στο παρελθόν για να βρεις κάποια πράγματα. Και όταν δεν βρεις, αρχίζεις και πιάνεις τους διπλανούς του ανθρώπου. Και αυτό είναι που με στεναχώρησε περισσότερο. Εγώ ως Βασίλης έχω μία ξεχωριστή ταυτότητα από τους ανθρώπους γύρω μου. Δεν πιστεύω στην οικογενειοκρατία. Αν πίστευα αυτό το πράγμα, θα ακολουθούσα την άποψη της οικογένειάς μου και θα πήγαινα σε κάποιον άλλο πολιτικό χώρο. Εγώ έχω δικιά μου αυτόνομη σκέψη, και η συγκεκριμένη λοιπόν, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι μάλλον τους πείραξε ίσως η απήχηση που μπορεί να υπάρχει στα προφίλ μου και στα βίντεο τα οποία ανεβάζω και στα άρθρα τα οποία γράφω, βρήκανε σκάβοντας το παρελθόν, βρήκανε κάποια σχέση που είχε ο πατέρας μου με όλα αυτά, που εντελώς διαφορετική πολιτική σκέψη, και εγώ διαφωνώ κάθετα με τον πατέρα μου, διαφωνώ κάθετα με την υπόλοιπη οικογένειά μου, έχω τη δικιά μου άποψη. Εγώ μιλάω ως Βασίλης. Και πήρανε και αρχίσανε να διακοινώνουν κάποιες φωτογραφίες, πολλές και ψεύτικες κιόλας, να πω την αλήθεια, και ακόμη και βίντεο τα οποία είναι με τεχνητή νοημοσύνη έχω δει. Αυτό είναι κάτι πραγματικά άνανδρο και διακινήθηκε κυρίως από τρόλ της ομάδας Αλήθειας. Υπάρχουν και στο Twitter και στο Facebook και από τρόλ άλλων κομμάτων, πάντα ανώνυμα προφανώς, έτσι, και πάντα με ονόματα Κωστάκης 69 ή Μαρία 420 ή Μαρία Ντουανέτα ή Κάρολος, ας πούμε. Αλλά κανείς δεν απαντάει επί της ουσίας. Κανείς δεν μπορεί να φέρει στο τραπέζι κάποιο επιχείρημα κατά εμού. Και θεωρώ ότι, εκτός από το ότι είπα ότι αυτό είναι χτύπημα κάτω από τη μέση, είναι κάτι το οποίο, ακόμη όπως είπε και εγώ στην αρχή, που είμαι καλά προετοιμασμένος και αντέχω την κριτική, είμαι ένα άτομο που ασχολείται με το διαδίκτυο χρόνια τώρα και ξέρω ότι η τοξικότητα λόγω της κυβέρνησης του Μητσοτάκη και λόγω των τρόλ είναι τεράστια και έχω μάθει να την ανέχομαι. Εντάξει, ακόμη και εμένα, να πω την αλήθεια, με προβλημάτισε για το πόσο κακία μπορεί να βγάλουν κάποιοι άνθρωποι. Με ψέματα και με τεράστιες επιθέσεις. Δεν πειράζει, είναι κάτι το οποίο είμαι διατεθειμένος να το δεχθώ. Εντάξει, είναι άνανδρο, είναι χτύπημα κάτω από τη μέση, είναι κάτι το οποίο, ωραία, δηλαδή βλέπεις ένα παιδί 25 χρονών και αντί η πρώτη σου σκέψη να είναι, ωραία, τι όθησε αυτόν τον άνθρωπο να κάνει μια τέτοια κίνηση, ή τέλος πάντων εγώ μπορεί να διαφωνώ με το πρόσωπο που επέλεξε να πολιτευτεί, αλλά δεν πειράζει, εντάξει, είναι νέος. Αυτοί προσπαθούν να κάνουν μια ολοκληρωτική δολοφονία χαρακτήρα με σκοπό, φαντάζομαι, να αποτρέψουν εμένα ή πιθανώς και άλλους ανθρώπους οι οποίοι θα ήθελαν να θα τους παρακινούσε ενδεχομένως μια δικιά μου τέτοια κίνηση. Και από εκεί και πέρα, αυτή είναι η ομάδα Αλήθειας, αυτοί είναι οι οποίοι μας κυβερνάνε, οι οποίοι από τη μία ισχυρίζονται ότι θέλουν όλοι να είναι στο διαδίκτυο επώνυμοι, αλλά τα περισσότερα ανώνυμα προφίλ και οι περισσότεροι ανώνυμοι λογαριασμοί ανήκουν στην κυβερνητική παράταξη.
0: Τώρα, να σε ρωτήσω, Βασίλη, αυτό το κακούργημα που σου προσάπτουν, το ότι συγγενικό σου πρόσωπο έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, και αυτή η εικόνα που προσπάθησαν να περάσουν προς τα έξω, λειτουργήσε για αυτούς θετικά ή τους γύρισε μπούμερακ και υπήρξε αντίδραση από τον κόσμο? Πώς το αντιλαμβάνεσαι?
1: Θεωρώ ότι αν βγούμε από το μικρό κόσμο των πολιτικών, γιατί ας πούμε άμα κάποιος ανατρέξει στην πλατφόρμα X, πρώην Twitter, ναι, θα καταλάβει ότι εκεί πέρα υπάρχουν 5-10.000 φανατικοί κομματικοποιημένοι, οι οποίοι μαλώνουν αναμεταξύ τους. Σε εκείνον τον κόσμο δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, διότι δεν απηχούν στην ελληνική κοινωνία. Τώρα, δεν πιστεύω ότι επηρεάστηκε η άποψη κάποιου ανθρώπου και ίσα ίσα εγώ, Βασίλης, πήρα τεράστια προβολή με την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς μου στις επόμενες εθνικές εκλογές να παίρνει περίπου 1.000.000 προβολές. Γενικά είμαι ταπεινός άνθρωπος. Δεν μ' αρέσει να περηφανεύομαι για τα πράγματα μου, αλλά η απήχηση που πήρε άρχισε κυρίως διότι ο ορδές τρολ λογαριασμών μπήκανε με στόχο να κάνουν αυτή την δολοφονία χαρακτήρα. Θεωρώ ότι λειτουργήσε ανάποδα και πήρε πολύ μεγάλη προβολή, ένα, και δεύτερον, θεωρώ ότι ένας πολίτης, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ασχολείται με τα κοινά, βλέποντας μια τέτοια αήττης επίθεση, θα πει, κάτσε ρε παιδιά, τι έχει κάνει δηλαδή αυτός? Δολοφόνος δεν είμαι. Δεν έχω κλέψει. Δεν έχω κάνει κάθε παρανομία στη ζωή μου. Δεν έχω καταδικαστεί για τίποτα στη ζωή μου. Δεν με έχουν ελέγξει για τίποτα στη ζωή μου. Και βγαίνουν κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι παραποιώντας φωτογραφίες θα κάνουν δολοφονία στο χαρακτήρα μου. Θεωρώ ότι έχει γυρίσει ανάποδα απέναντι σε αυτό που σκεφτόντουσαν.
0: Η Δέσποινα, οδηγός ταξί, καλημερίζει, λέει, τον κύριο Καρυπίδη. Δύο πράγματα συμβαίνουν, λέει, κύριε Καρυπίδη. Ή σας ζηλεύουν ή σας φοβούνται οι βριστές σας, και στις δύο περιπτώσεις σας δίνουν παράσημο. Ο Στέλιος λέει, τον παρακολουθώ σε διάφορα βίντεο. Τώρα του κάνω follow στο TikTok. Η Αγγελική από Καστελόριζο, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλημέρα κύριε Πίκουρε, καλημέρα στον καλεσμένο σας. Πολλά μπράβο στο παιδί και μακάρι και οι άλλοι νέοι να ασχολούνταν με την πολιτική και να είχαν δική τους κρίση. Γιατί η νέα γενιά είναι που θα κάνει την αλλαγή. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο και άλλα πολλά μηνύματα. Επίκουρε, εσύ πώς αντιλαμβάνεσαι την τοποθέτηση του Βασίλη? Πώς είναι τελικά έγκλημα να έχεις γενικά πρόσωπα που προέρχονται από άλλο κομματικό χώρο?
2: Ο Βασίλης, λοιπόν, τα είπε όλα με 5 κουβέντες. Είπε ότι είμαι ο Βασίλης, εκπροσωπώ τον εαυτό μου, έχω τη δική μου άποψη και κανέναν άλλον. έχει όπως πρέπει και όσο οφείλει και όπως είναι και στο χαρακτήρα του χαμηλό προφίλ. Νιώθω ότι μιλάω με τον Βασίλη, νιώθω ότι μιλάμε με το δικό μας Βασίλη, με ένα παιδί της διπλανής πόρτας βιοπαλαιστή όπως είμαστε όλοι μας, ο οποίος έχει μια τεράστια πήχηση στην ελληνική κοινωνία, και αυτό το οποίο τους φόβησε είναι ότι η είσοδος του και η υποψηφιότητά του στην ελληνική λύση θα δώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο προβάδισμα στην παράταξη αυτή. Και επειδή ήδη γνωρίζουν, είναι γνωστό πανελλαδικά ότι πλέον η ελληνική λύση στη Βόρεια Ελλάδα και στη Μακεδονία βρίσκεται στις πρώτες θέσεις, φοβούνται ότι η είσοδος του αυτή θα εκτοξεύσει ακόμα πιο πάνω τα ποσοστά. Και από τη στιγμή που η παράταξη αυτή δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, δεν χρωστάει χάρη σε κανέναν, είναι πεντακάθαρη και από έναν ηλιόλου στο ουρανό, φοβούνται ότι θα ξεβολευτούν βολεμένα τρολάκια, παιδάκια πολιτικών που περιμένουν διορισμό. Λυπάμαι που δεν είμαστε όλοι σαν τα μούτρα τους και να περιμένουμε τον μπαμπά και τη μαμά μας να μας διορίζει ή να ακολουθήσουμε την κομματική γραμμή του μαμά και του μπαμπά. Και ξέρετε και κάτι άλλο, η Νέα Δημοκρατία θα πήγαινε πιο καλά αν άκουγε τους ειδικούς και όχι τους κολλητούς.
0: Σωστό.
2: Λοιπόν, ο Βασίλης ο φίλος μας λοιπόν, το παιδί διπλανής πόρτας, ο γιος μας, ο φίλος του συμμαθητή μας, έτσι, το παιδί που υπάρχει στρατό εν αντιθέσει άλλων πολιτικών παιδιών που δεν έχουν περάσει ούτε απ' έξω. Λοιπόν, όχι μόνο θα πάει καλά, όχι μόνο θα βγει στην πρώτη γραμμή, όχι μόνο θα τιμήσει και την τελευταία ψήφο, γιατί άνθρωπος ο οποίος κατεβαίνει στον πολιτικό στίβο δεν σηκώνει μόνο το δικό του σταυρό, σηκώνει και ολονών των ανθρώπων το σταυρό που τους έχει εμπιστευτεί. Όπως τότε που κατέβηκε υποψήφιος ο Φράγκος Φραγκούλης, ο ευρωβουλευτής μας.
0: Και έχει αποδείξει και την αξία του. Καλά τον είπε. Εμμανουήλ Φράγκος.
2: Μπράβο. Το οποίο παιδί ήταν στην πρώτη γραμμή, φέρει πολλά θέματα της ελληνικής κοινωνίας μέσα στην Ευρωβουλή. Κατάφερε και για τα Τέμπη, αυτό που τα άλλα κόμματα πήγαιναν και ψήφιζαν να θαυτεί. Λοιπόν, έτσι και ο Βασίλης, ο δικός μας Βασίλης, το δικό μας παιδί, αυτό που ακολουθάμε, αυτό που παρακολουθούμε, αυτό που μας κάνει περήφανο, και σας είπα και προηγουμένως ότι αυτό το παιδί, εγώ δεν έχω κομματικές παροπίδες, παρόλο που στηρίζω την ελληνική λύση, έτσι, το χαιρόμουν, το έβλεπα, το ακολουθούσα, το κοινοποιούσα και μου προκάλεσε θυμό και αγανάκτηση όλη αυτή η επίθεση η οποία δέχτηκε και η οποία, αν θέλετε να σας πω και την ταπεινή μου προσωπική άποψη, ήταν αναμενόμενη. Και περιμένω το επόμενο διάστημα να δεχτεί και πιο σφοδρή επίθεση, με ακόμη πιο πολλά ψέματα, και ο ίδιος και η υπόλοιπη ελληνική λύση. Γιατί όπου δεν έχουν επιχειρήματα, κατασκευάζουν ψέματα. Κόβουν βίντεο, ράβουν συνεντεύξεις, δημιουργούν μέσω της AI φωτογραφίες, βιντεάκια, και αντί να ασχολείσαι με την προεκλογικό σου αγώνα και με τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας που πρέπει να αναδείξεις, ασχολείσαι με το να απαντάς αθλειότητες. Και όπως είδατε και με τον προηγούμενο καλεσμένο σας, τα πράγματα στα ελληνικά νοσοκομεία είναι πάρα πολύ χειρότερα από ό,τι ο καθένας μας περίμενε ή πίστευε ότι είναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέει ένα σχόλιο εδώ ενός Σοκρατή, αν κατέβαινε με τη Νέα Δημοκρατία το Πασόκ δεν θα είχε αυτή την αντιμετώπιση, γιατί είναι και θύμα. Είναι και θύμα το γεγονότος ότι όλοι κυνηγούν τον Βελόπουλο. Βασίλη, δεν είσαι, λέει, σαν τα μούτρα τους, και αυτό τους ενοχλεί, λέει ένα σχόλιο εδώ ενός Σοκρατή. Σ' ακούμε.
2: Καλά λέει ο άνθρωπος.
0: Ακούμε τον Βασίλη.
1: Κύριε Γαριφάλου, κοιτάξτε. Η αλήθεια είναι πως η ελληνική κοινωνία είναι μαθημένη σε κάποια δεδομένα. Ο παππούς μου, δεν αναφέρομαι σε μένα παράδειγμα, ένας παππούς, μια οικογένεια, ψήφιζε Πασόκ. Το παιδί λοιπόν, το είχαν γαλουχίσει, ας πούμε, στην λογική ότι το Πασόκ θα μας σώσει, θα πας και θα ψηφίσουμε το Πασόκ και θα σε διορίσει στο δημόσιο. Στη συνέχεια αυτό το παιδί διοριζότανε, μεγάλωνε, έκανε οικογένεια και μεταλαμπαδεύεται αυτή η σκέψη από τον παππού στο παιδί, στο εγγόνι και στο δυσέγγονο και πάει λέγοντας. Αναφέρομαι κυρίως στα τρία κυβερνητικά κόμματα που έχουν κυβερνήσει τη χώρα τα τελευταία 50 χρόνια της μεταπολίτευσης. Η αλήθεια είναι πως αυτό είναι πολύ δύσκολο να σπάσει. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει η λογική του ελληνικού λαού. Εγώ ακόμη και σήμερα πιάνω τη γιαγιά μου, η οποία είναι 83 ετών, η οποία μου λέει, άντε αγόρι μου να διοριστεί στο δημόσιο. Δεν θέλω. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η λογική είναι που κατέστρεψε τη χώρα. Πρέπει κάποιος να το καταλάβει.
0: Έτσι μεγάλωσαν και... αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ναι,
0: έτσι
1: ναι,
0: μεγάλωσαν.
1: Δεν το καταλαβαίνω. Δεν πρέπει να, πρέπει να σπάσει το απόστημα και πρέπει να σπάσει αυτή η λογική. Και αν δεν σπάσει από τη δικιά μου γενιά, δεν θα υπάρξει η επόμενη. Είναι δεδομένο αυτό. Με το δημογραφικό πρόβλημα να είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία, το γεγονός ότι εξαφανιζόμαστε συνολικά ως έθνος, αν η δικιά μου γενιά ακολουθήσει, με συγχωρείτε κιόλας, τις προηγούμενες γενιές, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνουμε και οι δυο ανήκετε σε αυτή την κατηγορία. Όχι, δεν αναφέρομαι σε εσάς συγκεκριμένα. Αναφέρομαι δυστυχώς σε ένα μεγάλο μέρος των γενεών οι οποίοι είναι γεννημένοι το 50, το 60 και το 70, οι οποίοι φάγανε όλα αυτά τα ψέματα και ψηφίζανε τα ίδια κόμματα ξανά και ξανά με απλή εναλλαγή του ένα στο άλλο, οι οποίοι, νοιάστηκαν μονάχα για την πάρτη τους, δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο μέρος από τις προηγούμενες γενιές, αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος τώρα ξυπνάει και με την Ελληνική Λύση και με τον Κυριάκο Βελόπουλο, που βλέπουμε ότι είναι ένας αρχηγός μαχητικός, είναι μια παράταξη η οποία προσπαθεί να φέρει μια αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό, και ο Κυριάκος Βελόπουλος, και είναι κάτι το οποίο από την αρχή μου τράβηξε το ενδιαφέρον, δεν είναι γιος πρωθυπουργού, γιατί άμα δείτε, ας πούμε, στη χώρα μας, αν είσαι γιος πρωθυπουργού, έχεις τεράστια πιθανότητα, ή αν είσαι ανιψιός πρωθυπουργού, έχεις τεράστια πιθανότητα να γίνεις και εσύ πρωθυπουργός. Ήδη βλέπετε ότι τα παιδιά τους, ας πούμε, ο Μητσοτάκης, ο γιος, ο πρεσβύτερος, πηγαίνει στα ταξίδια μαζί με τον πατέρα του. Τον προετοιμάζουν και αυτόν έτσι ώστε σε 15-20 χρόνια να μας τον φέρουν ως πρωθυπουργό.
0: Α, προχθές ήταν στην υποδοχή του Μακρόν με την Μπελαρά, εκεί στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Ακριβώς. Και ο Άδωνης, από ό,τι καταλαβαίνω, παίρνει πολλές φορές τα παιδιά του μαζί του και προσπαθούν όλοι, γενικά όλο το πολιτικό σύστημα, δεν θέλω να μείνω μόνο στον Άδωνη, όλο το πολιτικό σύστημα, άμα δείτε, είναι από τους 300 βουλευτές μας, η καμιά διακοσαριά είναι παιδιά βουλευτών. Είναι ανιψιοί ή ξαδέρφια βουλευτών, και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο υπάρχουν επώνυμα τα οποία εδώ και 50, 80, 100 χρόνια βρίσκονται συνεχόμενα μέσα στην Ελληνική Βουλή. Πιστεύω ότι πρέπει να σπάσει αυτό.
0: Μα δεν άκουσες, το βίντεο που ακόμα και στην ομάδα Αλήθειας, ένας από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας Αλήθειας ήταν ο Θωμάς ο Βαρβιτσιώτης, αδερφός του Μιλτιάδη και γιος του πρώην υπουργού του κ. Βαρβιτσιώτη. Οικογένεια και εδώ.
1: Ακριβώς. Αυτό πρέπει να αλλάξει αυτή τη χώρα. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε να πορευόμαστε με την οικογενειοκρατία. Ποιο επώνυμο έχεις εσύ, Παπανδρέου? Α, έχεις μεγάλη πιθανότητα να γίνεις και πολιτικός και πρωθυπουργός. Ποιο επώνυμο έχεις εσύ, Ήψη επώνυμο, δεν θέλω να αναφέρω, ας πούμε, το δικό μου επώνυμο. Α, δυστυχώς δεν έχεις πολύ μεγάλη ελπίδα. Θα πρέπει να γλύψεις έναν βουλευτή, να κολλήσεις μαζί του και αυτό στη συνέχεια να σε διορίσει ή τέλος πάντων να σε εξυπηρετήσει. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Στη χώρα μας πρέπει να βασιλεύσει η αξιοκρατία και όχι η αναξιοκρατία η οποία βασιλεύει σήμερα. Μπορεί. Πρέπει να καταλάβει η νεολαία ότι πρέπει να πάψουν αυτές οι πελατειακές σχέσεις με βοηθά σε βοηθάω και να λειτουργούμε βάσει την αξιοκρατία, να λειτουργούμε με βάση την καθαρότητα, την τιμιότητα, έννοιες οι οποίες είναι άγνωστες στην ελληνική κοινωνία σήμερα. Και πιστεύω ότι μόνο ένας πολιτικός αρχηγός μπορεί να τις φέρει αυτή τη στιγμή, ο Κυριάκος Βελόπουλος, και γι' αυτό τον λόγο εγώ επιλέγω να συμπορευτώ μαζί του. Πιστεύω ότι είναι το μοναδικό πρόσωπο το οποίο έχει εντελώς διαφορετική ρητορική, εντελώς διαφορετική λογική. Και αυτό είναι κάτι το οποίο τους πονάει μάλλον, και σίγουρα θα συμφωνήσω, κύριε Γαριφάλου, με αυτό που είπατε νωρίτερα. Νομίζω και ο κύριος Επίκορος πρέπει να το ανέφερε κάποια στιγμή. Το γεγονός ότι τους πονάει ότι πολιτεύουν και με το συγκεκριμένο κόμμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν και εγώ επέλεγα την ίδια αυτή στρατηγική, θα μπορούσαν να με βάλουν στην ομάδα Αλήθειας και στη συνέχεια να με, μετά από 15-20 χρόνια που θα τους έβρισα, να με βάζουν και αυτοί κάπου. Δεν θέλω αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το οποίο δεν το θέλω και δεν θέλω να το θέλει και η δικιά μου γενιά. Και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να αλλάξω αυτή τη λογική.
0: Θα μπορούσε να σου είναι και υφυπουργός μεταφορών κάποια στιγμή. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι τώρα, έτσι με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Επίσης, είμαστε λίγο πιο μακριά από τη δική σου ηλικία, έχουμε ψιλομεγαλώσει. Οι δικοί σου οι φίλοι, οι κολλητοί, τα πολύ στενά σου παιδιά της συνομήλικη, όταν ανακοίνωσε ότι θα κατέβει στην πολιτική σκηνή και με το συγκεκριμένο κόμμα, κάνανε πιο πέρα, ήρθανε, σε στηρίξανε? Έχει σημασία να το ακούσω αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να διαχωρίσουμε λίγο την νεολαία σε δύο επίπεδα. Έχω μεγαλώσει στην επαρχία, μένω τα τελευταία περίπου 10 χρόνια στην Θεσσαλονίκη, έχω μεγαλώσει στην επαρχία, οπότε ο διευρυμένος κύκλος φίλων και επαφών μου βρίσκεται στην Ξάνθη, στην Καβάλα, στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, στην Κατερίνη, στο Βόλο. Μιλάμε τώρα για περιοχές οι οποίες είναι πολύ μακριά από το μεγάλο αστικό κέντρο της χώρας μας, την Αθήνα. Και θεωρώ ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες νέων. Αυτοί οι οποίοι έχουν κυριολεκτικά κατακάψει τον εγκέφαλό τους, τους οποίους τους βλέπουμε κυρίως στα πολύ μεγάλα αστικά κέντρα, στο κέντρο της Αθήνας και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ζουν εκτός πραγματικότητας, οι οποίοι χωρίς τους γονείς τους ή χωρίς τους συγγενείς τους δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, ανθρώπους οι οποίοι είναι εξαρτημένοι για τα πάντα, οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει, οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν βασικές έννοιες. Είναι αυτοί που πολλές φορές μπορείτε να τους δείτε να τους ρωτάνε ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας και απαντάνε σηκώνοντας τους ώμους. Είναι αυτοί οι οποίοι τους ρωτάς τι γιορτάζουν την 28 Οκτωβρίου και δεν ξέρουν να σου απαντήσουν. Και υπάρχουν και τα.
0: Καλά,
1: τα
0: εδώ δεν ξέρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν ξέρει και θα ξέρουν τα παιδιά.
1: Ακριβώς. Καλά. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Έπαθα πραγματικά σοκ όταν άκουγα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος υποτίθεται ότι εκπροσωπεί ένα ολόκληρο κράτος και δεν μπορεί να αρθρώσει λόγο με αρχή, μέση και τέλος, να κάνει μια προετοιμασία να γράψει ένα κείμενο 5 λέξεις πιο πριν, να του πούνε συνεργάτη τι να πει και θέλει και δύο προσπάθειες και να κάνει και δύο λάθη.
0: Και, δεν είναι και αστοχία τη στιγμή. Το είχε επαναλάβει και την 28 Οκτωβρίου όταν είχε πει για το χαμόγελο στα στήθη.
1: Είναι πραγματικά ανικανότητα, δυστυχώς. Ναι. Τέλος πάντων, και υπάρχει και μια δεύτερη κατηγορία νεολαίων, νεανίσκων, νέων κοριτσιών, νέων αγοριών, οι οποίοι θεωρώ ότι νοιάζονται για την πατρίδα του, τους οποίους θα τους βρούμε κυρίως στην επαρχία, θα τους βρούμε κυρίως σε περιοχές πιο υποβαθμισμένες, σε περιοχές οι οποίες έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες.
0: Ή βιώνουν περισσότερο στο πετσί τους το πρόβλημα.
1: Ακριβώς. Επειδή είμαι μεγάλος στην Ακριτική Ξάνθη, και γενικά αυτό θα το δείτε και στους ακρίτες μας, είτε είναι στα νησιά, είτε είναι στη Θράκη. Θα το δούμε επίσης στους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται από μικρή ηλικία. Αυτοί οι οποίοι έχουν δουλέψει σε χωράφια. Αυτοί οι οποίοι έχουν δουλέψει με ζώα. Αυτοί οι οποίοι έχουν δουλέψει ευρύτερα στον πρωτογενή τομέα, που δουλεύουν στα ψαροκάικα. Αυτοί οι οποίοι έχουν μελίσια στο βουνό. Θα δείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι, επειδή μπαίνουν σε πολύ πιο μικρή ηλικία, μπαίνουν βασικά κατευθείαν στη ζωή, πολύ από τα 12, 13, 14, δηλαδή παιδάκια στο χωριό, θα δείτε ότι πάνε και δουλεύουν και βοηθάνε τον μπαμπά, βοηθάνε το θείο, βοηθάνε τον παππού από τα 13, 14. Θεωρώ ότι αυτοί προβληματίζονται πολύ πιο γρήγορα και έχουν πολύ πολύ πιο αναλυτική σκέψη. Θεωρώ λοιπόν ότι στον κοντινό μου κύκλο, για να απαντήσω και στο ερώτημα χωρίς έτσι να μακρηγορώ, γιατί μακρηγόρησα είναι η αλήθεια, θεωρώ ότι ήτανε με αρκετά θετικό τρόπο. Οι περισσότεροι φίλοι μου ευχήθηκαν καλή επιτυχία, οι περισσότεροι κοντινοί μου άνθρωποι μου ευχήθηκαν καλή επιτυχία, ακόμη και αυτοί οι οποίοι δεν συμπαθούν ή μπορεί να έχουν πολλούς ενδιασμούς, να το πω έτσι, για τον Κυριάκο Βελόπουλο και την Ελληνική Λύση, είπαν σου εύχομαι ό,τι καλύτερο και μπορεί να έχω και εγώ κάποιους ενδιασμούς για την επιλογή που έκανες. Θα σε στηρίξω όμως, διότι βλέπω ένα νέο άτομο, βλέπω κάποιον ο οποίος έχει όραμα. Αρνητικό σχολιασμό και έντονη αρνητικότητα είχα μονάχα από δύο ανθρώπους κοντά στο περιβάλλον μου, οι οποίοι είναι οργανωμένα στελέχη της κυβερνητικής παράταξης, οι οποίοι μάλιστα δεν μου μιλάνε από τη στιγμή της ανακοίνωσης της υποψηφιότητάς μου.
0: Δεν πειράζει, ξύδι. Με την καλή έννοια το λέω. Λοιπόν, Επίκουρε, ένα σχόλιο.
2: Η Ελληνική Λύση δεν μετράει ήττες και αποτυχίες, μετράει ήττες και εμπειρίες. Και να πω και στο φίλο Βασίλη, μη σε νοιάζει αν θα νικήσεις ή αν θα νικηθείς. Πολέμα, πολέμα. Έχουμε μια πατρίδα να σώσουμε και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν από μας. Για αν καταλαβαίνεις το βάρος της ευθύνης που καλείσαι να σηκώσεις τις πλάτες σου. Και να ξέρεις ότι όλοι όσοι επιχείρησαν όλα αυτά τα χρόνια από την αρχαιότητα μέχρι τώρα να σώσουν την πατρίδα, λιδωρήθηκαν, κακοποιήθηκαν, φυλακίστηκαν και θανατώθηκαν. Ψηλά το κεφάλι και αγώνας. Αγώνας όχι μέχρι τη νίκη, μετά τη νίκη αρχίζει ο μεγάλος ο αγώνας για την ελληνική λύση.
0: Ένα άλλο σχόλιο λέει: πρέπει να παραδεχτούμε ότι για την κατάντια μιας κάστας της νεολαίας μεγάλη ευθύνη, Βασίλη, φέρουν και οι γονείς.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα εξαιρετικό, μια εξαιρετική τοποθέτηση με την οποία θα συμφωνήσω. Οι γονείς, αντί να πούνε στα παιδιά τους ότι η δικιά μου σκέψη είναι αυτόνομη δικιά μου σκέψη. Ό,τι πω εγώ, ό,τι σκέφτομαι είναι δικό μου. Εσύ πρέπει να προβληματιστείς και μόνος σου να οδηγηθείς στην αλήθεια. Δυστυχώς, αυτό το και νωρίτερα. Μεταλαμπαδεύουν οι παππούδες στους γονείς και οι γονείς στα παιδιά και τα παιδιά στα εγγόνια και πάει λέγοντας σκέψεις αυτούσιες, τις οποίες περιμένουν από τους νέους ανθρώπους να τις παραλάβουν και να τις αποδεχθούν ως αλήθεια. Χωρίς να προβληματιστούν. Γενικά η δικιά μας γενιά δεν σκέφτεται. Δεν προβληματίζεται. Βάζω στοίχημα αυτή τη στιγμή, και δεν το λέω για να υπέρεσαν αυτό για τις δικές μου γνώσεις, ότι άμα πάμε να ρωτήσουμε 5 ανθρώπους έξω να μας κάνουν πολλαπλασιασμό και διαίρεση, απλές πράξεις, πόσο κάνει το 12 δια 4, δεν μπορούν να το απαντήσουν. Οι εγκέφαλοι των νέων ανθρώπων έχουν καεί. Δεν μπορεί ένας νέος άνθρωπος 20 χρονών να κάτσει να ακούσει ένα βίντεο διάρκειας 10 λεπτών. Δεν μπορεί να κάτσει να διαβάσει 2 σελίδες χωρίς να πιάσει το κινητό του. Είναι τόσο εξαρτημένοι από την τεχνολογία η νέα γενιά. Και γι' αυτό το λόγο μπορούν πολύ εύκολα να τους χειραγωγήσουν. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μορφωμένος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την εμπειρία της ζωής. Δεν χρειάζεται να έχει πτυχία πανεπιστημίου. Ένας άνθρωπος ο οποίος κάθεται και σκέφτεται και προβληματίζεται είναι ένας άνθρωπος που δύσκολα τον ελέγχεις. Ενώ ένας άνθρωπος ο οποίος δέχεται τα πάντα, τα θέλει και μασημένη τροφή, θέλει πώς κάνουν τα πουλάκια που η μαμά, το μεγάλο πουλί μου, ασουλάει το φαγητό και μετά το δίνει έτσι έτοιμο, μαλακό στο μωράκι. Αυτό θέλουν και αυτοί. Να έχουν ανθρώπους οι οποίοι είναι υποχείρια, να έχουν ανθρώπους οι οποίοι είναι ρομπότ που τα προγραμματίζεις εύκολα και δεν αμφισβητούν ποτέ τις πληροφορίες που τους δίνεις. Εγώ λοιπόν θέλω να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να το αλλάξω αυτό.
0: Έχεις την καλημέρα και από το Φάνη από το Ήλιον. Το Μάκη σε μια άλλη σκοπιά. Ο Μάκης λέει: καλημέρα, καλό μήνα για τον Βασίλη. Αν του λέγανε όλοι καλά λόγια, κάτι θα πήγαινε στραβά. Άρα πρέπει να υπάρχει και κόντρα, λέει ο Μάκης.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι. Έχει δίκιο.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι δείγμα, νομίζω αυτό. Δείγμα της απήχησης η οποία έχει προκύψει. Η οποία βέβαια είναι τα τρόλ και ομάδα αλήθειας. Μου έκανε εντύπωση. Αν ασχολήθηκαν τόσο πολύ με μένα, αρχίζω και αντιλαμβάνομαι τις επιθέσεις που θα δέχεται ένας βουλευτής, ο πρόεδρος. Είναι απίστευτα δύσκολο για τον οποιοδήποτε. Άμα δείτε ορδές μηνυμάτων, προσωπικά μηνύματα, απειλές, σχόλια, βρισκές, δεν είναι γενικά για τους ανθρώπους οι οποίοι ανακατεύονται εύκολα και οι οποίοι ζορίζονται.
0: Έχεις μια μεγάλη καλημέρα και από την Κρήτη, από την αγαπητή μας τη γιατρό, την κυρία Εύη Κιαγιά. Καλημέρα, λέει, καλό μήνα σε όλους σας. Αγαπάμε Βασιλάκη και να μην ακούει κανέναν. Όλοι όσοι τον χτυπάνε τώρα θα σταματήσουν πολύ γρήγορα. Ακόμη και για μένα είπαν ότι πήγαινα για καρέκλα όταν άφηνα τον θρόνο για να πάω στη γαλαρία.
1: Καλημέρα και στην κυρία Καγιά, καλημέρα και σε όλη την Κρήτη, για τους ακροατές που έχουν την Κρήτη. Εντάξει, θέλω να απαντήσω και σε αυτό γιατί είδε κάποιο σχόλιο. Λέει, ο Καρυπίδης θέλει να γίνει βουλευτής. Καθίστε λίγο ρε παιδιά, μισό λεπτό. Θεωρώ ότι έχει ριζωθεί η έννοια και η σκέψη στον κόσμο ότι όποιος θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά το κάνει γιατί ή θέλει να πάει λεφτά ή θέλει να
0: εκμεταλλευτεί
1: τον κόσμο.
0: Να βολευτεί.
1: Και παιδιά, εγώ είμαι ένας νέος, θέλω να κάνω την όποια προσπάθεια μπορώ, θέλω να βοηθήσω όσο μπορώ και ό,τι κρίνει ο ελληνικός λαός. Αλλά από εκεί και πέρα το σημαντικό είναι, όπως είπε πριν και ο Επίκουρος και ο κύριος Επίκουρος, το γεγονός ότι στη μάχη καταλαβαίνεις ότι δεν σημαίνει ότι πάντα θα κερδίζεις και το γεγονός ότι ακόμη και όταν χάσεις υποτίθεται τη μάχη, κερδίζεις ουσιαστικά την εμπειρία και τη γνώση που έχεις δώσει στο πεδίο. Οπότε θα συμφωνήσω απόλυτα και με τον κύριο Επίκουρο.
0: Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι δουλειά σου η πολιτική, ποια είναι η εργασία σου, Βασίλη, για να ξέρει και ο κόσμος?
1: Εγώ αποφύτησα στα 5 χρόνια, πριν από περίπου 2 χρόνια, από το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Έχω ασχοληθεί κάνοντας αρκετή θεωρητική έρευνα στο επίπεδο της κλιματικής αλλαγής, την κλιματική παράνοια την οποία λέμε, τη συνέχεια πήγα στρατό και εδώ και ένα χρόνο εργάζομαι ασχολούμενος με τα social media, την ενημέρωση, την πληροφόρηση και τα βίντεο. Τώρα έχω κάνει την διαδικασία για να εγγραφτώ στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ως μηχανικός και στη συνέχεια προχωράω πάρα πολύ με σχέδια τα οποία κάνω ως μηχανικός. Αλλά μάλλον αυτό είναι που τους προβληματίζει. Θέλουν ανθρώπους οι οποίοι δεν δουλεύουν, θέλουν ανθρώπους οι οποίοι κάθονται, οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από επιδόματα, οι οποίοι όλη τη ζωή τους θα ζουν απλώνοντας ένα χέρι και ζητώντας μια βοήθεια. Εγώ δεν θέλω να είμαι εξαρτημένος. Θέλω να συμπεριφέρομαι και να είμαι αυτόνομος. Και μάλλον αυτό τους πονάει.
0: Ο Σάκης λέει από τη Γερμανία: σε φοβούνται πιο πολύ επειδή είσαι νέο παιδί και φοβούνται ότι θα τραβήξει μεγάλο ποσοστό από την νεολαία. Τώρα, μιας και λες, έχεις σπουδάσει τη κλιματική αλλαγή, αυτό το παραμυθάκι που μας λένε τόσα χρόνια: δεν βρέχει, δεν χιονίζει και ξηρασίες και ιστορίες, εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα αφού το έχεις σπουδάσει. Είναι πραγματικά ένα παραμυθάκι. Η δική μου άποψη είναι αυτή.
1: Είναι ένα παραμυθάκι το οποίο μάλιστα με την εκλογή του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει σταματήσει να πολύ ακούγεται. Βέβαια και τον Τραμπ δεν παίρνω το πλευρό του σε 100% πόσα κάνει, έτσι, είμαι απέναντι στον πόλεμο που γίνεται στο Ιράν αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορώ να πω ότι όλα όσα έχει κάνει ο Τραμπ, όπως για παράδειγμα απέναντι στην woke agenda ή απέναντι στο λαθρομεταναστευτικό ζήτημα, σε πολλά πράγματα είναι πολύ σωστό. Στην κλιματική αλλαγή λοιπόν, την παγκόσμια θέρμανση του πλανήτη, την οποία μας πουλάνε, το θυμάμαι ακόμα στο σχολείο όταν ήμουν στο δημοτικό περίπου το 2010, μας είχαν διαβάσει ένα κείμενο το οποίο έλεγε ότι μέχρι το 2025 θα έχουν εξαφανιστεί κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες νησιά στον κόσμο από την αύξηση της θάλασσας. Το οποίο δεν έχει συμβεί. Αυτό που μπορώ να πω στον κόσμο με πολύ απλά λόγια και μία από τις εργασίες που έχω κάνει στο Πανεπιστήμιο αφορούσε ακριβώς αυτό, είναι ότι ο καιρός πάντα μεταβάλλεται. Η γη έχει ένα δυναμικό χαρακτήρα, έχει ένα δυναμικό κλίμα, το οποίο κάνει κύκλους. Όπως πολλοί μπορεί να έχουν δει την ταινία Ice Age, η εποχή των παγετώνων, οι οποίες παίζουν Ice Age 1, Ice Age 2, Ice Age 3, που ουσιαστικά τι διηγούνται αυτές, ότι πριν από 10.000 χρόνια ή πριν από 100.000 χρόνια υπήρχε περίοδος όπου η μέση θερμοκρασία της Γης ήταν 6, 7, 8 βαθμούς κάτω από τη μέση θερμοκρασία σήμερα. Ναι. Και οι πάγοι από τον Βόρειο και από τον Νότιο Πόλο επεκτηνόντουσαν προς το κέντρο της Γης, ας πούμε, και το κλίμα ήταν πιο παγωμένο. Η Γη κάνει κύκλους. Υπάρχουν περίοδοι που η μέση θερμοκρασία είναι χαμηλότερη για αρκετές χιλιάδες χρόνια και περίοδοι που η μέση θερμοκρασία είναι υψηλότερη για αρκετές χιλιάδες χρόνια, που είναι οι εποχές μεγάλης ξηρασίας. Εμείς προς μια τέτοια οδεύουμε, αν λάβουμε υπόψη ότι πριν από μερικές χιλιάδες χρόνια έγινε η τελευταία εποχή των παγετώνων. Η μέση θερμοκρασία αυξάνεται αναπόφευκτα από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Έτσι αυτό είναι δεδομένο ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και το σημαντικό είναι ότι αυτοί προσπαθούν να μας πείσουν ότι πρέπει να ρίξουμε το βιοποριστικό, το επίπεδο το οποίο ζούμε, το ανθρώπινο επίπεδο, ότι πρέπει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα αυτοκίνητά μας, πρέπει να πάρουμε ηλεκτρικά, τα οποία βέβαια είναι απολύτως ελεγχόμενα, τα οποία να σημειωθεί ότι είναι πολύ χειρότερα για το περιβάλλον, αν λάβουμε υπόψη το ότι έχουν μέσα οι μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Μας λένε να μην ταξιδεύουμε με αεροπλάνα ή να μην έχουμε δικά μας έτσι καΐκια ή σκάφη, γιατί μολύνουν, ρυπαίνουν το περιβάλλον, ας πούμε, ενώ ήδη ταξιδεύουν με ιδιωτικά τζετ και πάνε από την Αμερική στον Νταβός και κάνουν καθημερινά ταξίδια με ιδιωτικά τζετ, τα οποία ρυπαίνουν το περιβάλλον χιλιάδες φορές περισσότερο από ό,τι τα ιωτακή που έχουμε ο καθένας μας. Γενικά είναι ένα αρκετά μεγάλο ψέμα, μια μεγάλη προπαγάνδα η οποία υπάρχει, η οποία στόχο έχει να τρομοκρατήσει και να ελέγξει τον κόσμο. Έχουμε ακούσει μέχρι και για κλιματικές καραντίνες. Λέω ότι καλά το αποτύπωμα ο κύριος Γαρουφάλου, το αποτύπωμα διοξιδίου του άνθρακα είναι πολύ μεγάλο, το αποτύπωμα του κυρίου Καρυπίδη και του κυρίου Πίκουρου είναι πολύ μεγάλα. Οπότε δεν θα μπορεί από το κέντρο της Αθήνας να ταξιδέψει στα βόρεια, διότι θα ρυπάνει πολύ το περιβάλλον. Έτσι. Ναι. Δεν μπορεί ο κύριος Πίκουρος να μεταφερθεί από τη Χίο στη Σάμο και από τη Ρόδο στην Κρήτη, διότι θα έχει πολύ μεγάλο αποτύπωμα διοξιδίου του άνθρακα. Και με αυτόν τον τρόπο γενικά ψάχνουν να βρουν τρόπους έτσι ώστε να ελέγξουν και να περιορίσουν τον κόσμο. Το περιβάλλον πάντα άλλαζε και πάντα θα συνεχίζει να αλλάζει, είναι δεδομένο αυτό. Επιστημονικά τεκμηριωμένο, απλά οι μέσα ενημέρωσης προβάλλουν μόνο τους επιστήμονες οι οποίοι εξυπηρετούν το δικό τους αφήγημα. Μόνο αυτούς οι οποίοι τους συμφέρει. Οι οποίοι συνήθως είναι και αυτοί οι οποίοι χρηματοδοτούνται από τις μεγάλες εταιρείες, από τις μεγάλες πετρελαϊκές, από τις μεγάλες εταιρείες οι οποίες διακινούν φυσικό αέριο, οι οποίες εταιρείες παράλληλα είναι αυτές που ευθύνονται για την πραγματική ρύπανση του περιβάλλοντος. Πολλές φορές χρησιμοποιούν παράνομα χημικά και πάει λέγοντας.
0: Λοιπόν, επειδή μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, ένα τελευταίο σχόλιο στο σχόλιο που μου στέλνουν. Ποια είναι η άποψή σου για το HARP?
1: Το HARP είναι το σύστημα το οποίο μπορεί να επηρεάσει και να λιώσει τον καιρό, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως δεν θέλω να μιλήσω συγκεκριμένα για το HARP ή για οποιοδήποτε άλλο σύστημα ιοντισμού της ατμόσφαιρας, αλλά το ότι υπάρχουν αποδεδειγμένα στοιχεία εταιριών οι οποίες αλλάζουν τον καιρό. Θα σας δώσω δύο παραδείγματα. Το ένα είναι χρησιμοποιείται στην Ελλάδα και το άλλο χρησιμοποιείται σε διάφορες περιοχές της Αραβικής Χερσονήσου. Ναι. Στην Ελλάδα υπάρχει κοντά στην Καβάλα εταιρεία η οποία χρησιμοποιεί διάφορα χημικά με στόχο να διαλύσει σύννεφα τα οποία δημιουργούνται με στόχο τις διάφορες καλλιέργειες που υπάρχουν εκεί πέρα με σταφύλια, αμπέλια ή οτιδήποτε. Ένα είναι αυτό, το οποίο γίνεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έτσι, μπορείτε να το ψάξετε στην περιοχή της Καβάλας. Υπάρχει, ναι, και εταιρεία η οποία ασχολείται με αυτό. Uh-huh. Και το δεύτερο είναι οι διάφορες εταιρείες στην Αραβία, στην Αραβική Χερσόνησο, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τεχνητά σύννεφα. Οι οποίες φτιάχνουν σύννεφα και βρέχει για να αποκτήσουν νερό σε περιοχές που υπάρχει λειψιδρία. Μάλιστα. Υπάρχει τρομερή τεχνολογία διαχείρισης του καιρού. Αυτά που σας λένε τα επίσημα στοιχεία, τα οποία δεν είναι κάποια θεωρία συνωμοσίας ψεκασμένη, μπορούμε να αλλάξουμε και να επηρεάσουμε τον καιρό στη χώρα μας. Πράγμα είναι αποδεδειγμένο 100% και στη χώρα μας και στον κόσμο. Και σίγουρα υπάρχουν και πολύ μεγαλύτερα συστήματα τα οποία μπορεί να διαθέτει το αμερικανικό, το ρωσικό κράτος, το κινέζικο κράτος. Και οι Κινέζοι, νομίζω, πριν τους Ολυμπιακούς, επειδή βλέπαμε ότι ερχόταν έντονη καταιγίδα το 2006-2008, δεν θυμάμαι πότε έγιναν οι Ολυμπιακοί στην Κίνα, δεν ερχόταν μεγάλη καταιγίδα, χρησιμοποίησαν αυτά τα συστήματα για να διαλύσουν την καταιγίδα η οποία ερχόταν. Αυτά είναι τώρα τα επίσημα στοιχεία που υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, η Αμερική, η Ρωσία και η Κίνα, να πω αυτό για να κλείσω, είναι δεδομένο ότι αν αυτά είναι διαθέσιμα στην αγορά και μπορεί κάποιος να τα αγοράσει ή να τα νοικιάσει αυτά τα συστήματα, φανταστείτε τώρα τι άλλη τεχνολογία υπάρχει από πίσω στα στρατιωτικά ζητήματα, την οποία δεν τη γνωρίζουμε. Σίγουρα το σύστημα HARP έχει ακουστεί ότι είναι ένα σύστημα το οποίο μπορεί να αλλάξει τον καιρό. Δεν ενστερνίζομαι απόλυτα και δεν ασπάζομαι απόλυτα όλα όσα έχω ακούσει, έτσι πρέπει να κάνω μεγαλύτερη έρευνα γι' αυτό. Κάποιοι έχουν μιλήσει ακόμη και για τη δυνατότητα να κάνει σεισμούς, κάποιοι έχουν μιλήσει ακόμη και για τη δυνατότητα να προκαλέσει έντονα καιρικά φαινόμενα και να ασκήσει πολιτική πίεση σε διάφορες χώρες. Εγώ πάντως κρατάω ότι αν στο εμπόριο υπάρχουν αυτά τα συστήματα, σίγουρα ο στρατός των μεγάλων χωρών, φανταστείτε τι τεράστιες δυνατότητες μπορεί να έχει.
0: Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να δώσουμε την ευκαιρία και στον Επίκουρο να σε αποχαιρετήσει. Επίκουρε, ένα λεπτό, μισό λεπτό.
7: Το παιδί φαίνεται ότι είναι πτυχιούχος με γνώσεις και δεν έχει τίποτα να συζητήσει με τον κύριο Λαζαρίδη που είχε βγάλει το κέντρο Art of Music. Λοιπόν, και από εκεί προκύπτει η κομματική επιλογή την οποία έκανε. Λοιπόν, τώρα αν βάλουμε νερό να βρέξει, πώς θα μας βάλει ο κύριος Μητσοτάκης υδρομετρητές στα πηγάδια μας για να μας μετράει το νερό?
0: Δέχομαι ένα δεύτερο κύκλο μηνυμάτων για το πόσο ενημερωμένος είναι ο Βασίλης. Όμως δεν έχουμε το χρόνο να τα διαβάσουμε όλα.
7: Ναι, αλλά ο Βασίλης, επειδή είναι ενημερωμένος και επειδή είναι γνωστός, έπρεπε να βάλει με τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί τους πονάει τώρα, τι να λέμε.
0: Ναι.
7: Πρέπει να βοηθηθεί, ξέρω, η Νέα Δημοκρατία για να μην μείνουν τα παιδιά τους άνεργα. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια.
0: Δεν ξέρω αν έχει το χρόνο με την Ιωάννα την Ηλιάδη που τον έχω εδώ δίπλα μου που συνεχίζει την εκπομπή με τα στρατιωτικά θέματα. Δεν ξέρω πόσο ασχολείται ο Βασίλης. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και εκεί απόψεις του Βασίλη. Γιατί πρέπει να ακούγεται η νεολαία. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάντως πραγματικά για τη συμμετοχή σου. Καλημέρα. Και βέβαια πολλά φιλιά στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Αφήνουμε σε σένα να κλείσεις.
7: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Γαρουφάλο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίκουρε. Εύχομαι τα καλύτερα και ελπίζω η νεολαία, έστω και ένα άτομο να έχω προβληματίσει από αυτά που έχω πει, θεωρώ ότι είναι κέρδος. Καλημέρα να έχετε.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη. Να είσαι καλά. Ήταν ο Βασίλης Καρυπίδης, υποψήφιος με την Ελληνική Λύση στην Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε και σε άλλες εκπομπές. Μας πιέζει όμως πάρα πολύ ο χρόνος. Ακολουθεί η Αγγελική η Ιωάννα Ηλιάρη. Πήγα σε κάνω τραγουδίστρια. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και τα ξαναλέμε πάλι αύριο στις 7 εδώ στον Μάχη FM 99,8.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ένα κυκλοφοριακό έμφραγμα προκλήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Κηφισό, στο ύψος της Αγίας Άνης του Ρέντι, έπειτα από σοβαρό τροχαίο με εκτροπή αυτοκινήτου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της τροχέας και της πυροσβεστικής για να καθαρίσουν το οδόστρωμα από λάδια, καθώς το όχημα χτύπησε άλλα δύο αυτοκίνητα και έσπασε τα κυκλειδώματα. Η κυκλοφορία διακόπηκε για 45 λεπτά με αποτέλεσμα να σχηματιστεί ουρά σχεδόν 2 χιλιόμετρων, ευτυχώς όμως χωρίς να καταγραφούν σοβαροί τραυματισμοί. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΙΔΑΠ, προγραμματισμένες διακοπές νερού βρίσκονται σε εξέλιξη σήμερα Σάββατο 2 Μαΐου σε διάφορες περιοχές της Αττικής λόγω απαραίτητων εργασιών στο δίκτυο. Ειδικότερα, προσωρινές διακοπές στην υδροδότηση αναμένεται να αντιμετωπίσουν οικοκυριά και επιχειρήσεις σε τμήματα της Αθήνας, των Αχαρνών, της Ελευσίνας, του Ηρακλείου, του Καματερού και της Κηφισιάς. Οι κάτοικοι στις παραπάνω περιοχές καλούνται να είναι προετοιμασμένοι, καθώς η ροή του νερού αναμένεται να αποκατασταθεί σταδιακά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 21 τραυματίστηκαν το τελευταίο 24ωρο στο Νότιο Λίβανο από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά πλήγματα που σημειώνονται παρά την εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ από τα μέσα Απριλίου. Μεταξύ των θυμάτων, στο χωριό Χαμπούς συγκαταλέγονται ένα παιδί και δύο γυναίκες, ενώ επιπλέον θανάτους προκάλεσαν οι πρόσφατες επιδρομές στις περιοχές της Ζραρίγια, Χαμπούς και της Τύρου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων από την επανέναρξη των εχθροπραξιών στις 2 Μαρτίου έχει ήδη ξεπεράσει τους 2.600 ανθρώπους. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα στο νομό Αττικής αναμένεται να επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, ενώ υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές μέχρι και το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση τα 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στις ανατολικές περιοχές ενδέχεται να φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, ο υδράγυρος θα κοιμαθεί σε δροσερά επίπεδα, κινούμενος από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, ακολουθεί εκπομπή Ένοπλες Δυνάμεις με την Ιωάννα Ηλιάδη.
7: Αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

Καλημέρα και καλό μήνα. Μάχη FM 99,8 είναι η εκπομπή για τις ένοπλες δυνάμεις. Στο μικρόφωνο είναι η Ιωάννα Ηλιάδη από το Army Voice. Στον ήχο είναι ο Θοδωρής Μπαρπαρής. Ελπίζω βέβαια να βρίσκεστε κάπου έτσι με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, κάπου μακριά, να έχετε ξεφύγει λίγο από εδώ, από την Αθήνα. Καλό θα ήταν, αν και η κίνηση άλλα προδίδει, δεν είδα έτσι, έχουν φύγει κάποιοι, αλλά η κίνηση στους δρόμους υπάρχει. Να δώσουμε το τηλέφωνό μας, σήμερα θα βγάλουμε και ακροατές στον αέρα για στρατιωτικά θέματα. Να πούμε το τηλέφωνό μας, 210-71-08 και 3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
Και για όσους θέλουν να μας στείλουν μήνυμα στο Viper 6943 63 54 51. Εμείς έχουμε να θέσουμε κάποια θέματα. Ένα θέμα που έχουμε δημοσιεύσει σήμερα στο Army Voice για παράδειγμα είναι το θέμα της ψυχικής υγείας, και είναι ένα ιστορικό θέμα, το πώς δηλαδή, τι ίσχυε το 2012 που καθιερώθηκε αυτή η γραμμή SOS που αφορούσε και στρατευμένους και στελέχη και που μπορούσαν να μιλήσουν με όρους εμπιστευτικότητας, και το τι ισχύει πλέον σήμερα με τον νόμο Δένδια.

Γιατί από τη φροντίδα έχουμε περάσει στο, στο κάρφωμα, ότι είναι και καλά κοπάνα από το στρατό. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά σε αυτό. Δεν ξέρω αν προσέξατε τη δήλωση του πρέσβη επιτιμή του Γιώργου Αϊφαντή για έναν Ισραηλινό απόστρατο που κρατά στο χέρι τον Έλληνα πρωθυπουργό. Θα τα πούμε και αυτά. Θα πούμε και για τις μεταθέσεις στην Κύπρο και γενικότερα για τις μεταθέσεις οι οποίες ο μεγάλος του Σόκος τελείωσε στο στρατό Ξηράς. Πράγματι, προσωπικά και σε μένα ο αρχηγός Γεθά είχε πει ότι 30 Απριλίου θα τελειώσουν όλες οι μεταθέσεις. Βλέπουμε ότι πράγματι έχει υλοποιηθεί. Βέβαια, υπάρχουν και μερικές ατασταλίες. Υπάρχουν και μερικά. Θα τα πούμε. Ως προς για παράδειγμα, αυτή η μετάθεση στην Κύπρο ενός εργοδοτικού συνδικαλιστή. Προφανώς ήταν το ευχαριστώ για τις υπηρεσίες που προσέφερε στο γραφείο του Υπουργού. Θα τα πούμε.

Δεν ξέρω αν προσέξατε εκεί στο Army Voice, έχουμε ανεβάσει ένα θέμα τις τελευταίες ημέρες. Στις 29 Απριλίου το ανεβάσαμε. Για έναν συνδικαλιστή που υπηρετούσε στο γραφείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

για παράπτωμα. Αντί να εξεταστεί για παράπτωμα, αντί να γίνει ΕΔΕ για παράπτωμα, ο υπουργός τον βράβευσε. Γιατί τον βράβευσε? Τον έστειλε στην Κύπρο. Τώρα βέβαια υπάρχει ένα σοβαρό θέμα εδώ, έτσι. Με τιμόρια. Γιατί ως γνωστόν, στην Αθήνα, όταν υπηρετείς εκεί στα γραφεία, παίρνεις τέτοια μόρια. Με τιμόρια πήγε στην Κύπρο, κύριε Υπουργέ? Πώς πήγε στην Κύπρο, κύριε Υπουργέ, ο συνδικαλιστής που υπηρετούσε στο γραφείο σας? Και μάλιστα είναι μια μετάθεση τριετίας. Γιατί πλέον η μεταθέση στην Κύπρο είναι τριετία. Δηλαδή για τρία χρόνια θα παίρνει αποζημίωση, εξωτερικού ο εργοδοτικός συνδικαλιστής. Είναι απίστευτα πράγματα όσα συμβαίνουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τα τελευταία χρόνια. Και ελάχιστα ακούγονται στον τύπο. Εμείς τα γράφουμε, έτσι. Γράψαμε ότι δεν υπήρξε καμία πειθαρχική διερεύνηση όταν ο ίδιος είπε ότι είναι εκλεγμένος σε όργανα κόμματος. Και προσέξτε, δεν ήταν της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Λοιπόν, κανένας δεν ίδρυσε το αυτή. Και μετά βλέπουν κανένα κακομύρι, βλέπουν καλά φαντάρα από εδώ και από εκεί, πάει σε καμιά συγκέντρωση και φωνάζουν. Πραγματικά και τιμωρούν κυρίως. Δηλαδή τον συνδικαλιστή που υπηρετεί στο γραφείο του Υπουργού, τον περιθάλτης, τον παίρνει σαν αγκαλιά, τον στέλνει στην Κύπρο, παίρνει ένα καλό μισθό και οι υπόλοιποι στον Κιάδα.

Να μην ξεχάσουμε δηλαδή και το λαμετάκλητα καταδικασμένο συνδικαλιστή που το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, που υπηρετεί στο γραφείο του Υπουργού και που γι' αυτόν επίσης δεν ιδρώνει ταυτή του. Βέβαια, η εξήγηση είναι αρκετά γνωστή, έτσι. Έχει και πολιτική διάσταση. Έχει να κάνει με τη στάση που κράτησαν όλοι αυτοί οι εργοδοτικοί συνδικαλιστές απέναντι στον Υπουργό. Ιδιαίτερα με την πλάτη που έβαλαν για να περάσει το νομοσχέδιο. Δημιούργησαν έτσι διάφορα θέματα εκεί. Δημιούργησαν θέματα σε όσους αντιδρούσαν. Έκαναν αντισυγκεντρώσεις, έβγαλαν διάφορα να το συζητήσουμε και διάφορα άλλα τέτοια. Και τελικά τι απέγινε, να το, μετάθεση στην Κύπρο. Χρησιμοποιούνται τα πρόσωπα αυτά και προφανώς μετά ανταμείβονται. Έτσι τουλάχιστον το βλέπουμε εμείς. Ας βγει να μας πει ο Υπουργός ότι ο άνθρωπος είχε μόρια. Να δούμε κι εμείς από πού είχε μόρια. Υπάρχει διαφάνεια σε αυτό. Πού είχε τα μόρια. Και αν είχε μόρια, να πάμε και στο άλλο. Υπάρχει ή δεν υπάρχει αμετάθητο για τους συνδικαλιστές. Ή το κόβουμε όταν μας συμφέρει. Υποτίθεται πως είναι συνδικαλιστές για να προστατεύονται, έτσι. Δεν λέω για να μην υπάρχει. Το ακριβώς αντίθετο. Πρέπει να υπάρχει. Αλλά αν υπάρχει αμετάθητο, γιατί τον άλλο το στέλνει στην Κύπρο.

έχουμε θέσει λοιπόν τα ερωτήματα που θα θέλαμε να τα απαντήσει ο Υπουργός, αλλά δεν νομίζω πως πρόκειται να τα απαντήσει. Πώς μεταντήσετε λοιπόν ένα συνδικαλιστής του γραφείου του για 3 χρόνια στην Κύπρο? Με ποια ακριβώς κριτήρια εγκρίθηκε η μετάθεση? Πώς συμβιβάζεται αυτή η μετακίνηση με το αμετάθητο των συνδικαλιστών? Και τέλος, γιατί σε άλλες περιπτώσεις οι μεταθέσεις στην Κύπρο εμφανίζονται να μπλοκάρουν με αυστηρές ερμηνείες των διατάξεων, ενώ όταν πρόκειται για πρόσωπο του στενού περιβάλλοντος του Υπουργού, όλα κυλούν ομαλά? Έτσι. Έχουμε ξανασυζητήσει για τις μεταθέσεις στην Κύπρο και έχουμε συζητήσει για τα προβλήματα που δημιουργούνται και πώς περνάνε οι μέτεροι με ήττα, έτσι. Δεν ξέρω, ελπίζετε κι εσείς ότι θα φτιάξει κάποια μέρα αυτό το θεσπέσιο κράτος μας? Θα υπάρχει δικαιοσύνη, θα υπάρχει διαφάνεια? Πείτε μας στα τηλέφωνα 210-71-08-000, δηλαδή 210-71-08 και 300, και στο Viber στείλτε μηνύματα 6943-63-54-51. Θοδωρή, τραγούδι.

Και μιας και μιλάμε για τις μεταθέσεις, λοιπόν, να μιλήσουμε και για όσους είναι υπηρετούν στα Patriot στη Σαουδική Αραβία. Η περίφημη ΕΛΔΙΣ, Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας. Μάλιστα. Αυτούς που ο υπουργός έλεγε μπράβο για το πύραυλο που εξαπέλυσε, για τους πυράβλους που εξαπέλυσαν και τις αναχαιτήσεις. Αυτοί λοιπόν είναι απλήρωτοι. Είναι απλήρωτοι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι η δύναμη των... αυτοί πηγαίνουν ανατρίμηνο, έτσι. Η δύναμη, η ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας με τον αριθμό 17, δηλαδή η αποστολή 17, έχει πάει στις 11 Φεβρουαρίου στη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, ορισμένα στελέχη από την προηγούμενη, από την ελληνική δύναμη 16 που έχουν παραμείνει για τις πλήρους εξαμήνου, πληρώθηκαν για ολόκληρο το μήνα, άλλοι πληρώθηκαν, άλλοι δεν πληρώθηκαν, τι έχει γίνει. Για το Φεβρουάριο λοιπόν, η μερίσια αποζημίωση καταβλήθηκε με βάση το ποσό των 69, των σχεδόν 70 ευρώ που παίρνουν ημέρα. Άλλοι πληρώθηκαν, όσοι είχαν πάει δηλαδή παλαιότερα πληρώθηκαν, και άλλα στελέχη πληρώθηκαν για 18 ή για 11 μέρες ανάλογα με το group στο οποίο ανήκαν. Μετά όμως, αυτή ήταν και η τελευταία πληρωμή, έτσι. Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί αφορά την αποζημίωση του Μαρτίου. Η εξόφληση της μηνιαίας αποζημίωσης γίνεται συνήθως έως τις 20 του επόμενου μήνα. Δηλαδή, τον Μάρτιο έπρεπε να τον πληρωθούν μέχρι τις 20 Απριλίου. Και θα αφορούσε 31 ημέρες υπηρεσίας Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, αυτή την αποζημίωση δεν την έχουν πληρωθεί. Ή τουλάχιστον δεν την είχαν πληρωθεί μέχρι τις 30 του μήνα που γράψαμε το θέμα. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν είναι μόνο ότι δεν την έχουν πληρωθεί, δεν ξέρουν και τι θα γίνει. Βεβαίως υπάρχει μια συζήτηση, αλλά είναι συζήτηση ακόμα, να μπορέσει να αυξηθεί το ποσό της αποζημίωσης και στη Σαουδική Αραβία και στο Κόσοβο, μαθαίνουμε. Αλλά ακόμα τίποτα δεν είναι σίγουρο και αυτό δεν δικαιολογεί την καθυστέρηση. Δυστυχώς τα στελέχη που πηγαίνουν στη Σαουδική Αραβία πολύ συχνά διαμαρτύρονται για τέτοια περιστατικά. Δεν είναι μόνο αυτοί που έχουν πάει τώρα η αποστολή υπαριθμών 17. Είναι και οι προηγούμενες αποστολές. Πάντα, μα πάντα υπάρχει, δημιουργείται κάποιο πρόβλημα, πάντα τους καθυστερούν χρήματα και βρίσκονται και στην άλλη άκρη του κόσμου, έτσι. Για σκεφτείτε τώρα να είναι χωρίς χρήματα. Είναι δυνατόν? Τέλος πάντων, αυτά ήταν τα συγχαρητήρια που έδινε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και στα αγαπητά στελέχη και τα μπράβο και τα ζήτω. Να ξέρουμε δηλαδή τι ακριβώς συμβαίνει πίσω από αυτά. Τραγούδι.

Ο κύριος Κώστας μας λέει ότι είναι πιο κατανοητό και εύκολα προσλήψιμο να λέμε το τηλέφωνο με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε αν θέλετε να βγείτε στον αέρα. 210-710-8000. Έχει δίκιο ο κύριος Κώστας. Ευχαριστούμε. Να το ξαναπώ. 210-710-8000. Τώρα θα πάμε σε ένα θέμα που έχουμε, μπορείτε να το διαβάσετε στο Army Voice και που για μένα έσκασε σαν βόμβα, έτσι. Γιατί δεν μπορεί ένας Έλληνας πρέσβης επιτιμής, ο κύριος Γιώργος Αϊφαντής, συνέδεσε την ελληνική στάση απέναντι στην Ισραηλινή επέμβαση εντός του, της περιοχής ευθύνης της Αθήνας. Στην Freedom Flotilla, το γνωρίζετε το περιστατικό. Συνέδεσε λοιπόν τον Πρωθυπουργό με απόστολο το Ισραηλινό Συνταγματάρχη και είπε, σε παρέμβασή του λοιπόν στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής, ο κύριος Αϊφαντής υποστήριξε ότι η επιχείρηση των Ισραηλινών δυνάμεων έγινε σε διεθνή ύδατα, αυτό είναι γνωστό, αλλά εντός της περιοχής ευθύνης για έρευνα και διάσωση ανάμεσα σε Κύθυρα και Κρήτη. Κατά την εκτίμησή του, η στάση της Αθήνας εκπέμπει εικόνα χώρας που δεν ασκεί πλήρως τα δικαιώματά της στην Ανατολική Μεσόγειο. Και βέβαια, να το πούμε, αν δεν ήταν Ισραηλινοί και ήταν Τούρκοι, τι θα κάναμε. Αλλά εγώ θα σταθώ σε ένα άλλο σημείο. Ο πρέσβης επιτιμή, επωνύμως, συνέδεσε, είπε κάτι το οποίο είναι, για μένα είναι εξωφρενικό. Προφανώς όμως για να το λέει, κάτι ξέρει και θα πρέπει να απαντηθεί. Αναφέρθηκε λοιπόν σε έναν απόστρατο Ισραηλινό συνταγματάρχη, τον οποίο συνέδεσε ευθέως με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και την ελληνική ανοχή απέναντι στις κινήσεις του Ισραήλ. Είπε λοιπόν για έναν, το όνομα που ανέφερε είναι ως κύριος Γκυγιάν, υποστηρίζοντας ότι ο συγκεκριμένος απόστρατος αξιωματικός κρατάει τον Έλληνα Πρωθυπουργό από το λαιμό. Κρατάει τον Έλληνα Πρωθυπουργό από το λαιμό. Η φράση είναι απίστευτα βαριά καταγγελία, έτσι. Ο πρώην διπλωμάτης δεν περιορίστηκε στην κριτική για τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα χειρίστηκε το περιστατικό με τους διαδηλωτές. Συνέδεσε την ελληνική στάση με υπαινιγμό προσωπικής και εξάρτησης του Πρωθυπουργού από Ισραηλινό παράγοντα. Σύμφωνα με όσα λέει ο ίδιος, η Αθήνα ανέχεται τέτοιες ενέργειες επειδή ο συγκεκριμένος απόστρατος Ισραηλινός συνταγματάρχης διατηρεί προς το παρόν τη σιωπή του. Πρόκειται για διατύπωση που μεταφέρει την υπόθεση από το πεδίο της εξωτερικής πολιτικής στο πεδίο της πολιτικής λογοδοσίας. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω τι θα απαντήσει η κυβέρνηση, αλλά εγώ όταν το άκουσα δεν μπορούσα να το πιστέψω.

μέσα η συνέντευξη είναι 15 λεπτά. Μπορείτε να μπείτε, την έχουμε βάλει και στο Αρμιβός, μπορείτε να μπείτε στην Αυτεμπορική, στο YouTube της Αυτεμπορικής, να το διαβάσετε, να την ακούσετε. Ο διπλωμάτης θέτει ζήτημα κατεύθυνσης ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και αφήνει να εννοηθεί ότι πίσω από την ελληνική στάση υπάρχουν παράγοντες που δεν εξηγούνται μόνο με όρους διπλωματικούς. Δεν ξέρω, αυτό πρέπει να απαντηθεί. Αφορά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας και τη δυνατότητα της χώρας να χαράσει αυτόνομη ή εξαρτώμενη εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει καθαρά. Αν υπήρξε ελληνική ενημέρωση, αν υπήρξε συνένεση, ελληνική αντίδραση για την Ισραηλινή επιχείρηση. Πρέπει να τοποθετηθεί και απέναντι σε αυτό που είπε ο διπλωμάτης για τον απόστρατο Ισραηλινό συνταγματάρχη. Η καταγγελία δεν αφορά ένα δευτερεύον πρόσωπο, αλλά αφορά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε και ένα έτσι, θέμα που μας συγκλώνησε επίσης αυτή την εβδομάδα. Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεως Στρατιωτικών ΥΠΟΕΣ λοιπόν έβγαλε την ημέρα που ήταν αφιερωμένη στην υγιεινή και ασφάλεια, έβγαλε μία ανακοίνωση και μία μέτρηση που είχε κάνει η ίδια, επισημένοντας βέβαια ότι δεν μπορεί να είναι ακριβή τα στοιχεία και θα εξηγήσει τους λόγους. Μιλάει για 411 θανάτους στρατιωτικών και 163 τραυματισμούς στρατιωτικών και στρατιωτών και 163 τραυματισμούς στρατιωτικών και στρατιωτών στις ένοπλες δυνάμεις από το 1990. Το ακούσατε, 411 θάνατοι. Η ανακοίνωση έγινε στις 28 Απριλίου, Παγκόσμια ημέρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, για να πει ότι οι στρατιωτικοί δεν αντιμετωπίζονται, δεν έχουν υγεία και ασφάλεια στην εργασία τους. Ιδιαίτερα στάθηκε στο θέμα των αυτοκτονιών. Η αυτοκτονία αναφέρει ότι κατέγραψε 60 αυτοκτονίες από το 1990 έως τον Απρίλιο του 2026, αλλά επικαλείται πρόσθετα στοιχεία που φαίνεται πως ανεβάζουν τον αριθμό σε τουλάχιστον 120 από το 2000 μέχρι σήμερα. Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι, ας πούμε, επειδή τα στοιχεία δεν ανακοινώνονται όλα. Και εκεί δεν μπορεί να έχει. Έχει καταγράψει, έχει διασταυρώσει στοιχεία από διάφορους φορείς και έχει προσπαθήσει να μας δώσει μια εικόνα περισσότερο για να μας αφυπνίσει. Έχει συγκρίνει λοιπόν στοιχεία με παλιότερα δημοσιεύματα και αναφορές για αυτοκτονίες στρατιωτών και οπλητών θητείας, υποστηρίζοντας ότι αυτά τα 120 άτομα που είπαμε για απόκληση είναι προβληματικά και κυρίως δεν υπάρχει συστηματική καταγραφή. Προσωπικά και εγώ έχω ζητήσει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στοιχεία για τις αυτοκτονίες σε ένοπλες δυνάμεις και για τα ναρκωτικά σε ένοπλες δυνάμεις και δεν έχω πάρει απάντηση ποτέ. Ποτέ. Το Υπουργείο θεωρεί ότι δεν πρέπει να απαντήσει. Έχει κάτι να κρύψει, μάλλον. Μάλλον έχει κάτι να κρύψει. Στην ανακοίνωση της ΠΟΕΣ γίνεται και μια άλλη ιδιαίτερη μνήμα. Στις κυβερνητικές δυνάμεις λέει μηδέν τραυματισμοί στα στοιχεία. Μηδέν τραυματισμοί. Η ΠΟΕΣ χαρακτηρίζει αδύνατη μια τέτοια εικόνα, ειδικά για ένα χώρο με αυξημένη επικινδυνότητα στην εκπαίδευση και στις επιχειρησιακές διαδικασίες. Είναι προφανές ότι τα κρύβουν. Επίσης, ιδιαίτερο βάρος δίνει και στις επαγγελματικές ασθένειες. Αναφέρει ότι μέσα σε 35 χρόνια εντόπισε μόλις μία περίπτωση θανάτου που αναγνωρίστηκε τελεσίδικα από τη δικαιοσύνη ως επαγγελματική ασθένεια λόγω έκθεση αμίαντου. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι επαγγελματικές ασθένειες. Έχουμε ακροατή. Καλημέρα σας. Για πείτε μας.
1: Μέρα κυρία Ελιάδη.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Χριστός Ανέστη και...
0: Αληθώς και καλό μήνα. Καλό μήνα.
1: Σε όλο τον κόσμο. Στέφανας λέγομαι. Ήθελα να σας ρωτήσω αυτό το θέμα με τους δύο Έλληνες που κρατούνται στη Κωνσταντινούπολη. Δεν ασχολείται κανείς.
0: Μάλιστα.
1: Ποια θα είναι η τύχη τους. Είναι το ένα.
0: Έχει ασχοληθεί φαντάζομαι το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Και το άλλο που θέλω να σας πω. Οι δύο στρατιωτικοί μας που είχαν συλληφθεί και φυλακιστεί στις τουρκικές φυλακές.
0: Μάλιστα.
1: Κούκλαζης και Μητρετώδης. Γνωρίζουμε σήμερα τι κάνουν.
0: Υπηρετούν, συνεχίζουν. Το ρώτησα πρόσφατα.
1: Ορίστε, δεν κατάλαβα.
0: Το ρώτησα την περασμένη εβδομάδα. Υπηρετούν κανονικά.
1: Ωραιότατα. Λοιπόν.
0: Το ρώτησα την προηγούμενη εβδομάδα. Συμπτωματικά είδατε, είχαμε την ίδια σκέψη.
1: Εντάξει, κυρία Λιάδη μου, πρέπει να ασχοληθούμε όμως με τους δύο.
0: Ναι, το ρώτησα, σας λέω, επειδή το σκεφτόμουν. Την προηγούμενη εβδομάδα που ήμουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έκανα αυτή την ερώτηση για το πού βρίσκονται. Δεν υπηρετούν μαζί σε διαφορετικές περιοχές, αλλά υπηρετούν. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Επόμενος ακροατής, καλή σας ημέρα. Καλό μήνα.
1: Καλημέρα.
0: Καλό μήνα.
1: Μ' ακούτε?
0: Σας ακούω, σας ακούω.
1: Ναι, ναι. Εγώ έχω υπηρετήσει παραμεθόριο, εντάξει, μεγάλος. Και ο γιος μου υπηρέτησε γι' αυτός παραμεθόριο σε φυλάκιο κλπ. Δύσκολα. Όταν υπηρέτησα εγώ την δεκαετία του γύρω στο 89, μπορώ να πω ότι οι συνθήκες διαβίωσης, δεν μιλάω για
0: ήταν
1: την...
0: Ήταν πιο δύσκολες τότε.
1: Όχι, θα σας πω. Δεν μιλάω τώρα για, για τις συνθήκες ετοιμότητας του στρατεύματος, δεν είμαι αυτός που θα το κρίνει,
0: πώς
1: εγώ να το κρίνω αυτό. Λοιπόν, αλλά για τις συνθήκες διαβίωσης μπορεί να έχω άποψη. Λοιπόν, οι συνθήκες διαβίωσης λοιπόν ήταν πολύ καλύτερες από ό,τι είναι τώρα. Δηλαδή, τακτηριακά, η κατάσταση στο στρατόπεδο, ακόμα και πώς διαβιούν δηλαδή οι στρατιώτες, είχαν με πλυντήρια, είχαν πράγματα.
0: Πού υπηρετήσατε τώρα... στο Λαγό?
1: Πώς?
0: Υπηρετήσατε στο Λαγό?
1: Υπηρέτησα στη Λίμνο.
0: Στη Λίμνο,
1: λοιπόν,
0: α,
1: και μάλιστα στα τεθωρακισμένα.
0: Ωραία η Λίμνος.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, και ο γιος μου εκεί υπηρέτησε.
0: Το ρώτησα το Λαγό, έτσι, γιατί ουσιαστικά ο Λαγός ξεκίνησε να χτίζεται εκείνη την περίοδο. Αμέσως μετά την κρίση του 87. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή. Ο Λαγός είναι στον Εύρο, έτσι. Δεν το ρώτησα τυχαία. Γι' αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν, εκείνο που είδα είναι ότι τότε δίνονταν χρήματα για το ανθρώπινο δυναμικό που υπηρετούσε εκεί πέρα και πρέπει να είναι σε κατάσταση αλλά και σε υψηλό ηθικό. Όταν κάποιος είναι νηστικός, ας πούμε, και κρυώνει, συγγνώμη, και μάλιστα... με τα δεδομένα τα σημερινά, όπως είναι, έχουν μεγαλώσει τα παιδιά και οι τελευταίες γενιές, γιατί εμείς είχαμε περάσει λίγο δύσκολα, λογικό είναι το ηθικό του να μην είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Λοιπόν, όταν λοιπόν σε βγάζουν με ένα βραδινό ζελέ, ας πούμε, για να, το φαγητό σου είναι ένα βραδινό ζελέ και δύο κομματάκια... κατεψυγμένες ψαροκροκέτες και πάει ο υπεύθυνος εξωματικός, ας πούμε, στο φυλάκιο και κλείνει τη θέρμανση μια σόμπα της κακιάς ώρας, ας πούμε, που είναι εκεί πέρα, ακόμα και αυτοί δεν τους αφήνανε και προσπαθούν να φορέσουν, ας πούμε, παλτά, ρούχα, μπέρτες, ιστορίες για να κοιμηθούν, έτσι. Και στη Σκοπιά δεν τους αφήνουν να βάζουν κάτι ανομαλίες, δηλαδή κάτι πράγματα τρελά. Δεν τους αφήνουν να βάζουν αυτά τα παλτά τα ειδικά που είχαμε εμείς, τις χλένες κλπ. Λοιπόν, δεν είναι... κάποια στιγμή θα δικαιωθούν και αυτοί που είναι φυγόστρατοι.
0: Είπα πίτετα, γιατί έχουμε δημοσιεύσει πολλές φορές.
1: Εμένα ο τέτοια, γιος μου γύρισε άρρωστος.
0: Τέτοιο φαγητό, ας πούμε, και μας λένε δεν υπάρχει. Και, μα οι ίδιοι φαντάρηματα στέλνουν.
1: Εγώ είχα στείλει και επιστολή γιατί αρρώστησε. Ήταν οι ανίκανοι να τον
0: υπερηφάσουν. Να τα στέλνετε στο Army Voice, εμείς τα δημοσιεύουμε.
1: Έστειλα επιστολή στο Δέντια. Το Υπουργείο...
0: Αρχιοθετήθηκε.
1: Όχι, μου απαντήσανε.
0: Τι σας απαντήσανε
1: και έγινε. Έγινε κάποιος σχετικός ξεσηκωμός και πήρα και τηλέφωνα εκεί εγώ και λοιπά και αναγκάστηκα να τους πω να τον πάρουν, να τον πάνε σε ιδιωτικό γιατρό, ας πούμε, για αρρωστήσεις και με το άφησε και ένα ψηλό κουτσούρι στο αναπνευστικό σύστημα.
0: Λοιπόν, αυτό αναγνωρίζετε?
1: Αυτό δεν αναγνωρίζεται, φυσικά δεν αναγνωρίζεται και τον ακούω μερικές φορές και, γιατί εμένα μου την πέσανε όταν παρουσιάστηκε στο κέντρο, μου την πέσανε κάτι εκεί παράγοντες κλπ. Πού θέλει να πάει κλπ. Και ιστορίες λέω δεν θέλω. Λοιπόν, θα πάει εκεί που πρέπει. Λοιπόν, εκ των υστέρων όμως, λέω καλά κάνουν τώρα και βάζουν τα βίσματα, ας πούμε, για ποιο λόγο, ας πούμε, να το υποστεί αυτό το πράγμα, για να γίνει άντρας. Εντάξει, okay, να γίνει άντρας, αλλά να μην έρθει και σακάτης.
0: Μα μην νομίσετε, και εμείς, τα βίσματα εγώ, είναι περισσότερα στην Αθήνα παρά στα σύνορα.
1: Μα γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, εγώ όταν
0: κονταροχτυπιούνται τα βίσματα στην Αθήνα, ποιος έχει μεγαλύτερο βίσμα. Οπότε είναι καλύτερα στην παραμεθόριο παρά στα...
1: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Ναι. Εγώ λοιπόν όταν υπηρέτησα εκεί, σας πληροφορώ ότι και ζεστό νερό είχαμε που δεν το είχαν αυτοί. Αναγκαζόταν, έβγαινε έξω, πλήρωνε...
0: Πού υπηρέτησε ο γιος?
1: Στη Λίμνο. Και εσείς. Στο Λιβαδοχώρι. Εκεί, το οποίο είναι ένα απαράδεκτο στρατόπεδο. Απαράδεκτο. Μου έστειλε φωτογραφίες από ένα εκεί ατρίο που είχαν, τόσο που τον είχαν πάει. Να σας πω, δηλαδή, ούτε στην Γκάνα δεν είναι έτσι, ας πούμε, τα δεδομένα. Και τους τα έγραψα.
0: Να μας στέλνετε φωτογραφίες. Εγώ καλό και τους ακροατές.
1: Κινητοποιήθηκε το άλλο, το τραγικό.
0: Καλό και τους ακροατές που μας ακούνε να μας στέλνουν στο Army Voice και φωτογραφίες και τις διαμαρτυρίες σας.
1: Να σας πω και το άλλο το τραγικό. Εκεί να δείτε το μεγάλο το γέλιο, η κατάντια είναι ότι όταν έφυγε από τη Σπάρτη με φίλο πορείας να πάει στη Λίμνο, έτσι. Όταν έχεις φίλο πορείας σημαίνει ότι παίρνεις το καράβι, μπαίνεις μέσα, είτε έχεις φίλο πορείας. Μπορεί να είναι επιστράτευση, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Έχεις φίλο πορείας και έχεις προηγήσει. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι,
1: λοιπόν, πάει, παίρνει λοιπόν το καράβι, παίρνει τα πράγματά του, φορτώνεται σάκους, λουκάνικα ιστορίες, να πάει για μετάδεση με το... με το πλοίο της γραμμής ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω αυτά τα, το αγούδι μου, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία το πλοίο που
1: όχι,
0: είπα,
1: έχει σημασία.
0: Δεν είναι και πολλά.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, έχει σημασία γιατί με το που πάει εκεί πέρα του λένε υπεράριθμο, του λένε δεν μπορείς να μπεις μέσα. Ρε παιδιά τους λέει, έχω τέτοιο, έχω φιλοπορίας. Πώς παρουσιαστώ. Θα με περιμένουν το πρωί η στρατονομία, είναι δυνατόν? Δεν γίνεται. Του λέει ο αρχιλογιστής εκεί πέρα του πλοίου, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να μπει μέσα, είναι υπεράριθμο. Παίρνω τηλέφωνο, μου λέει έτσι. Του λέω, πήγαινε στην αστυνομία και πες τους ότι δεν σε αφήνουν για να είσαι κατοχυρωμένος. Ή μάλλον του λέω, περίμενε, έρχομαι εκεί. Λοιπόν, τρέχω γρήγορα, παρατάω τη δουλειά μου, πάω εκεί. Ήτανε τέσσερις διμενικοί, την είσοδο. Μου λένε, πού πας? Του λέω, πάνω από μέσα. Γιατί δεν αφήνουν κάποιοι, του λέω, να περάσει, ταξιδέψει ο γιος μου που είναι φαντάζομαι. Μα μου, βέβαια, τι μα μου, και μπαίνω μέσα και κυνηγάνε αυτοί από πίσω. Λοιπόν, πάω στον, του λέω, τι έγινε, του λέω, μεγάλη. Μου λέει, δεν γίνεται, είναι υπεράριθμο. Εγώ ψηλιάστηκα ότι αυτός ήθελε λεφτά. Του μυρίστηκα. Λοιπόν, λέει, έρχεται μια κυρία και λέει, δεν θα ταξιδέψω εγώ, λέει, ματαιώνω, αν θέλει το παιδί μπορεί να πάρει το εισιτήριο το δικό μου. Του λέω, δώσου το. Δώσου το εισιτήριο να ταξιδέψει ο φαντάρος, του λέω. Πάει στα παραμεθόριο, του λέω, πάει στα σύνορα. Λέει, δεν μπορεί να γίνει αυτή η αλλαγή. Λογιστικά, λέει, δεν μπορεί να γίνει. Δεν πειράζει, δεν μην γίνει λογιστικά, του λέω, ας γίνει πραγματικά. Οι λιμενικοί είναι απίσω μου, κοιτάνε σαν χάνι και δεν λένε κουβέντα. Ρε, τους λέω, ποιος κάνει κουμάντο εδώ πέρα? Ποιος κάνει, ρε, τους λέω, μιλήστε, ρε, τους λέω, ποιος κάνει κουμάντο εδώ πέρα, λέω. Κάνετε εσείς, κάνει λιμενικό ή κάνουν οι εφοπλιστές? Άχνα, τιμωδιά. Μου λέει αυτός, έλα από εκεί, μου λέει, στο ένα κουβούχλιο που είχανε. Ο λογιστής της εταιρείας, της φυλακής. Πάω εκεί, μου λέει, κοίταξε να δεις. Άμα πληρώσει έστω το φοιτητικό, πρέπει να ταξιδέψει. Πίσω του ήταν άλλα 5 παιδιά που ήταν να ταξιδέψουν. Του λέει, και πώς είναι το φοιτητικό? Μου λέει, 45 ευρώ, έχω κρατήσει το εισιτήριο, να πω, θα έχω κρατήσει. Ή 45 ή 42. Του λέω, είσαστε ξεφτύλες. Και γυρίζω στους λιμενικούς και λέω, πιο ξεφτύλες όμως είστε εσείς. Που καθόσαστε, με κοιτάτε, τον κοιτάτε και δεν τον βουτάτε να τον πάτε αυτόφορο, γιατί αυτή τη στιγμή παραβιάζει βασικούς κανόνες του συντάγματος και της πατριωτικής συνείδησης. Τίποτα, άχνα, τσιμουδιά. Τους κατάστασα τα 42 ευρώ για να πάει ταξιδέψει το παιδί μου, να μην ταλαιπωρηθεί, γυρίσει πίσω με τα φάρα πράγματα φορτωμένος κλπ. Και την άλλη μέρα που κατέβηκε στη Λίμνο, τον περίμενε η στρατονομία.
0: Γιατί?
1: Δηλαδή θα είχα περιπέτειες. Το καταλάβατε τι έγινε? Και τα είπανε ότι υπάρχει περίπτωση, τώρα που ξεκινούσε ο πόλεμος εκεί, έγινε η φασαρία με την Κύπρο κλπ. Τώρα πρόσφατα, ας πούμε, λέει ότι υπάρχει περίπτωση να γίνει επιστράτευση. Και είχα ξαναπάρει στους σταθμούς και λέω, παιδιά, πείτε τους αυτούς που πάνε για επιστράτευση να έχουν και λεφτά μαζί. Γιατί δεν θα τους πάρουν τα πλοία, αν πάνε να τα συνδέσουν.
0: Το καταλάβατε? Όταν γίνεται επιστράτευση ισχύουν. Φαντάζομαι.
1: Γιατί το φύλο πορείας τι είναι? Όταν πας επιστράτευση, φύλο πορείας δεν έχεις. Εγώ θυμάμαι τότε που
0: ξαναπηρέψα. Ενώ βάζουν πλοία, φαντάζομαι, περισσότερα.
1: Ναι, δεν τα ξέρω αυτά τα θέματα. Εγώ πήρα τηλέφωνο βέβαια και στο Υπουργείο, πήρα και τηλέφωνο και το διοικητή του στη Σπάρτη. Του λέω, πού τον στέλνετε να πάει? Λέει, του κάνανε τέτοιο πράγμα? Του λέω, απορρίσαι. Πήρα τηλέφωνο και στο Υπουργείο, λέει, θέλουμε την καταγγελία σας.
0: Άρα έγινε στο Υπουργείο, τι σας είπαν, τώρα σοβαρά.
1: Τίποτα, το Κινέζο. Σε αυτό το θέμα το Κινέζο. Στο άλλο θέμα που σας είπα, γιατί ήταν θέμα υγείας, μου απαντήσανε, μου είπαν, με πήραν τηλέφωνα από την ο διοικητής του νησιού. Με πήρε τηλέφωνο, μην ανησυχείτε, θα το κοιτάξουν το θέμα του παιδιού, αλλά είχα φροντίσει εγώ, είχα πληρώσει και το είχα πάει σε εξωτερικό γιατρό. Λοιπόν, μα τους είχαν τώρα στη Σκοπιά με μείον 12 και δεν τους αφήσαν, δεν ξέρω γιατί, τι ανομαλία ήταν αυτό, να βάζουν τα παλτά, τις μπέρτες.
0: Τι χλένει αυτή, τέλος πάντων.
1: Τι αυτή είναι, αυτά τα πράγματα. Τα είχαμε κι εμείς και τα βάζαμε. Λοιπόν, και κοιτάξτε τώρα, όταν φυσάει ο
0: Βοριάς. Μήπως δεν είχανε, μήπως δεν υπήρχε απόθεμα.
1: Δεν ξέρω, τι να σας πω, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αλλά...
0: Διόλου απίθανο, έτσι.
1: Ναι, καθόλου απίθανο. Λοιπόν, αλλά σας λέω τότε που υπηρέτησα εγώ, μας δίνανε φύλλο πορείας και ερχόμασταν με σε 130. Ταξιδεύαμε σε 130. Ή ταξιδεύαμε ακόμα και με σε 130 με δωρεάν να πάρουμε να γυρίσουμε πίσω στα σπίτια μας για να μην...
0: Το όνομά σας δεν συγκράτησα.
1: Ηλίας.
0: Κύριε Ηλία, έχει επικοινωνήσει ο κύριος Τέλιος Φωτόπουλος και λέει θέλω τα στοιχεία του για να κάνω καταγγελία στη Βουλή, αν θέλετε βέβαια. Μην τα πείτε στον αέρα. Μόλις τελειώσει.
1: Κάτσε το τηλέφωνο μου, το έχετε.
0: Ας μην το πούμε στον αέρα, έτσι.
1: Έχω κρατήσει και την απόδειξη.
0: Ναι.
1: Κρατήσει την απόδειξη του εισιτηρίου.
0: Θα σας παρακαλούσα.
1: την έστειλα την απόδειξη, την έστειλα νομίζω και σε κάποιον βουλευτή, δεν θυμάμαι.
0: Μόλις τελειώσουμε την εκπομπή, θα σας πάρουμε τηλέφωνο για να μας δώσετε.
1: Αλλά σας λέω ότι τότε που ήμουν εγώ, δεν θυμάμαι τότε τι ήταν, Πασόκ ήταν, δεν θυμάμαι τι ήταν.
0: Δεν έχει σημασία. Το 89 ήταν μεικτό. Το 89 είχαμε πολύ.
1: Ναι, ήταν.
0: Το Αμαρτωλό 89. Έχει ανάλογα με την περίοδο λοιπόν.
1: Ήταν, πώς τον λένε αυτόν τον τραπεζίτη, πες το.
0: Είχαμε διάφορα. Εκεί ήταν μια ταραγμένη περίοδος.
1: Είχαμε τα Pampers τότε και μπορεί να υπήρχαν λεφτά. Ναι. Λοιπόν, σας λέω ότι εγώ έτρωγα καλύτερα το σπίτι μου. Και δεν έχω τέτοια αξίωση, εμπασχετός, στο στρατό είσαι. Αλλά προσέξτε τους ανθρώπους. Εφόσον βλέπετε ότι υπάρχει, δεν υπάρχει διάθεση να πηγαίνουν τα παιδιά, κοιτάνε να αποφύγουν τη διαδικασία αυτή, προσέξτε λίγο. Προσέξτε τους. Θα μου πείτε, ναι, αλλά πρέπει να συνηθίσουν, άμα γίνει κάτι, πρέπει να κοιμηθούν έξω κλπ. Όταν θα γίνει κάτι, αξίζει τον κόπο να αρρωστήσεις. Ακόμα να γίνει και το πιο απίθανο.
0: Ακριβώς, άμα γίνει κάτι, δεν το συζητάμε. Αλλά στην περίοδο ειρήνης.
1: Βασανισμός θα γίνεται. Δεν κατάλαβα, ας πούμε.
0: Είμαστε σε περίοδο ειρήνης, έτσι. Άλλο να προετοιμάζομαι.
1: Να έχουν μια κολόσομπα τώρα εκεί πέρα, ας πούμε, και να μην τους αφήνει ο άλλος ο ανώμαλος να την ανάβουνε. Είναι δυνατόν.
0: Μάλιστα.
1: Από χωριά είμαστε, ξέρουμε τι γίνεται όταν κοιμάσαι και κάνει κρύο και υγρασία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν είσαι παρύπνος μία ώρα και είσαι, πώς το λένε, υπό αυτές τις συνθήκες, θα αρρωστήσεις. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αρρωστήσεις. Όλοι κουβαλάμε κουσούρια από τέτοιες ιστορίες.
0: Βέβαια.
1: Στην Αμερική και στο Ισραήλ, για παράδειγμα, ας πούμε, τους κάνουν τέτοια. Δεν νομίζω. Αντιθέτως είναι προστατευμένοι κλπ. Άλλο όταν υπάρχει περίπτωση τότε, εκεί πλέον πας να σώσεις το τομάρι σου. Δεν κοιτάς μην τυχόν και ανεβάσεις πυρετό.
0: Καλά, αυτά είναι βλακίες που λένε, έτσι, ότι και καλά, ας πούμε, τι θα κάνεις σε περίοδο κρίσης. Γιατί δεν είσαι σε περίοδο κρίσης.
1: Μα ούτε καν μπορεί να τα επικαλεστεί ένα σοβαρός άνθρωπος αυτά τα πράγματα. Ούτε καν μπορεί να τα επικαλεστεί. Αλλά που την
0: η προσομοίωση, γιατί όταν γίνεται προσομοίωση, γίνεται σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Έτσι. Δεν γίνεται έτσι σχήμα, να μιλάμε βλακίες τώρα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εκείνο που μου την έδωσε περισσότερο ήταν ότι δεν έμαθε τίποτα απολύτως στο στρατό. Τίποτα! Εγώ το δίπλωμά μου το έχω πάρει από το στρατό. Και μάλιστα επαγγελματικό.
0: Λοιπόν, αυτό ακριβώς το θέμα.
1: Τίποτα.
0: Αυτό ακριβώς το
1: τι
0: θέμα.
1: Τι κάνετε, ρε παιδιά, φυλάμε.
0: Αυτό το θέμα φυλάμε, θα το έχουμε.
1: Έκανε και κάνα δύο βολές και τελείωσε το παραμύθι.
0: Θα το έχουμε την. Κάνουμε έρευνα για αυτό το θέμα. Έτσι, μέσα από τα στρατιωτικά περιοδικά, από το Στρατός και Ενημέρωση που εκδίδεται από την δεκαετία του 90. Έχουμε συγκεντρώσει στοιχεία και θα τα παρουσιάσουμε. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα που λέτε.
1: Ο μάγειρας που είχαμε εμείς, κυρία Ηλιάδη, ο μάγειρας που είχαμε εμείς και μαγείρευε στον στρατόπεδο, μάγειρας που είχαμε και μαγείρευε στον στρατόπεδο, έχει γίνει καταξιωμένο σεφ.
0: Έτσι. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, κύριε Ηλία, να σας ευχαριστήσω. Θα σας πάρουμε τηλέφωνο μόλις τελειώσει η εκπομπή.
1: Ναι.
0: Για να ζητήσουμε τα. Να ζητήσουμε τα στοιχεία.
1: Λέω, είστε... Επίτηδες το εισιτήριο το έχω κρατήσει. Το έχω κρατήσει. Γιατί πλήρωσα και με κάρτα και έχω και την απόδειξη. Επίτηδες.
0: Ωραία, ωραία. Μόλις τελειώσουμε την εκπομπή, γιατί φτάσαμε σχεδόν και στο τέλος. Έχουμε να πούμε δύο λόγια.
1: Παρεμπιπτόντως, να δώσω και συγχαρητήρια στον. Δεν ξέρω πού το λιμενικό, πού εμπίπτει, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
0: Στο Υπουργείο Ναυτιλίας.
1: Μπράβο, στο Υπουργείο Ναυτιλίας να δώσω και συγχαρητήρια για τον έλεγχο που έχει στο λιμάνι, ας πούμε, και κάνει και κουμάντο.
0: Τα ακούει εκεί, δηλαδή υπάρχει και ο πρώην στρατιωτικός εκεί, υφυπουργός είναι, ο κύριος Γκίκας. Τα ακούει εκεί ο κύριος Γκίκας αυτά. Για να δούμε. Για
1: και
0: να
1: πιο
0: δούμε.
1: Πριν ήταν και ο άλλος πρώην που τον είχαν φέρει από την Κύπρο, εκείνος και ο περίεργο.
0: Ο κύριος Γκίκας είναι αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού. Απόστρατος και είναι υφυπουργός, μεταπολιτεύτηκε.
1: Άρα
0: θα πρέπει
1: χώρα
0: να έχει περισσότερες. Γι' αυτό δεν λέω για τον υπουργό, έτσι.
1: Όταν
0: γιατί ως στρατιωτικός θα πρέπει να έχει άλλες ευαισθησίες για αυτά τα θέματα.
1: Όταν βλέπεις σε μια χώρα τέσσερις λιμενικοί και μάλιστα ο ένας βαθμοφόρος, δεν ξέρω τι βαθμό είχε, αλλά ήταν λοιπόν να κάθονται να κοιτάνε σαν χάνι τον λογιστή μιας εταιρείας, σημαίνει ότι το επόμενο βήμα είναι η μουριά. Τράκα με τη μουριά. Και ξέρετε, η μουριά, άμα πέσεις πάνω σε μουριά, έχει ένα φλοιό, θα σε κάνει αγνώριστο.
0: Μάλιστα. Κύριε Ηλία, σας ευχαριστούμε. Τα λέμε σε λίγο. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ, γιατί εντάξει, δεν προφτάσαμε να πούμε, αλλά έχουμε ένα αφιέρωμα στην ψυχική υγεία. Όλα αυτά που ακούσατε έχουν επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των στρατευμένων και των στελεχών και των οικογενειών τους. Δεν είναι μόνο δηλαδή οι στρατιώτες. Δεν είναι μόνο ότι το 2012 υπήρχε μια μέρημνα, βγήκε αυτή η γραμμή SOS, είχε αναγνωριστεί ότι υπάρχει πρόβλημα. Και το 2026 και μετά από την κρίση του κορονοϊού να βγαίνει ο υπουργός και να λέει ότι είναι κοπανατζίδες. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, δεν είναι σοβαρό κράτος αυτό. Θα τα πούμε, αυτό το θέμα θα το επαναφέρουμε, θα το συζητήσουμε. Να ευχηθώ καλή σας ημέρα, θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Ακολουθεί η εκπομπή του Στέλιου Φωτόπουλου για την οικονομία. Από την Ιωάννα Ηλιάδη που ήταν στο μικρόφωνο και το Θοδωρή Μπαρμπρή που ήταν στον ήχο, στην ποιότητα του ήχου αλλά και στη μουσική, καλή σας ημέρα. Θα πάρουμε τον κύριο Ηλία. Κύριε Ηλία, περιμένετε τηλεφώνημά μας τώρα. Γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην σύλληψη μιας 72χρονης ιδιοκτήτριας προχώρησαν οι αρχές μετά από την αποκάλυψη παράνομου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους, όπου τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες ζούσαν σε άθλιες συνθήκες και πλήρη απομόνωση. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία συγγενή, καθώς η διαχειρίστρια εκβίαζε για επιπλέον χρήματα και απειλούσε να εγκαταλείψει την ηλικιωμένη σε κάδο πορημάτων. Οι αρχές ερευνούν τη δράση της, ενώ οι γυναίκες απομακρύνθηκαν από το χώρο και οδηγούνται σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας για να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα. Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΔΔΕ, προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος βρίσκονται σε εξέλιξη σήμερα Σάββατο σε αρκετές περιοχές της Αττικής, προκειμένου να πραγματοποιηθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο. Ειδικότερα, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα θα παραμείνουν για ορισμένες ώρες τμήματα στους δήμους Περιστερίου, Αθηναίων, Πειραιά, Δάφνης και Σαρονικού, με τις διακοπές να έχουν ήδη ξεκινήσει από τις 8 το πρωί. Οι κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών καλούνται να είναι προετοιμασμένοι, καθώς η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί σταδιακά έως νωρίς το μεσημέρι ή το απόγευμα, ανάλογα με την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των εχθροπραξιών με το Ιράν και την παράταση της εκεχηρίας, επιλέγοντας να παρακάμψει το Κογκρέσο, ενώ παράλληλα χαρακτήρισε προδοτικές τις φωνές που υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν τον πόλεμο. Σε αυτό το πλαίσιο, προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να καταστρέψει τους πάντες σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί μια συμφωνία στα μέτρα του Τραμπ. Την ίδια στιγμή, το State Department ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Μέση Ανατολή, ενώ την ίδια ώρα προχωρά στην απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα στο νομό Αττικής αναμένεται να επικρατήσουν νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, ενώ υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές μέχρι και το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, στις ανατολικές περιοχές ενδέχεται να φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, ο υδράργυρος θα κυμανθεί σε δροσερά επίπεδα, κινούμενος από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, ακολουθεί εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον Στέλιο Φωτόπουλο.
6: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Σάββατο σήμερα, 2 Μαΐου 2026. Να ευχηθώ και καλό μήνα, καθώς εχθές πρώτο Μαγιά άλλαξε ο μήνας. Για όσους παραμένουν εντός του νομού Αττικής, αλλά και για όσους μας ακούν από το διαδίκτυο, να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή, ο οποίος είναι μαζί μας σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Να υπενθυμίσω, γιατί πολλές φορές στις προηγούμενες εκπομπές το ξέχναγα, τα στοιχεία επικοινωνίας του σταθμού, δηλαδή το Viber, το 6943635451, το email studiomachi998@gmail.com και φυσικά το τηλέφωνο, για ό,τι εσείς θέλετε να μας καταθέσετε, να μας καταγγείλετε, να μας τονίσετε, να μας διορθώσετε, το 210-710-8000.

Είναι η εκπομπή Φώτο στην Οικονομία με τον οικονομολόγο λογιστή Στέλιο Φωτόπουλο. Στο τέλος της εκπομπής της Ιωάννας Σιλιάδη ακούσαμε ένα ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον τηλέφωνο από τον κύριο Ηλία, πατέρας και αυτός, συνομήλικος δικός μου, ο οποίος ο άνθρωπος είπε τα αυτονόητα, δηλαδή ότι το παιδί του, ο γιος του ήθελε να πάει να υπηρετήσει τη θητεία του και δυστυχώς αυτά τα οποία κατήγγειλε δεν τιμούν κανέναν. Αναδεικνύουν μία, δεν θέλω να πω σαπίλα, μία αποδιάθωση όχι μόνο των ενόπλων δυνάμεων, όχι μόνο του λιμενικού σώματος, αλλά και γενικότερα της κοινωνίας μας, κατ' εμέ. Αλλά αυτό θα το δούμε στην πορεία, θα το δούμε στη συνέχεια. Σάββατο σήμερα, 2 Μαΐου 2026, την επομένη της πρώτου Μαγιάς, την επομένη της πρώτης μέρας εφαρμογής της νέας συμφωνίας Mercosur. Αν καταφέρουμε στο υπόλοιπο της μία ώρας που έχουμε να μιλήσουμε με κάποιον ο οποίος ξέρει το θέμα αρκετά καλύτερα από τον ομιλούντα, θα το επιδιώξουμε. Η συνθήκη Mercosur, η σύμβαση Mercosur, για την οποία πολλής λόγος έγινε στο διάστημα που οι αγρότες ήταν στους δρόμους και από εκεί και πέρα σιωπή, να πούμε είναι ότι είναι η συμφωνία την οποία έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυρία Φοντερλάιν και συναυτό, και πριν η κυρία Φοντερλάιν, έτσι για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, με χώρες της Νότιας Αμερικής για την εισαγωγή αγροτικών και κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαλύεται ο πρωτογενής τομέας στην Ευρώπη και φέρνουν εισαγόμενα προϊόντα από τη Λατινική Αμερική. Γιατί είναι αυτά τα εισαγόμενα προϊόντα φθηνότερα, αναρωτιέστε. Καταρχήν, γιατί δεν έχουν τους ίδιους ποιοτικούς έλεγχους. Γιατί δεν χρησιμοποιούν τα ίδια λιπάσματα, τα ίδια φυτοφάρμακα,

Από την άλλη, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε αύξηση στους δασμούς των αυτοκινήτων τα οποία εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 25, στο 25 μάλλον, όχι κατά 25, στο 25%. Αν αναρωτιέστε κάποιοι γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ξαφνικά θυμήθηκε να επανεξοπλιστεί, θυμήθηκε να μετατρέψει την βιομηχανία της, αλλά κυριότερα την αυτοκινητοβιομηχανία της σε πολεμική, μόλις έχετε την απάντηση. Το ένα σκέλος είναι αυτό, το άλλο σκέλος είναι ότι δεν μπορούν να συναγωνιστούν τις κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες παράγουν αντίστοιχα και καμιά φορά και καλύτερα, δεν είναι ειδικός για να το κρίνω, σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Τις κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίοι εκτός των άλλων εκπαιδεύτηκαν από τους Γερμανούς όταν οι Γερμανοί βιομηχανοί νόμιζαν ότι βρήκαν το Ελντοράντο στην άλλη άκρη της Ασίας, δημιουργώντας εργοστάσια εκεί με χαμηλό εργατικό κόστος, με συνθήκες περιβαλλοντολογικές τις οποίες δεν θα επιτρέπονταν ποτέ σε κάποια χώρα της Ευρώπης, με για να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα ή αυτό που νομίζουν ότι ξέρουν καλύτερα, τη μεγιστοποίηση του κέρδους, για να εισπράττουν παχυλούς μισθούς και υψηλά μπόνους τα στελέχη και πολύ υψηλά μερίσματα οι μέτοχοι. Κάποια στιγμή όμως η κοντόφθαλμη αυτή τακτική ήταν σίγουρο ότι θα τους γύριζε μπούμερα. Οι Κινέζοι έξυπνοι εκπαιδεύτηκαν, αναδιοργανώθηκαν, εκπαίδευσαν τους πολίτες τους, γιατί είναι μια κεντρικά κατευθυνόμενη οικονομία. Δεν ασχολήθηκαν με σπουδές φύλου, δεν ασχολήθηκαν με άλλες θεωρητικές επιστήμες. Τα πανεπιστήμια τους, αφού πρώτα έστειλαν τους καλύτερους φοιτητές τους στα καλύτερα πανεπιστήμια της Δύσης, άρχισαν να βγάζουν και οι ίδιοι εξαιρετικούς μηχανικούς, εξαιρετικούς προγραμματιστές, εξαιρετικούς μηχανολόγους. Και ναι, αυτή τη στιγμή έχουν ξεφύγει

από την άλλη οι επενδυτές, οι ηγέτες, οι λαοί σε όλο τον κόσμο προσεύχονται για μια γρήγορη λήξη του πολέμου, για ένα γρήγορο τερματισμό του πολέμου, καθώς η παγκόσμια αγορά πετρελαίου οδεύει προς το σημείο μηδέν. Και ποιο είναι αυτό το σημείο μηδέν? Είναι αυτό στο οποίο όλα τα αποθέματα πετρελαίου τα οποία υπάρχουν θα μηδενιστούν. Ποια θα είναι η επίπτωση? Μιλάνε οι ειδικοί για τιμές έως και 200 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το Brent παίζει από τα 110 και λίγο κάτω μέχρι τα 126 που έφτασε την εβδομάδα που πέρασε. Εάν αυτό

το συμβεί και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν απελευθερώνονται οι ποσότητες, θα έχουμε ένα καλοκαίρι υψηλού κινδύνου και ένα τεράστιο κίνδυνο για την παγκόσμια οικονομία, για την οποία το χειρότερο σενάριο αυτό του στάθμιου πληθωρισμού, δηλαδή υψηλή πληθωρισμή και ταυτόχρονα μηδενική ή αρνητική ανάπτυξη, είναι μπροστά μας.

Και αυτά σε μια χώρα της οποίας το βασικό παραγόμενο προϊόν, όπως είναι ο τουρισμός, και αναφέρομαι φυσικά στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, το οποίο είναι ένα πολύ πολύ ευαίσθητο προϊόν, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να δημιουργήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ήδη το σενάριο για ανάπτυξη του προϋπολογισμού, στον προϋπολογισμό μάλλον, έχει μειωθεί κατά μισή μονάδα. Οι κρατήσεις, βέβαια, μιλώντας με ανθρώπους στα νησιά, λένε ότι γίνονται κρατήσεις, υπάρχουν προκρατήσεις, αλλά είναι από τον Ιούνιο και μετά, άρα ο Μάιος είναι ένας θεωρητικά χαμένος μήνας, και αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο προσπαθεί ο ελληνικός τουρισμός και το έχει βάλει όλα τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή το να αυξήσει τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε όλοι, με 2 μήνες δεν μπορεί να λειτουργήσει μια οικονομία, δεν μπορεί να λειτουργήσει ένας ολόκληρος τομέας, δεν μπορεί να κρατήσει τους ανθρώπους του εκεί, δεν μπορούν άνθρωποι να επιβιώσουν δουλεύοντας 3 μήνες το χρόνο. Και αυτό θα έχει αρνητικά επακόλουθα για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας, η οποία, επαναλαμβάνω, βασίζεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στον τουρισμό. Οποιαδήποτε λοιπόν τέτοια εξέλιξη για την παγκόσμια οικονομία, η οποία ήδη ταράσσεται, αλλά αν δεν λήξουν σχετικά γρήγορα οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ χειρότερα.

0: την εβδομάδα που έρχεται μπαίνει στην διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, μπαίνει στην αρμόδια επιτροπή οικονομικών ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για το οποίο έχουμε συζητήσει πολύ, όχι για το ίδιο το νομοσχέδιο, αλλά για ένα θέμα το οποίο καίει τους πάντες. Η ταπεινότητά μου από την πρώτη στιγμή στη Βουλή, από την πρώτη ομιλία την οποία έκανα στη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου, αναφερόμουν συνεχώς σε βαθμό αιμονής πιθανόν για κάποιους. Εμένα δεν τόλμησε κανένας να μου πει ότι έχω άδικο, να μου πει ότι λέω κάτι το οποίο δεν ισχύει, να μου πει ότι όλα αυτά τα οποία αναφέρω είναι ψευδή ή ότι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Και το θέμα στο οποίο αναφέρομαι δεν είναι τίποτα άλλο από τα πρόστιμα του κώδικα φορολογικών διαδικασιών, όπως αυτός ισχύει από το 2014, μετά την κατάργηση δηλαδή του κώδικα βιβλίων και στοιχείων, και όπως έχουν αλλάξει με διάφορους νόμους, με διάφορες κοινέ υπουργικές αποφάσεις, με διάφορες αποφάσεις του διοικητή της ΑΔΕ, όπως ισχύει έκτοτε, φτάσαμε σίως το 2026 και αυτή η αιμονή, σε εισαγωγικά, κάποιων ανθρώπων, αυτή η προσπάθεια ενημέρωσης, η οποία δεν είναι μονοπλευρή και φυσικά δεν γίνεται από έναν ή δύο ανθρώπους και φυσικά δεν γίνεται από τύχη, από ό,τι φαίνεται έφτασε εκεί που έπρεπε να φτάσει η πληροφορία, και στο νομοσχέδιο το οποίο μπαίνει την Δευτέρα στην διαβούλευση, στη συζήτηση, στη διαβούλευση, έχει τελειώσει η δημόσια διαβούλευση και μπαίνει προς συζήτηση στην Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών, αφορά τα πρόστιμα του κώδικα βιβλίων και στοιχείων. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω τον φίλο του Δημήτρη Χριστοφοράκη, τον συνάδελφο, τον πρόεδρο της ΠΟΦΕ. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Στέλιο, καλημέρα στο παραδέσιο.
0: Πώς σε βρίσκω?
1: Να δουλεύω. Όσο και να κάνει εντύπωση σε κάποιους.
0: Ναι, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο σε κάποιους το γεγονός ότι εμείς έχουμε δουλειά, ότι δουλεύουμε. Παρ' όλα αυτά είναι ένα θέμα το οποίο γνωρίζουμε και οι δύο πόσο σημαντικό είναι, όχι μόνο για τον κλάδο, αλλά γενικότερα για την επιχειρηματικότητα και για την ελληνική οικονομία. Δεν έχουμε πάψει ποτέ να μιλάμε για την καταχρηστικότητα όλων αυτών των προστήμων, για τον παραλογισμό και για το γεγονός ότι αντί να εμπεδώνουν την φορολογική συνείδηση στους πολίτες και στις επιχειρήσεις, έκαναν το αντίθετο, και έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές πολλά παραδείγματα.
1: Είναι από το 2014, όπως άκουσα πριν, κάνεις αναφορά. Μόνο από το 2014 οι ιδιωτικές υποχρεώσεις
0: ήταν
1: πολύ λιγότερες. Από το 2014 και μετά έχουν δημιουργηθεί πλήθος δηλωτικών υποχρεώσεων. Είτε αυτές αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις,
0: υποχρεώσεις με οικονομικό αντικείμενο, είτε όχι.
1: Είναι και κάποια παράλογα, ας πούμε, πράγματα που συμβήκαν προσθετικά, περιβαλλοντικά τέλη πλαστική σακούλα, στο λεγόμενο τέλος ανθεκτικότητας τώρα.
0: Τα τρίμηνα έγιναν μηνιαία,
1: δηλαδή πλέον, και αυτό ίσως είναι και μια κουβέντα που πρέπει να κάνουμε, πόσο έχει αλλάξει η καθημερινότητα ενός λογιστή και πόσες παραπάνω υποχρεώσεις έχουν δημιουργηθεί.
0: Βάλε μια άλλη τελεία. Τώρα πηγαίνω ακριβώς 3 χρόνια πίσω, στην πρώτη ομιλία στη Βουλή, στις προγραμματικές δηλώσεις, αναφέρθηκα, και τότε είχα μπροστά μου τον αείμνηστο, τον πρώην Υφυπουργό Οικονομικών και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Αποστόλο τον Βεζιρόπουλο, και αναφέρθηκαν στην πρώτη μου ομιλία ονομαστικά σε αυτόν, γιατί ένας άνθρωπος που ήξερε ο Βεζιρόπουλος, και του είπα το εξής: Δεν είναι κύριος τώρα γιατί έχει πεθάνει άνθρωπος. Κύριε Βαζιρόπουλε, του λέω, ως παλιός λογιστής, κάποτε, 15 Μαΐου, είχαμε τελειώσει τις δηλώσεις, είχαμε τελειώσει όλες τις υποχρεώσεις του προηγουμένου έτους και μας έμεναν μόνο οι ισολογισμοί να τους πάμε στις νομαρχίες για τις ανώνυμες εταιρείες. Τώρα φτάνουμε τον Αύγουστο και μας κατηγορείτε, αυτό το 2023, μας κατηγορείτε ότι ζητάμε παρατάσεις για τις δηλώσεις. Δεν αλλάξαμε, δεν γίναμε ξαφνικά όλοι κακοί επαγγελματίες. Δεν παρατήσαμε τα στυλό κάτω και δεν δουλεύουμε. Οι υποχρεώσεις είναι τέτοιες που έχουν φτάσει τους φοροτεχνικούς να μην μπορούν να προλάβουν τις υποχρεώσεις.
1: Έχουν φτάσει τους φοροτεχνικούς να έχουν χάσει τον ύπνο τους τέλειο. Και την προτινόμενη διάταξη που έρχεται, θεωρώ ότι έρχεται να βελτιώσει, δεν είναι το πρόβλημα, να βελτιώσει όμως αισθητά την καθημερινότητα των φοροτεχνικών και των επιχειρήσεων, θα έλεγα εγώ, γιατί στο τέλος της ημέρας τα όποια πρόστιμα οι επιχειρήσεις καλούνται να πληρώσουν.
0: Βάλε μια ανωτελεία πάλι. Θα βοηθάω λίγο τη σκέψη σου, γιατί μιλάμε την ίδια γλώσσα και αντιλαμβανόμαστε. Για να μην αντιληφθεί ο κόσμος ότι μιλάμε συντεχνιακά. Δεν αφορά μόνο τους λογιστές, αφορά και τις επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έρχεται μια επιχείρηση την προηγούμενη εβδομάδα με διπλογραφικά βιβλία η οποία δεν έχει πατήσει τίποτα. Συστήθηκε και έπρεπε να κλείσει. Αυτή η επιχείρηση επί 5 χρόνια με διπλογραφικά βιβλία δεν είχε υποβάλει δηλώσεις, δεν είχε υποβάλει τίποτα. Τα πρόστιμα ήταν 500 ευρώ κάθε μήνα για δηλώσεις οι οποίες δεν είχαν αντικείμενο, γιατί σας λέω και πάλι, δεν τιμολόγησε ποτέ, δεν πήρε τιμολόγιο. Άρα μιλάμε για 6.000 το χρόνο σε πρόστιμα για μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ. Άρα στα 5 χρόνια είναι 5.630. Δεν αφορά λοιπόν μόνο τους λογιστές. Αφορά και τις επιχειρήσεις.
1: Μόνο για το
0: ΦΠΑ. Συν τα πρόστιμα για το εισόδημα, συν το τέλος επιτιδεύματος που θα έπρεπε να τους επιβληθεί, συν το γεμί, συν το ΕΦΚΑ. Μιλάμε για πάνω από 60.000 ζημιά θα πάθαινε ο άνθρωπος.
1: Για μια επιχείρηση που πιθανότατα την άνοιξε ένας επιχειρηματίας προκειμένου να υλοποιήσει ένα project, θα την άνοιξε μόνος του.
0: Ήταν η συγκεκριμένη περίπτωση. Την άνοιξε, εξαπατήθηκε, δεν λειτουργήσε ποτέ και έπρεπε να κλείσει. Μιλάμε για 60.000.
1: Δεν είναι και η οικονομική δραστηριότητα.
0: Καμία. Αυτό θέλω να πω. Γιατί δεν αφορά λοιπόν μόνο τους λογιστές, δεν είναι συντεχνιακό το θέμα. Αφορά και τους ίδιους τους επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν ξέρουν πολλές φορές, πέφτουν θύματα, οι οποίοι μπορεί να αρεστήσουν και να μην δώσουν στα λογιστήρια τις πληροφορίες για να υποβάλουν δηλώσεις, να μην φάνε τα πρόστιμα αυτά. Θέλω να πω ότι δεν είναι συντεχνιακό το θέμα. Έτσι. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, αν μια ατομική επιχείρηση ο επιχειρηματίας είχε μια ασθένεια σε μήνα υποβολής, όλοι μήνες πλέον μήνες υποβολής, και δεν προσκόμισε στοιχεία στο λογιστήριό του, το λογιστήριο προφανώς δεν μπορούσε να υποβάλει. Οπότε θα πάω απλά δήλωση ΦΠΑ και μόνο. Αν αυτός είχε, επειδή αρρώστησε, επειδή είχε αντικειμενική αδυναμία να προσκομίσει τα στοιχεία, αυτός ο άνθρωπος θα είχε ένα πρόστιμο 250-500 ευρώ ανάλογα την κατηγορία των βιβλίων του, μόνο για το ΦΠΑ, επειδή αρρώστησε και δεν πρόλαβε να υποβάλει, να προσκομίσει τα στοιχεία της δήλωσής του στον λογιστή του. Και άιντε και αυτή η δήλωση, για να δούμε και να προλάβουμε και τις σκέψεις περί φόρου διαφυγής, είχε φορολογητέα ύλη, είχε φόρο να πληρωθεί δηλαδή, σημαντικό ποσό. Αν αυτή η δήλωση ήταν πιστωτική ή μηδενική, πιστωτικό το αποτέλεσμα σημαίνει, για να καταλάβει ο κόσμος, ότι δεν πληρώνε κάτι τη δήλωση αυτή. Πάει 500 θα πληρώνε. Αυτά τα πράγματα έρχονται λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, να διορθωθούν μετά από συντονισμένες προσπάθειες που κάναμε, τόσο Στέλιο εσύ και γι' αυτό και δημόσια να σας ευχαριστήσω μέσα από την Βουλή, όσο και η Ομοσπονδία μας έδωσε ένα τεράστιο αγώνα από την δημοσίευση της, κατά την άποψή μου, λάθος ερμηνείας πλέον της 2059, που επέβαλε πρόστιμα και σε μηδενικές δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών και που ανέβαζε το πρόστιμο στην υποβολή ΦΠΑ από τα 100 ευρώ στα 250 και τα 500. Κάπου εκεί ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Δόθηκε τεράστια προσπάθεια να πούμε εδώ ότι επιτέλους μετά από τόσα χρόνια οι αρμόδιοι και στην πολιτική ηγεσία και στον ΑΔΕ κατάλαβαν τη στρέβλωση, και το λέω γενικά τη λέξη στρέβλωση.
0: Βάλε μια τελεία. Βάλε μια ανωτελεία. Πάλι. Συγγνώμη που σε διακοπτώ. Σε αυτό το σημείο φταίει και το γεγονός ότι εγώ θα σου πω για τα τρία χρόνια που είμαι βουλευτής ότι κάθε φορά που φτάναμε σε επίπεδο ενημέρωσης, σε επίπεδο συζήτησης στον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομικών και το κατανοούσε και έλεγε ναι θα το κάνουμε, αλλάζει ο Υφυπουργός. Και ξανά μανά από, και ξανά μανά από την αρχή με τον επόμενο. Και ξανά...
1: Καλά κάνεις και τα λες, γιατί ο πολλής κόσμος δεν τα ξέρει.
0: Για να, επίσης... για να καταλαβαίνουν κάποιοι πώς λειτουργούν τα πράγματα και τι γίνεται. Γιατί όταν λέμε ότι θα πρέπει αυτός ο οποίος αναλαμβάνει μια πολιτική θέση, τη φυσική ηγεσία σε ένα υπουργείο, να γνωρίζει το αντικείμενο. Εσύ γελάς γιατί το ξέρεις και το αντιλαμβάνεσαι και το έχεις ζήσει. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και οφείλουμε να την καταθέτουμε σε κάθε ευκαιρία και, με, και σε κάθε περίπτωση.
1: Πραγματικά, ακριβώς έτσι συνέβη. Πρόσφατα, ίσως να πω και κάτι ότι θα ακουστεί κάπως, αλλά αν είχαμε Φωτόπουλο στη Βουλή, συναδέλφους λογιστές δηλαδή, ενεργούς, περισσότερους από Στέλιο, ίσως το είχαμε πετύχει πολύ νωρίτερα. Δεν το λέω για να σε εκφράσω.
0: Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Απλά είναι θέματα που πρέπει να ακούγονται.
1: Σπάναμε στη Βουλή. Με έχεις ακούσει στις επιτροπές, ανεξάρτητα από το θέμα, το άρθρο που σχολίαζα, πάντα έκλεινα με τρία ζητήματα. Και θα, όπως ένα από αυτά τα τρία ήταν ο εξορθολογισμός των προστήμων. Σε κάθε ομιλία μου στη Βουλή. Φτάναμε στην πηγή, κάτι συνέβαινε, δεν πήραμε νερό. Δείχνει επιτέλους ότι η προσπάθεια αυτή θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα τουλάχιστον ως προς τα πρόστιμα του συγκεκριμένου άρθρου, γιατί υπάρχει πολλή δουλειά ακόμα να γίνει γενικότερα για τα πρόστιμα και όχι, μόνο, και όχι μόνο στο Υπουργείο Οικονομικών, όμως είναι ένα τεράστιο βήμα και το τεράστιο βήμα πέραν της διάταξης είναι ότι κατανόησαν επιτέλους τη στρέβλωση, την αδικία, τον παραλογισμό με τα επιβαλλόμενα πρόστιμα. Τώρα βέβαια τον δρόμο αυτό πρέπει να καλέσουμε στον δρόμο αυτό και την επιχειρηματική κοινότητα για τα υπόλοιπα πρόστιμα να σταθεί αρρωγός. Εμείς θα δώσουμε την τεχνογνωσία, το know-how μας στους φορείς της επιχειρηματικότητας προκειμένου από κοινού να διεκδικήσουμε τον εξορθολογισμό και στα λοιπά πρόστιμα που αφορούν 100% τις επιχειρήσεις και που εκεί τα πρόστιμα είναι τεράστια πλέον και ο πολλής κόσμος δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνει να χακαριστεί ας πούμε ο υπολογιστής του, να χαθούν δεδομένα για να βγει σε έλεγχο να πληρώσει πρόστιμο τουλάχιστον το μέσο όρο του 15% του τζίρου του της τελευταίας τριετίας.
0: Υπάρχει και κάτι άλλο.
1: Μόνο ένα παράδειγμα είπα.
0: Ναι. Θα πρέπει εμείς ως άνθρωποι της αγοράς, ως άνθρωποι που δουλεύουμε, ως άνθρωποι που έχουμε επίγνωση τι σημαίνει επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα που το 90% είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, να δείξουμε, να μάθουμε στους πάντες και γιατί πρέπει να έχει και ο συνδικαλισμός και η πολιτική εκπαιδευτικό ρόλο ότι δεν γίνεται τα όποια πρόστιμα να είναι οριζόντια. Να μην λαμβάνουν υπόψη την οικονομική κατάσταση, το μέγεθος της επιχείρησης, μια και μιλάμε για επιχειρηματικότητα, στην οποία απευθύνεται. Δεν μπορεί μοναδικό κριτήριο να είναι ο τύπος στήρησης βιβλίων, δηλαδή αν είναι διπλογραφικά ή αν είναι απλογραφικά. Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της αν είναι μικρή, μεσαία, μεγάλη επιχείρηση.
1: Ναι, υπάρχει αρχή της αναλογικότητας, τελειώνω, σε σχέση με παράβασης με ποινή. Δεν γίνεται πραγματικά μια επιχείρηση σε ένα όχημα, ας πούμε, εταιρικό, να μεταφέρει εμπορεύματα αξίας, θα πω εγώ, ενδεικτικά, 100.000 ευρώ, να έχει από παράληψη ξεχάσει να κόψει δελτίο αποστολής στις 100.000 ευρώ εμπορεύματα για ένα εμπόρευμα αξίας 30 ευρώ, θα σου πω εγώ, και Στέλιο, πες εσύ ποια είναι η ποινή σε τυχόν έλεγχο σε αυτή την περίπτωση. Ενώ όλα τα υπόλοιπα είναι κομμένα.
2: Σωστά.
1: Η ποινή αυτή, σε αυτή την περίπτωση είναι 5 ή 10.000 ευρώ.
2: Ανάλογα με τον τύπο τι είδους βιβλίων. Από 5 έως 10.
1: Δηλαδή μια άρχη αναλογικότητας θα βοηθήσει και στην χρηστή διοίκηση.
2: Και στην επέδοση φορολογικής συνείδησης. Βασικό
1: ακριβώς. Αυτό. Ακριβώς. Τα πρόστιμα πρέπει να είναι για επέδοση φορολογικής συνείδησης και όχι τιμωρητικά. Πρέπει να είναι για την εκπαίδευση, έτσι, για την συμμόρφωση και όχι για το κλείσιμο των επιχειρήσεων. Ειδικά σε μια χώρα, όπως σωστά είπες, πάνω από το 90% των επιχειρήσεων είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις.
2: Και δεν μιλάμε, το επαναλαμβάνω, δεν μιλάμε για περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Δεν μιλάμε για περιπτώσεις ξεπλήματος. Μιλάμε για απλές διοικητικές παραβάσεις και πάρα πολλές φορές και χωρίς οικονομικό αντικείμενο ή με αντικείμενο πολύ μικρής αξίας. Όπως σωστά είπες, μία δήλωση περιβαλλοντολογικού τέλους. Δηλαδή μιλάμε για τις σακούλες, μιλάμε για μία δήλωση 1,5 ευρώ. Για ένα φόρο μισθωτών 5 ευρώ ή 0 και επιβάλλεται το πρόστιμο 500 ευρώ.
1: Ναι, ακριβώς όπως το λες. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν είναι εξαιρετικά θετικό, αλλά μόνο η αρχή, αυτό που η τροπολογία που μπήκε στην Βουλή.
2: Είναι ένα πρώτο βήμα.
1: Παλέψαμε πάρα πολύ για να το πετύχουμε. Παλέψαμε με πολλούς υπουργούς και όταν λέω παλέψαμε, να ξέρει ο κόσμος, αν ο υπουργός δεν είναι λογιστής, πρέπει καταρχήν να εξηγήσει τι είναι, τι είναι η δήλωση και για ποιο αντικείμενο. Στη συνέχεια, αφού κατανοήσει αυτό, τι πράγμα ζητάς ως απαλλαγή και για ποιο λόγο το ζητάς ως απαλλαγή, να το συνειδητοποιήσει αυτό και μετά να εξηγήσεις τις τρευλώσεις που υπάρχουν, να κατανοηθούν και αυτές για να υπάρχει προφανώς πολιτική βούληση να λύσει το πρόβλημα.
2: Είσαι ευγενικός. Ακόμα και αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα πρέπει να το κατανοήσει. Θα πρέπει να το κάνει κτήμα του. Θα πρέπει να παλέψει, γιατί δεν φταίνε πάντα οι υπουργοί και οι υφυπουργοί. Φταίνε επειδή δεν ξέρουν. Σε εισαγωγικά φταίνε. Θα πρέπει να παλέψει με τους γραμματείς. Θα πρέπει να παλέψει με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, που εδώ δεν χαϊδεύουμε αυτιά. Πολλές φορές είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν και τη ζημιά. Και όταν τους λες κάτι, ξεκινάνε και σε βλέπουν με μισό μάτι ότι αυτό που κάνεις είναι φοροδιαφυγή. Αδερφέ, δεν είναι φοροδιαφυγή το πρόστιμο των 500 ευρώ για μια δήλωση VS η οποία είναι μηδενική. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Βέβαια, γιατί όπως το λες ακριβώς είναι, γιατί και οι υπουργοί και η πολιτική ηγεσία στους γραμματείς που έχουν επιλέξει στρέφονται να επιβεβαιώσουν αυτά που εμείς λέμε, και πάρα πολλές φορές οι γραμματείς έχουν, οι γενικοί γραμματείς, να το πούμε σωστά, έχουν διαφορετική άποψη.
2: Και υπηρεσιακοί, έτσι, θεωρώντας, τους ξέρουμε.
1: Ναι, βέβαια. Δεν ξέρεται κανείς. Θεωρώντας ότι με τα πρόστιμα καλλιεργείται φορολογική συνείδηση. Το ανάποδο γινόταν.
2: Ακριβώς το ανάποδο γίνεται.
1: Το ανάποδο γινόταν.
2: Το ακριβώς το ανάποδο. Και δημιουργούνται και θέματα κοινωνικά, όπως αυτά τα οποία είπαμε νωρίτερα. Δηλαδή, θέλει ο άλλος να κλείσει μια επιχείρηση και δεν μπορεί για να πάρει σύνταξη. Τα έχουμε αντιμετωπίσει όλοι, έτσι. Νομίζω ότι όποιον λογιστή και να ρωτήσεις, όποιον ελεύθερο επαγγελματία λογιστή, θα σου πει μια τέτοια περίπτωση. Επιχειρήσεις ζόμπι, οι οποίες δεν κλείνουν εξαιτίας τέτοιων προβλημάτων. Και βέβαια, επειδή είπαμε και οι δύο και συμφωνήσαμε ότι αυτό είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, θα πρέπει τώρα να έρθουμε και να, αφού τελειώσει αυτό και τελειώσει όπως τελειώσει, θεωρούμε με ένα θετικό τρόπο, να δούμε και τα υπόλοιπα. Δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχουν συναλλαγές οι οποίες δεν θα πρέπει να εμφανίζονται με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κλείσει μια επιχείρηση. Μπορεί κάποιοι να μην καταλαβαίνουν, εννοώ, αλλά εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι πας να κλείσει μια εταιρεία και βλέπεις μια χρέωση 2 ευρώ από μια τράπεζα και σου λέει το σύστημα ότι υπάρχει συναλλαγή, άρα δεν μπορεί να γίνει δεκτή η διακοπή ή η εκπρόθεσμη. Άρα αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει σύνταξη και θα χρεωθεί και με ασφαλιστικές εισφορές για το διάστημα που εσύ θεωρείς ότι πρέπει να κλείσει μέχρι το διάστημα που εγώ βρήκα τη συναλλαγή. Τέτοια το έλαβα.
1: Γενικότερα είναι μια λεπμαία ύδρα που κόβησε ένα κεφάλι και απανίζεται άλλα 10. Έχει πολλή δουλειά μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι ισιοδός είναι φιλικό
2: το επιχειρηματικό περιβάλλον.
1: Το επιχειρηματικό περιβάλλον. Θα την κάνουμε όμως, Τέλειο. Θα την κάνουμε και ελπίζω όπως και τώρα να βρούμε δίκο out, τουλάχιστον σε περιπτώσεις που λέω αυτονόητες και να δοθούν λύσεις σε κάθε περίπτωση.
2: Πάμε και σε ένα άλλο θέμα για να μην σε κρατάω πολύ, Δημήτρη. Δόθηκε παράταση όπως ήταν αναμενόμενο σε όποιον έχει μια μικρή άποψη, έχει μια εικόνα από το τι σημαίνει δελτίο αποστολής. Δόθηκε μια παράταση για τη δεύτερη φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής. Ένα μέτρο για το οποίο και οι δύο έχουμε κάνει πολλές ομιλίες, πολλές αναφορές, ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Δεν ήταν δυνατόν να ξεκινήσει από την 1η Μαΐου. Όλοι το λέγαμε, όλοι το ξέραμε, όλοι το βλέπαμε. Απλά, όπως συνήθως, 30 Απριλίου βγήκε μια απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο μεταφέρει ουσιαστικά για τον Οκτώβρη την υποχρεωτική διαβίβαση των δελτίων αποστολής, δηλαδή των παραστατικών που κόβουμε, τα οποία δεν έχουν αξίες, και από 1η-1η του 2027 θα εφαρμοστεί η ενιαία κωδικοποίηση των ειδών σύμφωνα με την συνδυασμένη ονοματολογία. Δηλαδή μια κωδικοποίηση την οποία θα πρέπει όλοι να μάθουν, όλοι να τηρούν και με βάση αυτά να ανεβάζουν τα στοιχεία στα My Data.
1: Σε μια νέα διαδικασία, στέλνουμε τα σκαναρίσματα,
2: με τις αποδοχές, τις απορρίψεις, τα QR code.
1: Και αυτό είναι ένα κομμάτι, να πούμε εδώ, που πρέπει να το μάθουν οι επιχειρήσεις, και καλά οι μεγάλες έχουν λογιστήρια, αποθηκάριους κτλ.
2: Ακόμα και μεγάλες πάντως έχουν φρίξει με το συγκεκριμένο, έτσι, μην τις αφήνουμε απέξω.
1: Δημιουργεί μια γραφειοκρατία απίστευτη, θα δημιουργήσει σίγουρα ζητήματα στις επιχειρήσεις, και γι' αυτό αναφέρθηκα μες στα πρόστιμα πριν τη δελτίο αποστολής. Θέλει από τη στιγμή που θα γίνει πράξη και δεν μπορεί να αποσυρθεί, θέλει πολλή δουλειά και βελτιώσεις, κυρίως πολύ χρόνο για εκπαίδευση στις επιχειρήσεις τις ίδιες, προκειμένου να αντιληφθούν το νέο τρόπο πλέον που
2: αλλάζει τον τρόπο που επιχειρούν. Σωστά. Αλλάζει τον τρόπο που οι ίδιες οι επιχειρήσεις επιχειρούν, που συναλλάσσονται, που λειτουργούν καθημερινά. Και κάποιες επιχειρήσεις έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν αυτή τη μετάπτωση, δεν την έχουν όμως το μεγαλύτερο μέρος. Δεν έχουν ούτε τους πόρους τους οικονομικούς, ούτε τους ανθρώπινους.
1: Ούτε τους ανθρώπινους. Και αν θέλεις να σου πω και κάτι, ούτε τη γνώση έχουν οι ατομικές επιχειρήσεις, την ψηφιακή γνώση, να αντιληφθούν τι πρέπει να κάνουν. Και εδώ είναι που ο λογιστής δεν θα μπορέσει να βοηθήσει πέρα από μια συμβουλή μπορεί να δώσει. Γιατί όπως συνέβαινε όλα τα χρόνια και με τον νέο τρόπο, η ευθύνη, η υποχρέωση της έκπτωσης πλέον διαβίβασης και σκαναρίσματος παραλαβής των εμπορευμάτων ήταν, είναι και θα είναι στην ίδια την επιχείρηση. Και κάνω το εικόνα σε ένα μικρό μαγαζί στη γειτονιά μας, με έναν ιδιοκτήτη power player εργαζόμενο, που θα πρέπει παράλληλα να είναι στο ταμείο, να γεμίζει ράφια, να σκανάρει δελτία αποστολής, να εκδίδει επιστροφές. Πραγματικά δεν ξέρω πόσοι θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε όλο αυτό.
2: Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο το έχω αναφέρει από την πρώτη στιγμή το 2024, είναι το εξής. Εστίαση. ο μεγαλύτερος εργοδότης μετά το ελληνικό δημόσιο στην Ελλάδα. Συνολικά. Έχεις ένα μικρό εστιατόριο, ένα μικρό καφέ. Πολλές φορές τα πρωινά δεν είναι ανοιχτά. Πάνε λοιπόν οι κάβες, αφήνουν τα ποτά. Πάει ο Μανάβης, αφήνει τα ποτά. Πάει αυτός με τα χαρτικά, τα καθαριστικά ο άνθρωπος και αφήνει τα ποτά. Θα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος εκεί, να παραλαμβάνει, να ελέγχει, να αποδέχεται, να στέλνει τις όποιες διαφορές έχει και να εκδίδονται και τα αντίστοιχα παραστατικά. Αυτό γίνεται. Για να καταλάβουν οι ακροατές γιατί μιλάμε. Αυτό θα πρέπει να γίνεται.
1: Αυτό ακριβώς θα πρέπει να γίνεται.
2: Σε κάθε επιχείρηση.
1: Σε καθημερινή βάση, σε κάθε συναλλαγή που έχει με προμηθευτή του, με πελάτη του, ανάλογα το είδος.
2: Ακόμα και για επιχειρήσεις οι οποίες δεν διακινούν από θέματα, αλλά διακινούν πάγια, διακινούν. Θα το δούμε όμως αυτό πώς θα εξελιχθεί.
1: Αυτό το κομμάτι με τα πάγια νομίζω έχει στρεβλώσεις που.
2: Θα το δούμε.
1: Μπορούν και πρέπει να διορθωθούν. Αλλά κυρίως ήρθε η ώρα πλέον, κατά τη γνώμη μου, και όχι με ευθύνη των λογιστών, οι επιχειρήσεις να κάνουν μια καμπάνια ενημέρωσης στα μέλη τους, προκειμένου να σου ενημερώσουν πώς πλέον λειτουργούν. Και στο τέλος της ενημέρωσης να υπάρχει μια προσομοίωση προστίμου σε περίπτωση λανθασμένης.
2: Εδώ θα πρέπει να λειτουργεί προειδοποιητικά, αλλά είναι μια συζήτηση την οποία θα την κάνουμε νομίζω και το επόμενο διάστημα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τέλειο, σε ευχαριστώ.
2: Καλή σου μέρα.
1: Καλή συνέχεια και στον αγώνα σου.
2: Καλή συνέχεια και σε εσένα.
1: Και
2: θα τα πούμε. Καλή σου μέρα.

Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της σημερινής εκπομπής. Η συζήτηση με τον Δημήτρη Χριστοφοράκη νομίζω ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και αφορά ένα θέμα το οποίο καίει. Είναι τα πρόστιμα του κώδικα φορολογικών διαδικασιών. Ξεφύγαμε λίγο από το χρόνο, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν και κακό. Έχουμε αναφερθεί όχι ονομαστικά, δεν περί αυτό λόγω το αποφεύγω, για το πώς πρέπει να άσκεται ο έλεγχος ο κοινοβουλευτικός. Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι και η παράταση της ετήσιας δήλωσης κανονικής άδειας, την οποία είχαμε ζητήσει, καθώς και της υποχρέωσης των λογιστηρίων για τη μεταβολή αποδοχών. Είχαμε καταθέσει επίκαιρη ερώτηση στο Υπουργείο Εργασίας και προχτές 29 Απριλίου βγήκε η απόφαση από το Υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου και η προθεσμία υποβολής της ετήσιας άδειας, το Ε11 όπως γνωρίζουν αρκετοί συνάδελφοι, αλλά και η υποχρέωση υποβολής της μεταβολής αποδοχών λόγω της αλλαγής νομοθεσίας. Τι εννοώ? Η αύξηση των κατώτερων μισθών από τα 880 στα 920 υποχρεώνει τα λογιστήρια να δηλώσουν τη μεταβολή, την αύξηση αυτή στο εργάνι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, γιατί πρέπει να γίνεται από τα λογιστήρια και δεν θα πρέπει να γίνεται αυτόματα στο εργάνι όπου βλέπει το κατώτατο μισθό το 880, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Έχουμε πει ότι άμα μπλέξει με την γραφειοκρατική τρέλα στην Ελλάδα δεν θα τελειώσει ποτέ. Αυτό λοιπόν δόθηκε παράταση μαζί με τους πίνακες της ετήσιας άδειας, άλλη τρέλα αυτή, πάει μέχρι 30 Ιουνίου, με ό,τι αυτό σημαίνει για τα λογιστήρια επιχειρήσεων και οργανισμών.

Και μια που αναφερθήκαμε στον παραλογισμό των προστήμων και στη βεγαλώδη φορολογική νομοθεσία, να σας πω ότι βγήκε μια ανακοίνωση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τη φοροδιαφυγή. Υπάρχει όμως κάτι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο τουλάχιστον εμείς από αυτή εδώ την εκπομπή το έχουμε αναφέρει πολλές φορές, και δεν είναι άλλο από τα στατιστικά της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. Όχι διαφορών, ήταν της Διεύθυνσης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, η οποία λέει ότι από 106.275 ενδικοφανείς προσφυγές οι οποίες εξετάστηκαν από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι είναι η διαδικασία εξοδικαστική η οποία ισχύει πριν ένας φορολογούμενος προσφυγεί στα δικαστήρια. Δηλαδή, πριν πάει στα δικαστήρια, και απαραίτητη προϋπόθεση για να πάει στο διοικητικό δικαστήριο να διεκδικήσει αυτό το οποίο αυτός θεωρεί ως δίκαιο και σωστό, είναι να προσφύγει στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η οποία είναι μια υπηρεσία παγωμένη στο Υπουργείο Οικονομικών, η οποία εξετάζει αυτές τις διαφορές. Από τις 106.275 λοιπόν ενδικοφανείς προσφυγές, εκδικάστηκαν οι 101.784. Και γιατί εκδικάστηκαν λιγότερες από αυτές οι οποίες, από αυτές τις οποίες προσέφυγαν? Γιατί κάποιες απορρίφθηκαν σιωπηρά. Παρέλθε ο χρόνος λοιπόν και απορρίφθηκαν σιωπηρά άλλοι. Στρέβλωση αυτή, κατά την ταπεινή μου άποψη, καμία δεν θα πρέπει να απορρίπτεται σιωπηρά. Θα πρέπει όλες να εξετάζονται και για όλες να δίνει απάντηση η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Από αυτές όμως τις 101.784 οι οποίες ελέγχθηκαν, η μία στις τέσσερις, δηλαδή περίπου 25 με 26 χιλιάδες, δικαίωσε τους φορολογούμενους. Προσέξτε, η μία στις τέσσερις περιπτώσεις δικαιώθηκε από την Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών πριν προσφύγει σε διοικητικό δικαστήριο. Άρα τα υπόλοιπα τρία τέταρτα είτε συμβιβάστηκαν, είτε προσφεύγοντας στο διοικητικό δικαστήριο, το οποίο είναι η επόμενη κίνηση. Δεν ξέρουμε πόσους από αυτούς, και θα το αναζητήσουμε στα στατιστικό στοιχείο, και είναι ένα πολύ ποιοτικό χαρακτηριστικό και πολύ ποιοτικό στατιστικό στοιχείο, πόσοι από αυτούς δικαιώθηκαν στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια. Εδώ θα πρέπει να σας πω, και αυτό σας το λέω από εμπειρία, δεν έχω τα νούμερα αυτή τη στιγμή μπροστά μου, θα τα βρω όμως και θα το συζητήσουμε, ότι ο καλύτερος, οι δύο καλύτεροι πελάτες των ελληνικών δικαστήριων είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, ΙΚΑ, και το ελληνικό δημόσιο. Άρα, εάν το 1 τέταρτο δικαιώθηκε εξοδικαστικά, φαντάζομαι ότι τουλάχιστον το άλλο 1 τέταρτο, για να μην πω και παραπάνω, έχει δικαιωθεί στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια. Το πρόβλημα είναι το πότε, δηλαδή χρονικά πότε δικαιώθηκε ένας άνθρωπος, γιατί εδώ θα πρέπει να σας πω ότι διάβαζα προχτές μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, την καθαρογραφή της απόφασης, η οποία βγήκε τον Απρίλιο του 26. Η απόφαση είχε βγει το φθινόπωρο του 25 και αφορούσε προσφυγή νομικού προσώπου, εταιρείας δηλαδή, το 1999. Τα πρόστιμα τα οποία είχαν επιβληθεί ήταν σε δραχμές. 99-2006 είναι 27 χρόνια. Η εταιρεία μπορεί να είχε κλείσει, μπορεί οι φορείς αυτοί να έχουν πεθάνει. 27 χρόνια αυτός ο άνθρωπος, αυτή η επιχείρηση, αυτός ο φορέας έκανε να βρει το δίκιο του. Αποδεικνύεται λοιπόν και η ίδια η σημασία που έχει, η τεράστια σημασία που έχει η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για το σύστημα και πώς αυτό θα πρέπει να λειτουργεί με περισσότερο κόσμο, με πιο εκπαιδευμένο κόσμο, με περιπτώσεις τις οποίες δεν τις αφήνει να απορριφθούν σιωπηρά. Αυτές τις 6.000 που σας είπα, από τις 107 περίπου, οι οποίες δεν εξετάστηκαν, πιθανολογώ δεν είμαι μέσα στο μυαλό τους, και γιατί δεν προλάβαιναν οι άνθρωποι στις επιτροπές να τα εξετάσουν, αλλά θα πρέπει να μην υπάρχει ίσιο περί απόρρευση, θα πρέπει όλες οι περιπτώσεις να εξετάζονται.
και να υπάρχει ο ανάλογος κόσμος στις αρμόδιες διευθύνσεις, ο οποίος να εξετάζει και να βγάζει αμέσως την απόφαση. Αν το 1 τέταρτο σας λέω λύνεται από τη Διεύθυνση Επιλογής Διαφορών, φανταστείτε ότι τουλάχιστον άλλο 1 τέταρτο, μπορεί και παραπάνω, εγώ πιθανολογώ ότι είναι πολύ περισσότεροι, δικαιώνονται στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια. Αλλά αυτό προϋποθέτει χρόνο και χρήμα. Κάτι για το οποίο δεν το έχουν όλοι σε αυτή τη ζωή. Και φυσικά, επαναλαμβάνω, δεν συνιστά κράτος δικαίου αυτή η καθυστέρηση. Δεν συνιστά απονομή της δικαιοσύνης. Γιατί η ποιότητα της δικαιοσύνης εξαρτάται και από το χρόνο της δικαιοσύνης.

στα δύο λεπτά που μας απομένουν, να πω ότι αυτό το μαρτύριο των δόσεων, το οποίο πολλές φορές έχουμε μιλήσει, και το παράθυρο που άνοιξε, σε εισαγωγικά άνοιξε, ο κ. Μητσοτάκης, των 72 δόσεων, θα ψηφιστεί λογικά την άλλη εβδομάδα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Δεν βοηθάει. Είμαι εξ αρχής αντίθετος με τον τρόπο που θα εφαρμοστεί. Κατά 99,9% θα ισχύσει μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του 2026 του τρέχοντος έτους, δηλαδή θα υπάρχει στο σύστημα για να μπαίνουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να αιτούνται τη ρύθμιση των 72 δόσεων, πάλι δηλαδή χρονικός περιορισμός. Έχουμε πει ότι είναι λάθος στα πάντα και εδώ ευθύνονται οι πάντες στο Υπουργείο Οικονομικών. Ό,τι ισχύει για τα πρόστιμα ισχύει και εδώ, θα πρέπει να τους το λέμε και να το τονίζουμε συνέχεια. Θα πρέπει όλοι όσοι έχουμε δημοσιολόγο, θα πρέπει όλοι οι φορείς, τα επιμελητήρια, να μην σταματούν να το λένε. Θα πρέπει η ρύθμιση των 12 και 24 δόσεων, η οποία είναι, στην οποία έχει πρόσβαση ο κάθε πολίτης, η κάθε επιχείρηση, να είναι ανοιχτή συνεχώς. Θα πρέπει τα επιτόκια να είναι αυτά που μπορούν οι Έλληνες πολίτες να πληρώνουν και όχι αυτά τα κουκλιφικά τα οποία εφαρμόζονται. Θα πρέπει να είναι ανοιχτές και χωρίς περιορισμούς, να μπορούν οι Έλληνες να πληρώσουν. Δεν είναι δυνατόν να αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα προς τις εφορίες και προς τα ασφαλιστικά ταμεία και να μην γίνεται τίποτα. Και δυστυχώς με το μέτρο αυτό των 72 δόσεων που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης, δεν θα γίνει απολύτως τίποτα. Έχουν βάλει πολλά προσκόμματα, έχουν βάλει πολλές ρυθμίσεις, όπως το ότι θα αφορά χρέη μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023, όπως ότι θα πρέπει να ρυθμιστούν τα χρέη από εκεί και πέρα, όπως το ότι οι ρυθμίσεις, όσοι έχουν ρυθμίσει και έχουν μπει σε ρυθμίσεις, δεν μπορούν να κάνουν μετάπτωση στις 72 δόσεις. Όλα αυτά είναι τιμωρητικά. Δεν έχουν κανένα λόγο σε πολίτες και επιχειρήσεις οι οποίοι δεν έχουν στυλώσει τα πόδια τους από την κρίση. Με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω όσους ήσασταν στην ακρόαση σήμερα, να ευχαριστήσω το σταθμό που μας έδωσε τη δυνατότητα, να ευχαριστήσω και τον Θεοδωρή τον Μπαρβαρή, ο οποίος ήταν στην κονσόλα του ήχου. Καλή σας μέρα, ακολουθεί ο Γιάννης Τσιτούρης.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Δύσκολο αναμένεται το επόμενο διάστημα για την κυβέρνηση, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με την σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με το σκάνδαλο του ΠΚΠ, αλλά και με τις εσωκομματικές αρρυθμίες που έχουν προκύψει. Παράλληλα, στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας προκαλεί προβληματισμό το ενδεχόμενο δεύτερης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, ένα ζήτημα που εγκυμονεί κινδύνους για το κυβερνητικό αφήγημα. Την ίδια στιγμή, βουλευτές αναμένεται να θέσουν ζητήματα αξιοπρέπειας κατά την προσεχή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας με στόχο την εκτόνωση της κατάστασης εν ώψη του επικείμενου συνεδρίου του κόμματος. Αντί για τον αναμενόμενο ανοιξιάτικο καιρό, ολόκληρη η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με την πιο ψυχρή προσμαγιά των τελευταίων 136 ετών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα μετεωρολογικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου από το 1890, καθώς η θερμοκρασία σημείωσε κάθετη πτώση έως και 12 βαθμούς μέσα σε μόλις ένα 24ωρο. Το ασυνήθιστο αυτό ψυχρό κύμα έντυσε στα λευκά αρκετές ορεινές περιοχές, προκαλώντας πυκνές χιονοπτώσεις τόσο στον Λαϊλά Σερών όσο και στο Μέναλο Αρκαδίας. Παράλληλα, αρκετές παιδινές περιοχές δοκιμάστηκαν από ισχυρές καταιγίδες, με το ύψος της βροχής να ξεπερνά τα 55 χιλιοστά στην Σέτα Εύβοιας, συνθέτοντας έτσι ένα εξαιρετικά ακραίο και πρωτοφανές καιρικό σκηνικό για την εποχή. Το Ιράν επέβαλε αναθεωρημένη πρόταση για το πλαίσιο διαπραγματεύσεων, όμως ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε δυσαρεστημένος και προειδοποιεί ότι ενδέχεται να επαναληφθούν οι εχθροπραξίες. Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ προχωρούν σε κυρώσεις κατά της Κίνας και σε απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία ως αντίπεινα για τη μη στήριξη του Βερολίνου στον πόλεμο. Στο μεταξύ, η εκεχηρία στον Λίβανο παραβιάζεται διαρκώς με Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ η Χεζμπολάχ συνεχίζει τις επιθέσεις παρά την τεταμένη κατάσταση. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα στο νομό Αττικής αναμένεται να επικρατήσουν εφώσεις, παροδικά αυξημένες, ενώ υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές μέχρι και το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στις ανατολικές περιοχές ενδέχεται να φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ. Όσον αναφορά τη θερμοκρασία, ο υδράργυρος θα κοιμανθεί σε δροσερά επίπεδα, κινούμενος από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, ακολουθεί εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.

μήνα. Πού είπα, έχω μπερδευτεί. 2 του μήνα είναι σήμερα. Εγώ νομίζω ότι είναι 5 Μαΐου. Λοιπόν, καλησπέρα εδώ όλοι συντονισμένοι στο Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Εγώ θα το λέω, παιδιά, δεν ακούω το σήμερα, γιατί είναι το αγαπημένο μου, να ξέρετε, σαν ηχητικό. Στο μικρόφωνο Τσιτούρης ο Γιάννης, για μία ωρίτσα σήμερα, παιδιά, με ανοιχτά χαρτιά. Στον ήχο ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Εδώ ο φίλος μου ο Λάκης. Λοιπόν, να πούμε αμέσως την καλησπέρα μας στον Γκόνκαν, στον Κώστα. Λοιπόν, την καλησπέρα, ξεκινήσω γιατί μου λένε όλοι, μα λες όλο, ναι, το μεγάλο λιμάνι, ναι, το μεγάλο λιμάνι εκεί που εργαζόμαστε. Στο εργατικό προσωπικό, σε όλα τα παιδιά που εργάζονται στη Βάρδια και στην επόμενη Βάρδια. Στο Ελευθέριος Βενιζέλος, στα παιδιά που εργάζονται, όχι στα αεροπλάνα, παιδιά. Δεν είμαι στο house. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Στα ταξί μας, στην κίτρινη φυλή που τη λέω εγώ. Στα παιδιά, στους ταξιτζίδες που είναι στο ένα πάνω σε ένα τιμόνι όλη μέρα για να βγάλουν το μεροκάματο. Στους γιατρούς, στους ασθενείς, σε όλο τον κόσμο. Στα σώματα ασφαλείας που τρέχουν, αγωνίζονται και αυτοί να κάνουν. Τους έχουν δώσει μπλοκά για να γράφουν, τι να κάνουν. Η εγκληματικότητα καλπάζει. Με 5 και 10 παιδιά της Δίας και αστυνομία, τι να κάνουνε, παιδιά, δεν προλαβαίνουνε. Ό,τι μπορούν να κάνουνε. Όταν βλέπεις ελλιπείς αστυνομικά, πολυδύναμα αστυνομικά τμήματα, και έχω ξαναπεί εδώ και ένα χρόνο, κάτω Β' Πειραιά και Ρατσίνη, το Γιώτα Γάμα, το μεγαλύτερο αστυνομικό τμήμα, το κλείσανε και το πήγανε κάτω Δραπετσόνα, στη διάλογη μάνα δίπλα στον Πειραιά, για να φύλαμε καλύτερα τον Πειραιά. Τώρα τι περιμένετε, δεν βρίσκει άκρη. Κάνουν. Τι άλλο, πού να πούμε την καλησπέρα μας. Σιγά σιγά, εντάξει, μην τα λέμε όλα. Χαλαρά, είναι κρύο. Έχει κρύο έξω. Δεν ξέρω γιατί, μία ζέστη, μία κρύο. Όλος ο κόσμος άρρωστος. Πού να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα, Φάνη Μαρίνο, καλό μήνα, αγόρι μου, καλό μήνα. Λοιπόν, θα ήθελα να πω λίγο, ρε παιδιά, γιατί όλη η εβδομάδα, καταλαβαίνετε, τα έχουν πει εδώ οι συνάδελφοι, οι εξαιρετικοί συνάδελφοι. Ο Στέφανος ο Χίος έχει κάνει ανάλυση με τους ραδιομακελάριδες.

υπηρεσία ήτανε, δημόσια υπηρεσία, γνωστή φίλη. Μάλλον γνωστός ήτανε, μου λέει, εσύ Γιάννη, τα κλείνει, πρέπει να προσέχουμε, δεν είναι... Λέω, έχεις δίκιο, λέω, με τα όπλα, εννοείται, είμαι κατά. Αλλά ρε φίλε, όταν 15 χρόνια, 10 και σου λέει, έχω τόσα ένσημα, έφτασε ένα ρημάδι το 50 να πάρει, δεν έπρεπε ούτε καν να έρθει, έπρεπε να το είχατε βγάλει. Απλώς αυτή η χώρα που λέγεται Ελλαδίτσα, γιατί η Ελλάδα είναι μια χαρά, αυτοί που την κυβερνούν τα τελευταία 50-60 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, δύο κόμματα και ένα τρίτο που ήρθε σφίνα που θα μας έσωζε και αυτός, έτσι, το 15-14 κόμπακ, κυρία Μέλγκερ, λοιπόν, δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί τίποτα. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, δεν του χρωστάτε, δεν πρέπει να πάρει το κατοστάρικο τη σύνταξη. Από το ΟΓΑ δεν πρέπει να την πάρει. Στο αμήν και κοροϊδεύετε. Αλλά εσείς μέσα εκεί που δουλεύετε, γιατί θα πούμε για την ασφάλεια και όλα αυτά, δεν σας νοιάζει, δουλεύει το κομπίτα, φύγει από εδώ. Γιατί πήγε να μου πει ένας που πάει στην εφορία. Ένας πολίτης. Κανένας δεν πάει. Γιατί δεν θέλουν επαφή, γιατί ο κόσμος έχει ξαγριωθεί. Στον ΕΦΚΑ. Πήγαινε στον έχω, πήγαινε σε παροχών, Μητρώα. Σε έχουνε με ραντεβού, κυριλέ, και άμα πας, ενώ έχεις κλείσει το ραντεβού σου μετά από ένα μήνα, σου λέει δεν είναι αυτό το χαρτί, φέρε μου ένα άλλο χαρτί και ξανακλείσε ένα ραντεβού. Για μένα να σου πω κάτι, κλείστε τα. Και να δουλεύει το σύστημα κανονικά. Δηλαδή τελείωσε 65, μη ρωτάει για 10 ένσημα και 50, να τον βγάλει στη σύνταξη. Στο εξωτερικό για ένα χρόνο, 1,5, επειδή είναι πολύ μπροστά. Απλώς εσείς πάρα τα κάνετε όλα μέσα σε ένα χρόνο να τελειοποιηθεί το σύστημα με το Gov, με τα ηλεκτρονικά, ψηφιοποίηση. Πάνε να το κάνετε. Εντάξει. Και δεν το έχετε κάνει σωστά. Άσε που μπλοκάρετε. Με τον τουρισμό είδατε τι γινότανε. Έχει μπλοκάρει αναβολές. Είναι αναβολές. Ξέρεις ποιοι θα πάρουνε. Οι δικοί τους θα πάρουνε, παιδιά. Α, τους πιάσω, έχουν φτιάξει και σύστημα εκεί και λένε αυτός είναι Μητσοτάκης, Μητσοτάκης, αυτός είναι δικός μας, λέει, βάλτε τον και αυτό να του δώσει κοινωνικό τουρισμό και ας έχει 100.000 εισόδημα. Ο κανονικός πολίτης λαός δεν θα πάρει. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο πια. Και σας λέω, έχουν αγανακτήσει με τις δημόσιες υπηρεσίες. Και βγήκανε να βγει, βλέπετε, είδα και από το εφετείο, βγήκανε έξω, διαμαρτυρία, απεργία, γιατί έχετε κάνει κάτι κι εσείς. Είπαμε, εννοείται δεν είναι καλό με τα όπλα. Αλλά ο κόσμος, ξέρεις τι μου λέγανε. Μπράβο, λέει στον άνθρωπο. Εντάξει, λέω παιδιά, δεν είναι σωστό. Εντάξει με το όπλο. Είχε στείλει και διάβαζα και στο Μακελιό όλα τα στοιχεία. Τα είχε στείλει. Είχε προειδοποιήσει. Είχε προειδοποιήσει τον κύριο Μητσοτάκη. Την κυβέρνηση τότε, το 20. Και λέει να μου απαντήσει μέσα σε χρόνο 6 μήνες, 7 μήνες. Και δεν απαντήσανε ποτέ. Τον κοροϊδεύουνε. Απλώς αυτή τη χώρα θα σε βγάλουμε τρελό. Θα πας στο Δαφνί, τον στείλανε στο Δαφνί. Ο άνθρωπος λέει, δεν με ενδιαφέρει, μην με πάτε στο Δαφνί, να μείνω φυλακή. Και ας είμαι και 89. Δεν ήθελε να χτυπήσει. Βέβαια δεν πρέπει να κουβαλάς. Σε μια χώρα, βλέπετε, Γερμανία, κάτσε 1,5 χρόνο, του βγάλανε 100 ευρώ. Δεν πήγε να το ψάξει. Και στη χώρα του που ήρθε να ησυχάσει, του βγάλατε την ψυχή ανάποδα. Δεν κατάλαβα και να παίρνει και 2.500 στην Αμερική που δούλευε 2.600 δολάρια και δεν το κατάλαβα. Δηλαδή τι διαφορά έχει. Επειδή παίρνει εκεί μπορεί να ζήσει και δεν θα σου δώσουμε εμείς από εδώ. Ρε πάτε καλά ρε. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Το σύστημα αυτό είναι. Επειδή παίρνεις 3.000 και οι βουλευτές που είναι ενόβιοι οι βουλευτές και παίρνουν και 5 και 10 συντάξεις. Γιατί να μην τους θα κόψω. Δεν κατάλαβα. Έγινες βουλευτής, πήρες σύνταξη, κόβεται από το ΙΚΑ σου. Δεν με ενδιαφέρει, άμα το πάμε έτσι. Και αν θυμάμαι καλά, ο συγχωρεμένος ο Μητσοτάκης έπαιρνε 5 συντάξεις. Τι λέτε ρε μεγάλη. Τι λέτε ρε εσείς. Και θέλω να πω πάλι, έκανα μια αρχή έτσι για να καταλάβετε. Η υπόθεση του 89χρονου, του κυρίου Παναγιώτη αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι περίεργο περιστατικό. Για μένα προσωπικά σαν τσιτούρης Γιάννη. Είναι η απόδειξη ότι το κράτος έχει αποτύχει απέναντι στον ίδιο τον πολίτη. Θα το πω πιο λαϊκά τώρα. Λαϊκά, δεν ξέρω. Όλα αυτά που σας είπα, θα μαζεύω για να καταλάβετε. Ένας άνθρωπος δούλεψε μια ζωή και στα 89 του χρόνια αναγκάζεται να παρακαλά για τη σύνταξή του. Δεν δούλεψε στην Ελλάδα. Δούλεψε στην Αμερική, δεν το συζητάμε. Αλλά σου λέει

το 13 εδώ, έστω τα 10 χρόνια, ένα χρόνο στην Γερμανία και του βγάλανε 100 ευρώ. Όσα και να έχει κολλήσει από ογά εδώ, από ό,τι έχω καταλάβει. Βγάλε το 50, λέει, δεν δικαιούται. Και μπορεί να μην δικαιώσει για 50 ένσημα, έτσι. Αυτοί είσαστε. Να έχει δηλαδή 11.490 και για 10 ένσημα να μην πάρει σύνταξη. Ή να σου κόψει από τα 1.000, γιατί δεν σιγά τη σύνταξη, από τα 800-700 θα πω, να στο πάει στα 300. Αυτοί είσαστε. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και έχει ξεκινήσει από το, ο Κατρούγκαλος. Αυτό τα έχει κάνει ο Κατρούγκαλος. Μην το ξεχνάω. Από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, χρόνια αιτήσεων που έκανε ο άνθρωπος. Χρόνια σιωπής. Τα χρόνια διαφορίας. 10 χρόνια, 12 χρόνια, πόσα είναι. Έτσι. Και μετά αναρωτιούνται μάλλον κάποιοι γιατί ο κόσμος αγαναχτεί πια. Και να το πω πιο καθαρά. Καμιά εννοείται πράξη βίας, δεν δικαιολογείται, δεν το συζητάμε. Τα όπλα δεν είναι η λύση και δεν πρέπει ποτέ να γίνονται αυτά. Τα έχω ξαναπεί και θα τα λέω ένα χρόνο και εδώ πέρα στο μάχη. Το όπλο είναι η ψήφος για τις εκλογές. Εκεί θα τιμωρήσουμε. Δεν μου αρέσει η βία ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Τα λόγια είναι το χειρότερο, να ξέρετε. Το χειρότερο όπλο είναι. Αλλά άμα δούλευε σωστά το κράτος δεν υπήρχαν όλα αυτά. Λοιπόν, αλλά η ευθύνη δεν σταματά εκεί. Όταν το κράτος σπρώχνει τον πολίτη στην απόγνωση, έχει και αυτό μερίδιο ευθύνης το ίδιο το κράτος για το που οδηγούνται τα πράγματα. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για ένα ακραίο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που ένιωσε ότι δεν έχει κάποια φωνή, δεν ακούγεται η φωνή του και σε πολύ κόσμο. Έχω πει περίπτωση με σύνταξη, με ένα επικουρικό που χρωστάγανε εδώ σε φίλο εκπομπή συνεργάτη και περίμενε να πάρει ένα ποσό α και στο τέλος πήρε 800, τους χρωστάγε κιόλας, θα τους χρωστάμε κιόλας. Μετά από 7 χρόνια. Δηλαδή ο δικηγόρος πήρε περισσότερο ο δικηγόρος του, να ξέρετε. Λοιπόν, πόσοι ακόμα για μένα είναι στην ίδια θέση. Πόσοι είναι. Χιλιάδες, πολλοί, εκατοντάδες είναι. Πόσοι περιμένουν δικαιοσύνη και παίρνουν την αδιαφορία από τη δικαιοσύνη. Προσωπικά εγώ δεν βλέπω να υπάρχει δικαιοσύνη. Έτσι που έχει εξελιχθεί. Υπάρχουν και 10, 20, υπάρχουν σίγουρα. Αλλά τους παίρνει όλους στο τσουβάλι τώρα. Το έχουμε πει. Πόσοι νιώθουν ότι ζουν σε μια χώρα που τους σημάται μόνο για να τους φορολογήσει και να τους αρπάξει την ψήφο. Εκεί είσαστε πρώτοι. Τι ψέματα λέω ρε παιδιά. Απλώς για μένα η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μια χώρα όπου ο πολίτης αισθάνεται εγκατελειμμένος, γιατί αισθανόμαστε εγκατελειμμένοι. Δεν μπορεί να είναι μια χώρα που αφήνει τους ανθρώπους της να λυγίζουν από την αδικία. Και είπα, η λύση δεν είναι βία. Τελείως. Η λύση είναι η ευθύνη, η δικαιοσύνη και κράτος που λειτουργεί για τον Έλληνα. Για τον Έλληνα πολίτη. Έτσι πρέπει. Όχι εναντίον του. Γιατί και αυτός που κάθεται εκεί θα του γυρίσει. Και θα έρθει η ώρα να πάρει αυτό σύνταξη, θα σου πω εγώ άμα την πάρει. Και θα λέει μετά, θα βγαίνει και θα έχουμε γεράσει. Θα λέει τσιτούρι, εγώ ήμουν εκεί και δεν πήρα τη σύνταξη μου. Μην νομίζει, τα ίδια είναι και για μένα. Να, αλλά και εσύ τα έκανε τα ίδια στον άλλον που έρχονταν, ο Κοσμάκης. Γιατί για μένα, για να το κλείσω και να πάμε ένα τραγουδάκι, αν δεν αλλάξει αυτό, η οργή στην κοινωνία δεν θα μειωθεί, παιδιά. Θα μεγαλώσει. Και τότε θα είναι αργά για όλους μας. Και είπα, κατακρίνω και είμαι κατά της οπλοφορίας. Δεν είναι η βία, δεν είναι ωραίο. Γιατί και αυτοί εργάζονται. Έτυχε να βρίσκονται στο δημόσιο, τι να κάνουμε. Λοιπόν, Θοδωρή, πάμε τραγούδι. Πάμε ένα τραγουδάκι.

0: Εδώ Μάχη 99,8. Λοιπόν, να πούμε και την καλησπέρα μας και σε, είπαμε, στο Φάνη το Μαρίνο, στον Ιωάννη το Γκονιδά. Μου έστειλε ο Ιωάννης. Ναι, λέει εδώ κάτι, ναι, λέει μου, θα το διαβάσω, παιδιά, έρχονται, λέει, να βγάλουν από το σπίτι μου, μου έφαγαν τα φαν σε πλησιασμό χωρίς να το γνωρίζω, 15-16 Ιούνιου, και εσύ πιστεύεις πώς θα το αντιμετωπίσω με ψήφο. Αστειεύεσαι. Το άλλο, ξέρεις, δεν μπορώ να το πω, γιατί φοβάμαι, είναι και το ίσουρο, το τρώμε πρόστιμο, Ιωάννη, είναι αυτό που λέμε, εντάξει, με τα όπλα. Τώρα δεν ξέρω τι να σου απαντήσω, μάλλον θα σου το πω έτσι όπως το νιώθω, Γιάννη. Όπως θα μίλαγα σε ένα φίλο μου, σε νιώθω ότι έχεις φτάσει στα όρια σου. Σίγουρα. Αλλά με όπλα, ρε εσύ, Γιάννη, δεν θα το σώσεις το σπίτι. Το ξέρω ότι τα φάνε έτσι έχουν λειτουργήσει. Είναι πολύ κόσμο, το έχω ζήσει και στο πετσί μου, μη φοβάσαι. Θα χάσεις, να σου πω κάτι, με τα όπλα, πάνε να σώσεις το σπίτι, θα χάσεις τα πάντα. Θα τα χάσεις. Θα χάσεις και το δίκιο σου. Υπάρχουν τρόποι να παλέψεις. Ξέρω ότι σίγουρα το έχεις κάνει νομικά, συλλογικά, με κόσμο, να φωνάξεις κόσμο δίπλα. Για μένα, μην κάνεις μια κίνηση που δεν θα γυρίσει πίσω. Και από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που γράφεις είναι και σωστό και δεν γράφεις τίποτα τρελό. Είναι το σωστό του κάθε ανθρώπου, του απλού ανθρώπου. Κράτα το μυαλό σου καθαρά και χτύπα εκεί που πραγματικά που μπορεί να μετράει, να βρες τον τρόπο. Έχεις καιρό, κάτι μπορεί να βρεις. Δεν ξέρω με δικηγόρο, δεν ξέρω, δεν τα ξέρω αυτά. Σε εμείς είχαμε πάει κάποτε, είχα πάει σε κάποιον πριν 2 χρόνια, πήγαμε σε ένα σπίτι απ' έξω, μαζεύτηκε κόσμος. Μπορούσα, γιατί εργάζομαι, και μπορούσα και πήγα. Δεν ξέρω, δηλαδή μας έχουν φτάσει, έχεις δίκιο από τη μία. Και αυτό που λες, ούτε σου έρχεται να βοηθήσει κανείς. Τι να πω, έχεις δίκιο. Ναι, περίμενε. Ναι, έχεις δίκιο. Τώρα αυτό, σε αυτά δεν ξέρω. Ενημέρωσες. Σου είχαν πει θα έρθουν και από εκεί πέρα. Δεν ξέρω τώρα αυτό που λες για την ελληνική λύση. Για στείλε και να επικοινωνήσουμε μαζί σου. Βάλε, στείλε και το τηλέφωνο να επικοινωνήσουμε. Να το δούμε, Γιάννη. Θα το δούμε. Και δεν τα ξέρω κιόλας αυτά, έτσι. Και σε ευχαριστώ που έστειλες. Λοιπόν. Απλώς ο θυμός θέλει διέξοδος και όχι έκρηξη για μένα. Γιατί και εγώ πολλές φορές, εδώ με τον Λάκη, πολλές φορές με έχει δει το συνεργάτη μου απ' έξω να. Εκεί την ώρα που γίνεται κάτι να είμαι να βράζω και να θέλω να απαντήσω, να κάνω. Σε πληροφορώ, παιδιά, όσες φορές το έκανα, το χάσα. Κάθομαι, ηρεμώ λιγάκι, το αφήνω να περάσει και σκέφτεσαι με πιο καθαρό μυαλό. Και πιστεύω κερδίζω, πάντα κερδίζω. Μαρίνος, καλησπέρα Μαρίνο. Ναι, αγαπητέ μου, ναι, εδώ το, ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να τα πω αυτά. Μαζί σας συμφωνώ, παιδιά. Αυτό εγώ έχω πει και Ιωάννη και Μαρίνο, ναι, να πω κάτι. Κλέψανε και φυλακή και τα λεφτά πίσω και φυλακή. Δεν ξέρω ποιος έχει κλέψει με αυτά που ακούμε. Και ο Κοσμάκης για 5 και 10 χιλιάρικα και 1000 και 2000 του παίρνουν το σπίτι στον πληστηριασμό. Τα φαν, τα ξένα φαν, το οποίο είναι από πίσω δική μας, εγώ πιστεύω, τα έχουν πάρει το 1 ευρώ από ό,τι κατάλαβα. Το ευρώ τα αγοράσαν για 30 λεπτά. Γιατί ο κόσμος είχε και πλήρωνε. Έτυχε, δηλαδή με το πρώτο που κάνεις και δεν πληρώνω, δεν έχω να ζήσω, το παιδί μου θέλω. Στο παίρνω, τσαμπουκά. Και αν μπεις και στον τυρισί, εγώ το λέω χήμα, για 50 ευρώ, είσαι μαυρισμένος μια ζωή. Ξέρετε πως, ότι όλοι ήταν μαυρισμένοι. Και πώς παίρνουν τα σπίτια. Και πώς παίρνουν τα δάνεια τους δίνουν σε μερικούς. Απλώς εμείς δεν είμαστε του συστήματος. Και δεν πειράζει. Είμαστε οι απλοί. Ο απλός κόσμος. Απλώς είπα, δεν κάνω αυτό με το θέμα. Μπορείς και αλλιώς να το κυνηγήσεις αλλιώς. Καλά, ναι, αυτό το διαλύουν. Ναι, είναι οι δικοί τους εκεί. Οι γνωστοί άγνωστοι που λέμε συνέχεια. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο. Είναι ανοιχτή εδώ η φετά. Για να ακούσουμε. Τον Μπακογιάννη, παιδιά. Της οικογενείας, περιφερειαρχάρα, δημαρχάρα, και να πάρει της μαμάς τώρα τη βουλευτική, να κατέβει και για βουλευτής. Θα μας σώσουνε, για να ακούσουμε.
1: Αυτή τη στιγμή κινούνται τα λεωφορεία, κινείται το τραμ και προσωρινά, πιλωτικά, έχει δοθεί στην κυκλοφορία για τα ΙΧ.
2: Τι είπατε?
1: Έχει δοθεί στην κυκλοφορία για τα ΙΧ. Όπως ακριβώς είχαμε σχεδιάσει στην αρχή, μπορούμε να είμαστε όλοι πάρα πολύ περήφανοι.
3: Τι λογική, ξέρετε,
2: ότι κάτι είναι ανοιχτό μόνο όταν περνάει το αυτοκίνητο. Είναι η λογική μια χάρη σε εποχή.
0: Ακούστε τι λέει ο άνθρωπος.
3: Από αριστερά και δεξιά που θα πέσουν παιδάκια, θα έχουμε ανθρώπους που θα περπατάνε, θα έχουμε ποδηλάτες. Θα έρθει ένας Έλληνας οδηγός και θα πατήσει τον γκάζι γιατί θα δει τον δρόμο ανοιχτό. Το οι πιθανότητες ατυχήματος είναι πολύ μεγάλες. Μπορεί να είναι
0: το παιδί. Απαντήσω. Το απαντάω. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, toi toi toi. Ich bin eine griechische Mann. Να σε πονώ.

Θα σας τον δώσω για αντιδήμαρχο. Αφού έλεγε ο κύριος Μπακογιάννης, έχω το ηχητικό που λέγε «Όταν κάνει, λέει, σχέδια ο Θεός, τα βλέπει, λέει, ο άνθρωπος και γελά». Τώρα τι ψάχνετε, ρε. Τρία μεταπτυχιακά έχει, τρία ντοκτορικά έχει. Ντόκτορ είναι. Τι νομίζετε ότι είναι? IQ. Μεγάλο. Μεγάλο σας λέω. Λοιπόν, εδώ άλλος. Ρε, τα θέματα. Βλέπετε, είμαι ήρεμος. Αύριο θα τα πούμε. Αύριο ετοιμάζω. Είμαι γελά. Θα τα πω, έχω ετοιμάσει και αυτό θα το πείσω από τον κόσμο. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο νέος υπουργός μεταφορών, το Uber, με τα ταξί, έβαλε το φαρμακείο, πήρε αναβολή. Καλά που δεν μας είπε, προμηθευτείτε το φαρμακείο για τα αυτοκίνητα που θα λέγεται ΚΑΠΑΜΗ, Κυρανάκης Μητσοτάκης. Και πήρε αναβολή. Πολλά τα λεφτά, Άρη. Πολλά τα λεφτά. Όποιος θέλει, παιδιά, σήμερα τηλέφωνα δεν βγάζουμε. Όποιος θέλει, Viper 694-363-5451. 694-363-5451. Λέει ο κύριος Κυρανάκης, το διάβαζα, αυτό το voice, ρε παιδιά. Αυτό το voicenews.gr. Τι κάνει, ρε. Μας κυνηγάνε, πρέπει να μας κυνηγάνε. Εντάξει, δεν γίνεται. Εκεί την είδα την είδηση. Νόμιζε καλά που υπάρχει το Voice News. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Κυρανάκης προβάλλει δράση στο σιδηρόδρομο Αθηνών, στον Ταύρο Αττικής. Ακούστε. Ως σημαντική παρέμβαση μέσα από σχέδιο η καθαρή γραμμή. Καθάριστη γραμμή. Εχθές πέρα από τη χρωμοστέρνα εδώ στο Ρέντι, στο Ρουμ, ήταν κάτι Ρωμά, λέγονται Τσιγκάνοι, λέγονται τέτοια και χορεύανε πάνω στο σταθμό. Λέω να το σταματήσω, αλλά έρχονταν ένα αμάξι από πίσω. Να σταματήσω σε μία γωνία. Εκεί στα πλάια τραβήξω. Μπράβο, κύριε Ανάκη. Ναι, ναι, ναι. Εσύ πήγες στον Ταύρο. Είχαν καθαρίσει και το σταθμό εκεί και 5 ώρες πριν. Με αστυνομική δύναμη. Λοιπόν, το πρόβλημα όμως, κύριε Ανάκη, κύριε Υπουργέ, δεν είναι το βάψιμο. Αυτό είναι το αυτονόητο για τον κόσμο που πληρώνει και το φορολογούμενο. Λοιπόν, η πραγματικότητα που ζει ο πολίτης είναι καθυστερήσεις στα τρένα, δρομολόγια, παλιοί σειρμοί, ταλαιπωρία μέσα στο μετρό της Αθήνας, ζητήματα και στην τρένοσε. Έχουμε φτάσει μέχρι το FIR, έτσι λέγει το Σαρδούν. Αυτά γιατί δεν τα φτιάχνετε. Απλώς για μένα έχουμε ένα κλασικό μοτίβο. Τέλος, παρουσιάζεται κάτι μικρό ως μεγάλη αλλαγή, ενώ τα βασικά μένουν προβλήματα, μένουν πίσω. Ο πολίτης, κύριε Κυρανάκη, δεν έχει ανάγκη από φωτογραφίες με ρολά και βαψίματα. Έχει ανάγκη από τρένα στην ώρα τους. Ασφάλεια του πολίτη εκεί. Γιατί ξέρουμε τι γίνεται με πορτοφολάδες και όχι μόνο αυτά, και άλλα. Σεβασμό στην καθημερινότητα. Η καθαριότητα δεν είναι μεταρρύθμιση, κύριε Κυρανάκη. Είναι υποχρέωσή σας. Όταν το αυτονόητο παρουσιάζεται ως επιτυχία, τότε το πραγματικό πρόβλημα απλώς κρύβεται κάτω από ένα στρώμα μπογιάς. Η Ελλάδα αξίζει σοβαρές μεταφορές, όχι επικοινωνιακές κινήσεις, γιατί η πατρίδα δεν αλλάζει με εικόνες, αλλά με έργα, κύριε Κυρανάκη. Και στα μετρό, κύριε Κυρανάκη, να σας το ξαναπώ, είναι λυπής και με την καθαριότητα που μπαίνουμε στο μετρό να καθαρίσουνε, καθαρίστριες, επειδή τα ζω, τα ξέρω και από μέσα. Και δεν κάνετε προσλήψεις, οι εταιρείες. Βρωμάνε. Εδώ προχθές πέρασα, γιατί διαφημίζεται πολλά πράγματα. Πήγαμε με τον συνεργάτη μου κάτω και είχα να πάω καιρό με το μετρό πάλι. Και περνάω και από πίσω σε μια κυρία που κόλλησε, έβαλε όλη την κουκούλα και πέρασε και με το εισιτήριο έτσι. Ένα εισιτήριο, τρεις ανθρώποι. Αν πέρναγα εγώ κανονικά που δεν είχα την κουκούλα και δεν κόλλαγα και πέρναγα, θα μου την πέφτανε εκεί οι σεκιουριτάδες που τα παιδιά τι να πούνε κι αυτά. Τι να πούνε. Δεν λένε τίποτα κι αυτοί. Λοιπόν, καταλάβατε. Να πούμε την καλησπέρα μας και καλό μήνα στον φίλο μας τον Γιώργο τον Γαριφάλου που έκανε 7 με 10.
που κάνει κάθε Σάββατο και Κυριακή, έτσι, ένα αυτό. Και ξεκινάει, είναι, νομίζω ξεκινάει ο Γαριφάλου Τετάρτη και Πέμπτη στο Αλέρτ με την τοπική αυτοδιοίκηση. Για να ξέρετε, τους έρχεται κεραμίδα από παντού, έχουν τρελαθεί. Έχει γίνει ένας πατριωτικός σοβαρός όμιλος, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, μέσα. Γιατί αγαπάνε την πατρίδα. Και αρχίζουμε και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Τετάρτη και Πέμπτη. Νομίζω αυτή την εβδομάδα ξεκινάει την Πέμπτη ο Γιώργος. Και Τετάρτη, θα υπάρχει κάθε Τετάρτη και 9 με 10. Ξεκινάμε και στην τηλεόραση. Και εγώ που σας μιλάω. Θα λέγεται κοινωνία alert. Για την κοινωνία, όπως μιλάω μέσα από το μάχη, βέβαια, εκεί θα προσέξουμε για να μην φάμε καμία αγωγή, γιατί έχουμε και αυτά. Μας παραφυλάνε. Είναι άλλο το ραδιόφωνο, άλλη τηλεόραση. Το κατάλαβα. Θα βγω και μία φορά στην τηλεόραση να δούμε πώς είναι, στο γυαλί. Αλλά θα τα χώνω και από εκεί. Με τον εξαίρετο φιλοξενούμενο μου που θα έχω πάντα, τον Πέτρο το Χασάπη. Πολιτικός αναλυτής. Και θα ξεκινήσω και με δημοσκόπηση. 9 με 10 την Τετάρτη. Και πριν 8-9 νομίζω είναι, Γιώργο. Τοπική αυτοδιοίκηση στο Alert TV με τον Γιώργο Γαριφάλου. Νομίζω αυτή την Τετάρτη δεν ξεκινάει. Ξεκινάει από Πέμπτη. Αλλά θα είναι κάθε Τετάρτη και Πέμπτη. Και τα καλύτερα δεν τα έχετε δει ακόμα. Θα τα δείτε, έρχονται. Ξυπνάμε το λαό, τον κόσμο, τον απλό. Στους Δήμους. Πάρτι κάνουνε. Μπράβο στο και στο Γιώργο. Μαζί του όλοι εκεί, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάποιοι τα κρύβουνε με απευθείας αναθέσεις, τρία αφημί σε Δήμους. Πάρτι κάνουνε. Θα σταματήσουνε, πρέπει να τα σταματήσουμε. Αφού ο κόσμος δεν ακούγεται, θα βγαίνει να ακούγεται από εμάς. Από η φωνή τους ακούγεται από το Alert, από το Μάχη, από το Focus, από όπου υπάρχει μαζικό μέσα ενημέρωσης. Τέλος. Τέλος αυτά. Σας πονάει πάνω στην κυβέρνηση, το ξέρω. Κοιτάξτε πώς θα μας βγάλει το μάτι. Σκεφτόμουν αν χρώσταγα τι θα γινότανε. Τι θα γινότανε. Δεν τρέπεστε. Πάμε τραγούδι ρε εσύ, Θοδωρή μου, πάμε.

0: Αν ήλθαμε εδώ δυναμικά. Έρε, άρε, Μιχάλης Οικονομόπουλος, δεν το ξεχνάτε. Τι να κάνουμε, η συνήθεια είναι λατρεία και έτσι ακούγονται τα παιδιά μας, τα δικά μας εδώ που αγαπάει ο κόσμος. Συνήθεια λατρεία, έγινε λατρεία. Μιχάλης Οικονομόπουλος, παιδιά, κάθε μέρα 11 με 2 δύναμη. Άστο, άστο, άστο. Τραγούδια δεν παίζονται. Γιατί θέλουμε και λίγο χαλαρότητα. Δεν είμαστε επαγγελματίες, ούτε θα γίνουμε ποτέ επαγγελματίες πολιτικοί. Να ξυπνήσει ο κόσμος θέλω. Να ξυπνήσουν. Βλέπω, βέβαια, έξω. Δηλαδή, εχθές ήμουν Νέα Σμύρνη. Άκουγα, ο κόσμος τι λέει. Είναι αγανακτισμένοι. Λέει τι να ψηφίσουμε. Άκουγα, λέγανε για Βελόπουλο. Κάποιος λέει, έλα μωρέ, λέει. Σκέψου άλλο τραπέζι, το άκουγα αυτό. Έλα μωρέ, τον Βελόπουλο, λέει τώρα πάλι, λέει. Και του λέει ο άλλος, άσχετος. Εμένα δεν με ξέρουνε. Πήγαμε την οικογένεια. Λέει, ισόπα ρε φίλε, του λέει. Τι είχε πει για τα Τέμπη, τι λέει για εκείνο, τι κάνει αυτό. Δηλαδή, να μην στηρίξουμε έναν άνθρωπο. Δηλαδή, θα ψηφίσουμε τώρα. Ο Τσίπρας λέει, άλλαξε, λέει. Τα ρούχα του ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Του έλεγε ο άλλος ο ένας τον άλλον. Για τέτοια πράγματα. Εδώ βλέπετε. Φαραντούρης. Δεν είχα πει ακόμα. Αύριο θα τα πούμε. Φαραντούρης. Λέει εγώ, βγήκε με το ΣΥΡΙΖΑ. Βγήκε ο άνθρωπος με το ΣΥΡΙΖΑ. Έκατσα, λέει, ρε τώρα μας πήγε με την Καρισιανού. Δεν του κάτσε Καρισιανού. Άσε και γυρίζει το Πασόκ. Μέχρι τώρα, Λάκη, από το Πασόκ πήγαιναν στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, από το ΣΥΡΙΖΑ πάνε στο Πασόκ. Και πετάγεται ο καφετζής, σε εισαγωγικά πολιτικά καφετζής, κύριος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του κόμματος προς Θεού. Λοιπόν, αφού δεν έχει αφήσει καφενείο για καφενείο και λέει, πάμε να αλλάξουμε, να κάνουμε. Και τι ψηφίσατε, κύριε Ανδρουλάκη, προχτές. Ενώ λέγατε άλλα πράγματα. Αυτά την Τετάρτη, κοινωνία alert, θα ακούσετε πολλά. Για το ΠΑΣΟΚ θα ακούσετε πολλά. Δεν κρύβουμε τίποτα. Θα βγαίνει στη διαφάνεια τα πάντα. Και δεν λέω διάβια, διαφάνεια. Alert TV, 9 με 10 την Τετάρτη. Και νωρίτερα είπαμε 8-9, τοπική αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, καλησπέρα στον Γιώργο Κουτρουλάκη. Σε ποιον άλλο είπαμε, στο Μαρίνο, ναι. Στους Μολάους, γεια σου ρε Γιώργο. Άρα και εκεί από Αραιόπολη, εκεί, κοίτα, νόμια, περιοχές μου. Περιοχές μου, από εκεί είναι η μητέρα μου, τι να κάνουμε. Μανιάτσα, πατέρας μου Πειραιώτης. Παπαναγία μου, τι ήθελα να δούμε, κάτι να ακούσουμε ένα άλλο ηχητικό. Είναι ανοιχτά. Λοιπόν, Βελόπουλος, για να ακούσουμε.
1: Εγώ δεν είμαι ούτε δεξιό ούτε αριστερό, σου είπα. Εγώ απευθύνομαι σε όλου.
0: Το 16 το είπε, παιδιά, το 16 το είπε.
1: Για να αρέσει στο σύστημα.
2: Όχι, όχι για το σύστημα.
1: Λέω λοιπόν.
2: Εσείς που θεωρείτε.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερό κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερό κόμμα. Αυτό προσδιορίζεται αριστερό. Μπράβο. Και εφαρμόζεται δεξιά πολιτική με βάση την οικονομική θεωρία.
2: Ναι, για το ΣΥΡΙΖΑ ξέρω.
1: Εγώ λοιπόν λέω το εξή.
3: Το παρελθόν σου όμω.
1: Αυτό. Το παρελθόν μου δεν το ξέρει.
3: Είναι δεξιό.
1: Δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει. Ξεκίνησα από την αριστερά. Δεν το ξέρει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν το ξέρω.
3: Δεξιά εξελίχθηκες. Έλα.
1: Α, πού δεν. Ποια δεξιά.
3: Αν το καταφέρει.
1: Όταν δεν ξέρετε.
2: Μετά
1: όταν δεν γνωρίζουμε. Όταν δεν γνωρίζουμε το ιδεολογικό στίγμα κάποιου, δεν τον προσδιορίζουμε που είναι αυτό. Ξεκίνησε από κάπου που δεν ξέρει το ίδιο σου.
3: Αλλά δεν έχει σημασία. Το κόμμα δεν έχει κάποιο συνονισμό.
1: Η ιδεολογία είναι μόνο Ελλάδα, αγαπητέ φίλε. Τα άλλα είναι πεπερασμένα. Και η μαξιστική θεώρηση και η τουρκιστική και η ακροδεξιά και η ναζιστική και η φασιστική είναι ιδοληψίες, δεν είναι ιδεολογίες. Η ιδεολογία είναι η Ορθοδοξία, η ιδεολογία είναι η Ελλάδα.
0: Τέλος. Η Ελλάδα το 2016 τα έλεγε. Απλώς έχετε φαγωθεί, βγάζετε καντήλες γιατί πρέπει, λες, νομίζω ότι τον ψάχνουν τον Βελόπουλο. Σας είπα, τον γουστάρω, ναι, ό,τι γουστάρει. Γιατί τα λέει χήμα και με αποδείξεις, ρε εσείς. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Τι θα κάνουμε τώρα. Και την Τετάρτη θα παρακολουθήσετε, θα γίνει σχολιασμός στον πολιτικό αναλυτή. Έτσι, θα σας βάλω σε λίγο να ακούσετε εδώ το ηχητικό από τώρα για να παρακολουθήσετε και θα τα βλέπετε και σε βίντεο. Δεν είναι τώρα, εδώ ακούτε μόνο ήχο. Ξέρω ότι έχετε αγάπη με το ραδιόφωνο. Αλλά μην ξεχνάτε, έτσι, Τετάρτη 9-10, κοινωνία ώρα alert, κοινωνία alert μάλλον, έτσι λέγεται. 9 με 10 και μετά ξεκινάει το επόμενο, το ανατρεπτικό δελτίο με Παπακυριακόπουλο. Μετά εντάξει, συνεχίζεται μετά. Θα γίνει ο χαμός. Λοιπόν, αυτό όπως με το Πρέταντορ, προχτές, τι έγινε. Κάτι έχει κάνει και μια δήλωση. Βελόπουλος για τον κύριο Ανδρουλάκη. Ένα ραδιοφωνικό, κάτι άκουσα, δηλαδή το ηχητικό που είπε ο κύριος Βελόπουλος. Λοιπόν, στην υπόθεση, εγώ θέλω να πω, στην υπόθεση των υποκλοπών, κάποιοι θέλουν να ξεχάσουμε, αλλά όμως ο Κυριάκος, ο Βελόπουλος και η Ελληνική Λύση δεν κάνουν πίσω. Εγώ αυτό κατάλαβα. Και καλά κάνει, γιατί είναι η φωνή μας. Είναι αυτός που φαίνεται, ακούγεται για τον κόσμο. Μπορεί να μιλήσει μες στη Βουλή, τους τα λέει μες στη Βουλή. Εγώ δεν μπορώ να πάω, τους θα πω. Υπάρχει μια φωνή για τον Έλληνα, για τον πατριώτη. Ξέρω, άμα πείτε πατριώτη, είσαι φασίστας. Εντάξει, τα έχουμε μάθει. Την πιπίλα, γι' αυτό και έχετε κάνει όλοι, ναι. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό έχουν κάνει ο Τσιπράκος. Έκανε προοδευτικό, λέει, με όλα τα χρώματα. Δεν ξεχνάει το γάμο. Καταλάβατε. Με όλα τα χρώματα, λέει, θα τους δεχτούμε. Θα με σώσει ο Τσίπρας. Λοιπόν, ζητούν, εγώ ξαναεπανέρχομαι, ζητούν αλήθεια, διαφάνεια, δικαιοσύνη. Χωρίς εκτόσεις, χωρίς συμφωνίες, κάτω από το τραπέζι. Από ό,τι κατάλαβα, αυτό είπε ο Βελόπουλος. Και όταν λέει, βλέπεις το Πασόκ να συμπλέει σε κρίσιμες ψηφοφορίες με τη Νέα Δημοκρατία, τότε τα ερωτήματα δεν είναι πολιτικά, είναι αυτονόητα. Αυτό έχω καταλάβει με αυτό που διάβασα από την Ελληνική Λύση, από τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Η δημοκρατία δεν προστατεύεται με σιωπή. Προσωπικά για μένα. Προστατεύεται με σύγκρουση και αλήθεια, κύριοι. Εντάξει. Λοιπόν, να ακούσουμε και την κυρία Διαμαντοπούλου, και αυτό θα το θυμάστε την Τετάρτη θα παίξει την τηλεοπτική εκπομπή. Για να ακούσουμε.
4: Γίνεται μια επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού της χώρας.
0: Συγκυβέρνηση, ακούστε.
4: Χωρίς να καταλαβαίνουν ή καταλαβαίνοντας και κάνοντάς το επίτηδες, πόσο σημαντικό είναι να κατηγορούν τον Πρωθυπουργό της χώρας χωρίς στοιχεία και αποδείξεις σε μια περίοδο που πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κυρίως με τα ελληνοτουρκικά. Και δεύτερον, βγάζουν ονόματα στον αέρα πάλι χωρίς καμία απόδειξη. Θα ήθελα να επιστρέψω σε αυτό που σας είπα, ότι όλη αυτή, όλο το στήσιμο των τελευταίων ημερών καταθέτει στοιχεία για να πλήξει τον Πρωθυπουργό. Ναι. Για τον Πρωθυπουργό δεν υπάρχει κανένα στοιχείο και επαναλαμβάνω.
0: Το κόβω εδώ, το υπόλοιπο θα το ακούσετε την Τετάρτη και με εικόνα. Να μην νομίζω ότι φτιάχνουμε μοντάζ. Καταλαβατε, είναι υπέρ του Πρωθυπουργού. Καταλαβαίνετε, και όπως κάνει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η συγκυβέρνηση είναι σίγουρη. Σας το λέω τελειωτικά. Εγώ βλέπω με τα φτωχά μου τα ματάκια. Εντάξει, Νέα Δημοκρατία μπροστά με ένα 22%. Μην παίρνουμε τα πάγια παραπάνω. 23%, άντε 25%. Θα το σπρώξουμε. Υπάρχει ενωθεία. Λοιπόν, α, πάει και το ΠΑΣΟΚ. Α, βάλουν και το άλλο, κάτσε και το άλλο, έχει υποθέσει τώρα, πάει εκεί με τις πλαστές υπογραφές που διαβάζω από τον κύριο Μπογδάνο τον Κωνσταντίνο. Έχουμε, θα έχει παιχνίδι χοντρό. Είναι και ο Τσιπράκος, είναι και η κυρία Καριστιανού, πάει πια πολιτικά, ετοιμάζει το κόμμα της. Και θα κάνει και την έκπληξη στο μαξιλαράκι, να θυμάστε, Σαμαράς, γιατί σας έχω πει, ο πρώην πρωθυπουργός κύριος Σαμαράς, σαν πολιτική άνοιξη με 2,5 ήτανε. Δεν πιστεύω, είχε πει πολιτική άνοιξη η Βουλή. Όχι, δεν είχε πει. Μην κάνω καμιά, λέω, κοτσάνα. Λέω και εγώ, μήπως έχω πάθει αμνησία, άνοια, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τόσο θα πιάσει. Γι' αυτό πάει και χώνεται από πίσω. Γι' αυτό χώνεσαι, κύριε Σαμαρά. Και αυτό τι σημαίνει? Μια αντιπολίτευση που θα λέγεται Ελληνική Λύση, επίσημα. Αλλά κρατάω μικρό καλάθι, μην δούμε καμιά έκπληξη, παιδιά. Αλλά το έχω πει και άκουσα και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης μέσα στην εβδομάδα που είπε σε ένα κανάλι, στο κύριο Χατσαπόπουλο, θα πάμε σε 2 εκλογικές αναμετρήσεις. Δηλαδή θα γίνει τον Οκτώβριο για να περάσουν αυτό με τις μονοεδρικές, και θα, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, 5 μηνών, 6 μηνών, 7, θα έχουμε πάλι εκλογές. Κρατήστε το αυτό. Τα φτιάχνουν, τα ζυμώνουν, παιδιά, τα ζυμώνουν όλα. Λοιπόν, να πω ότι, ποιος είναι, τι λέει εδώ, Καρισιανού, ναι, Σαμαράς, ναι, Σαμαράς θα ρίξουν την οδούλα κούλη κάτω από το 20%. Ναι, αυτό θα γίνει, Ιωάννη, αυτό θα γίνει. Λοιπόν, και θέλω πάλι, χωρίς να μου λένε από κάποιο κόμμα, από την Ελληνική Λύση, πάντα, πάντα, να γίνεις αντιπρόσωπος. Βοηθήστε, παιδιά, θα σας... Και στην τηλεόραση θα το λέω. Ναι, δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω, να ξέρετε. Θα το φτιάξω. Αλλά επειδή είναι καθαρά για την κοινωνία. Και η κοινωνία είναι και η Ελληνική Λύση. Τέλος. Για μένα πια. Λοιπόν, μπορείς να γίνεις αντιπρόσωπος ή επόπτης να βοηθήσουμε την Ελληνική Λύση. Πάρε ένα τηλέφωνο στο 210-36-45-183. 210-36-45-183. 210-33-87-703. Ή πήγαινε στην Ιπποκράτους 10-12. Τρίτος όρομος να πιείτε ένα καφεδάκι. Θα πει το τσιτούρις με στενιά. Αν δεν σας κεράσουν καφέ, επιτόπου τηλέφωνο. Επιτόπου τηλέφωνο. Όχι ότι μας λένε και στο τέλος θα μας το γυρίσουν ρίζος. Δεν πιστεύω, γιατί έχει πάει κόσμος και τηλέφωνα παίρνουν και λένε αμέσως εξυπηρετούν. Να πάτε να γνωρίσετε τα στελέχη. Γιατί στελέχη τα κρύβουν τα μέσα ενημέρωσης, τα συστημικά. Και ρωτάνε, λέει, κύριε Βελόπουλε, δεν έχει στελέχη, δεν έχει. Έχει 10 υπερήφανους 11 βουλευτές που δίνουν αγώνα μες στη Βουλή. Και θα πω αύριο τα ονόματά τους, να ακούγονται πια. Στελέχη ικανά, δυνατά στελέχη, που τους κόβουν σε τηλεοπτικά κανάλια να πούνε ότι είναι και στέλεχος της Ελληνικής Λύσης. Γιατί αυτά μου έχουν έρθει σε μηνύματα, να ξέρετε, κοιτάτε, δεν τα λέω έτσι. Και λέει, θα βάλεις Τσιτούρης Γιάννης εφοπλιστής. Μεγάλο εφοπλιστής. Δεν θα βάλεις Ελληνική Λύση. Το καταλάβατε, έτσι κάνουν εσείς. Λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο στην Ελληνική Λύση. Θέλω να γίνω εκλογικός αντιπρόσωπος ή επόπτης. Ζητήστε τον Κώστα, τη Μαρία, την Πόπη. Λοιπόν, ή Θεσσαλονίκη. Πάρτε ένα τηλέφωνο στη Θεσσαλονίκη 2310-55-53-02. 2310-55-53-02. Πες με πέρα αυτός ο τρελός, ο Τσιτούρης, ο Μητσοτάκης. Μητσοτάκη! Αύριο θα έχω ρέντα, να ξέρετε. Σήμερα είμαι χαλαρός. Θέλω να πω, έχουμε χρόνο βέβαια. Όχι, βάλε ένα τραγουδάκι. Αύριο θα πούμε. Θέλω να πω για τον γιατρό εκεί στην Πάτρα με το ΕΚΑ που παραιτήθηκε, έφυγε. Τα έπαιξε ο άνθρωπος. Τα έπαιξε ο άνθρωπος. Η άλλη κοπέλα, η παιδεία του εκεί πέρα, εφημερίδες, και βγαίνει η κυρία. Θα τα πούμε. Η άλλη που ήταν και εδώ πέρα στον Πειραιά της Νέας Δημοκρατίας και το έπαιζε ότι είμαστε ευχαριστημένοι, λέει, στη Σάμμο. Η Μακεριό, δεν ξέρω πώς τη λένε, θα το πούμε αύριο. Άσα να μην είναι και αύριο. Πάμε τραγούδι και μετά να κλείσουμε. Λοιπόν, κάτσε, ετοιμάζει ένα καλό τραγουδάκι. Να πούμε και την καλησπέρα μας στη Δέσποινα από το Κερατσίνι, στο Θανάση από το Κερατσίνι, από τη Δραπετσόνα, στο Μπίλι, στον Τάσο, στο Γιώργο, μου έχουν στείλει όλοι μαζί, στη Γιάννα, στην Ανούλα, στο Δαμιανό. Χαμός γίνεται, παιδιά. Ευχαριστώ, παιδιά, σε όλους σας. Στο Σίμω εκεί, το φίλο μου, στον Ντέκ εκεί κάτω που είναι στο Κερατσίνι, ένα ωραίος χώρος για πιο ένα καφεδάκι, να είναι καλά. Στο άλλο το συνεργάτη μου εδώ, το Λιμανάκι, κάτω ο Εραστέχνες Αλιής, ο Γιώργος ο Καλιανίδης, άλλος φιλαράκι εκεί πέρα. Να ξέρετε, στο μοναδικό κόμμα που έρχονται φορείς και βρίσκουν, οι φορείς και βρίσκουν και καταλαβαίνουν, τους καταλαβαίνουν μάλλον, γιατί με πήρε από τους Αλιείς και μου το είπε και μου λένε, πήγαμε σε όλα τα κόμματα, κύριε Τσιτούρη, πριν καιρό, να μας δεχτούν, να πούμε τα προβλήματά μας. Οι μόνοι που το κατάλαβαν μέσα σε 10 λεπτά το πρόβλημά μας και μας απάντησαν και θα γίνουν επερωτήσεις, ήταν η Ελληνική Λύση. Λέω, αν χρειαστεί να σας βγάλω, λέω, θα το πείτε αυτό. Αλλά εντάξει, τώρα με έχουν στιγματίσει Τσιτούρης, Ελληνική Λύση, ναι, είπα, γουστάρω Ελληνική Λύση, τέλος. Λοιπόν, ναι, μου λένε. Αφού οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν, οι άλλοι κάνουν μεταγραφές από κόμμα σε κόμμα. Άιντε, πάμε τραγούδι.

Το ακούσατε το τραγούδι. Έφυγες, έφυγες, μα δεν μπορεί. Πάει ο Μητσοτάκης. Παιδιά, έκτακτο, πάει! Πάει ο Μητσοτάκης. Και να ξέρετε, είδε και τον Ακύλα τώρα, λέει, στη Eurovision που έχουμε, τον Ακύλα. Αυτό το παιδάκι εκεί. Τον είδε, του είπε συγχαρητήρια. Κωνσταντέταρτος θα βγει. Λοιπόν, για να σας αφήσω αύριο, να ξέρετε, θα είμαι πιο δυναμικός. Τι να κάνουμε, νέο ξεκίνημα παράλληλα τηλεόραση. Θα το πω έτσι, θα το διαφημίσω και αύριο θα πει και το σήμα της εκπομπής της τηλεοπτικής αύριο. Θα το στείλω εδώ στο Θοδωρή του Μαρμαρή. Για να ακούσετε και να πω και ευχαριστώ σε αυτοί που με αγαπάνε και μου φτιάχνουν τα σήματα. Λοιπόν, από αυτή την Τετάρτη, 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη, 9 με 10, κάτι νέο ξεκινάει. Μια εκπομπή που δεν θα χαϊδεύει τα αυτιά, σας το λέω. Δεν βρίζομαι ποτέ. Τελειώνουμε. Δεν έχω να πω αυτό, το χαιρετήσω. Ένα λεπτό να το πω. Μια εκπομπή που θα λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Κοινωνία Alert στο Alert TV. Με τον Τζιτούρη, τον Γιάννη, με μένα. Για την κοινωνία, για τον πολίτη, για όλα όσα μας πνίγουν και δεν ακούγονται. Καταγγελίες, πολιτικοί φορείς, καλεσμένοι, πολιτικοί. Αλήθειες που κάποιοι θέλουν να μένουν στο σκοτάδι. Και στην πρεμιέρα, φιλοξενούμενος, και θα κοιτάξω να είναι σε όλες τις εκπομπές μου, ο Πέτρος Χασάπης Αγρέμης, πολιτικός αναλυτής. Μια συζήτηση χωρίς φίλτρα. Αν θέλεις ενημέρωση χωρίς μακιγιάς, κοινωνία alert. Βέβαια τα πούμε όλα αύριο, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος. Αύριο, 12-2 αύριο. Φιλιά πολλά, σας αγαπούμε. Γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Παρά την κυβερνητική ρητορική περί ήρεμων νερών στο Αιγαίο, τα επίσημα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026 αποκαλύπτουν ένταση, καταγράφοντας συνολικά 775 περιστατικά που υπονομεύουν τη σταθερότητα. Από αυτά, τα 138 αφορούν την περιοχή των Ημείων, ενώ αυξημένη παρουσία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού και της ακτοφυλακής αποδεικνύει έμπρακτα την καθημερινή πίεση στο πεδίο. Ενώ η ελληνική πλευρά επιδιώκει να διαχειριστεί την κατάσταση μέσω διπλωματικών κινήσεων, το κρίσιμο ερώτημα είναι αν οι συμμαχίες μπορούν να μεταφραστούν σε αποτελεσματική αποτροπή στην πράξη ή όχι. 30 χρόνια μετά την μυστηριώδη εξαφάνιση της Ολυμπίας Κυρίκου από τη Νέα Ιωνία, η υπόθεση επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς ο αδελφός της καταθέτει νέα μηνυτήρια αναφορά. Οι πρόσφατες αποκαλύψεις περιλαμβάνουν μια νέα μαρτυρία από έναν οδηγό ταξί, αλλά και τα συμπεράσματα μιας δικαστικής γραφολόγου που υποδεικνύουν μια ψυχρή συναισθηματική κατάσταση στο τελευταίο της σημείωμα. Την ίδια στιγμή, διάφορες μαρτυρίες περιπλέκουν την κατάσταση, καθώς κάνουν λόγο για μια γυναίκα που ζει στην Σαντορίνη, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την τύχη της αγνοούμενης. Η Ουάσιγκτον ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού συνολικής αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους της στη Μέση Ανατολή, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειάς τους απέναντι στις ιρανικές απειλές. Στο πλαίσιο αυτό, ξεχωρίζει η προμήθεια αντιπυραυλικών συστημάτων Patriot αξίας άνω των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το Κατάρ, καθώς και προηγμένων οπλικών συστημάτων για το Ισραήλ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι εγκρίσεις αυτές που υπογράφονται από το Υπουργείο Εξωτερικών και τον Μάρκο Ρούμπιο έρχονται να καλύψουν τις επίγουσες ανάγκες εθνικής ασφάλειας και να ευθυγραμμιστούν πλήρως με τους στόχους της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στην περιοχή. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα στο νομό Αττικής αναμένεται να επικρατήσουν νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, ενώ υπάρχει και πιθανότητα για τοπικές βροχές μέχρι και το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στις ανατολικές περιοχές ενδέχεται να φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, ο υδράγυρος θα κυμανθεί σε δροσερά επίπεδα, κινούμενος από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη 99,8, ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
6: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Κόντρα στο Σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
3: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα έχει μπει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία. Τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
9: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος.
10: Κι αν έχετε ζήσει.
9: Γιατί πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί, ρε? Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε, παιδί. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα, τον Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα.
11: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
12: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο Σύστημα, καθημερινά 1-4, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Κεσέ.
13: Καλησπέρα.
12: Κύριε Κεσέ, από όσο γνωρίζουμε, είστε δικηγόρος των θυμάτων στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και μιας και μου δίνετε αυτή την ευκαιρία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, θέλω να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά για να κατανοήσουν οι ακροατές μας τι ακριβώς έχει συμβεί.
13: Ναι, βέβαια.
12: Ας το πιάσουμε από την αρχή. Από όσο γνωρίζω, όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από τις εκλογές του 2019, όταν εκλέχθηκε για πρώτη φορά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό έγινε 8 Ιουλίου του 2019. Στις 9 Ιουλίου, κύριε Κεσέ, δηλαδή μία μέρα μετά, εκδόθηκε το πρώτο προεδρικό διάταγμα, το προεδρικό διάταγμα 81 του 2019, με το οποίο μεταφέρθηκε άμεσα η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η ΕΕΠ δηλαδή, υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού και υπό την ευθύνη φυσικά του ανιψιού του και Γενικού Γραμματέα του, του Γρηγόρη Δημητριάδη. Επίσης, ένα μήνα μετά, περίπου στις 1 Αυγούστου, ανακοινώθηκε ότι θα διοριζόταν στη θέση του διοικητή της ΕΕΠ ο Παναγιώτης Κοντολέων. Θυμάμαι τότε που διάβαζα ότι σύμφωνα με το νόμο 3689 του 2008, για να διοριστεί κάποιος διοικητής της ΕΕΠ, έπρεπε να κατέχει πτυχίο Πανεπιστημίου της Ημεδαπής ή ισότιμο της Αλλοδαπής. Ο κύριος Κοντολέων εκείνο τον καιρό, από όσο θυμάμαι σας λέω, δεν κατήχε τέτοιο πτυχίο. Και γι' αυτό το λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, κατέθεσε και μια τροπολογία στις 30 Αυγούστου, που αντί για πανεπιστημιακούς τίτλους, έπρεπε κάποιος να κατέχει μόνο δεκαετή επαγγελματική απασχόληση για να γίνει διοικητής της ΕΕΠ. Και αυτή η τροπολογία φυσικά υπερψηφίστηκε και έτσι επικυρώθηκε ο διορισμός του Παναγιώτη Κοντολέων. Και σας ρωτάω, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι από την πρώτη μέρα ο Πρωθυπουργός μετέφερε την ΕΕΠ υπό την εποπτεία του και για ποιο λόγο ήθελε να διορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα?
13: Ισχύει ότι ένας από τους πρώτους νόμους ο οποίος ψηφίστηκε, ο νόμος για το επιτελικό κράτος, είναι ο νόμος με τον οποίο μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που ήταν μέχρι τότε κατευθείαν στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Και αυτό είναι όχι τροχιοδεικτικό, είναι αποδεικτικό της επιλογής η λειτουργία της ΕΕΠ να έρθει στο στενό πυρήνα του Πρωθυπουργικού Γραφείου και να είναι υπό τον πλήρη έλεγχο και σε γνώση του γραφείου του Πρωθυπουργού.
12: Άρα,

0: τα οποία προήλθαν από κάποιες απόρριτες δαπάνες της κυβέρνησης για την ΕΕΠ σε αυτή τη διετία 2020-2021, και θέλουμε να μας πείτε και τι σχέση είχε η Ιντελέξα με την κυβέρνηση.
1: Όλα ξεκινάνε από το καλοκαίρι του 2019, όπου δημιουργείται μια εταιρεία στην Κύπρο, η οποία είναι ο προπομπός της μεταφοράς του κατασκοπευτικού λογισμικού στην Ελλάδα. Μέχρι τότε η Ιντελέξα λειτουργούσε στην Κύπρο, και σας θυμίζω ότι τότε στην Κύπρο είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο με την διαφήμιση που είχε κάνει ο Ταλ Ντίλιαν, που είχε βγει σε ένα ξένο δημοσιογραφικό κανάλι και είχε παρουσιάσει το βανάκι με το οποίο γινόταν υποκλοπές υλικού και επικοινωνιών από το αεροδρόμιο, αν θυμάμαι καλά, της Λευκοσίας. Επειδή τότε ξεκίνησε μια ποινική, η αναζήτηση ποινικών ευθυνών εναντίον της Ιντελέξα στην Κύπρο, τότε αποφασίστηκε να μεταφέρει τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε μια εταιρεία στην Κύπρο. Αυτή η εταιρεία είναι ο βασικός μέτοχος της εταιρείας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, όχι ο βασικός, έχει το 35% της εταιρείας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το Μάρτιο του 2020, και είναι η γνωστή Ιντελέξα. Από τότε λοιπόν επίσημα εγκαταστάθηκε η εταιρεία στην Ελλάδα, ξεκίνησε τις προεργασίες για να μπορέσει να μεταφέρει τον εξοπλισμό, να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες μετάκλησης και χορήγησης άδειας εργασίας σε Ισραηλινούς πρώην πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών, και ξεκίνησε αποδεδειγμένα την λειτουργία της με παγίδευση προσώπων τον Ιούνιο του 2020. Η πρώτη προσπάθεια, η πρώτη αποστολή παγιδευμένου μηνύματος έγινε τον Ιούνιο του 2020. Ναι, από τότε λοιπόν ξεκίνησε να λειτουργεί, και έχει σημασία να ξέρουμε ότι η Ιντελέξα έχει ως βασικό μέτοχο τον Ταλ Ντίλιαν, την σύζυγό του, την Σάρα Χάμου, μια δικηγόρο η οποία έχει έδρα στην Κύπρο, πολωνικής καταγωγής, και το 35% ανήκει σε μια εταιρεία η οποία ανήκει στον Φέλιξ Μπίτζιο, έναν γνωστό Έλληνα επιχειρηματία. Είναι ένας από τους 4 που καταδικάστηκαν στο μονομελές δικείο, επιφανής μέχρι πρόσφατα μέλος και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Ωραία. Βλέπω ότι έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα, γιατί σύμφωνα και με μια ανακοίνωση τον Ιούλιο του 2023 από την έρευνα που έκανε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εντόπισε 220 SMS με link μολυσμένα με το Predator, τα οποία μηνύματα τα είχαν στείλει σε 92 αριθμούς κινητών τηλεφώνων, βέβαια, για να μπορέσουν να τους μετατρέψουν σε όργανα παρακολούθησης. Τα SMS όμως έψαξα και βρήκα ότι στάλθηκαν μέσω τριών εταιριών μαζικής αποστολής μηνυμάτων με έδρα την Ελλάδα. Και ορισμένα από εταιρείες του εξωτερικού, φυσικά πρέπει να το πω αυτό, και πληρώθηκαν με τη χρήση προπληρωμένων καρτών. Τα πρώτα δοκιμαστικά μηνύματα στάλθηκαν από το 2020, όπως μας είπατε, και τον Ιανουάριο του 2021, την επαύριο της ονομαστικής εορτής του Ανιψιού και Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, στάλθηκαν σε πολιτικούς, κρατικούς αξιωματούχους και επιχειρηματίες κάποια μηνύματα, τα οποία εμφανιζόταν ως μηνύματα σταλμένα από τον αριθμό του Γενικού Γραμματέα και Ανιψιού του. Έτσι, απαντούσε σε κάποια ευχητήρια μηνύματα, και τα οποία πιθανότατα, από ό,τι διαβάζω, να ήταν μολυσμένα. Μεταξύ αυτών των στόχων ήταν και η εισαγγελέας που σας ανέφερα πριν, της ΕΕΠ, η Βασιλική Βλάχου, η κυρία Βασιλική Βλάχου. Και θέλω να μου πείτε, υπάρχει περίπτωση αυτά τα πρόσωπα, τα οποία παγιδεύτηκαν στην ουσία από αυτά τα μηνύματα, να τα χειραγωγούσαν κάποιοι?
1: Έχει το ερώτημά σας, έχει τοποθέτησή σας, έχει πολλά σημεία. Να επιβεβαιώσω ότι όντως είναι 92 τα πρόσωπα, τα νούμερα τα οποία έχουν λάβει το μήνυμα, αλλά αυτά ανάγονται σε 87 φυσικά πρόσωπα, γιατί κάποιοι είχαν 2 κινητά τηλέφωνα. Να επιβεβαιώσω ότι όντως στις 2 Ιουνίου 2020 έχουμε την πρώτη αποστολή παγιδευμένου μηνύματος, και επίσης να επιβεβαιώσω, σωστά το λέτε, ότι την επόμενη μέρα από την γιορτή του Γενικού Γραμματέα του Προσωπικού Γραφείου, με τη μέθοδο spoofing, εστάλησε

0: το με φαινόμενο ως νούμερο αποστολέα, το νούμερο το οποίο ανήκε στον Γρηγόρη Δημητριάδη, χωρίς να είναι αυτός ο οποίος το έστειλε, ως αποστολέας εμφανιζόταν το δικό του νούμερο. Όσοι έλαβαν αυτό το, αυτό το μήνυμα, μέσα στους οποίους ήταν η εισαγγελέα που επόπτευε την ΕΔΗ, η κυρία Βλάχου, όπως και ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας τότε, ο κύριος Καραμαλάκης, είναι πρόσωπα τα οποία παγιδεύτηκαν με αυτόν τον τρόπο. Εγώ μπορώ να σας πω ότι από τα 11 πρόσωπα που έλαβαν μήνυμα, τουλάχιστον 2 σε εμένα προσωπικά, χωρίς ποτέ να το έχουν καταγγείλει επίσημα στις αρχές ή στη δικαιοσύνη, παραδέχτηκαν ότι πάτησαν το link, γιατί δεν θα τολμούσαν ποτέ να μην διαβάσουν το μήνυμα το οποίο τους εσάλει από τον Γρηγόρη Δημητριάδη, χωρίς να αναγνωρίζουν ότι δεν είναι από τον ίδιο.
1: Άρα κάποιοι δεν πατήσαν πάνω στα link. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, διότι γνωρίζω ότι τον Ιούνιο του 2020 η ΕΕΠ ξεκίνησε μια δίμηνη παρακολούθηση του κινητού του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη. Για λόγους εθνικής ασφάλειας που λέγανε τότε, για την οποία αιτήθηκε η παράτασή της κιόλας έως την 1η Οκτωβρίου, και την περίοδο πρέπει να πούμε εκείνη ο κύριος Κουκάκης ασχολούταν με το οικονομικό ρεπορτάζ, έρευνούσε υποθέσεις τραπεζικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Υπήρχαν και κάποιες αναφορές ότι έκανε έρευνες για κάποιο ξέπλυμα χρήματος, για κάποιες τέτοιες υποθέσεις, και τέλος πάντων ήταν ενεργός σε κάποια ρεπορτάζ που δημοσιεύανε και στα Financial Times. Εδώ πέρα όμως βλέπουμε ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα στο κινητό του κύριου Κουκάκη, και το κατάλαβε αυτό ο κύριος Κουκάκης και κατέθεσε μια καταγγελία στην ΑΔΑΕ και ζήτησε, από όσο γνωρίζω, να πληροφορηθεί αν παρακολουθείτε. Και την ίδια μέρα η ΕΕΠ ζήτησε την πάυση της άρσης του απορρίτου του. Και θυμάμαι ότι το Μάρτιο του 2021 έγινε κάτι τρομακτικό, το οποίο στήριξε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Διότι φέρανε μια τροπολογία που υπερψήφισαν αυτά τα δύο κόμματα, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης ξεκίνησε αυτή η τροπολογία, με την οποία καταργήθηκε η δυνατότητα των πολιτών να πληροφορούνται από την αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών ότι είχε αρθεί το απόρριτο των επικοινωνιών τους από την ΕΕΠ. Με τη δικαιολογία λέει ότι η παρακολούθησή τους γινόταν για λόγους εθνικής ασφάλειας, όπως σας είπα. Και θυμάμαι τότε και ένα επιστημονικό άρθρο του Προέδρου της ΑΔΑΕ, του Χρήστου Ράμου, και δύο μελών της αρχής, που είχαν τοποθετηθεί και είχαν δηλώσει ότι χωρίς την πληροφόρηση, κύριε Κεσέ, αυτή, ο πολίτης που παρακολουθείται στερείται πλήρως κάθε δυνατότητας να ζητήσει αποτελεσματική δικαστική προστασία, με αποτέλεσμα να παραβιάζεται και το Σύνταγμα, αλλά και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Και αναρωτιέμαι και λέω, γιατί υπερψήφισαν αυτή την τροπολογία? Μήπως για να μην μπορέσει ο κύριος Κουκάκης να ζητήσει αυτά που ήθελε?
0: Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Να θυμίσω ότι την 1η Ιουνίου 2020 ο κύριος Τζαβέλας, έχει αξία αυτό που σας λέω, ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος τότε επόπτευε την ΕΕ, υπέγραψε την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών του κυρίου Κουκάκη, εγκρίνοντας το αίτημα να παρακολουθηθεί από την ΕΕΠ ως κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια. Διατάχθηκε λοιπόν η παρακολούθηση από την ΕΕΠ των τηλεφώνων του κυρίου Κουκάκη μέχρι την 1η 8 του 2020. Τότε λοιπόν ο κύριος Τζαβέλας έβγαλε και δεύτερη διάταξη, με την οποία αποφάσισε την παράταση της παρακολούθησης του κυρίου Κουκάκη μέχρι και την 1η Οκτωβρίου 2020. Να ξέρετε ότι οι παρατάσεις πάντα γίνονται επί τη βάση ευρημάτων. Δηλαδή έρχεται ένας υπάλληλος της ΕΕΠ και λέει ότι έχουμε ευρήματα που δικαιολογούν την παράταση της παρακολούθησης. Παρεπιπτόντως, να σας πω ότι ποτέ δεν συντάχθηκε καμία δικογραφία εναντίον του κυρίου Κουκάκη, ποτέ δεν διαπιστώθηκε ότι συνέτρεχε στο πρόσωπό του κάποιος λόγος εθνικής ασφάλειας. Ενώ όταν λοιπόν ο κύριος Κουκάκης διαπίστωσε ότι πληροφορήθηκε ότι κάτι γίνεται με τις επικοινωνίες του και κάποιος τον παρακολουθεί, πιθανώς η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, πήγε στις 12 Αυγούστου του 2020 στην ΑΔΑΕ, την Αρχή Διασφάλισης των Απορρίτων Επικοινωνιών, και ζήτησε, όπως δικαιούταν κάθε πολίτης μέχρι τότε, να ενημερωθεί αν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών τον παρακολουθούσε και για ποιο λόγο. Την ίδια ημέρα λοιπόν που έκανε την αίτηση στην ΑΔΑΕ, την ίδια ημέρα πήγε η ΕΕΠ στον κύριο Τζαβέλα και του ζήτησε να διακόψει την παρακολούθησή του. Και από αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος εθνικής ασφάλειας.
1: Βέβαια.
0: Έλαβε να εξασφαλίσουν ότι δεν θα, δεν θα ενημερωθεί ο κύριος Κουκάκης. Διακόπηκε λοιπόν, υπέγραψε ο κύριος Τζαβέλας να διακοπεί η παρακολούθηση του κύριου Κουκάκη. Αλλά επειδή αυτό δεν ήταν αρκετό, γιατί η ΑΔΑΕ θα έπρεπε να απαντήσει στον κύριο Κουκάκη και να πει ναι, είχαμε διατάξεις του εισαγγελέα για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών σου, ήρθαν και ψηφίσαν μέσα σε μια άσχετη τροπολογία, μια διάταξη με την οποία από το Μάρτιο του 2021 και αναδρομικά, κρατήστε το, απαγορεύτηκε σε οποιονδήποτε πολίτη, στον Κουκάκη και σε οποιονδήποτε πολίτη να ενημερωθεί για το αν η ΕΕ έχει, σε έχει παγιδεύσει, σε έχει παρακολουθήσει.
1: Και το στήριξε και το Πασόκ αυτό, το αναφέρω για κάποιο λόγο αυτό, γιατί θέλω να σας ρωτήσω κάτι μετά, κύριε Κεσέ.
0: Ισχύει, ισχύει ότι ψηφίστηκε αυτή η τροπολογία, η οποία, να θυμίσω, ότι εναντίον αυτής, πολύ σωστά είπατε, ο κύριος Ράμος, η κυρία Παπανικολάου και ο κύριος Βρίτζαλης σε επιστημονικά περιοδικά, τότε ήταν μέλη της ΑΔΑΕ, είχαν ορθογραφήσει και είχαν προύσει τον κόδωνα του κινδύνου και είχαν πει ότι είναι ένα εντελώς μια εντελώς αντισυνταγματική διάταξη που δεν θα αντέξει. Αυτή ακριβώς η διάταξη, μετά την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας του κυρίου Κουκάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη, γιατί και ο κύριος Ανδρουλάκης προσέφυγε, να το πούμε, κρίθηκε ως αντισυνταγματική και ακυρώθηκε.
1: Ωραία. Μιας και αναφέρατε.
0: Αυτά ήταν εν γνώση αυτών που νομοθετούσαν, γιατί ξέρετε, αυτός ο οποίος νομοθέτησε το Μάρτιο του 2021 και αποφάσισε να εισάγει αυτή την διάταξη, ήξερε πολύ καλά ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό, αλλά το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να μην ενημερωθεί ποτέ ο Κουκάκης, όπως και δεν ενημερώθηκε ποτέ.
1: Ωραία, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά επειδή αναφέρατε τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος τότε ήταν ευρωβουλευτής, και από όσο γνωρίζω έλαβε ένα μήνυμα στο τηλέφωνό του τότε, αλλά δεν είχε πατήσει πάνω στο link, αυτό που σχολιάζαμε πριν, απλά διάβασε το μήνυμα. Και από όσο γνωρίζω, ο σύνδεσμος του μηνύματος ήταν από το ίδιο παραποιημένο domain με το σύνδεσμο του μηνύματος που είχε μολύνει και το κινητό του κ. Κουκάκη. Διαβάζω ότι στις 26 Ιουλίου του 2022 ο κ. Ανδρουλάκης κατέθεσε μια μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Και καλά έκανε, καθώς στο κινητό του τηλέφωνο εντοπίστηκε αυτή η παρουσία αυτού του συνδέσμου που ήταν από το παράνομο λογισμικό Predator. Το Ευρωκοινοβούλιο έλεξε περίπου 200 κινητά και βρήκε μόνο στον κύριο Ανδρουλάκη ίχνη παραβίασης. Ήτανε ίχνη παραβίασης ή παραβίαση? Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Για να μην μπερδεύεται ο κόσμο. Είτε έχεις πατήσει το link, είτε δεν το έχεις πατήσει, το αντίκειμα είναι το ίδιο. Το μόνο που αλλάζει είναι αν εδώ έχουμε απόπειρα ή τελεσμένη πράξη. Να σας το πω αλλιώς, είναι σαν να μπω εγώ να πάω να κάνω μία ληστεία ενοπλή και στη μία περίπτωση καταφέρω και αποσπάσω κάτι, ενώ στην άλλη περίπτωση δεν καταφέρω να αποσπάσω κάτι. Το αδίκημα είναι το ίδιο. Την ίδια αξία έχει είτε είναι απόπειρα είτε είναι τετελεσμένη. Το μόνο που αλλάζει είναι αν θα πάρει πλήρη ποινή ή μειωμένη. Για να το ξεκαθαρίσουμε, γι' αυτό και δεν έχει καμία αξία σε αυτό το κομμάτι. Σε τι έχει αξία το αν πάτησες το link ή δεν το πάτησες? Έχει να κάνει με το ότι αν το πάτησες, παγιδεύτηκες, που σημαίνει ότι μετατράπηκες σε κινητό χωριό. Γιατί θέλω να σας θυμίσω κάτι το οποίο δεν το ξέχασε, επίτηδες το αντιμετώπισε έτσι ο κ. Τζαβέλας. Νομίζει ο κόσμος ότι αν παγιδευτεί με το Predator θα πρέπει να ψάξουμε τι είχε μέσα στο κινητό του, γιατί κάποιος θα πήρε από το κινητό του ότι είχε μέσα. Ναι. Και αν δεν είχε κάτι ευαίσθητο, δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ότι είχε κάποιος μέσα στο κινητό του τηλέφωνο, δεν είναι μόνο αν είχα κάποια email ή μέσω του κινητού μου είχα πρόσβαση σε email ή είχα αποθηκευμένες σημειώσεις ή φωτογραφίες. Είναι ότι το κινητό τηλέφωνο μετατρέπεται σε χωριό, άρα εγώ είμαι ουσιαστικά καλωδιωμένος. Και αν είμαι καλωδιωμένος την ώρα που κάνω ασκώ τα καθήκοντά μου, τα οποία είναι χρήσιμα επειδή είμαι υπουργός, επειδή μπαίνω σε απόρριτες εγκαταστάσεις, επειδή μιλάω με ανθρώπους τους οποίους η ταυτότητα δεν πρέπει να είναι γνωστή, επειδή συζητάω και αποφασίζω ακόμα για κρίσιμα υπηρεσιακά ζητήματα.
1: Κατανοητό, ναι.
0: Αυτό είναι το ζήτημα. Σας το λέω
1: αυτό, γιατί δεν το ανέφερα γι' αυτό. Κύριε Κεσέ, το ανέφερα αυτό, γιατί το χρησιμοποίησαν σαν δικαιολογία, για να σας εξηγήσω τον τρόπο σκέψη μου. Το χρησιμοποίησαν σαν δικαιολογία και είπανε ότι στις 4 Αυγούστου του 2022 δημοσιεύθηκε μια έρευνα που συνέδεε τον Γενικό Γραμματέα κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη με την Τελέξα και το τι έγινε με τον Ανδρουλάκη και ότι γι' αυτό το λόγο παραιτήθηκαν αυτά τα δύο πρόσωπα, ο κύριος Κοντολέων και ο κύριος Δημητριάδης, που αυτό δεν ισχύει. Διότι εγώ έχω βρει το ότι η εισηγήτρια της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη χρήση αυτών των κατασκοπευτικών λογισμικών, η Σόφη Ιτβέλτ, δήλωσε σε μια συνέντευξή της ότι δεν υπάρχει μια σοβαρή εναλλακτική εξήγηση από τη χρήση του Predator από την ελληνική κυβέρνηση και συνέστησε την εμπλοκή της Europol και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην έρευνα αυτής της υπόθεσης. Και την ίδια μέρα τότε παραιτήθηκαν αυτά τα δύο πρόσωπα, διότι από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι το βλέπω εγώ, κάτι φοβήθηκαν. Δεν μπορώ να το εξηγήσω κάπως αλλιώς. Και οι παραιτήσεις αυτές φυσικά προκάλεσαν ένα χάος, οι πολιτικές αντιδράσεις, προσπαθούσαν κάποιοι να καταλάβουν τι συμβαίνει. Και θέλω να ακούσω και τη δική σας άποψη. Για ποιο λόγο παραιτήθηκαν αυτά τα δύο πρόσωπα?
0: Εντάξει, αντιλαμβάνεστε εδώ πέρα την παραδοξότητα. Εδώ λένε ότι η ΕΕΠ ανήκει στο γραφείο του Πρωθυπουργού, που σημαίνει ότι υπεύθυνος για τη λειτουργία της είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Όπως αντίστοιχα άλλες υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αν γίνει κάτι, λέμε να παραιτηθεί ο Υπουργός. Είναι υπεύθυνος ο Υπουργός. Εδώ έχουμε μια υπηρεσία που ανήκει κατευθείαν στο κύριο Πρωθυπουργό. Σημειώνεται ένα πάρα πολύ σοβαρό, σημειώνονται πάρα πολύ σοβαρά ποινικά αδικήματα και περιστατικά. Και αυτός ο οποίος παραιτείται είναι ο διοικητής της ΕΕΠ, σωστά, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας.
1: Ναι, παραιτήθηκαν.
0: Λέγοντας ότι αναλαμβάνουν, το κάνουν για να αντιμετωπίσουν αναλάβουν την πολιτική ευθύνη και να αντιμετωπίσουν την τοξικότητα. Αλλά ξέρετε, όταν πηγαίνουν τώρα στα δικαστήρια, κάνοντας αγωγές σε δημοσιογράφους ΣΛΑΤ, λένε, παραδείγματος χάρη, ότι ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Δημητριάδης, δεν είχε αρμοδιότητες στην ΕΕΠ. Μα αν δεν είχε αρμοδιότητες στην ΕΕΠ, γιατί παραιτήθηκε?
1: Γιατί
0: όλα αυτά γίνονται για
1: να εμπλακεί η Europol, πιστεύω, κύριε Κεσέ, και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και θέλω να μου πείτε αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει κάποια έρευνα για αυτή την υπόθεση.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν το γνωρίζω αν αυτή τη στιγμή κάνει έρευνα. Γνωρίζω όμως πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει βάλει στην πρώτη γραμμή αυτή τη στιγμή τις πράξεις και τις παραλήψεις που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα σε πάρα πολλά πράγματα, μέσα στα οποία είναι και η ιδιωτικότητα και η λειτουργία των συστημάτων επικοινωνιών.
1: Έχω βρει το ότι υπήρχε και μια επιτροπή ΠΕΓΑ και στις 3 Νοεμβρίου η επιτροπή ΠΕΓΑ του Ευρωκοινοβουλίου, γιατί γνωρίζει το Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με αυτό το σκάνδαλο στην Ελλάδα, έκανε μια έρευνα για το παράνομο λογισμικό για την ελληνική κυβέρνηση και στις 8 Μαΐου του 2023 υπήρξε μια τελική αναφορά αυτής της επιτροπής ΠΕΓΑ που υπερψηφίστηκε από το Ευρωκοινοβούλιο και κατέληξε πως υπήρξαν κάποιες παραβιάσεις του νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έκανε, κύριε Κεσέ, 10 συστάσεις στην Ελλάδα, καλώντας την πρώτον να αποκαταστήσει επιγόντως και να ενισχύσει τις θεσμικές και νομικές διασφαλίσεις συμπεριλαμβανομένων αποτελεσματικών εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχων, καθώς και ανεξάρτητων μηχανισμών εποπτείας. Δεύτερον, να ανακαλέσει επιγόντως όλες τις άδειες εξαγωγής που δεν συνάδουν πλήρως με τον κανονισμό για τα είδη διπλής χρήσης και να διερευνήσει τις καταγγελίες για παράνομες εξαγωγές, μεταξύ άλλων στο Σουδάν. Θα το σχολιάσουμε αυτό. Τρίτον, να διασφαλίσει ότι οι αρχές μπορούν να διερευνήσουν ελεύθερα και ανεμπόδιστα όλες τις καταγγελίες για τη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού. Τέταρτον, να αποσύρει επιγόντως την τροπολογία 826 του 145 του νόμου 2472 του 1997. Είναι αυτός ο νόμος που έφερε αυτή τη δυνατότητα της ΑΔΑΕ να μην ενημερώνει τους Έλληνες πολίτες για την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών. Να αποκαταστήσει την πλήρη ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος και όλων των αρμόδιων εποπτικών οργάνων. Να αντιστρέψει την νομοθετική τροποποίηση του 2019 που έθεσε την ΕΕΠ υπό τον άμεσο έλεγχο του Πρωθυπουργού. Διάφορα πράγματα. Να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της ηγεσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Και να καλέσει όμως και τη Europol να συμμετάσχει αμέσως στις έρευνες αυτές. Και σας ρωτάω, κύριε Κεσέ, έγινε τίποτα από όλα αυτά που ζήτησε η Επιτροπή ΠΕΓΑ?
0: Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και κάποιοι έχουν φροντίσει να γίνει ό,τι πρέπει προκειμένου να μην εμπλακεί κανένας ξένος οργανισμός, καμία ξένη αρχή. Εδώ όχι μόνο δεν ενέπλεξαν την Europol, δεν ζήτησαν καν τη βοήθεια του εργαστηρίου του Πανεπιστήμιου του Τορόντο, το οποίο είναι το μόνο το οποίο έχει διαπιστώσει μαζί με το εργαστήριο της Διεθνούς Αμνηστίας, έχει τις τεχνικές δυνατότητες να διαπιστώσει την ύπαρξη του Predator. Δεν τόλμησαν να ζητήσουν τη βοήθειά του, ούτε τη συνεργασία. Σας θυμίζω ότι μέχρι και τώρα που μιλάμε, κανένας από τα 87 πρόσωπα που είναι πολιτικό πρόσωπο, που είχε υπουργική θέση, πλην του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Σπίρτζη, δεν έχει πάει σε οποιαδήποτε αστυνομική αρχή, είτε στη Europol, ούτε στο Security Lab, ούτε στο εργαστήριο της Διεθνούς Αμνηστίας και στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, να ελέγξει τη συσκευή του. Και θα αναρωτηθείτε γιατί. Γιατί προφανώς φοβούνται το αποτέλεσμα. Γιατί βολεύει να λένε ότι εγώ δεν ξέρω αν παγιδεύτηκα ή δεν παγιδεύτηκα, δεν ξέρω αν πάτησα ή δεν πάτησα το link. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεθεί από τον έλεγχο της κινητής συσκευής.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, δεν πήγε. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά πρόσωπα. Θα τα αναφέρω κάποια πρόσωπα για να ξέρει το ακρατήριο, κύριε Κεσί. Είμαι βέβαιος ότι εσείς γνωρίζετε καλύτερα από όλους. Αλλά ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο Νίκος Δένδιας, Υπουργός Εξωτερικών. Ο Χρυσοχοίδης, ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης. Ο Αλέξης ο Παπαχελάς. Ο Αντώνης Δελατόλας. Ο κύριος Κουρτάκης. Ο κύριος Αρκουμανέας. Πάρα πολλά πρόσωπα και μέσα σε αυτά τα πρόσωπα στη λίστα παρακολουθήσεων είχαμε και τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Κωνσταντίνο Φλόρο, τον αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον αντιστράτηγο Χαράλαμπο Λαλούση, τον πρώην Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών, τον υποπτέραχο Θοδωρή Λάγιο, και σας ρωτάω, υπάρχει ενδεχόμενο κατασκοπίας?
0: Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει κάποιος να είναι πάρα πολύ, να έχει πάρα πολύ παιδική σκέψη για να πει ότι δεν υπάρχει κατασκοπία. Σας θυμίζω ότι εδώ πέρα έχουμε αλλεπάλληλες δικογραφίες για διάφορους τουρίστες που πάνε και βγάζουν φωτογραφία στη Σούδα ένα αεροπλανοφόρο που φαίνεται από το διάστημα. Σας θυμίζω ότι πριν λίγο χρονικό διάστημα ένας νορβηγός φωτογράφος γνωστός πήγε και έβγαλε φωτογραφία στο λιμάνι της Μυτιλίνης, όπου φαινόταν δύο πολεμικά σκάφη στο βάθος, συνελήφθη σωστά για έλεγχο και του αποδόθηκε η κατηγορία της κατασκοπίας κακουργηματικής και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Και εδώ συζητάμε για το αν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, ο οποίος έλαβε μήνυμα λίγη ώρα πριν εισέλθει στο Κησέα της 18ης Αυγούστου του 2021, στο Ανώτατο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, αν εδώ έχουμε απόπειρα κατασκοπίας. Συζητάμε αν ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, έπεσε θύμα κατασκοπίας ή απόπειρα κατασκοπίας όταν λαμβάνει το μήνυμα στις 20 Απριλίου του 2021, όταν έχει πάει στη Σαουδική Αραβία να υπογράψει τη Σύμβαση Αμυντικής Συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία και να υπογράψει τη σύμβαση με την οποία παραχωρήσαμε τους Πάτριον. Συζητάμε για το αν υπάρχει απόπειρα κατασκοπίας όταν έχει λάβει μήνυμα ο κύριος Γεραπετρίτης στις 31 Μάη του 2021, που συναντιέται με τον Τσαβούσογλου στην επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε γιατί πράγμα μιλάμε.
1: Πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Όχι, δεν θα έπρεπε να συζητάμε αν εδώ έχουμε κατασκοπία. Εδώ θα έπρεπε να στάθμι με μένος και λύσα και με τεράστια επιμέλεια η δικαιοσύνη. Πού είναι αυτό το υλικό, ποιος το πήρε, γιατί το πήρε και επίσης αν αυτό το υλικό συνδέεται με τη στάση των θυμάτων που μέχρι και τώρα δεν προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Με λίγα λόγια, αν εκβιάζονται, αν έχουν αποσπάσει προσωπικά τους δεδομένα και έχουν εξασφαλίσει το να μην μιλήσουν. Αν άλλοι, αντί να εκβιάζονται, το εκμεταλλεύονται οι ίδιοι και φροντίζουν να παίρνουν ανταλλάγματα για να μην μιλήσουν. Αυτό θα έπρεπε να ψάχνουμε με ένταση αυτή τη στιγμή και μέχρι τώρα που μιλάμε, κανείς δεν το ψάχνει.
1: Στις 6 Σεπτεμβρίου του 2022 η εφημερίδα των συντακτών αποκάλυψε πως στο στόχαστρο των παρακολουθήσεων βρισκόταν ακόμα και υπάλληλοι της ΕΥΠ. Και με βάση το άρθρο της ΕΦΣΥΝ, την 3η 23 Νοεμβρίου, υπάλληλος της υπηρεσίας δέχθηκε ένα μήνυμα στο κινητό του από άγνωστο αριθμό με σύνδεσμο που υποτίθεται τον οδηγούσε σε ένα βίντεο στο YouTube. Μετά μάθαμε ότι την ίδια περίοδο μια διαφορετική υπάλληλος της υπηρεσίας δέχθηκε παρόμοιο μήνυμα παγίδα στο κινητό της με σύνδεσμο για μια ειδησιογραφική ιστοσελίδα και μετέπειτα δέχθηκε και άλλα δύο παρόμοια μηνύματα. Ένα από τα μηνύματα αυτά ήταν απειλητικού χαρακτήρα και έγραφε «Η φωτιά που ανάψατε στο τέλος θα σας κάψει», αναφερόμενο φυσικά σε μια προσωπική διαμάχη της υπαλλήλου και του ανωτέρου της. Και σας ρωτάω, παρακολουθούσαν υπαλλήλους της ΕΥΠ και τι έκανε η ΕΥΠ γι' αυτό?
0: Παρακολουθούσαν υπαλλήλους της ΕΥΠ, παρακολουθούσαν ακόμα και τον διευθυντή ασφαλείας της ΕΥΠ. Και παρότι είχαμε τέτοια φαινόμενα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δεν έκανε καμία ενέργεια για να διερευνήσει τα περιστατικά και πολύ δε περισσότερο, επειδή εδώ στοχεύτηκαν κρίσιμα πρόσωπα, δεν ήρθε ποτέ το κράτος να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας στο ακροατήριο κατά των τεσσάρων ιδιωτών. Και κρατήστε κάτι που έχει πάρα πολύ σημασία, γιατί είναι αποκαλυπτικό. Ποιοι είναι αυτοί που παγιδεύτηκαν? Τα στελέχη της ΕΕΠ που παγιδεύτηκαν είναι αυτά τα οποία, δύο από αυτά, τα οποία είχαν αποσπαστεί από την ΕΕΠ σε μια υπηρεσία ψυγείο, είχαν κάνει μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατά για αυτή την κατάφορη υπηρεσιακή μεταχείρισή τους. Όταν τους κάλεσε ο εισαγγελέας να προσωποποιήσουν τη μήνυση, εναντίον ποιου ήταν η μήνυση, του διοικητή της ΕΕΠ, του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου, του πολιτικού προϊστάμενου, του κ. Πρωθυπουργού. Όταν τους κάλεσε ο εισαγγελέας να προσωποποιήσουν τη μήνυση, πήγαν στο γραφείο του δικηγόρου τους για να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Ξέρετε πότε πήραν το μήνυμα παγίδευσης? Την ώρα και τη στιγμή που είναι στο γραφείο του δικηγόρου τους. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ το ενδιαφέρον για αυτούς τους ανθρώπους υπήρχε μέσα από την ίδια την υπηρεσία.
1: Βλέπω όμως ότι στις 6 Φεβρουαρίου 2024 ψηφίστηκε και ένας νόμος που νομοθετεί τη μετάταξη 80 υπαλλήλων της ΕΕΠ.
0: Είναι αυτοί οι υπάλληλοι.
1: Τι σκοπό είχε όμως αυτός ο νόμος?
0: Ο νόμος είχε σκοπό να εξουδετερώσει αυτά τα στελέχη της ΕΕΠ, να τα απομονώσει και να τα στείλει σε άλλες υπηρεσίες, προκειμένου τις θέσεις τους να τις καλύψουν τα άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν κατονομαστεί ότι ήταν οι χειριστές του Πρέντατο.
1: Ναι, κατανοητό. Μετά τον Αύγουστο του 2022 βρήκα το ότι μετά την δημοσιοποίηση της παρακολούθησης του Άνδρου Λάκη και του Κουκάκη από την ΕΕΠ, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κύριε Κεσέ, ο Ισίδρος Δογιάκος, ξεκίνησε μια ποινική προκαταρκτική εξέταση, όχι για την παρακολούθηση, αλλά μόνο για τη διαρροή των σχετικών στοιχείων σε πρόσωπα εκτός ΕΕΠ. Και φτάνουμε, από ό,τι καταλαβαίνετε, και στην αρχιοθέτηση σιγά-σιγά. Το Μάιο όμως του 2023 και δύο μέρες πριν τη λήξη της θητείας του Ντογιάκου, αυτό είναι χαρακτηριστικό, συμβαίνει συχνά με τους εισαγγελείς που θέλουν να κάνουν κάτι, παρήγγειλε μια εισαγγελική έρευνα σχετικά με τη διαρροή των ευαίσθητων κρατικών μυστικών προς τον Κουκάκη. Τον Οκτώβριο του 2023 η εισαγγελία κάλεσε δύο πρώην μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της ΑΔΕ και σιγά σιγά βλέπουμε ότι πήγανε να ξεκινήσουν να κυνηγάνε αυτούς τους ανθρώπους. Και θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο το κάνουν αυτό. Λειτουργήσαν με εκδικητικότητα, γιατί κάνανε το καθήκον τους?
0: Θα διαπιστώσετε ότι η επικεφαλής της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου διαχρονικά από το 2022 μέχρι και τώρα όχι μόνο δεν έχουν κάνει αυτά που πρέπει να κάνουν για να αναδειχθεί η αλήθεια, αλλά έχουν κάνει ακριβώς τα αντίθετα. Αντί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να παρέμβει τότε και να αναθέσει την διερεύνηση της υπόθεσης σε ειδικό εφέτη ανακριτή ή σε κάποιον αεροπαγίτη ή σε εξειδικευμένα προσωπικό την αναζήτηση της αλήθειας, αντιθέτως άρχισε να αναζητεί ως διαρρέωμοι πληροφορίες για το σκάνδαλο και ξεκίνησε μια εντελώς απαράδεκτη προκαταρκτική έρευνα κατά δύο στελεχών της ΑΒΑΕ. Προσέξτε, τυχαία είναι αυτοί οι δύο που στο επιστημονικό περιοδικό είπανε κιόλας ότι είναι αντισυνταγματική η διάταξη.
1: Η κυρία Παπα-Νικολάου και ο κύριος Κριτζάλης.
0: Σωστά, ο κύριος Κριτζάλης.
1: Κριτζάλης,
0: ξεκίνησε μια προκαταρκτική έρευνα εναντίον τους, προφανώς για να τους τρομοκρατήσει, η οποία κατέληξε στο αρχείο γιατί δεν υπήρχε κανένα στοιχείο. Και όχι μόνο αυτό, δεν θα μπορούσαν να έχουν κάποια πρόσβαση αυτά τα στελέχη. Και πολύ σωστά λέτε ότι το αμέσως επόμενο το οποίο έκανε ο κύριος Δογιάκος, υπογράφοντας τη μοναδική πράξη την οποία έχει υπογράψει κατά τη θητεία του, ήταν η πράξη με την οποία ουσιαστικά επιτέθηκε στον επικεφαλή της ΑΒΑΕ, τον κύριο Ράμο, απειλώντας τον ότι αν πήγαινε να ελέγξει στους παρόχους τι έχει γίνει με το Predator, θα βρεθεί αντιμέτωπος με κακουργηματικές διώξεις και ότι δεν έχει αρμοδιότητα. Δεν έχει αρμοδιότητα η ΑΒΑΕ να ασκήσει τα συνταγματικά κατοχυρωμένα, τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρμοδιότητες, οι οποίες είναι ο έλεγχος των παρόχων. Αυτό έκανε ο κύριος Δογιάκος. λίγο πριν φύγει.
1: Και στη συνέχεια μετά τέθηκε στο αρχείο η υπόθεση το Φεβρουάριο του 24 από τον αρμόδιο εισαγγελέα, καθώς λέει δεν βρέθηκε καμία ένδειξη για τέλεση οποιασδήποτε αξιόπινης πράξης. Και εσείς βέβαια γνωρίζουμε ότι ζητήσατε να επανέλθει, να σύρετε την υπόθεση, γιατί έχετε να καταθέσετε κάποια πράγματα. Και ακούμε
0: όχι, όχι, όχι, δεν έγινε έτσι ακριβώς.
1: Εξηγήστε μας.
0: Νομίζω ότι ο κύριος Δογιάκος αντί να παρέμβει και να αναθέσει την εξέταση της υπόθεσης σε κάποιον ειδικό εφέτη ανακριτή, θεώρησε ότι είναι απαραίτητο να κυνηγήσει τα στελέχη της ΑΔΑΕ.
1: Ωραία.
0: Είχε ξεκινήσει η έρευνα μετά από την μήνυση Κουκάκη και Ανδρουλάκη. Είχε ανατεθεί σε δύο εισαγγελείς πρωτοδικών, στην κυρία Τρανταφύλλου και στον κύριο Σπυρόπουλο. Mm-hmm. Οι οποίοι έτρεχαν την προκαταρτική έρευνα, είχαν βρει πάρα πολλά στοιχεία και τότε ξαφνικά, τον Οκτώβριο του 2023, παρενέβη η νέα επικεφαλής εισαγγελίας του Αριουπάγου, είχε φύγει ο κύριος Δογιάκος και είχε αναλάβει η κυρία Δελίνη, η οποία πήρε το φάκελο δικογραφίας από τους εισαγγελείς πρωτοδικών και τον ανέθεσε στον κύριο Ζήση, στον αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου, τον κύριο Ζήση. Αυτός είναι ο οποίος έτρεξε την προκαταρτική έρευνα στην πορεία, έκανε μια εντελώς επιφανειακή έρευνα και κατέληξε τον Ιούλιο του 24 να βάλει την υπόθεση στο αρχείο για τα αδικήματα της κατασκοπίας και σωρίας άλλων κακουργημάτων και να παραπέμψει την υπόθεση στο ακροατήριο μόνο για τους 4 ιδιώτες για ελαφρά πλημελήματα. Αυτό που αναφέρεται που έγινε μετά τον Οκτώβριο του 2000, τον Δεκέμβριο του 2024, είναι η επιμονή του κυρίου Ζήση να μην ανασύρει τότε την υπόθεση από το αρχείο, διότι θεώρησε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία, μολονότι με ενέργειες δικές μας ταυτοποιήθηκε ο γνωστός Χρεοπόλης, βρήκαμε την κάρτα του, βρήκαμε το ίχνος του, του προσκομίσαμε τα στοιχεία και έφτασε στο γνωστό να καταλήξει ο κύριος Ζήσης ότι δεν υπάρχει λόγος να ψάξουμε την υπόθεση γιατί η κάρτα χρησιμοποιήθηκε από κάποιον τρίτο που βρήκε το πιν με τρεις προσπάθειες.
1: Άρα θεωρείτε ότι υπάρχει συγκάλυψη και γι' αυτό το λόγο κινείστε νομικά κατά του κύριου Τζαβέλα, του κύριου Ζήση και της κυρίας Αδηλίνη?
0: Η συγκάλυψη είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην υπόθεση των υποκλοπών. Διότι αποδεικνύεται από την παρατεταμένη πολυετή προσπάθεια της εισαγγελίας του Ρίου Πάγου να μην αναδεχτεί αλήθεια. Δεν έχουν κάνει πράγματα τα οποία θα έκανε όχι ένας μέσος εισαγγελικός λειτουργός, αλλά οποιοδήποτε απλός πολίτης. Όπως είναι, σας είπα, δεν έχουν ζητήσει να εξεταστούν οι συσκευές, δεν έχουν καλέσει τα θύματα να καταθέσουν, δεν έχουν ζητήσει τη συνδρομή καμίας υπηρεσίας, δεν έχουν τσεκάρει τα βιβλία εισερχομένων εξερχομένων στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δεν έχουν εξηγήσει, δεν έχουν ψάξει να δούνε ποιος ήταν σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες που τους έχουν υποδείξει επίσημα μέσα σε συγκεκριμένους χώρους. Έχουν κάνει δεκάδες πράξεις, πολύ περισσότερες παραλήψεις, με αποτέλεσμα, με μεγάλη ασφάλεια να σας λέω, ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ελεγχθούν για το αδίκημα της κατάφρασης εξουσίας. Όχι τώρα, όταν θα έρθει η ώρα, όταν δεν θα υπηρετούν, όταν θα μπορεί, όταν θα, δεν θα αισθάνονται αυτή την ασφάλεια που αισθάνονται τώρα, που δεν τους ακουμπάει κανείς.
1: Όταν δεν θα έχουν ασυλία. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό. Απλά θέλω να σχολιάσουμε και το ότι υπάρχουν 4 κατηγορούμενοι, ο κύριος Ταλντίλιαν, η κυρία Σάρα Σχάμου, ο Φέληξ Μπίτζιος και ο Γιάννης Λαβράνος, στους οποίους επιβλήθηκε μια συνολική ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών, όπου εκτιτέα είναι τα 8 χρόνια, με ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι το δεύτερο βαθμό. Και θέλω να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας για να σας κάνω και κάποιες ερωτήσεις για τον Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος από ό,τι λέει έχει στοιχεία, email και πάει λέγοντας.
0: Οι κατηγορούμενοι, παρότι παραπέκτηκαν σε μια δίκη για 3 σχετικά ελαφρά πλημελήματα και παρότι ο κύριος Ζήσης είχε συντάξει ένα κατηγορητήριο που ήταν έτσι κατασκευασμένο ώστε να πέσουν, να το πω λαϊκά, στα μαλακά, διότι ο κύριος Ζήσης τους είχε παραπέμψει ζητώντας να τους επιβληθεί μία ποινή για τις 87 παγιδεύσεις των προσώπων, ενώ το δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να πάρουν κάθε ποινή ξεχωριστά, μία ποινή ξεχωριστά για κάθε ένα από τα 87 πρόσωπα. Αυτό να το εξηγήσω νομολογιακά έχει λυθεί. Πάντα τα δικαστήρια τις παραβιάσεις του απορρίτου των επικοινωνιών, δίνει ποινή για κάθε έναν ξεχωριστά. Αν εγώ παγιδεύσω 100 άτομα, θα πάρω 100 ποινές. Ο ναι. κύριος Ζήσης είχε φτιάξει ένα κατηγορητήριο που έλεγε ότι πρέπει να πάρουν μία. Αυτό κατέπεσε στο δικαστήριο και γι' αυτό εισέπραξαν ποινή 126 ετών και 8 μηνών που έχει να κάνει με τον πολλαπλασιασμό των πράξεων με τα πρόσωπα.
1: Ο Ταλ Ντίλιαν όμως λέει το ότι έχει στοιχεία και μπορεί να αποδείξει το ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει αγοράσει αυτό το λογισμικό παρακολούθησης, γιατί όπως λέει και ο ίδιος, το πουλάμε μόνο σε κυβερνήσεις. Για ποιο λόγο δεν τον ακούει η δικαιοσύνη τι έχει να πει?
0: Η δικαιοσύνη, και όταν μιλάμε για δικαιοσύνη, για να μην γενικεύουμε, γιατί υπάρχουν εξαιρετικοί δικαστές που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, η εισαγγελία του Αριουπάγου, ο επικεφαλής της εισαγγελίας του Αριουπάγου, ο κ. Τζαβέλας, ο οποίος σχετίζεται τη δικογραφία, δεν θέλει να τα ακούσει. Επιλέγει να μην τον ακούσει και αντιλαμβάνεστε ότι το πιο απλό που θα μπορούσε να κάνει θα ήταν να τον καλέσει, να δώσει μια κατάθεση ή να εγχειρήσει κάποια έγγραφα ή να αποδείξει αυτά τα οποία λέει. Εγώ θα σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, έχει αποδειχθεί, ο Ταλ Ντίλιαν έχει δίκιο όταν λέει ότι έχει πουλήσει στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, γιατί έχουμε αποδείξει ότι το κατασκοπευτικό λογισμικό πρέσβατο χρησιμοποιήθηκε μέσα από τις εγκαταστάσεις της ΕΕΠ, στο λεγόμενο και ΚΕΤΙΑΚ στην Αγία Παρασκευή. Το δεύτερο όμως, το οποίο δεν λέει ο κύριος Ντίλιαν, είναι ότι έχει αποδειχθεί ότι η εταιρεία είχε πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής, στα λεγόμενα logs, και μπορούσε σε πραγματικό χρόνο να βλέπει ό,τι βλέπαν και αυτοί που χρησιμοποιούσαν το Predator. Με λίγα λόγια, το υλικό που υπέκλεπε κάποιος κατέληγε στον κύριο Ντίλιαν και στα υπόλοιπα στελέχη των εταιριών.
1: Τώρα ακούγεται ότι θα υπάρξει μια σύσταση εξεταστικής επιτροπής για να καλέσουν κάποια πρόσωπα να μιλήσουν, να μας πούνε τι ακριβώς έχει συμβεί. Θεωρείτε ότι η εξεταστική επιτροπή θα βοηθήσει? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε δει, για παράδειγμα, στο έγκλημα των Ντεμπών ή και στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, ότι δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα. Ίσα ίσα εξυπηρέτησε στην αθώωση των προσώπων.
0: Η Εξεταστική Επιτροπή είναι μια πολύ σημαντική κοινοβουλευτική διαδικασία, την οποία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν ευτελήσει. Όπως έχουν ευτελήσει και άλλες κοινοβουλευτικές διαδικασίες, οδηγώντας τον κόσμο να έχει χάσει την εμπιστοσύνη του σε θεσμικές λειτουργίες και σε έναν θεσμό που είναι η Βουλή. Προφανώς το γεγονός ότι έχει ευτελιστεί αυτή η διαδικασία δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να απαξιώνουμε κι εμείς πράγματα τα οποία είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένα. Εγώ πιστεύω ότι καλώς γίνεται η εξεταστική για να αποδεικνύεται και η μεθόδευση και ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι έχουν εργαλειοποιήσει την ίδια την κοινοβουλευτική διαδικασία. Δεν αναμένω να βγει από εκεί κάποιο αποτέλεσμα, εκτός αν επιλέξουν τα στελέχη, οι τέσσερις ιδιώτες ή οι στελέχοι της Συντελέξα να έρθουν και να καταθέσουν. Αλλά νομίζω ότι θα βγάλει ο κόσμος πολύ περισσότερο τα συμπεράσματά του αν η κατά τη διάρκεια της εξεταστικής η κοινοβουλευτική πλειοψηφία επιλέξει να μην καλέσει τον κύριο Ντίλιαν να εξηγήσει στη Βουλή τι είναι αυτό που είπε στα τηλεοπτικά κανάλια, ότι εγώ πουλάω μόνο σε κρατικές οντότητες και ότι η συγκάλυψη στην Ελλάδα θα οδηγήσει στο να έχει κάποιος την τύχη που είχε ο Νίξον στην Αμερική.
1: Έχετε συνδυάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών με το Watergate, το είχατε ονομάσει κιόλας ελληνικό Watergate, και έχετε παρομοιάσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, ως Ρίτσαρντ Νίξον, και θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί γνωρίζω ότι και τότε υπήρχαν παρακολουθήσεις πολιτικών αντιπάλων, υπήρχε η κατάχρηση εξουσίας και τότε, υπήρχε και κυρίως και η συγκάλυψη του εγκλήματος από το Λευκό Οίκο, και θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πέσει, γιατί δεν προβλέπω ότι θα παραιτηθεί μέσα από αυτό το σκάνδαλο. Αν θα πέσει η κυβέρνηση, δηλαδή.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει να μιλάω πολιτικά, γιατί είμαι δικηγόρος και εκπροσωπώ νομικά κάποια πρόσωπα. Θα σας πω το εξής. Ότι όμως στο επίπεδο του δικαστικού πλαισίου, ο Ρίτσαρντ Νίξον οδηγήθηκε στην παραίτηση πριν από 50 χρόνια, ακριβώς 53 χρόνια, ακριβώς όχι επειδή παγίδευσε τα στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος, τους πολιτικούς του αντιπάλους, αλλά επειδή επιχείρησε να συγκαλύψει την ανάδειξη της αλήθειας. Και ξέρετε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραιτήθηκε έχοντας κάνει πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία έχουν γίνει στη χώρα. Να σας θυμίσω ότι στην Αμερική, όταν ουσιαστικά το σκάνδαλο άρχισε να ξεπυλίσσεται, όταν ο Ρίτσαρντ Νίξον τόλμησε να ζητήσει την αντικατάσταση του εισαγγελέα, ο οποίος ερευνούσε την υπόθεση. Εδώ πέρα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν διορίσει τον εισαγγελέα, ο οποίος καλείται να ελέγξει τις πράξεις και τις παραλήψεις.
1: Και είχε εμπλακεί κιόλας.
0: Ναι, όπως σας είπα, ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος πριν από λίγες μέρες αποφάσισε ότι δεν υπάρχει λόγος να ερευνήσει την υπόθεση, είναι ο άνθρωπος ο οποίος επόπτευε την ΑΕΠ το 2020, την επίδικη περίοδο. Ο ελεγχόμενος έγινε και ελεγκτής.
1: Απίστευτο.
0: Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Θέλω να σας πω ότι ακόμα αυτά δεν θα γίνονταν σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Θα το κάνανε με έναν τρόπο που δεν θα δημιουργούσαν και αντιδράσεις. Θα δημιουργούσαν μια επίφαση αμεροληψίας. Θα βάζανε κάποιον άλλο δικαστή να το κάνει. Εδώ πήγε ο κύριος Τζαβέλας, εδώ είναι εμπλεκόμενος και έχει προσωπικό κόλλημα και θα έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί και διαχειρίστηκε την υπόθεση.
1: Κυνηγάει την ουρά του με λίγα λόγια. Πάντως για το Watergate θέλω να προσθέσω κάτι, γιατί σας θεωρώ ένα σημαντικό παράγοντα σε όλη αυτή την υπόθεση. Καθοριστικό στοιχείο ήταν οι ηχογραφήσεις από το Oval γραφείο που απέδειξαν ότι ο Νίξον γνώριζε και συμμετείχε στη συγκάλυψη και γι' αυτό το λόγο παραιτήθηκε, διότι αποκαλύψανε κάποιοι το ότι συγκάλυπτε το έγκλημα και θεωρώ ότι είστε ένας παράγοντας που θα αποδείξει ότι συγκαλύπτουν το έγκλημα και σας εύχομαι καλή επιτυχία, κύριε Κεσέ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας.
1: Καλό μεσημέρι με υγεία και ευλογία να έχετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά δεν εμπιστεύομαι τους πολιτικούς. Και συγκεκριμένα δεν ήθελα να φέρω σε δύσκολη θέση τον κύριο Κεσέ, γιατί γνωρίζω ότι δεν θέλει να τοποθετηθεί πολιτικά. Εγώ όμως δεν είμαι ούτε δικηγόρος, ούτε υποψήφιος βουλευτής, ούτε τίποτα και μπορώ να τοποθετηθώ όπως γουστάρω. Ο κύριος Ανδρουλάκης, από ό,τι φαίνεται, μπλοφάρει. Ο κύριος Ανδρουλάκης για εμένα μπλοφάρει. Σας το λέω ξεκάθαρα. Και γιατί μπλοφάρει ο κύριος Ανδρουλάκης? Γιατί δεν θέλει στην πραγματικότητα να πέσει η κυβέρνηση. Θέλει να ασκεί πίεση για να πάει σε συγκυβέρνηση. Αυτό κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπενθυμίζω αυτό που ανέφερα και στον κύριο Κεσέ. Το Μάρτιο του 2021 που υπερψηφίστηκε αυτή η τροπολογία για να καταργηθεί η δυνατότητα των πολιτών να πληροφορούνται από την αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών ότι έχει αρθεί το απόρριτο των επικοινωνιών τους από την ΕΕΠ. Την τροπολογία αυτή την υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, για να σας τα κάνω τα λιράκια, για να καταλάβετε. Πώς, κύριε Ανδρουλάκη, βγαίνετε και σκούζετε και μας λέτε ό,τι μας λέτε για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, όταν εσείς και το κόμμα σας ήσασταν αυτοί που στηρίξατε την τροπολογία για να μην έχει τη δυνατότητα ο πολίτης να μαθαίνει ότι το παρακολουθούνε? Πώς? Δεν σας φαίνεται παράξενο? Είναι άλλο το να είσαι κόντρα στο σύστημα λοιπόν και να θες όντως να φύγουν τα πολιτικά λαμόγια από την Ελλάδα και άλλο να παίζεις ένα πολιτικό παιχνίδι για να θες να πας σε συγκυβέρνηση. Αυτά έχω να πω και στον κύριο Ανδρουλάκη και στους υπόλοιπους που δεν πάνε να κάνουν μηνύσεις για κατασκοπία, και στον Αντώνη Σαμαρά που μας το παίζει Εθνός Σωτήρας και στους υπόλοιπους. Και δεν ήταν στη λίστα μόνο αυτοί που αναφέραμε. Δεν ήθελα να δεσμεύσω περισσότερο τον κύριο Κεσέ και να ακούσω περισσότερες πληροφορίες, γιατί ήταν και ο Λάκης ο Λαζόπουλος. Λαζόπουλε, γιατί δεν πας να κάνεις μια μήνυση για κατασκοπία? Και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης ήτανε και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Άρης, ο Θεόδωρος Καρυπίδης, που μέσω των επαφών του παρακολουθείται και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Ήτανε ο Μιχάλης Καραμαλάκης, ο αρχηγός της αστυνομίας. Ήταν ο Πατεράκης, ο επιχειρηματίας. Ήταν ο Γεώργιος Πολίτης, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurox. Ήταν ο Παπαθανάσης. Ήταν ο Πιτερός. Ήταν ο πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, ο Σπύρος Χαρονικόλας. Ήταν ο Κίρτσος, ήταν ο Τάσος Τέλογλου, ήταν ο Κωστής Χατζηδάκης. Όλοι αυτοί γιατί δεν πάνε να κάνουν μια καταγγελία, μια μήνυση για κατασκοπία? Για να μην σας παραμυθιάζουνε, φίλοι μου.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τίποτο! Τίποτο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η αντίστροφη μέτρηση για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού 2026 της ΔΥΠΑ ολοκληρώνεται οριστικά την Κυριακή 3 Μαΐου. Παρά την παταγώδη αποτυχία των ψηφιακών υποδομών και το γεγονός ότι το site ήταν πεσμένο για αρκετές ημέρες, αφήνοντας έτσι τον κόσμο χωρίς πρόσβαση, τώρα οι πολίτες πρέπει να τρέξουν να προλάβουν για να εξασφαλίσουν τις επιταγές τους. Επιπλέον, οι πάροχοι και τα τουριστικά καταλήμματα έχουν περιθώριο μέχρι τις 10 Μαΐου για να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά τους. Ο συνήγορος υπεράσπισης Βασίλης Νουλέζας εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την υγεία και τη ζωή του 89χρονου κρατούμενου που άνοιξε πυρ σε εφετείο και ΕΦΚΑ, επισημάνοντας ότι οι συνθήκες στη φυλακή είναι εντελώς ακατάλληλες για την προχωρημένη ηλικία του. Ο ηλικιωμένος αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα υγείας, έχοντας τοποθετημένο βηματοδότη, ενώ ταλαιπωρείται από παθήσεις του πεπτικού συστήματος που απαιτούν συνεχή φαρμακευτική αγωγή και ιατρική παρακολούθηση, με αποτέλεσμα την Πρωτομαγιά να ζητήσει τη μεταφορά του σε νοσοκομείο. Η νομική ομάδα αναμένει την ολοκλήρωση ψυχιατρικής πραγματογνωσίνης προκειμένου να ζητήσει την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους και να επιτύχει την άμεση αποφυλάκησή του. Η Αβάνα καταδίκασε με έντονο τρόπο τις νέες κυρώσεις που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντάς τις παράνομες και καταχρηστικές. Ο Κουβανός Υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγες κατήγγειλε μέσω του λογαριασμού του στο X ότι η Αμερικανική κυβέρνηση απαντά με τέτοια μονομερή μέτρα λόγω της ανησυχίας της. Το εκτελεστικό διάταγμα που υπογράφηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ διευρύνει σημαντικά το πλαίσιο των κυρώσεων, στοχεύοντας ξένες τράπεζες που συνεργάζονται με την κουβανική κυβέρνηση και πρόσωπα που συνδέονται με το μηχανισμό ασφαλείας, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή υποθέσεις διαφθοράς, ενώ προβλέπεται πλέον η επιβολή δευτερογενών κυρώσεων σε τρίτους που συναλλάσσονται με τις στοχοποιημένες αυτές οντότητες. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα στο νομό Αττικής αναμένεται να επικρατήσουν εφώσεις παροδικά αυξημένες, ενώ υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές μέχρι και το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στις ανατολικές περιοχές ενδέχεται να φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ. Όσο αφορά τη θερμοκρασία, ο υδράργυρος θα κυμανθεί σε δροσερά επίπεδα, κινούμενος από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, συνεχίζεται εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: Αντιοχή 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε κι αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
5: Χάσε τόσα γεγονότα. Συγκλονιστικά.
4: Φοβερό.
5: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλου τους. Δηλαδή, πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
6: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρμα μετριέται και με το αίμα.
7: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με παιδιά. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
8: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
9: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
10: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει, παρά μονάχα μπροστά

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Πουφόπουλε.
2: Καλησπέρα Γρηγόρη.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Δόξα τω Θεώ. Στον αγώνα συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε στον αγώνα. Κύριε Πουφόπουλε, από όσο γνωρίζω, έχετε κάποιες πληροφορίες για αυτούς τους πυροβολισμούς όπου ένας 89χρονος στον ΕΦΚΑ έχασε τον έλεγχό του.
2: Στον ΕΦΚΑ, μετά στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας, στο τέλος του Ειρηνοδικείου, το οποίο από ό,τι φαίνεται όχι μόνο δεν φυλάσσεται, αλλά είναι και πλήρως ακατάλληλο να φιλοξενεί τόσο μεγάλες υπηρεσίες. Που δέχεται κόσμο με πολύ μεγάλη προσέλευση τις ώρες αιχμής το πρωί. Όποιος θέλει μπορεί να μπει με ενόπλο, όποιος θέλει μπορεί να φύγει από εκεί. Έχονται διαπράξει πολύ σοβαρά δικήματα. Δεν ξέρω, το σημερινό ήταν κάτι το πρωτόγνωρο.
1: Τραυματίστηκαν και κάποιοι άνθρωποι από όσο γνωρίζω και κάποιες πληροφορίες λένε ότι αυτός ο άνθρωπος μπήκε στο ταξί με κρυμμένη την καραμπίνα μέσα στο μπουφάν του. Έφτασε σε απόσταση κοντινή από τον ΕΦΚΑ Κεραμικού μέχρι τη Λουκάρεως. Είναι περίπου 5 χιλιόμετρα διαδρομή έκανε και εκεί ξεκίνησε να πυροβολάει. Ξέρουμε τον λόγο, για ποιο λόγο ξεκίνησε να πυροβολάει?
2: Δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς τον λόγο. Το αν ήταν ψυχολογικός, αν ήταν προσωπικού, τι προβλήματα έχει ο καθένας. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να είμαστε έρμεα της τύχης. Δεν μπορεί να συνεχίζουμε να ζούμε από τύχη, κάνοντας απλά τη δουλειά μας. Ή δικηγόρο, ο κάθε πολίτης που πηγαίνει σε μια υπηρεσία. Και για να το συνδυάσω και με το πιο επίκαιρο θέμα, ελάχιστη το 1% της αστυνομικής δύναμης της Λάρισας, που φυλάει τη δίκη των Τεμπών χωρίς κανένα λόγο, θα μπορούσε να φυλάει την είσοδο αυτού του δικαστηρίου.
1: Ναι, λογικό για αυτό.
2: Για να υπάρχει και μια ισορροπία σε όλα αυτά. Δηλαδή, έχουμε από το Α στο Ω μετάπτωση ραγδαία και απότομη.
1: Τέσσερις γυναίκες τραυματίστηκαν ελαφρά. Οι γραμματείς του πρωτοδικείου και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο από ό,τι διαβάζω. Ο άνθρωπος λέει άφησε και κάποιες επιστολές για τις εφημερίδες. Αυτές τις επιστολές θα πρέπει να τις δούμε τι γράφουνε.
2: Θα τις δούμε τις επιστολές. Αυτό που ήθελα να πω στο

0: να διαφύγεις από πουθενά. Ο άνθρωπος αυτός φυσικά όχι μόνο τρόμαξε, δεν μπορούσε να σταθεί, μπορούσε να διαφύγει εγκλωβισμένος κάτω από μία σκάλα. Εκεί λειτουργεί αυτό το φωτυπικό, για να καταλάβεις. Και μπροστά του ακριβώς εξελίχθηκε όλο αυτό το συμβάν. Οι γραμματείες εκτεθειμένες στην είσοδο του καθενός, ο οποίος μπορεί από απλά να τις τραμπουκίζει, να τις βρίζει, μέχρι να φτάσουμε σημαίνει στην πυροβολή. Αυτές δεν είναι συνθήκες τώρα σοβαρού κράτους και σοβαρής λειτουργίας διοίκησης.
1: Σωστό.
0: Και μάλιστα εγώ θα σου πω και κάτι με όλη την ευθύνη του λόγου μου. Εγώ θεωρώ ότι το κτίριο αυτό και οι υπηρεσίες που στεγάζει πάσχουν από πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα, τα οποία έπρεπε να έχει λύσει η διοίκηση. Να σου αναφέρω μόνο ένα ελάχιστο περιστατικό που έχει συμβεί εκεί με πελάτη δικό μου. Ανάπηροι καθυλωμένοι σε καροτσάκι, ήταν κλειδωμένες οι τουαλέτες αναπήρων και δεν υπήρχε κανείς, δεν γνώριζε που είναι το κλειδί. Δηλαδή, σε αυτό το κτίριο δεν γνωρίζει κανείς πού βρίσκεται, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, πού βρίσκεται η διοίκηση, ποιος το εποπτεύει, ποιος το διοικεί. Και είναι το αποτέλεσμα όλου αυτού ότι κανείς δεν φυλάει τις πόρτες, κανείς δεν ξέρει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Υπάρχει μια αστυνομική παρουσία στη μία πόρτα, στην άλλη πόρτα δεν υπάρχει τίποτα.
1: Ναι, άρα είναι ευάλωτο το δικαστικό μέγαρο.
0: Ορίστε.
1: Άρα το δικαστικό μέγαρο δεν έχει σωστά μέτρα ασφαλείας.
0: Δεν ξεκίνησε, θεωρώ, με προσδοκία να φιλοξενεί τόσο μεγάλο αριθμό ατόμων. Και αφού εξελίξεται όμως έτσι η κατάσταση και είναι το κεντρικό δικαστήριο της Αθήνας αυτή τη στιγμή και προορίζεται να δεχτεί και άλλες υπηρεσίες, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν και τα κατάλληλα μέτρα. Γίνανε εργασίες πολυδάπανες για το πάρκο μπροστά του, γίνανε χίλια δυο. Υπάρχουν μέτρα ασφαλείας για την είσοδο σε κάθε δικαστικό μέγαρο με μηχανήματα, X-ray. Εγώ δεν λέω αν είναι καλός ή κακός τοποθετημένη αστυνομική από εδώ και από εκεί, αλλά ή θα υπάρχει παντού έλεγχος ή να μην υπάρχει. Δεν έχει νόημα να φυλάμε την είσοδο του Ντεμπών ή την είσοδο του εφετείου, θα γίνει κάτι τρομερό, και δικαστήρια τέτοια που μπορεί με τεράστια προσέλευση πολιτών, χωρίς στοιχεία, ανωνυμία πλήρης, να μπορεί να μπαίνει ο καθένας μια καραμπίνα, είναι ποτέ δυνατόν.
1: Εγώ να σας πω την αλήθεια, έχω συναντήσει στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης όπου πήγα να παρακολουθήσω μία δίκη. Να καπνίζει ο άλλος μέσα στο κτίριο. Να καπνίζει κανονικά, τσιγαράκι. Και αναρωτιόμουν, τον κοιτούσα και αναρωτιόμουν και έλεγα, δεν θα τον πει κανένας τίποτα. Δηλαδή, μια κατάσταση. Μπορεί να είναι κάτι έτσι τώρα που να φαίνεται περίεργο που το σχολιάζω. Αλλά.
0: Μοιάζει με το περιστατικό που σου είπα πριν.
1: Δεν γίνεται, δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο, κύριε Φουφόπουλε. Δηλαδή, δεν υπάρχουν κάποιοι κανόνες που να τηρούνται.
0: Όχι. Και πηγαίνει προοδευτικά. Όσο επιτρέπεται το μικρότερο, θα επιτρέπεται. Και το μεγαλύτερο, και φτάνουμε εδώ που φτάσαμε.
1: Ναι, είναι απίστευτη η κατάσταση. Όπως και να έχει, μιας και αναφέρατε τα Τέμπη. Και ξέρω ότι είστε συνήγορος τραυματία. Πήγατε χθες, σίγουρα ασχολείστε ενεργά με όλη την υπόθεση. Θέλω να μου πείτε πού ακριβώς βρισκόμαστε και τι Γολγοθά ανεβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι κατά τη δική σας άποψη.
0: Βρισκόμαστε στο κέντρο ενός μιας χαόδους προσπάθειας εκτός από τους συνηγόρους των θυμάτων και των συγγενών των τραυματιών, από όλους τους υπόλοιπους, ακόμα και από την κεντρική δίκη του κράτους και την κυβέρνηση, να κολυσιεργήσει αυτή η δίκη. Το ανεκδίκητο 30 ημέρες αναβολή, διακοπή, προκειμένου να γίνουν εργασίες, ενώ έχει μεσολαβήσει το Πάσχα, ενώ δεν υπάρχει κανένα, σε 30 μέρες τι ακριβώς εργασίες θα γίνουν σε αυτή την αίθουσα. Είναι μια σάλα που έχει κάποιους κάθετους τοίχους 5 το πολύ. Χρειάζονται 30 μέρες. Και ερχόμαστε μετά εντός Ιουνίου να έχουμε 5 αλλεπάλληλα διήμερα. Οι καταστάσεις αυτές, Γρηγόρη, είναι πολύ διαφορετικά να τις ζεις, πολύ διαφορετικά να τις βλέπεις εξ αποστάσεως.
1: Σίγουρα.
0: Δεν υπήρχε κανένας λόγος εξ αρχής να φτιαχτεί, έτσι με τον τρόπο φτιάχτηκε, όπως και δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα να γίνονται μικροαλλαγές. Κάθε φορά θα έχουμε 30 μέρες για να γκρεμίζουμε έναν τοίχο και για να βάζουμε τον έναν από πλάγια λοξά και κάθετα.
1: Αναφέρθηκε.
0: Αναφέρθηκε
1: ότι λειτουργεί με άδεια εστιατορίου. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, αλλά θεωρώ ότι συνέχεια βάζουν εμπόδια, έτσι το βλέπω εγώ από τη δική μου οπτική γωνία, για να μην ολοκληρωθεί αυτή η δίκη όπως πρέπει.
0: Η δίκη αυτή, ενώ είχαμε συνεργαστεί, μια πολυπρόσωπη δίκη πάντα προβλέπεται να κρατήσει αρκετά χρόνια, εν πάση περιπτώσει με τόσο μεγάλα σχετικά. Έτσι όπως πάει αυτή η δίκη, δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί τελικά και σε αυτό το μέγαρο. Διότι από τη στιγμή που έχουμε ξεκινήσει, ότι φιλοξενούμαστε στην καλύτερη αίθουσα σχεδόν του κόσμου, του πλανήτη, της Ευρώπης, της Ελλάδας. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δύο φορές έχει κριθεί ακατάλληλη και ανακαινίζεται. Έτσι όπως πηγαίνει η κατάσταση, στο τέλος θα φύγουμε και από εκεί και ο Θεός με θυμών. Πού θα πηγαίνουμε και πού θα δικάζουμε. Αν καλοκαιριάσει, μας βλέπω σε υπαίθριο αμφιθέατρο.
1: Θεωρείτε ότι κάποιοι άνθρωποι θέλουν να παίρνουμε συνέχεια αναβολές για αυτή τη δίκη, γιατί αυτό τους εξυπηρετεί, γιατί γνωρίζω ότι υπάρχουν πλημελήματα και ότι παραγράφονται στα 5 ή 3 χρόνια.
0: Το ρητό είναι πολύ συγκεκριμένο, που δεν μπορείς να θωθείς, πας και παραγραφεί. Είναι γενικός κανόνας αυτός. Και έχει εφαρμοστεί και στην Ελλάδα πάρα πολλές φορές, θα γνωρίζεις.
1: Άρα θεωρείτε ότι αυτός είναι ο στόχος.
0: Φυσικά, για μένα κατά τη γνώμη μου αυτός είναι ο στόχος. Και για να μην είναι πια όσο περνάνε τα χρόνια το θέμα επίκαιρο, το θέμα ζεστό και τα περισσότερα πρόσωπα να ανήκουν πια στο παρελθόν.
1: Ναι.
0: Προσχηματικές κινήσεις του δημοσίου, το ελληνικό δημόσιο υποστήριξη κατηγορίας κατά συγκεκριμένων προσώπων. Η διοίκηση του ελληνικού δημοσίου πρέπει να είναι κατηγορούμενη. Τώρα θα κάνω τα ψέματα.
1: Η διοίκηση του ελληνικού δημοσίου.
0: Άμα δεν είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι υπουργοί κατηγορούμενοι, ποιος θα είναι. Υποστήριξη κατηγορίας είναι το δημόσιο.
1: Σε ποιο βαγόνι ήταν ο τραυματίας που εκπροσωπείται, αν επιτρέπετε?
0: Στο τρίτο.
1: Στο τρίτο. Επέζησε σίγουρα.
0: Στο ξαναπεί, το λέω στο δικό μου, είναι ο ορισμός του ζούμε αποτύχει. Είχε εισιτήριο για το δεύτερο και κατά σύμπτωση είχε περπατήσει να κάτσει στο τρίτο. Αν ήταν στο δεύτερο.
1: Φέρει κάποια τραύματα σοβαρά.
0: Τραύματα σοβαρά στην κεφαλή, στο σώμα, στα χέρια.
1: Ναι, άρα,
0: από τα πιο σοβαρά προβλήματα, χρόνια μόνιμα που. Δυστυχώς δεν έγιναν δεκτά κατά το κατηγορητήριο, είναι τα ψυχολογικά, οι ψυχολογικές συνέπειες αυτού του δυστυχήματος, του εγκλήματος, που δεν μπορούν να σβήσουν και δεν θα σβήσουν ποτέ.
1: Πολύ σωστό, γιατί είχαμε και μια γυναίκα, αυτό από τις μάρτυρας στο έγκλημα των Τεμπών που βγήκε εδώ στον αέρα και είπε ότι εγώ έχω εφιάλτες. Βλέπω ακόμα και βλέπω και ακούω τις φωνές τους στα όνειρά μου. Δηλαδή... Είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι το περιγράφουμε και εγώ και εσείς κύριε Φουφόπουλε το ψυχολογικό κομμάτι ενός ανθρώπου που έζησε αυτό το πράγμα.
0: Εγώ κατά τη δήλωση υποστήριξης κατηγορίας του δικού μου, το λέω όπως και άλλοι, το υπόθηκε αυτό στο δικαστήριο, ότι ενώ είχαν προσκομιστεί έγγραφα και για τις ψυχιατρικές επιπτώσεις και για τις μόνιμες συνέπειες, δεν ελήφθησαν υπόψη καν, ήταν σαν να μην υπήρχαν. Εδώ δεν εξεταστήκαμε κατά την ανάκριση τώρα, τι να συζητάμε.
1: Δεν εξεταστήκατε, έτσι.
0: Να συζητάμε τώρα. Αυτό ήταν ένα κλείσι αρωνάρων, ό,τι γράφανε.
1: Για ποιο λόγο δεν εξεταστήκατε όμως? Δεν σας δέχθηκαν.
0: 3 αιτήματα δικά μου δεν ούτε καν εξετάστηκαν. Δεν ήταν ανύπρακτα. Μάρτυρες που προτείναμε δεν εξετάστηκαν. Όλα αυτά τώρα φυσικά ανήκουν στο παρελθόν και πάμε στον μπροστά. Αλλά στον μπροστά που πάμε, να πάμε όμως. Και να πάμε και επί της ουσίας. Και όχι με τεχνάσματα και αυτή. Πόσες φορές αυτή η αίθουσα θα αλλάξει. Είναι το πιο απροκάλυπτο τέχνασμα για να πάμε πίσω.
1: Δηλαδή δεν δέχθηκαν να εξετάσουν, να ανακρίνουν μια κατάδεση από έναν τραυματία των Τεμπών.
0: Δεν σου λέω μάρτυρα που προτείναμε να εξεταστεί. Ο μάρτυρας που προτείναμε να εξεταστεί ο ίδιος ο παθόν.
1: Ναι, ο τραυματίας αυτός δήλωσε το τι έζησε.
0: Από ελάχιστο σεβασμό στο πρόσωπό του να τον καλέσει η δικαιοσύνη, η ανάκριση να τον δει. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό.
1: Δηλαδή δεν δέχτηκαν να εξετάσουν την κατάθεση του τραυματία σας.
0: Η κατάθεση είναι στο σώμα της μηνύσεως, που βάλει μια μήνυση. Λοιπόν, και προτείνει σε κάποιο μάρτυρα.
1: Ναι.
0: Στοιχειοδός αυτός ο μάρτυρας πρέπει να κληθεί να εξεταστεί. Κάτι μπορεί να έχει να πει. Θα μπορούσε ο μάρτυρας να αποδείξει στην ανάκριση το ψυχολογικό μόνιμο πρόβλημα του εντολέα. Το οποιοδήποτε πρόβλημα, το οποιοδήποτε ζήτημα.
1: Ναι, ο μάρτυρας ποιος ήταν, δεν ήταν ο εντολέας σας?
0: Ο πατέρας του εντολέα μου, ο οποίος τον πήρε από το νοσοκομείο της Λάρισας, ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή. Ναι. Για μας είχε να εισφέρει σε διαδικασία, όπως και άλλοι μάρτυρες που προτάθηκαν.
1: Ο εντολέας σας όμως κατέθεσε.
0: Όχι, δεν κατέθεσε.
1: Γιατί δεν κατέθεσε?
0: Δεν εκλήθη να καταθέσει. Πάρα πολύ δεν εκλήθη.
1: Δεν κάνατε εσείς κάποια, ας πούμε, αίτηση να καταθέσει?
0: Φυσικά. Και να εξεταστεί από πραγματογνώμονα.
1: Απίστευτο.
0: Είναι προς στιγμή αυτά.
1: Δηλαδή δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά. Δηλαδή αυτό από τις μάρτυρας.
0: Αυτή τη στιγμή τι αναβάθμιση τώρα κατηγορητηρίου και πτέ αυτά έπρεπε να έχουν γίνει τη στιγμή και στον χρόνο έπρεπε να γίνουν. Και βλέπεις όμως ότι από πλευράς της πολιτικής, της υποστηρικής κατηγορίας, από πλευράς δικής μας δηλαδή, δεν γίνεται κάποια προσπάθεια να κολλήσει η δίκη. Αν αυτό που λες με κάποιον που θέλει να επιμείνει σε αιτήματα τέτοιου είδους, πότε θα πούμε ότι κολλησιεργεί τη δίκη. Εμείς τι λέμε, προχωρήστε μπροστά, πάμε.
1: Συγγνώμη, επειδή είστε δικηγόρος, σε ένα έγκλημα, σε μια υπόθεση, οι πρώτοι που πάνε να καταθέσουν δεν είναι οι αυτόπτες μάρτυρες? Οι αυτόπτες μάρτυρες, δηλαδή, και τον συγκεκριμένο άνθρωπο δεν τον δέχθηκαν να καταθέσει. Είναι απίστευτο αυτό, είναι φοβερό.
0: Έκλειψαν. Έτσι είναι,
1: δεν μπορώ να το αποδεχθώ αυτό. Χίλια συγγνώμη, κύριε Φουφόπουλε, μπορεί να σας φαίνεται περίεργο.
0: Έχουν γίνει σημαία και πέρα.
1: Δηλαδή δεν είναι δυνατόν οι αυτόπτες μάρτυρες να μην έχουν καταθέσει. Τραυματίας ο άνθρωπος, θέλω να πω τι έζησα. Απίστευτο πράγμα, απίστευτο. Άρα που είμαστε σε μια δικογραφία που δεν περιέχει την πυρόσφαιρα.
0: Αυτό που λες τώρα, ναι. να λέμε, να υπονοείται ή να το λένε και ευθέως, ότι η δικιά μας πλευρά, η από εδώ πλευρά, κολλησιεργεί τη δίκη.
1: Α, το λένε γι' αυτό,
0: ναι. Πόσο πιο απροκάλυπτα μπορεί κάποιος να λέει ψέματα. Πόσο πιο πολύ. Που, με τι επιχειρήματα μπορεί να το στηρίξει. Η δε συμπεριφορά του ελληνικού δημοσίου, ειλικρινά σου λέω, είναι απαράδεκτη, επί 20. Και νομικός και ηθικός απαράδεκτη.
1: Κύριε Φουφόπουλε, συγγνώμη λίγο για να το καταλάβω μια τελευταία φορά, γιατί πολύ φοβάμαι το ότι έχω κάνει κάποιο λάθος. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Δεν κατέθεσε ο τραυματίας που εκπροσωπείται, που έζησε ενεργά το έγκλημα των Τεμπών? Γιατί δεν τον κάλεσε κανένας και πήγατε, κάνατε μία αίτηση και δεν τη δέχθηκε η δικαιοσύνη?
0: Έτσι όπως το λες, γενικά δεν είναι η διαδικασία αυτή ακριβώς. Όταν υποβάλεις μία μήνυση, το περιεχόμενό της είναι και κατάθεση. Το ίδιο θα μπορούσε να έχει γίνει και σε ένα αστυνομικό τμήμα που κάποιος υποβάλει μία μήνυση. Ναι. Στη συνέχεια, σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Κάτω την ανάκριση, υποστηρίζουν την κατηγορία, έχει δικαίωμα να συμπληρώσει, να εκθέσει τις απόψεις του, να υποβάλει κάποιο οποιοδήποτε αίτημα. Να προτείνει μάρτυρες. Έτσι εξελίσσεται η διαδικασία. Αυτό στη δικιά μας περίπτωση και σε άλλες περιπτώσεις, όπως το γνωρίζω, δεν έχει γίνει. Αρκέστηκαν στο τι γράφανε οι μηνύσεις και καταθέσεις. Οι πρώτες.
1: Άρα κι άλλοι αυτόπτες μάρτυρες δεν κλήθηκαν να καταθέσουν και κάνανε και αιτήσεις για να καταθέσουν και δεν τους δέχθηκαν.
0: Δεν μπορώ να σου πω συγκεκριμένο αριθμό, ούτε συγκεκριμένα ονόματα, αλλά ναι, δεν έχει κάνει κάποια ειδική αίτηση. Θέλω να έρθω αύριο το πρωί να μιλήσω, να καταθέσω. Προβλέπεται από τη δικονομία ότι ο παθόν καταθέτει.
1: Και αυτό δεν έγινε.
0: Δεν έγινε.
1: Δεν έγινε. Άρα οι αυτόπτες μάρτυρες που ζήσανε ενεργά.
0: Το εντολέσμα που μπορεί από ιατρό πραγματογνώμονα του δικαστηρίου. Κάνα την ποινική, προδίκα για την ανάκριση. Σου μιλάω τώρα για την ανάκριση. Από την πρώτη στιγμή το αίτημα αυτό. Και εγώ δεν σου λέω αν υπήρχαν δεν υπήρχαν χημικές ουσίες. Γιατί δεν μπαίνω καν στην ουσία αυτή. Τι λέω. Έχω έναν άνθρωπο ο οποίος παίζει, έναν τραυματία που έχει υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς. Θέλω να εξεταστεί πέραν από το. Από το πρώτο έγγραφο του νοσοκομείου της Λάρισας που πήγε εκείνη τη στιγμή. Από πραγματογνώμονα διορισμένο το δικαστήριο. Το αίτημα αυτό δεν έγινε δεκτό.
1: Δηλαδή δεν δέχθηκαν να εξετάσουν και να επιτρέψουν σε έναν αυτόπτη μάρτυρα στο έγκλημα των Τεμπών να καταθέσει.
0: Σωστά.
1: Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα.
0: Και όμως αληθινά, αρκέστηκαν στις μηνύσεις και ό,τι γράφαν τα έγγραφα της πρώτης στιγμής του νοσοκομείου.
1: Και υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που ήταν αυτόπτες μάρτυρες. Και δεν κατέθεσαν, που αυτό δεν προβλέπεται, γιατί σε ένα έγκλημα, σε μια υπόθεση, οι πρώτοι που πάνε να πούνε το τι ζήσανε είναι αυτόπτες μάρτυρες. Εδώ πέρα δηλαδή βλέπουμε ότι δεν θέλανε την άποψή τους, κύριε.
0: Μιλάω για τους υποστηρίζοντες στην κατηγορία τώρα, για παθόντες.
1: Για παθόντες, βέβαια.
0: Αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν, αλλά παθόντες σου μιλάω τώρα.
1: Παθόντες αυτοί που ήταν μέσα στο τρένο.
0: Σωστά.
1: Αυτοί, κάποιοι δεν κατέθεσαν, αυτό λέμε.
0: Ακριβώς.
1: Έλα, Χριστέ και Κύριε. Έλα, Χριστέ και Κύριε. Δηλαδή είναι απίστευτα αυτά που ακούμε. Απίστευτα. Άρα βρισκόμαστε, αυτό πήγα να σας πω πριν, σε μια φάση όπου υπάρχει μια δικογραφία που δεν έχει τα βασικά. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Και τα οποία, όπως και να το κάνεις, δεν μπορούν να συμπληρωθούν στην παρούσα φάση. Δεν θα έχει κανένα νόημα πρακτικό, θεωρώ εγώ. Και δεν έχουμε σκοπό να κολλησιεργήσουμε τη δίκη για τέτοιου είδους αιτήματα. Στην πραγματικότητα να καταλαβεί τι έγινε. Τις ιατρικές εξετάσεις της πραγματογνωμοσύνης τις έχουν κάνει. Εμείς τουλάχιστον τις έχουμε κάνει από μόνοι μας.
1: Ναι, αλλά για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα και εμείς και οι ακροατές. Ένα λεπτό, κύριε Φουφόπουλε. Εδώ πέρα έχουμε μια δικογραφία που δεν έχουν καταθέσει κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες. Έχουμε μια δικογραφία στην οποία δεν υπάρχει η λέξη πυρόσφαιρα. Έχουμε μια δικογραφία για το έγκλημα των Τεμπών στην οποία δεν υπάρχει το όνομα Κωνσταντίνος Καραμαλής του Αχιλλέα. Τι δικογραφία είναι αυτή? Και επίσης. Ξέρω ότι έχουν σπάσει τις δίκες και δεν τις συγχωνεύουν για να μπορούν να πάνε οι κατηγορούμενοι και να ισχυριστούν αυτά που θέλουν και για να μην υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία συγκεκριμένα που θα καταθέτουν οι μάρτυρες ή αυτοί που κάνουν τις μηνύσεις, ώστε να μπορούν να βάζουν περισσότερα εμπόδια. Κατά τη δική σας άποψη, δεν θα έπρεπε να είναι μία κεντρική δίκη που θα συμπεριλαμβάνει και όλα αυτά τα ζητήματα?
0: Είναι τόσο αλληλένδετα μεταξύ τους, η συνάφεια είναι προφανής, μπορούσε και χρονικά και τεχνικά να γίνει, να συνενωθούν, και έτσι έπρεπε να γίνει. Όσο διασπάς μια δικογραφία, το μόνο που καταφέρνεις είναι να μην μπορεί να γίνει κατανοητό και στο δικαστή και στους διαδίκους και στην κοινή γνώμη το σύνολο και η έκταση του κάθε κλίματος. Ποια είναι η αλήθεια, ποιο είναι το ψέμα, τι έχει γίνει, ποιος θέλει. Πώς το ένα πολιτικό μέσο που εισφέρεται σε μια δίκη μπορεί να φανεί χρήσιμο και στην άλλη. Συλλογικά πρέπει να βλέπεις τα αποδεικτικά στοιχεία ώστε να μπορείς και να μπορούν και οι δικαστές να σχηματίσουν μια πλήρη δικανική πεποίθηση, μια ορθή κρίση. Να δουν αυτά που μπροστά τους που θα εισφερθούν να είναι συνολικά αποτυπωμένα. Όχι αποσπασματικά. Να πάρουμε αποφάσεις άλλων δικαστηρίων, να τις εισφέρουμε σε αυτό το δικαστήριο. Βγήκε μια εξαιρετική απόφαση από το διοικητικό της Αθήνας που καταλογεί διευθύνους δημοσίου, ταυτόχρονα το δημόσιο δηλώνει υποστήριξη κατηγορίας. Καταλαβαίνεις περί τίνος τι χάος αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή.
1: Το καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Το δημόσιο υπόλογο υποστηρίζει την κατηγορία.
1: Υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν ξέρει ο κόσμος. Αυτό, για παράδειγμα, το έχουμε ξαναναφέρει για τους αυτόπτες μάρτυρες, αλλά εσείς το κάνετε πιο συγκεκριμένο. Και εφόσον το επιβεβαιώνει ένας δικηγόρος αυτό το πράγμα, γίνεται ακόμα πιο τραγικό. Γιατί άλλο το να ακούμε κάποιες δηλώσεις, και άλλο να το έχει ζήσει ένας άνθρωπος ενεργά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν έκανε η δικαιοσύνη τη δουλειά της όπως θα έπρεπε.
0: Να σου το πω πολύ πιο απλά. Ακριβώς αυτό που λέω, να σου το πω πολύ πιο απλά. Καταθέτεις μία μήνυση. Προτείνεις ένα μάρτυρα και ζητάς να γίνουν κάποιες εξετάσεις στο ίδιο το σώμα να διαπιστωθεί, να αναπληρωθεί, στο ποινικό δικαστήριο. Αρκούνται στη μήνυση που έχεις υποβάλει και στα σχετικά που υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Η εξέλιξη, θες το ψυχιατρικό κομμάτι, θες ότι είχε να εισφέρει ο μάρτυρας ο οποίος ήταν και την πρώτη στιγμή, θες το οτιδήποτε. Ή θα εμένεις, δεν θα βοηθήσεις δηλαδή στο να πάει η διαδικασία μπροστά, θα επιμένεις τα αιτήματά σου με αποτέλεσμα να πολυσυργήσει η διαδικασία ή θα αναγκαστεί να προχωρήσει όπως έχει για να πάνε μία ώρα ταχύτερα στο σκαμνί κατηγορούμενοι. Είναι λοιπόν το δίλημα αυτό. Και οι περισσότεροι αυτό που θέλουν είναι να προχωρήσει σωστά, βέβαια, και με πλήρη διαφάνεια και με όλα τα στοιχεία διαδικασία, αλλά να προχωρήσει. Αυτός είναι και ο λόγος που πάρα πολλά πράγματα δεν γίνανε. Φυσικά κάποια δεν έχουν διαβρέτα με κάποια άλλα. Το ότι δεν εξετάστηκε, ας πούμε, από γιατρό ένας τραυματίας, δεν έχει διαβαρύνεται με το αν υπήρχε πυρόσφαιρα ή όχι και τις αιτίες του. Καθένα έχει τη βαρύτητά του.
1: Μια κυρία είχε βγει εδώ πέρα στον αέρα και είχαμε κάνει μια συζήτηση, η κυρία Ελένη, αν θυμάμαι καλά, η κυρία Βασιλική, γιατί βγάλαμε αρκετά πρόσωπα, η οποία είχε πει ότι είχε προβλήματα στο αναπνευστικό της, πήγε στο νοσοκομείο και δεν της δίνανε τη γνωμάτευση. Δεν της δίνανε τη γνωμάτευση προφανώς, γιατί θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει σε κάποια δικογραφία, σε κάποια μήνυση, συγγνώμη.
0: Αυτά είναι τα επιπλέον στοιχεία που σου λέω, για τον κάθε είναι διαφορετικά, τα οποία έπρεπε να τα αναζητήσει η ανάκριση.
1: Σωστά, και όχι ο καθένας ξεχωριστά.
0: Αναγκαστήκαμε λοιπόν ο καθένας ξεχωριστά να συλλέξει όσα περισσότερα μπορεί, τα οποία θα εισφέρουμε στη δίκη αυτή τη στιγμή.
1: Άρα υπάρχουν στοιχεία τα οποία έχουν να καταθέσουν οι δικηγόροι, τα οποία μπορεί να αλλάξουν την τροπή. Μπορεί δηλαδή να μπορέσουν να δείξουν το ότι θα έπρεπε να υπάρχουν και άλλοι κατηγορούμενοι.
0: Το θέμα είναι αυτό να γίνει γρήγορα, να προλάβουμε τυχόν παραγραφές και να προλάβουμε να μην κλείσει εντελώς η υπόθεση με τα φόπλακα.
1: Άρα γι' αυτό υπάρχει καθυστέρηση στο δικαστήριο. Τα απαντήσατε όλα για τη δίκη των τεμών. Γι' αυτό, φίλοι μου.
0: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά.
1: Γι' αυτό υπάρχει καθυστέρηση στη δίκη, για να παραγραφούν τα πλημελήματα. Τελείωσε, το ξεκαθαρίσαμε. Γιατί οι συγγενείς, οι δικηγόροι και διάφορα πρόσωπα έχουν να καταθέσουν νέα αποδεικτικά στοιχεία που θα μπορέσουν να δείξουν το ότι ευθύνονται και άλλοι και υπουργοί.
0: Η ίδια δικαιοσύνη από πλευράς διοικητικών δικαστηρίων επεφάνει ότι έχει ευθύνη το δημόσιο. Δεν τα λένε οι δικηγόροι της υποστηρικής κατηγορίας. Δεν έχει διαβάσει ο κόσμος αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων που βγήκε τώρα. Ξέρετε και αυτή η απόφαση. Το ελληνικό δημόσιο έχει ευθύνη. Τελεία. Τελεία και παύλα. Αυτοί οι εκπρόσωποι λοιπόν, υπουργός ο οποίος έπρεπε να είναι κατηγορούμενος και δεν είναι, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή υπό την ευρεία έννοια το δημόσιο που το θυμάται έχει εκπροσωπείται από τη στενή του έννοια, παρουσιάζεται με τη στενή έννοια λοιπόν δημόσιο που το θυμάται από την ευρεία έννοια, δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και φίτης και θύμα. Και ειδικά σε μια τέτοια υπόθεση που ξεκάθαρη η ευθύνη του δημοσίου έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα.
1: Ναι, αλλά παρατηρώ τώρα διάφορες υποθέσεις και ακούω και αυτά που λέτε. Και για τη δίκη των Ντεμπών και για παλαιότερα. Είχαμε κάνει και μια συζήτηση για το ΔΔΕ. Είχαμε κάνει μια συζήτηση για τις τραυματοκλοπές. Και είχε ανοίξει ένα τεράστιο σκάνδαλο και εκεί πέρα, όπου οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούσαν να βρουν το δίκιο τους, όπως και τα θύματα και οι συγγενείς των θυμάτων Ντεμπών δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τους. Σε αυτή τη χώρα τελικά τι γίνεται, κύριε Βουφόπουλε?
0: Σε αυτή τη χώρα βασιλεύει το ανεύθυνο. Με το ΔΔΕ, αν θυμάσαι, σου είχα ξαναφέρει, ήμουν από τους πρώτους οι οποίοι το παλέψαμε με εξαιρετικούς άλλους συναδέλφους και με χιλιάδες πολίτες, οι οποίοι δεν αποδέχονταν την κατηγορία της κλοπής και δεν αποδέχονταν και ηθικά, αν το θέλεις, ότι θα πληρώσω ένα ποσό ως υποτιθέμενης ρευματοκλοπής για πράγμα το οποίο δεν έχω κάνει ποτέ. Το ότι λέγεται ρευματοκλοπή δεν αλλάζει κάτι. Η κατηγορία είναι κλοπή. Κατηγορείται ένας άνθρωπος είτε άδικα είτε όχι στην έκταση που έχει για κλοπή. Μπορεί να έχει συνέπειες στη δουλειά του, στην καριέρα του, στην προσωπικότητά του.
1: Εννοείται αυτό, ναι. Και όταν αθωώνεται, δεν υπάρχει κάποια αποζημίωση προφανώς.
0: Αυτό που έχει συμβεί είναι το εξής. Μέχρι να διωγγωθεί και να πάρει έκταση το ζήτημα αυτό, έχουν καταβληθεί πάρα πολύ μεγάλα ποσά από ανθρώπους, μεταξύ των οποίων πάρα πολλοί οποίοι δεν έχουν διαπράξει ρευματοκλοπή. Τα λεφτά αυτά τα έχει πράξει ο ΔΔΕ. Όταν ξεκίνησε αυτή η συλλογική προσπάθεια, περίπου να γνωρίζει αυτή τη στιγμή, μιλάμε για πάνω από 5.000 ανθρώπους, οι οποίοι προτίθενται να ασκήσουν ομαδικές αγωγές και θα ασκήσουν άμεσα. 7 Ιανουαρίου παρευρέθησα με εκπρόσωπο των περισσότερων από αυτών και τεχνικό σύμβουλο στον εισαγγελέα του Αερίου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα. Αν το είχες καθόλου ακούσει, εκθέσαμε όλα τα στοιχεία. Μας προέτρεψε και ο ίδιος, ενέσκυψε το θέμα και το μελέτησε. Και όντως μας συνέστησε να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, άκουσες για εκείνες τις περιβόητες 15.000 υποθέσεις που επανεξετάζονται. Άκουσες για εκείνη την άτυπη συμφωνία ότι δεν θα γίνονται διακοπές ηλεκτροδότησης σε οικίες. Και αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, έχουμε πάρα πολλές πράξεις του ΔΔΕ με τις οποίες ανακαλεί πράξεις επιβολής προστίμων και επιστρέφει χρήματα. Διαδικασίες χωρίς, με επιδόσεις εγγράφων χωρίς δικαστικό επιμελητή, εναγνία των ενδιαφερομένων. Για μένα αυτό είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο, το οποίο θα πρέπει η ελληνική δικαιοσύνη να το ψάξει σε βάθος και να μην αρκεστείς ότι επιστρέφονται ποσά από διάφορες υποθέσεις και πρόστιμα.
1: Και πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και κάποιοι τρόποι λειτουργίας αυτών των εταιριών, από αυτό το καρτέλ ενέργειας, όπως το ονομάζουν οι περισσότεροι στην πιάτσα, διότι χρεώνουν πράγματα τα οποία δεν έχει καταναλώσει. Χρεώνουν δηλαδή ποσά, συγγνώμη, τα οποία δεν έχει καταναλώσει ο Έλληνας πολίτης. Με τη δικαιολογία το ότι δεν πέρασαν να μετρήσουν, ότι δεν βρήκαν το ρολόι και κάτι τέτοιες τρέλες. Κατά πόσο είναι νόμιμο αυτό? Να μου στέλνεις εμένα, για παράδειγμα, έναν λογαριασμό, το ότι σου χρωστάω 500 ευρώ, ενώ εγώ έχω καταναλώσει 50 ευρώ ρεύμα.
0: Πάμε τώρα στο εξής γενικότερο ζήτημα. Ποιος εποπτεύει όλη αυτή το καρτέλ ενέργειας, πώς το λες, και όλες αυτές τις επιχειρήσεις? Εποπτεύει η τέος ΡΑΕ, τώρα ΡΑΗ. Σωστά. Οι καταγγελίες που γίνονται τώρα από πολίτες απευθύνονται και στη ΡΑΗ οι περισσότερες. Και όταν έχουμε έλεγχο από αυτή την αρμόδια αρχή και διαπιστώνει ότι πράγματι εδώ πέρα δεν έχει τηρηθεί κάποια διαδικασία, ήταν βεβαιασμένη, ήταν άδικη, αυτό δεν πρέπει να αρκείται στην επιστροφή ενός προστίμου ή στην ανάκληση ενός εγγράφου. Θα πρέπει να δούμε ποιος είναι αυτός ο οποίος λάθος επέβαλε πρόστιμο και ανάγκασε έναν άνθρωπο να πληρώσει ποσά δυσβάστακτα. Για άλλους ανθρώπους, ειδικά συνταξιούχους, ποσά των 1.000 και 2.000 ευρώ είναι καταστροφικά, δεν έχουν να φάνε. Ζουν με δανεικά. Έχουμε διακοπές ρεύματος συνταξιούχους. Έχω υποθέσεις αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, οι οποίοι δεν έχουν να φάνε για να πληρώσουν αυτά τα ποσά. Και να τα πληρώσουν όχι γιατί τα χρωστάνε ή τελικά δεν δικαιώθηκαν. Διότι αν δεν πληρώσουν την πρώτη δόση, όπως ο ίδιος ο ΔΔΕ την ορίζει, θέλοντας και εμείς, απειλούνται με διακοπή ηλεκτροδότησης.
1: Και ποιος μου λέει εμένα αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν τα λεφτά να πάνε σε ένα δικηγόρο, όπως συζητούσαμε τις προάλλες και με κάποιον άλλο καλεσμένο? Ποιος ξέρει άμα έχουν τα λεφτά να πάνε σε ένα δικηγόρο για να αθωωθούνε και στην τελική θα πάρουν τα λεφτά αυτά πίσω? Δηλαδή υπάρχουν και κάποιοι που δεν μπορούν να τρέξουν τη διαδικασία αυτή.
0: Και όταν το ποσό είναι αυτό που λέμε μία ή άλλη, δηλαδή ένα ποσό που σου λέω ένα πρόστιμο 700 ευρώ, 1000 ευρώ, μαζί με το διαχειριστό κόστος όλα μαζί, αξίζει το ρίσκο για έναν άνθρωπο να το κάνει? Που θα έχει αντιμετωπίσει ένα αστικό δικαστήριο, ένα ποινικό δικαστήριο, ενστάσεις.
1: Και η κυβέρνηση και το κράτος να μην κάνει τίποτα για να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους από αυτές τις εταιρείες ενέργειας, δυστυχώς.
0: Εγώ ό,τι μπόρεσα περισσότερο να κάνω, σου μιλάω πάρα πολύ ειλικρινά, με πολύ μεγάλη στήριξη του κόσμου, ήταν να το φτάσω σε ανώτατο δικαστικό επίπεδο. Πραγματικά σου μιλάω στον εισαγγελέα του Ερυπάγου, τον κύριο Τζαβέλα, του εξέδεσε ότι πρέπει να παρέμβει άμεσα. Πώς να παρέμβει θεσμικά, τεχνικά, με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί, ώστε να σταματήσει αυτή η κατρακύλα. Το ότι ό,τι βγαίνει εν αγνία μου είναι και νόμιμο. Να δημιουργείται de facto κατάσταση ρευματοκλοπής, με οποία δεν έχει λάβει ποτέ γνώση και ιδέα.
1: Ναι, όμως να σας πω κάτι εγώ τώρα. Για αυτό το θέμα. Όταν βλέπω το ότι υπάρχουν τόσα πολλά πρόσωπα που λένε το ίδιο πράγμα, θα έπρεπε κανονικά να ασχοληθούν ενεργά. Ασχολείται ενεργά ο κύριος Τζαβέλας. Ποια είναι η απόφαση που έχει βγάλει κόντρα σε αυτό το καρτέλ ενέργειας? Να, δηλαδή, ακόμα συμβαίνει, κύριε Φουφόπουλε.
0: Να κατεργηθεί άμεσα αυτό το μονοπόλιο του ΔΔΕ, άμεσα, με τον τρόπο που λειτουργεί. Δεν μπορεί να μην ανήκει στο κεντρικό δημόσιο αυτή η επιχείρηση, η οποία συστήνεται ως ιδιωτική και επιβάλλει πρόστιμα στηριζόμενη σε νόμους, βιάζει με υποπέ ρεύματος, πάλι στηριζόμενη σε νόμους, αλλά από την άλλη είναι μια ιδιωτική εταιρεία που της επιτρέπει να λειτουργεί ως τι? Ως όργανο επιβολής προστήμων. Που δεν είναι ακριβώς, γιατί κατά την ακρίβεια του λόγου δεν πρόκειται περί προστήμου. Πρόκειται περί ποσού απολεστήσεις ενέργειας. Που υπολογίζεται με βάση με ένα τεκμαρτό τρόπο κατανάλωσης, με μέσο όρο όμορων ακινήτων, με διαδικασίες πλήρως αδιαφανείς. Πλήρως. Αυτό το ζήτημα, να ξέρεις, θα έχει συνέχεια δυστυχώς.
1: Θα έχει συνέχεια, δικαίωση θα έχει, γιατί...
0: Θα πω ακροατές ότι θεωρώ προσωπικά εγώ ότι το επόμενο ζήτημα που θα ανακύψει μόλις ξεχαστεί και μείνει πίσω, όπως ξεχαστεί και μείνει πίσω, αν το καταφέρουμε τελικά και το κερδίσουμε, το ζήτημα του ΔΔΕ θα είναι τα ύδατα. Εξού και η επωνυμία της ΡΑΗ πλέον, που έχει συμπεριλάβει απόβλητο και ύδατα. Σύντομα θα ακούσεις και νεότερες εξελίξεις για το
1: νερό. Άρα περιμένουμε εξελίξεις για αυτό το θέμα.
0: Βεβαίως υπάρχει μια καταγραφή αυτή τη στιγμή σε πανελλαδικό επίπεδο χρεώσεων που επιβάλλονται από δήμους καταναλώσεις νερού. Εκεί να δεις αδικαιολόγητα ποσά και μάχη που δίνουν πολίτες σε περιοχές και πέριξ του νομού Αττικής και σε νησιά. Συλλέγουμε στοιχεία αυτή τη στιγμή, είμαστε μια ομάδα που συλλέγουμε στοιχεία για αυτές τις χρεώσεις, για το ζήτημα του νερού. Και σύντομα θα ακούσεις εξελίξεις γι' αυτό.
1: Κάτι τελευταίο για αυτό το θέμα.
0: Συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά θα έχουμε πρόβλημα σοβαρό, θα λέμε το νερό νεράκι και θα το πληρώνουμε σαν χρυσάφι.
1: Και θα μας κόβουν και το νερό στο τέλος, δηλαδή είναι απίστευτα αυτά που λέμε.
0: Στον ίδιο τρόπο που κόβουν το ρεύμα.
1: Ναι, εδώ πέρα όμως υπάρχουν κάποια μηνύματα και πρέπει να το σχολιάσουμε και αυτό από ακροατές, οι οποίοι λένε ότι μας χρεώσανε ποσά τα οποία δεν είχαμε καταναλώσει, κάτι εξωφρενικά ποσά, και δεν μιλάω για ρευματοκλοπή και για πρόστιμο, μιλάω για λογαριασμούς οι οποίοι δεν συνάδουν με τα λογικά πλαίσια των τιμών του ρεύματος. Δηλαδή λέει ότι δεν γίνεται, ας πούμε, ένα σπίτι στο χρόνο πάνω να έχει καταναλώσει 7.000 ευρώ ρεύμα.
0: Θα πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές το εξής. Την καταμέτρηση την κάνει ο ΔΔΕ. Άρα λοιπόν η ευθύνη των ενδείξεων του μετρητή είναι από το ΔΔΕ. Οι χρεώσεις και η τιμολόγηση που είναι από τον κάθε πάροχο δεν γίνεται αυθαίρετα. Υπολογίζουν μόνοι τους τις κιλοβατώσεις.
1: Ναι, και εμένα ποιος μου λέει, κύριε Φουφόπουλε, ότι ΔΔΕ δεν πειράξει το ρολόι μου για να μου χρεώσουν περισσότερα λεφτά και να μπορέσουν να βγάλουν.
0: Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει τα μάτια μας όλων 1014.
1: Πώς θα είναι 14 τα μάτια μας, αφού δεν ενημερώνουν όταν έρχονται να μετρήσουν τα ρολόγια, κύριε Φουφόπουλε?
0: Μπορεί ο κάθε πολίτης να ενημερώνεται, μπορεί να τηλεφωνεί στον αριθμό που βρίσκεται πάνω στον λογαριασμό και να ενημερώνεται πότε είναι η επόμενη καταμέτρηση, να προσέχει τους μετρητές, σε τι κατάσταση βρίσκονται, σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα, ακόμα και να τους φωτογραφίζουν σε τι κατάσταση είναι, τις ενδείξεις, ό,τι σε περισσότερα μέτρα μπορούν να λάβουν, να λάβουν.
1: Πάλι δηλαδή ο πολίτης να τρέχει να μαζέψει αυτούς που πάνε να τον κλέψουν.
0: Πάντα ο πολίτης, μόνο ο πολίτης.
1: Και τι θα πρωτοκάνει ο πολίτης? Θα πάει δουλειά, θα μεγαλώσει τα παιδιά του, θα τρέξει να συλλέξει.
0: Για το μετρητή, κατά την έξοδο.
1: Να τον βγάλει φωτογραφία και το μετρητή. Αν ο μετρητής όμως ξαφνικά δείξει ότι οι αριθμοί του έχουν καταναλώσει πολύ περισσότερο, θα μπορέσει να βρει το δίκαιο του, πιστεύετε? Και επίσης μου στέλνουν και κάποιοι ακροατές το ότι πάνε για διακανονισμούς και ότι του ζητάνε το 60% του ποσού, που είναι παράλογο αυτό το ποσό, για να υπάρξει επανασύνδεση. Δηλαδή κάνουν και deal.
0: Φυσικά, φυσικά ακριβώ.
1: Κάνουν και deal.
0: Ελάχιστο όριο, ελάχιστο όριο. Κατά το οποίο δεν μπορεί να έχει ρεύμα αν έχει διακοπή. Για λόγω φυλής.
1: Τι να πω, δηλαδή είμαστε ακόμα και εκεί θύματα. Ακόμα και στην κατανάλωση ρεύματος θύματα. Και για το νερό το ίδιο πράγμα έρχεται από ό,τι μας ενημέρωσε ο κύριος Βουφόπουλος.
0: Εγώ και το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό και ύποπτο ότι σύντομα το επόμενο ζήτημα που θα αντιμετωπίσουμε είναι το νερό. Τώρα, εάν θυμάσαι ότι εδώ στην Αττική είχαμε ζήτημα με την πτώση της στάθμης του νερού στο Μόρνο κλπ. Και κατά σύμπτωση, όταν διωγγώθηκε το ζήτημα των ρευματοκλοπών, ξεχάστηκε το ζήτημα αυτό. Και ξαναγέμισε λίμνη. Εγώ δεν θα πω τίποτα, τα συμπεράσματα δικά σας. Ας ανατρέξει ο κόσμος στις ημερομηνίες, ας δει περίπου από τις 7 Ιανουαρίου που πήγαμε στον κύριο Σαγγελέ και μετά πώς το μπήκε μπροστά το ζήτημα του ΔΔΕ, πώς ήρθαν 15.000 επανέλεγχοι υποθέσεων ρευματοκλοπών και πώς έμεινε λίγο πίσω προς το παρόν το ζήτημα του νερού. Και ανέβηκε η στάθμη, πάλι της λίμνης. Αυτά λίγο να τα δούμε και να προσέχουμε το τι μελιγενέστε αύριο το πρωί.
1: Άρα μιλάμε για πιθανότητες στο ότι θα έρθει το καρτέλ υδροδότησης.
0: Το φοβάμαι πάρα πολύ.
1: Καρτέλ υδροδότησης λοιπόν είναι το επόμενο σκάνδαλο.
0: Και δυστυχώς τα ποσά αυτά, αν φτάσουν αναλογικά στα ποσά χρεώσεων του ρεύματος, δεν θα μπορέσει ο Έλληνας πολίτης να ανταπεξέλθει στον βιοπορισμό του. Δεν θα μπορείς να πληρώνεις και να εξασφαλίσεις τα βασικά αγαθά, νερό και ρεύμα. Το ρεύμα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι βασικό αγαθό, όπως και το νερό.
1: Βέβαια είναι κοινωνικό αγαθό και έχει δικαίωμα ο καθένας να έχει ένα κεραμίδι πάνω το κεφάλι του, να μπορεί να πιει νεράκι και να έχει ένα πιάτο φαΐ και ένα σπίτι. Δηλαδή, τώρα μην τρελάθουμε τελείως.
0: Η διακοπή αυτών των παροχών δεν μπορεί να γίνεται εν μια νυχτή και μόνο λόγω φυλών. Κατά τη γνώμη μου, τώρα σε αυτό το ζήτημα θα πρέπει άμεσα να παρέμβει η κυβέρνηση για να το ελέγξει, να δει τι έχει γίνει μέχρι στιγμής, αν υπάρχει φυσικά πολιτική βούληση για κάτι τέτοιο. Και να σου πω και μόνο ότι το αίτημα το αρχικό που είχα αποστείλει στον κύριο Σαγγελέα περίπου για κάτι δύο ραντεβού, το είχα αποστείλει και στον ΔΔΕ και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ακόμα και ο ΔΔΕ, να σου δώσω καταλάβει, το πρωτοκόλλησε και μου έδωσε αριθμό στον Σαγγελέα περίπου πήγα. Στο Υπουργείο ούτε καν αριθμό πρωτοκόλλου δεν μου δώσανε στην αλληλογραφία μας. Πέρασε ανύπαρκτο και εξαφανισμένο το ζήτημα, τα συγκεκριμένα και το αίτημα. Μιλώντας εκείνη τη στιγμή περίπου ως δικηγόρος χοντρικά θα σου πω 5.000 ανθρώπων επειδή διαμαρτύρονται.
1: Το καταλαβαίνω. Δεν μου λέτε η ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων, η ΡΑΕΗ, όπως είπατε πριν, είναι υπεύθυνη να ελέγχει για το αν στέλνουν σωστούς λογαριασμούς στα σπίτια.
0: Είναι υπεύθυνη να ελέγχει τα πάντα σχετικά με την ενέργεια. Φυσικά εξειδικεύονται οι αρμοδιότητές της, αλλά το όποιο πρόβλημα ανακύπτει σχετικά με το ζήτημα της ενέργειας, ναι, είναι η αρμόδια αρχή να το ελέγχει.
1: Πρέπει να, να καταλάβουμε λίγο κάτι.
0: Δεν μπορεί να ελέγξει αν στη δικιά μου οικία έχει έρθει 100 ευρώ παραπάνω χρέωση. Αν όμως γίνονται καταγγελίες για θεσμικές παρεμβάσεις, δηλαδή παραβάσεις, δηλαδή για ζητήματα που προβλέπει ο νόμος και δεν μπορεί να παραβιάζονται, ναι, και έχει αρμοδιότητα να ελέγξει. Μα έτσι φτάσαμε ακριβώς και στις ανακλήσεις των εγγράφων για τις ρευματοκλοπές. Θεωρώ ότι λόγω της παρέμβασης της αρχής.
1: Ναι, εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ένα ευρώ κύριε Φουφόπουλε, να χρεώνουν έξτρα σε κάθε λογαριασμό. Πρώτα απ' όλα ας το πάρουμε από την αρχή. Στην Ελλάδα υπάρχουν 10 εκατομμύρια καταναλωτές ρεύματος. Ένα ευρώ παράνομα να χρεώνουν οι εταιρείες από το καρτέλ ενέργειας, οι πάροχοι ενέργειας στους λογαριασμούς των Ελλήνων πολιτών, βγάζουν 10 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ελέγχει δηλαδή η ΡΑΕΗ, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, το αν αυτές οι εταιρείες χρεώνουν έστω, λέω εγώ έστω, ένα ευρώ επιπλέον, γιατί πιστεύω ότι χρεώνουν πολύ περισσότερα.
0: Έχει αρμοδιότητα και εξουσία να ελέγχει, και όχι μόνο να ελέγχει, να επιβάλλει και κυρώσεις, όπως και επιβάλλει σε πολλές περιπτώσεις. Φυσικά αυτά δεν γίνουν από μόνο του, Γρηγόρη. Θα πρέπει ο κόσμος να συλλέγει στοιχεία, να μπορεί να τα τεκμηριώνει και να τα στέλνει και να καταγγέλει. Και ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα έχει γίνει από ανθρώπους οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν την κατάσταση αυτή και μπήκαν μπροστά. Και έκαναν καταγγελίες, επώνυμες, δεν φοβήθηκαν, δεν υπέκυψαν ότι δεν μπορεί να τα βάλει με τη ΔΕΗ, με το ΔΕΔΕ, με οποιοδήποτε κεντρικό φορέα. Και μπήκαν μπροστά και πήγαν και κατηγορούμενοι στα δικαστήρια και αθώθηκαν.
1: Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά όμως.
0: Από εκεί ξεκινάει πάντα. Η κάθε νίκη, η κάθε επιτυχία, κάθε τι που φαίνεται μπροστά, ξεκινάει από τον κάθε συνάνθρωπό μας, ο οποίος δεν αποδέχεται να υποστεί αυτή την αδικία και αυτή την κατάσταση.
1: Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα βουνά και τις πλαγιές που ανήκουν στον ελληνικό λαό που προσθέσανε ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά και στην ουσία παίρνουν περίπου το 43% από τις ΑΠΕ για να λειτουργεί το ρεύμα στην Ελλάδα και εξοικονομούν και από εκεί χρήματα τα οποία δεν θα έπρεπε να τα πληρώνουμε εμείς, γιατί δεν μας δίνουν και κανένα ενίκιο για τα βουνά και τις πλαγιές.
0: Είναι έλεγχος πρώτα απ' όλα που ήρθαν αυτές οι ανεμογεννήτριες και από πού τις αγοράσαμε και σε τι ποσά. Και στον ισολογισμό τελικά να αποφέρουν τίποτα ή όχι και πόσα εκατομμύρια έχουν χαθεί και από εκεί πέρα. Άσκοπα και άδικα.
1: Πόσα λεφτά δώσανε εννοείται από το Ταμείο Ανάκαμψης για να μπορούν να υπάρχουν όλα αυτά στην Ελλάδα. Αφήστε το, την έχω ελέγξει τη λίστα. Τα περισσότερα έχουν πάει.
0: Να δούμε και τελικά αν έχει και αποτέλεσμα όλο αυτό.
1: Σε φίλους και συνεργάτες. Σε φίλους και συνεργάτες, κύριε Βουφόπουλε. Θέλω, επειδή έχουν μείνει 5 λεπτά, να κάνουμε ένα σχόλιο για μια σκιά που αναφέρατε τον κύριο Τζαβέλα. Και για την υπόθεση των υποκλοπών, το πώς βλέπετε εσείς αυτή την κατάσταση, χωρίς να θέλω να μου πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί, γνωρίζει ο κόσμος τι έχει συμβεί, το ανέλησα την πρώτη ώρα, θέλω μόνο να μου πείτε αν θεωρείτε σωστό να μην ανασύρουνε από την αρχιοθέτηση μία υπόθεση τόσο σημαντική, όπου παρακολουθούσανε ανθρώπους που έχουν κρίσιμες θέσεις και ρόλους σε αυτή τη χώρα, όπως είναι ο αρχηγός Γεθά, όπως είναι ο υπουργός προστασίας του πολίτη και άλλα φυσικά πρόσωπα, και να λένε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, ούτε υπάρχει κάτι να ελέγξουμε, ενώ υπάρχει ο άνθρωπος, ο κατασκευαστής της Ιντελέξα, που έχει δηλώσει ότι υπάρχουν email που δείχνουν ότι ευθύνεται η κυβέρνηση, που λέει ότι αυτά τα παράνομα λογισμικά τα πουλάνε μόνο σε κυβερνήσεις.
0: Εγώ για να σου πω την ειλικρινή μου άποψη, κάθε ζήτημα, κάθε υπόθεση, κάθε φάκελος που άπτεται του δημόσιου συμφέροντος δεν πρέπει να αρχιοθετείται. Δεν πρέπει να υπάρχει καν η έννοια της αρχιοθέτησης σε υποθέσεις τέτοιου βεληνικούς και τέτοιας έκτασης. Αυτές οι υποθέσεις δεν πρέπει να αρχιοθετούνται. Πρέπει για κάθε τυχόν αδίκημα να ξεσκονίζονται μέχρι κεραίας, να φτάνουμε σε βάθος τέτοιο ώστε να μην μείνει στον Έλληνα πολίτη ούτε μία στο εκατομμύριο υποψία ότι κάτι κουκουλώθηκε, κάτι έμεινε πίσω, κάτι αρχιοθετήθηκε.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Πατάμε πάνω σε νομικά τεχνάσματα, σε διαδικασίες που δίνουν την αρμοδιότητα σε κάποιους να αρχιοθετούν ή να μην ανασύρουν από το αρχείο υποθέσεις. Έχω πάρα πολλές φορές και εγώ στραφεί κατά του δημοσίου για νόμους οι οποίοι μάλιστα αρχιοθετούσαν υποθέσεις στο παρελθόν. Αν το θυμάσαι λόγω ίσονος σημασίας και γενικά για τις διαδικασίες και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα όργανα που αρχιοθετούν υποθέσεις. Εγώ διαφωνώ κάθετα σε αυτή την πρακτική και θεωρώ ότι πρέπει να ανασυρθεί συγκεκριμένη υπόθεση σε όλο το εύρος, διότι αφορά την κεντρική εξουσία.
1: Άμα πάνε να κάνουν. Συγγνώμη, σας διακόπτω.
0: Τι μπορεί να συμβεί σε μένα, σε σένα και στον κάθε Έλληνα πολίτη.
1: Βρε σε μένα και σε σένα, άμα γινότανε, θα ήταν πιο χαλαρό το θέμα. Εδώ πέρα μιλάμε για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αρχηγό ΓΕΘΑ, Υπουργό Εξωτερικών, πρώην Πρωθυπουργούς. Απλά θέλω να ρωτήσω κάτι. Άμα πάνε αυτά τα πρόσωπα, τα οποία τα παρακολουθούσαν, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι δικηγόροι, είτε είναι πρόσωπα πολιτικοί, οποιοδήποτε τέλος πάντων, και πάνε και κάνουν μια μήνυση για κατασκοπία, είναι υποχρεωμένος ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να ξανανοίξει το θέμα?
0: Δεν μπορώ να σου πω για κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο σε τι στάδιο βρίσκεται η πορεία του. Δεν μπορώ να ξέρω αν κάποιο έχει ήδη κάνει κάποιε έργε και κάποιο δεν έχει κάνει.
1: Όχι, δεν λέω αυτό. Άμα κάνουνε. Άμα. Πείτε ότι δεν κάναν τίποτα μέχρι στιγμή.
0: Το συγκεκριμένο αδίκημα, επειδή έχει την βαρύτητα που έχει, την έκταση που έχει, ναι, μπορεί να ανασυρθεί ανά πάση στιγμή η υπόθεση.
1: Ναι, αλλά δηλαδή άμα πάει κάποιο να κάνει μια μήνυση για κατασκοπία. Για κάτι πολύ πιο σοβαρό, η κατασκοπία είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό, κύριε Φουφόπουλε.
0: Για δε όμω πήγαν τα πρόσωπα αυτά σαν φυσικά πρόσωπα. Όχι σαν θεσμικά πρόσωπα με την ιδιότητά τους, σαν φυσικά πρόσωπα. Πήγαν.
1: Δεν πήγανε, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Γιατί?
1: Μήπως φοβούνται.
0: Αυτό πρέπει να κάνει εντύπωση στον καθένα.
1: Βέβαια, αυτό πρέπει να κάνει εντύπωση, αλλά μπορεί να το εξετάσουμε και από μια άλλη οπτική γωνία. να είναι και πιασμένη μέσω αυτής εδώ πέρα της παρακολούθησης από κάποιες παράνομες δραστηριότητες, από κάτι τέτοιο, και να είναι εγκλωβισμένοι και να φοβούνται να κάνουν την επόμενη κίνηση.
0: Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Yeah. Αυτό ακριβώς συμβαίνει, γιατί αν πάρει έκταση και ανασυρθεί μια υπόθεση, είναι φυσικά αυτός που την εκκινεί θα δημοσιοποιηθούν και στοιχεία τα οποία ενδεχομένως δεν θέλει.
1: Να μπράβο, άρα εκεί είμαστε. Είναι όλοι μπλεγμένοι και κάθεται ο ελληνικός λαός και αναρωτιέται τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει, κύριε?
0: Η ερώτηση είναι μία: ένας δεν υπάρχει που να μην είναι και να μπει αυτός μπροστά?
1: Ένας που να έχει τη βολιά του καθαρή και να πάει να κάνει μήνυση για κατασκοπία.
0: Θα τον στηρίξουμε και όλοι μαζί.
1: Θα τον στηρίξουμε όμως, θα τον στηρίξουμε, γιατί ο ελληνικός λαός βλέπω κρατάει και γενικά τα περισσότερα πρόσωπα κρατάνε την ουρά τους απ' έξω σε τέτοια ζητήματα.
0: Πάντα έτσι είναι.
1: Ναι, άμα βγει κάποιος μπροστά, εγώ το δηλώνω εδώ και έχω μάρτυρα σας, κύριε Φουφόπουλε, ότι θα τον στηρίξω ενεργά.
0: Το λέω και εγώ, μαζί θα πάμε και να τον στηρίξουμε. Τον πρώτο έτσι που θα βγει και θα πει πάμε, να δούμε το σκάνδαλο αυτό.
1: Έγινε, κύριε Φουφόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, γρήγορα.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η πιθανότητα δικαίωσης για τους φορολογούμενους που προσφεύγουν στη διεύθυνση επίλυσης διαφόρων της ΑΑΔΕ είναι εξαιρετικά περιορισμένες, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι 6 στις 10 ενδικοφανείς προσφυγές απορρίπτονται. Αυτή η δυσχερής κατάσταση αναγκάζει ένα μεγάλος μέρος των υποθέσεων να καταλήγει στις δικαστικές αίθουσες, προσθέτοντας επιπλέον κόστος και αβεβαιότητα σε όσους αναζητούν δικαίωση. Ως αποτέλεσμα αυτής της πραγματικότητας, αρκετοί πολίτες προτιμούν τον συμβιβασμό και την άμεση αποδοχή της οφειλής τους, πετυχαίνοντας μειώσεις στα πρόστιμα που φτάνουν έως και το 50% ανάλογα με το χρονικό σημείο που επιλέγουν να κλείσουν την υπόθεσή τους. Ο ΜΑΕ ξεκινά με ιδιαίτερα αυξημένο κόστος μετακίνησης για τα νοικοκυριά και για τους επαγγελματίες, καθώς η διεθνής ενεργειακή κρίση λόγω του αδιεξόδου στις σχέσεις ΗΠΑ-ΙΡΑΝ εκτοξεύει τις τιμές στο πετρέλαιο. Στην ελληνική αγορά, η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει ήδη ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το κύμα των ανατιμήσεων στις αντλίες συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Μπροστά σε αυτή τη δυσχερή κατάσταση, η κυβέρνηση, αντί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στη ρίζα τους, αρκείται σε επικοινωνιακά τεχνάσματα και προσωρινές λύσεις. Η αμερικανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Spirit Airlines ανακοίνωσε τον άμεσο τερματισμό των δραστηριοτήτων της υπό το βάρος της εκτόξευσης των τιμών των καυσίμων που προκλήθηκε από τη σύγκρουση ΗΠΑ-ΙΡΑΝ. Η σοβαρή οικονομική ασφυξία και η αποτυχία του σχεδίου αναδιόρθωσης οδήγησαν σε οργανωμένη εκαθάριση, αφήνοντας χιλιάδες επιβάτες και εργαζόμενους στον αέρα. Το πλήγμα αυτό προκαλεί επιπλέον αλυσιδωτές αντιδράσεις στον κλάδο, με τη μετοχή της εταιρείας να καταραίει κατά 47% και τον σύνδεσμο αερομεταφορών να ζητά άμεση κρατική ενίσχυση ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα στο νομό Αττικής αναμένεται να επικρατήσουν εφώσεις παροδικά αυξημένες, ενώ υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές μέχρι και το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στις ανατολικές περιοχές ενδέχεται να φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, ο υδράργυρος θα κυμανθεί σε δροσερά επίπεδα, κινούμενος από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη 99,8, συνεχίζεται εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, και λοιπά. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
4: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε μπει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
3: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος, δηλαδή.
5: Κι αν έχετε ζήσει,
3: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζω, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πει τον καταλαφέρον του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύματα.
6: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
7: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη.
5: Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης.
7: Παρακαλώ, Δημήτρη Τραπεζική, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Γρηγόρη μου. Μην εξάπτεσαι, να είσαι ηρεμός.
7: Μα δεν μπορώ να μου λένε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, ρε Δημήτρη. Δεν μπορώ, με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί έτσι παρουσιάζεται μια αλήθεια που δεν είναι αλήθεια.
8: Ο καθένας προσπαθεί την ευθύνη να τη βγάλει από πάνω του και να τη μεταθέσει σε άλλους.
7: Δεν μπορώ και να μου το παίζουν άγιοι. Δεν μπορώ να μου το παίζουν άγιοι.
8: Δεν είναι άγιοι, είναι απλώς δειλοί.
7: Να πούνε την αλήθεια. Πού πάνε τα λεφτά, να πούνε πού είναι τα δελτία τύπου που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση, να μας πούνε αυτά τα πράγματα πρώτα. Και να σου πω και κάτι. Πιστεύεις εσύ ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις στις οποίες έχουν φτιάξει site?
8: Δεν ξέρω για site, αλλά το επαγγελματικό επιμελητήριο δίνεις 30 ευρώ το χρόνο, έτσι, και σου δίνει μια υποτυπώδη κάλυψη. Υποτυπώδη. Πολύ υποτυπώδη.
7: Τι κάλυψη?
8: Δηλαδή μέχρι...
7: Τι κάλυψη είναι αυτή?
8: Πρέπει να απευθυνθεί σε άλλους επαγγελματίες.
7: Ωραία, σου λέω εγώ ότι... Σου φέρω ένα παράδειγμα, Δημήτρη. 6 εκατομμύρια σου βάζω. Εγώ σου λέω τα 700 χιλιάρικα είναι σε μισθοδοσίες. Εντάξει. 700 χιλιάρικα σε μισθοδοσίες. Σε κάνω μια ερώτηση, γιατί ξέρω τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, σου ξαναλέω. Να το θυμάσαι αυτό, δεν μιλάω τυχαία. 700 χιλιάρικα είναι η μισθοδοσία. Πόσα λεφτά θες να βάλουμε για τα site που κατασκευάζουν?
8: Εξαρτάται σε ποια εταιρεία τα δίνουν.
7: Πες μου έναν αριθμό, ό,τι αριθμό θες.
8: Δεν μπορώ να υπολογίσω, γιατί...
7: Θες να βάλουμε άλλα 2 εκατομμύρια το ότι φτιάχνουν site?
8: Κοίτα, ότι περισσεύουν λεφτά, περισσεύουν.
7: Περισσεύουν. Έτσι. Πού πάνε όλα, κάθε χρόνο περισσεύουν λεφτά. Άρα έχει συσσωρευτεί, ναι, ένα τεράστιο ποσό σε αυτά τα ταμεία όλα αυτά τα χρόνια. Πού είναι αυτά τα λεφτά? Τι κάνουν αυτά τα λεφτά? Πού τα χρησιμοποιούν? Ποιοι τα παίρνουν? Πώς τα διαχειρίζονται? Εγώ αυτά ρωτάω. Θέλω να μάθω τώρα, αφού μπήκα σε αυτό το τρυπάκι, θα μάθω.
8: Αν ξανακαλέσεις τον ίδιο άνθρωπο, να του κάνεις αυτές τις ερωτήσεις.
7: Τώρα θα ρωτήσω τη Θεσσαλονίκη, τώρα έχω τον επόμενο. Θέλω να μάθω, ναι, πού πάνε τα λεφτά των Ελλήνων πολιτών.
8: Σε τσέπες.
7: Σε ποιες τσέπες?
8: Έλατε, αυτό είναι και το ερώτημα το δικό μου.
7: Αυτό είναι, δηλαδή, εγώ θα βάλω τυχαία τώρα, έτσι. Δεν έχω μπροστά μου στοιχεία, τυχαία το λέω για να μην παρεξηγηθώ. Ωραία, εγώ σου, ναι, βάζω 2 εκατομμύρια, θες ένα να βάλουμε? Θες 1 εκατομμύριο να μένει, όπου με δεν μένει, ένα μένουν περισσότερα. Σου βάζω εγώ ένα εκατομμύριο κάθε χρόνο. Εντάξει. Ένα εκατομμύριο θα μπορούσε να είναι κάτι το οποίο θα δημιουργεί, το οποίο θα προσφέρει από αυτά τα λεφτά κάτι σε όλους αυτούς που είναι μέλη. Μιλάμε για 200.000 μέλη.
8: Ναι, αλλά δεν πληρώνουν όλοι. Δεν πληρώνουν όλοι εισφορά.
7: Γιατί να μην πληρώνουν όλοι, αφού υπάρχει νόμος. Ναι, έτσι λέει ο κύριος Χατζηδοδοσίου. Έτσι λέει. Έτσι.
8: Και αυτό μπορεί να είναι αλήθεια.
7: Για άλλη μια φορά είναι πρόβλημα της κυβέρνησης. Το ότι δεν πληρώνουν κάποιοι και άλλοι πληρώνουν. Σωστό, γιατί αυτό δεν είναι δίκαιο.
8: Και του επιμελητήριου είναι πρόβλημα και της κυβέρνησης είναι πρόβλημα.
7: Κυρίως της κυβέρνησης είναι αυτό το πρόβλημα. Γιατί αυτό είναι και το βασικό πρόβλημα της αγοράς, Δημήτρη. Το ότι οι περισσότεροι πληρώνουν και προσπαθούν. Κάποιοι Έλληνες πολίτες τρέχουν, πληρώνουν υποχρεώσεις, προσπαθούν να επιβιώσουν, είναι σωστοί και τους εκδικείται αυτό το κράτος. Και άλλοι που είναι βουτυγμένοι στη λαμογιά και στην απατεωνιά, τη βγάζουν καθαρή και είναι και μάγκες από πάνω.
8: Σωστά. Γιατί είναι κομματική φίλη αυτή.
7: Και δεν έχουμε εξουσία. Τι δεν έχουν εξουσία? Δεν έχει εξουσία το επαγγελματικό επιμελητήριο με 200.000 επιχειρήσεις?
8: Θα πρέπει να αναδιοργανώσουν.
7: Εσύ ο ίδιος, Δημήτρη, έλεγες παλαιότερα το ότι αν όλες οι επιχειρήσεις πάρουν μια απόφαση και κλειδώσουν την αγορά, η κυβέρνηση θα πέσει. Γιατί τα επαγγελματικά επιμελητήρια δεν πάνε κόντρα στο σύστημα, λοιπόν?
8: Γιατί πάνε παράλληλα με το σύστημα.
7: Γιατί πάνε παράλληλα με το σύστημα? Για να καταλάβω, έλα, αφού θες να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, εγώ ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Γιατί δεν ρίχνουν την κυβέρνηση στα επαγγελματικά επιμελητήρια?
8: Γιατί πρόσεχε, τα επαγγελματικά επιμελητήρια έχουν ιδρυθεί για να βοηθάνε την κυβέρνηση, όχι για να τη ρίχνουν. Και οι άνθρωποι που είναι μέσα και διοικούν, πάνε παράλληλα με τις κυβερνητικές εντολές.
7: Άνα, μπράβο. Yeah. Είναι σαν τους δικηγορικούς συλλόγους που βλέπουμε τους δικηγόρους που βγαίνουν και μιλάνε στα κανάλια και λένε. Αλλά δεν πάνε να πούνε οι δικηγόροι όλοι ότι κλείνουμε τα δικαστήρια. Γιατί οι δικηγορικοί σύλλογοι είναι ακριβώς το ίδιο. Γιατί οι δικηγορικοί σύλλογοι δεν λένε αύριο εμείς δεν πάμε να δικάσουμε.

0: είναι μέσα στο σύστημα και δουλεύουν για το σύστημα. Έτσι, έχεις δει εσύ κανένα επαγγελματία να διακινδυνεύει τη δουλειά του για να πάει ενάντια στο σύστημα? Εάν πηγαίνανε ενάντια στο σύστημα, τα πράγματα θα είχαν βελτιωθεί, Γρηγόρη, κατά πολύ.
1: Άκουσε με λίγο, Δημήτρη, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Αλλά αν πατήσεις να δεις με ποιους έχει φωτογραφίες τώρα ο κάθε πρόεδρος, θα καταλάβεις πολύ περισσότερα. Οι ακροατές μπορεί να θεωρούν ότι εγώ έχω μια στάση περίεργη, αλλά δεν έχω καμία περίεργη στάση. Ξέρω ακριβώς πώς λειτουργούν. Και ξέρεις τι με ενοχλεί? Το χειρότερο, σου λέω, είναι αυτό. Το ότι παρουσιάζουν, ότι αγωνίζονται. Και δεν μιλάω συγκεκριμένα για τον κύριο Χατζηδοδοσίου. Γενικά μιλάω. Εμφανίζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε και λένε και λένε και λένε και τίποτα δεν κάνουν.
0: Πολύ λάδι και τηγανίτα τίποτα.
1: Δεν γίνεται άλλο να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Να ακούμε τώρα τον πρόεδρο από το δικηγορικό σύλλογο να βγαίνει να κατακρίνει τη δικαιοσύνη. Κάνε μια πράξη! Κάνε μια πράξη!
0: Πόσοι μπορεί, εσύ πόσους φαντάζεσαι ότι μπορούν να σπάσουν αυτό το σύστημα που έχει χτιστεί εδώ και 2.000 χρόνια?
1: Για να μην πω ότι άμα δεν καθόμουν να πω ότι δεν βγαίνεις και εμένα δεν θα βγαίνε. Να μην τα πω αυτά. Άστα, δεν τα σχολιάζω. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Πες ρε Δημήτρη, τι έχουμε να συζητήσουμε.
0: Πάμε στο θέμα μας, που είναι οι Έλληνες εφοπλιστές που βοηθάνε το Ισραήλ με όπλα, με πετρέλαιο, με άνθρακα και στρατηγικά φορτία. Οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες μεταφέρουν κρυφά πετρέλαιο, άνθρακα και στρατιωτικό φορτίο προς το Ισραήλ, σύμφωνα με τη νέα έκθεση που εκδόθηκε από τον Νίκο Χέρμπορ for Genocide. Η έκθεση χαρτογραφεί τις ροές που τροφοδοτεί την πολεμική μηχανή του Ισραήλ, με πρωτοφανή σαφήνεια αποκαλύπτοντας τις ποσότητες, τις διαδρομές, τα πρόσωπα και τις εταιρείες, αλλά και τις τακτικές συγκάλυψης των παράνομων μεταφορών. Καμιά πολεμική μηχανή δεν μπορεί να συντηρηθεί χωρίς σταθερές γραμμές προμήθειας. Στο Ισραήλ, ένα μέρος της περίπτωσης της υποδομής περνάει από τη Μεσόγειο και σύμφωνα με στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, σε αυτό το θαλάσσιο δίκτυο την κομβική θέση κατέχουν ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες. Την έκθεση που δημοσιεύτηκε, πέρα από τα παράνομα φορτία και τις εταιρείες, αποκαλύπτεται ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Πλοία που δηλώνουν ένα προορισμό και καταλήγουν αλλού. Πλοία που απενεργοποιούν τα συστήματα εντοπισμού τους σε κρίσιμα σημεία της διαδρομής. Πλοία που εμφανίζονται αφού έχει ολοκληρωθεί η εκφόρτωση στα Ισραηλινά λιμάνια. Στο κέντρο αυτής της επιχείρησης βρίσκεται το αργό πετρέλαιο. Από το Μάιο του 2024 έως το Δεκέμβριο του 2025 καταγράφονται τουλάχιστον 50 κρυφές αποστολές αργού πετρελαίου από την Τουρκία στο Ισραήλ. Ο συνολικός όγκος τους φτάνει περίπου 6.406 κιλοτόνους, δηλαδή 47 εκατομμύρια βαρέλια. Πρόκειται για φορτία που μεταφέρθηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία είχε ανακοινώσει εμπάργκο στο Ισραήλ. Και από την Τουρκία τα στέλνανε το πετρέλαιο στο Ισραήλ. Παίζουνε παιχνίδι. Ο πόλεμος που βλέπεις είναι ένα παιχνίδι. Και σε αυτό συμμετέχουν όλοι. Περίπου το 95% του συνολικού βάρους αυτών των φορτιών συνδέεται με τη διαχείριση δύο ελληνικών εταιριών, της Κυκλάδες Maritime Corporation της οικογένειας Αλαφούζου και της Φιναμάρης Ships Management της οικογένειας Μαρτίνου. Στην έκθεση τονίζεται ότι πριν την επιβολή του τουρκικού εμπάρκου στις δύο εταιρείες αντιστοιχούσε περίπου το 1/4 των αντιστοιχών μεταφορών. Μετά την επιβολή του εμπάρκου κυριαρχούν στις θαλάσσιες διαδρομές. Ποσοστό μεταφορών πετρελαίου από την Τουρκία στο Ισραήλ μέσω πλοίων υπό τη διαχείριση της Thinemaris Ships Management και της Κυκλάδης Maritime Corporation πριν και μετά το εμπορικό της Τουρκίας ήταν 1/4. Μετά το εμπάργκο που έγινε είναι 95%. Το αζερικό αργό πετρέλαιο

0: και πλοία που εξαφανίζονται στη Μεσόγειο. Το αργό πετρέλαιο που φτάνει στο Ισραήλ διυλίζεται στη Χάιφα και στην Ασνάν και μετατρέπεται σε χάψιμα αεροθυμένων ντίζελ και άλλα προϊόντα στρατιωτικής χρήσης. Αυτό σημαίνει ότι η εφοδιαστική αλυσίδα του πετρελαίου συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα λειτουργίας της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας. Παίρνουμε μέλος στον πόλεμο μέσω των εφοπλιστών, των τεθωρακισμένων και των στρατιωτικών οχημάτων. Κρίσιμο ρόλο σε αυτή τη ροή παίζει ο αγός Μπακού Τσεϊχάν. Μέσω αυτού μεταφέρεται αζέρικο πετρέλαιο προς τις τουρκικές αρχές της Μεσογείου και φορτώνεται σε δεξαμενόπλια Ελλήνων εφοπλιστών. Ο αγωγός εμφανίζεται ως ο σημαντικότερος μεμονωμένος προμηθευτές πετρελαίου στο Ισραήλ για την υποεξέταση περίοδο, καλύπτοντας περίπου το 40% των συνολικών συναλλαγών αργού πετρελαίου μεταξύ Νοεμβρίου του 2023 και Οκτωβρίου του 2025. Αυτό σημαίνει ότι μια μεγάλη μερίδα του πετρελαίου που καταλήγει στα Ισραηλινά δηληστήρια ακολουθεί μια διαδρομή που αρχίζει από την Κασπία, περνά μέσω Τουρκίας και συνεχίζεται διαθαλάσσει προς το Ισραήλ με ελληνικά πλοία που καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο τμήμα αυτής της αλυσίδας. Η αναχώρηση γίνονταν από το Τσεϊχάν της Τουρκίας, αλλά στα ναυτιλιακά δεδομένα δηλωνόταν ως προορισμός συνήθως το Port Said της Αιγύπτου. Στη συνέχεια, καθώς τα πλοία εισέρχονται στην Ανατολική Μεσόγειο, τα συστήματα AI-5 απενεργοποιήθηκαν. Έτσι χάνονταν προσωρινά το ψηφιακό ίχνος της διαδρομής των πλοίων. Μερικές ημέρες αργότερα τα πλοία αυτά επανεμφανίζοντας έχοντας ήδη εκφορτώσει. Η δορυφορική παρακολούθηση συνδέει αυτό το σβήσιμο στους χάρτες με πραγματικό ελιμενισμό στα Ισραηλινά λιμάνια, κυρίως στο Ασκελόν. Αντίστοιχη εικόνα προκύπτει και για τις μεταφορές θερμικού άνθρακα από την Νότια Αφρική. Από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Φεβρουάριο του 2025 καταγράφονται τουλάχιστον 8 κρυφές αποστολές συνολικού βάρους περίπου 750 κιλοτόνων. Σύμφωνα με την έκθεση της No Harbor for Jamestown, ο ρόλος των ελληνικών εταιριών είναι κεντρικός, με τη Θεράμις Κάνμπουλ ING, τη γιατρική της Θεράμις της οικογένειας Μαρτίνου να εμφανίζεται ως ο βασικός διαχειριστής των πλοίων που εκτελούν αυτές τις διαδρομές. Σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται και η Eastern Mediterranean Maritime εταιρεία που συνδέεται επίσης με τον ίδιο επιχειρηματικό πυρήνα. Ο φραγμός αυτός φόρτωνε στην Νότια Αφρική, κυρίως από τον τερματικό σταθμό Richard Bay. Στα ναυτιλιακά έγγραφα τα πλοία δήλωναν ως προορισμό τη Δαμιέτη ή το Port Said της Αιγύπτου, όμως τα πλοία δεν εμφανιζόντουσαν ανακαταπλέον σε αυτά τα λιμάνια. Καθώς πλησίασαν την Ανατολική Μεσόγειο, τα σήματα του εντοπισμού απενεργοποιήθηκαν για να επανέλθουν αργότερα, όταν τα πλοία ήδη είχαν ξεκινήσει την επιστροφή τους με μικρότερο βύθισμα, δηλαδή είχε γίνει εκφόρτωση που δεν την πιάνανε τα σήματα του εντοπισμού τους. Δορυφορικές εικόνες συνδέουν αυτές τις κινήσεις με Ισραηλινά λιμάνια, κυρίως με τη Χαντέρα. Η σημασία του θερμικού άνθρακα είναι διαφορετική από εκείνη του αργού πετρελαίου. Το Ισραήλ δεν παράγει φωτιά και στηρίζεται στις εισαγωγές για την τροφοδοσία των δύο βασικών ανθρακικών του σταθμών στο Ασκελάν και στη Χαντέρα, και μέσω αυτού στηρίζεται το μέρος του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας, στο οποίο είναι εντεταγμένες οι αστικές και βιομηχανικές υποδομές, αλλά και οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τα διοικητικά κέντρου και οι υποδομές που συνδέονται με τους παράνομους επικισμούς του Ισραήλ στα κατεχόμενα εδάφη. Στις αρχές του 2026 το δεξαμενόπλιο Πολιέγκος από τις Κυκλάδες Maritime ιδιοκτησία Αλαφούζου εμφανίζεται να έχει παραδώσει 200.000 βαρέλια βενεζουαλινικού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα σε έναν όμιλο για λογαριασμό του Ισραήλ. Ο Μπαζάν διαχειρίζεται τα δηληστήρια της Χάιφας, από τα οποία παράκτησαν μεγάλες ποσότητες καυσίμου στρατιωτικών αεροηχιουμένων. Στην πορεία του πλοίου έκανε στάση στην Ιταλία στο δηληστήριο Σάρας στο Σαράχ, όπου εκφόρτωσε ακόμη 800.000 βαρέλια. Στην συνέχεια δήλωσε ως προορισμό το Port Said, αλλά εντοπίστηκε κοντά στο Ασκελόν στο Ισραήλ. Οι παραπάνω ενεργειακές ροές συνθούνται τη μία πλευρά της εικόνας. Η άλλη πλευρά αφορά μεταφορές στρατιωτικών φορτίων. Το 2025 καταγράφονται 13 αποστολές στις χώρες πλοία υπό ελληνική διαχείριση. Είτε μετέφεραν ρητά στρατιωτικό φορτίο, είτε υλικό που προορίζεται για την Elbit System, το μεγαλύτερο Ισραηλινό κατασκευαστή όπλων. Τα φορτία αυτά περιλαμβάνονταν πυρομαχικά, εξαρτήματα πολυβόλων, κάνες πυροβόλων, χάλιβα στρατιωτικής χρήσης και σύνδετα υλικά που τα μετέφεραν ελληνικά πλοία. Ανάμεσα στα πλοία που παρουσιάζονται σε αυτές τις διαδρομές βρίσκεται το Concip Era, μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου του 2025 πραγματοποίησε 3 αποστολές στρατιωτικού φορτίου προς την IMI System στη γατρική της Elbit System που κατασκευάζει τα όπλα στο Ισραήλ. Το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς ακολούθησαν άλλες 2 αποστολές προς το Ισραήλ, η μία με φορτίο για την Elbit και η άλλη με πυρομαχικά. Το πλοίο συνδέεται με την Καρία Shipping SA, τη γατρική της Ναύλος Maritime Partners και τη διαχείριση να έχει ο Concept Management. Πίσω από τις εταιρικές δομές αυτές εμφωνίζονται τα ονόματα των εφοπλιστών Αγγελικής Φράγκου και Νικόλα Πατέρα. Αντίστοιχα, το Marla Bull συνδέεται με τη Marla Dry Bank Shipment της οικογένειας Λάτσης, που πραγματοποίησε 5 αποστολές προς την Elbit Systems μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου 2025. Το ίδιο πλοίο είχε βρεθεί και στο επίκεντρο μιας άλλης υπόθεσης από τον Οκτώβριο του 2024. Επιχειρήθηκε να φορτώσει 21 τόλους πυρομαχικών από τον Πειραιά. Η φόρτωση αυτή δεν ολοκληρώθηκε, καθώς εμποδίστηκε από μαζική κινητοποίηση λιμενεργατών και αλληλέγγυων. Σε άλλη περίπτωση, το ΣΥΜΑ Αμέρικα υπό τη διαχείριση Καστανέαρ Shipping της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου επρόκειται να φορτώσει 18 τόνους κανόνων πυροβόλων με προορισμό την Elbit System. Η φόρτωση επίσης δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς οι Γάλλοι λιμενεργάτες αρνήθηκαν να διεκπαιρεώσουν. Όλο το ελληνικό εφοπλιστικό στόλος βοηθάει το Ισραήλ. Το πλοίο Τζαμάικα πρώην ΖΙΜ Λουάντα συνδέεται επίσης με αυτή την αλυσίδα υπό τη διαχείριση της Δαναό Shipping, ιδιοκτησία της θυγατρικής Νταμάντς, που συνδέεται με την οικογένεια Κούστα. Κατέπλευσε στη Βαρκελόνη τον Ιούλιο του 25 για να φορτώσει χάλιβα στρατιωτικής χρήσης με προορισμό την IMI Systems. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους σύνθετα υλικά προωθήθηκαν στην Elbit Systems. Από το Τσεϊχάν της Τουρκίας έως το Ασκελόν, από τη Ρίτσαρντ Μπέι της Νότιος Αφρικής έως τη Χαντέρα, από τη Βαρκελόνη και τον Πειραιά έως τις Ισραηλινές πολεμικές βιομηχανίες, η έκθεση αναδεικνύει μοτίβα παράνομων φορτίων, απόκρυψη διαδρομών επαναλαμβανόμενες εταιρικές εμπλοκές στις ενέργειες μεταφορές δεσπόζουν οι ελληνικές εταιρείες που μεταφέρουν όλα αυτά τα υλικά. Η οικογένεια Σαλαφούζο και Μαρτίνου μέσω της Κυκλάντες Οσεάνικ και Θυνάμαρης Ίστερ με την Τεράνια Maritime και Μινέρβα Maritime στις μεταφορές στρατιωτικού υλικού πρωταγωνιστούν. Επιπλέον συναντάμε και τις οικογένειες Λάτσι, Φράγκου, Πατέρα, Κούστα και Κωνσταντά Κόπουλου. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση No Harbor for Genocide, οι Έλληνες μεγαλοεφοπλιστές έχουν μακριά ιστορία κερδοφορίας από καθεστώτα apartheid, παρακάμψη εμπάρκο και παραβιάσεις κυρώσεων. Από μυστικές μεταφορές πετρελαίου και άνθρακα έως διακίνηση πυρομαχικών και οπλικών εξαρτημάτων και στρατιωτικών χάλιβα. Η δραστηριότητα τους συνδέεται με την άμεση αξιοποίηση της κλιμάκωσης της Ισραηλινής επιθετικότητας τα τελευταία χρόνια αξιοποιώντας τη δομική αδιαφάνεια της ναυτιλίας για να παρακάμψουν το εμπάργκο και τη δημόσια λογοδοσία. Παράλληλα, όπως τονίζει η έκθεση, προκύπτουν και ευθύνες του ελληνικού κράτους, το οποίο είναι γνώστης όλων αυτών των κινήσεων. Η απουσία ουσιαστικής εποπτείας σε εταιρείες που υπάγονται στη διαδικασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αποτυπώνονται στις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ, καθώς και από την υποχρέωση αποτροπής οικονομικών σχέσεων, συμβάλλουν στην διατήρηση μιας παράνομης κατάστασης που σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου τον Ιούλιο του 2024 εκτελείται από ελληνικές εταιρείες ναυτιλίας. Όπως είπατε και χθες με τον κύριο Πετράκη, γιατί μπήκε στο αρχείο η υπόθεση για τις υποκλοπές, κανένας δεν θα καταστεί για τις υποκλοπές όσο η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο του Ισραήλ. Η πεποίθηση ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα μπορούσε να εκδικάσει την υπόθεση των υποκλοπών και να καταδικάσει τους υπεύθυνους λαμβάνει ως δεδομένο ότι η Ελλάδα είναι ένα ανεξάρτητο κράτος. Αυτό είναι τρομακτικό λάθος. Αυτή η παράμετρος ανατρέπει όλη την ιστορία των υποκλοπών. Η συγκεκριμένη αντίληψη αγνοεί την επιρροή που ασκεί το Τελ Αβίβ στο σύνολο των πρωθυπουργών που κυβέρνησαν την Ελλάδα από το 2010 με την έναρξη στρατιστικής σημασίας Ελλήνων και Εβραίων με το ΓΑΠ το 2012. Οι Ισραηλινές εταιρείες με δεσμούς μέσα στο ελληνικό, με δεσμούς μυστικών υπηρεσιών μέσα στο ελληνικό κράτος είναι πολλές. Τι δουλειά έχουν? Στην αρχή οι μυστικές εταιρείες υπηρεσίες στο Ισραήλ. Τι δουλειά έχουν με την αρχή προστασίας δεδομένων στο ΕΚΑΒ, σε υγειονομικές περιφέρειες, στον ΟΔΙΧ και αλλού? Οι Ισραηλινές checkpoint ενάις που συνδέονται με τις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες. Δηλαδή οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ έχουν διαβρώσει βασικούς πυλώνες της ελληνικής χώρας. Η πεποίθηση ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα μπορούσε να εκδικάσει την υπόθεση των υποκλοπών και να καταδικάσει τους υπεύθυνους λαμβάνει ως δεδομένο ότι η Ελλάδα είναι ένα ανεξάρτητο κράτος. Αυτό είναι τρομακτικό λάθος. Η συγκεκριμένη αντίληψη αγνοεί την επιρροή που ασκεί το Τελ Αβίβ στο σύνολο των πρωθυπουργών που κυβέρνησαν την Ελλάδα από το 2012. Αγνοεί επίσης και σημαντικά τεχνικά θέματα όπως ότι οι εφαρμογές παρακολουθήσεων των Ισραηλινών εταιριών διαθέτουν και κρόπορτες που επιτρέπουν σε Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες να συλλέγουν πληροφορίες και για αυτούς που παρακολουθούν και για αυτούς που παρακολουθούνται. Δηλαδή το Predator παρακολουθούσε και όλη την ελληνική κυβέρνηση, εκτός από τα μεμονωμένα στελέχη που παρακολουθούσε η ελληνική πλευρά. Οι Ισραηλινές υπηρεσίες, όπως η ομάδα 8200 του IDF, που ανέπτυξαν τη συνθήκη τεχνολογίας, ιδρύθηκαν για να λειτουργούν σαν εργαλεία εκβιασμού, και αυτό και οι εταιρείες που προκύρυψαν με πρώην στελέχη των μυστικών υπηρεσιών. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε τις υποκλοπές αποκλειστικά σαν εσωτερική εθνική υπόθεση μιας αυταρχικής και ανύπαρκτης κυβέρνησης που παρακολουθεί τους πολίτες και τα ίδια τα στελέχη της, και όχι σαν υπόθεση διεθνούς κατασκοπίας με όλα τα χαρακτηριστικά εθνικής προδοσίας στην οποία εμπλέκονται διαδοχικές κυβερνήσεις. Δηλαδή εμείς έχουμε επικεντρωθεί στο εσωτερικό και είναι μια υπόθεση κατασκοπίας διεθνούς, αφού το Predator μπορεί και παρακολουθεί και τους παρακολουθούντες και τους παρακολουθούμενους. Όπως επισημαίνει ο δικηγόρος Θανάσης Καμπαγιάννης, ο δημόσιος εκβιασμός του εφέδρου Ισραηλινού αξιωματικού του IDF πέτυχε το σκοπό του. Πιο απλά, ο Τάλ Ντίλιαν, σάρκα από τη σάρκα των υπηρεσιών πληροφορικών του IDF, το IDF είναι μια μυστική υπηρεσία του στρατού του Ισραήλ, ξεκαθάρισε ότι αν καταδικαστεί θα πάρει μαζί του μεγάλο τμήμα του πολιτικού κατεστημένου με πρώτο το Μητσοτάκη. Γι' αυτό μίλησε για Watergate παραπέμποντας την παρέτηση του Νίξον. Και από εκεί και πέρα, όταν τους απείλησε ο Ντίλιαν, η υπόθεση έκλεισε. Είναι δεδομένο ότι η αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ θα σηκώσουν προσωρινά τους τόνους, αλλά δεν θα τολμήσουν να μπουν στην ουσία του προβλήματος. Δηλαδή το ρόλο που παίζει το Ισραηλινό κράτος στον έλεγχο του πολιτικού, μηντιακού και δικαστικού κατεστημένου στην Ελλάδα. Και δεν θα το κάνουν γιατί έχουν υπάρξει συνυπεύθυνοι στη μετατροπή της χώρας σε Ισραηλινό προτεκτοράτο. Οι συμφωνίες για τη συνεργασία των μυστικών υπηρεσιών των δύο χωρών έχουν πλέον, δηλαδή της Ελλάδας και του Ισραήλ, έχουν πλέον βάθος 15 ετίας και δημιούργησαν δεσμούς εξάρτησης της Ελλάδας από το Ισραήλ. Με αυτόν τον τρόπο όμως δημιουργείται μια πανίσχυρη συμμαχία που καλύπτει ένα χώρο από την άκρα δεξιά μέχρι το ακραίο κέντρο του ΠΑΣΟΚ και την αυτοαποκαλούμενη κεντρική αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Η εθνικιστική ακροδεξή κύκλη όχι μόνο δεν ασκούν κριτική στην προδοτική συμμαχία με το Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι υποσκάπτει την εθνική ανεξαρτησία και κυριαρχία, αλλά ζητούν και περαιτέρω ενίσχυσή της. Την ίδια στιγμή, το πολιτικό κέντρο αποκρύπτει τις διεθνείς προεκτάσεις της υπόθεσης για να μην δείξει τις σχέσεις με το Τελαβίβ. Σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, λοιπόν, αυτοί που μπορούν να ζητήσουν πραγματική διαλεύκανση της υπόθεσης αποτελούν μια μικρή πλειοψηφία. Εάν σε αυτό το μαύρο πολιτικό τοπίο προσθέσουμε και το ρόλο των Ελλήνων εφοπλιστών και των καναλαρχών που τρογοδοτούν την Ισραηλινή γενοκτονία με πετρέλαιο και άλλες διευκολύνσεις, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχουν δυνάμεις που θα μπορούσαν να φτάσουν την υπόθεση των υποκλοπών στα άκρα, ακόμη και στα πλαίσια μια ενδοαστική σύγκρουσης. Να θυμίσουμε ότι το Watergate, το οποίο γίνεται τόσος λόγος, σημειώθηκε γιατί ένα τμήμα της αμερικάνικης ελίτ απεφάσισε για τους δικούς της λόγους να διάσει τον Αμερικανό πρόεδρο. Αν λοιπόν ένα μέρος της ελληνικής ελίτ θέλει να διάσει το Μητσοτάκη, που εγώ πιστεύω για την παρουσίαση της Κοβέση στο Φόρουμ των Δελφών. Στο Φόρουμ των Δελφών, Γρηγόρη, όλοι όσοι συμμετείχαν ήταν τέκτονες. Η Κοβέση λοιπόν έκανε μια παρουσίαση μέσα σε τέκτονες. Μπορεί και αυτή να προέρχεται από τεκτονικές στοές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό σημαίνει σημαίνει ότι αυτές οι στοές έχουν ήδη προγράψει το Μητσοτάκη και τον έχουν βάλει σε αυτούς που θα εξωθηθούν από την εξουσία. Αυτό αναμένεται να το δούμε σιγά σιγά και με ποιο τρόπο. Η Κοβέση ασκεί ήδη πίεση. Έτσι, η Κοβέση έχει πάρει 4 επένους από τη CIA. Δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Είναι μία γυναίκα του συστήματος εξουσίας που πατρονάρει την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα έχει πάτρονες. Έχει δηλαδή, πώς να σου πω, εξουσιαστές. Και η Κοβέση, υπάρχει περίπτωση να είναι ένα κομμάτι αυτών των εξουσιαστών που έχει αναλάβει την εκτελεστική υπόθεση της διώξης του Μητσοτάκη από την εξουσία. Αυτό δείχνουν τα μέχρι τώρα δεδομένα και πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχει ένα υπόρχιο σχέδιο από το Ισραήλ για σχεδιασμό αποκοιοποίησης της Ελλάδος από τους Ισραηλινούς. Ξέρεις πόσες Ισραηλινές υπηρεσίες έχουν έρθει εδώ στην Ελλάδα και στην Αθήνα, αγοράζουν ξενοδοχεία, κίνητα και οικόπεδα. Έχει γίνει μια στρατηγική συμφωνία 40 εκατομμυρίων ευρώ της Brown Hotel Ισραήλ για τις αγορές ανακαινήσεις ξενοδοχείων στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολλές. Μπορώ να σου πω πόσα ακίνητα έχουν αγοράσει οι Ισραηλινοί στην ομάδα, στην Ελλάδα. Στην Ομόνοια, στο μεταξουργείο, χαμηλές τιμές αγοράζουν ακίνητα με στόχο την τουριστική αναβάθμιση. Ποιοι έχουν μπει? Οι Brown Hotels, Fans πίσω από την Israel Canada Hotels και μικρότεροι developments όπως οι Fingers, οι Ισραηλινοί. Τι αγόρασαν? Παλιά ξενοδοχεία της 60, του 60 μέχρι το 80, εγκατελελειμμένα κτίρια και φτηνά εμπορικά ακίνητα. Γιατί εδώ? Γιατί οι πολύ χαμηλές τιμές είναι συμφερότερες από παλιότερα. Στο κέντρο της Αθήνας, 10 λεπτά από την Ακρόπολη, υποβαθμισμένη εικόνα, μεγάλη δυνατότητα αναβάθμισης. Στο Ψηρή και στο Κεραμικό, στη νυχτερινή ζωή έχουν μπει η Brown Play Hotel, η Boutique Developments και η Airbat Operation. Τι γίνεται? Μετατροπή σε boutique hotels, διαμερίσματα με υπηρεσίες ξενοδοχείου, περιοχές έντονης νυχτερινής ζωής. Παράδειγμα, το Play Θεάτρου και το Play Ψιν. Γιατί εδώ ο τουρισμός και η νυχτερινή ζωή περπατιέται από το κέντρο. Ιδανικό για επαγγελματίες που εργάζονται online και μετακινούνται συνεχώς. Βραχυχρόνιες διανομές Airbat τύπου Airbat. Στο Κουκάκι και στο Νέο Κόσμο με επενδύσεις σε Airbat, ποιοι έχουν μπει? Εταιρείες τύπου Golden Equality, μικρότερα funds και ιδιώτες επενδυτές από το Ισραήλ. Τι αγοράζουν? Διαμερίσματα και πολυκατοικίες για conveyson. Δίπλα στην Ακρόπολη, καλή περιοχή με όχι πολύ ρίσκο, ιδανικό για διαμερίσματα προς ενοικίαση. Αυτό έχει γίνει γιατί μπαίνουν οι Εβραίοι επιχειρηματίες και οι Έλληνες πουλάνε ό,τι έχουν. Γιατί τους έχει φτωχοποιήσει ο Μητσοτάκης. Είναι ένα σχέδιο. Ο Μητσοτάκης φτωχοποιεί και τα ακίνητα των φτωχοποιημένων μεταφέρονται σε Ισραηλινούς. Είναι τόσο απλό, αλλά είναι τόσο φανερό. Έτσι, οι Έλληνες δεν θα πουλάγανε ποτέ τα ακίνητά τους, γιατί ο Έλληνας έχει συνδεθεί με το ακίνητο, εάν δεν φτωχοποιούσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τώρα που είναι φτωχοποιημένος και έρχονται τα Ισραηλινά δολάρια και αγοράζουν περιοχές, και εξάλλου μην ξεχνάς ότι στην επανομή στη Θεσσαλονίκη Ισραηλινοί φτιάχνουν ένα κιμπούτς. Ένα κιμπούτς. Τι σημαίνει κιμπούτς? Σημαίνει ένας χώρος κοινός για όλους. Μια κοινότητα. Έχουν πάρει ένα σωρό στρέμματα έξω από την επανομή κοντά στη Θεσσαλονίκη και φτιάχνουν υπερπολιτελείς κατοικίες, χώρους διασκέδασης και χώρους διαμονής, και θα εγκατασταθούν εκεί οι Ισραηλινοί, γιατί οι Ισραηλινοί θεωρούν την Θεσσαλονίκη τη μάνα του Ισραήλ. Κοίτα, κοίτα, ερεύνησε, εγώ μπορώ να σου δώσω πληροφορίες την άλλη Τετάρτη για το κιμπούτς που χτίζεται στην επανομή στη Θεσσαλονίκη. Είναι το πρώτο κιμπούτς που χτίζεται στη Θεσσαλονίκη, και κιμπούτς σημαίνει κοινότητα, έτσι. Θα εισταρθούν οι κοινότητες Ισραηλινών και θα καταλάβουν ολόκληρες περιοχές. Αλλά ο Μητσοτάκης, ο οποίος συνεργάζεται με όλους αυτούς, και συνεργάζεται γιατί υπάρχει λόγος να συνεργαστεί, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, θα παραδώσει τη χώρα σε ξένους, σε Ισραηλινούς, Γερμανούς που έχουν αγοράσει τη Μάνη και την Κρήτη, Τούρκους που αγοράζουν την Κομωτινή και τη Θράκη, και όλους αυτούς, και οι Έλληνες θα μείνουν να κοιτάνε από τα παράθυρα των πρώην σπιτιών τους τι γίνεται μέσα. Αυτή η ιστορία πρέπει να σταματήσει άμεσα. Το ελληνικό κράτος πρέπει να λάβει μέτρα να μην αγοράζει οποιοδήποτε ελληνική γη. Γιατί μέχρι το 2050 θα είμαστε ξένοι στη χώρα μας, Γρηγόρη.
1: Ήδη ξεκίνησε αυτό και ήδη έχει ολοκληρωθεί, θεωρώ.
0: Δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι ένα σχέδιο μακροχρόνιο.
1: Μακροχρόνιο, το μεγαλύτερο ποσοστό πλέον το έχουν εξαγοράσει. Να ξέρεις, η κατάσταση έχει ξεφύγει, Δημήτρη.
0: Το 2030 έχουν περάσει ο Μητσοτάκης ένα νόμο που πρέπει τα ακίνητα να είναι ενεργειακά αυτόνομα. Αν δεν είναι ενεργειακά αυτόνομα το 2030, δεν θα μπορείς να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το ακίνητό σου. Και τι σημαίνει ενεργειακά αυτόνομα? Να ανακαινήσεις όλο σου το σπίτι. Να βάλεις διπλά τζάμια, μονώσεις, να ανακαινήσεις όλο σου το σπίτι. Εάν λοιπόν μέχρι το 2030 είναι τα πρώτα ακίνητα και μέχρι το 2050 θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το πλάνο, δεν θα υπάρχει σπίτι στα χέρια Έλληνα, γιατί για να ανακαινήσεις σήμερα το σπίτι και να το κάνεις σύμφωνα να είναι ενεργειακά ουδέτερο, θες 30 με 50 χιλιάδες. Πού θα βρεθούν οι μικρομεσαίοι, πού θα βρουν τόσα λεφτά να ανακαινήσουν τα σπίτια τους? Δεν θα μπορούν να τα πουλήσουν και τα δανεικιάσουν. Έχει περάσει νόμο Μητσοτάκης. Και εδώ τα ΜΜΕ δεν λένε τίποτα, απολύτως τίποτα. Και αυτός που υπάρχει, και ευτυχώς που υπάρχει ο Φόκους, για να ενημερώνει τον κόσμο σε όλα τα προγράμματα του. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
1: Ποια είναι η λύση, πώς μπορούμε να πάμε κόντρα σε αυτό όλο?
0: Θα σου πω την άλλη Τετάρτη, θα κάνουμε μια ανάλυση πώς μπορούμε να ανατρέψουμε το καθεστώς. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει να σπάσουμε πολλές δομές. Τις δομές του ΝΑΤΟ, τις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις δομές του ΟΗΕ. Αυτό θα είναι το θέμα της επόμενης Τετάρτης.
1: Ωραία.
0: Και θέλω σε αυτό το θέμα να πάρουν θέση και οι ακροατές. Πώς μπορούμε να σπάσουμε ένα σύστημα που μας καταστρέφει και μας στέλνει στην Άβυσσο. Έτσι.
1: Ένα σύστημα που ξεπουλάει οτιδήποτε ελληνικό.
0: Ναι, σωστά. Θα είμαστε τουρίστες στη χώρα μας.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλουμε. Να μας κάνουν τουρίστες στη χώρα μας. Το εφοπλιστικός κλάδος βλέπεις ότι τροφοδοτεί συνεχώς με πετρέλαια και πυρομαχικά το Ισραήλ να κάνει τους πολέμους του. Και αυτό γίνεται γιατί οι περισσότεροι, άντε να σου το πω, πρωθυπουργοί είναι ντονμέδες, είναι κρυπτοεβραίοι. που εμφανίζονται σαν χριστιανοί ορθόδοξοι, πηγαίνουν στην εκκλησία, αλλά το απόγευμα πάνε στη συναγωγή. Οι περισσότεροι πρωθυπουργοί μετά το 10 ή και μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, μεγάλες οικογένειες ιστορικές, έτσι, μεγάλες οικογένειες που κυβερνήσαν την Ελλάδα μεγάλα διαστήματα, είναι κρυπτοεβραίοι και γι' αυτό έχουν τόσο στενή σχέση με το Ισραήλ και δεν έχουν με καμιά άλλη χώρα στον πλανήτη, και έχουν επιτρέψει στις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες να μπουν και να ελέγχουν κομμάτια του ελληνικού δημοσίου. Γι' αυτό δεν μπορώ να σου πω ονόματα, γιατί θα μας δέσουνε, αλλά το 90% των πρωθυπουργών μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είναι ντονμέδες. Ντονμές είναι ο Κολοτούμπας, αυτός που εμφανίζει δύο πρόσωπα, έτσι, που εμφανίζεται σαν ορθόδοξος χριστιανός, αλλά είναι κρυπτοεβραίος. Αυτό προέρχεται από τους Χάζαρους που αλλάζανε ταυτότητες. Και επειδή το Ισραήλ έχει 90% Χάζαρους, δεν έχει παλιούς Εβραίους, οι Χάζαροι αλλάζανε ταυτότητες. Και εδώ οι δικοί μας πρωθυπουργοί έχουν δύο ταυτότητες.
1: Στην ουσία το παίζουν διπλό ταμπλό.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουν θεσμικό ρόλο στην Ελλάδα και εξυπηρετούν, από ό,τι καταλαβαίνω, ξένες δυνάμεις.
0: Φυσικά. Είπες τις σωστές εκφράσεις. Εξυπηρετούν ξένες δυνάμεις. Και εμφανίζονται σαν Έλληνες πολίτες. Και επιχειρηματίες και υπουργοί και πρωθυπουργοί.
1: Ο τελικός στόχος ποιος είναι όμως, ρε Δημητρή?
0: Η άλωση της χώρας. Η Ελλάδα είναι το καλύτερο κομμάτι στον πλανήτη. Έτσι. Και όταν ο Καραμαλής το 59 μας έβαλε μέσα ο γέρος, ο συνεργάτης των Ναζί, γιατί στην κατοχή ήταν συνεργάτης των Ναζί, μας έβαλε μέσα το 59, παίρναμε κάποια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλες οι χώρες έχουν μια θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλοι θα είναι βιομηχανικοί, άλλοι θα είναι εμπορικοί. Εμάς μας έβαλε προσφορά υπηρεσιών. Έτσι. Γκαρσόνια δηλαδή των ξένων. Το 59 τη θέση που πήραμε όταν κάναμε την αίτηση ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάναμε τη θέση που θα μας δίνανε, είναι προσφοράς υπηρεσιών. Δηλαδή να εξυπηρετούμε τους ξένους που έρχονται εδώ. Γι' αυτό λένε ότι ο τουρισμός είναι το μεγάλο μας όπλο. Γι' αυτό λένε ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία. Λένε μπουρδες. Είναι μπουρδολόγοι. Έτσι. Έχει πολλούς μπουρδες αυτή η κυβέρνηση. Η βαριά βιομηχανία είναι ο τουρισμός. Δεν είναι η κατασκευή βαραίων οχημάτων, αυτοκινήτων, τάξ, οτιδήποτε, αεροπλάνων. Έχουν αντιστρέψει τις λέξεις και παίζουν με τις λέξεις. Και γι' αυτό λένε, γιατί είμαστε χώρα προσφοράς υπηρεσιών, Γρηγόρη. Και είμαστε από το 1959, όταν έκανε την αίτηση την πρώτη ο Καραμαλής, να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τρεις οικογένειες που κυβερνήσαν τη χώρα ήταν πάντοτε ελεγχόμενες. Πάντοτε ήταν ελεγχόμενες. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Όπως καταλαβαίνεις, τα πράγματα είναι δύσκολα. Στην άλλη Τετάρτη θα δούμε πώς μπορούμε να σπάσουμε αυτό το σύστημα, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, γιατί θα ακολουθήσουν πολύ λίγοι. Έχουν κάνει τον ελληνικό λαό νοθρό και δειλό. Πού είναι οι διαδηλώσεις που γίνονταν το 65, το 63, που και εγώ ήταν η Αθήνα? Πού είναι οι συγκρούσεις με τα ΜΑΤ, με την αστυνομία? Πού? Πουθενά.
1: Πουθενά. Πραγματικά πουθενά.
0: Πώς λοιπόν θα γίνει με το τηλεκοντρόλ θα γίνει η αλλαγή.
1: Η αλλαγή θα γίνει με συγκεκριμένο τρόπο, τον οποίο θα συζητήσουμε την άλλη Τετάρτη, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σου, καλή εβδομάδα, εύχομαι.
1: Υγεία και ευλογία να έχεις. Καλό μεσημέρι, φίλε μου.

στα χέρια σου τέτοια καρδιά. Ενώ δεν αξίζες κι ούτε σου έπρεπε να έχεις στα χέρια σου.

0: έχεις στα χέρια σου τέτοια καρδιά, ενώ δεν αξίζες κι ούτε σου έπρεπε να έχεις στα χέρια σου τέτοια καρδιά.
1: Η ώρα είναι 4. Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος. Διαβάστε στο Πατριωτικό Μακελίο του Σαββατοκύριακου μια αποκάλυψη την οποία τρέμουν όλοι οι πρωθυπουργοί της Ελλάδος. Πάνω από 510 δισεκατομμύρια ευρώ τα κατοχικά δάνεια. Τι οφείλει η σημερινή Γερμανία προς την Ελλάδα. Το ακριβές ύψος των κατοχικών δανείων. Δοσύλλογοι πολιτικοί διστάζουν ακόμα και να προφέρουν το νούμερο. Σοκάρουν οι αριθμοί της Eurostat. Το 27,5% των Ελλήνων σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Μόνο η Βουλγαρία τα πάει χειρότερα. Όλη αλήθεια για τις υποκλοπές και τις πρωταγωνιστές του Predator. Ο εισαγγελέας Τζαβέλας τρέμει το όνομα Tal Dillian. Θα τον καλέσουν να καταθέσει την εξεταστική. Νέο θρίλερ με σκιές που πυρπολούν το μαξί μου. Και στο περιοδικό MAC TV του Σαββατοκύριακου μαζί με την εφημερίδα μας. Η αποκαθήλωση των βρώμικων ειδώλων του αμαρτωλού κοινοβουλευτισμού. Γεώργιος Παπανδρέου, πατέρας Ανδρέα. Είχε κάποιες αδυναμίες στα παιδάκια και τον κυνηγούσε χωροφυλακή. Όλοι τους διεστραμμένοι στο μακελιό του Σαββατοκύριακου. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό σας βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν αυτή την εκπομπή και τις μεταμεσονύχτιες ώρες της πολιτικής δρακουλίας του τόπου. Είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Στο μικρόφωνο ο Μιλών. Στην κονσόλα του ήχου ο κύριος Αντώνης Αρκούλης. Το τραγούδι που ακούμε είναι του αγαπητού φίλου Νίκου, ο οποίος το έχει χαρίσει στην εκπομπή και εγώ το χαρίζω σε όλους εσάς που αγαπάτε το φως και μισείτε το σκοτάδι. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7.

Φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, προτιμώ ως πρόλογο σήμερα να σας δώσω το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μακελιό που κυκλοφορεί στα περίπτερα όλης της Ελλάδος. Τρόπος του λέγει. Γιατί για να μπορέσει να κυκλοφορεί στα περίπτερα όλης της Ελλάδος, πρέπει ο ολιγάρχης ο κύριος Μαρινάκης. Καλησπέρα κύριε Μαρινάκη. Καλησπέρα κύριε Βρέτζο. Καλησπέρα κύριε Καραπαπά. Καλησπέρα σε όλη την Τριανδρία της μεγάλης ομάδας του Ολυμπιακού. Καλησπέρα στους κυρίους Αγγελόπουλους που μου έστειλαν εξώδικο και διαμαρτύρονται. Γιατί λέει βγάλαμε ότι οι πρόγονοί τους ήταν δοσύλλογοι της κατοχής. Γιατί είναι αποδεδειγμένο και τεκμηριωμένο, ειδικά από μεγάλους ιστορικούς συγγραφείς, ότι οι πρόγονοί σας κύριοι, όχι εσείς, γιατί θίγεστε τόσο πολύ. Τα τρία αδέρφια των Αγγελοπουλέων την κατοχή συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς και μου έστειλαν εξώδικο. Πρόβλημά σας. Εμείς δημοσιοποιήσαμε το εξωδικό σας και από εκεί και πέρα να πάτε κι εσείς να κόψετε το κεφάλι σας. Δεν μας ενδιαφέρει. Να πάτε να βρείτε τις ρίζες σας. Εγώ έχω στα χέρια μου ιστορικές εκδόσεις που λένε ότι οι πρόγονοί σας ήταν συνεργάτες των Γερμανών. Αν θέλετε να πάμε στα δικαστήρια. Πολύ ευχαρίστως. Και να πάμε στα δικαστήρια να αποδείξουμε βάσει των ιστορικών πηγών, γιατί εμένα δεν με τρομάζουν τα δικαστήρια, ότι όντως αυτά που επικαλούμε εγώ ως ιστορικές πηγές είναι ακριβείς. Και όχι μόνο ακριβείς, αλλά είναι και διασταυρωμένες ειδήσεις. Γιατί λοιπόν η σημερινή ολιγαρχία του τόπου φοβάται τόσο πολύ και κατατρομοκρατείται με το παρελθόν της? Έχετε κανένα πρόβλημα? Μα εσείς δεν κάνατε τίποτα. Δεν διαπράξατε εγκλήματα. Οι πρόγονοί σας διέπραξαν σοβαρότατα ηθικά και ποινικά παραπτώματα. Και πρέπει να περάσουν από το ειδικό δικαστήριο των συλλόγων. Αυτά λοιπόν για να μην πουλάτε τσάμπα μαγκές. Τις τσάμπα μαγκές να πάτε να τις πουλήσετε στην Αμερικανική πρεσβεία. Όχι σε μένα. Εντάξει κύριε Αγγελόπουλη. Και κοιτάξτε να μαζέψετε τα μυαλά σας. Γιατί ο άλλος τον βλέπω πολύ επιθετικό, πολύ μαχητικό. Και θα σας φάει το... θα σας πιει το μεδούλιο για να κόμπουλος. Λοιπόν, κοιτάξτε λοιπόν να φέρετε την κούπα στην Ελλάδα. Δεν μπορεί, αφού μιλάμε και αθλητικά, μία από τις δύο ομάδες, ή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, εγώ δεν φανατίζομαι κύριε. Εγώ δεν είμαι φανατήλα. Ούτε κοπρίτης. Ούτε από αυτούς τους... τα κοπρόσκυλα που γυρνούν από εδώ και από εκεί. Τους πληρωμένους φιλάθλους και οπαδούς, οι οποίοι κάνουν σαματάκια την ομάδα. Εγώ δεν είμαι τέτοιος. Κοιτάξτε και οι δύο, και η οικογένεια των Αγγελόπουλων, θα είναι ευχής έργων για τους Έλληνες φιλάθλους και οπαδούς, αλλά πάνω απ' όλα για το φιλάθλο πνεύμα. Θα είναι σημαντικό μία από τις δύο ομάδες να πάρει την κούπα. Ή Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Εμείς θα στηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες με όλη μας την δύναμη. Θέλουμε ένα από τα δύο μεγάλα συγκροτήματα της χώρας, άσχετα αν έχετε καλές ή κακές σχέσεις μεταξύ σας ως διοικητικοί παράγοντες που έχετε λεφτά τα οποία τα καρφώνετε στον τοίχο, όπως λέω εγώ. Λοιπόν, να κοιτάξετε λοιπόν, αφού έχετε λεφτά που τα καρφώνετε στον τοίχο, να μας φέρετε την κούπα. Και εμείς θα είμαστε οι πρώτοι που θα βγούμε από εδώ χωρίς οπαδικά συναισθήματα και θα πούμε μπράβο στον Ολυμπιακό, μπράβο στον Παναθηναϊκό. Άλλο όμως να συζητάμε για αθλητισμό, για υγιή αθλητισμό και για υγιές μπάσκετ, και άλλο να μου στέλνετε εξώδικα γιατί έγραψε η εφημερίδα μας ότι οι πρόγονοί σας από διασταυρωμένες ιστορικές πηγές συνεργάζονται με τους Γερμανούς. Τι να κάνουμε τώρα, να το παλύψουμε αυτό? Σας παραπέμπω σε όλα τα βιβλία των οικονομικών μεγαλοδοσιλόγων της κατοχής και ειδικά ενός από τους πιο σημαντικούς ιστορικούς συγγραφείς, εκδότες και δημοσιογράφους της χώρας που δυστυχώς μας άφησε και αυτός νωρίς. Το Μακαρίτη Δημοσθένη Κούκουνα. Όταν ζούσε ο Κούκουνας δεν τα λέγατε αυτά. Τα λέτε τώρα που πέθανε. Υπάρχουν όμως κάποιοι άνθρωποι που κρατάνε τα αρχεία του. Και αυτά τα αρχεία
θα παρεμβληθούν. Αυτά τα αρχεία θα παρασταθούν. Αυτά τα αρχεία θα αναγνωστούν σε οποιαδήποτε αίθουσα ακροατηρίου θέλετε. Αυτό να το ξεκαθαρίζω. Δεν μ' αρέσουν αυτού του είδους τσαμπουκάδες και οι απειλές. Δεν μ' αρέσουν αυτού του είδους οι απόπειρες λογοκρισίας και φήμωσης. Όταν εγώ επικαλούμε διασταυρωμένες ιστορικές πηγές, θα τις ελέγχετε, κύριε Αγγελόπουλη. Θα τις ελέγχετε. Και για το αν η Χαλιβουργική χρωστάει ή όχι στο ελληνικό δημόσιο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μπορούμε να το συζητήσουμε όποτε θέλετε. Και στον αέρα και

Κυρίες, κύριοι, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε μία πρόταση με ερωτηματικό. Γιατί η Ελλάδα και οι Έλληνες πολίτες φτάσαμε ως εδώ? Γιατί λοιπόν φτάσαμε ως εδώ? Γιατί φτάσαμε το 30-40% του πληθυσμού της χώρας, και θα κάνουμε μια από τις εκπομπές που γνωρίζουμε εμείς να κάνουμε, και ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ δεν συμπαθώ πάρα πολύ τους καλεσμένους. Δεν βγάζω τηλέφωνα καλεσμένο. Δεν δίνω λόγο, βήμα λόγου, παρά σε πολύ λίγους και καλούς. Δεν συνηθίζω να βγάζω τηλεφωνικές γραμμές με καλεσμένους. Έχω αυτή την πεποίθηση. Έχω αυτή την άποψη. Σήμερα λοιπόν θα δούμε με ιστορικά τεκμηριωμένα στοιχεία γιατί φτάσαμε ως εδώ. Γιατί η πατρίδα από το 1974 και μετά μέχρι το 2026 έφτασε σε αυτό το άθλιο χάλι να κυκλοφορούμε έξω και να ρίχνουμε βενζίνη με 2.30. Να είμαστε από τους πιο φτωχοκακομύριδες Έλληνες πολίτες, πίσω και από τη Βουλγαρία. Η οικονομία της Βουλγαρίας αυτή την ώρα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από την ελληνική. Το λένε τα στοιχεία. Γιατί φτάσαμε ο κατώτατος μισθός να είναι 9-20 μεικτά, δηλαδή γύρω στα 7-20-7-30 καθαρά, και αν είναι 7-40, γιατί φτάσαμε να μας εκμεταλλεύονται και να μας δουκοροϊδεύουν οι Έλληνες πολιτικοί. Και ως αφορμή για αυτή τη σημερινή εκπομπή θα ακούστε πραγματικά σοκαριστικά ηχητικά ντοκουμέντα. Ποιοι μας κατάντησαν, ποιοι μας έφεραν σε αυτό το χάλι. Και δράτωμα της ευκαιρίας να προβάλλω το σημερινό πρωτοσέλιδό μας για τα 510 δισεκατομμύρια ευρώ, το λιγότερο, που είναι τα κατοχικά δάνεια, τα οποία κανένας από τους ανεπρόκοπους πολιτικούς που κυβέρνησαν την Ελλάδα δεν τα διεκδίκησε. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα που έχει γίνει, και επικαλούμε πάλι τον ιστορικό Δημοσθένη Κούκουνα, σε πραγματικά μία σοκαριστική υπολογιστική προσπάθεια οικονομικών μεγεθών για να δούμε πόσο τελικά είναι αυτά τα κατοχικά δάνεια. Μην τα μπερδεύετε με τις αποζημιώσεις, με τις κατοχικές αποζημιώσεις. Είναι άλλο το κατοχικό δάνειο και άλλο κατοχικές αποζημιώσεις. Το κατοχικό δάνειο είναι το δάνειο που έπαιρναν οι αλήτες φασίστες και Γερμανοί στην Ελλάδα, αποψηλώνοντας την Τράπεζα της Ελλάδος και δημιουργώντας αφενός υποχρεωτικά ένα γερμανικό νόμισμα που έφεραν, και αφετέρου χρησιμοποιώντας τη χρυσή λίρα της εποχής με τους 5 Γιώργηδες. Κάντε μια γρήγορη, ένα γρήγορο ψάξιμο στο διαδίκτυο να δείτε ποιοι ήταν οι 5 Γιώργηδες. Οι 5 Γιώργηδες που ανεβοκατέβαζαν την τιμή της λίρας. Άλλη ήταν η τιμή της λίρας το βράδυ, άλλη η τιμή της λίρας το πρωί. Και επίσης, ποιοι ήταν αυτοί οι δοσιλογαράδες της κατοχής? Ποιοι ήταν αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς? Ποιοι είναι αυτοί που ακόμα και σήμερα οι απόγονοί τους συνεργάζονται με τους Γερμανούς? Και βάσει των σοκαριστικών υπολογιστικών μεγεθών, τα κατοχικά δάνεια αυτή την ώρα είναι πάνω από 510 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ακριβές ύψος των κατοχικών δανείων υπερβαίνει τα 510 δισεκατομμύρια, γιατί η Γερμανία και υπολογίζεται με 2,5% επιτόκιο από το 1946. Οπότε κατέστησαν λήξη πρόθεσμα κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ειρήνης στο Παρίσι το 1946. Είναι λοιπόν καθήκον μας, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από εκεί.
Μετά την απελευθέρωση, ο αρμόδιος θεσμικός φορέας, η Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει των σχετικών λογαριασμών που τηρούσε, προσδιορίσε το σύνολο των καταβολών που δόθηκαν από την αρχή στους κατακτητές σε όλο το διάστημα της κατοχής. Το συνολικό ποσό που αφορά τη Γερμανία ανέρχεται περίπου σε ένα τετράκις δισεκατομμύρια δραχμές. Μετά την αφαίρεση των κατά τα διεθνή νόμιμα εξόδων κατοχής, όπως αυτά συμφωνήθηκαν με τους κατακτητές, η Γερμανία έλαβε πέραν αυτών ως προκαταβολές 1/3 και η Ιταλία αντίστοιχα 157 δισεκατομμύρια. Η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να έχει την εποχή εκείνη μια αρχική εκτίμηση, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της αντιστοίχησης στην τιμή της χρυσής λίρας. Προσδιορίστηκε έτσι ότι η συνολική οφειλή της Γερμανίας ως προς τα κατοχικά δάνεια, τα οποία δεν τα διεκδίκησε κανένας πρωθυπουργός, όλοι τους προδότες, όλοι τους μειοδότες, και για να μπούμε στην αριθμολογία, διότι δεν θα τελειώσουμε ποτέ, το ακριβές ποσό, κατά την ίδια έρευνα την οποία επικαλούμαστε σήμερα, δεν θέλει κανένας να μιλάει γι' αυτό. Διότι το πολιτικό σύστημα, το βρώμικο και διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα, έχει χειροπέδες, είναι χειροπεδιασμένο από τους Γερμανούς, οι οποίοι μέσω του Σόιμπλε, του Μακαρίτη και μέσω της αποχωρούσας κυρίας Μέρκελ μας έχει βάλει εδώ και μισό αιώνα, παραπάνω, 70 χρόνια, τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι. Οι κύριοι αυτοί, ζώντες και νεκροί, είναι οφειλέτες. Είναι μεγαλοφιλέτες του ελληνικού δημοσίου. Αν φανταστείτε ότι το δημόσιο χρέος έχει φτάσει περίπου τα 600 με 620 δισεκατομμύρια, τα 510 με τα 550 δισεκατομμύρια ήταν ικανά για να αποσβέσουν το δημόσιο χρέος της χώρας. Και αυτό οι ξένοι δεν το ήθελαν. Ένας από τους λόγους που δεν επιστρέφουν τα κατοχικά δάνεια, τα οποία οφείλουν, κατέστρεψαν τη χώρα. Αυτά τα δάνεια, για να καταλάβετε, τα βούταγαν οι Γερμανοί σαν τους γήπες από την Τράπεζα της Ελλάδος. Με αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, να δημιουργήσουν ένα φοβερά πληθωριστικό νόμισμα την εποχή της κατοχής και να ακούσω ότι μία κονσέρβα έκανε 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια μια κονσέρβα. Ένα κιλό ψωμί έκανε 10 εκατομμύρια. Κατάτησαν λοιπόν την Ελλάδα, μία χώρα στην οποία απάνω ήρθαν οι γήπες και μας κατέφαγαν, μας κατασπάραξαν. Και τώρα αυτοί, οι ίδιοι οι Γερμανοί, οι οποίοι καθόρισαν τις μνημονιακές καταστάσεις, οι οποίοι χαρτζηλίκωσαν τους Έλληνες πολιτικούς, οι οποίοι κορόδεψαν τον ελληνικό λαό με τα μνημόνια και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έφτασαν στο σημείο αντί να μας χρωστάνε να τους χρωστάμε. Ουδής πρωθυπουργός διεκδίκησε τα κατοχικά δάνεια. Εάν τα είχαν διεκδικήσει, τώρα αυτοί θα ήταν οι οφειλέτες. Μα είναι οφειλέτες. Είναι χρεοφειλέτες ένα του ελληνικού λαού. Πήγαν μεγάλες καταστροφές και λαιλασίες εις βάρος του ελληνικού λαού. Και όλη αυτή η ιστορία πάγωσε. Και πάγωσε εξαιτίας συγκεκριμένων πολιτικών. Καραμαλής, Μητσοτάκης, μιλάω για τους γέρους. Σιμίτης, ο χειρότερος όλων. Και μετά ήρθαν οι μεταγενέστεροι. Σαμαράς, μέγας προδότης. Μέγας προδότης του έθνους. Και μετά ήρθε ο Τσίπρας και μετά ήρθε ο Μητσοτάκης. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βλέποντας αυτή την πορεία των κατοχικών δανείων, η συνολική οφειλή της Γερμανίας ως προς τα κατοχικά δάνεια ανερχόταν σε 3.670.610 χρυσές λίρες. Της δε Ιταλίας
σε 835.616 χρυσές λίρες. Για να μην τα πολυλογούμε, σε μια εξαιρετική έρευνα που δημοσιεύουμε σήμερα στην εφημερίδα μας, τα κατοχικά δάνεια έχουν φτάσει πάνω από 510 δισεκατομμύρια. Η εκτίμηση του καθηγητή Αγγελόπουλου, ήταν ένας εκ των τριών Αγγελοπουλέων, ο οποίος δεν μπήκε στη διαδικασία της εξυπηρέτησης μέσω των βιομηχανικών εταιριών που είχαν ανοίξει την εποχή εκείνη και συνεργάζονταν αποδεδειγμένα με τους Ναζί, ήταν ακαδημαϊκός ο Άγγελος Αγγελόπουλος. Ο Άγγελος Αγγελόπουλος λοιπόν έκανε τους δικούς του υπολογισμούς

0: με τη διάσκεψη ειρήνης του 46 και από τότε όλα αυτά τα δάνεια είναι έντοκα δάνεια, ώστε το αρχικό κεφάλαιο των 100 δισεκατομμυρίων να ανέρχεται σήμερα με χαμηλό επιτόκιο 2,5% στα 510 δισεκατομμύρια 0,33-165.000 ευρώ. Αυτός είναι ο υπολογισμός για το τι οφείλουν οι Γερμαναράδες στο ελληνικό έθνος. Βεβαίως, χρόνια μετά τη διάσκεψη ειρήνης του 1946, εφευρέθηκε από τους μετακατοχικούς νοσηλόγους το επιχείρημα ότι η Γερμανία δεν ήταν σε θέση να υπογράψει την τελική συνθήκη ειρήνης, ενόσο ήταν διαμελισμένη. Αν ήταν καλόπιστος ο φιλέτης η Δυτική Γερμανία στο διάστημα των 44 ετών που μεσολάβησα μέχρι να ενοποιηθεί, θα μπορούσε να είχε καταβάλει το μερίδιο που της αναλογούσε έστω και σταδιακά. Κλέφτες λοιπόν οι Γερμαναράδες. Απέφυγε να το πράξει, όπως απέφυγε και στα επόμενα χρόνια, αφού πλέον ήταν ενοποιημένη και δεν μπορούσε να επικαλεστεί παρόμοιες αιτιάσεις. Το υπόλοιπο ρεπορτάζ μπορείτε να το διαβάσετε, κυρίες και κύριοι, στη σημερινή εφημερίδα Μακελιό. Όπως επίσης, το σημερινό περιοδικό MAC TV έχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Ο τίτλος είναι «Η αποκαθήλωση των βρώμικων ειδώλων του αμαρτωλού κοινοβουλευτισμού». Στη φωτογραφία υπάρχει μια οικογενειακή στιγμή του Γεωργίου Παπανδρέου, του γνωστού γέρου της Δημοκρατίας, με τον γιώκα του, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και μέσα στο περιοδικό υπάρχει μια φοβερή μαρτυρία κόρης εισαγγελικού λειτουργού, πρώην εισαγγελικού λειτουργού, τον οποίον σκότωσε η 17 Νοέμβρη. Αυτή η γυναίκα λέει φοβερά πράγματα. Για να δείτε πόσο βρωμιάριδες, και θα το διαπιστώσετε και στη συνέχεια, ήταν οι Έλληνες πολιτικοί που κυβέρνησαν την Ελλάδα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, γιατί δεν είναι μία η μαρτυρία, ο περιβόητος ή περίφημος γέρος της Δημοκρατίας, αυτός που τον σκούπισε ο Βρικόλακας Μητσοτάκης το 65 με την Αποστασία, με τα Ιουλιανά, που πλησιάζουμε, θα κάνουμε και σε αυτά αφιέρωμα, την περίοδο που ήταν νομάρχης στην Εύβοια, πριν γίνει πρωθυπουργός, η ελληνική χωροφυλακή εκείνης της εποχής, κατά μαρτυρίες, κυνηγούσε το γέρο, τον περιβόητο γέρο της Δημοκρατίας. Γιατί ο συγκεκριμένος πολιτικός είχε κάποιες αδυναμίες, και οι αδυναμίες αυτές αφορούσαν το κυνήγι που έκανε σε κάποια νεαρά αγοράκια. Εγώ δεν λέω τίποτα τυχαία. Είναι όλα δεσταυρωμένα. Και επειδή έχω και τη μαρτυρία της κόρης εισαγγελικού λειτουργού που δολοφονήθηκε από τη 17 Νοέμβρη και όχι τυχαία, μου είχε εκμυστηρευτεί σε πρώτερο χρόνο ότι ο πατέρας της, Μακαρίτης εισαγγελέας, δολοφονηθής εισαγγελέας 17 Νοέμβρη, της είχε εξιστορήσει, γιατί ήταν εισαγγελικός λειτουργός τότε. Ήταν και αυτός χαμηλός στο αξίωμα και στην επετηρίδα εισαγγελικός λειτουργός. Και κατά διαβολική σύμπτωση έτυχε να είναι εισαγγελικός λειτουργός εισαγγελέας στην περιοχή που ήταν ο μάρχης, ο γέρος της Δημοκρατίας. Ο πατέρας της Δημοκρατίας, ο μεγάλος Γιώργος Παπανδρέου της Ενώσεως Κέντρου, ο οποίος κυνηγούσε μικρά αγοράκια. Αυτός είναι ο κοινοβουλευτισμός. Αυτή είναι η διαφορά. Θα μου πεις τώρα, πηγαίνεις 70 χρόνια πίσω και... Ναι! Γιατί από εκεί ξεκινάει όλο το ρεσιτάλ της βρώμας, της δυσοδείας, της διαφοράς, όλων των τότε πολιτικών και των απόγονών τους. Συνεργασία με τους κατοχικούς Γερμανούς, παιδεραστία με τα αγοράκια, αξιώματα ως πρωθυπουργοί οι κεντρικοί τραπεζίτες της χώρας, αποστάτες, εφιάλτες και μετά τη μεταπολίτευση ξαναφέραμε τον Καραμαλή για να μας πει κυρίες και κύριοι ότι η Ελλάδα ανήκει στη Δύση, για να μπορέσει να υποτάξει όλους τους Έλληνες πολίτες και πατριώτες στο περιβόητο δόγμα Τρούμαν και Μάρσαλ. Από εκεί ξεκίνησε η μεγάλη κατάρα του έθνους.
1: Αλήθεια.
0: Από εκεί. Μόνο αλήθεια. Μόνο αλήθεια. Από εκεί ξεκίνησε η μεγάλη κατάρα του έθνους. Από τον μετανάστη που τον φέραμε στην Ελλάδα για να σώσει τη δημοκρατία. Αυτοί λοιπόν ήταν οι μετανάστες, οι αυτοεξόριστοι των Παρισίων, οι οποίοι πήγαν στο Παρίσι και περνάγανε ζωή και κότα, και όταν έπεσε η δικτατορία ήρθαν στην Ελλάδα να μας το παίξουν σωτήρες. Και όχι μόνο αυτό, προσπάθησαν να επιβάλλουν στη χώρα αυτό το πείμα το οποίο το είχαν μάθει καλά και τους το είχαν πει οι ξένοι. Οι ξένοι, ο ξένος παράγων, αυτός ο οποίος κατέστρεψε την Ελλάδα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, αφού πρώτα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Να ξεκινήσουμε για το για ποιο λόγο φτάσαμε μέχρι εδώ. Αυτή είναι σήμερα η μπεπτουσία της εκπομπής μας. Ποιοι μας έφτασαν μέχρι εδώ. Με ντοκουμέντα, με αποδείξεις, με ηχητικά. Ποιοι κατάντησαν την Ελλάδα σαν τον ποπό τους, τον οποίον γυρνούσαν από εδώ και από εκεί για να αξιοικονομούν συμμάχους του ξένου παράγοντα, για να εκβιάζονται από τον ξένο παράγοντα και για να τους κάνουν ό,τι θέλουν. Γιατί κυρίες και κύριοι, όταν έχεις αδυναμίες, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο γέρος δημοκρατίας, κυνηγούσε παιδάκια, εραστής, παιδόφιλος, είναι γνωστό αυτό, και στους κύκλους της παλιάς ελληνικής χωροφυλακής και στους παλιούς εισαγγελικούς λειτουργούς. Το θυμούνται καλά. Μετά φτάσαμε στον Καραμαλή με τις δικές του προσωπικές αδυναμίες και πάθη, εκβιάσιμος κι αυτός, και μετά ξεκινήσαμε στην αντιστοιχία μέχρι να φτάσουμε στο σημείο μηδέν, όπως είμαστε τώρα, με 600 δισεκατομμύρια δημόσιο χρέος. Που ακούστηκε αυτό? Με κανένα πολιτικό να μην διεκδικεί τα γερμανικά κατοχικά δάνεια και τις γερμανικές αποζημιώσεις. Έχει βαλτώσει αυτή η ιστορία. Όταν ήρθε η Μέρκελ στην Ελλάδα, αν θυμάστε, σε μια συζήτηση που είχε και με τον Σαμαρά και με τον Τσίπρα και με τον Μητσοτάκη, η απάντησή της ήταν: ξεχάστε τα. Δεν πρόκειται να τα πάρετε ποτέ πίσω. Σας τα οφείλουμε, αλλά ξεχάστε τα. Δεν θα τα πάρετε ποτέ πίσω. Και καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να σηκώσει το ανάστημά της και να πει: οπ, για έλατε εδώ. Λαιλατίσατε και καταστρέψατε τον τόπο. Είστε υποχρεωμένοι να μας γυρίσετε πάνω από 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Και όμως κανένας από αυτούς τους πρωθυπουργούς δεν τόλμησε να σηκώσει το ανάστημά του. Διότι όλοι ήταν παπατζίδες. Όλοι μας πουλούσαν τον παπά. Ήταν κλέφτες, απατεώνες, λοποδίτες και παπατζίδες. Εξού και το τραγούδι που ακούμε.

0: Κυρίες και κύριοι, ο πρώτος μετακατοχικός δοσύλλογος, ο οποίος αποδεδειγμένα συνεργαζόταν με τους Γερμανούς και σε επίπεδο οικονομικών δοσοληψιών αλλά και σε επίπεδο πληροφοριών, άλλωστε το βγάλανε, φορά παρτίδα τον Καραμαλή. Μη μου λέτε δεν σας ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα. Αυτά πρέπει να σας ενδιαφέρουν. Αυτή είναι η ρίζα του δοσυλλογισμού στην Ελλάδα. Από εκεί ξεκίνησε το μεγάλο κακό. Ο Μητσοτάκης, ο σημερινός. Ο Τσίπρας, ο σημερινός. Μεγάλος θαυμαστής του Ανδρέα Παδρέου, μέχρι και τη φωνή του. Μέχρι και τη φωνή του είχε καπακώσει. Ακούγες τον Τσίπρα στη Βουλή και έλεγες, τι είναι με τον σάρκο του Ανδρέα Παδρέου, πως θα δώσει να μιμηθεί τον Τσίπρα. Τον Παπαδρέου. Αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να το μιμηθεί και στα αγγλικά του, διότι ο Δάσος Παπαδρέου ήταν δεινός ομιλητής της αγγλικής γλώσσας. Ενώ ο άλλος. Ένας μονόχαυλος, ο οποίος έβγαλε και... Αυτό μου αρέσει. Έβγαλε χτες το ιδεολογικό μανιφέστο. Θέλει να έρθει να μας ξανακυβερνήσει ο κύριος Τσίπρας. Δεν θα το επιτρέψουμε. Θεωρώ ότι οι Έλληνες πολίτες είναι πια έξυπνοι για να καταλάβουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν το καλό τους και ποιοι το κακό τους. Ο πρωτοστάτης της εφαρμογής, γιατί από εκεί ξεκίνησε η ρίζα του κακού, του σχεδίου Μάρσαλ στην Ελλάδα, του σχεδίου Τρούμαν, της αμερικανικής βοήθειας, του προσκολλήματος από την Ελλάδα στον αμερικανικό και στον βρετανικό παράγοντα, στον διάδοχο αμερικανικό παράγοντα μετά τους Βρετανούς, ο μεγαλύτερος θειασότης αυτής της ρίζας δοσυλλογισμού ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο σημερινός ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα ανερυθρίαστα, ο μεγάλος Κωνσταντίνος Καραμαλής, που τον αποκάλεσαν και εθνάρχη, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, οι γαλάζγοι, τα γαλάζια παιδιά της Νέας Δημοκρατίας, που προσπάθησαν να το παίξουν δεξιοί, πατριώτες και πολλά άλλα. Είχαν θεοποιήσει τον Καραμαλή. Θυμάστε, κυρίες και κύριοι, τι έγινε. Εγώ τα θυμάμαι. Εσείς δεν τα θυμάστε, γιατί είσαστε πιο μικροί. 1974. Βγήκαν όλοι με τις εφημερίδες και τα κεριά. Βγήκαν με τα κεριά στους δρόμους και τις λαμπάδες. Έρχεται, φωνάζανε. Και κορνάρανε σε όλη την Ελλάδα. Και ήρθε ο Μεσσίας, ο οποίος μας κλάβωσε. Κατέστρεψε οικιστικά και περιβαλλοντολογικά την Ελλάδα. Και ήρθε να πουλήσει μούρι και παπατζηλίκι. Ότι θα φτιάξει τον τόπο. Όταν μαζί με τον Παπαλιγούρα ουσιαστικά εθνικοποίησαν όλες τις μεγάλες βιομηχανίες του τόπου. Και απομάκρυναν τους πιο σημαντικούς Έλληνες επιχειρηματίες. Το Στρατή Ανδρεάδη, το Σοφιανόπουλο, το Μακαρίτη και μια πλειάδα ακόμα ικανών επιχειρηματιών, οι οποίοι κρατούσαν στις ιδιωτικές επενδύσεις στην οικονομία της χώρας. Εδώ έφτασε στο σημείο ο ίδιος ο Καραμαλής να αρπάξει όλη την περιουσία του Στρατή Ανδρεάδη μέσα σε μια νύχτα και να καταστρέψει έναν από τους πιο σημαντικούς Έλληνες εφοπλιστές. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στη Βουλή είχε βγει ανερυθρίαστα και είχε σηματοδοτήσει το τι θα γινόταν στον ελληνικό λαό από το 1974 και μετά. Ακούστε το.
1: Και θα επαναλάβω μου ότι γνωρίζω ότι ενοχλήσω τον πρόεδρο του Πασόκ. Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση.

0: διαπραγματεύεται δεύτερον, διαπραγματεύεται την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ευρώπη. Γιατί με την ένταξη αυτή κατοχυρώνει τη δημοκρατία της, ενισχύει την ασφάλειά της και επιταχύνει την οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη. Η πολιτική δε αυτή και από αυτού θα ευχαριστώ ιδιαίτερα την προσοχή της Πτέρυγης Μουσακίνης. Η πολιτική άλλωστε αυτή, λέω, είναι συνεπής προς την επιδίωξή μας να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ευρώπη, με την οποία κατά ανάγκη θα ταυτίσουμε την τύχη μας και αμυντικό.
1: Μ' αρέσει που βάραγε και το χέρι πάνω στο τραπέζι. Βάραγε και το χέρι πάνω στο τραπέζι. Ναι, διότι έτσι του είχαν πει να λέει. Οι πιο παλιοί θυμούνται τη Συμφωνία Ζυρίχης Λονδίνου, όταν ξεπουλήθηκε η ιδέα της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Οι πιο παλιοί θυμούνται τον προδοτικό ρόλο του Ευάγγελου Αβέροφτο Σίτσα, όταν ήταν ο ίδιος υπεύθυνος για αυτές τις διαπραγματεύσεις. Οι πιο παλιοί θυμούνται τους διπλωμάτες που πήραν μέρος σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Οι πιο παλιοί θυμούνται το ξεπούλημα της Ελλάδος σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Και μετά, κυρίες και κύριοι, το 1974, που υποτίθεται ότι έγινε ο εκδημοκρατισμός του τόπου, ο εκδημοκρατισμός των ενόπλων δυνάμεων, αυτή είναι η ρίζα του κακού, ναι. Γιατί όπως μου λέει ο αγαπητός Στέλιος Ραπτάκης, σήμερα πέφτει ξεβράκωμα από τη ρίζα του κακού. Δυστυχώς όμως πολλοί συνάνθρωποι μας και γυρεότεροι, ειδικά γυρεότεροι, εξακολουθούν να εμπιστεύονται τα ίδια πρόσωπα. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Ραπτάκη. Υπάρχουν Έλληνες πολίτες και πατριώτες που συμφωνούν ότι η ρίζα του κακού ήταν εκεί. Από εκεί υπήρξε η σπορά. Η σπορά της διαφθοράς στη ρίζα του κακού. Δεν τα πιάνουν αυτά τα θέματα. Τι να συζητήσω σήμερα, για ποια επικαιρότητα? Για οικοτολογίες? Για τις μπούρδες που διαβάζω στο διαδίκτυο? Για το γεγονός ότι έχουμε μείνει ακόμα στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, ενώ η χώρα και η οικονομία διολυσθένει, ενώ κανείς δεν μας λέει αυτή την ώρα και πρέπει να τα ακούσουμε, ότι η Ελλάδα έχει καύσιμα μέχρι τον Ιούνιο, ότι η Ελλάδα έχει καύσιμα μέχρι το τέλος Μαΐου? Γιατί δεν βγαίνουν οι κύριοι των δηληστηρίων, τα δηληστήρια με τα οποία έκανε πρικοδοτήσεις ο προδότης της Νέας Δημοκρατίας, ο προδότης της ΕΡΕ, ο μέτικος, ο αυτοεξόριστος με το όνομα Τριανταφυλλίδης. Ούτε με γνήσια ταυτότητα δεν μπορούσε να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Η κολομπαρία της Νέας Δημοκρατίας. Η κολομπαρία, βεβαίως. Οι κολομπίνες της Νέας Δημοκρατίας. Έπρεπε να έχουν έναν Εφταξία από πίσω τους. Ή να είναι αυτοί πίσω από τον Εφταξία. Για να σπρώχνουν την οικονομική πολιτική της Ελλάδος. Με δανεικά, με δημόσιο χρέος. Εκεί είναι η ρίζα του κακού. Ρίζα του κακού, κυρίες και κύριοι.
2: Ποιος ο Χαραμαλής? Ελάτε, ήρθε! Ποιος ο Χαραμαλής?
1: Λοιπόν, φανταστείτε, είχε γίνει το όνομά του Θρύλος. Θυμάμαι, κυρίες και κύριοι, 1974, τον Ιούλιο, το καλοκαίρι του 1974, όλοι οι γείτονές μου, ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, οι φίλοι του, είχαμε μαζευτεί σε μια ασπρόμαυρη τηλεόραση μετά από αυτήν την ατυχέστατη γενική επιστράτευση που είχε γίνει από τον Ιωαννίδη, αυτό το άθλιο υποκείμενο. Το άθλιο υποκείμενο αυτό. Αυτό το άθλιο υποκείμενο που του φέρνανε κούκλες από τη Μεγάλη Βρετανία για να ικανοποιεί τα σεξουαλικά του ανώμαλα βίτσια. Ναι, μου το έχουν πει αυτό, μπάτσι αστυνομική. του φέρνανε κούκλες από τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτού του ανώμαλου τύπου. Γιατί είχε πρόβλημα με τις γυναίκες.
3: Δώστε πόνο.
1: Είχε πρόβλημα με τις γυναίκες ο Ιωαννίδης. Και του φέρανε πλαστικές κούκλες για να ικανοποιεί τα σεξουαλικά του βίτσια. Για να εκτονώνει τα σεξουαλικά του πάθη. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι που μας κυβέρνησαν. Όσο για τον Καραμαλή, μην το συζητήσουμε. Έχω το βιβλίο «Η κάδος των ελευθερίων». Ας το διαβάσω μετά. Να δείτε τι ντοκουμέντα υπάρχουν για τον Καραμαλή. Γιατί σας το είχα υποσχεθεί και δεν το έκανα. «Η κάδος των ελευθερίων». Να διαβάσετε μετά τα ντοκουμέντα για τον Καραμαλή. Και μετά ήρθε η κοιμωμένη του Χαλεπά. Ο άλλος μεγάλος απατεώνας. Ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτό το τομάρι. Το οποίο προσεπάθησε, πλάνεψε, εξευτέλισε τη λέξη της λαϊκής ετιμιγορίας. Ο λαός στην εξουσία. Ποιος λαός στην εξουσία, ρε παπατεώνα, παπατζή, σεξομανή. Δεν είχε αφήσει σερνική γάτα. Ανώμαλος. Πήρε το κούμπορι μες στο σπίτι του να σκοτώσει το γιο του. Τα είχε διοικηθεί αυτά. Ο στενός του σωματοφύλακας και συνεργάτης. Πήρε το κουμπούρι να σκοτώσει το ραμολιμέτο του άλλο, το Γεωργάκη του Παπανδρέου. Επειδή είπε πατέρα, μήπως το παράκανες με τις γκόμενες την εποχή της Λιάννη. Και τα πήρε στο κρανίο ο άλλος και μπήκε μες στο γραφείο και πήρε το κουμπούρι να το σκοτώσει. Τα έλεγε ο προσωπικός της σωματοφύλακας σε βιβλίο που είχε γράψει ο Κεραμάς. Αυτός ο μανιοκαταθλιπτικός. Είναι γνωστό ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, σύμφωνα και με τις διηγήσεις του κρεμαστινού, του γιατρού, του προσωπικού γιατρού του, είχε μανιοκατάθλιψη. Μανιοκατάθλιψη. Ήταν σκληρός χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Σκληρός χρήστης ψυχοφαρμάκων. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έπασχε από σοβαρής μορφής μανιοκατάθλιψη. Μία έτσι ήταν και μία αλλιώς. Και τώρα έρχονται στις γυναίκες. Πατρονικόλα, τη Βάσο Παπανδρέου. Είχε τρυπήσει και τους τοίχους στο καστρί. Δεν μαζευότανε με τίποτα. Και μπήκε μέσα ο γιος του μια μέρα και του λέει: «Το παράκανες. Έχεις χιλιοκερατώσει τη μάνα μας. Σκάσε κολόπεδο», του λέει. «Σκάσε βρωμιάρι. Αλήτη», του είπε κι άλλα. «Θα σε κάνω, θα σε διάξω κλπ.» Και πήρε το κουμπί να το σκοτώσει. Σε αυτόν εμπιστευόταν ο λαός στη τύχη του. Και για το Θράσος να βγει τότε στη Βουλή και να πει στον Καραμαλή. Ακούστε τι είπε.
4: Συμφωνούμε με την κυβέρνηση μόνον σε ένα σημείο. Ότι η απόφαση, η επιλογή της ένταξης της Ελλάδας στην κοινή αγορά είναι η πιο κρίσιμη απόφαση που έχει πάρθει για το έθνος, η οποία πάρθηκε στον βωμό του ανήκομεν ή στην Δύση.
5: Δεν το απαλαμβάνετε αυτό, με συγχωρείτε, δεν το απαλαμβάνετε, το αρχίζετε με αυτό. Η Ελλάδα ανοίξει το δυτικό κόσμο. Θέλετε από παράδοση, θέλετε από συμφέροντα, ανοίξει το δυτικό κόσμο. Όταν λοιπόν απαλαμβάνεστε αυτό, ανήκουμε στην Δύση. Και δεν το ανήκουμε στην Δύση. Όπως άλλοι λαοί ανήκουν στους Αδεσμεύτους, ανήκουν στους Ανατολικούς, ανήκουν στους Αφρικανούς.
4: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
1: Και τον χειροκροτούσαν, τον αποθέωναν. Μέχρι που φτάσαμε, κυρίες και κύριοι, στο Μαύρο 1989, όταν αποδείχθηκε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν μυζολύπτης. Από τότε τραπεζίτη, τον πανίσχυρο Έλληνα τραπεζίτη, τον Γιώργο Κοσκοτά. Ότι του βάζανε τα εκατομμύρια μέσα στα πάπερς. Αλήθεια ήταν όλα. Αλήθεια ήταν. Και μάλιστα ένας εκ των σωματοφυλάκων του Κοσκοτά, ένα πραγματικό παλικάρι τότε, ο Ηρακλής Φακάκης, ο οποίος ήταν σωματοφύλακας του Κοσκοτά, ήταν αυτός που πήγε και κατέθεσε, κυρίες και κύριοι, στο δικό δικαστήριο ότι ναι, ο Παπανδρέου έπαιρνε τα λεφτά μέσα στα πάμπερς. Έπαιρνε τα λεφτά μέσα στα πάμπερς. Με ενδιάμεσο το Λούβαρη και το Μένιο Κουτσόγεωργα, ο οποίος είχε πάρει χρήματα για το λεγόμενο κουτσονόμο. Πού να τα θυμάστε σε αυτά? Συζητάτε να παίξετε με κανένα κινητό τηλέφωνο, να μπείτε σε κανένα TikTok, αλλά δεν έχετε καταλάβει το πολύ το τακατάκα κάνει το παιδί μπιπ.
6: 100% μαλακία. Everyday μαλακία. Everyday μαλακία.
1: Έχετε μπλέξει τη βούρτσα με τη λούτσα. Και μιλάω για τους πιο νέους. Πού να τα ξέρετε αυτά? Ακούστε λοιπόν Μάχη FM. Γι' αυτό τις κάνουμε αυτές τις εκπομπές. Εμείς τα ξέρουμε. Τα ζήσαμε, τα βιώσαμε. Εσείς ούτε τις γκόμενες δεν ξέρετε να ρίξετε. Δεν ξέρετε να πλησιάσετε μια γυναίκα. Για τους νέους μιλάω. Και αν έχετε τα ούμπαλα, να με βγείτε να μου πείτε, να με διαψεύσετε. Πόσο καιρό κάνετε να ρίξετε μια γκόμενα στο κρεβάτι? Ανάθεμα κι αν μπορείτε. Και μιλάω για τους νέους που μου το παίζουνε μάγκες. Που καβαλάνε τα μηχανάκια και σκοτώνονται. Δεν τα έχω με τη νεολαία. Αλλά δυστυχώς η νεολαία σήμερα είναι μπούλιδες. Γαλακτομπεμπέδες. Λίγα είναι τα παιδιά που πιάνουν και στίβουν την πέτρα. Που δουλεύουν, που πιστεύουν στο Θεό, που οδηγούν σωστά, που δεν πεκροπίνουν, που δεν παίρνουν ναρκωτικά. Είδατε τι έγινε με την κοπελίτσα στην Κεφαλονιά. 19χρονη. Πήγε άκλαυτη σαν το σκυλί στα μπέλη. Σαν το σκυλί στα μπέλη πήγε. Διότι μέσω λογαριασμών από το διαδίκτυο και τα social media, και θέλω να σεβαστώ τη μνήμη της και να μην πω περισσότερα πράγματα, είχε φτάσει στο σημείο, κυρίες και κύριοι, μέσα σε δωμάτια με χρήση κοκαΐνης, σεξουαλικών υποβοηθημάτων. Δεν θέλω να πω σε αυτές τις λεπτομέρειες. Και το κοριτσάκι πήγε άκλαυτο. Γιατί, κυρίες και κύριοι, δεν βρέθηκε ένας πατέρας, μία μάνα. Αλλά ακόμα και οι πατεράδες και οι μανάδες δεν επαρκούν για να γυρίσουν τα παιδιά μας στα μυαλά τους. Χρειάζεται παιδεία. Χρειάζονται πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, καθηγητές, οι οποίοι δυστυχώς έχουν φύγει από τον ίσιο δρόμο. Πολλοί από αυτούς μπορεί να με ακούνε. Σφοδρότατα παράπονα έχω για τη διδασκαλία που γίνονται σήμερα στα παιδιά μας. Η ρίζα του κακού λοιπόν είναι η κληρονομικότητα των μεγαλύτερων αμαρτημάτων από το πολιτικό και κοινοβουλευτικό βίο της χώρας. Και όταν έχει, κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα τέτοιους πολιτικούς, σε καμιά περίπτωση η νεολαία δεν μπορεί να πάρει τον ίσο δρόμο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ένα κατακάθι της κοινωνίας, της πολιτικής κοινωνίας. Και θέλω να μου τον πούνε ήρωα. Βεβαίως, γιατί να μην είναι ήρωας? Όταν άνοιξε την κάνουλα με τα δάνεια, την κάνουλα με τα φέσια, και έφτασε στο σημείο το 1989 για να κερδίσει τις εκλογές, να φωνάξει έναν Μακαρίτη, υπουργό οικονομικών, και να του πει «Τσοβόλα, δώσ' τα όλα!» Και τα έδωσε ο Δημητράκης ο Τσοβόλας και πήγε φυλακή. Και ο Κουτσόγιωργας πέθανε μέσα στο ειδικό δικαστήριο. Αποδεδειγμένα ο Αντρέας Παπανδρέου είχε πάρει εκατομμύρια στα Πάμπερς. Μέσω του Λούβαρη και του Κουτσόγεργα. Και έβγαινε μετά η συλληπούμενη Μιμή που την είχε ξεφτυλίσει ο Κουρίς με τις φωτογραφίες του Έσχους. Η κυρία που μπήκε στην Ολυμπιακή και έγινε μετρέσα. Αυτή που έριξε τον Ανδρέα Παπανδρέου στη θάλασσα, στα παγωμένα νερά. Αφού πρώτα βεβαίως τους είχε φάει η χρήση αλκοόλ και άλλων πολλών ζαρζαβατικών. Για να μην το συνεχίσω. Στο σκάφος του Κόκαλη, Σοκράτη Κόκαλη, εκεί ήταν πάνω. Η τέλεια διαπλοκή της πολιτικής εξουσίας με τα οικονομικά τζάκια, με τους πράκτορες της Ανατολικής Γερμανίας. Αυτή ήταν η Ελλάδα του χθες. Και σε λίγο θα ακούσετε και την Ελλάδα του σήμερα. Η ρίζα του κακού εκεί ήταν. Στις ψεύτικες σοσιαλιστικές εξαγγελίες. Στα έσχη και στα παραμύθια του Καραμαλή. Και μετά ήρθε ο άλλος εφιάλτης του τόπου. Το άλλο το κατακάθι της ελληνικής ιστορίας. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. ο μεγαλύτερος λαθρέμπορος των Βαλκανίων. Αλλά βέβαια, δεν θέλετε να τα ακούτε αυτά στις πολιτικοί κυρίως. Γιατί από εσάς ξεκίνησε το κακό. Έτσι σκλαβώθηκε η Ελλάδα. Έτσι διαλύθηκε ο δημόσιος τομέας. Έτσι καθιερώθηκε το Ρουσφέτη ως εγκληματικό προϊόν προνομίων. Τραγούδι και break, κύριε Ρκουλή, και πανερχόμαστε.

Ένα και ένα τα τραγούδια σήμερα. Ρίτα Σακελαρίου, γεννήθηκες για την καταστροφή. Τρελοκόρησε ο τίτλος, έτσι για να μην μπερδευόμαστε. Το χαρίζω σε όλους. Σε όλους τους λάτρεις του σοσιαλισμού και του Ανδρέα Παπανδρέου. Να ψήσεις τον Τσίπρα τώρα. Αυτό το κολοπέδι που έρχεται πάλι να τα γυρίσει όλα ανάποδα. Αυτό το λούστρο. Το μαϊτανό. Το ψεύτη. Αγγλικά, εμάς ρε. Εμάς αγγλικά. Τι να δείτε

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό του Σαββατοκύριακου μια αποκάλυψη την οποία τρέμουν όλοι οι πρωθυπουργοί της Ελλάδος. Πάνω από 510 δισεκατομμύρια ευρώ τα κατοχικά δάνεια. Τι οφείλει η σημερινή Γερμανία προς την Ελλάδα. Το ακριβές ύψος των κατοχικών δανείων. Δοσύλλογοι πολιτικοί διστάζουν ακόμα και να προφέρουν το νούμερο. Σοκάρουν οι αριθμοί της Eurostat. Το 27,5% των Ελλήνων σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Μόνο η Βουλγαρία τα πάει χειρότερα. Όλη η αλήθεια για τις υποκλοπές και τις πρωταγωνιστές του Predator. Ο εισαγγελέας Τζαβέλας τρέμει το όνομα Tal Dillian. Θα τον καλέσουν να καταθέσει την εξεταστική. Νέο θρίλερ με σκιές που πυρπολούν το μαξί μου. Και στο περιοδικό MAC TV του Σαββατοκύριακου μαζί με την εφημερίδα μας. Η αποκαθήλωση των βρώμικων ειδόλων του αμαρτωλού κοινοβουλευτισμού. Γεώργιος Παπανδρέου, πατέρας Ανδρέα. Είχε κάποιες αδυναμίες στα παιδάκια και τον κυνηγούσε χωροφυλακή. Όλοι τους διεστραμμένοι. Στο μακελιό του Σαββατοκύριακου. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού. Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στεφανοσίος.

0: Give me. Έχουμε ακόμα να πούμε κάτι δυο μας.
1: Τι πράγμα?
0: Ξέρω ότι εξαιτίας αυτής της ιστορίας κατέστρεψες την καριέρα σου. Ανεξάρτητα από αυτά τα παραμύθια που μας είπες, σκόπευα να σου κάνω μια προσφορά.
1: Τι προσφορά?
0: Τι μισθό έπαιρνα σαν ανακριτής?
1: Τι σχέση έχει αυτό?
0: Για λέγε.
1: 14.000.
0: Αν θέλεις, από αυτή τη στιγμή σε προσλαμβάνω νομικό σύμβουλο στη μεταλλουργική. Με 54.000 το μήνα. Αν τα βρίσκεις λίγα, τα κάνω 74. 104. Πες όποιο νούμερο θέλεις και θα το δεχτώ. Καθόρισε εσύ το ποσά.
1: Ναι, βέβαια. Η φιλοσοφία των ισχυρών. Η θρησκεία του χρήματος που αγοράζει και πουλάει τα πάντα. Αυτός είναι ο νόμος της ζωής, έτσι. Ο Ζαρίφης πούλησε τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Εκείνο το γιατροδάκι πούλησε την ανθρωπιά και τον όρκο του. Τώρα πρέπει να βγει στο πληστηριασμό και φαναριό της ένας ηλίθιος χωριάτης που πρέπει να καθορίσει μια τιμή για ολόκληρη τη ζωή του.
0: Σου είπα, θα πληρώσω ό,τι πεις εσύ.
1: Σταμάτα, γέρο. Σε λυπάμαι. Γέρασες και δεν έμαθες πως υπάρχουν σε αυτή τη ζωή και πράγματα πιο πολύτιμα από το χρήμα. Η πίστη σε ένα ιδανικό. Η τιμή. Η αξιοπρέπεια. Όχι, ποτέ δεν το μάθετε ούτε εσύ ούτε κανένας από τους ομοίους σου. Γι' αυτό ακριβώς αυτή τη στιγμή εγώ νιώθω λιγότερο φτωχός και πιο δυνατός από εσάς. Θα τα ξαναπούμε αύριο.
2: Κυρίες και κύριοι ραδιομακελάριδες, η φωνή της αλήθειας, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Κάθε Σάββατο 4 με 7, κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Αύριο το βράδυ ένα πραγματικά πολύ ωραίο αφιέρωμα που είχαμε κάνει για τον μεγάλο συνθέτη των λαϊκών επιτυχιών, τον Πυθαγόρα. Τα μεγαλύτερα τραγούδια ήρθαν από τον Πυθαγόρα και τον Στέλιο Κατατζήδη. Τεράστιες επιτυχίες. Πολύ μεγάλες επιτυχίες. Τουλάχιστον μείναμε με αυτά για να μπορούμε να παρηγορούμαστε για μια εποχή που πέρασε. Αλλά όχι την εποχή των τρισάθλιων πολιτικών. Μου λέει κάποια κυρία εδώ, γιατί αναφέρεσαι σε αυτούς, στους πεθαμένους, γιατί δεν αναφέρεσαι, θα αναφερθώ και στους ζωντανούς. Αλλά θέλω να περνάω μηνύματα μέσα αυτές τις εκπομπές. Για να δείχνουμε, κυρίες και κύριοι, ποια ήταν η ρίζα του κακού για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Αυτή ήταν η ρίζα του κακού. Η μεταπολιτευτική ραγισμένη κύρωνες της δημοκρατίας που φτάσαμε σε αυτό το χάλι, το ανίποτο χάλι της κοινοβουλευτικής διαφθοράς. Αυτοί ρίζωσαν το κακό στη χώρα. Κι όμως εξακολουθούν μερικοί να τους επικαλούνται. Έχετε μιλήσει με μπαρμπάδες στα καφενεία? Ξέρετε τι λένε? Ο Εθνάρχης, ο Καραμαλής που ήρθε και έσωσε τη χώρα. Έχετε μιλήσει με μπαρμπάδες στα καφενεία? Ο Ανδρέας Παπανδρέου που μας έδωσε ψωμί να φάμε, ενώ την ίδια ώρα δεν νοιαζόμαστε εάν το δημόσιο χρέος της χώρας αυξανόταν με γεωμετρική πρόοδο, για να έρθει ο ψεύτης της Ραφίνας, ο Κώστας Καραμαλής, και να χαλκεύσει τα στοιχεία με την Ελστάτ και να μας πει ότι η Ελλάδα ήταν σε συγκεκριμένη εικόνα και μορφή, αλλά δυστυχώς ήταν παρελήφθη από τον Γιώργο Παπανδρέου. Αυτό το άλλο, το άθλιο πολιτικό υποκείμενο, πήγε και πούλησε τη χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν είναι αυτή η ρίζα του κακού? Δεν διαιωνίζεται η ρίζα του κακού? Δεν είναι, κυρίες και κύριοι, σαν τα παράσιτα? Δεν είναι σαν τα ζυζάνια που σπέρνει στη σπορά και τα ζυζάνια πάνε και σου τρώνε το σπόρο? Δεν είναι σαν της αρρώστιας της ελιάς, της αρρώστιας της ελιάς, σαν την αρρώστια της ελιάς, την ουχρίτσα? Θυμάστε εκείνη τη διαφήμιση με την ουχρίτσα? Πού να τα θυμάστε εσείς? Δεν θυμάστε τίποτα. Έχετε πάθει γενική αμνησία. Και αν βρεθεί κανένας άνθρωπος να κάνει κάποια ιστορική ανασκόπηση, λέτε δεν ασχολείσαι με τους ζωντανούς. Μα αυτή ήταν η ρίζα του κακού. η ρίζα του ζυζανίου, η ρίζα της αρρώστιας. Εξαιτίας αυτών φτάσαμε σήμερα σε αυτό το χάλι που φτάσαμε. Την περίοδο 90-93, μια ακόμα σπορά κακού στη χώρα ήταν οι συναλλαγές πίσω από την κουρτίνα του Σαμαρά, του Αντώνη, ορίστε πάρτε τους ζωντανούς, και του πνευματικού του καθοδηγητή, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού. Φαγωνόντουσαν σαν τα σκυλιά. Για ποιο λόγο όμως? Όχι κυρίες και κύριοι για αυτό που νομίζετε, ότι πούλησε ο ένας τον άλλον, ναι. Παραμύθια. Για τη μάσα φαγωνόντουσαν. Ποιος θα πάρει τα περισσότερα λεφτά από τη Siemens? Ποιος θα πάρει τα περισσότερα λεφτά από τους Γερμανούς? Γιατί νομίζεις φαγωνόντουσαν? Για το Σκοπιανό? Ποιο Σκοπιανό? Ο γέρος έκανε δουλειές με τους Σκοπιανούς. Ο γέρος έφερνε όπλα στην Ελλάδα μέσω συγκεκριμένων αστυνομικών, οι οποίοι είχαν συλληφθεί εκείνη την εποχή. Δεν τα θυμάστε σε αυτά. Είχαν συλληφθεί για λαθρεμπορία όπλων. Αλλά τι να πούν στην ανάκριση και στην υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων, ότι τα έφερνα για το Μητσοτάκη για να τα πουλάω στην Κρήτη και να τα στέλνει στη Λιβύη? Δεν μπορούσαν να τα πούν αυτά. Πολλά τα παραδείγματα εκείνης της εποχής της σκληρής λαθρεμπορίας όπλων του μακαρίτη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος χρησιμοποιούσε κατά κόρον ακόμα και τη φρουρά του, τις αστυνομικούς, για να πουλάνε όπλα και να θησαυρίζει οικογένεια. Αυτά είναι οι νεκροί, μα οι περισσότεροι ζουν από αυτούς σήμερα. Μερικοί μάλιστα αναδείχθηκαν τότε και τα μεγαλύτερα πιστόλια της Αθήνας. Οι μεγαλύτεροι γκάγκστερ, οι μεγαλύτεροι πιστολέρ, οι μεγαλύτεροι φωνιάδες που διαπράταν τα συμβόλαια θανάτου για να πω περισσότερα πράγματα που γνωρίζω για την οικογένεια. Για να μην συρθώ για μια φορά ακόμα κατηγορούμενος. Επειδή λέμε την αλήθεια και η αλήθεια τους πειράζει. Γιατί τσακωνόταν ο Σαμαράς με τον Μητσοτάκη? Για το Σκοπιανό? Όχι βέβαια. Ο Σαμαράς ήταν ο πρώτος υποδοχέας του μαύρου χρήματος και του Κόκαλη και της Siemens. Βεβαίως και υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Πολλά αποδεικτικά στοιχεία. Και με περιεργεί το γεγονός ότι ποτέ δεν βγήκε ο Σαμαράς να μιλήσει για εκείνη την εποχή. Ποτέ. Και θέλει τώρα και ο Σαμαράς να φτιάξει κόμμα. Τι κόμμα να φτιάξει, κακομοίρη? Ας σε ψηφίσει ποιος? Η Κουστή Μαρία? Ούτε 1% δεν θα πάρεις. Κατέβα λοιπόν αν σου κοντάει. Όπως λέμε και στο χωριό μου. Αν σου κοντάει, κατέβα. Γιατί σε κότα, λιρότη. Και στα έχω ξαναπεί. Αποσύσου. Είσαι αυτοκίνητο προ...

0: Οι βολεψάκηδες δημοσιογράφοι.
1: Κάνατε κάποιες δηλώσεις σχετικές.
2: Εγώ από την πρώτη ώρα τοποθετήθηκα και είπα ότι αποδοκιμάζω τα γεγονότα. Όταν με ρωτήσανε την πρώτη φορά, δεν εγνώριζα ακριβώς, ενώ δεν ήξερα τα γεγονότα της ημέρας εκείνης. Τα γεγονότα της περασμένης μέρας.
0: Δεν ήξερε ο Μητσοτάκης ότι πήγαν να δίνουν το Σαμαρά και τους είχε βάλει αυτός για να τον πλακώσουν στο ξύλο και να του πετάξουν τα νεράτζια με τα ξηράφια. Δεν ήξερε. Δεν ήξερε. Η χαμελοβλεπούσα της λαθεμπορίας όπλων στην Ελλάδα.
3: Και αυτό θεωρήθηκε από τον κύριο Σαμαρά προτροπή.
2: Στην ίδια φράση είπα ότι αυτό που λέω δεν είναι δικαιολογία, είναι εξήγηση. Υπάρχει στην αρχική μου δήλωση.
3: Αμέσως μετά. Τα επεισόδια άρχισαν αμέσως μετά, κύριε Πρόεδρε.
2: Όχι. Τα επεισόδια είχαν γίνει τότε. Εμείς τα επεισόδια τα σταματήσαμε, την κατάσταση την ελέγξαμε απόλυτα. Εμείς αναλάβαμε την περιφρούρηση του κύριου Σαμαρά, το κόμμα. Και προσέθεσε μάλιστα.
3: Μου επιτρέπετε μια μικρή
2: ότι άλλωστε να τελειώσει.
3: Ο κ. Σαμαράς επ' αυτού είπε: ο λύκος φυλά τα πρόβατα.
2: Εν πάση περιπτώσει, ο κ. Σαμαράς μπορεί να αστείευεται, να λέει ότι θέλει, δεν έχει σημασία. Εγώ σας είπα ότι αναλάβαμε την περιφρούρηση του κ. Σαμαρά και επεισόδια δεν έγιναν. Έκτοτε και ο κ. Σαμαράς περιοδεύει. Αλλά για σταθείτε. Εδώ ο Γεώργιος Ράλης δεν μπόρεσε να πάει στο Ηράκλειο να μιλήσει ως πρωθυπουργός ενεργεία το 1981. Και τον πέρανε η αστυνομία με ένα περιπολικό να πάει μυστικά από παρόδους για να φτάσει στην πλατεία να μιλήσει. Εμένα 100 φορές με έχουν προκαλέσει με πιστόλια στο Ηράκλειο. Και σήμερα.
0: Σιγάρε που σε προκάλεσαμε. Ποιοι σε προκάλεσαν με πιστόλια? Οι μαυραγωρίτες σε προκάλεσαν με πιστόλια επειδή τους χρώσταγες. Και δεν τους άδεινες. Που τους είχες πάρει τα λεφτά.
2: Είχαν μαζέψει κυρίως παιδιά με γυναίκες με πράσινη σημαία σε μια ταράτσα απέναντι και εξεδήλωναν τα δικά τους φρονήματα. Εγώ τους απείνησα, τους είπα χαίρομαι, διότι και οι οπαδοί του Πασόκ θα με ακούσουν, μια που δεν έχει τον κύριο Παπανδρέου, ας με ακούσετε εμένα τουλάχιστον, και το προσπέρασα. Γιατί δραματοποιούμε και γιατί προπαντός τα βλέπω μονόπλευρα τα πράγματα.
0: Καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, τα χαλάσατε στη μοιρασιά. Ο Μητσοτάκης με τον Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς σήμερα έρχεται να προβληθεί πάλι ως εθνός σωτήρας. Ποιος? Ο Αντωνάκης ο Σαμαράς. Που πήγαινε στο σπίτι του ο Αλαφούζος, ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο Γιάννης Αλαφούζος στο σπίτι. Κύριε Αλαφούζε, βγήκε να βγείτε να μας διαψεύσετε. Πόσο καιρό είχατε εγκαθιδρυθεί στη βίλα του Σαμαρά στην Κηφισιά και βλέπαν από κάτω την Πόρσε του Αλαφούζου. Του είχαν κάνει το κεφάλι του Σαμαρά τούμπανο να ρίξει την κυβέρνηση. Ο Αλαφούζος έριξε την κυβέρνηση. Μαζί με τον Κόκαλη και τη Siemens. Αυτοί έριξαν την κυβέρνηση. Αλλά για αυτούς, αυτή η μεγάλη σπορά του κακού, ο Μητσοτάκης δεν μίλησε ποτέ. Μίλησε ποτέ. Αποκάλυψε την αλήθεια. Τι να αποκαλύψει? Όταν την ίδια ώρα ο πατέρας του Γιάννη Αλαφούζου του έδινε επιταγές με $1,000,000 σε αμερικανικές τράπεζες για να τα βάζει στην τσέπη. Για να έχει σήμερα να τρώει η όλη μεγάλη αρπάκτρα της πολιτικής, ο Κυριακούλης, ο γιος του, που η Μαρίκα τον ήθελε πρωθυπουργό και μας τον φορέσανε μια νύχτα, πλαστογραφώντας τις υπογραφές και κάνοντας τη μεγάλη νοθεία με τη Vodafone, για να τον βγάλουν αρχηγό. Ο Μεϊμαράκης ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και βγάλανε τον Μητσοτάκη με τα παραμύθια, τα παπατζηλίκια και τη μεγάλη απάτη που έγινε τότε με τις τηλεφωνικές κλήσεις της Vodafone. Όταν κάνανε κυρίες και κύριοι τη μεγαλύτερη νοθεία. Είναι μάστορας αυτά, το Μητσοτακέικο. Μάστορας. Γιατί έχει τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση και τον πληρώνει. Τότε ήταν η Vodafone, τώρα είναι η Singular Logic. Και η Space Ελλάς. Βέβαια. Είναι μάστορες αυτοί. Ξέρουν πολύ καλά να νοθεύουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Μια ζωή ο γέρος τους είχε κάνει κατηχητικό. Το πώς θα κλέβουν στην κάλπη. Τα ξεχνάμε αυτά. Και μετά μου λέτε γιατί ασχολούμαι με αυτούς. Επίσης ασχοληθώ. Με το γέρο, τον 89χρονο που τον κλείσανε μέσα. Αυτά παίζουν τα site σήμερα. Πείτε να δείτε τι παίζουν τα site. Μπείτε. Θα ενημερωθείτε. Από πού να ενημερωθείτε? Από το site του Μαρινάκη? Από το site του Μαρινογιάννη? Από το site του Κόκαλη? Από το site του Αλαφούζου? Από το site του Μπακοκαϊμενάκη, του Εξάρχου, του Περιστέρη, από ποιον? Άστο για να κόμπλω, ρε, για να κόμπλω, έχει τα δικά του τέτοια.

0: Άστεγα να κάνει τα χέρια από το Μίτσο. Κάνε ένα από το Μίτσο. Κάνε τα χέρια από το DPG. Ο Μίτσος πάει να φέρει την κούπα, κύριε Αρκουλή. Οι άλλοι Αγγελόπουλοι κάτι τι κάνουνε. Υποδέχονται την Κίμπερλι. Ε! Την Κίμπερλι υποδέχεστε. Αλλά δεν σας αρέσουν αυτά. Θέλετε δημοσιογράφους ήλωτες. Απ' τους δίνει το τεταλιράκι, το μήνα, το πενιντάρικο, το καθοστάρικο και το πεντακοσάρικο. Για να σου βάλανε κολοτούμπες. Αυτά θέλετε. Τελειώσαν αυτά που ξέρατε. Ειδικά από αυτή τη συχνότητα. Εδώ! Πάνω από το κεφάλι σας είμαστε. Και μετά ξαφνικά ήρθε ο Μεσσίας. Ο Τάπερμαν. Ο κύριος Σιμίτης. Για να ολοκληρώσει την καταστροφή, βάζοντας την Ελλάδα στο ευρώ και καταργώντας την δραχμή. Κύριος Σιμίτης, έμπλεος ευτυχίας, είχε βγει το 2000, την παραμονή της πρωτοχρονιάς, να μας πει «Καλώς ήρθε το δολάριο», αλλά στη θέση έβαλε ένα άλλο νόμισμα. «Καλώς ήρθε το ευρώ». Και εκεί έγιναν την ταφόπλακα, πάνω στις μοίρες, στη μοίρα του ελληνικού λαού. Στις τύχες ενός ολόκληρου έθνους. Να μας βάλουν στο ευρώ, λύσαξαν. Λύσαξαν και μας κατέστρεψαν. Μας κατέστρεψαν οικονομικά. Η Ελλάδα, βλέπετε, δεν μπορούσε να έχει ένα δικό της νόμισμα. Μια ισχυρή δραχμή. Για να μην καταφύγει μετά στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και πληρώνει το δάνειο σε ευρώ. Ήταν προσχεδιασμένη απάτη εις βάρος των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Και να πούμε και ένα άλλο παρασκήνιο το οποίο δεν το ξέρετε. Έχει κυκλοφορήσει Εβραίος. Εσείς δεν το ξέρετε. Γιατί εθελοτυφλείτε. Οι γόνοι, οι πλούσιοι γόνοι της χώρας. Τις εκλογές το 2000 δεν τις κέρδισε ο Σιμίτης. Ο Καραμαλής τις κέρδισε. Τη νύχτα εκείνη της εκλογικής αναμέτρησης, και το θυμούνται καλά οι φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες. Ο Καραμαλής ήταν πρώτος στο εκλογικό αποτέλεσμα. Και ξαφνικά γύρω στις 3 με 4 το πρωί άλλαξε το εκλογικό αποτέλεσμα. Και βγήκε το Πασόκ του κυρίου Σιμίτη. Πολύ απλά, από αυτά που εγώ τουλάχιστον έχω μάθει από σημαντικές πηγές της ίδιας της Αμερικανικής Πρεσβείας, ο τότε Αμερικανός πρέσβης, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ακριβώς, ο Μπέρνς, δεν θυμάμαι, για να μην πω κάτι λάθος. Είχε πάρει τηλέφωνο τον Καραμαλή και του είπε «Κώστα, Κώστας, Κώστας, άστο να ξανακυβερνήσει, άστο να ξανακυβερνήσει, έχουμε σχέδιο, εσύ να αναλάβεις την εξουσία το 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εκεί είναι μεγάλη μάσα, Κώστας». Η Αμερικανική Πρεσβεία παρενέβη στην Ελλάδα το 2000 και κέρδισε εκλογές ο Σιμίτης, ενώ έχανε, με την όθευση του εκλογικού αποτελέσματος. Αυτή ήταν ο Νίκολας Μπέρνς, ναι. Ναι, αυτός νομίζω ήταν, αγαπητέ Ευαγγέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια. Ο Νίκολας Μπέρνς. Και του είπε, «Κώστας, αποσύρσου, άστο να ξανακυβερνήσει. Δεν είσαι έτοιμος ακόμα». Και το δέχτηκε. Και το δέχτηκε ο κύριος Καραμαλής της Δραφίνας. Και μετά βγήκανε και βγάζανε και βιβλία για αυτόν. Η πυθία που πήγαν να το σκοτώσουνε, και στη Νέα Μάκρη που η βολίδα πάνω στην κόλωνα της ΔΕΗ και το ΒΑΝ και όλες αυτές οι μπούρδες, για να τον θεοποιήσουν, για να τον αγιοποιήσουν. Ο κύριος Μανώλης Κοτάκης της Εστίας, που έγραψε και βιβλίο. Σιγάρε Κοτάκη, σιγάρε, σιγάρε, πήγαν να σκοτώσουν τον αρχηγό σου. Ποιος να τον σκοτώσει, ρε κακομύρη? Το χέστη, το χέστη, που τον πήρανε δύο ανώνυμα τηλέφωνα και του πάνε «Κινδυνεύει η οικογένειά σου, αποσύρσου», και την κοπάνισε και έφυγε και μέχρι σήμερα ιδιωτεύει. Αυτός ήταν ο γενναίος Καραμαλής. Ένας ηγέτης, κυρίες και κύριοι. Ένας μεγάλος ηγέτης της χώρας. Δεν αυτομολύει. Δεν το βάζει στα πόδια. Βγαίνει εκείνη την ώρα ενώπιον του ελληνικού λαού και λέει το εξής. «Με πήραν τηλέφωνο και απείλησαν την οικογένειά μου». Αυτά λέει ο δημόσιος άντρας. Στηρίξτε με να συνεχίσω να κυβερνάω τη χώρα. Δεν θα με σκοτώσουν. Αλλά αυτός ο μεγάλος, ο γενναίος, ο απόγονος του Εθνάρχη της Κολομπαρίας και του Εφταξία, το βάλε στα πόδια. Και αυτός, και Παζαΐτη, και όλη η υπόλοιπη αυλή του που τον περιστήκιζε και χάσανε το μεροκάματο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ένας ηγέτης με ήττα κεφαλαίο ακολουθεί την τύχη και τον δρόμο του Καποδίστρια. Ποιος να συγκριθεί μαζί του? Ποιος να συγκριθεί με το μεγάλο Καποδίστρια? Ο Κωστάκης ο Καραμαλής. Μου βγάλατε και βιβλία για αυτόν, για να τον θεοποιήσετε, να τον αγιοποιήσετε, και βλέπουμε που είναι τώρα. Να κάνει τον Κολαούζο, να κάνει το Σερβιτόρο, το Ρεφεναντζή. Μα και βρούνε κανένα χρηματοδότη και φτιάξουν κανένα κόμμα για να διαιωνιστεί το καραμαλικό είδος και η καραμαλική σπορά στην Ελλάδα. Για να βάλουν τα παιδιά τους και τα παιδιά των παιδιών τους, όπως κάνει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης. Πρώτη μούρη στο καβούρι, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Τζούνιορ, δίπλα στο Δένδια και το Μακρόν, πάνω στη φρεγάτα Κίμων, με ποιο θεσμικό ρόλο βάζετε τους γιους σας, τα αποπαίδια σας και τις κόρες σας μέσα στις θεσμικές παρεμβάσεις της χώρας, στους θεσμικούς βραχίονες της Ελλάδος? Με ποιο δικαίωμα? Με το δικαίωμα, κυρίες και κύριοι, της κληρονομικής διαδοχής που υπήρχε μόνο στις βασιλικές οικογένειες. Χίλιες φορές λοιπόν, ψωμί και λιό και κότσο βασιλιά. Και ήρθε ο άλλος, ο Τάπερμαν ο Μεσσίας, ο Κινέζος, ο Σιμίτης, για να μας πει «Βάζω την Ελλάδα στο ευρώ για να σωθούμε», και μας κατέστρεψε. Ακούστε τον.
1: Ελάτε για τη συνέχεια, και μένοντας πάντα στο κλίμα της ημέρας, να ταξιδέψουμε 16 χρόνια πίσω. Ήταν λοιπόν πρωτοχρονιά του 2002, όταν η Ελλάδα, μετέχοντας τη μεγαλύτερη νομισματική μετάβαση που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας, υποδέχθηκε το ευρώ. Τα 10 εκατομμύρια των κατοίκων της χώρας έμαθαν να ζουν με το νέο νόμισμα, όπως άλλωστε και άλλα 300 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες τότε.
2: Πρωτοχρονιά του 2002. Η βραδιά που άλλαξε τη ζωή μας. Ο τότε Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης, μαζί με τον τότε Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και μετέπειτα Πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο, κρατά περιχαρής τα πρώτα ευρώ στο χέρι του, μπροστά από το ATM, με φωτορεπόρτερ και τηλεοπτικές κάμερες να τον απαθανατίζουν. Είναι η στιγμή όπου εκτός από τη χρονιά η χώρα αλλάζει και νόμισμα.
3: Μαζί με το νέο έτος, το νέο νόμισμα, το ευρώ, μπαίνει στη ζωή μας.
2: Τα πρωτοσέλιδα των αντιπολιτευόμενων εφημερίδων αντιμετώπιζαν με σκεπτικισμό τη νομισματική μετάβαση. «Καλημέρα ευρώ» με έναν Άγιο Βασίλη με άδειες τσέπες, έγραφε η Βραδινή. «Καλημέρα ευρωκόστενα» η Απογευματινή. «Αντίο δραχμή» η Χώρα. Έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος είχε τοποθετηθεί ρολόι που μετρούσε αντίστροφα. Και τα καταστήματα ήδη ανέγραφαν τις τιμές σε δραχμές και σε ευρώ.
3: Κέρματα όπως αυτό του ενός ευρώ και χαρτονομίσματα όπως αυτό των 50 ευρώ θα βρίσκονται στο πορτοφόλι μας.
2: Η φαντασμαγορική πρωτοχρονιά του 2002 είχε ένα πανηγυρικό κλίμα. Χιλιάδες Αθηναίοι είχαν συγκεντρωθεί στο Σύνταγμα, το χριστουγεννιάτικο δέντρο φωτιζόταν αργά, μέχρι να αποκαλύψει στην κορυφή του αντί για αστέρι το σήμα του ευρώ. Τα δημόσια κτίρια είχαν καλυφθεί από μέρες με τεράστια πανό που έγραφαν «Το ευρώ γεννιέται στην Ελλάδα». Μόλις η χρονιά άλλαξε, οι πολίτες πήγαν στα ATM και πήραν στα χέρια τους τα πρώτα ευρώ. Τα περιεργάζονταν για αρκετή ώρα. Ενώ στις οθόνες των ATM αναγραφόταν η προτροπή για καλύτερη εξοικείωση με το νέο μας νόμισμα «Χρησιμοποιήστε την πιστωτική σας κάρτα». Ομιλεί τη γλώσσα του ευρώ.
0: Αυτός ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Κινέζος. Όχι Κινέζος, λέει, ήταν Εβραίος, μου λέει ο Κωνσταντίνος Ματζουράνης. Ναι ρε Κωνσταντίνε, εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Εβραίο. Εβραίος, Εβραίο Κινέζος. Κινέζο δεν τον έλεγε Μαλβίνα Κάραλη? Και για να διασκεδάζουμε και λίγο, ας πάσουμε λίγο τον πάγο όλων αυτών των ιστορικών ακριβιών, όχι ανακριβιών. Εγώ δεν λέω ανακρίβειες. Βλέπετε, το πήρα από την αρχή. Το πήρα από την αρχή και θα το πάω στο τέλος τώρα. Ακούστε και τους άλλους. Τους άλλους παπατζίδες. Τους άλλους απατεώνες. Διότι ο λαός οφείλει να γνωρίζει την πορεία, την εξέλιξη, τη διαδρομή των ιστορικών γεγονότων. Ο λαός οφείλει να είναι ενημερωμένος για να μην κάνει πάλι τα ίδια λάθη, διότι θα πρέπει να του τα υπενθυμίζουμε. Διότι επανάληψη μήτρη σοφίας, όχι κακίας, αρετής, όχι λάθους. Θα πρέπει να γίνει κτήμα. Υπάρχουν πολλοί νέοι που μας ακούνε αυτή την ώρα και δεν ξέρουν την ιστορία μας. Δεν μπαίνουν καν να διαβάσουν. Δεν ξέρουν τα πρόσωπα. Αν τους πεις, ξέρετε, ο Σιμίτης, ξέρετε, ας πούνε, ένας αθλητής του χάντμπολ, του ποδοσφαίρου ή κανένας προπονητής του μπάσκετ. Ποιος είναι ο Σιμίτης, ρε. Ξέρετε. Ξέρετε. Λέρες. Η Μαλβίνα Κάραλη ήταν μια πολύ καλή δημοσιογράφη. Παρά το γεγονός ότι ήταν αριστερή. Παρά το γεγονός ότι ο άντρας της είχε γράψει εμβατήρια για το Βελουχιώτη. Ο γνωστός συγγραφέας. Είχε γράψει διθυράμβους για το Βελουχιώτη. Τι μεγάλος ήταν ο Βελουχιώτης. Τι μεγάλα τα είχε. Σύζυγε της Μαλβίνας Κάραλη, αλλά τα είχε για να τα χρησιμοποιεί αλλού. Για να κατακρεουργεί και να βιάζει ανήλικα παιδάκια, όπως έκανε και ο γέρος της Δημοκρατίας, ο Γεώργιος Παπαδρέου. Αυτά δεν τα λέτε όμως. Δεν θέλετε να μάθουμε την ιστορία. Φοβάστε να μάθουμε την αληθινή ιστορία του τόπου μας. Τρέμετε μήπως μάθουμε ότι ο Βελουχιώτης ήταν ανώμαλος. Ανωμαλάρα του κερατά. Παιδεραστής. Δηλωσίας. Κλέφτης. Σφάκτης. Δολοφόνος. Ανώμαλος. Τρελός. Παράφρον. Και υπήρξαν ιστορικοί της αριστεράς που έγραψαν διθυράμβους για αυτό το ρεμάλι της κοινωνίας που είχε τον άλλο τον πιστικό δίπλα και τον διπλάνωνε και τον καβάλα και στα βράχια. Άντε να μην πω τίποτα χειρότερο. Αυτά τα κρύβεται όμως. Ναι. Ναι, οικογένεια Μαραθία, βεβαίως. Κύριε Καρούμπαλη, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ το φίλο. Είμαστε στην ίδια συχνότητα. Εκπέμπουμε στην ίδια συχνότητα. Οικογένεια Μαραθία, στη Λάρισα. Απήγαγαν το παιδάκι τους. Γιατί λέει ο πατέρας ήταν δοσύλλογος. Το απήγαγε ο Βελουχιώτης και η γκόμενα που είχε, η σερνική γκόμενα. Δεν τα γράφει όμως ο σύζυγος της Καραλή, της Μαλβίνας. Δεν τα γράφει. Οικογένεια Μαραθία. Απήγανε το παιδάκι και έλεγαν το απελευθερώσουν, το απελευθερώσουνε και το βρήκα το παιδάκι σκοτωμένο και βιασμένο σε ένα χαντάκι. Δεν τα λέει κανένας όμως. Δεν θέλουν να θυμόμαστε. Ούτε το Μπελογιάννη, ούτε το Βελουχιώτη, ούτε τα βρωμερά και τρισάθλια βρώμικα σχέδια του απατεώνα του πράκτορα της Intelligence Service, του Νίκου Ζαχαριάδη. Βέβαια, ούτε αυτά που γινόντουσαν από τον Μπελογιάννη, τον Προδότη, τον Σφόκτη, τον Κερατά. Και βλέπεις τον Κουτσούμπα σηκώνει τη γροθιά. Την γροθιά της σηκώνεις Κουτσούμπα γιατί έχεις άλλα βίτσιες. Τραβάς άλλα ζόρια. Κάπου πρέπει να εκτονώνεις και εσύ τα πάθη σου, κύριε Κουτσούμπα. Διάδοχε της κυρίας Απαρίγα. Εκεί στον Περισσό που πρέπει να κάνει ντου η ασφάλεια και να σας μαζέψει όλους. Προδότες, προδότες.

ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα πάμε στον Ντόπερμαν, στον κύριο Σιμίτη, στο Μακαρίτη το Σιμίτη, στο Μακαρίτη κύριο Μακαρίτη, σε αυτόν που είχε πάει στην Πανεπιστημίου, ο Ταλιροφωνιάς, ο Εβραίος, ο Μασόνος. Ήταν ένας φουκαράς εκεί στην Πανεπιστημίου, επαγγελματίας, μικρομεσαίος. Και επειδή του χρώσταγε δύο νίκια, τον έβγαλε έξω. Τον έβγαλε έξω, ποιος ο Σιμίτης. Και γίνει κόλαση τότε. Φανταστείτε για το τι τσιγκούνιδες μιλάγαμε. Αυτοί που τα πέραν από 10 τσέπες.

0: Βλέπω και τα μηνύματά σας και είμαι υποχρεωμένος να διαβάσω. Αγαπητή Σοφία, καλησπέρα. Πραγματικά σήμερα δεν υπάρχουν πια φωνές σαν τη Τζένις Βάνου και τη Ρίτα Σακελαρίου. Καλό μήνα από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε θερμώς, αγαπητή μας κυρία Σοφία. Η κυρία Βέρα Μοντέκη. Καλά το Βελουχιώτη, λέει, δεν τον είχαν ευνουχίσει σχεδόν στην Κέρκυρα. Και ποιος σας είπε, κυρία μου, ότι ήταν ενεργητικός? Ο Βελουχιώτης ήταν γνωστή λεκάνη της Μεσογείου. Ο Βελουχιώτης ήταν παθητικός. Ο Βελουχιώτης έπρεπε να ακούει το τραγούδι «Το άλογο του Καβαλάρη ξέρει ένα αφεντικό». Μην πω περισσότερα. Ο Χρήστος Ματζουράνης, Χριστιανός Ματζουράνης. Το εβραϊκό λόμπι κυβερνάει όπως όλοι ξέρουμε. Εβραίος ήταν, όχι Κινέζος ο Σιμίτης. Εντάξει, αδελφέ. Ο Νίκος. Στην αυλή του Κώστα Καραμαλή ήταν. Ο οικονόμου. Θα λέτε για τον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο. Που τώρα είναι υπουργός του Κούλ. Δεν είναι υπουργός, τον έτζασε. Δεν είναι υπουργός, τώρα κάνει τον αντάρτη ο οικονόμου. Και να μιλάμε τον οικονόμου της Βορειοανατολικής Αττικής. Τον οικονόμου τον άλλο, τον Λαμιώτη. Τον Λαμιώτη. Αυτή την τη μουσίτσα. Που τα έχω μαζεμένα αυτούν γιατί με εξύβριζε. Δεν του έκανα μήνυση. Τον συγχώρεσα. Την επόμενη φορά δεν τον συγχωρέσω όμως. Ο Μανώλης άραγε. Τα ξέρει αυτά ο λύκος λαός που λέτε? Ή κοιμάται τον ύπνο του δικαίου? Αυτή την εκπομπή πρέπει να την ακούσουν όλοι οι Έλληνες για να μάθουν να ψηφίζουν σωστά στις επόμενες εκλογές. Μακάρι να μπορούσα να κοινοποιήσω την εκπομπή. Κάντε κάτι να κοινοποιούνται οι εκπομπές του Μάχη. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να κοινοποιώ τις εκπομπές. Υπάρχουν υπεύθυνοι, ας το κάνουν αυτοί. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Σε λίγο εδώ πέρα θα κάνω και μπουγάδα. Θα βγάλω και τα ρούχα στη βεράντα. Όπως έλεγε η Άννα η Παναγιωτοπούλου. Όχι Παναγιωτάρη, αν μπερδεύετε. Η Παναγιωτοπούλου, ηθοποιός. Τη σπουδαία ηθοποιός. Θεός συγχωρέστε. Ο Άρης. Όλα αυτά που λες εδώ και δύο ώρες, άμα κάτσεις και τα πεις σε μια παρέα, θα σου πούν τι τα θες όλα αυτά τώρα. Τι τα θες, Άρη μου, τι τα θες. Έτσι είναι. Δεν θέλουν να τους θυμίζουμε το παρελθόν. Μα δεν είναι παρελθόν. Είναι το ζών παρόν της χώρας. Είναι απογονή τους αυτοί. Οι δάσκαλοί τους ήταν η καταστροφή του τόπου. Και αυτοί οι μεταγενέστεροι, ο Τσίπρας, παιδάκι του Ανδρέα Παδρέου και του Σιμίτη είναι ο Τσίπρας. Τίνος ήταν, δικό μου. Εκεί έμαθε τις ψευτιές, τις κλεψιές και τις απατεωνιές. Εκεί, σε αυτό το μαχαλά, στο φροντιστήριο του Σιμίτη και του Παπανδρέου. Στην κάστα του Παπανδρέου, εκεί. Ποιος? Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας. Που θέλει να διεκδικήσει νέο ρόλο. Ήρθε, λέει, χτες και μας είπε για το μανιφέστο. Ποιο μανιφέστο, ρε, τσιμπλωμάτι, τσιμπλωμάτι. Ποιο μανιφέστο. Τουρλού, τουρλού. Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Και θέλει να διεκδικήσει ρόλο πάλι ο Τσίπρας. Και υπάρχουν ψηφοφόροι Έλληνες θα τους σβήσουν. Υπάρχουν Έλληνες ψηφοφόροι θα τους σβήσουν. Αυτό ρε μάλι. Αυτό το, όχι πολιτικό, ρε. Ρε μάλι της κοινωνίας είναι. Ρε μάλι της κοινωνίας. Δεν είχαμε βγάλει που τον είχαν βουτήξει στην ασφάλεια, στην κρατική ασφάλεια που είχε γίνει προσαγωγή του πάνω στο μηχανάκι και στην τσάντα είχε τις βόμβες Μολότοφ. Ένα ρεμάλι της κοινωνίας ήταν. Ένα ρεμάλι. Ο πατέρας του, ο μεγαλύτερος απατεώνας, ο μεγαλύτερος κλέφτης. Με ντοκουμέντα αυτά. Την πενταετία 2015-2019 η εφημερίδα μας είχε κάνει απίστευτα ρεπορτάζ για τον Τσίπρα. Αμφισβητείται ακόμα και το πτυχίο που έχει. Αν το πήρε από τη Βουλγαρία ή αν το πήρε από το Μετσόβιο. Αμφισβητείται. Βραδίγλωσσος. Πολιτικά βραδίγλωσσος. Αλλά δεν φταίει αυτός. Ο Αλαβάνος φταίει. Ο Αλαβάνος. Που έκανε ο Τσίπρας τότε τα γλυκά μάτια στην κόρη του. Και τον έχρισε διάδοχο. Και έκανε τη γυναίκα του σε μια νύχτα καθηγήτρια πανεπιστημίου. Απονηπιαγωγός. στο χωριό μου αυτό το μάνδαλο στην πόρτα που κάνει τσατσατσά για να ανοίξει πόρτα. Δεν το λένε μάνδαλο, το λένε ζεμπερέκι. Ζεμπερέκι το λένε. Το σπίτι της κυρίας, του κυρίου, της κυρίας καθηγήτριας πανεπιστημίου, που δεν την παντρεύτηκε, κάνανε σύμφωνο συμβίωσης. Δεν είχε ζεμπερέκι. Ανοιχτή ήταν η πόρτα τη νύχτα. Για τόση φτώχεια μιλάμε. Και εγώ δεν κατηγορώ τη φτώχεια. Αλλά μη μας το παίζεις τώρα και μεγαλοκυρία. Μην ξεχνάς τα σαλόνια από που παρέλασες, που εμείς σε μάθαμε και την όσουνα, κυρία Μπαζιάννα. Όταν σε αποκαλέσαμε μπάζο στην εφημερίδα μας και το πήρες βαρέως. Φόραγες τα σανδάλια που δεν ξύριζες τα πόδια σου. Εμείς τα λέγαμε αυτά. Φόραγες την πορτοκαλί φούστα και την κίτρινη και το κίτρινο φανελάκι που είχες να το πλύνεις 18 ημέρες. Που είχε γανιάσει από τον ιδρώτα. Εμείς τα λέγαμε αυτά. Αιντίσους, κυρά μου. Και τελικά ντύθηκε η κυρία Μπαζιάννα και έγινε άνθρωπος. Εμείς τα λέγαμε αυτά. Ο πατέρας του Τσίπρα. Ο απατεώνας. Που παράτησε τους εργαζόμενους. Σύξυλους. Στη Μέση Ανατολή. Με τα μεγάλα έργα που είχε με τον αδερφό του. Που ήταν γενικός αρχηγός του Παναθηναϊκού Επίας Λανίδη. Τα ξεχνάμε αυτά. Η Χούντα και ο Πατακός το είχε πει. Εγώ δίνω τις μεγάλες δουλειές στον Ηρακλή Τσίπρα. Και στον Παύλο Τσίπρα. Ο Παύλος ήταν ο πατέρας του Αλέξη και ο Ηρακλής ο αδερφός του Τσίπρα, του Παύλου. Και τους δίναν όλες τις μεγάλες εργολαβίες επί Επαναστάσεως. Και ο Τσίπρας είχε μετά να κατηγορεί τη Χούντα. Ρε κακομύρη, η Χούντα τάιζε τον πατέρα σου και τον αδερφό του, το θείο σου, και κατηγορούσε στη Χούντα και ξυπνούσε τον Μπελογιάννη ο Τσίπρας, και έχετε να διεκδικήσει ρόλο ο Τσίπρας. Τι ρόλο να διεκδικήσει ρε? Α, τράβα από εκεί να πούμε. Ακόμα και το σπίτι στο Διόνυσο που μένει η μανούλα σου, ο Πατακός σας το φτιάξε. Ο Πατακός που τον βρίζατε. Υποκριτές και Φαρισαίοι. Υποκριτές και Φαρισαίοι αριστεροί. Κι όμως θα υπάρξουν κάποιοι που θα του δώσουν 10%. Αυτή είναι η πολιτική κατάντια της χώρας. Γι' αυτό τα παίζουμε. Παίξε Τάπερμαν. Αυτό τον πρωθυπουργό ψηφίζανε. Τον άνθρωπο που δεν ήξερε να μιλάει ελληνικά. Τάπερμαν.
1: Όχι, ωραία. Και πώς με ακούνε. Με τη φωνή.
0: Πώς με ακούνε, λέει. Με τη φωνή.
1: Μάλιστα. Λυπάμαι, θα ακούτε όσο μπορώ, έτσι.
0: Θα ακούτε όσο μπορώ.
1: Χρονιστικής εποχής η εγκατάσταση και θα να μάθει το παιδί σας σωστά ελληνικά, η λύση είναι μία. Η ΕΚ Τάπερμαν. Φίλες και φίλες, γιατί σε όλο την περιοχή γύρω μας, τον κόσμο γύρω μας, υπάρχει το καινούριο. Φίλες και φίλες, γιατί σε όλο την περιοχή γύρω μας και γενικά υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα αόρατο και ίσως όχι τόσο φανερό, αόρατο και ίσως όχι τόσο φανερό όσον αφορά τις ημερομηνίες, ότι η ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 πρόκειται να αποτελέσει η απομόνωση της περιφέρειας την οποία καταπολεμούμε. Της περιφέρειας την οποία καταπολεμούμε θα είναι μια απομόνωση που όλο και λιγότερο είναι εμφανής, περιορίζεται. Θα τη σπάσουμε. Έχουμε ένα πρόγραμμα για τους 5 από το διάστημα για...
0: Τι λέει ρε παιδιά Μπάρμπας? Σε τι γλώσσα μιλάει?
1: Το 1994 μέχρι το 2000, το 1999 ακριβώς, ένα πρόγραμμα το οποίο θα συνεχίσει αυτό το πρόγραμμα.
0: Ναι, αυτούς ψηφίζατε! Ένα πρόγραμμα το οποίο θα συνεχίσει. Σηκώστε τα χέρια όλοι!
1: Με αυτό το πρόγραμμα στηρίζουμε εδώ. Τι στηρίζουμε.
0: Στηρίζουμε.
1: Τι σημαίνει Ολυμπιακοί Αγώνες. Που ελπίζουμε και η Φλόρινα.
0: Θα ακούω τόσο μπορώ.
1: Το ευρύτερου αυτού ενεργειακού τμήματος.
0: Γιατί ο άλλος είναι καλύτερος ο Μητσοτάκης. Παιδί του είναι. Πατέρας του, πνευματικός ήταν ο Σημίτης. Τις ίδιες μπούρδες λέει και αυτός. Ακούστε τον.
1: Μια νέα πραγματικότητα στα Βαλκάνια. Που διαμορφόταν μια νέα πραγματικότητα στα Βαλκάνια. Κινούμαστε λοιπόν με ένα σχέδιο δράσεων, με ένα σχέδιο δράσεων που έχουν χρονικό βάθος. Κάποιες ομάδες αγροτών ρυθμίσεις που η οικονομία δεν μπορούσε να σηκώσει. Δεν μπορούσε να σηκώσει. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια αντίδραση η οποία αφορά τη διοικητική αναδιοργάνωση της χώρας. Η κυβέρνηση θέλει να διαμορφώσει το παλιό. Η κυβέρνηση θέλει να διαμορφώσει το παλιό. Δεν έχουν βασίζονται σε δημιουργική πρόταση. Δεν έχουν βασίζονται σε δημιουργική πρόταση. Και απάντηση είναι υπάρχουν μεγάλοι δύναμοι δυνατότητες δράσης. Υπάρχουν μεγάλοι δύναμοι δυνατότητες δράσης. Και στην ομοσπονδιακή δημοκρατία της Γερμανίας που έχει γύρω στου 80 εκατομμύρια κάτοικοι.
0: Στου 80!
1: Που έχει γύρω στου 80 εκατομμύρια κάτοικοι. Το παλιό
0: στου 80 εκατομμύρια Αττική σύνταξη. Αττική σύνταξη που λέγαμε και στα αρχαία ελληνικά.
1: Είναι ο εχθρός μας. Το καινούριο είναι η επιδίωξή μας. Και προπαντός θα υπάρξουν δίκες εκείνες. Θα υπάρξουν δίκες εκείνες.
0: Οι δίκες!
1: Οι οποίες θα εξασφαλίσουν την οικονομική πρόοδο της χώρας. Είναι τα μεγαλύτερα ποσοστά τα οποία επετεύχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αγνοήσουμε το τι συμβαίνει στην περιφέρεια, να παραμελήσουμε την επιφέρεια, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν στην Αθήνα. Με αυτό το πρόγραμμα στηρίζουμε εδώ. Τι στηρίζουμε, όπως είπε...
0: Στο Λαμουνίχη.
1: Υπάρχει αγροτική...
0: Πού στηρίζεσαι, στο Λαμουνίχη.
1: Θα συμβάλλει και η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας να γίνει μια περιφέρεια ισχυρή και παρουσία, αλλά προπαντός η Ελλάδα να είναι ισχυρή, να έχει φωνή και παρουσία στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Ευχαριστώ.
0: Μπράβο!
1: Σας έλεγαν για χρόνια για μακέτες. Όλα τα έργα είναι μακέτες. Είναι μακέτο τούτο το έργο.
0: Τι να δείτε από εκεί! Παλιό σκύλα της κοινωνίας. Αλλά εσείς φταίτε. Εσείς γιατί τους ψηφίζατε. Δίνατε 40, 45, 47% σε αυτό τον άχρηστο πολιτικό που εγκατέλειψε τα εγκόσμια πάπλουτος. Πάπλουτος. Τα πήρες μαζί σου, Κώστα Σημίτη. Πόσα από αυτά πήρες μαζί σου. Όποιος δει την ταινία... Τη βάλανε και χτες ανήμερα πρωτομαγιά στα μεγάλα κανάλια. Το χώμα βάφτηκε κόκκινο. Του Βασίλη Γεωργιάδη. Ενό σπουδαίο σκηνοθέτη. Πραγματικά σπουδαίο σκηνοθέτη. Με ένα μεγάλο πρωταγωνιστή. Με μια πλειάδα πρωταγωνιστών. Τον Νίκο Κούρκουλο, τη Μέρη Χρονοπούλου, τον Φέδωνα Γεωργίτση. Μεγάλους πρωταγωνιστές του ελληνικού κινηματογράφου. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Γεωργίτση που ήταν κλέφτης, λίσταρχος και πάρει τα βουνά. Μαζί με τον Άγγελο Αντωνόπουλο, παίζανε τον ρόλο των κλεφτών, των κατσικοκλεφτών της περιοχής και είχαν ζώσει στα βουνά και κατεβαίνανε στον κάμπο για να κλέβουν τους τσιφλικάδες. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Γεωργίτης που ήταν λίσταργος ρίχνει μια σφαίρα στην καρδιά του γιου του τσιφλικά και ήταν πάνω στο βράχο των μετεώρων και του λέει έλα να δεις κάτι. Τώρα που σε βλέπω ότι πεθαίνεις, τον βλέπεις τον κάμπο από κάτω. Τι από αυτά τώρα είναι δικά σου. Τι από αυτά τώρα είναι δικά σου. Δεν τις βάζουμε έτσι τις ατάκες. Στην αρχή που βάλαμε την ατάκα με τον ανακριτή και τον ολιγάρχη. Είναι κυρίες και κύριοι αυτό που γίνεται τώρα στην ελληνική δικαιοσύνη. Οι ολιγάρχες καλούν τους ανακριτές και τους λένε τι μισθό έπαιρνε ο ανακριτής. Και λέει 14.000. Τα κάνω τώρα 54. Και αν δεν είσαι ικανοποιημένος, τα κάνω 74. Και αν δεν είσαι, τα κάνω 104. Πες όποιο ποσό θέλεις και θα στο βάλω στην επιταγή. Αυτό κάνει σήμερα ένα μέρος της ελληνικής δικαιοσύνης όταν κάνετε σούζα απέναντι στην ολιγαρχία. Αυτά όλα, κυρίες και κύριοι, τα εμφύσισαν στους νεότερους πολιτικούς οι φροντιστηριάρχες, οι καθηγητάδες της διαφοράς. Αυτοί που παίζουμε σήμερα. Αυτοί που παίζουμε σήμερα. Και μου λέτε τι χρειάζεται να τα ακούμε. Μα μόνο αυτά έπρεπε να ακούμε. Για να μαθαίνει ο λαός και να διδάσκεται. Και ιδίως οι νέοι άνθρωποι που είναι άσχετοι και δεν διαβάζουν ιστορία, τι πρέπει να κατέβουν να κάνουν όταν πάνε στις κάλπες. Και ακούω κάτι μπούρδες. Να ψηφίσω Λεωνίδη Κωνσταντοπούλου, την Καριστιανού, τον Τσίπρα. Ντροπή σας, ρε. Ντροπή σας. Αυτούς, τους μειοδότες, τους καιροσκόπους, τους τυχοδιώκτες. Ντροπή. Ντροπή στη δημοκρατία. Μόνο αυτό λέω. Τραγούδι, κύριε Αρκουλή. Τι, μη μου λέτε εμένα πως θα πω το break. Break το ξέρω. Αυτός είναι ο όρος, ο σύγχρονος στήριν ελληνική τηλεόραση. Πώς να το πω. Πας ντουαλέτα και την πήπια σε διάρρεια. Εξυπνάκηδες. Θα μου πείτε εμένα δεν μιλάω σωστά την ελληνική. Break. 200 φορές break. Κάνε 200 φορές break, κύριε Αρκουλή. Πολύ μεγάλο τραγούδι. Στέλιος Καρατζίδης, Άκης Πάνου. Μεγάλο τραγούδι. Ακούστε το νόημα του τραγουδιού όμως. Ακούστε το. Εσείς όλοι, οι ξερόλες, που πριν βγει η ταινία υπάρχουν, δεν ξέρετε ότι ποιος είναι ο Καρατζίδης. Ναι, σου λέει. Δώσ' μου 50 ευρώ. Δώσ' μου να πάω να πιω ποτό, ποτάκι. Δώσ' μου να βρω κάποιος το τσιγαράκι. Και τους βρίσκεις ανάσκελα, στους δρόμους. Σκοτωμένους.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος. Διαβάστε στο Πατριωτικό Μακελιό του Σαββατοκύριακου μια αποκάλυψη την οποία τρέμουν όλοι οι πρωθυπουργοί της Ελλάδος. Πάνω από 510 δισεκατομμύρια ευρώ τα κατοχικά δάνεια. Τι οφείλει η σημερινή Γερμανία προς την Ελλάδα. Το ακριβές ύψος των κατοχικών δανείων. Δοσύλλογοι πολιτικοί διστάζουν ακόμα και να προφέρουν το νούμερο. Σοκάρουν οι αριθμοί της Eurostat. Το 27,5% των Ελλήνων σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Μόνο η Βουλγαρία τα πάει χειρότερα. Όλη η αλήθεια για τις υποκλοπές και τις πρωταγωνιστές του Predator. Ο εισαγγελέας Τζαβέλας τρέμει το όνομα Tal Dillian. Θα τον καλέσουν να καταθέσει την εξεταστική. Νέο θρίλερ με σκιές που πυρπολούν το μαξί μου. Και στο περιοδικό MAC TV του Σαββατοκύριακου μαζί με την εφημερίδα μας. Η αποκαθήλωση των βρώμικων ειδόλων του αμαρτωλού κοινοβουλευτισμού. Γεώργιος Παπανδρέου, πατέρας Ανδρέα. Είχε κάποιες αδυναμίες στα παιδάκια και τον κυνηγούσε χωροφυλακή. Όλοι τους διεστραμμένοι στο μακελιό του Σαββατοκύριακου. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: κουστακουρί.
1: Είναι κυρίες και κύριοι ραδιομακελάριδες, τεντόρια φωνή της αλήθειας. Στα 6943 63 54 51, τα πολλά σας μηνύματα, και στο 2-10-7-18.000 το τηλεφωνικό κέντρο για παρατηρήσεις, και να παίρνετε σειρά μετά τις 6.30 για παρεμβάσεις όποιοι θέλετε, αρκεί να έχετε να πείτε κάτι ουσιαστικό από αυτά που ακούσαμε σήμερα. Όχι περί ανέμων και υδάτων, έτσι. Όχι περί ανέμων και υδάτων. Οι παρεμβάσεις δεν έχουν ρόλο να κερδίζουμε ή να χάνουμε τον ραδιοφωνικό χρόνο. Είναι να ακούει ο κόσμος εσάς, όχι εμένα, που έχετε να πείτε κάτι ουσιαστικό. Ο κόσμος μπορεί να βγαίνει στα μικρόφωνα, αλλά για να βγει στα μικρόφωνα πρέπει να έχει να πει κάτι ουσιαστικό. Να προβληματίσει. Να δημιουργήσει και να βγει ένα συμπέρασμα. Αντρέας μου λέει, αγαπητός Αντρέας μου λέει, δυστυχώς αυτοί που κυβερνούσαν και κυβερνούν την Ελλάδα με τα πολεμικά και με τα πολιτευτικά στη χώρα είναι αυτοί που λέτε. Απάτριδες. Αλλά δεν φταίνε αυτοί. Αλλά εμείς που τους ψηφίζουμε επειδή μας πουλάγαν παπά και τους πιστεύαμε και κατάτησαν έτσι όπως έχει γίνει η Ελλάδα. Ακούστε, δεν ξέρω τώρα ποιοι είστε προβληματισμένοι, ποιοι είστε απροβλημάτιστοι, ποιοι θέλετε να τα ακούτε, ποιοι δεν θέλετε. Μπορεί να θέλετε να ακούτε μουσικό πρόγραμμα. Ακούμε και ωραία τραγούδια, σχολιάζουμε όμως και κάποια πράγματα. Να θυμόμαστε την ιστορία μας. Επιμένω σε αυτό. Η βάση αυτών των εκπομπών του Σαββάτου έχει αυτό το νόημα. Στις καθημερινές εκπομπές αναλύουμε την επικαιρότητα. Η εκπομπή του Σαββάτου πρέπει να είναι όμως μια άντληση προβληματισμού. Αφού μπορέσουμε να εμποτίζουμε στα μικρόφωνά μας ειδικά τους νέους ανθρώπους, αλλά και να υπομνήσκουμε στους παλιούς ως ακριβώς ανετράφη αυτός ο κόκκινος, κατακόκκινος, αιματηρός δράκος που κατέπνιξε το λαϊκό αίσθημα, που κατέστρεψε ουσιαστικά τη δημοκρατία, που διέφυρε τους θεσμούς. Ο σπόρος του κακού είναι αυτός. Για να αφήσει τη συνέχεια τους απόγονους. Και οι απόγονοι δεν ήταν κάτι συνηθισμένο. Οι απόγονοι ήταν τεμπέλιδες, τυχοδιώκτες, κλεφτοκοτάδες, πορτοφολάδες που έκλεψαν τον ελληνικό λαό και πάνω απ' όλα ως φιοκάμπτες στον ξένο παράγοντα. Δουνουτού τους λέγανε, δουνουτού κάνανε. Μνημόνια τους λέγανε, μνημόνια υπογράφανε. Να μας ρίξουν στον κρεμό τους λέγανε, στον κρεμό μας έριχναν. Κανένας από αυτούς δεν σήκωσε κεφάλι και ανάστημα στον ξένο παράγοντα. Και αυτή την ώρα επικρέμεται ακόμα η τεράστια οικονομική οφειλή των 510 δισεκατομμυρίων και βάλε από τα κατοχικά δάνεια, και ούτε μία κυβέρνηση δεν ήρθε να κάνει μια ένσταση τουλάχιστον. Κάποιος πρόεδρος της Δημοκρατίας πήγε κάτι να πει και η Μέρκελ βγήκε και του είπε «Σατάπ, βούλωσέ το». Δεν χρωστάμε τίποτα. Και αν χρωστάμε δεν τα πάρετε ποτέ. Αυτό, τέτοιο θράσος επί ελληνικού εδάφους, αν δεν κάνω λάθος, ο Προκόπης Παυλόπουλος, που κάτι πήγε να πει, κάτι να μικροτσουτσουνέψει και λοιπά και μπούρδες, και του λέει «Μέρκελ, σατάπ, κάτσε κάτω. Μπορεί να σου χρωστάμε, αλλά δεν μπορεί να τα πάρετε ποτέ. Ποτέ! Όσο υπάρχω εγώ και όσο υπάρχουν και οι απόγονοί μου». Καταλάβατε, μια ζωή καρπαζιά, μια ζωή σφαλιάρα, μια ζωή κόζη που λέγαμε παλιά, μια ζωή μούτζα, μια ζωή απαξίωση, μια ζωή αθλειότητα των Ελλήνων πολιτικών απέναντι στον ξένο παράγοντα. Και ήρθαμε στο μεταγενέστερο, τον Τόνι Τσολάκογλου, τον Τόνι Τσολάκογλου της μετακατοχικής Ελλάδος, τον Άντωνη Σαμαρά, που πήγε κλαίγοντας στην αγκαλιά του Καραμαλή όταν διαλύθηκε το κόμμα της πολιτικής άνοιξης, γιατί δεν υπήρχε αλαμπική κίνια. Τι, ό,τι είχε να δώσει εγώ καλής θα δώσε. Ό,τι είχε να δώσει ο Χριστοφοράκος θα δώσε. Μετά έπρεπε να βρεθούν ήδη οι πόροι. Ήδη οι πόροι, κύριε Κακλαμάνη Νικήτα, που αποχώρησες και εσύ από το Μαντρί. Αλλά εσένα δεν σε έφαγαν οι λύκοι, γιατί ξέρεις να ελύσεσαι. Είσαι μεγάλη Ισπανομαρία κι εσύ. Άμα ρωτήσουμε τις νερατζιές του Κορονακίου τι έχουν ακούσει την ώρα που κάθεσαι και πίνεις καφέ, θα φρίξει ο τόπος. Και σου είχαμε πει να προσέξεις κακές παρέες, αλλά εσύ δεν βάζεις μυαλό. Δεν βάζεις μυαλό, κύριε Κακλαμάνη. Και την κοπάνησες και έφυγες από την πολιτική άνοιξη. Και τον άφησες πεντέρημο τον άλλονε.
0: Τα πέτρινα χρόνια του Αντώνη Σαμαρά.
1: Τι λέτε, μωρέ. Τα πέτρινα χρόνια και δεν είσαι οικονόμα. Γιατί είχε μείνει άφραγκος. Και πανήλθε τώρα. Να διεκδικήσει. Τι να διεκδικήσεις, ρε. Τι να διεκδικήσεις, 74. Πήγα να πεθάσεις τώρα, ρε. Πέρα, σε εμάς και τα πεις αυτά. Ο Αντώνης Σαμαράς, που κάθε δύο χρόνια σκίζει τα μνημόνια. Για ακούστε το κι αυτό, να το θυμηθούμε.
2: Λένε ότι θα σκίσουν τα μνημόνια. Εγώ σας λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια, μήνα-μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα, μέρα-μέρα, σελίδα-σελίδα, λεπτό-μελετό.
1: Σελίδα-σελίδα τα σκίζε. Και τράβηξε μια τζίφρα τεράστια και μας έβαλε σε νέο μνημόνιο. Ο ξεπουλημένος Ραγιάς. Και έρχονται σήμερα να διεκδικήσουν τι? Περγαμηνές και δάφνες πάνω στα πτώματα των Ελλήνων πολιτών, πάνω στους ανθρώπους που αυτοκτόνησαν επί της εποχής των μνημονίων. Ο μεγαλύτερος νεκροθάφτης της πολιτικής ιστορίας. Το αρπακτικό της Siemens. Το αρπακτικό του Κόκαλη. Το αρπακτικό του Αλαφούζου. Τα είχε μάθει τα κόλπα από το μέντορά του, τον κύριο Μητσοτάκη, τον μακαρίτη το Μητσοτάκη. Τον πατέρα του σημερινού. Ο άλλος Ραγιάς αυτός. Άλλο λαμόγιο αυτός. Να είναι καλά ο εμμύρης του Κατάρ, ο Αλθάνη. Είδατε πώς τον βούτυξε. Κεφαλοκλείδωμα του κάνε. 2 μέτρα ο Αλθάνη, 1,95 αυτός, δεν ξέρω πόσο είναι. Τον έφτανε μέχρι το νόμο. Η κυρά του κι αυτός σουρτά φέρτα συνέχεια στο Κατάρ. Και την κόρη τη Σοφία εκεί να βαστάει τα πόστα τη CVC, της μεγαλύτερης πολυεθνικής εταιρείας που έχει κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα, που έχει βγάλει ένα κάρο λεφτά, που πουλήσαμε για ένα κομμάτι ψωμί την Εθνική Ασφαλιστική και την αγόρασαν αυτοί οι μάγκες που αγόρασαν όλα τα ιδιωτικά νοσοκομεία της χώρας και μετά τα πούλησαν σε πενταπλάσια τιμή. Και αυτά έγιναν όλα επί του κυρίου Μητσοτάκη. Και η κόρη έπαιρνε τις μίζες και η κόρη έπαιρνε τα πριμ. Και μόλις έμεινε από αεροπλάνο στο Ομάν, μας πρόβαλε ένα ψευτό εισιτήριο για να μας κοροϊδέψει ότι δεν ήρθε με ιδιωτική πτήση και πλήρωσε το ελληνικό δημόσιο 50.000 ευρώ. Και δεν μου λέτε ποιος τα πλήρωσε αυτά τα λεφτά. Εμείς. Και βγήκε να μιλήσει το τσόκαρο. Η τσοκαρία. Και τη θάψανε στα social media. Τη θάψανε κυριολεκτικά. Και τη βγάλανε ψεύτρα. Και η τεχνητή νοημοσύνη και τα social media. Και μετά το βούλωσε. Το σοφάκι. Πήγε να μας πουλήσει μούρι. Και αυτή και η μάνα της. Άλλο παμφάγο αυτό. Άλλο παμφάγο θηλαστικό. Με τους καλούς δικηγόρους. Τους εντεταλμένους. Του συστήματος.

Τι νομίσατε, ότι ήρθα εδώ για να κάνω πλάκα? Όλα στη φόρα, στον τάκ όλοι. Και μετά ήρθε το άλλο το παρτάλι. Ο Φέρον πάνω στο μηχανάκι της βόμβες Μολότοφ. Όταν κυρίες και κύριοι, υπάρχει καταγεγραμμένη συνομιλία μου με τον τότε αξιωματικό της κρατικής ασφάλειας. Υπάρχει καταγεγραμμένη. Το πιάσαμε, λέει, το κολοπέδι, το πιάσαμε εκεί στους αμπελόκηπους. Καβάλαγε ένα μηχανάκι και ήταν συνεπιβάτης. Και του ψάξαμε την τσάντα και ήταν γεμάτη Μολότοφ, τίγκα στη Μολότοφ. Πού τη σπάς, λέει, τη Μολότοφ? Τον βουτήξαμε από τα αυτή και το πήγαμε στην κρατική ασφάλεια. Το Τσίπρα! Να αφήσετε διαψεύσεις, κύριε Τσίπρα. Να αφήσετε διαψεύσεις στον αξιωματικό της κρατικής ασφάλειας. Μην ανησυχείτε, όλα είναι καταγεγραμμένα. Και όταν πήγανε πάνω, λέει ο άλλος, έγινε κόλαση, βαράγαν τα τηλέφωνα. Δεν προλαβαίναμε να σηκώνουμε τα τηλέφωνα. Έπαιρνε ο πατέρας του και παρακάλαγε τον αρχηγό της αστυνομίας να τον αφήσουμε ελεύθερο. Και όταν τον ρώτησα, κατεγράφεις το βιβλίο συμβάντων? Όχι, μου λέει. Γιατί δεν καταγράψατε το θέμα στο βιβλίο συμβάντων? Γιατί δεν μας άφησε ο αρχηγός αστυνομίας? Επειδή έπαιρνε ο πατέρας του, εργολάβος, ο μεγάλος εργολάβος. Αφήστε το γιο μου, δεν έχει κάνει τίποτα. Και ο άλλος ήταν με τις βόμβες Μολότοφ. Αυτόν που θέλει να ψηφίσει σήμερα η πλουτοκρατία.

Θα διαβάσω και μερικά από τα μηνύματά σας που είναι πάρα πολλά. Η Μαρία Αντωνία μου λέει, άμα ο Σιμίτης ήταν αντικείμενο, θα ήταν ουροκαθετήρας. Οργιάζει η φαντασία με δάφτους, παθαίνει πόνο η λογική. Μόνο

Βρωμερή είναι η αριστερή προπαγάνδα. Ήταν πρωτομαγιάχτες. Πήγαν να καπηλευτούν τους αγώνες του έθνους. Τα εργατικά χέρια τους ανθρώπους που έπεσαν στα πυρά για ένα καλύτερο μεροκάματο. Και όλα αυτά τα καπηλεύτηκε η κομμουνιστική αριστερά του κύριου Κουτσούμπα, της κυρίας Παπαρίγα και της κυρίας Κανέλη. Της κυρίας Κουτσούμπα! Της κυρίας Κουτσούμπα! Ναι, γιατί μια ζωή η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ θηλυκή ήτανε. Αρσενική ήτανε, τι ήτανε. Άντε τώρα, άντε! Τα παράπονα σας στον Μπογιόπουλο. Τα παράπονα σας στον κύριο Μπογιόπουλο. Τους παρουσίασε, λέει, κομμουνιστές όλους. Ενωμένους και συναδελφωμένους. Στην πραγματικότητα όμως ήταν ούτε κομμουνιστές, ούτε αλληλέγγυοι μεταξύ τους όλοι. Ο Ναπολέων Σουγαντζίδης πάντως δεν ήταν φανατισμένος και κατά βάση κομμουνιστής. Για τον Άρη Βελοχιώτη, λέει.

ο αγαπητός φίλος. Βάζτε και τα ονόματα σας από κάτω να ψάχνω. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Πιστεύω πως θα είναι εκπαίσιο ο κύριος Πρωθυπουργός. Θα πρέπει να τιμωρηθεί. Ειδικά μετά την επταετία πλήσης εγκεφάλου που έχουμε υποστεί όλοι μας. Με την ρωμαϊκή Νταμάτιο Μεμόρια. Με επίσημη δηλαδή διαγραφή από την ιστορία. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Και σωστός και ο λατινικός όρος που χρησιμοποιείς. Νταμάτιο. Νταμνάτιο. Νταμνάτιο Μεμόριε. Νταμνάτιο Μεμόριε. Το Ντάπερμαν Σμίτι λέει το δακοφολιά. Το δακοφόλια από τις ελιές στη μάπα του τον έμαθε κάπως να μιλάει καλύτερα η αίμνη στη Μαλβίνα Κάραλη που τον έκανε ρόμπα τρόμπα στις εκπομπές της. Καλησπέρα και καλό μήνα. Μίλητος από ελληνικό. Να σε καλά φίλε. Σοφία λέει δεν μπορώ να πιστέψω πως αυτός ο κρετίνος υπήρξε πρωθυπουργός της Ελλάδος. Δεν μπορείς να το πιστέψεις και όμως υπήρξε κυρία μου. Η Βασιλική Τζάνου. Στο Σανέστη, δυστυχώς αυτό τον άχρηστο Τάπερμαν τον κίδεψαν με την ελληνική σημαία. Δημοσία δαπάνη και αυτός. Και του βάλανε και την ελληνική σημαία απάνω αντί να του βάλουν το άστρο του Δαβίδ. Διότι το άστρο του Δαβίδ δεν πρέπει να του βάλουν. Σημίτης, όνομα και πράγμα. Και μην αρχίσετε πάλι τις αντι... τις φιλοϊσραηλινές ιστορίες και τους, τις σημιτικές κορώνες ότι εγώ και ναι εγώ. Εγώ τι έκανα. Ο αγαπητός Ναπολέων Αντώνιος. Καλησπέρα, αυτό δεν είναι δημοκρατία, παιδάκι μου. Είναι το κλουβί με τις τρελές. Μόνο με τις τρελές. Και άλλες τρελές και τρελιάρες που έχει γεμίσει ο πολιτικός βίος. Ο Γιώργος, καλησπέρα από το Αμβούργο. Τι έγιναν τα κοτόπουλα του 91 του Σαμαρά. Τι έγιναν τα κοτόπουλα του 91 του Σαμαρά. Τώρα Αντώνη να ρωτήσουμε. Από πού χρηματοδοτείται το κουκουέ. Μου λέει άλλος φίλος. Λοιπόν, από την τράπεζα της Ελλάδος τον Ρότσιλντ. Πού να ξέρω εγώ. Δεν έκανα το ρηφιφί. Η κυρία Βέρα νόμιζε ότι το χειρότερο που έχει περάσει τον Σιμίτης, αλλά ο Μητσοτάκης τον ξεπέρασε σε όλα. Εννοείται τον ξεπέρασε. Ο επόμενος θειασότης της δημοκρατίας ήταν ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Από τον Go Back κυρία Μέρκελ στο ευχαριστώ την Κακελάριο. Ο Τζαμπαμάγκας. Ο Τζαμπαμαγκίτης. Που τον αφήσανε σιδηροδέσμιο από την κρατική ασφάλεια γιατί έπαιρνε τηλέφωνα εργολάβος πατέρας του όταν τον πιάσανε με τις Μολότοφ. Για ακούστε τον κι αυτόν.

0: back, κυρία Μέρκελ. Go back, κύριε Σόιμπλε. Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Go back, κύριοι της Τρόικας. Η Ελλάδα δεν είναι πειραματόζωο. Δεν θα ανεχτούμε. Δεν θα ανεχτούμε να μετατρέψετε τη χώρα μας σε μπανανία και τον ελληνικό λαό σε φθηνή, ανασφάλιστη, αναλώσιμη και φημωμένη μάζα.
1: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την καγκελάριο για την πρόσκληση και για την δυνατότητα που μου έδωσε να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια σειρά διμερών αλλά και ευρύτερων θεμάτων που αφορούν το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον.
2: Κυρίες και κύριοι, άμα κάνουμε αυτή την αναδρομή, την όχι και πολύ παλιά αναδρομή, την κάνουμε για ένα και πρωταρχικό λόγο. Διότι δεν πρέπει οι Έλληνες πολίτες τα αγύριστα κεφάλια, αυτοί που μας κατέστρεψαν, και ειδικά οι μεγάλες ηλικίες, διότι οι νέες ηλικίες απέχουν από την κάλπη. Σαφώς, σας καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω και τον εαυτό μου. Όλους τους καταλαβαίνω. Αυτή τη φορά όμως, θα ξέρετε ένα πράγμα. Ότι αν δεν κατεβούμε όλοι στην κάλπη να ψηφίσουμε, και σας το λέω εγώ, ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βάλετο. Να ξέρετε ότι η κατάσταση αύριο το πρωί θα είναι πολύ άσχημη. Για τον απλούστατο λόγο ότι η αποχή ευνοεί τα πρώτα κόμματα. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αν κατακαιρματιστεί η Βουλή. Λίγο με νοιάζει. Εγώ δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο. Ούτε πολιτικός αρχηγός. Εμένα με ενδιαφέρει, μπορεί να έχει 15 κόμματα η Βουλή. Να έχει και 30. Αρκεί η ψήφος να πιάνει τόπο. Όταν έρθει η ώρα θα συζητήσουμε. Διότι όπου να είναι έρχεται η ώρα της κάλπης. Θα συζητήσουμε για το τι πρέπει και πού πρέπει. Εγώ δεν πρόκειται, είμαι ο τελευταίος που θα σας πω από αυτό το μικρόφωνο τι να ψηφίσετε. Αλλά οι εκπομπές που θα γίνουν με την προκήρυξη των εκλογών, θα ξέρετε ότι θα είναι βαθύτατα πολιτικές. Εκεί θα υπάρξει επιμερισμός, καταμερισμός ευθυνών και κρισάρισμα στο τι λέει ο καθένας. Για να δούμε ποια είναι αυτά τα νέα υβρίδια των πολιτικών κομμάτων που θα προβάλλουν τις προγραμματικές τους εξαγγελίες. Για να δω ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα διεκδικήσουν την ψήφο των Ελλήνων πολιτών με πρόγραμμα, συγκεκριμένο πρόγραμμα, συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις. Προτάσεις θα βγάλουν την κοινωνία από το αδιέξοδο. Όχι άρες μάρες κουκουνάρες. Με ρωτούν κάποιοι εδώ τον κύριο Τσίπρα, αν το στηρίζει λέει ο κύριος Μελισανίδης, αν το στηρίζει ο κύριος Μαρινάκης, αν το στηρίζει ο κύριος Εξάρχου, αν το στηρίζει ο κύριος Περιστέρης, πού να ξέρω εγώ ρε παιδιά. Πού να ξέρω εγώ αν τον στηρίζουν τον Τσίπρα όλοι αυτοί που μου αναφέρετε εδώ. Θα πρέπει να ήμουν αμάγος. Τώρα, τι έχω ακούσει, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Αν θέλετε να σας πω τι έχω ακούσει, έχω ακούσει πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Όπως επίσης και οι κινήσεις κάποιων επιχειρηματιών, που δεν είναι απλά επιχειρηματίες, είναι ολιγάρχες του τόπου. Είναι άνθρωποι της ντόπιας και ξένης ολιγαρχίας. Είναι άνθρωποι που έχουν δισεκατομμύρια ευρώ περιουσία. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επενδύσει στη θάλασσα σαν αιμογεννήτριες, σαν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη μεταφορά LNG, στη μεταφορά ελαφρύων καυσίμων, στη μεταφορά νομίμων καυσίμων, στα βενζινάδικα του τόπου. Δηλαδή άνθρωποι με παρά. Άνθρωποι με παρά και οικονομικό εκτόπισμα. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω ποιον μπορεί να υποστηρίξει. Υποψιάζομαι. Έχω βρεθεί σε ιδιωτικές συζητήσεις μεγαλοπαραγόντων της χώρας. Έτυχε. Ως θεατής. Ως ακουστής. Όταν ακουστής. Ξέρω πολύ καλά την αδυναμία μια συγκεκριμένη κάστα ολιγαρχών προς το πρόσωπο του κύριου Τσίπρα. Κάποιοι ολιγάρχες στη χώρα, οι οποίοι διατηρούν ή διατηρούσαν και ποδοσφαιρικές ομάδες, έχουν το μεγάλο όνειρο να αναστήσουν το λεγόμενο κέντρο αριστερό χώρο της πατρίδος. Θεωρούν ότι αυτό το κέντρο αριστερό χώρο το συνδυάζει η φυσιογνωμία, η προδοτική φυσιογνωμία του κ. Τσίπρα. Αν θέλουν, ας τον υποστηρίξουν. Αλλά από εκεί και πέρα, ως υποστηριχτές του και ως οικονομικοί του χρηματοδότες, θα πρέπει κυρίες και κύριοι και αυτοί να μην βγουν έξω από την παρένθεση της κριτικής. Αν θέλετε να το στηρίξετε τον κύριο Τσίπρα, να το στηρίξετε. Αλλά θέλουμε διαφάνεια και θέλουμε να μάθουμε πρώτα απ' όλα πόσα χρήματα δίνεται στον κύριο Τσίπρα για να κάνει όλη αυτή την προεκλογική περιοδία, επαναχαράσσοντας υποτίθεται ποια πολιτική να κάνει ο Τσίπρας. Αυτά που ακούσαμε χτες ήταν απίστευτα. Ο τύπος έχει τρικυμίαν κρανίο. Αυτός ο άνθρωπος, αν λάβει την Ελλάδα, την καταστρέψει χειρότερα από τον Κούλι. Και μιας και μιλάμε για τον κύριο Μητσοτάκη. Κύριο Μητσοτάκης βρέθηκε πριν από λίγο καιρό σε ένα πάνελ και τον ρώτησαν για τον ΟΠΚΕΠΕ. Ακούστε τι απάντησε ο Αχρίος. Ο Αχρίος, ο οποίος υποτιμά την νοημοσύνη μας.
3: Είστε 6 χρόνια κυβέρνηση και εδώ ακούμε να αποκαλύπτονται ιστορίες για στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ακούμε αυτή την πολιτεύτρια με την Φεράρι και την Πόρσε, που μάλιστα ήταν και συντονίστρια κοινοτικών πόρων στο κόμμα. Έχει διαγραφεί αυτή?
4: Προφανώς. Έχει ανασταλεί κομματική ιδιότητα, αλλά κοιτάξτε κύριε Χατζηνικολάου.
3: Ή ακούγαμε τον Φραπέ και δεν ξέρω ποιον άλλο.
4: Σε μια υπόθεση εκτεταμένης διαφθοράς.
3: Αυτό δημιουργεί την αίσθηση ότι είναι γαλάζιο το σκάφος.
4: Να τα πάρουμε ένα. Λοιπόν, σε μια υπόθεση εκτεταμένης διαφθοράς, όπως αυτή που είπε και πέρα, προφανώς ότι θα εμπλέκονται στελέχη και της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε το μεγαλύτερο κόμμα. 4 στους 10 Έλληνες ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές.
2: Ακούστε λογική. Επειδή 4 στους 10 Έλληνες, μιλάει για το 41%, έτσι, το ψεύτικο, αυτό το κάλπικο, το παραχαραγμένο, το χαλκευμένο εκλογικό αποτέλεσμα, ακούστε τη λογική ενός ανθρώπου με μυαλό μικρού. Τι μωρού παιδιού? Αυτός δεν έχει μυαλό μωρού παιδιού. Αυτός έχει μυαλό μωρού! Κυριολεκτικά μωρού! Παιδιού, μωρού! Δεν είναι στα καλά του. Επειδή λέει 4-10 ψήσανε Δημοκρατία, λογικό είναι να υπάρχουν, λέει, περισσότεροι διεφθαρμένοι μέσα στο κόμμα μας. Επειδή 4-10 ψήσανε Δημοκρατία, σου λέει 40% πήρε Νέα Δημοκρατία, λογικό είναι να υπάρχουν περισσότεροι διεφθαρμένοι στο κόμμα. Δηλαδή, ακούστε τι λέει ο άνθρωπος. Και μετά του κάνουν και σε ένα πάνελ ένα άλλο ερώτημα. Για τις υποκλοπές. Για το αν έχει ανδρισμό και ευδειξία να παραιτηθεί. Και λέει ο παιχταράς. Λέει ο παιχταράς.
5: Κύριε Πρόεδρε, για την τραγωδία του Ντεμπόν με τους 57 νεκρούς, ο κύριος Καραμαλής υπέβαλε την παραίτησή του αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη. Την κάνατε αποδεκτή αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει πολιτική ευθύνη. Για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ως άμεσος πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ, σκεφτήκατε ποτέ να παραιτηθείτε? Ο κύριος Δημητριάδης που παραιτήθηκε δεν ήταν πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ, δεν ήταν καν πολιτικό πρόσωπο. Σκεφτήκατε να κάνετε ό,τι έκανε ο Τζόνσον στη Μεγάλη Βρετανία, ο Κούρτς στην Αυστρία, ο Νίξον στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Βίλι Μπραντ στη Γερμανία, ή μήπως η δική μας δημοκρατία είναι υποδέστερη?
4: Όχι, κύριε Τζίμα, δεν σκέφτηκα να παραιτηθώ, αλλά ανέλαβα με θάρρος τις ευθύνες μου.
2: Οχιά και δεν τρογαλιά να σε φάει! Οχιά και δεν τρογαλιά να σε φάει, που δεν τρώνε δεν τρογαλιές.
4: Και ανέλαβα απέναντι στον ελληνικό λαό δύο πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Η πρώτη είναι ότι πρέπει να υπάρξει άμεση διαλεύκανση του θέματος αυτού από τη δικαιοσύνη. Χάρηκα που άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί πρέπει να μάθουμε ακριβώς αν υπήρχαν όντως ποινικές ευθύνες σε αυτήν την υπόθεση. Και ανέλαβα επίσης να διορθώσω μια σειρά από αστοχίες ρυθμιστικού χαρακτήρα που επέτρεψαν στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να παρακολουθήσει ανθρώπους χωρίς τα αυξημένα φίλτρα που η ιδιότητά τους απαιτούσε. Συγκεκριμένα, επαναφέραμε τις δύο δικαστικές αποφάσεις για να μπορέσει να επιτραπεί οποιαδήποτε παρακολούθηση. Προσθέσαμε και άλλα φίλτρα, βάλαμε και τον πρόεδρο της Βουλής, ώστε να χρειάζεται και η δικιά του σύμφωνη γνώμη, για να μην επαναληφθεί μια παρακολούθηση που από την πρώτη στιγμή είπα εξ αρχής ότι δεν έπρεπε να γίνει. Έχουμε εξυγχρονίσει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, με έναν νόμο ο οποίος ψηφίστηκε και ο οποίος υλοποίησε τη δέσμευση ότι θέλουμε μια Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία να λειτουργεί με τη διαφάνεια που ταιριάζει στις απαιτήσεις της. Και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο και θέλω να ελπίζω ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών θα μπορεί σταθερά να παρέχει στον εκάστοτε Πρωθυπουργό τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται προκειμένου να προασπίσει και να διαφυλάξει την εθνική ακεραιότητα της χώρας.
5: Κύριε Πρόεδρε, τότε είχατε πει ότι δεν γνωρίζατε. Δεν γνωρίζατε τι συνέβη. Για μια υπηρεσία πάντως που επιλέξατε να την έχετε στην απόλυτη ευθύνη σας. Έχει περάσει πολύ καιρό από τότε. Θέλω να σας ρωτήσω αν μπορείτε τώρα, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, να μας πείτε γιατί παρακολουθήθηκε ο αρχηγός του στρατεύματος, γιατί παρακολουθήθηκε ένας πολιτικός αρχηγός που κάθεται στο ένα μέτρο από εσάς. Αν είναι επικίνδυνος για τη δημοκρατία, πρέπει να το ξέρουν οι πολίτες, γιατί του ζητάει να τον ψηφίσουν σε λίγες μέρες. Και ένας εν ενεργεία τότε υπουργός σας.
4: Οι εξηγήσεις που δόθηκαν για αυτές τις παρακολουθήσεις, κύριε Τζίμα, δεν ήταν επαρκείς. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν αποτελεί κανέναν απολύτως κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας και δεν έπρεπε ποτέ να βρίσκεται υπό καθεστώς παρακολούθησης. Όμως, και μιλάμε για κράτος δικαίου συστολικά, επιτρέψτε μου να πω ότι σίγουρα αυτή η υπόθεση είναι μια σκιά για την κυβέρνησή μας. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ήταν κάτι το οποίο δεν έπρεπε να γίνει. Όμως, το κράτος δικαίου στη χώρα αξιολογείται συνολικά. Σύμφωνα με τον Economist, η δημοκρατία μας έχει κάνει σημαντική πρόοδο τον τελευταίο χρόνο παρά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αυτό σημαίνει ότι όταν βλέπουμε συνολικά το κράτος δικαίου, δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο μια μεμονωμένη περίπτωση. Πράγματι, έγιναν λάθη. Αλλά συνολικά, το αν σήμερα αποδίδεται δικαιοσύνη στον τόπο, μέχρι και για την περίπτωση της Μυκόνου, θα σας έλεγα, αποδείξαμε ότι δεν δεχόμαστε άβατα παραβατικότητας. Και νομίζω ότι και αυτή είναι μια σημαντική κατάκτηση για τη δημοκρατία μας.
2: Τώρα, κυρίες και κύριοι, τι σχέση έχει η Μύκονος με τις υποκλοπές? Μόνο αυτός και το λοβό του το κεφάλι ξέρει. Θα διαβάσω και μερικά μηνύματα ακόμα, είναι πολλά τα μηνύματα που μας στέλνετε. Ο Παύλος, καλησπέρα από Δράμα. Το χιόνι που έριξε την Πρωτομαγιά στα βουνά, δεν το είδαμε όλο το χειμώνα, με τον Καντέμι πρέπει να φύγει σήμερα. Ρε εσύ Παύλο μου, τουλάχιστον δεν λες ότι εκεί πέρα είδατε και μια άσπρη μέρα. Εμείς εδώ πέρα είμαστε μέσα στη βροχή και στην υγρασία. Εδώ ανάψαμε καλοριφέρ στις 2 Μαΐου. Τι άλλα συζητήσουμε τώρα? Το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή έχει φτάσει 2,30. Ο κόσμος είναι τσουρουφλισμένος. Κι όμως 50-100 χιλιάδες πάλι την κοπάνησαν και βγήκαν έξω. Δεν μπορώ να ποινικοποιώ τις εξόδους. Ούτε να κάνω εγώ το συνήγορο του Μητσοτάκη. Βγήκαν έξω, άρα ορίστε. Καλά περνάει ο κόσμος. Άρα γιατί παραπονιούνται? Έχουν λεφτά. Αυτά λέει ο κόσμος. Αυτά λέει ο Μητσοτάκης. Αυτά λέει ο Μητσοτάκης με τους ύπουλους, υποχθόνιους και τρισάθλιους υπουργούς του. Ξέρετε καλά για ποιους μιλάω. Και το προβάλλουν ως άλοθη. Ότι ο κόσμος βγαίνει. Κάνει έξοδο ο κόσμος. Άρα έχει λεφτά. Ποντάρουν δηλαδή στους 50-100 χιλιάδες προνομιούχους Έλληνες για να μας βάζουν όλους στο ίδιο καλάθι. Με τη βενζίνη στο 2,30. 2,50 θα φτάσει. Το βαρέλι το μπρετ καλπάζει στο 1,112, 1,115. Πήρε 5% πάνω. Πάει 2,40 η βενζίνη. Τώρα θα δω τον ομφάλιο λόρο ολονών σας. Τον ομφάλιο λόρο ολονών σας θα δω τώρα. Με 2,40 βενζίνη. Με 2,40 Μητσοτάκη. Δεν λυπάμαι κανέναν, ούτε τον εαυτό μου.

0: Ο αγαπητός Γιώργος από το Φάλιρο μου λέει ότι ο Σιμίτης στις εκλογές που κέρδισε τότε είχε επαφή άμεσα με τους Ρωσοπόντιους της Μαριούπολης που τον βοήθησαν στις εκλογές. Μπορεί. Αν θυμάστε τώρα, τότε είχε βγει και μια ιστορία για τα χαλκευμένα εκλογικά βιλιάρια. Μια σοβαρότατη ιστορία, την οποία δεν εκμεταλλεύτηκε η κυβέρνηση Καραμαλή και άφησε το Σιμίτη να ξανακυβερνήσει τη χώρα. Σας λέω και πάλι, κάποιες πηγές αναφέρουν μέχρι και σήμερα ότι υπήρχε παρέμβαση Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα να μην κυβερνήσει ο Καραμαλής. Και ο Καραμαλής το δέχτηκε. Αν αυτό, εάν έχει συμβεί, ποιος επιβεβαίωσε αυτές τις πληροφορίες? Αν όμως επιβεβαιωθούν αυτές τις πληροφορίες, τότε αντιλαμβάνεσαι εδώ πέρα υπάρχει μια εθνική, όχι ήττα, υπάρχει μια εθνική μειοδοσία να επιτρέψει σε κάποιον να σε εμποδίζει να αναλάβει την Πρωθυπουργία εξαιτίας της πανέμβασης του ξένου παράγοντα. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έχουν σκύψει πολλές φορές το κεφάλι οι καρπαζωείς πράκτορες της πολιτικής, όπως είναι ο Καραμαλής, ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας. Αυτός κι αν είναι καρπαζωείς πράκτορας. Αυτός κι αν είναι ο μέγιστος καρπαζωείς πράκτορας. Ο αγαπητός Σταύρος. Ποιος? Ο Καραλής. Αυτός ήταν στην ταβέρνα, λέει. Τρίγωνο στα καλύβια, θωρικού, και έτρωγε. Και λέγανε ότι την έπεσαν οι Αμερικανοί. Σίγουρα μάλλον του την έπεσε η Μοσχαρίσια Μπριζόλα, βαριά στο κεφάλι. Ναι. Αυτά έλεγε ο κύριος Κοτάκης στην Εστία, στο σχέδιο Πυθία, που έβγαλε βιβλία και μας είπε ότι τον απειλούσαν, λέει. Ποιοι θα γαράμιζαν τη σφαίρα τους για ένα μοσχάρι? Ποιοι? Ένα μοσχάρι, κινούμενο είναι. Τι είναι? Ένα σιτεμένο μοσχάρι. Αφού μέσα του κολυμπάει σπάλο Μπριζόλα. Ο αγαπητός Δημήτρης, και πρέπει να προβληθεί το μήνυμα, να πει σε αυτό τον άθλιο ακροατή σου, μου λέει, πως δεν υπάρχουν Ρωσοπόντιοι. Σωστό. Υπάρχουν ομογενείς. Να μάθει ιστορία. Μην τους αποκαλούνται Ρωσοπόντιους. Γιατί τους αποκαλείται Ρωσοπόντιους? Δεν είναι Ρωσοπόντιοι. Είναι πόντιοι οι οποίοι γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε καταπατημένες περιοχές του αλυτρώτου ελληνισμού. Δεν μ' αρέσει καθόλου ούτε εμένα. Και κατά λάθος, αλλά έπρεπε να το διαβάσω. Ρωσοπόντι. Είναι προσβλητικό. Πολύ, πολύ, πολύ προσβλητικό. Και βεβαίως μου συνάπτει ο αγαπητός φίλος το μετάλλιο του Μπάμπη Χολίδη. Τους ξέρω, αγαπητέ φίλε. Τους ξέρω. Και το βιβλίο του Δημήτρη Ψαθά, «Η γη του Πόντου», εκδόσεις Μαρία Ψαθά. Εγώ τα ξέρω. Αυτοί δεν τα ξέρουν. Απαγορεύεται η φρασιολογία Ρωσοπόντι. Είναι ομογενής από τη Σοβιετική Ένωση, την πρώτη Σοβιετική Ένωση. Και είναι περήφανοι Έλληνες. Και ειδικά οι αθλητές έχουν διαπρέψει στον ελληνικό χώρο. Και επιχειρηματίες. Ο Βαγγέλης Καρούμπαλης λέει, υπήρχε σχέδιο δολοφονίας Καραμαλή. Με δηλητηριασμένη σφάλο Μπριζόλα στην αυλή του σπιτιού του. Αυτά που έγραφε ο κύριος Κοτάκης στην Εστία. Αυτά τα βιβλία της παραμύθας. Για να γίνει συμπαθής ο Καραμαλής. Αν έχει τα κότσια να κατέβει πάλι να διεκδικήσει στην Πρωθυπουργία. Ο μεγάλος ηγέτης του τόπου. Ο μεγάλος ηγέτης του τόπου, ο Καραμαλής. Άντε από εκεί. Πάμε και σε καμιά γραμμή να ακούσουμε και εσάς πριν το τέλος. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Σας ακούμε.
1: Ναι, ονομάζομαι Αποστολόπουλος Χρήστος, είμαι δικηγόρος. Παρακολουθώ τώρα το Σαββατοκύριακο αυτή την ιστορική αναδρομή που κάνατε και την αναδίφηση των γεγονότων, η οποία είναι η πραγματικότητα αυτή. Μπορεί να ακούγεται πολλές φορές ομοί, πικρή, απογυμνωμένη, αλλά είναι η πραγματικότητα την οποία με ένα φοβικό τρόπο, ή άλλοτε με ταμπού, ή άλλοτε με προπαγάνδα, προσπαθούμε να την αποφύγουμε. Είναι βαθιά παρακμιακή η εικόνα της χώρας γενικότερα, έτσι όπως την περιγράφεται, και είναι τα ευρήματα αυτά, είναι τα πραγματικά. Δεν είναι δηλαδή αποκύματα φαντασίας. Είμαι όμως συγκρατημένα απεσιόδοξος, θεωρώ ότι το πρόβλημα της χώρας είναι εκ δεξιών, δεν υπάρχει μια δεξιά πατριωτική κίνηση η οποία θα μπορούσε να αφυπνίσει κόσμο, ίσως να λείπουν οι χαρισματικές προσωπικότητες από τη βάση της κοινωνίας, ίσως να μην επιτρέπεται αυτοί να βγουν, ίσως το γεγονός ότι βιοπορίζονται οι άνθρωποι κάτω από δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Ωστόσο το θέμα της χώρας δεν είναι αριστερό, απομυθοποιηθήκανε στην τετραετία Τσίπρα και έτσι ολόκληρος ο μύθος της αριστεράς από το Πολυτεχνείο και μετά απομυθοποιήθηκε. Είναι δεξιό το ζήτημα της χώρας, αλλά φοβάμαι ότι δεν μπορούν κάποια πρόσωπα να ηγηθούν για την αλλαγή του καθεστώτος, διότι αυτό που ζούμε σήμερα είναι καθεστώς. Όσον αφορά τώρα αυτά τα γεγονότα τα οποία παρατίθεται κάθε φορά τα Σαββατοκύριακα, είναι η πραγματικότητα. Η χώρα όμως τα 200 χρόνια, με τρεις εμβληματικές δολοφονίες, του Ιωάννη Καποδίστρια, του Γεωργίου του Πρώτου και του Ιωάννη Μεταξά, η χώρα πορεύεται με βάση τα συμφέροντα των ξένων. Όπως ήταν αυτά ο Σπλασιέ, ο Χαρέλος Τρικούπης, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπως ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Δυστυχώς είμαστε μια χώρα που είναι καταχρεωμένη. Υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι είναι μαλάκια, ασπόνδυλοι. Και το ζήτημα είναι ότι αν θα μπορούσε να υπάρξει μια αναγέννηση. Νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολο αυτό να γίνει, διότι απαιτείται θάρρος, παρησία, άνθρωποι με αρχές. Και φοβάμαι ότι αυτό το πολιτικό αδιέξοδο θα διαιωνίζεται και η ίδια η οικογενειοκρατία η οποία υπάρχει τόσα χρόνια, και ειδικά από το 1945 και μετά, με τρεις οικογένειες συγκεκριμένες, θα συνεχίσει να διαιωνίζεται. Όμως έχετε πει και κάτι άλλο πολύ σωστό, τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχουμε εμείς. Και πιστεύω στις επόμενες εκλογές, πάλι εμείς έχουμε τη μεγαλύτερη ευθύνη και στο τέλος, δυστυχώς, θα ψηφίσουμε πάλι τους ίδιους και τους ίδιους. Εύχομαι να αλλάξει κάτι, να συνεχίσετε αυτές τις ραδιοφωνικές εκπομπές, οι οποίες έχουν πολύ σθένος, θάρρος, ειλικρίνεια. Εύχομαι να μην είναι κάποιος εδώ Κιχώτης, ο οποίος λέει κάποια πράγματα σωστά, και ελπίζω να συσπηρωθεί ένας κόσμος, ένας δεξιός πυρήνας ανθρώπων, οι οποίοι θα αποτελέσουν μια πατριωτική κίνηση για να πάψει αυτή η παρακμή. Παρακμή όταν ο ίδιος ο εισαγγελέας του Ιουπάγου δεν δέχεται την υπόθεση των υποκλοπών να την ανασύρει από το αρχείο. Όταν η ίδια η δικαιοσύνη, και το λέω ως δικηγόρος, είναι σε σιπότα και καρκινογόνα τα μέλη της δικαιοσύνης, νομίζω ότι από εδώ και πέρα δεν αξίζει κάτι παραπάνω. Αυτά ήθελα να πω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
0: Ένα ερώτημα να θέσω μόνο.
1: Βεβαίως, κύριε Χίο.
0: Άκουσα με ενδιαφέρον ότι το πρόβλημα πια είναι στο δεξιό χώρο.
1: Βεβαίως, αυτό είναι.
0: Ότι το λόγο τον έχουν οι δεξιοί πατριώτες.
1: Βεβαίως.
0: Για να λύσουν, για να βγάλουν την Ελλάδα από το αδιέξοδο για μια φορά ακόμα. Για μια φορά ακόμα, οι δεξιοί πατριώτες, όπως έχει αποδείξει επανειλημμένως η ιστορία, αναλαμβάνουν το ρόλο να βγάλουν τη χώρα από το αδιέξοδο, έτσι. Και δεν βλέπετε ότι υπάρχει κάτι, έτσι μου είπατε.
1: Ναι, βεβαίως, μπορεί και να υπάρχει, κύριε Χίο. Το θέμα όμως είναι ότι είτε δεν επιτρέπουν σε αυτά τα άτομα να βγουν, το ίδιο το σύστημα αυτό το οποίο υπάρχει και η νομεκλατούρα, είτε η οικονομική ολιγαρχία, είτε ίσως να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στον εργασιακό βίο κάτω από την πυραμίδα, αλλά να μην έχουν τη δυνατότητα λόγω βιοπορισμού. Είπατε ότι το πετρέλαιο είναι 2,30. Είναι μια πραγματικότητα. Το ρεύμα αυτή τη στιγμή τρώει τα ελληνικά νοικοκυριά. Το σούπερ μάρκετ είναι τεράστιο θέμα. Το ιδιωτικό χρέος από δάνεια, εγώ το βλέπω ως δικηγόρος, από πελάτες, από εντολείς, οι οποίοι έχουν σταγαστικά δάνεια και τα οποία δεν πληρώνονται. Και αυτοί που βγαίνουν έξω σε αυτές τις εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου, καλά κάνουν οι άνθρωποι και βγαίνουν, αλλά θεωρώ ότι έχουν κάνει μια στάση πληρωμών ως οικογενειακός προϋπολογισμός και πληρώνουν κάποια πράγματα τα οποία θέλουν να πληρώνουν και κάποια άλλα δεν τα πληρώνουν. Δεν ξέρω πώς θα βγούμε από αυτό το τέλμα, διότι είναι τέλμα και κατρακύλα στην κυριολεξία. Εγώ ευχάριστα θα ψήφισα μια δεξιά πατριωτική κίνηση και αυτά τα οποία λέτε, σας το λέω πραγματικά με ειλικρίνεια, εμένα πιάνετε το μπαλμό μου,
0: μάλιστα,
1: το σφιγμό μου.
0: Ευχαριστώ θερμώς.
1: Εύχομαι κάτι να αλλάξει μέχρι τις εκλογές, που πιστεύω δεν θα γίνουν τώρα, θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο, διότι η κατάσταση για τον ίδιο είναι τραγική, σε θεσμικό επίπεδο πρώτα απ' όλα. Σε θεσμικό επίπεδο. Αυτό το οποίο ζούμε δεν έχουν ξαναγίνει τα πράγματα. Είναι βαθύτατη παράκμη.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε.
0: Ευχαριστώ θερμός. Καλό σας βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη. Παρακαλώ.
2: Στέφανε.
0: Ναι.
2: Γεια σου, Στέφανε.
0: Γεια σου.
2: Είμαι, σε έχω ξαναπάρει πάλι.
0: Ναι.
2: Πρώην δεσμοφύλακα στο φυλακό Κοροϊδαλού.
0: Μάλιστα.
2: Ανέφερες προχθές μια μέρα στην εκπομπή σου το 572. Τάγμα στο τάγμα. Στο στρατό ήμουν εκεί φαντάρο τότε.
0: Τάγμα πεζικού.
2: Τάγμα, που δουλεύει στο Χαϊτάρι, δίπλα στο Κεβόπ.
0: Ναι.
2: Ναι. Ήμουν εκεί, ήμουν. Υπηρετούσα τότε.
0: Ναι.
2: Υπηρετούσα. Και αυτό το άρμα είχε βγει έξω στο Πολυτεχνείο.
0: Αυτό το άρμα είχε βγει για το Πολυτεχνείο, ναι.
2: Ναι, δεν είχα βγει. Εντάξει, είχαν βγει κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και στο φίλο. Πάμε σε άλλο φίλο ή φίλη. Να είμαστε λίγο γρήγοροι. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα σα.
0: Καλησπέρα.
3: Λάτση Κωνσταντίνο λέγομαι.
0: Μάλιστα.
3: Να το πω λίγο σύντομα. Επειδή η Επανάσταση σταμάτησε 25 Νοεμβρίου, υπάρχει ένα πολιτικό κόμμα το οποίο δεν το αφήσανε να καθέσει τις εκλογές. Εθνική Πολιτική Ένωση, η ΕΠΕΝ, η οποία μάλλον πρέπει να επαναδραστηριοποιηθεί σαν Εθνική Πατριωτική Ένωση, για να κουμπίσει όλο αυτό το λαό.
0: Πού τη θυμήθηκε στην ΕΠΕΝ? Η ΕΠΕΝ έχει διαλυθεί εδώ και 50 χρόνια τώρα.
3: Ναι.
0: Ποιος να την συστήσει? Αυτοί όλοι που την συνέστησαν τότε πέθαναν.
3: Υπάρχουν κληρονόμοι, κύριε Χίο. Κληρονόμοι. Δεν την αφήσανε να κατέβει επί την ιστορία του Μητσοτάκη. Δεν θέλω να σας καθυστερήσω.
0: Ποιοι κληρονόμοι? Για πες μου τους κληρονόμους. Ποιον, το Μάκη το Βορύδη?
3: Τι σχέση ο Βορύδης ήταν με τη Βαγγελία τον Αβέροφ? Τι μου λέτε τώρα?
0: Μα ήταν ο Βορύδης στην ΕΠΕΝ.
3: Ήταν στην ΕΠΕΝ. Πού πήγε? Στη Βαγγελία δεν πήγε?
0: Ποια Βαγγελία?
3: Τη Βαγγελία. Τον Αβέροφ.
0: Α, τον Αβέροφ. Τον Βαγγελία.
3: Τι μου λέτε τώρα? Εγώ είμαι χειρότερος από εσάς. Δεν θέλω να εκφραστώ γιατί είναι τα πρόστιμα. Μην ακουστούμε και. Και τι θα σας σώσει, το στυλ Κατσελάκι, κουνιστές, θα πάει να συναντήσει στο δρόμο και τι θα του λέει? Κάτσε μπροστά μου, σύντροφε.
0: Όχι, κάτσε πίσω.
3: Μην σας τρομάξω τώρα και απλώς να ξέρετε ότι θα τους βάλετε όλους αυτούς να τρέχουν 100 μέτρα για να δούμε ποιες είναι οι περισσότερο κουνίστρες. Σφίξτε τα τέτοια σας και τρέξτε.
0: Δεν είναι κακό αυτό που λέτε, είναι καλό.
3: Δεν είναι κακό.
0: Καλό είναι.
3: Ναι,
0: βάση
3: της ιατρικής.
0: Από πού μπαντάρει ο καθένας.
3: Ναι. Να σας πω κάτι, τη μόνη διαδρομή που ξέρω και χείο και το λέω για να ακούσουνε, μόλις πλησιάζουν οι εκλογές που μοιράζουν τις πανομπριζόλες και τα επιδόματα σε κάτι λιώσια, τζεφύρι, κάτι φάκες ασπρόπυργο, κάτι Θήβες, κάτι Κορίνθος, κάτι Πάτρες και στο τέλος θα είναι και στην Καλαμάτα, για να μην πούμε τι φρούτα βγάζει η Καλαμάτα.
0: Τσαπέλες.
3: Ναι.
0: Σίκα.
3: Ναι. Θα βγάζει και Βερίκοκα τώρα, στρογγυλά. Θα τα δένουμε με σειρματάκι για να αφήσετε το μύτο.
0: Θα τα δένουμε με σειρματάκι για να κερδάμε τον κύριο Μητσοτάκη.
3: Ήθελα, ξέρετε, κρατάω τα πράγματα για να μην μου με κλείσετε για να θα πεις
0: πως όχι, δεν σας κλείνω, κύριε. Εντάξει, κομψά εκφράζεστε, εντάξει.
3: Σκεφτείτε, απλώς να αναφέρετε στον κόσμο τι ακριβώς παίχτηκε. Εσείς λέτε διαλύθηκε, επενζή και ζει στις ψυχές των πατριωτών. Υπάρχει ο στρατηγός Καραμπέρης, θα πείτε για τον Ζαγοριανάκο που τον σκοτώσαν για να μην πάρει
0: την
3: ιστορία του Πολυτεχνείου.
0: Το ανοίξαν, να κάνει το γεφύρι, τον σκοτώσαν.
3: Ναι. Ναι, δεν θέλω να πω περισσότερο.
0: Όχι, όχι, τα ξέρω, τα ξέρω.
3: Απλώς το μόνο που χρειάζεται να μπει αυτό η ΕΠΕΝ μέσα στη Βουλή για να
0: δεν μπαίνει, άστο, ξέχασε το πατριώτη, δεν μπαίνει η ΕΠΕΝ.
3: Θα μπουν δύο πράγματα να ζητήσει.
0: Δεν μπαίνει.
3: Στα υπόγεια της Βουλής. Την ομολογία του Παπαδόπουλου όταν τον καλέσαν το 87 και την ιστορία που ήταν κάτι πράκτορες. Τη ΣΚΙΠ.
0: Ναι.
3: Μυστική. Και μυστικές.
0: Καλά να είστε. Καλά να είστε. Καλό βράδυ.
3: Να είστε καλά.
0: Ναι, κοιτάξτε τώρα. Θα σας πω κάτι επειδή έδειξε ένα θέμα ο αγαπητός φίλος. Εγώ δεν συμφωνώ. Ποια ΕΠΕΝ? Δεν υπάρχει ΕΠΕΝ. Έχει διαλυθεί η ΕΠΕΝ. Τώρα αυτά είναι σκελετή. Όχι σκελετή. Ούτε αποστεωμένα πακέτα τσιγάρων στις δουλάπες τώρα. Αυτά δεν υπάρχουν. Μια και είπε όμως για τα υπόγεια. Εδώ θέλω να σας πω ένα ιστορικό ντοκουμέντο το οποίο το έχει γράψει και ο προσωπικός βιογράφος του Γεωργίου Παπαδοπούλου, ο Μάος Χατζηδάκης. Όντως, όταν ο Παπαδόπουλος πήγε στη Βουλή για να καταθέσει για το φάκελο της Κύπρου, υπάρχουν φωτογραφίες, ντοκουμέντα, έτσι, τα έχουμε δημοσιοποιήσει. Με το μουστάκι, τα ψαρά γένια και τα ψαρά μαλλιά, το ψαρό μουστάκι κλπ. Ο Παπαδόπουλος δεν άφηνε ποτέ γένια. Ήταν αυτοί οι τύποι, σηκωνόντουσαν 6 ώρα το πρωί, ξυριζόντουσαν. Το πρώτο πράγμα που κάνανε να ξυριστούν. Φρεσκοξυρισμένοι. Και όχι με εξυριστικές μηχανές. Με το ξυραφάκι. Το παλιό, το σιδερένιο ξυραφάκι. Όχι. Το σιδερένιο αυτό που γύριζε. που το. Και βούρτσα, πινέλο. Πινέλο, το πινελώνανε και μετά το δένανε, το ξηραφάκι το δένανε. Αυτό λινότανε, έτσι. Και το, στο βραχείο να είχε ένα βραχείο που το λινόταν και μετά ξανά δένε το σιδέρενιο. Και ξυζότησαν. Ήταν άντρες! Ένα πάνω Μαρίες! Καλά από περισσότερα. Αλλά αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Και το παρελθόν δεν έρχεται πίσω. Έρχεται μπροστά μάλλον. Στα υπόγεια λοιπόν υπάρχει η κατάθεση που έχει δώσει ο Πραξικοπηματίας Παπαδόπουλος για το φάκελο της Κύπρου. Δεν άνοιξε ποτέ η ντουλάπα. Και δεν μάθαμε ποτέ τι είπε. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί ποτέ η κατάθεση Παπαδόπουλου. Αυτό είναι τρομερό. Η οποία κατάθεση έχει σχέση και με τη δολοφονία του Αλέκου Παναγούλη, που ήταν σαν και χτες. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί ποτέ η κατάθεση Παπαδοπούλου. Για να δούμε τότε τι γινόταν με τα αρχεία της ΕΑΤΕΣΑ. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι πρόδωσαν την Κύπρο. Δεν ήταν μόνο ο Ιωαννίδης. Δεν ήταν μόνο ο Παπαποστόλου που λένε ο Ιωαννιδικός Λοκατζής, αρχηγός των ΛΟΚ στην Κύπρο. Δεν ήταν μόνο ο Σαμψόν. Ήταν κι άλλοι που έλαβαν μέρος. Υπό την στέγη, υπό την επιστασία Ελλήνων πολιτικών έγινε το πραξικόπημα στην Κύπρο. Και η προδοσία της Κύπρου. Με τον Ατήλα 2. Ο ίδιος ο Καραμαλής, ο Εθνάρχης της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να πάει φυλακή αυτός. Έπρεπε να πάει φυλακή αυτός. Και όμως την γλίτωσε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
4: Γεια σας κύριε Χίο.
0: Γεια σου και εσένα.
4: Λέγομαι Πετρόπουλος Ηλίας. Σας άκουσα στη σημερινή σας εκπομπή και σε μια προηγούμενη που είπατε ότι η Μοσάντ εκβίαζε το Γεώργιο Παπανδρέου τον παππού, ότι ήταν παιδεραστής.
0: Ναι.
4: Αυτό ποια χρονολογία είναι?
0: Όταν ήταν νομάρχης στην Εύβοια.
4: Ναι, ποια χρονολογία?
0: Βρείτε τι εσείς. Σας λέω, όταν ήταν νομάρχης στην Εύβοια. Την εποχή μεταξύ 25 και 35, εκεί περίπου.
4: Ναι.
0: Νεαρός, νεαρός.
4: Κύριε Χίο, δεν υπήρχε Μοσάντ.
0: Εγώ κύριε δεν μίλησα για τη Μοσάντ.
4: Είπατε σε προηγούμενη
0: εποχή. Όχι, όχι. Δεν είπα εγώ για τη Μοσάντ. Δεν είπα για τη Μοσάντ εγώ. Εγώ είπα. Ούτε είπα ότι κανένας τον εκβίαζε. Εγώ είπα, υπάρχει μια επίσημη καταγγελία, για να μην βάζετε πράγματα στο στόμα μου που δεν τα έχω πει. Υπάρχει μια επίσημη καταγγελία κόρης εισαγγελικού λειτουργού που δολοφονήθηκε από 17 Νοέμβρη, της είχε εκμυστηρευτεί ο πατέρας της, που ήταν εισαγγελέας στην περιοχή, ότι απασχολούσε την ελληνική χωροφυλακή το κάμωμα του Γεωργίου Παπανδρέου με ανήλικα παιδάκια. Αυτό είπα εγώ.
4: Μάλιστα. Ωραία. Οκ. Τέλος πάντων, εγώ άκουσα. Θέλω να απαντήσω σε έναν κύριο εκεί που είπε ότι ήταν δικηγόρος.
0: Να απαντήσω.
4: Και θέλω να κάνω χρήση ενός τραγωδιού του Λουκιανού Κυλαϊδόνη που λέει «Παιδιά με πορδές αυγά δεν βάφονται». Και τι εννοώ. Mm. Πάντοτε σίγουρα υπόψη μου το λέω και εγώ, είμαι αντικομουνιστής σφόδρα, αλλά δεν είμαι επειδή μου το είπανε, επειδή γνωρίζω, γιατί είμαι 75 ετών και ξέρω πάρα πολλά πράγματα για την περίοδο και της επαιτίας αλλά και τη μεταπολίτευση. Και θέλω όμως να απαντήσω σε αυτό τον κύριο που έβαλε ένα λογίδριο, ότι αυτός ο οποίος έβγαλε αντικομουνιστικό νόμο ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
0: Ναι, σωστά είναι.
4: Δεν ήταν τα τσιράκια του Κωνσταντίνου που καταστρέψανε τη Μικρά Ασία και εκτελέστησαν στο Γουδί. Αυτά.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά.
4: Γεια σας, κύριε.
0: Να είστε καλά.
4: Γεια σας, κύριε.
0: Απλώς να κάνω μια διόρθωση, η οποία προέρχεται από φίλο και τον ευχαριστώ θερμός, να που οι ακροατές είναι πολύ χρήσιμοι. Έτσι, ο Χρήστος μου λέει, μπράβο Χρήστο, να είσαι καλά. Ο Γεώργιος Παπανδρέου, να αποκαταστήσω, γεννημένος το 1888 στο ορεινό χωριό Καλέτζι της Αχαΐας, ήταν γιος ενός φτωχού ιερέα, και θα καταφέρει να σπουδάσει νομικά στην Αθήνα και πολιτικές επιστήμες στο Βερολίνο και την τριετία 1917-1920 θα διοριστεί από τον Ελευθέριο Βενιζέλο διοικητής των νησιών του Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλίνη. Πολύ σωστή, ευχαριστώ πάρα πολύ Χρήστο για την διόρθωση που με έκανες, όχι στην Εύβοια. Άρα μεταξύ 17 και 20 ήταν 12 και 17 37 χρονών 37 ετών και απασχολούσε. Γιατί τρέμετε να τα ακούσετε αυτά, αφού υπάρχουν μαρτυρίες. Απασχολούσε τη χωροφυλακή για διάφορες ιστορίες που έκανε με παιδάκια ανήλικα. Έγινε έξοχο αφιέρωμα σήμερα το Mac TV, το πάτε αγοράστε. Όχι τζαμπατζιλίκι, όχι τζαμπατζιλίκι συνέχεια. Πηγαίνετε, δώστε ένα ευρώ, να τα αγοράστε. Δεν ζητάμε λεφτά από τους ολιγάρχες, από τον κόσμο ζητάμε. Να πηγαίνει να αγοράσει την εφημερίδα μας. Αν τη βρίσκει. Αν τη βρίσκει. Κύριε Μαρινάκη, με τα 150 καράβια, δεν μπορεί να φτιάξει ένα πρακτορείο. Έλα πάντων τώρα. Άσε για να μην πω κι άλλα. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Ναι. Όταν έρχεται η στιγμή που θα έρθει ή σε ένα δευτερόλεπτο ή σε 10 λεπτά ή αύριο ή μεθαύριο να αρνηθούμε, να συνεργαστούμε και να επακούσουμε στις διαταγές αυτού του συστήματος, δεν λέμε όχι, λέμε ναι. Ο ψήφος είναι μία φορά κάθε 4 χρόνια. Η συνεργασία μας στηρίζοντας αυτό που κατηγοράμε είναι κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Καταλάβατε, εκεί είναι η λύση. Όχι μια φορά στα 4 χρόνια τα φορτώσαμε στον Κόκορα και κάναμε το καθήκον τους, το καθήκον μας. Κάθε μέρα τι κάνουμε κάθε μέρα. Αντιδρούμε. Αντιδρούμε κάθε μέρα. Κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Δεν αντιδρούμε. Πώς περιμένουμε να αλλάξει δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν θα αλλάξει ποτέ.
0: Καλά να είστε. Αντιγεια. Πάμε παρακάτω. Πάμε, έχουμε 3 λεπτά ακόμα. Πάμε. Άλλος.
6: Ναι, καλησπέρα, Στεφανά.
0: Καλησπέρα, φίλε.
6: Παναγιώτης από τα Μελίσια.
0: Μάλιστα.
6: Ήθελα να σου πω ότι και εσύ και ο Σερέτης τσάμπα ξελαρικιάζεστε. Με το λαό που έχουμε δεν βλέπω προκοπή.
0: Και τι να κάνουμε, να καταθέσουμε τα όπλα δηλαδή, να μην μιλάμε καθόλου.
6: Δεν είπα εγώ αυτό. Καλά κάνετε και μπράβο.
0: Τι να κάνω, αυτό μπορώ, αυτό κάνω. Δεν είμαι ο πλουργός.
6: Καλά κάνετε. Μπράβο και μπράβο και συγχαρητήρια.
0: Αυτό μπορώ, αυτό.
6: Αλλά με αυτά που βλέπω στα media, στα social media και στα ραδιόφωνα και αυτά που λένε και στις τηλεοράσεις, από κόσμο δηλαδή, απλό κόσμο, τρελαίνομαι. Δηλαδή, το IQ δηλαδή είναι πολύ κάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μάλιστα. Καλά να είσαι. Καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
0: Να και μια κυρία.
7: Καλή. Επιστρέψετε.
0: Έχετε τσιτώσει. Έχετε τσιτώσει το ραδιόφωνο. Χαμηλώστε λίγο.
7: Σας έχω εσάς. Σας ακούω γι' αυτό.
0: Όχι, χαμηλώστε το volume.
7: Το χαμήλωσα. Έτσι. Θα μου επιτρέψετε να δώσω μια απάντηση στον κύριο που μίλησε πολύ πριν, τον κύριο που ήταν δικηγόρος, και να του πω ότι υπάρχει πολιτικό πρόσωπο, σέβομαι ότι δεν μπορείτε εσείς να απαντήσετε.
0: Όχι, δεν μπορώ, δεν θέλω.
7: Καλά κάνετε. Να του πω ότι υπάρχει ένα πολιτικό πρόσωπο μέσα στη Βουλή που τον λένε Βελόπουλο και όταν
0: μιλάτε σιγά.
7: Μιλάει...
0: Μιλάτε
7: σιγά. Σιγά μιλάω. Έτσι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και όταν μιλάει, σηκώνονται και τρίζουν οι καρέκλες τους. Αυτό να του πείτε και να τον παρακολουθήσει και θα καταλάβει ότι υπάρχει άνθρωπος μέσα στη Βουλή.
0: Μάλιστα.
7: Εντάξει, καλό βράδυ, να είσαι καλά.
0: Και εσείς καλό ξημέρωμα, πάμε και στον επόμενο. Τέλος χρόνου. Κάπου εδώ κλείσαμε, τελειώσαμε. Οι εκπομπές του Σαββατοκύριακου, του Σαββάτου μα, μεταδίδονται καθημερινά σε επανάληψη τις μεταμεσονύχτιες ώρες μετά τις 2. Επίσης μεταδίδονται και εκπομπές 5 με 6 το απόγευμα καθημερινά εδώ στο Mike FM 99,8. Συνεχίζεται η ομαλή πορεία του προγράμματος και ροή. Είστε καλά, καλό ξημέρωμα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό του Σαββατοκύριακου μια αποκάλυψη την οποία τρέμουν όλοι οι πρωθυπουργοί της Ελλάδος. Πάνω από 510 δισεκατομμύρια ευρώ τα κατοχικά δάνεια. Τι οφείλει η σημερινή Γερμανία προς την Ελλάδα. Το ακριβές ύψος των κατοχικών δανείων. Δοσύλλογοι πολιτικοί διστάζουν ακόμα και να προφέρουν το νούμερο. Σοκάρουν οι αριθμοί της Eurostat. Το 27,5% των Ελλήνων σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Μόνο η Βουλγαρία τα πάει χειρότερα. Όλη η αλήθεια για τις υποκλοπές και τις πρωταγωνιστές του Predator. Ο εισαγγελέας Τζαβέλας τρέμει το όνομα Tal Dillian. Θα τον καλέσουν να καταθέσει την εξεταστική. Νέο θρίλερ με σκιές που πυρπολούν το μάξι μου. Και στο περιοδικό Mac TV του Σαββατοκύριακου μαζί με την εφημερίδα μας. Η αποκαθήλωση των βρώμικων ειδόλων του αμαρτωλού κοινοβουλευτισμού. Γεώργιος Παπανδρέου, πατέρας Ανδρέα. Είχε κάποιες αδυναμίες στα παιδάκια και τον κυνηγούσε χωροφυλακή. Όλοι τους διεστραμμένοι στο μακελιό του Σαββατοκύριακου. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού. Αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλο ένα Σάββατο παρέα με τον Παύλο χωρίς φίλτρο. Σήμερα θα πούμε πράγματα και θα αναλύσουμε ενδιαφέροντα θέματα από την επικαιρότητα με πρόσωπα που απασχολούν και ιστορίες που συζητιούνται. Εύχομαι να περάσουμε όμορφα, μαζί να χαλαρώσουμε, να τα πούμε απλά και ανθρώπινα και να το ευχαριστούμε παρέα. Καλό μήνα εύχομαι σε όλους, με υγεία, αγάπη, χαρά. Αν και η άνοιξη, βασικά πια άνοιξη το καλοκαίρι μας έχει βρει με λίγο κρύο, έως αρκετό θα έλεγα. Αλλά κάτι λένε ότι από Δευτέρα θα φτιάξει ο καιρός και θα μπούμε στο καλοκαιρινό mood. Λοιπόν, τα θέματα πολλά, οι εξελίξεις ατελείωτες και ασταμάτητες. Σήμερα θα είμαστε εγώ και εσείς, γιατί όλοι λείπουν τριήμερο όπως καταλαβαίνετε. Σε αυτό το σημείο να θυμίσω το τηλέφωνο της εκπομπής είναι 210-71-08-000 και το Viber για να στέλνετε τα μηνύματά σας 6943-63-54-51. Όποιος θέλει ευπρόσδεκτος στην παρέα μου, διότι ο χρόνος είναι περισσότερος σήμερα γιατί δεν έχουμε καλεσμένο, οπότε θα χαρώ να σας έχω παρέα μου. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να περάσουμε στα περί της showbiz μας και να δούμε τώρα τι συμβαίνει εκεί πέρα. Ένας χαμός γενικά. Ας ξεκινήσουμε. Η Σοφία Μαριολά ξεκαθαρίζει ότι το εξώδικο δεν αφορούσε τον Στράτο Τζόρτζογλου, αλλά την αναπαραγωγή δημοσιευμάτων γύρω από το θέμα. Τονίζει ότι με τον Στράτο είναι καλά και αγαπιούνται και δεν θέλει να συνεχιστεί η δημόσια ενασχόληση με το διαζύγιο τους. Είναι ένα θέμα που έχουμε συζητήσει και έχουμε υπεραναλύσει γενικά, γιατί είχε απασχολήσει πολύ όταν είχαν πάρει τη συνέντευξη από τον Στράτο Τζόρτζογλου. Σε αυτό το σημείο εγώ θα συμφωνήσω πολύ με την Σοφία Μαριολά, γιατί εντάξει, καλός κακός όμως, από τη μία έχει απόλυτο δίκιο, για να μην θέλει άλλον να παίρνει άλλη έκταση η προσωπική της ζωή στη δημοσιότητα, γιατί έχει προχωρήσει και είναι λογικό να μην θέλει. Ο κάθε άνθρωπος που προσπαθεί να φτιάξει τη ζωή του, είναι που είναι από μόνος του δύσκολος ο χωρισμός και το να βρεις ξανά τα πατήματά σου στη ζωή. Εντάξει, είναι καλό να τους αφήνουμε τους ανθρώπους να παίρνουν τον χρόνο τους και να μην τους βομβαρδίζουμε, γιατί η δημοσιότητα έχει αυτά τα καλά. Τα καλά και τα κακά βασικά. Το καλό είναι ότι κάνει τις δουλειές της και την αναγνωρίζει ο κόσμος. Το κακό είναι όμως ότι ασχολούνται και οι δημοσιογράφοι με την προσωπική της ζωή. Καλό όμως είναι και οι δημοσιογράφοι να σέβονται και να δίνουν χρόνο και χώρο στους ανθρώπους, γιατί και οι δημοσιότητες έχουν ζωή και ελευθερία κανονικά. Μετά την Σοφία Μαριολά, να πάμε στην Κατερίνα Καινούριου, που ξεσπά για ψευδή δημοσιεύματα. Γενικά έχουμε θέματα λίγο με τους δημοσιογράφους τώρα τελευταία, που δημιουργούν ανύπαρκτες ιστορίες για την προσωπική της ζωή, ακόμα και με χρήση εικόνων τεχνητής νοημοσύνης, που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Έχουν βγάλει φωτογραφίες την ίδια με το παιδί της και δεν είναι αληθινές. Οι φωτογραφίες είναι φτιαχτές από το AI. Τι να πει κανείς, πλέον το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Το θέμα δεν είναι ότι απλά έχει μπει. Κάνουν ό,τι θέλουν, σκαρφίζονται ό,τι θέλουν και μπορούν να εκθέσουν όποιον άνθρωπο θέλουν, όποτε θέλουν και όπως αυτοί θέλουν. Δηλαδή είναι υπερβολικά τρελό όλο αυτό με το AI. Θεωρώ πως κάτι πρέπει να κάνει γύρω και από αυτό το θέμα το κράτος, γιατί τα έχουν που τα έχουν αφήσει όλα. Άμα αφήσουμε και αυτό ανεξέλεγκτο, καήκαμε. Άστα να πάνε. Είναι πολύ τρελό τώρα και άσχημο να βλέπει μια γυναίκα που θέλει να προστατέψει το παιδί της να το βλέπει σε AI εικόνες. Πέρα από το ότι είναι άβολο να εκθέτουν το παιδί σου χωρίς να είναι το παιδί σου, είναι και κάπως τρομακτικό να παραβιάζουν έτσι τον προσωπικό σου χώρο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν τελειώνει με τίποτα όλο αυτό. Πρέπει οι δημοσιογράφοι κάπως κάπου να βάλουν ένα όριο, ένα μέτρο και να αρχίσουμε λίγο να σεβόμαστε τους ανθρώπους. Και όχι να πουλάμε ό,τι βρίσκουμε για να λέμε ότι κάνουμε ρεπορτάζ. Τέλος πάντων, βάζω μια τελεία εδώ και αλλάζουμε θέμα. Να πάμε σε κάτι λίγο πιο ευχάριστο. Η Δέσποινα Μαδί και ο Βασίλης Μπισμπίκης μετά το Πάσχα στην Κρήτη πέρασαν το τριήμερο της Πρωτομαγιάς στο Ναύπλιο. Ακόμα είναι εκεί δηλαδή. Συνεχίζουν τις διακοπές τους εκεί πέρα. Εντάξει, ένα ζευγάρι που αποδεικνύει με τα χρόνια ότι αγαπιέται πραγματικά. Γιατί πολλοί παρουσιάζουν κάτι στην αρχή πολύ έντονο. Τραβάνε τα φώτα πάνω τους και μέσα σε κάποιους μήνες τελειώνει άδοξα.
θα έλεγα. Οι περισσότεροι έρχονται στην ελληνική showbiz τελειώνουν άδοξα. Το συγκεκριμένο ζευγάρι τους συγχαίρω, μπράβο τους, φαίνεται πραγματικά ερωτευμένο και τους εύχομαι άλλα τόσα χρόνια και περισσότερα να ζουν τον έρωτά τους. Αυτά είναι τα ωραία στη ζωή. Ας περάσουμε στη Μαρίνα Σταυράκη, όπου εμφανίστηκε στα μπουζούκια με τον Τούρκο σύντροφό της, άλλο ένα ζευγάρι. Νέο, όπως μίλησα πριν λίγο για τα άδοξα ζευγάρια που εμφανίζονται και εξαφανίζονται, για να δούμε αυτό πώς θα πάει. Σε μία έξοδο με γνωστά πρόσωπα της νυχτερινής σκηνής, δείχνοντας πως η σχέση τους γίνεται όλο και πιο δημόσια. Τώρα αυτή η σχέση. Η Μαρία Σταυράκη έχει βγει και έχει πει με πολύ, έτσι, πολύ ωραία διάθεση ότι ναι, είναι ο καινούριος μου σύντροφος, είναι ένας Τούρκος, επιχειρηματίας αν δεν κάνω λάθος. Και περισσότερο θεωρώ πως έχει γίνει ντόρος, γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι από την Τουρκία, από την γειτονική μας χώρα. Τώρα δεν ξέρω πόσο καλά πάνε αυτές οι σχέσεις. Δεν έχω δει και πολλούς Έλληνες ή Ελληνίδες να τραβάνε μεγάλη πορεία στην προσωπική του ζωή με Τούρκους, γιατί θεωρώ πως είναι μεγάλο πρόβλημα οι δυο θρησκείες. Το ότι είμαστε Ορθόδοξοι και αυτοί είναι μουσουλμάνοι είναι ένα πρόβλημα γενικά και δεν ταιριάζουν καθόλου ο τρόπος ζωής που έχουμε εμείς με τον δικό τους τρόπο. Τώρα τι να πω, εύχομαι καλή τύχη στη Μαρία Σταυράκη, στη Μαρίνα Σταυράκη, συγγνώμη, γιατί γιατί το δείχνει πολύ, γι' αυτό λέω καλή τύχη. Καλό είναι καμιά φορά όταν ξεκινάει κάτι να το κρατάμε πιο πολύ για εμάς, να το ευχαριστιόμαστε και όχι να το επιδεικνύουμε. Όταν το επιδεικνύουμε χαλάει, το γνωρίζετε κι εσείς αυτό άλλωστε. Δεν το λέω εγώ, έτσι είναι. Τώρα, δεν τελειώνουν τώρα τα ζευγάρια. Σήμερα έχουμε ξεκινήσει δυνατά στις showbiz. Η Έλενα Χριστοπούλου αποκαλύπτει ότι εκείνη έκανε την πρώτη κίνηση στη σχέση της και χαρακτηρίζει τον σύντροφό της player, δίνοντας μια πιο χαλαρή και ειλικρινή εικόνα για τα προσωπικά της. Εντάξει, δεν την έχουμε συνηθίσει να μιλάει για τα προσωπικά της, αλλά τώρα έδωσε το πάτημα η Τζόζεφιν που την έχουμε συζητήσει πολλές φορές και εμείς σίγουρα και άλλοι άνθρωποι. Για το θάρρος της, να πει ότι η ίδια γύρισε στον σύντροφό της και του ζήτησε να τα ξαναβρούνε και ήταν πολύ όμορφο αυτό, ναι. Τώρα παίρνει τη σκυτάλη η Έλενα Χριστοπούλου και λέει ότι η ίδια τον προσέγγισε, αλλά τον λέει player. Εγώ ξέρω ότι οι player, οι άντρες, οι σοβαροί players κάνουν οι ίδιοι την κίνηση και δεν περιμένουν τη γυναίκα να τους κάνει το καμάκι, ας πούμε. Τώρα κάπου... Ή στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβά αρμενίζουμε εμείς. Δεν ξέρω τι να πω. Και εκεί πέρα εύχομαι, και σε αυτό το ζευγάρι εύχομαι καλή τύχη, να είναι καλά. Η Έλενα Χριστοπούλου, που έχει συζητηθεί πολύ τελευταία, πέρα από τις σχέσεις της που, για τις σχέσεις που μίλησε τώρα, έχει διακόψει πολλές συνεργασίες της, έχει αλλάζει σε πολλά σημεία σελίδα στη ζωή της. Και έτσι που λέτε, player. Player, μου άρεσε αυτή η έκφραση που τον είπε player. Τέλος πάντων, σε αυτό το σημείο να θυμίσω τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι 210-71-08-000. Το σταθερό μας, το Viber είναι 6943-6354-51. Όποιος είναι καλός έτσι στο να αναλύει σχέσεις, μπορούμε να συζητήσουμε παρέα, γιατί εδώ σήμερα γίνεται χαμός από σχέσεις. Σε αυτό το σημείο ας ακούσουμε λίγο... Μουσικούλα, είναι Σαββατόβραδο, πολλοί θα βγούνε, θα περάσουνε ωραία, θα διασκεδάσουνε. Είναι η μέρα που οι περισσότεροι μας στην Ελλάδα έτσι μερακλώνουμε και καψουριάζουμε λίγο. Ας ακούσουμε λίγο μουσική να μπούμε στο κλίμα και επιστρέφουμε με καινούργια θέματα.

Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι εδώ με τον Παύλο Χωρίς Φίλτρο. Σάββατο βράδυ, παρέα. Θυμίζω το τηλέφωνο της εκπομπής 210-71-08-000, το Viber 6943-63-54-51, στον ήχο Αντώνης Αρκούλης. Αρκουλής, όλο μπερδεύω τον τόνο. Αρκουλής λοιπόν, Αντώνης Αρκουλής. Συνεχίζουμε στα θεματάκια μας. Πάμε, Νίκος Μακρόπουλος μιλάει για τη διαφορά ηλικίας με τη σύντροφό του και λέει πως δεν αποτελεί εμπόδιο καθώς η σχέση τους είναι απόλυτα ισορροπημένη. Και πολύ καλά λέει ο Νίκος Μακρόπουλος, συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Μ' αρέσουν πολύ αυτές οι συζητήσεις γενικά όταν γίνονται στις παρέες, γιατί πολλοί λένε η ηλικία παίζει ρόλο. Όχι, η ηλικία δεν παίζει κανένα μα κανένα ρόλο. Ρόλο παίζει ο χαρακτήρας του ανθρώπου που έχεις απέναντί σου, οι αξίες του, τα ιδανικά του, τα πιστεύω του και ο τρόπος ζωής του. Η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Τώρα δεν μιλάμε για 70-80 χρονών που είμαστε παππούδια, μιλάμε για έναν φυσιολογικό αριθμό. Επένα, του να είσαι 50 και οι άλλοι να είναι 35 δεν υπάρχει ένα πρόβλημα, είναι φυσιολογικό. Σημασία έχει να ταιριάζουν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Απλά δικαιολογίες και ευθυνές κιόλας δικαιολογίες θα έλεγα εγώ. Γιατί είναι πολύ ωραίο και ευχάριστο να έχεις βρει έναν άνθρωπο που αγαπάς και σε αγαπάει και ας υπάρχει διαφορά ηλικίας να βρίσκεις την ισορροπία. Αυτό συμβαίνει ξέρεις πότε? Όταν και οι δύο έχετε κοινά ενδιαφέροντα. Κοινά θέλω και η σχέση προχωράει με αμοιβαιότητα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άμα δεν είναι αμοιβαία η σχέση, δεν είναι σχέση. Μετά σημαίνει πως υπάρχει συμφέρον. Υπάρχει συμφέρον κάποιος από τους δύο. Ποτέ δεν είναι αυτό και από τις δύο πλευρές. Συνήθως είναι από τη μία. Δηλαδή, πολλές φορές μου έχει τύχει φίλοι μου ή γνωστές μου να έχουν σχέση, αλλά περισσότερο με τους άντρες συμβαίνει αυτό. Και την πατάνε τις πιο πολλές φορές. Δυστυχώς η εποχή που ζούμε είναι μια εποχή του συμφέρον. Ό,τι μας συμφέρει. Σε κοιτάνε από πάνω μέχρι κάτω και όπως βγει. Πολλές φορές γίνεται αυτό και με τους άντρες προς τις γυναίκες, έτσι. Αλλά για να προχωρήσει μια σχέση και να μπορεί κάποιος να πει αυτό που λέει ο Νίκος Μακρόπουλος, ότι η σχέση μας είναι ισορροπημένη, σημαίνει πως έχουν κοινά θέλω, κοινά πιστεύω και μια κοινή γραμμή. Είναι αυτό που λέμε, μη βαδίζεις πίσω μου, δεν βαδίζω μπροστά σου. Βάδιζε πλάι μου και ας να είσαι η σύντροφός μου ή ο σύντροφός μου. Αυτό είναι. Όλα τα άλλα είναι, όπως είπα και πριν, να είχαμε να λέγαμε. Γιατί εμένα γενικά μου αρέσει πολύ όλο αυτό το περί σχέσεων. Έχω γράψει και ένα βιβλίο με τίτλο Men's Brain, η Αποκάλυψη. Όποιος δεν το ξέρει, θα χαρώ να το διαβάσει και να μου πει τις εντυπώσεις του. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Και μιλάει για το τι θέλει ένας άντρας από μια γυναίκα. Αλλά μιλάει και γενικά για τις ανθρωπίνες σχέσεις. Περισσότερο όμως αποκαλύπτει τον ανδρικό εγκέφαλο. Τον τρόπο σκέψης ενός άντρα που συνήθως είναι πολύ απλός και μπερδευόμαστε γιατί οι γυναίκες έχουν πιο περίπλοκο τρόπο σκέψης, είναι λίγο σαν ένας λαμβύριθος το μυαλό μιας γυναίκας και του άντρα είναι πολύ πιο απλό. Δηλαδή, για να σας δώσω ένα tip και να αλλάξουμε θέμα, είναι πως όταν θέλει μια γυναίκα κάτι από τον άντρα της, να μην περιμένει να την καταλάβει. Απλά να πάει και να του το πει, να το συζητήσει. Η επικοινωνία είναι το παν για να βαδίζει η σχέση όπως πρέπει. Μην ντρέπεστε, μην κολλάτε, μην περιμένετε να σας καταλάβει. Είμαστε λίγο κοιμισμένοι εμείς οι άντρες. Περιμένουμε να έρθεις να μου το πεις. Άμα έρθεις και το πεις, θα το συζητήσεις και τις περισσότερες φορές θα λυθεί το ζήτημα. Αυτό κρατήστε και ό,τι άλλο περισσότερο θέλετε μπορείτε να το βρείτε στο βιβλίο. Πάμε στη Βάλια Χατζηθεοδόρου. Σήμερα η showbiz έχει πάρει φωτιά με τις σχέσεις. Αναφέρει ότι έχει βρει μηνύματα συντρόφου της με άλλη γυναίκα και παρόλα αυτά τον συγχώρησε. Παραδεχόμενη πως και η ίδια είχε απομακρυνθεί από τη σχέση. Τώρα εδώ, εγώ δεν θέλω να κάνω το δικηγόρο του διαόλου, αλλά τι σημαίνει έχεις απομακρυνθεί από τη σχέση, τον συγχώρησες, γιατί κατά βάθος έχεις μιλήσει και εσύ με κάποιον, Βάλια μου, ή απλά επειδή έχεις πέσει με τα μούτρα στη δουλειά και είχες ξεχάσει τη σχέση σου. Αλλά και πάλι, δηλαδή, να λέει μια γυναίκα συγχώρησα τον άλλον που μίλησε με κάποια, το ότι μίλησε με κάποια πολύ πιθανόν, καταρχήν είναι ήδη ένα δείγμα κέρατου. Εγώ δεν θα το συγχωρούσα, ας πούμε. Γενικά είμαι της άποψης ότι μπορείς να συγχωρέσεις πολλά πράγματα, αλλά την απιστία ποτέ. Δεν σημαίνει ότι θα σου κρατήσω κακία. Θα σε αγαπάω σαν άνθρωπο. Θα σε έχω πάντα άνθρωπο μου. Και θα σου εύχομαι τα καλύτερα. Αλλά δεν σε συγχωρώ. Η απιστία δεν συγχωρείται. Ξέρετε γιατί?
Γιατί άμα γίνει μια φορά, θα ξαναγίνει και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη. Γι' αυτό λέει κιόλας η Βάλια ότι είναι πρώην σύντροφός της. Κάποιος σύντροφός της ήταν ένας κάποιος σύντροφός της που χώρισε πλέον. Χώρισε γιατί δεν ξεχνιέται. Όταν κάποιος έχει στείλει ένα μήνυμα, έχει φλερτάρει με κάποια ή με κάποιον, δεν συγχωρείται. Να το συγχωρέσει εκείνη τη στιγμή με συζήτηση, με κουβέντα, ναι, θα καταλάβεις ότι κάπου ήσουν λάθος, αλλά πάντα θα παραμένεις πληγωμένος. Αυτό θα είναι πάντα ένα αγκάθι μέσα σου. Και θα σε ενοχλεί. Μέχρι που κάποια στιγμή, ξεσπάσματα σε ξεσπάσματα, κάποια στιγμή θα τελειώσει, ρε παιδί μου, η σχέση. Θα φτάσει στο φινάλε της, που λέμε. Και το θεωρώ και απολύτως λογικό. Εγώ είμαι της άποψης ότι αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να θέλουμε να φλερτάρουμε με άλλη, να έχουμε απομακρυνθεί από τη σχέση, αν φτάσουμε να φλερτάρουμε ήδη, είναι καλό να τελειώσει και η σχέση. Κρίμα και άδικα ο καιρός και ο χρόνος που θα αφιερώνεις σε αυτήν. Και δεν είναι καιρό να κορδεύουμε τον άνθρωπό μας. Έτσι πιστεύω εγώ. Είναι προσωπική μου άποψη. Αλλά θεωρώ πως είναι και αντικειμενική. Αν όμως η σχέση περνάει ζόρια γιατί τα σπίτια έχουν δυσκολίες με τη δουλειά ή με οτιδήποτε, έχει απομακρυνθεί το ζευγάρι ο ένας από τον άλλον, αλλά χωρίς να έχουν κοιτάξει να βρουν κάποιον άλλον, μπορείς να κάτσεις να μιλήσεις, να τα ρίξεις όλα κάτω, να συζητήσεις και να τα ξαναπάς από την αρχή. Γίνεται. Και είναι και πολύ σωστό αυτό. Αλλά αν αρχίσουμε να κοιτάμε αλλού και το ερωτικό στη σχέση έχει τελειώσει και η σχέση. Δυστυχώς. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Μην φιλοτυφλούμε γενικά στη ζωή μας. Είναι καλό να είμαστε ειλικρινείς και με τον εαυτό μας και με τους ανθρώπους γύρω μας. Εδώ λοιπόν η Ελένη Καστάνη με χιούμορ περιγράφει την αγωνία της για την νύφη του γιού της, λέγοντας ότι δεν θα ήθελε κοπέλα με τεράστια νύχια. Είναι μια αγαπημένη μας ηθοποιός η Ελένη Καστάνη. Αλλά εγώ μπορεί να είμαι 33, αλλά είμαι λίγο παλαιών αρχών, έως πολύ, και την καταλαβαίνω απόλυτα την κυρία Καστάνη, που λέει ότι δεν θα ήθελε η νύφη της να έχει τεράστια νύχια. Γιατί? Όχι γιατί δεν είναι έγκλημα να έχεις τεράστια νύχια, αλλά δείχνει κάτι για την προσωπικότητά σου. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Γενικά είμαι και σαν άντρας, άμα δω μια γυναίκα ή μια γυναίκα που η σύντροφός μου, ας πούμε, δεν θα της έλεγα ποτέ μ' αρέσουν τα τεράστια νύχια. Προτιμώ το minimal, το κλασικό, το ωραίο, το ανθρώπινο. Όλο το υπόλοιπο είναι υπερβολή. Και γενικά η υπερβολή δεν κάνει καλό. Γι' αυτό και θεωρώ πως η Ελένη Καστάνη είπε πως δεν θα την προτιμούσα έτσι. Γιατί θα, σαν γυναίκα κιόλας, καταλαβαίνει πως θα έλεγε πολλά όλο αυτό για το χαρακτήρα της νύφης της. Ελένη, εγώ σε στηρίζω. Καλά κάνεις. Εύχομαι να βρεις να σου φέρει ο γιος σου μια νύφη όπως ακριβώς τη θέλεις και όπως πρέπει. Όχι όπως τη θέλεις. Δεν είναι η νύφη ή ο γαμπρός ένα αντικείμενο, αλλά είναι ωραίο να ταιριάζει και με την οικογένεια και με τα πιστεύω. Γιατί άμα το θες εσύ αυτό, θεωρώ πως το θέλει και ο γιος σου. Οπότε, στο εύχομαι. Πάμε λοιπόν σε ένα θέμα εδώ που θα το χειριστώ με λίγη με ιδιαιτερότητα, γιατί είναι ένα θέμα που εμένα προσωπικά με άγγιξε όταν το διάβασα και δεν το περίμενα να το διαβάσω. Μιλάμε για τον Προκόπη Αγαθοκλέους. Είναι ο άνθρωπος που υποδίθηκε τον Άγιο Παΐσιο, αυτή τη σειρά που έγραψε ιστορία και συνεχίζει να γράφει, μια τεράστια επιτυχία, που μιλάει για το χωρισμό του μετά από 8 χρόνια γάμου και 2 παιδιά. Βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο, ζει ανάμεσα σε Αθήνα και Κύπρο και τονίζει ότι προτεραιότητά του είναι τα παιδιά. Να μην νιώσουν καμιά απουσία και πολύ καλά νιώθει και καλά που το σκέφτεται έτσι. Αλλά δεν περίμενα ποτέ, έπεσα από τα σύννεφα όταν άκουσα ότι χώρισε αυτός ο άνθρωπος. Γιατί υποδίθηκε έναν ρόλο απίστευτο. Ήταν η ομοιότητά του με τον Άγιο Παΐσιο ήταν απίστευτη. Ο τρόπος που έκανε όλη την ταινία ήταν φοβερός. Δηλαδή συγκλονιστικός πραγματικά. Και δεν περίμενα ποτέ μετά από όλο αυτό που πέρασε μέσα σε αυτή την ταινία αυτός ο άνθρωπος, γιατί έχει πει ότι μετά την ταινία ήρθε πολύ πολύ κοντά στο Θεό, έγιναν κάμποσα θαύματα στη ζωή του και κατά τη διάρκεια της ταινίας, και δεν περίμενα ότι θα χώριζε με τη γυναίκα του, αλλά πολλές φορές βλέπεις τι κάνει η δημοσιότητα, η μεγάλη απήχηση και όλη αυτή η επιτυχία. Εγώ θεωρώ πως είχε πολλές προτάσεις, άνοιξαν πολλοί δρόμοι. Δεν έχει πλέον τη ζωή που είχε, την πιο χαλαρή. Και θεωρώ πως κάποιος από τους δύο δεν το άντεξε ή δεν ταιριάζανε οι δρόμοι τους και έβαλαν τέλος αυτόν.
Καλά κάνανε. Οι άνθρωποι χωρίζουν, δεν είναι κακό. Το έχουμε πει και σε μια άλλη εκπομπή μας. Σημασία έχει αυτό ακριβώς που είπε ο Προκόπης Αγαθοκλέους. Προτεραιότητά του είναι τα παιδιά. Να μην νιώσουν απουσία. Τα παιδιά πρέπει, ό,τι δρόμο και αν αποφασίσουν να πάρουν οι γονείς τους, να νιώθουν την αγάπη, τη φροντίδα και τη στοργή των γονιών τους. Να ξέρουν πως είτε ο μπαμπάς είναι στην Αθήνα, είτε στην Κύπρο, είτε στη Χαλκιδική, είτε στην Βέρεια, αγαπάει τα παιδιά του και θα είναι πάντα δίπλα τους. Απλά έπεσα από τα σύννεφα γιατί δεν περίμενα να χωρίσει αυτό το ζευγάρι, ειλικρινά. Τι να πω, κρίμα. Παρ' όλα αυτά όμως, το ηθικό δίδαγμα είναι πως τα παιδιά πρέπει πάντα να νιώθουν την αγάπη των γονιών. Ό,τι και αν συμβαίνει, πάντα να είμαστε δίπλα τους. Και ας χωρίζουν οι δρόμοι μας. Δεν σημαίνει πως ο άνθρωπός μας σταματάει να είναι ο άνθρωπός μας. Πάντα θα τον αγαπάμε. Μητέρα του παιδιού μας είναι. Τα φυλάει, τα προσέχει. Πρέπει να ευχόμαστε πάντα τα καλύτερα. Το ίδιο και οι μαμάδες, τους πατεράδες των παιδιών. Θα περάσουμε λίγο στα αγαπημένα μας reality, που έχει έρθει και ένα καινούριο reality στην ελληνική τηλεόραση, το Your Face Sounds Familiar, που είναι ηθοποιοί που υποδίονται τραγουδιστές. Επιστροφή με εντυπωσιακές εμφανίσεις, παρουσιαστής είναι ο Σάκης Ρουβάς και νικητής ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας ως Alex Rose στην τελευταία τώρα εμφάνιση που κάνανε, που ξεσήκωσε το κοινό και επιτροπή με το Sweet Child on Mine. Ένα πολύ ωραίο reality, δηλαδή είναι ένα show, βασικά είναι ένα show, δεν είναι τόσο reality. Είναι ένα show που σε κάνει να θες να το παρακολουθήσεις. Γιατί είναι ηθοποιοί, υποδίονται άλλους τραγουδιστές, τώρα ωραίους τραγουδιστές και λένε ωραία κομμάτια γενικά και εμφανίζονται ίδιοι με αυτούς. Τους δίνουν, τους μεταμορφώνουν εντελώς και βγαίνουν ίδιοι, ακριβώς ίδιοι. Και δίνουν πολύ ωραία έτσι ενέργεια στη σκηνή και γενικά ο κόσμος το έχει αγαπήσει πολύ. Και είναι καλό αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως παίζει και το Just of Two of Us, που προχωράει και αυτό στο ένατο ή στο δέκατο live σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, που για κάποιο λόγο νομίζω πως έχει πέσει λίγο. Έχει κάνει έτσι μια καμπή προς τα κάτω. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω αν φταίει το Your Face, αλλά έχει πέσει. Ίσως φεύγουν και διαγωνιζόμενοι που μπορεί να κρατούσαν το κοινό. Να περάσουμε όμως και στο αγαπημένο μας Survivor, που πριν λίγες μέρες υπήρξε μια δυνατή αναμέτρηση με μεικτές ομάδες Ελλήνων και Τούρκων, που την νίκη την πήραν οι κόκκινοι. Την ίδια στιγμή ανακοινώθηκε όμως και μια σημαντική αλλαγή, όπου από εδώ και πέρα οι αποχωρήσεις θα κρίνονται σε ατομικά παιχνίδια, με κάθε παίκτη να αγωνίζεται μόνος του στο στίβο μάχης. Αυτό το ζήσαμε εμείς. Ήταν η πρώτη φορά που συνέβη στα Survivor, το 2024, στην περίοδο που πήγα εγώ. Σκεφτείτε πως μπαίναμε στο παιχνίδι, ξέρουμε πως ο καθένας, ειδικά η ομάδα των διασύμων, ξέραμε ότι έχουμε το κοινό μαζί μας. Είναι, ρε παιδί μου, ένα boost. Όπως και να το κάνεις, είναι μια στήριξη, ειδικά στην αρχή, μέχρι οι παίκτες να βρουν τα πατήματά τους. Και μας λένε, 7 μέρες πριν μπούμε, αλλάζει η ψηφοφορία του κοινού, δεν θα υπάρξει πια. Ο κάθε παίκτης θα αγωνίζεται μόνος του για τον εαυτό του. Γιατί έτσι θα κερδίζει την παραμονή στο παιχνίδι. Αυτό όμως έφερε σαν επίπτωση τότε να μην υπάρχει reality. Σου λέει ο καθένας, έλεγε, εγώ δεν θα κάτσω να κάνω reality. Εγώ θα, άμα είναι να ψηφιστώ να φύγω, θα πάω να τρέξω και άμα φύγω έφυγα. Από τη μία ήταν καλό μεν, αλλά από την άλλη τα κακά ήταν πολλά. Χάθηκε το reality σε μεγάλο βαθμό. Και το άλλο κακό ήταν πως οι παίκτες, εμείς δηλαδή που παίζαμε και τρέχαμε αυτούς τους στίβους μάχης, ήμασταν εξαντλημένοι στο απόλυτο, όσο δεν πήγαινε. Σκεφτείτε πως πριν από εμάς παίζανε Τούρκοι All Star, που πάντα παίζουνε, δεν τελειώνει ποτέ το τουρκικό Survivor, και μπαίναμε στις δικές τους πίστες. Ήταν απίστευτα εξαντλητικό για όλους τους παίκτες. Γιατί όταν λένε για δύσκολα Survivor και ο κάθε κύκλος είναι ο πιο δύσκολος, εγώ θεωρώ πως εκείνος, όχι επειδή υπήρξα μέλος, η παίκτης εκείνης περίοδου, ήταν πολύ δύσκολος όντως, γιατί τρέχαμε πάρα πολλά run σε πολύ μεγάλες πίστες. Τα παιδιά τώρα λοιπόν αυτά, επειδή φτάσαν στο τελικό στάδιο, έχουν ένα μήνα για να τελειώσει το παιχνίδι, τους το κάνανε έτσι για να αρχίσει να υπάρξει περισσότερη ένταση τώρα στο κομμάτι του reality. Σου λέει τώρα δεν χρειάζομαστε κλίκες, ο καθένας θα υπερασπίζεται τον εαυτό του και θα γίνει λίγο χαμός. Δηλαδή είναι ωραίο που το κάναν σε αυτό το σημείο. Έτσι το δέχομαι, είναι σωστό. Είναι απόλυτα σωστό να υπάρχει και ψηφοφορία κοινού. Οι αποχωρήσεις γινόντουσαν μέχρι τώρα
με στατικά αγωνίσματα και τώρα γύρισε στο αγωνιστικό. Ένα μήνα πριν. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Έτσι τώρα θα δώσουν μια φωτιά ακόμα στο reality και θα υπάρξουν και περισσότερες μονομαχίες με ένταση, γιατί έχουν μείνει καλοί παίκτες τώρα στο τέλος και θα είναι κάτι πολύ ωραίο και ενδιαφέρον. Αυτό. Αλλάζουμε θέμα. Αφήνουμε το Survivor. Ευχόμαστε καλή τελική ευθεία. Άσε που να σχολιάσω κάτι τελευταίο. Οι αγώνες με τους Τούρκους είναι πιο ωραίοι. Ήθελα πολύ να ζήσω αυτή τη στιγμή και εύχομαι να έρθει αυτή η ώρα που θα τρέξω αυτούς τους τύπους μάχης με Τούρκους, γιατί το ήθελα και εγώ πολύ προσωπικά. Πάμε σε κάτι που, σε μια βόμβα που έπεσε, σε μια είδηση απίστευτη. Δεν την περίμενε κανείς στο χώρο της τηλεόρασης. Η Σία Κοσιόνι αποχωρεί από τον Sky μετά από 20 χρόνια συνεργασίας. Μια είδηση που προκάλεσε έντονη συζήτηση στο χώρο, το media. Η αλήθεια είναι πως 20 χρόνια είναι πάρα πολλά. Είναι δηλαδή μια ζωή ολόκληρη. Και η Σία Κοσιόνι αποχωρεί από τον Sky. Βέβαια, από ό,τι έψαξα και είδα, δεν έχει βρει κάποιο καινούριο σταθμό, κάποιο καινούριο βήμα, δεν έχει συζητήσει κάτι γι' αυτό. Απλά αποχωρεί από τον Sky. Εγώ θα πω μπράβο τη, συγχαρητήρια που άντεξε σε μια δουλειά 20 χρόνια. Αυτό σημαίνει πως είσαι εξαιρετικός επαγγελματίας. Αλλά οι κύκλοι τελειώνουν και ανοίγουν καινούργοι. Οι πόρτες κλείνουν και οι πόρτες ανοίγουν. Έτσι είναι η ζωή. Είναι καλό να κλείνουν κύκλοι και είναι καλό να κλείνουν με ωραίο τρόπο. Να κλείνουν γεμάτα, να τα έχεις ζήσει, να τα έχεις νιώσει, να το έχεις απολαύσει. Να έχεις δώσει όλο σου το είναι πριν κλείσει ο κύκλος. Αυτό θεωρώ έγινε με τη Σία Κοσιόνι, γιατί 20 χρόνια είναι πάρα πολλά. Εγώ της θέλω να της πω συγχαρητήρια και εύχομαι η καινούρια πόρτα που θα της ανοίξει να είναι το ίδιο καλή. Να πάμε σε ένα θέμα που το συζητήσαμε και την περασμένη εβδομάδα, αλλά δεν τελειώνει αυτό. Στέφανος Τσιτσιπάς, ένας αθλητής που για μένα πλέον έχει πέσει πολύ από τα μάτια μου, που βίντεο δείχνει ξανά ένταση με τους γονείς του, με διαφωνία και λεκτική διαμάχη γενικά. Η στιγμή αυτή έγινε viral και έπαιξε πολύ στο Twitter και στο X και πάει λέγοντας. Το είδα το βίντεο, ήταν με τη μαμά του και τον πατέρα, το έκανε προπόνηση και πάλι άρχισε να και πάλι φώναζε στους γονείς του. «Ρε εσύ, Στέφανε, δεν ξέρεις τι σου γίνεται γενικά. Διώχνεις τους γονείς σου, παίρνεις προπονητές. Δεν τα βρίσκεις με τον προπονητές, δεν τα βρίσκεις, ξαναφέρνεις τους γονείς σου και πάλι δεν τα βρίσκεις μαζί τους. Καλέ μου άνθρωπε. Δηλαδή, τι θέλεις στη ζωή σου, τι δεν σου φτάνει. Εγώ δεν πιστεύω ότι φταίνουν ούτε οι γονείς σου ούτε οι προπονητές. Κάτι πρέπει να ψάξεις με τον εαυτό σου, θα έλεγα εγώ. Ο αθλητισμός. Εγώ ξέρω ότι είναι πειθαρχία, γιατί έχω κάνει και αθλητισμό στη ζωή μου. Όχι σε αυτό το επίπεδο, αλλά από το λίγο που έχω κάνει, με το ταπεινό μου το μυαλό και με τις μικρές μου γνώσεις γύρω από το κομμάτι, θα πω ότι θέλει πειθαρχία. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε. Και αυτός ο αθλητής δεν την έχει την πειθαρχία. Εγώ θα πω πως απλά το είχε λίγο στο τένις, του κάτσε ένα φεγγάρι, βγήκε, πήρε τις θέσεις που πήρε και απλά τώρα αυτό που κάνει είναι να μειώνει τον εαυτό του στα μάτια του κόσμου, στο κοινό. Και είναι πολύ άσχημο. Εγώ θα πω στα παιδιά που μας ακούνε, στους γονείς, σε όλους, προπονητής, όποιος και αυτός, τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν από πειθαρχία. Και στο σπίτι ακόμα, όχι μόνο στα προπονητικά κέντρα. Όλα ξεκινάνε από το σπίτι και από την πειθαρχία. Καμιά φορά και οι γονείς κάνουν τα παιδιά κακομαθημένα και μετά λούζονται όλο αυτό που συμβαίνει. Τέλος πάντων, εύχομαι αυτό το παιδί να το φωτίσει ο Θεός και να βρει το δρόμο του, γιατί έχει φέρει διακρίσεις για την Ελλάδα μας και είναι ωραίο να έχουμε αθλητές που φέρνουν διακρίσεις. Σε αυτό το σημείο πάμε να ακούσουμε μουσική, γιατί όπως είπαμε είναι Σάββατο βράδυ και επανερχόμαστε να συνεχίσουμε τα θεματάκια μας.

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εδώ στον 99,8 με τον Παύλο χωρίς φίλτρο, στον ήχο ο Αντώνης Αρκούλης. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Είμαστε στην τελική ευθεία. Να θυμίσω το τηλέφωνο της εκπομπής είναι 210-71-08-000. Το Viber είναι 69-43-63-54-51. Συνεχίζουμε και προχωράμε στα θέματά μας. Ένα ευχάριστο και πολύ ωραίο γεγονός θα πω για τον Σταβέντο, τον Μιχάλη Κουινέλης, που έχει βγάλει ένα άλμπουμ που ονομάζεται 10 λέξεις. Δεν είναι απλά ένα άλμπουμ όπως λέει, είναι μουσική δουλειά, αλλά ένα project που ανοίγει συζητήσεις για σχέσεις, οικογένεια και κοινωνικά ζητήματα. Ξεχωρίζει η συνεργασία με την κόρη του, πρέπει να έχει συνεργαστεί και με τη μικρή του κορούλα. Κάτι πολύ όμορφο γενικά, να το κάνει αυτό ένας πατέρας, το να συνεργαστεί με τη μικρή σου την κορούλα. Και είναι ένα άλμπουμ λέει που θα φέρει στην επιφάνεια κοινωνικά ζητήματα και περί οικογένειας και τα λοιπά. Εμένα μου αρέσουν αυτές οι κινήσεις πολύ, γιατί όπως έχω ξαναπεί και σε προηγούμενη εκπομπή, και εγώ έχω γράψει ένα βιβλίο που σε λίγο θα εκδοθεί μέσα στο καλοκαίρι με τίτλο «Να θυμάστε είμαι παιδί» και μιλάει για οικογένειες, παιδιά και ζητήματα που μας απασχολούν όλους. Και είναι καλό να γίνονται τέτοιες κινήσεις, γιατί καλώς ή κακώς ο καθένας αν βάλει το λιθαράκι του βοηθιέται ο κόσμος. Όλοι χρειαζόμαστε μια βοήθεια. Του εύχομαι καλή επιτυχία και να πάει καλά το άλμπουμ του. Πάμε στην Eurovision. Η Ελλάδα ανεβαίνει στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων με το Φέρτο. Πριν καν ξεκινήσουν οι πρόβες, έχουν φτάσει στη Βιέννη, είναι όλοι εκεί και σε λίγες μέρες θα παίξει η Eurovision. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω εγώ και δεν ξέρω αν το ξέρετε, δεν ξέρω αν το ξέρουν οι ακροατές μας, αλλά και γενικά ο κόσμος, υπάρχουν χώρες που μποϊκοτάρουν τη Eurovision λόγω Ισραήλ, δεν κατεβαίνουν. Ισπανία, Ιρλανδία, Σλοβενία, Ολλανδία και Ισλανδία. Δεν θα κατεβούν. Δεν θα βγούνε να παίξουν. Αυτό σημαίνει πως μειώνονται οι συμμετοχές, θα έχουμε διαφορετική βαθμολογία και δεν θέλουν να βγούνε γιατί θα είναι εκεί το Ισραήλ. Ή το Ισραήλ κάνει πόλεμο με το εκεί που κάνει πόλεμο τέλος πάντων. Και δεν θα βγουν αυτές οι χώρες. Όμως τα στοιχήματα λένε ότι πρώτη είναι η Φιλανδία με 29%, δεύτερη η Ελλάδα με 15%, η Γαλλία με 8%, η Αυστραλία με 8%, η Δανία με 11% και το Ισραήλ με 5%. Δηλαδή μπορεί άλλες χώρες να μποϊκοτάρουν το Ισραήλ, αλλά αυτό είναι μέσα στην εξάδα το Ισραήλ με 5%. Τέλος πάντων, το θετικό είναι ότι ο Ακύλας συγκέντρωσε 15% και έχει κάνει πολύ ωραία εκστρατεία γενικά. Το έχει φέρει όπως πρέπει το θέμα. Και πολλοί λένε και συζητάνε πως είναι μία από τις πιο ολοκληρωμένες συμμετοχές της Ελλάδας στη Eurovision. Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία και στον Ακύλα και στην Ελλάδα μας. Μακάρι αυτό το Φέρτο επιτέλους να το φέρει μετά από τόσα χρόνια. Και όπως είπε και ο ίδιος, να ξεσκονιστεί το ΆΚΑ και να φιλοξενήσουμε εμείς του χρόνου αυτή την μουσική γιορτή. Εγώ θεωρώ βέβαια λάθος οι χώρες που σαμποτάρουν όλο αυτό τη διοργάνωση, γιατί η μουσική ουσιαστικά είναι αγάπη, είναι ένωση. Τώρα το να κάνεις αυτή την κίνηση είναι σαν να χαλάς όλο αυτό, ρε παιδί μου, όλη την αγάπη, όλο αυτό. Έναν ωραίο θεσμό έχουμε, ρε παιδί μου, για να είμαστε ενωμένοι και αυτό δείχνει σχεσία, ας πούμε, τη δυσαρέσκειά σου. Εντάξει, τι φταίνει η μουσική, τι φταίνε οι άνθρωποι του Ισραήλ, οι πολιτικοί φταίνε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τέλος πάντων, μεγάλη συζήτηση. Πάμε τώρα στα δυσάρεστα, γιατί είμαστε και στο κλείσιμο. Δεν θα έπρεπε να κλείνουμε έτσι, αλλά είναι τα θέματα που φτάνουμε εκεί. Πάμε στο Παγκράτη. 59χρονος ταυτοποιήθηκε για επίθεση σε 22χρονη μετά από διαπληκτισμό για πάρκινγκ, αλλά παραμένει ασύλλητος. Χθες το διάβασα αυτό, έπαθα σοκ. Μια κοπέλα πήγε να κρατήσει θέση για τη φίλη της στο Παγκράτη, ένα μέρος που γίνεται χαμός με τις θέσεις, και πήγε αυτός και τη χτύπησε χαστούκι. Την 22χρονη. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο 59χρονος άνθρωπος να σηκώνει χέρι σε μια 22χρονη κοπέλα, σαν να είναι η κόρη σου. Για μια θέση πάρκινγκ. Βέβαια γίνεται χαμός με το πάρκινγκ. Άμα το πάμε και στο σπίτι μου ακόμα που μένω, ας πούμε, κάτω στο παλαιό Φάληρο, γίνεται χαμός, μαλώνει ο κόσμος. Αφήνουν μηχανάκια, παπάκια, κρατάνε θέσεις. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Εντάξει, όλοι θέλουμε να παρκάρουμε. Δυστυχώς η Αθήνα πλέον έχει ατελείωτα αυτοκίνητα, αλλά δεν μπορούμε τώρα να χτυπιόμαστε και μεταξύ μας για μια θέση πάρκινγκ. Να χτυπάει ολόκληρος θείος μια κοπελίτσα γιατί προσπαθούσε να βοηθήσει τη φίλη της να παρκάρει. Δηλαδή, πού ζούμε, ρε παιδιά. Τι άλλο θα δούμε σε αυτόν τον κόσμο, δεν ξέρω. Πραγματικά.
Πρέπει κάτι να γίνει, εγώ θεωρώ. Και τώρα αυτό εδώ δεν είναι η λύση να πάνε αφήσουν τα διπλώματα για 5 χρόνια και να σε πληρώσουν 20 χιλιάρικα. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή είναι μύθος. Αλλά όμως δεν είναι αυτή η λύση. Πρέπει κάτι να φτιάξει και πάνε και φτιάχνουν κάτι πεζοδρόμια τεράστια και μαζεύουν, κλείνουν και άλλες θέσεις πάρκινγκ. Δηλαδή δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Φτιάξτε πεζοδρόμια να σκοτώνουν τον κόσμο για το πάρκινγκ. Τι άλλο θα δούμε, δεν ξέρω. Ο 89χρονος λοιπόν έκανε επίθεση σε ΕΦΚΑ και Πορτοδικείο. Ο άνθρωπος αυτός μπορεί να γυριστεί ταινία εύκολα για αυτόν τον άνθρωπο. Ήθελε να πάρει το επίδομά του, τους πήρε 100 τηλέφωνα, τους προειδοποίησε, κανένας δεν ασχολήθηκε. Κανένας. Πήρε την καραμπίνα και μπήκε μέσα. Δηλαδή ζούμε σε εποχή στο western, έτσι, Αμερική που παίρνεις τα όπλα και πηγαίνεις και γαζώνεις όπου βρίσκεις. Τρελά πράγματα. Δηλαδή θα τα χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο. 89 χρονών ο άνθρωπος και οι δικηγόροι λέγανε ότι θα τον βγάλουν έξω και όμως τον στείλανε δικαστές στη φυλακή. 89 χρονών είναι ο άνθρωπος. Γιατί το κράτος να μην του πληρώσει το επίδομά του και απλά να τον αγνοούν, 89 χρονών άνθρωπος, εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Συγγνώμη για την ένταση, αλλά ειλικρινά εξοργίζομαι με κάτι τέτοια θέματα. Σκέφτομαι όταν ο παππούς μου, ας πούμε, ο παππούς σου. Δηλαδή είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που έχει ζήσει όλη του τη ζωή να παλεύει να πάρει ένα επίδομα και να τον αγνοούνε. Και έκανε ό,τι έκανε. Δεν λέω ότι αυτό που έκανε είναι σωστό, γιατί τραυμάτισε και 5 ανθρώπους, έτσι. Μεγάλο λάθος. Και δεν πρέπει να γίνονται αυτές τις κινήσεις. Ναι, όμως, τον βάλαν στη φυλακή. Δηλαδή είναι δυνατόν. Μακριά από αυτά τα γεγονότα, αλλά πρέπει κάπου να γίνει επιτέλους πλησιάζουν εκλογές. Να γίνει η αλλαγή. Πρέπει να αλλάξει αυτή η κοροϊδία. Να βγει στην απέξω ο Μητσοτάκης. Εγώ δεν την μπορώ αυτή την κυβέρνηση άλλο. Δυστυχώς. Σταθήκανε κατώτεροι των περιστάσεων στο 100%. Αυτό είναι. Το λέω με λύπη, αλλά αυτό είναι. Πάμε κάπου αλλού τώρα. Ένα άλλο γεγονός, πάλι τρελό. 18χρονος οδηγός συνελήφθη για οδήγηση με 163 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών, εκεί στο σπίτι μου, στη Χαλκιδική. Σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη παράβαση. Το παιδάκι αυτό έβγαλε story με 160 χιλιόμετρα. Μετά έβγαλε story μέσα στο τμήμα, που ήταν μέσα στο κρατητήριο, 2 και 10 το βράδυ. Και μετά έβγαλε story που ήταν έξω από το τμήμα. Δεν κατάλαβε καν τι έγινε. Δεν κατάλαβε γιατί τον πιάσανε, γιατί τον πήγαν κρατητήριο και γιατί βγήκε έξω. Τι να πω. Κάθε μέρα γίνονται συμβάντα, κάθε μέρα πεθαίνουν παιδιά. Το 13χρονο παιδί στην Ηλία που πέθανε με το σκουτεράκι. Δηλαδή απίστευτα συγκλονιστικό γεγονός. Εύχομαι τα βαθιά μου συλληπιτήρια στην οικογένειά του και σε όλο το κοντινό του κύκλο. Καλό παράδεισο να έχει αυτό το αγγελούδι. Και γίνονται όλα αυτά κάθε μέρα. Και δεν βάζει μυαλό ο κόσμος. Το παιδί αυτό το πιάσαν, το έβαγε πρόστιμο, έβγαλε το πρόστιμο βίντεο, έβγαλε το κρατητήριο βίντεο και βγήκε σαν να μην έγινε τίποτα. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, παιδιά. Πρέπει κάτι να γίνει και μέσα στα σπίτια. Πρέπει οι γονείς να βάζουν όρια στα παιδιά τους. Να τα μιλάνε, δεν είναι αναγκαστικό, δεν πρέπει να μαλώνουν, να τα δέρνουν, να τα χτυπάνε, να τα φωνάζουν. Πρέπει να τα μιλάνε, να τα εξηγούνε. Παιδιά, προσέχετε. Η ζωή μας δεν μας είπε κανείς ότι είναι αιώνια. Από λεπτό σε λεπτό ένα λάθος είμαστε. Τίποτα άλλο. Ένα λάθος ή μια άτυχη στιγμή που δεν την εύχομαι σε κανέναν. Εύχομαι όλα αυτά να τελειώσουν κάποια στιγμή και να συζητάμε για ευχάριστα πράγματα περισσότερο. Βέβαια, στη δική μας εκπομπή εδώ με τον Παύλο Χωρίς Φίλτρο μιλάμε περισσότερο για ουδέτερα πράγματα, αλλά δεν μπορούμε να μην συζητήσουμε και για αυτά. Πέρασε η ώρα, είχαμε να πούμε και τα 5 tips της ημέρας. Βασικά έχουμε και τα 10 fun facts, αλλά θα πούμε τα 5 tips γιατί προλαβαίνουμε και θα αφήσουμε τα 10 fun facts για την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα δυσάρεστα και ας πάμε στα 5 tips που είναι ωραία και σημαντικά γενικά. Το πρώτο είναι, μην εμπιστεύεσαι άκρητα ό,τι βλέπεις online, δηλαδή ό,τι βλέπεις στο διαδίκτυο, μην το εμπιστεύεσαι. Όπως είπαμε και στην αρχή, παίζει πολύ online και τις AI και τις περισσότερες φορές είναι ψεύτικες οι ειδήσεις ή ό,τι διαβάζεις. Η επικοινωνία είναι πιο σημαντική από τη σιωπή στις σχέσεις. Αυτό που σας έλεγα λίγη ώρα πιο πριν, ότι μια σχέση δεν διορθώνεται αν περιμένουμε ο άλλος να μας καταλάβει επειδή εμείς κάναμε μια γκριμάτσα. Πρέπει να επικοινωνούμε. Ό,τι μας ενοχλεί, ό,τι μας προβληματίζει, ό,τι θέλουμε πρέπει να το λέμε. Μόνο έτσι μπορεί πραγματικά να σε καταλάβει ο άλλος. Ο θυμός είναι στιγμιαίος, αλλά οι πράξεις του μόνιμες. Δηλαδή, ο θυμός είναι στιγμιαίος, φυσικά. Λίγες φορές άνθρωποι έχουν καταστρέψει τη ζωή τους για ένα δευτερόλεπτο. Όπως το παιδί που σκότωσε το παλικάρι της πριν από μια εβδομάδα. Θύμωσε εκείνη τη στιγμή, έκανε τη λάθος κίνηση και η πράξη του είναι μόνιμη.
για μια ζωή θα είναι φυλακή και όλο αυτό που έκανε θα το κουβαλάει πάντα μέσα του. Οπότε πρέπει όταν θυμώνουμε να εξαφανιζόμαστε, να πηγαίνουμε να παίρνουμε αέρα. Οι άνθρωποι γύρω σου δεν είναι δεδομένοι. Φυσικά, απολύτως συμφωνώ με αυτό. Όχι μόνο οι άνθρωποι, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για ό,τι έχουμε και να λέμε δόξα τω Θεώ. Για ό,τι μας χαρίζει, ακόμα και για την αναπνοή που παίρνουμε αυτή τη στιγμή. Ό,τι σε ενοχλεί, επαναλαμβανόμενα, χρειάζεται προσοχή. Δηλαδή κάτι που σε ενοχλεί, επαναλαμβανόμενα, χρειάζεται προσοχή, το κοιτάς, το συζητάς, το ψάχνεις και προσπαθείς να το αλλάξεις για να σταματήσει να σε ενοχλεί. Λοιπόν, παιδιά, σε αυτό το σημείο είπαμε τα 5 tips, θα κρατήσουμε τα 10 fun facts για την επόμενη εβδομάδα. Σε αυτό το σημείο σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατόβραδο. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Είμαι ο Παύλος Παδόπουλος. Ακούσατε την εκπομπή με τον Παύλο Χωρίς Φίλτρο. Στον ήχο είναι ο Αντώνης Αρκούλης. Και έρχεται ο Κώστας Και έρχεται ο Αντώνης Αρκούλης. Κόβω αυτό το... Πρέπει να το βρω κάπου. Με την πολλή κουβέντα χάνω τον τόνο. Έρχεται ο Κώστας Παλαιολόγος για την αθλητική εκπομπή. Εύχομαι να περάσει το ωραία. Την περασμένη εβδομάδα ευχήθηκα καλή τύχη στον ΠΑΟ. Καλό Μάικ, ο Μάικ που είχα δίπλα μου μας γρουσούζεψε και χάσαμε το κύπελο. Θα σας αφήνω να έχετε ένα όμορφο βράδυ και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
3: Τίποτο! Τίποτο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Το ευεργετικό σου σάμι. Η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στεφανοσίος.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Μάχη FM 99,8, 4 λεπτά μετά τις 8, πάντα πιστεί εδώ με την ενημέρωση στην αθλητική, ό,τι έχει να κάνει στην επικαιρότητα στην Ελλάδα και στον κόσμο. Είναι εκπομπή Γκολ από τα Αποδυτήρια, όπως κάθε Σάββατο, έτσι και τώρα, πρώτο Σάββατο του Μάη. Καλό μήνα σε όλους και σε όλες, 2 Μαΐου. Ένας νέος μήνας μπαίνει στη ζωή μας, ένας μήνας ο οποίος συνδέεται με πολλά σημαντικά αθλητικά γεγονότα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο παντού. Και φυσικά ο τελευταίος μήνας πριν από τη μεγάλη γιορτή του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου, που δεν είναι άλλο από το Μουντιάλ. Για αυτές τις 2 ώρες κοντά σας θα είναι στη ρυθμίση του ήχου Αντώνης Αρκουλής, στο μικρόφωνο Κώστας Παλαιολόγος. Εσείς δεν έχετε παρά να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 210-01-08000, επαναλαμβάνω 210-71-08000, για οποιασδήποτε απορίες, επισημάνσεις δικές σας, ερωτήσεις, ακόμα και δικές σας θέσεις για να δημοφιλήσετε εσείς την εκπομπή, ή να στείλετε μήνυμα στο Viber στο 6943-635451, επαναλαμβάνω 6943-635451, για τις όποιες επισημάνσεις σας.

αξίζει φυσικά όλη μας την φωνή, όλη μας την πλατεία. Συγχωρέστε το πάθος.

Πάμε να ξεκινήσουμε από το μπάσκετ που αυτή η εβδομάδα ήταν αφιερωμένη στις ελληνικές ομάδες. Μια εβδομάδα η οποία αφήνει και γλυκιά και πικρή γεύση. Γλυκιά γιατί δύο αιώνιοι, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, μπήκαμε με τις ιδανικότερες συνθήκων στην μάχη για, για το εισιτήριο που οδηγεί στο Final Four, στην πρόκληση στο Final Four, εκεί όπου ο μεν Παναθηναϊκός θα πάει για το 8ο ευρωπαϊκό, ο δε Ολυμπιακός πάει για το 4ο στην ιστορία του. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι ελληνικό το φετινό τρόπαιο. Το έχουν δείξει και η ομάδα του Αταμάν και η ομάδα του Μπαρτζόκα. Πραγματικά κατέθεσαν ψυχή την Τρίτη και την Πέμπτη σε αναμετρήσεις κόντρα με Μονακό και Βαλένθια. Σε αναμετρήσεις οι οποίες είχαν ιδιαίτερο χαράκτηρα, καθότι στην κανονική περίοδο τόσο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός δεν είχαν καμία νίκη να επιδείξουν τόσο απέναντι σε Μονακό και Βαλένθια. Όμως αυτά τα παιχνίδια αποδεικνύεται περίτρανα ότι είναι άλλα μάτς. Ότι είναι μάτς τα οποία τα κερδίζουν οι προσωπικότητες, τα κερδίζουν οι φανέλες που είναι πάρα πολύ βαριές, καθότι οι δύο αιώνιοι μετρούν 10 ευρωπαϊκά και θέλουμε να πιστεύουμε ότι στις 24 Μαΐου η Ελλάδα θα έχει να επιδείξει να πανηγυρίσει την κατάκτηση του 11ου ευρωπαϊκού, είτε έχει πράσινο είτε ερυθρόλευκο χρώμα. Σε κάθε περίπτωση θα είναι το πλέον ευτυχές γεγονός. Οι δύο κορυφαίες ομάδες στην Ελλάδα και κατά τεκμήριο καλύτερες στην Ευρώπη να διασταυρώσουν τα ξύφη τους στο παρκέ του ΆΚΑ στις 24 Μαΐου. Είναι κάτι το οποίο περιμένουμε χρόνια τώρα, από το 1994, όταν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αρχικά λόγω εντοπιότητας δεν μπορούσαν να διασταυρώσουν τα ξύφη σε τελικό και έπρεπε να παίξουν ημιτελικό. Μέχρι τώρα που έχουν αλλάξει τα πράγματα και δεν υπάρχει καμία τέτοια παράμετρος, καμία τέτοια περιορισμός, πλέον όλα γίνονται κατόπιν κατάκτησης θέσης κανονικής περίοδου. Έτσι, το έφερε η μοίρα. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός κατέκτησε την πρώτη θέση της κανονικής περίοδου και ο Παναθηναϊκός την 7η, και βεβαίως όπως δίνουν τα πράγματα η ομάδα του Αταμάν αποκλεί, αν είναι πολύ σοβαρή δηλαδή, να κάνει και το 3-0 στο ΆΚΑ, οι ομάδες να διασταυρώσουν τα ξύπνια στον τελικό. Και όπως όλα δείχνουν, καθότι οι σειρές πάνε στο 0, όλες οι γηπεδούχες έχουν κερδίσει, δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην ιστορία της Ευρωλίγκα. Να ολοκληρωθεί διάδα αγώνων της προημιτελικής φάσης της EuroLeague χωρίς να έχει έρθει ούτε ένα διπλό. Δεν θυμάμαι ποτέ ξανά να έχει συμβεί αυτό στην ιστορία. Και μάλιστα οι ομάδες που έχουν κερδίσει τα παιχνίδια αυτά τα πρώτα, κατά διαβολική σύμπτωση, δεν είχαν κερδίσει ούτε ένα από την τωρινή τους αντίπαλο στην κανονική περίοδο. Είπαμε, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν είχαν νίκες απέναντι σε Μονακό και Βαλένθια. Το ίδιο είχε συμβεί και στο ζευγάρι Ρεάλ Χάπολ Τελ Αβίβ, όπου η ομάδα του Ιτούδη είχε δύο νίκες στην κανονική περίοδο, αλλά και στο ζευγάρι της Φενέρ με την Ζαλγκίρις, όπου η παρέα του Μόζος Ράιτ και του Γκος, των δύο πρώην ερυθρόλευκων, είχε κερδίσει και τα δύο παιχνίδια κόντρα στην πέρσινη πρωταθλήτρια Ευρώπης. Όμως τώρα είπαμε είναι άλλα μάτς. Κάνοντας αρχή από τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός σου έδειξε από πολύ νωρίς τη διαθέση του, έχοντας όπλο την ποιότητά του σε όλες τις γραμμές. Ένας Ολυμπιακός που κατ' εμέ προσωπικά αυτή τη στιγμή δείχνει από την έλευση του 2026, για να το συγκεκριμενοποιήσω, από τις 2 Γενάρη που κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, να είναι μια ταχύτητα πιο πάνω από όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το Final Four. Το Final Four θα είναι άλλα παιχνίδια. Αλλά λέμε ότι τώρα, πώς είναι οι ομάδες, αν τις βάλεις κάτω, οι 8 πρώιμοι φιναλίστ, να το πω και έτσι, από τις 8 ομάδες που μετέχουν αυτή τη στιγμή στα πρώιμοι τελικά, ο Ολυμπιακός δείχνει να είναι μια σκάλα πιο πάνω. Σου έχει να κάνει την ποιότητα, σου έχει να κάνει το γεγονός της έντασης και πολύ περισσότερο με τους πολλούς πρωταγωνιστές που έχει να επιδείξει η ομάδα του Γιου Μπαρτζόκα. Είδαμε την περασμένη Τρίτη, για να πάρουμε έναν τα παιχνίδια. Εάν Ολυμπιακό, παρά το αρχικό 18-19 προηγήθηκε η γαλλική ομάδα και έδειχνε να ελέγχει τη ροή του αγώνα, Ολυμπιακός έχοντας πρωταγωνιστές τον Σασά Βεζένκο για ακόμη μια φορά, τον Εβάν Φουρνιέ που δείχνει να είναι καταπληκτικό φεγγάρι, και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ποδοπάτησε το σύνολο του Μαρκο Ισβίλη, δεν το άφησε να πάρει ανάσα, με εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο και τέταρτο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός δεν επέτρεψε στη Μονακό να ελπίζει ότι θα μπορούσε να κάνει το break.
μια Μονακό η οποία σε διάστημα 9 ημερών έχει δώσει 5 πολύ καθοριστικά παιχνίδια. Διαφημίζουμε την προπερασμένη Τρίτη έπαιξε με τον Παναθηναϊκό τον πρώτο τελικό επιβίωσης και τα play-in μάλλον της Ευρωλίγκα. Τήθηκε από τον Παναθηναϊκό εύκολα. Ακολούθησε το παιχνίδι χωρίς αύριο με την Μπαρτσελόνα, το οποίο το είχε κερδίσει. Το κέρδισε εύκολα. Την επόμενη μέρα η ομάδα του Μαρκοσβίλη έπαιξε τελικό κυπέλου Γαλλίας με την Λεμάντ. Κέρδισε 87-83. Στέφθηκε κυπελούχος Γαλλίας. Και ακολούθησαν δύο κόντρες τον Ολυμπιακό. Σίγουρα. Μια ομάδα η οποία βασίζεται σε 9-10 παίχτες λόγω του μικρού ρόστερ δεν έχει τη δυνατότητα ούτε τη δυναμική να έχει το εκτόπισμα να κοιτάξει τα μάτια του Ολυμπιακού. Και πόσο μάλλον να βγάλει με την ίδια ένταση δύο πολύ απαιτητικά 40 λεπτά στην κατά πολλούς κορυφαία έδρα της Ευρώπης. Ολυμπιακός στο δεύτερο παιχνίδι, και τα παίρνουμε τα παιχνίδια ένα προς ένα, μπήκε πολύ δυνατά, προηγήθηκε από νωρίς, είχε σε δαιμονιώδη φόρμα τους περιφερειακούς. Το Ολυμπιακός ξεκίνησε με 5 στα 7 στο κατρίποντα, εκ των οποίων τα δύο είχε πετύχει ο Τόμας Γουόκαπ και ο Σάσα Βεζένκοφ. Ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος θα πούμε ότι λίγη ώρα πριν την έναρξη του δεύτερου προμητελικού βραβεύτηκε για την κατάκτηση του τίτλου του MVP, το οποίο άξιζε σε κάθε περίπτωση ο 30χρονος forward, κατά πολλούς κορυφαίος παίκτης στην Ευρώπη, κορυφαίος forward στην Ευρώπη. Το πιστοποίησε αυτό με 21 πόντους και στο μάτς πέμπτης, εκεί που πήρε πολλές βοήθειες και από τον Εβάν Φουρνιέ με 16 πόντους, εκπληκτικός ο Τόμας Γουόκαπ με 10 πόντους, 7 assist. Ατελείωτο τρέξιμο, πολλή δημιουργία, κοφτερό μυαλό. Το Μας Γουόκαπ αποδεικνύει ότι αυτή την πενταετία στο μεγάλο λιμάνι ότι είναι πραγματικά ένα πολυεργαλείο το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο στα χέρια του Γιώργου Μπαρτζόκα. Το έχει πει και ο άλλος ο Έλληνας τεχνικός, ότι στο πρόσωπο του Μας Γουόκαπ βλέπει τον παίχτη που θέλει, τον τέλειο playmaker, τον άνθρωπο ο οποίος οργανώνει, θέτει μάλλον στο επιχάρτου τα σχέδια που έχει ο ίδιος στο μυαλό του. Κάνει πολύ πιο απρόβλεπτο τον Ολυμπιακό. Επίσης σε πολύ καλή κατάσταση ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ήταν εκπληκτικός και στο μάτι της Τρίτης που είχε ένα εντυπωσιακό double-double με 13 πόντους και 10 rebound. Ο πρώτος rebounder της Euroleague. Και από εκεί και πέρα η Ερυθρόλευκη κάνοντας επίδειξη δύναμη στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μάλλον από το 8ο λεπτό, όταν τόλμησε η Μονακό να προηγηθεί με 19-20 για δευτερόλεπτα στο παιχνίδι. Διακόσμη ένα εκπληκτικό 40-11, επιμέρους σκόρ 40-11. Έκλεισε το πρώτο μέρος προηγούμενος με 59-31 και ουσιαστικά καθάρισε την υπόθεση νίκη και στο τρόματς. Σε ένα παιχνίδι που είχε αρκετό τρίτο ημίχρονο και το αναφέρουμε αυτό, καθότι δευτερόλεπτα πριν από την λήξη της δεύτερης περίοδου, ο Μάικ Τζέιμς αποβλήθηκε με διπλή τεχνική ποινή, γιατί και για τις αντιδράσεις του και πολύ περισσότερο για τις χειρονομίες του κατά των διαιτητών και τα λεγόμενά του. Ένας Μάικ Τζέιμς όμως, ο οποίος δεν τιμωρήθηκε με κάποια ποινή αποκλεισμού από τον τρίτο προημιτελικό, θα δώσει κανονικά το παρόν ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού και της Μπασκόνια στο παιχνίδι της ερχόμενης Τρίτης που θα γίνει στο Πριγκιπάτο, και ο Ολυμπιακός θα ψάξει την πρώτη του σκούπα σε ό,τι έχει να κάνει τους προημιτελικούς που κρίνονται στις τρεις νίκες. Ο Ολυμπιακός έχει ξανακάνει με σκούπα. Ήταν απέναντι στον Παναθηναϊκό το 1997, αλλά στις δύο νίκες. Ήταν στη σειρά που είχε ολοκληρωθεί στις δύο νίκες με τον Ολυμπιακό.

ήθελε το Παναθηναϊκό να στερείται των υπηρεσιών του αρχηγού του, του Κώστα Σλούκα, ο οποίος λόγω του προβλήματος στο γόνατο και της εγχείρησης στην οποία υποβλήθηκε η εγχείρηση αρθροσκόπησης, χάνει τα παιχνίδια της προημιτελικής φάσης και θα γίνει αγώνας δρόμου, μήπως και τυχόν προλάβει ο αρχηγός του Τριφυλιού να δώσει το παρόν στη μεγάλη γιορτή που θα στηθεί στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στο Telecom Center, όπως το λένε αρκετοί, το τρίμερο 22-24 Μάιο. Σε κάθε περίπτωση, ο Παναθηναϊκός έχει αποδείξει ότι έχει τεράστια φανέλα. Το έδειξε αυτό χωρίς τον αρχηγό του σε δύο παιχνίδια που ήταν κομβική σημασία και κρίθηκα με διαφορετικό τρόπο. Στο πρώτο παιχνίδι μίλησαν οι άμυνες και εκεί ο Παναθηναϊκός, αφού αφόπλησε τα πολύ σημαντικά όπλα της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ, ήταν ο τελικός νικητής χάρη σε μία από τις δύο εύστοχες βολές του Κέντρικ Ναν, 1,9 δευτερόλεπτα από το τέλος του αγώνα. Ένας Παναθηναϊκός που ήλεγε πλήρως το παιχνίδι στο μεγαλύτερο διάστημά του, παίρνοντας σημαντικές βοήθειες και από τον Γκριγκόνης, ο Λιθουανός μετά τον πολύμηνο τραυματισμό του εξελίσσεται σε ένα πολύτιμο γρανάζι για την ομάδα του Ερκίνα Ταμάν, έδωσε πάρα πολύ βοήθεια. Εξαιρετικός ο Κέντρικ Ναν. Ήταν ο άνθρωπος από τον οποίο περνούσαν όλα από τον Παναθηναϊκό, κυρίως από το παιχνίδι. Πολύ σημαντικές βοήθειες του TJ Shorts, ο Παναθηναϊκός, στο πρόσωπο του πρώην άσου της Παρή, βρήκε τον παίχτη που ήταν και είναι ο άριστος οργανωτής του παιχνιδιού, αλλά και εκτελεστής όποτε χρειαστεί. Και βεβαίως αφήνουμε για τελευταία τον Hayes Davis, τον περσινό MVP της Fenerbahce, τον άνθρωπο που οδήγησε πέρσι την ομάδα του Γιασκεβίτσιου, του Σάρουνα Γιασκεβίτσιου, στην κατάκτηση της Ευρωπαϊκής Κορυφής στο Final Four που είχε διεξαχθεί στο Abu Dhabi. Ο Hayes Davis, ο οποίος ήταν η μεγάλη φυσιογνωμία του δεύτερου προημιτελικού, εκεί που είδαμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι, με τις δύο ομάδες να επιδίδονται σε ένα διαγωνισμό τριπόντων, να μην έχουν τόσο βάση στις αμυντικές επιδόσεις τους, αλλά στις επιθέσεις τους. Ο Παναθηναϊκός, βρίσκοντας το πρόσωπο του Hayes Davis, τον άνθρωπο, τον μεγάλο εκτελεστή, τον άνθρωπο που πήρε τις κέρυες αποφάσεις στο φινάλε, και έχοντας άξιο συμπαραστάτη τον Όσμαν, με μεγάλα τρίποντα ο Τούρκος και βέβαια ο Hayes Davis, με το καθοριστικό του σουτ σε νεκρό χρόνο στην παράταση, έδωσε την νίκη στον Παναθηναϊκό με 107-105. Έτσι λοιπόν, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πηγαίνουν ολοταχώς προς την πρόκληση για το Final Four, αμφότεροι με 2-0, και την ερχόμενη Τρίτη ο Ολυμπιακός έχει τη δυνατότητα να κάνει το 3-0 στο Πριγκιπάτο στις 9 παρατέταρτο, ενώ λίγη ώρα αργότερα ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων θα έχει αυτό την ευκαιρία να κλειδώσει την υπόθεση πρόκληση, να τελειώσει τη δουλειά απέναντι στην Βαλένθια, μια ομάδα η οποία εντυπωσίασε στην κανονική περίοδο, ούσα δεύτερη ομάδα, που κατέκτησε τη δεύτερη θέση η ομάδα του Πέδρο, του Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος ανακηρύχθηκε ως ο κορυφαίος προπονητής της φετινής Ευρωλίγκα. Όμως στα παιχνίδια που μίλησε η καρδιά, στα παιχνίδια που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, ο Παναθηναϊκός είχε το know-how, είχε τη βαριά φανέλα, είχε τον χαρακτήρα νικητή και πολύ περισσότερο τις προσωπικότητες, όπως ο Hayes Davis, όπως ο Kendrick Nunn, όπως ο Grant, ο Osman, ο Χουάντσο, όποτε χρειάστηκε, όλοι τους έδωσαν το κάτι παραπάνω, ώστε το Τριφύλι να φύγει θριαμβευτής και στα δύο παιχνίδια που έδωσε στην Βαλένθια.

Και αφού μιλήσαμε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, πάμε στον έτερο Ευρωπαίο αυτής της εβδομάδας, στο μπάσκετ. Μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου έδωσε ραντεβού με την ιστορία της, έδωσε το δεύτερο τελικό για το FIBA Europe Cup απέναντι στην Bilbao. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά όμως δεν τα κατάφερε με τα Θεσσαλονίκης. Παρά το γεγονός ότι η δικέφαλος του Βορρά είχε επικρατήσει το πρώτο παιχνίδι με 79-73 στο κλειστό της Πηλέας, δεν τα κατάφερε στο Bilbao. Η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου, παρά το γεγονός ότι έλεγχε στο πρώτο ημίχρονο τη ροή του αγώνα, παρασύρθηκε στο ενθουσιασμό των Βάσκων και γνώρισε την ήττα με 89-74, και έτσι λοιπόν η Bilbao για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κατέκτησε το τρόπαιο του FIBA Europe Cup σε ένα τέλειο ντεζαβού. Όμως ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε, βάσει της συνολικής παρουσίας του σε όλη τη διοργάνωση, ήταν η ομάδα που μπορούσε να πάρει το τρόπαιο, όμως δεν τα κατάφερε, καθότι στο δεύτερο ημίχρονο εγκλωβίστηκε από τις λάθος επιλογές του. Δεν τράβηξαν πολλά σημαντικά του για την ομάδα της Θεσσαλονίκης και έτσι ήταν και η απώλεια τροπέου ήρθε ως φυσιολογικό επακόλουθο.

0: Πάμε να περάσουμε και στον πρώτο μας φίλο για απόψε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Αντώνης από Πειραιά είμαι.
0: Έλα Αντώνη μου, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά εδώ πέρα.
0: Ναι, χαρούλα. Εδώ. Έλεγα για τον μπάσκετ, δεν ξέρω αν άκουσες.
1: Άκουσα, ναι, και τις αναλύσεις και τα λοιπά. Κοίταξε, τώρα εδώ που έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο που έχει γίνει, όπως φαίνεται θα έχουμε στην διπλή συμμετοχή. Τι λες στο τελικό, στο Final Four?
0: Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να δούμε έναν τελικό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Νομίζω αυτή τη στιγμή, όπως είναι η ατμόσφαιρα, όπως είναι και η φέρμα των ομάδων, γιατί ο Παναθηναϊκός, σε αντίθεση με το προηγούμενο δίμηνο, δείχνει τώρα να έχει ένα πολύ πιο σφριγγυλός, να παίρνει πράγματα από όλους τους παίκτες. Και παρότι γνωρίζω ότι αγωνίστηκε χωρίς τον Κώστας Λούκα, σε μια πολύ δύσκολη έδρα όπως την αυτή της Βαλένθια, έκανε διπλό break, έφερε τη σειρά στο 2-0 και νομίζω ότι την Τρίτη θα καθαρίσει την μπουγάδα και αυτός.
1: Ναι, και εγώ θεωρώ αυτό για τον Παναθηναϊκό, ότι πραγματικά στάθηκε και έφεξε πολύ καλά. Δηλαδή και στα δύο μάτια έκανε δύο νίκες. Με δυσκολία στο πόντο βέβαια στο τέλος, αλλά την ξεχνάμε ότι ήταν και η Βαλένθια. Είναι καλή ομάδα, δεύτερη ήταν.
0: Βεβαίως, αυτό ήταν η ομάδα που είχε εντυπωσιάσει τους πάντες, αλλά είπαμε, αυτά τα παιχνίδια είναι ειδικά. Είναι ιδιαίτερων συνθήκων. Γιατί σε ένα πρωτάθλημα, όπως είναι η EuroLeague με 38 αγωνιστικές, η ομάδα που έχει τη συνέπεια θα πάρει και καλή βαθμολογική θέση, καλή κατάσταση. Αυτό το έδειξε η Βαλένθια, η οποία, να σου θυμίσω, έχει κερδίσει δύο φορές τον Ολυμπιακό και δύο τον Παναθηναϊκό στην κανονική διάρκεια. Όμως, στα παιχνίδια της μιας ανάσας, φάνηκε το συγκρότημα του Πέδρο Μαρτίνεθ να ξεμένει από, όχι από ενέργεια, από καθαρή σκέψη. Ενέργεια είχε μέχρι το τέλος τα διεκδίκησε τα παιχνίδια. Και μάλιστα στο πρώτο παιχνίδι έκανε και εξαιρετική ανατροπή. Γιατί ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να προηγείται και με διαφορές 10 και 12 πόντων. Και έφτασε στο παιχνίδι στο 67-67 πριν ο Κέντρικ Νάν με μια βολή χάρη στην νίκη στον Παναθηναϊκό. Στο παιχνίδι της Πέμπτης το προβάδισμα άλλαζε συνεχώς κεριά. Πότε ο Παναθηναϊκός είχε το προβάδισμα και πότε η Βαλένθια. Και έφτασε στο παιχνίδι να πάει σε μια κατοχή. Εκεί μίλησε ξανά ο χαρακτήρας νικητή που είχε χτίσει ο Παναθηναϊκός του Βεργίνα Ταμάν, έχοντας έναν παίχτη, ένα πολυεργαλείο σαν τον Χέινς Ντέιβις, που έχει δώσει μια άλλη δυναμική, μια άλλη οπτική, παίρνει τα κρίσιμα σουτ. Δεν τα παίρνει πάντα τα σουτ τώρα ο Κέντρικ Νάν, τα παίρνει και ο Χέινς Ντέιβις. Παίρνει καθοριστικά σουτ. Είδαμε και τον Οσμάν να βάζει καθοριστικά τρίποντα. Είδαμε και τον Γκραντ να δίνει ενάσει στον Παναθηναϊκό. Παίρνει πράγματα από πολλούς πρωταγωνιστές και ο Παναθηναϊκός.
1: Θεωρώ πως έπαιξε ρόλο αυτό που λες, ότι έχει πλέον παίχτες που μπορούν να πάρουν, και ο Παναθηναϊκός πέρα του Νάν, έλειπε τον Λούκας, είναι ότι τον Ντέιβις, ο Οσμάν, που μπορούν να πάρουν την παλότητα και οι μπάλα μπορούν να χτυπήσουν και να πάρουν την νίκη, να βάλουν το καλάθι και να καθαρίσουν το παιχνίδι. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός τώρα θα πρέπει, εφόσον κερδίσει τώρα την, έτσι, που κάνει το 3-0, μετά παίζει με τελικό με ποιο, με τη Ρεάλ.
0: Λογικά με τη Ρεάλ, λογικά που έκανε χθες το 2-0 με εντυπωσιακή εμφάνιση. Ναι,
1: ναι, λογικά.
0: Και ο Ολυμπιακός λογικά με τη Φενέρ.
1: Ναι, αυτό είναι. Εδώ που έχουν φτάσει είναι ένα βήμα πριν αυτό ακριβώς. Περνάνε και δύο τώρα, είναι ένα βήμα πριν να συναντηθούν οι δυο τους στο μεγάλο τελικό. Κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
0: Ποτέ στην. Μόνο ημιτελικούς, μόνο προημιτελικοί που παίξαν το 97 μεταξύ τους και ημιτελικούς. Και βέβαια παιχνίδια της κανονικής περίοδου δεν έχουν αναμετρηθεί ποτέ. Και βέβαια πέρσι στο μικρό τελικό που έγινε για τελευταία φορά στην ιστορία. Το μικρό τελικό στο Άμπου Ντάμπι. Δεν θα ξανάχουμε ποτέ ξανά μικρό τελικό. Και νομίζω είναι κάτι το οποίο το φωνάζαμε πολλά χρόνια. Δηλαδή δεν έχει καμία σημασία ο μικρό τελικό. Είναι και δύο ομάδες απογοητευμένες. Δεν έχει καμία αξία ο μικρό τελικό.
1: Είναι ένα ανούσιο παιχνίδι.
0: Ανούσιο παιχνίδι.
1: Κοίτα, για το ελληνικό μπάσκετ είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εδώ πέρα της οπαδικής αντιμετώπισης και δύο ομάδες τα οπαδικά, και εγώ σαν Ολυμπιακός και ο άλλος ο Παναθηναϊκός θα θέλει τη νίκη, και θα κοντραριζόμαστε μεταξύ μας. Αλλά είναι και το γεγονός ότι είναι και στην Ελλάδα το καλύτερο γεγονός όλων των εποχών για μένα. Για το ελληνικό μπάσκετ, δύο ελληνικές ομάδες στον τελικό του προαθλητισμού στην
0: Ευρωλίγκα. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν επιδείξει συνολικά 10 ευρωπαϊκά.
1: Μπράβο, και δύο.
0: Ο Ολυμπιακός έχει να επιδείξει 9 τελικούς, δηλαδή 3 κερδισμένους και 6 χαμένους, και ο Παναθηναϊκός 8. Δηλαδή έχουν δώσει ραντεβού σε 17 τελικούς. Δεν είναι καθόλου στην κορυφαία διαστηλική διοργάνωση. Δεν μιλάμε για δεύτερες και τρίτες διοργανώσεις. Μιλάμε για την Ευρωλίγκα.
1: Έτσι. Και αν θυμηθούμε εμείς που είμαστε δύο παλιοί που ξεκίνησαν στα παραλπορ, που το δύσκολο ήταν να πάω στο παραλπορ.
0: Βέβαια.
1: Τα πρώτα χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Τότε που, ήταν πάντης, τότε που η Ρεάλ, για παράδειγμα, με τον Καρλάου, ο Κάστον Σαμπόνις, τους αδερφούς Μάρτιν, ήταν μια άλλη εκπληκτική ομάδα. Ή η Μπαρσελόνα με τον Χουάν Αντώνιο σαν επιφάνειο, το Σολοθάμπαλ, τεράστιες μορφές. Ή η Μακάμπι με τον Τζάμψι. Πάρα πολύ μεγάλες ομάδες.
1: Και
0: το Πλάστικα που με τρεις συνεχόμενες κατακτήσεις με τον Τόνι Κουκότς. Ήταν πάρα πολύ σπουδαίες ομάδες. Όχι τώρα δεν υπάρχουν σπουδαίες ομάδες, σε καμία περίπτωση έτσι. Αλλά ήταν πολύ πιο δύσκολο τότε για τις ελληνικές ομάδες που ήταν στα πρώτα τους βήματα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός με τον Γιάννη Ιωαννίδη στο πρώτο του Final Four, με τα 20χρονα παιδάκια, με τον Τάρλατς, τον Τόμιτς, τον Νάκετς, τον Σιγάλα 22 ετών, τον Σταμάτη, τον Καμπούρη βέβαια πολλά χρόνια σαν εμβληματική φυσιογνωμία, αλλά να μην ξέρει τι σημαίνει η Ευρώπη. Και ουσιαστικά μοναδικές φυσιογνωμίες που είχαν το know-how από μεγάλα παιχνίδια, όπως ο Ζάρκο Πάσπαλι, όπως ο Ροϊ Τάρπλεϊ, όπως ο Παναγιώτης Φασούλας με τον ΠΑΟΚ, είχαν παίξει προηγουμένους τελικούς. Ο Φασούλας, για παράδειγμα, είχε κατακτήσει το κύπελλο κυπελλούχων το 91 πριν έρθει στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι το 93 μαζί με τον Ροϊ Τάρπλεϊ. Και ο Τάρπλεϊ είχε σηκώσει με τον Άρη το κύπελλο κυπελλούχων στον τελικό του Τωρίνο με απέναντι στην ΕΦΕΣ. Είχαν δηλαδή παραστάσεις σε αντίθεση με τα παιδιά που σου είπα. Που στη συνέχεια αυτά τα παιδιά, ο Τόμιτς, ο Τάλατς, ο Νάκητς, ο Γιώργος Σιγάλας, κατέξαν το Triple Crown στη Ρώμη, έχοντας αυτή την εντυπωσιακή παρουσία, 5 συνεχόμενα πρωταθλήματα, εκπληκτικές παρουσίες.
1: Αυτή η ομάδα είναι η ομάδα του Ιωαννίδη ή του Κόκαλη.
0: Αυτή η ομάδα είναι του Ιωαννίδη ή του Κόκαλη και η τελειοποίηση του Ντούσαν Ιβκοβιτς. Δεν θα με ακούσει να σου πω, βέβαια. Ο Ιωαννίδης έβαλε τις βάσεις, έτσι, αγωνιστικά, βέβαια, ο Κόκαλης ήταν άνθρωπος που ενέπνευσε να έρθει το μπάσκετ από τη Θεσσαλονίκη στον Πειραιά και συνεχεία. Η εξημισία σε Αθήνα και Πειραιά. Σοκράτης Κοκάλης είχε αυτός που είχε δώσει το ένασμα και από εκεί πέρα έχοντας έναν άνθρωπο σαν τον αέμνηστο Γιάννη Ιωαννίδη που δεν ήθελε να χάνει τον ύπνο του και μια άριστη οργανωτικά διοίκηση με ανθρώπους σαν τον κύριο Σαλονίκη έχοντας βοηθό τον Ολλανδό, τον Γιάννη Ιωαννίδη, τον Ολλανδό λόγω της παρουσιαστικού του και πολύ σημαντικές φυσιογνωμίες στον πάγκο. Νομίζω ο Ολυμπιακός έδειξε πολλά πράγματα. Και από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός, φέρνοντας τον Γκάλι το καλοκαίρι του 92, φέρνοντας τον Βράνκοβιτς, τον Κόματς εκείνο το καλοκαίρι και ενισχυόμενος από πολύ σημαντικά παιδιά τα οποία πλαισίωσαν την εθνική ομάδα, όπως ο Νίκος Οικονόμου, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, εμβληματικές φυσιογνωμίες, ο Μυριούνης και όλα τα άλλα παιδιά, ο Σοκ. Ο Παναθηναϊκός ήταν στην κορυφή της Ευρώπης το 96, έχοντας και τον Ντόμινικ Γουίλκινς. Ο Ολυμπιακός θα ακολουθήσει το 97. Και από εκεί πέρα η ιστορία είναι γνωστή. Νομίζω τώρα ότι είχε να κάνει τον φετινό Ολυμπιακό, το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Στα δικά μου μάτια, επειδή είχα πάει και την Πέμπτη, τον είδα το παιχνίδι, το μετέδωσα το παιχνίδι για λογαριασμό του post-game για τον Ολυμπιακό με τη Μονακό. Το είδα από κοντά αυτό το 94-64. Προσωπικά είδα τα μάτια του Φουρνιέ και τρόμαξα. Δηλαδή, δεν θα ήθελα να είμαι ποτέ αντίπαλος του Ιβάν Φουρνιέ ή αντίπαλος του Σάσα Βεζένκοφ. Τρόμαξα από το βλέμμα του. Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, βλέπεις μια ομάδα που στο παρκέ. Βγάζει συνεχώς πρωταγωνιστές. Ένα Σακίλ Μακίσικ που είναι 36-37 και παίζει σαν έφηβος. Έναν Τόμας Γκόκα που οργανώνει ιδανικά μια ομάδα, λες και είναι μια. Φιλαρμονική. Ναι, το πρώτο βιολί. Τόμας Γκόκα που ξεκίνησε με δύο τρίποντα. Που ξεκίνησε το παιχνίδι με δύο τρίποντα και απελευθέρωσε και του άλλου. Στην ίδια ακολούθησε ένα τρίποντα του Βεζέκοφ και του Παπα-Νικολάου και του Φουρνιέ. Σε κάθε περίπτωση, ο Ολυμπιακός έχει να επιδείξει. Ο Ζόσεφ ήταν εκπληκτικός στην Τρίτη, στο μάτς της Τρίτης. Ήταν ο εξ-φάκτορ του Ολυμπιακού, στην σπουδαία νίκη με 91-70. Έδωσε τη θέση του στον Ηλικίνα. Ο Ηλικίνα ήταν εντυπωσιακός. Μπορεί να μην σκοράρει, όμως ήταν η βασική αιτία που υποχρέωσε τον Μάικ Τζέιμς στην μετέπειτα αποβολή του. Γιατί νομίζω ότι το σημείο κλειδί του αγώνα ήταν η εντυπωσιακή τάπα. Γίνεται μπροστά μας αυτή η φάση, εκεί που μεταβίβαμε το παιχνίδι. Εντυπωσιακή τάπα. Στο 8:50 πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου, όταν σηκώνεται για τρίποντο ο Μάικ Τζέιμς με το σκορ ακόμα στα λευστά επίπεδα του 28-23, το εντυπωσιακό κόψιμο από τον Φρανκ Νιλικίνα και από εκείνο το σημείο και μετά χάνει τον ουρανό και μετά στραβά ο Τζέιμς. Ακολουθούν δύο βήματα που κάνει, ένα άστοχο lay-up. Δύο λάθη, ένα κλέψιμο του Φουρνιέ που κατέληξε εντυπωσιακό κάρφωμα του Χολ και από εκεί πέρα μια ραψοδία μπασκετική του Ολυμπιακού, ένα επιμέρους 40-11 που μετέτρεψε το αγχωτικό 19-20 του 8ου λεπτού στο εντυπωσιακό 59-31 του ημιχρόνου και βεβαίως στο μετέπειτα 94-64, που συνιστά μία από τις κορυφαίες διαφορές που έχει να επιδείξει ο Ολυμπιακός σε επίπεδο προημιτελικών αγώνων της EuroLeague.
1: Εγώ πιστεύω πως πλέον ο Ολυμπιακός και τα προηγούμενα χρόνια αντικειμενικά είχαμε, αν όχι κατά την καλύτερη, από τις καλύτερες, να πω, ένα με τις καλύτερες ομάδες, δηλαδή στην Ευρώπη, ας πούμε ότι είμαστε, ναι, έτσι, παίζαμε από τα καλύτερα μπάσκετ. Φέτος είναι πιο όρημοι και πιο πιστεύω έχουν μάθει από τα λάθη. Δηλαδή και ο Μπαρτζόκας και οι παίχτες, δηλαδή τα κρίσιμα σημεία έχουν, και η ψυχολογία είναι διαφορετική, δεν αφήνει το παιχνίδι να πάει, δεν το καθαρίζονται γρήγορα, έτσι ώστε να μην διακινδυνεύσουν και να πάει πόντο-πόντο και να γίνει κάποια στραβή κτλ. Επιβάλλονται από την αρχή το παιχνίδι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, αρχής γενομένης, από τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό της 2 Ιανουαρίου του 2026, με τον μπήκε το 26, δεύτερη μέρα μετά την, πρωτοχρονιά, που κέρδισε στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων στον Παναθηναϊκό με 82-87, αυτό το παιχνίδι ήταν το εφαλτήριο για αυτό που παρακολουθούμε τώρα. Εκείνη η νίκη, εκεί βεβαίως έπαιξε καθοριστικό ρόλο και μεταγραφές, μετέπειτα μεταγραφές του Tyreek Jones κάτω από το καλάθι, που έρχεται και πλαισίωσε ιδανικά τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ντότα Χολ, αποτελώντας ο Ολυμπιακός την κορυφαία front line στην Ευρώπη. Και από εκεί πέρα η έλευση του Κόρι Τζόσεφ μαζί με την απόκτηση του Μόντε Μόρις έχουν φέρει στον Ολυμπιακό μια αξιοθαύμαστη ισορροπία. Βεβαίως στην εξίωση μπαίνει και εκπληκτική φετινή παρουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ, που έχει πάρει την πακέτα του ηγέτη και έρχεται να πλαισιώσει ιδανικά στο σκοράρισμα τους Σάσα Βεζένκο, Φεβάν Φουρνιέ και όλους τους άλλους, τον Άλεκ Πίτερς και τα άλλα παιδιά, σε συνδυασμό βέβαια με την εκπληκτική παρουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ, που ήταν και ο πρώτος rebounder της φετινής EuroLeague, και έχουν καταστήσει τον Ολυμπιακό ασυναγώνιστο. Σε όλα αυτά βέβαια δεν ήταν παράληψή μου να μην υπενθυμίσω την εκπληκτική πορεία, την εκπληκτική χρονιά που κάνει φέτος ο Τόμας Γκόκαπ, την άριστη προσήλωση του Κώστα Παπα-Νικολάου. Στα 36 του είναι πραγματικά ο Κώστας Παπα-Νικολάου, είναι ένας παίχτης που αποτελεί παράδειγμα για τους υπόλοιπους, ένας αρχηγός με το αλφα κεφαλαίο. Όσα λεπτά μπαίνει στο παρκέ δίνει την καρδιά του, δίνει την ψυχή του, είναι από τους πρώτους rebounder του Ολυμπιακού, πολύ σημαντικός παίχτης και στο κομμάτι της επίδεσης και στη δημιουργία αλλά και στα τρίποντα. Ο Κώστας είναι μια ανεκτίμητη μονάδα, ένας τρομερός κρίκος, και βέβαια Σακίλ Μακίσεκ, το είπα και πιο πριν, το είπα και στη μετάδοση προχθές με τη Μονάκο, ένας έφηβος ετών 36. Μια πολυτέλεια για τον Ολυμπιακό να διαθέτει τόσο πολύ ποιοτικούς παίχτες. Νομίζω είναι το καλύτερο ρόστερ όλων των εποχών του Ολυμπιακού. Αυτό που βλέπουμε τώρα. Όμως όλα αυτά πιστώνονται, στην πάρα πολύ καλή δουλειά του Γιώργου Μπαρτζόκα και όλου του τεχνικού team, που παρουσιάζουν μια ολόφρεσκια ομάδα. Η άριστη διαχείριση του υλικού και στο θέμα του χρόνου, τον καταμερισμό του χρόνου που θα παίξει ο κάθε παίχτης, αλλά πολύ περισσότερο στο τι ζητάει από τον κάθε παίχτη.
1: Βλέπεις τον Μπαρτζόκα διαφορετικό και τη διαχείριση της πίεσης.
0: Σε όλα.
1: Από τις δηλώσεις που κάνει κατά καιρούς και εσύ σαν δημοσιογράφος, δηλαδή είσαι πιο αναλύεις καλύτερα, κατάλαβες αυτό το λέω.
0: Βεβαίως.
1: Έχει νομίζω πως και εκείνος έχει πάρει το μάθημά του. Το πάθος γίνεται μάθημα.
0: Δεν το συζητάμε. Μα όλοι μας από τα λάθη πρέπει να μαθαίνουμε, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Άλλος Μπαρτζόκας ήταν το 2013 στο Λονδίνο, όπου τον πήρε τον ο Σπανούλης τον Ολυμπιακό από το χέρι και τον οδήγησε στην κορυφή της Ευρώπης δύο συνεχόμενες φορές. Αλλά το λέω για τον Μπαρτζόκα, που ήταν ο προπονητής, που ο πρώτος Έλληνας που σήκωσε Ευρωλίγκα στο Λονδίνο, στην πρώτη του παρουσία στον Ολυμπιακό. Άλλον Μπαρτζόκα βλέπουμε τώρα. Άλλον Μπαρτζόκα είχαμε δει το 2020 όταν ξαναγύρισε στο μεγάλο λιμάνι, μαθαίνοντας σιγά σιγά από τα λάθη του. Όλοι κάνουμε λάθη. Όλοι θέλουμε να μαθαίνουμε, όμως ο Ολυμπιακός που παρακολουθούμε τώρα είναι η τελειότερη εκδοχή του Ολυμπιακού του Γιώργου Μπαρτζόκα. Και δεν σταματώ να το λέω αυτό. Ό,τι και να γίνει στο Final Four, στο μάτι είναι ο καλύτερος Ολυμπιακός που έχουμε δει ποτέ. Δηλαδή εγώ πηγαίνοντας στο γήπεδο την Πέμπτη και έχοντας μια συνομιλία με αρκετούς οπαδούς του Ολυμπιακού, μου λέγανε το πρώτο πράγμα που μου είπανε είναι Κώστα, είναι αμαρτία αυτή η ομάδα να μην πάρει την Ευρωλίγκα. Επιλέξει. Μαγεμένοι όλοι. Τι μπασκετάρα θέ μου, είναι αμαρτία αυτή η ομάδα να μην σηκώσει την Ευρωλίγκα. Νομίζω αυτή είναι η λαϊκή. Ότι είναι η λαϊκή απέτηση. Νομίζω είναι.
1: Όλος ο κόσμος το βλέπει.
0: Όλος ο κόσμος το βλέπει. Ακριβώς.
1: Με αυτό, και εγώ βλέποντας διάφορα δημοσιεύματα στο ίντερνετ κτλ. Ή στο YouTube. Βλέπω μερικοί ανεβάζουν κάποιοι δημοσιογράφοι ή απλοί οπαδοί, ο φίλαθλοι του μπάσκετ, θέλουν και θα βάζουν είναι πόσο καλή ομάδα είναι ο Ολυμπιακός, πόσο παίζει καλά, πόσο ολοκληρωμένη ομάδα είναι. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να αναγνωρίζει όλη η Ευρώπη. Είναι πρώτο σύντομο στην Ελληνική περίοδο και βλέπει όλοι ότι παίζει το καλύτερο μπάσκετ.
0: Σίγουρα.
1: Τώρα από εκεί πέρα, αλλά για το ποδόσφαιρο τώρα αύριο. Έχουμε,
0: λοιπόν, αύριο έχουμε τα δύο πολύ μεγάλα ντέρμπι, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είναι το πρωτοχρονικά σε 7 η ώρα. Νομίζω και για τις δύο ομάδες είναι, και για τις τέσσερις, αλλά αν ρωτάς για τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και για τις δύο ομάδες είναι ιδιαίτερο παιχνίδι. Ο ΜΕΝ ΠΑΟΚ προέρχεται από το σοκ απώλειας του τίτλου από τον εξαιρετικό Όφη. Ο Χρήστος Κόντης έχει βάλει το δικό του λιθαράκι ώστε Όφη να παρουσιάζει εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Ένα Όφη που πήρε δικαιότητα το κύπελο, όχι μόνο από τη συνολική του εικόνα στον τελικό του Πανθεσσαλικού απέναντι στον ΠΑΟΚ, αν δούμε και τη συνολική του πορεία, απέκλεισε την ΑΕΚ σε νοκάουτ παιχνίδι μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια με εκπληκτική εμφάνιση 1-0 και 3 δοκάρια. Ήταν εξαιρετικός στα παιχνίδια με τον Λεβαδιακό, που μέχρι εκείνο το σημείο όλοι μιλούσαμε τα καλύτερα λόγια για την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, που ήταν ο Λεβαδιακός εκείνη την περίοδο στην τέταρτη θέση και παίζει το ωραιότερο ποδόσφαιρο από τις επαρχιακές ομάδες. Και πήγε σε ένα τελικό με τον ΠΑΟΚ, όπου παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω το σκορ νωρίς με τον γκολ του Μιχαλίδη στο 14, αντέδρασε, έφτασε στην ισοφάριση με τον Βούντα, έβαλε πολύ ωραίο γκολ ο Νούς, έκανε το 1-2, ταξίδι ισοφάριση τη καθυστερήσεω των καθυστερήσεων, και από εκεί πέρα στην παράταση με ένα εύστοχο χτύπημα πέναλτι πήρε δικαιότητα το κύπελο. Το δεύτερο κύπελο στην ιστορία του.
1: Είναι έργο κόντι αυτή η ομάδα.
0: Βεβαίως είναι έργο κόντι, δεν το συζητάμε. Γιατί ναι. Άλλο Σόφι ξεκίνησε τη φετινή χρονιά. Ο Όφη, ο οποίος έκανε back-to-back σε τελικούς, θυμίζω πέρσι και παίξει με τον Ολυμπιακό στο Ολυμπιακό στάδιο, αλλά ήταν τελείως διαφορετικό. Το λένε και οι ίδιοι παίχτες. Και ο Ταξιάρχης Φούντας το έχει πει σε συνέντευξή του και άλλα παιδιά, πρωταγωνιστές της κατάκτησης του κυπέλου από τον Όφη, είπαν ότι είχαμε τελείως διαφορετική προσέγγιση στον περσινό τελικό, που είχαμε βρεθεί για πρώτη φορά μετά πάρα πολλά χρόνια σε ένα τελικό κυπέλου και μάλιστα απέναντι στον Ολυμπιακό, στην καλύτερη ομάδα την περσινή τον Ολυμπιακό. Τώρα ήταν τελείως διαφορετική προσέγγιση. Το βλέπαμε σαν μια ευκαιρία. Αφού φτάσαμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως ευκαιρία να κατακτήσουμε το τρόπαιο, το πετύχαμε. Μπράβο στα παιδιά. Κάνανε ανατροπή, το πιστέψανε. Χτύπησαν τις αδυναμίες του ΠΑΟΚ και χτύπησαν, θα έλεγα εγώ, πολύ περισσότερο στην κακή ψυχολογία που έχει διαμορφωθεί στον ΠΑΟΚ. Αυτό πρέπει να κάνει αύριο ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήγε στην Τούμπα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Θα το πω και πιο κάτω στον ενημερωτικό που θα σας πω στην συνέχεια της εκπομπής. Θα πω και την αποστολή. Δεν έχει πάντως ιδιαίτερα προβλήματα ο Ολυμπιακός. Πάει με ψυχολογία μετά και τη σπουδαία νίκη του Παναθηναϊκού πριν από 2 εβδομάδες στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας με 2-0. Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει για την νίκη, γιατί προηγείται χρονικά το παιχνίδι της Τούμπας, να μεταφέρει την πίεση στην ΑΕΚ, η οποία σε 9 η ώρα αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Μια ΑΕΚ η οποία έχει εξαιρετική ψυχολογία, βρίσκεται σε καταπληκτική κατάσταση. Έχει έτοιμο πόλεμο και τον Λούκα Γιώβιτς, τον κακό δαίμονα του Παναθηναϊκού. Εδώ συναντάμε μια συνθήκη που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ένα παίκτη να έχει πετύχει σε 2 ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκού 7 γκολ στον ίδιο αντίπαλο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Έχει γράψει ιστορία ο Γιώργος Κότερος στον Παναθηναϊκό. Ένα Παναθηναϊκός από την άλλη που έχει τεράστιο κίνητρο να κερδίσει για να κυνηγήσει τον ΠΑΟΚ. Καθότι ο Παναθηναϊκός, αν κατακτήσει την τέταρτη θέση, θα παίξει 3 προκριματικούς στο Conference League, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θέτει πολύ αμφιβόλο την παρουσία του στα ευρωπαϊκά σαλόνια της επόμενης χρονιάς. Όλα αυτά παίζουν τώρα.
1: Όχι, με την νίκη του που πήρε το κύπελο, κατέβασε τον Παναθηναϊκό στο Conference.
0: Ναι, πώς έγινε. Αν ο Παναθηναϊκός τερματίσει τέταρτος, θα παίξει 3 προκριματικούς γύρους στο Conference League. Ο Όφη, κατακτώντας το κύπελο, παίρνει το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο, παίρνει το εισιτήριο για τα play-off του Europa, που σημαίνει εξασφαλισμένο ευρωπαϊκό εισιτήριο, ακόμη και σε περίπτωση που αποκλειστεί.
1: Σίγουρο,
0: σίγουρο το Conference. Έχει σίγουρα 6 παιχνίδια στο Conference League.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό με τον Όφη. Εγώ άκουσα κάποιες δηλώσεις του Πουτσανίδη που λέει στόχος μας είναι να γίνουμε η Αταλάντα της Ελλάδας. Δηλαδή και η Ευρώπη που τώρα του δίνει μια όθηση προς τα μπρος. Και ο πρόεδρος έχει κάνει με τις καλές. Και μακάρι να έχει επαρκειακές ομάδες να ανεβαίνουν.
0: Γενικά βλέπουμε στον Όφη ωραία πράγματα. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή διοίκηση από τον κύριο Μπούση. Ήδη πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή πρόταση στο Σασέδο να παραμείνει για τα επόμενα χρόνια. Θα γίνει και για άλλους παίχτες των οποίων ολοκληρώνονται τα συμβόλαια. Νομίζω ο Όφη έχει χτίσει κάτι πάρα πάρα πολύ καλό και είναι στο χέρι του να εκπροσωπήσει επάξια όχι μόνο το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και το ποδόσφαιρο της ελληνικής περιφέρειας. Έτσι. Έχουμε το δούμε πολλά χρόνια αυτό από ομάδα της περιφέρειας. Ούτε από τη Λάρισα το έχουμε δει, πολλά χρόνια το δούμε. Νομίζω η τελευταία ομάδα που το έκανε ήταν πάλι όφη τη σεζόν 93-94, όταν είχε αποκλείσει την Ατλέτικο Μάδρητες. Έτσι, με τον Νίκο Γκέραλτ.
1: Στην Ευρώπη υπάρχει και ομάδα
0: ναι.
1: να έχει παίξει. Πώς, δεν θυμάμαι κι εγώ.
0: Είχε αποκλείσει την Ατλέτικο. Είχε αποκλείσει την Ατλέτικο το 93-94.
1: Και από τότε έχουμε να δούμε δηλαδή κάποια ομάδα να κάνει μια διάκριση. Υπαρχιακή.
0: Υπαρχιακή. Ναι.
1: Δεν έχει. Η Λάρισα είχε κάνει.
0: Η Λάρισα είχε κάνει 1980. Είχε φτάσει στου 8 του κυπέλου εκπελούχων το 1985. Ήταν πολύ μακριά. Είναι πάρα πολύ μακριά.
1: Και όχι. Αυτό είναι γεγονό αυτό που λες. Δηλαδή, πόσο πίσω είμαστε, οι υπαρχιακές ομάδες θα πρέπει να είναι πιο δυνατές.
0: Βέβαια.
1: Α, δεν μπορεί δηλαδή από το 93, δηλαδή, δεν είπαμε. Αλλά θα μπορούσε. Δηλαδή, και ο, ξέρω εγώ ποια ομάδα. Να είναι. Καλά, έχει γίνει αυτό το κεντρικό και το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, να τα λέμε και όλα τα χρόνια. Αλλά ακόμα περισσότερο.
0: Βέβαια, δηλαδή,
1: ήταν Παναχαϊκή, το Ξαντράμα. Υπήρχαν ομάδες πιο πολύ. Λάρισα, πιο δυνατή.
0: Βέβαια.
1: Βλέπει κίνητρο λοιπόν στον Παναθηναϊκό να στηθεί.
0: Ναι, σίγουρα, σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση καθότι είπα, αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει και χάσει ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό, θα κυνηγάει τον ΠΑΟΚ. Και έχει να παίξει και παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στη λεωφόρο, έτσι.
1: Μετά.
0: Νομίζω έχει τεράστιο
1: κίνητρο. Ο Ολυμπιακός στην Τούμπα τι παράδοση έχει γενικότερα από το 2000 και μετά. Να μην πάμε στα πιο παλιά.
0: Ο Ολυμπιακός είχε αρκετές νίκες να επιδείξει. Η αρχή έγινε το 92. Όταν είχε να κερδίσει 23 χρόνια, είχε να κερδίσει 23 χρόνια και κέρδισε το 92. 24 Μαΐου το 92 με τα γκολ του Σαββίδη και του Βαΐτσι. Είχε κερδίσει τα δύο. Οπότε τότε έχει κάνει πάρα πολλά διπλά. Και ειδικά το 2000 με τον Τάκη Λεμονή το 2-4 στο πρώτο παιχνίδι του Τάκη στον πάγκο του Ολυμπιακού. Με τα δύο γκολ του Τζόρτζα Βιτσουράνα, του Αλεξανδρή. Και. Του Γιωργάτου το 98-99. Αλλά. Έχει πολλές νίκες να επιδείξει ο Ολυμπιακός. Με το Κούτο το 2-0 έχει να επιδείξει. Το 0-2 με Γεωργία, Διοκά. Το 2009-10 με τα γκολ του Ντιόγκο και του Αβραάμ Παπαδόπουλου το 1-2. Το 0-2 με τον Μιραλάς και τον Αντούν με τον Ερνέστο Βαλβέρδε στην άκρη του πάγκου του. Το 2015-16 το 0-2 με τον Σιλβά, με τον Φορτούνη και τον Μιλί Βόγεβιτς. Με τον Μάρτινς. Νίκες με τον Ελαραμπή το 0-1, με τον Λουκά Μιλί Βόγεβιτς. Με τον, και τον Λουμιγκόγεβιτς και με τον Λάζαρ Ρατζέλοβιτς και πέρσι το 2-3 με τον Κοστούλα, πρόπερσι το 1-4 με την Λίμπαρ. Έχει αρκετά διπλά γενικότερα ο Ολυμπιακός στην Τούμπα. Έχει καλή παράδοση, δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει καλή παράδοση ο Ολυμπιακός. Πλην όμως ο Ολυμπιακός θα πρέπει να παίξει με συγκεκριμένο πλάνο, αφού αυτό το υποστηρίζει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, να είναι πάρα πολύ συμπαγής, πάρα πολύ συγκεντρωμένος, να πατήσει στην δεδομένη απογοήτευση που έχει ο ΠΑΟΚ, ένας ΠΑΟΚ που θα παραταχθεί με 5 σημαντικές απουσίες και βέβαια με μια νίκη ξαναμπαίνει πολύ γερά στο πρωτάθλημα.
1: Αυτό ακριβώς να σου πω, γιατί
0: έκανε δηλώσεις με τη Λίμπαρ και είπε ότι... Θα τα πω.
1: Α, έχεις το πρόγραμμα σου, βέβαια.
0: Θα τα πω όλα αυτά.
1: Ωραία. Τι άλλο να σου πω. Ότι, ναι, και ότι αν η ΑΕΚ τώρα, η ΑΕΚ τώρα πώς βαθούσε,
0: έχει 66, 61 Ολυμπιακός, 61 Ολυμπιακός,
1: 61 Ολυμπιακός
0: και 58 ΠΑΟΚ,
1: 58 ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: ο ΠΑΟΚ τώρα είναι ότι θέλει. Αλλά είναι και το Europa, είναι και η θέση.
0: Είναι πολλά, είναι τεράστια, η αυριανή αγωνιστική είναι πάρα πολύ καθοριστική για όλους. Έτσι πιστεύω. Θα κρίνει πάρα πολλά στο μετέπειτα. Δηλαδή η έκβαση των αγώνων της αυριανής αγωνιστικής θα κρίνει πολλά στο ότι θα ψάξουν οι ομάδες στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές.
1: Αν ξέρω τώρα πόσο πιθανότητες δίνει για πρωτάθλημα. Και στη ΛΑΕΚ, στον Ολυμπιακό.
0: Τώρα, αυτό θα σου πω την άλλη εβδομάδα. Τώρα δεν μπορώ να σου πω. Τι να σου πω τώρα. Τώρα εντάξει. Θα εξαρτηθεί από το αυριανό σου. Αύριο θα φανεί πάρα πολύ προς τα που πάει το πράγμα. Δηλαδή αν ο Ολυμπιακός κερδίσει και κάνει. Από όλα βαθμών η ΑΕΚ τηλεφόρο θα μιλάμε τελείως διαφορετικά. Όπως θα μιλάμε διαφορετικά αν κερδίσει η ΑΕΚ τηλεφόρο και ο Ολυμπιακός δεν κερδίσει την Τούμπα. Θα είναι τελείως διαφορετική κουβέντα.
1: Πάντως δεν το αποκλείω.
0: Εγώ προσωπικά ποτέ δεν το αποκλείω, αλλά είπαμε. Όλα παίζουν ρόλο. Τώρα η ΑΕΚ έχει μια αίσια ανωτερότητα. Είναι η ομάδα που κυρίως στο τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο θα έλεγα εγώ, δείχνει πολύ συμπαγής, πάρα πολύ οργανωμένη, άριστα στημένη από τον Μάρκο Νίκολιτς. Πλέον έχει πάρει τον άρα του ντέρμπι. Κερδίζει τα ντέρμπι ΑΕΚ. Θυμάμαστε πέρσι τέτοια εποχή. ΑΕΚ ήταν ο σάκος του μπόξ στον ντέρμπι. Ολοκλήρωσε τα playoff με 6 ήττες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό για ομάδα των Big Four. Να ολοκληρώσει αγώνες playoff χωρίς νίκη. Το κάνει η ΑΕΚ πέρσι. Αλλά φέτος η ΑΕΚ δείχνει μια άλλη δυναμική. Κέρδισε τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Συνέτρεψε τον ΠΑΟΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια με 3-0. Δείχνει μια άλλη δυναμική. Δείχνει μια άλλη δυναμική. Ναι. Αυτά. Hey. Σε ευχαριστούμε, Αντώνη, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, να τα πούμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Yeah.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

Πάμε να περάσουμε και στο ποδόσφαιρο. Αρκετά σας πυροβολήσαμε το μπάσκετ. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ καθοριστική αγωνιστική και για τα play-off και για τα play-out. Ξεκινάμε τα play-out αρχικά, όπου αυτή την ώρα διεξάγεται το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Ανατρόμητο. Είμαστε στο 71ο λεπτό και ο Αστέρας Άκτορ στην κορυφαία του φετινή εμφάνιση συντρίβει 4-0 τους Περιστεριώτες. Συγκεκριμένα, ο Κάλβιν Κετού στο 10 άνοιξε το σκορ για την ομάδα της Τρίπολης. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο που κάνει μια εκπληκτική σεζόν πέτυχε το 2-0 στο 34. Ο Άλχο στο 39 ανέβασε το δίκτυο σκορ στο 3-0. Ενώ ο Χρήστος Αλμυράς, ο μόλις 18χρονος μέσος του Αστέρα Τρίπολης, έχει κράψει το 4-0 για την ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου. Ένας Αστέρας που εφόσον κερδίσει ξαναμπαίνει ζωηγερά στο παιχνίδι της παραμονής, καθότι θα φτάσει τους 28 βαθμούς και θα ξεπεράσει. Θα ισοβαθμίσει με τον Πανσεραϊκό και θα ξεπεράσει την Ελληνόβη Μπέτ, η οποία με την ισοπαλία 1-1 που έφερε στις Σέρες έμεινε στην τελευταία θέση. Στα άλλα παιχνίδια που έγιναν μέσα στην ημέρα, λίγο νωρίτερα, Πανσεραϊκός, Ελληνόβη Μπέτ 1-1. Η Λάρισα με του κυρίου Φέστα προηγήθηκε στο σκορ με τον Λίμπομιλ Τούπτα στο 76ο λεπτό. Με τον Πανσεραϊκό να βρίσκει τον γκολ της σοφάρισης στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Νίκο Καρέλη και να σώζει έναν πάρα πολύ σημαντικό βαθμό στην προσπάθεια για την παραμονή του στα σαλόνια της Super League.

0: και τη λίγα.
1: Στο παιχνίδι που έγινε νωρίτερα για, την, super, για, την, για το play out της Super League, στο παιχνίδι που είναι πολύ πιο νωρίς από κάθε άλλο, και η Φυσιά με γκολ του Πόμπο στο 63ο λεπτό, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πόμπο, επικράτησε 1-0 του Πανετολικού στο Αγρίνιο, και έκανε σημαντικό βήμα για την παραμονή της. Ουσιαστικά η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο κλείδωσε κατά πολύ την υπόθεση σωτηρία. Επίσης, από εκεί πέρα ο Πανετολικός, μετά η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, μετά από αυτή την ήττα που γνώρισε, έχασε την ευκαιρία να απομακρυνθεί, καθότι παρέμεινε στην 10η θέση με 31 πόντους, την ώρα που η Κηφισιά έφτασε τους 34 και ουσιαστικά σφράγισε η σωτηρία της.

Σου είδα κάνει ένα μέτρο στο Σερών που ολοκλήρωθηκε πριν από λίγα λεπτά. Έχουμε τρίτο ημίχρονο, καθότι η διοίκηση της ΑΕΛ εξέδωσε ανακοίνωση κατά της διαιτησίας. Μια Λάρισα η οποία μέχρι το 29ο λεπτό κρατούσε στα χέρια της σφιχτά ένα υπερπολίτιμο τρίποντο. Δέχτηκε τον Κόλτσο Φάρης με πέναλτι στο 29ο λεπτό. Με την διοίκηση ΑΕΛ να απαντά με υψηλούς τόνους, κάνοντας λόγο για παράδεκτη κατάσταση, ενώ αφήνουν εχμές πως η ομάδα τους πληρώνει τις επιτυχίες που είχε πετύχει στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Αναλυτικά, το κείμενο της ανακοίνωσης που εξέδωσε η ΑΕΛ, Πουλικίνης 2023, Φωτιάς 2026, η ξεφτύλα του ελληνικού ποδοσφαίρου με τον Γκάλο Λανουά παρόντα, ουρβίσα σκύνεται, είναι προφανές ότι πληρώνει με κτρά ηρωικά αποτελέσματα της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος με όρους ποδοσφαιρικής παράγκας, Super League. Συγχαρητήρια, αποστολή εξτελέστη, ήταν η ανακοίνωση που εξέδωσε η Θεσσαλική ΠΑΕ πριν από λίγο.

Είπαμε και πιο πριν ότι η τρίτη αγωνιστική των play-off είναι από τις πιο καθοριστικές, με δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια. Στην Τούμπα 7 η ώρα ο ΠΑΟΚ γνωπές ακόμα της νοπεί ακόμα την απώλεια του κυπέλου από τον Όφη. Φιλοξενεί τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι κομβικής σημασίας και για τους δύο. Θυμίζουμε ο ΠΑΟΚ είναι τρίτος με 58 βαθμούς, ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος με 61 στο μείον 5 από την ΑΕΚ. Κομβικής σημασίας και για τους δύο το παιχνίδι. Το θέλουν πάρα πολύ και η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου ώστε να βγάλει αντίδραση μετά τον αποτυχημένο τελικό, και πολύ περισσότερο η ομάδα του Χωσούλης με τη Λίμπαρ, η οποία αν θέλει να διατηρήσει τις ζωντανές ελπίδες της για την κατάκτηση του 49ου πρωταθλήματος, οφείλει να φύγει νικήτρια από την δύσκολη έδρα του ΠΑΟΚ, μια ομάδα δεν την οποία έχει κερδίσει φέτος. Θυμίζουμε, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ είχαν μετρηθεί τρεις φορές τη φετινή σεζόν, δύο για το πρωτάθλημα και μία για το κύπελο. Με την ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου μετράει δύο νίκες, μία για το πρωτάθλημα και μία για το κύπελο. Στο πρωτάθλημα, στο αντίστοιχο μάτς που είχε γίνει στην Τούμπα για την κανονική περίοδο, ο δικέφαλος του Βορρά είχε επικρατήσει με 2-1, ενώ στο Γεωργίος Καραϊσκάκης, σε ένα από τις τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής περίοδου, δύο ομάδες είχαν δεχθεί σοπαλές χωρίς τέρματα. Ενώ στο κύπελο, που είχε διεξαχθεί 14 Ανουαρίου, νοκάουτ προημιτελικός, ΠΑΟΚ με τα τέρματα των μύθου και του Ζίβκοβιτς και του Οσδόεφ, είχε φύγει νικητής 0-2, παίρνοντας το εισιτήριο για την πρόκριση για τα ημιτελικά. Σίγουρα μια ευκαιρία για μια ρεβάνς για την ομάδα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος πηγαίνει στην Τούμπα χωρίς σημαντικά προβλήματα απουσιών, με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ εκ των πραγμάτων αφήνει δύο παίκτες, δύο ξένους μη κοινωνικούς, καθότι ο Ολυμπιακός απόρρια του κακού σχεδιασμού που έγινε τον Ιανουάριο έχει 7 ξένους μη κοινωνικούς, με τον Βάσκο Τεχνικό να αφήνει εκτός πλάνων τον Κλέιτον και τον Μπρούνο, οι οποίοι καταλαμβάνουν θέση ξένων μη κοινοτικού στο ερυθρόλευκο ρόστερ.

αναλυτικά την αποστολή που ανακοίνωσε ο Χωσέλης Μεντιλίμπαρ για τις ανάγκες της αυριανής αναμέτρησης Τούμπας. Συγκροτούν οι Πασχαλάκης, Κουρακλής, στρατεύτηκε ο νεαρός Κουρακλής από την ομάδα νέων του Ολυμπιακού, Τζολάκης φυσικά, Ορτέγκα, Πιανκόν, Πυρόλα, Καλογερόπουλος, Κωστίνια, Βέζο, Ροντινέη, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Λούις, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελκαμπή και Ταρέμι.

Σε ό,τι αφορά τον γηπεδούχο ΠΑΟΚ, όλοι στον οργανισμό του Δικεφάλου προσπαθούν να συνέλθουν από την απώλεια του κυπέλου. Το περασμένο Σάββατο, ο ΠΑΟΚ δεν τα καταφέρει απέναντι στον Όφη. Ένας αφηνιασμένος Όφη, μια πάρα πολύ καλά δουλευμένη ομάδα από τον Χρήστο Κόντι, πήρε το κύπελο στην παράταση με 3-2, αφήνοντας τον ΠΑΟΚ εκτός τίτλου. Στα 100 του χρόνια ο ΠΑΟΚ δεν τα γιορτάζει με τον τρόπο που θα ήθελε. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος θέλει να βγάλει αντίδραση μπροστά στο απαιτητικό κοινό του απέναντι στον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει πάρα πολύ καλή παράδοση φέτος. Όμως ο Ρασβάν Λουτσέσκου θα στερηθεί των υπηρεσιών πολλών σημαντικών στελεχών. Η χθεσινή προπόνηση βρήκε τον Δημήτρη Χατζίδη, τον 18χρονο ιδιαίτερα ταλαντούχο μέσο, να αποχωρεί με πρόβλημα τραυματισμού, την ώρα που ο Ρουμάνος τεχνικός δεν θα υπολογίζει επίσης υπηρεσίες τον Γιώργο Γιακουμάκη, του Ντεσπότοφ, πολύ σημαντικών παικτών, όπως φυσικά και του Μαντί Καμαρά, ο οποίος κατά τη διάρκεια της παράτασης του πρόσφατου αγώνα κυπέλου με τον Όφη κληρονόμησε θλάση που θα τον κρατήσει για αρκετό χρονικό διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης.

Πάμε να δούμε τι είπε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην κάμερα της Κοσμοτέ TV για το αυριανό σπουδαίο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Τόνισε ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού ότι η ατμόσφαιρα είναι πάντα ξεχωριστή. Κάθε φορά που παίζουν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερη. Εγώ έκανα τον ντεμπούτι μου ως προπονητής του Ολυμπιακού επίσης στην Τούμπα και μου είχαν πει ότι θα έχεις μια δυνατή αρχή. Θυμίζουμε και το παιχνίδι είχε γίνει 18 Φεβρουαρίου του 2024. Τρεις ημέρες μετά το πρώτο παιχνίδι στον πάγκο του Ολυμπιακού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στη νίκη επί της Φερεντσβάρος με ένα 0. Ο Ολυμπιακός ήταν εντυπωσιακός και το παιχνίδι είχε κερδίσει με ένα 4-2 γκολ του Αγίου Μπελκαμπή, ένα του Ποντένσε και ένα του Ναβάρο. Λοιπόν, όταν ρωτήθηκε από εδώ και πέρα για το τι περιμένει από τον Ολυμπιακό και το τι έχει να κάνει την αντιμετώπιση του ΠΑΟΚ, τόνισε ότι είναι μια ομάδα που την τελευταία φορά που παίξαμε απέναντί της μας κέρδισε δίκαια στο κύπελλο, τότε βρισκόταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Τώρα είναι αλήθεια πως δεν είναι τόσο καλά όσο τότε. Αποκλείστηκαν από την Ευρώπη, δεν κατάφεραν να κερδίσουν το τελικό του κυπέλλου. Όμως αυτές είναι στιγμές που περνούν όλοι οι σύλλογοι. Το έχουμε περάσει κι εμείς και σίγουρα τώρα θα προσπαθήσουν να μας κερδίσουν για να μας ανεβάσουν το ηθικό τους. Και όταν ρωτήθηκε σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός, εφόσον κατακτήσει το πρωτάθλημα που θα του δώσει τη δυνατότητα αυτή να αγωνιστεί στη League Phase του Champions League, είναι κάτι που θα περιμένει να επηρεάσει θετικά τους παίκτες του, τόνισε ότι θα τους επηρεάσει είτε για καλό είτε για κακό φυσικά. Εγώ πιστεύω ότι η σκέψη μας δεν είναι το επόμενο Champions League, αλλά το πώς θα κατακτήσουμε αυτό το πρωτάθλημα. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο, η ΑΕΚ έχει αρκετούς βαθμούς διαφορά από εμάς, όμως έχουμε ακόμα παιχνίδια μπροστά μας για να μπορέσουμε να παλέψουμε. Αυτό είναι που έχουμε στο μυαλό μας και αν στο τέλος της σεζόν έρθει και μια καλή ανταμοιβή, τότε θα είναι ακόμα καλύτερα για όλους.

Πάμε περάσουμε στην Πρωτοπόρο ΑΕΚ, εκεί που όλοι στον οργανισμό ζουν για την προοπτική να επιστρέψουν στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος. Μια ΑΕΚ η οποία μέσα στο 26 δίνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια πολύ, πολύ στοχευμένες επιλογές και από τον Μάρκο Νίκολιτς και πολύ περισσότερο από τον Ριμπάλτα. Έχει δημιουργηθεί ένα αξιομνημόνευτο σύνολο. Μια ΑΕΚ η οποία έφτασε μέχρι τις 8 του Conference League, αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες από την Ράγιο Βαγεκάνο. Είναι η πρωτοπόρο του ελληνικού πρωταθλήματος, έχει αποσπαστεί 5 βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Προέρχεται από τις δύο σπουδαίες νίκες απέναντι στον Ολυμπιακό, στο Φάληρο και πολύ περισσότερο το εντυπωσιακό 3-0 κοντρα στον ΠΑΟΚ. Και αύριο δοκιμάζεται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας κοντρα στον Παναθηναϊκό. Μια προπόνηση, η τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ που βρήκε για ακόμη μια φορά πάνω από 5.000 οπαδούς του Δικεφάλου να βρίσκονται έξω από την All-Win Arena και να επιχειρούν να μεταδώσουν τη θετική τους ενέργεια τόσο στον Μάρκο Νίκολιτς όσο και στους ποδοσφαιριστές του, ζητώντας τη νίκη, μία ακόμα νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Θυμίζουμε η ΑΕΚ έχει κερδίσει τον Παναθηναϊκό και στα δύο παιχνίδια της κανονικής περίοδου, 2-3 στη Λεωφόρο και 4-0 στην All-Win Arena, με μεγάλο πρωταγωνιστή και σκόρερ και μοναδικό σκόρερ των 7 τερμάτων, τον Λούκα Γιώβιτς, που έχει γράψει ιστορία ο Σέρβος πρώην άσος της Μίλαν και της Ρεάλ, όντας ο μοναδικός παίκτης της Ένωσης που έχει βρει το δρόμο προς τα αλήθεια της εστίας του Παναθηναϊκού. Για τις ανάγκες λοιπόν του αυριανού αγώνα, ο οποίος θα ξεκινήσει σε 9, ο Μάρκο Νικόλιτς δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Ο Πέτρος Μάνταλος επανήλθε σε φουλ ρυθμούς, έχοντας ξεπεράσει εντελώς το μυϊκό του πρόβλημα, ενώ η Λούκα Γιώβιτς και η Τζέιμς Πένεράις και αυτοί έχουν αφήσει εδώ και καιρό τα μικροπροβλήματα τραυματισμού που αντιμετώπισαν ιδιαίτερα το διάστημα της διακοπής του πρωταθλήματος και φώναξαν έτοιμο πόλεμο. Από εκεί πέρα δεν υπάρχουν κάποια άλλα προβλήματα τραυματισμών για μια ΑΕΚ η οποία θα παραταχθεί με την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα στο αυριανό μάτσο.

Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο Μάρκο Νικολίτς εν ώψη του αυριανού σπουδαίου αγώνα με τον Παναθηναϊκό, μιλώντας στην Κοσμοτέ TV για τις ανάγκες της αυριανής αναμέτρησης. Τόνισε ότι αναφέρθηκε καν στη διακοπή, που τόνισε ότι ήταν πολύ μεγάλη, παρά το γεγονός ότι προγραμματίσαμε και ένα φιλικό εδώ με στην Αγία Σοφιά. Ήταν μεγάλη διακοπή. Γνωρίζετε τη δική μου οπτική, ότι μου αρέσει να παίζουμε πολλά παιχνίδια μαζί. Για μένα δεν είναι πρόβλημα αυτό το να παίζουμε πολλά μάτς, γιατί οι παίκτες στην εποχή μας είναι πολύ προσαρμοσμένοι σε αυτό. Για μένα είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα το να έχουμε αυτές τις παύσεις εν μέση περίοδου ή στο τέλος σεζόν. Είναι κάτι πολύ ασυνήθιστο, ειδικότερα για εμάς. Δεν ήρθε σε καλή στιγμή, γιατί είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό ρυθμό αγώνων με πολύ καλές εμφανίσεις και αποτελέσματα. Όταν το ρωτήσανε ότι για την ένταση που μπορεί να βγάλει η ομάδα από τους προπονητές και τους αγώνες, τόνισε ότι έφτασε επιτέλους η ώρα να παίξουμε αυτά τα παιχνίδια. Τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια, τα οποία θα κρίνουν πολλά, και επικεντρωνόμαστε στο πρώτο εξ αυτών, κοντά στον Παναθηναϊκό, το οποίο σε προσωπικό επίπεδο το αντιλαμβάνομαι ως το πιο δύσκολο όλων. Για πολλούς λόγους, δεν θέλω να τους αναφέρω όμως, γιατί θα μας πάρει αρκετή ώρα. Αλλά πιστεύω είναι το πιο δύσκολο από όλα τα παιχνίδια που έχουμε να δώσουμε μπροστά μας. Το πρώτο είναι πάρα το πιο δύσκολο παιχνίδι, αλλά αυτό είναι και ο μόνος λόγος. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να αγγίξουμε το μέγιστο δυνατότητος μας, να παίξουμε όπως όλοι γνωρίζουμε, το παιχνίδι που ξέρουμε να παίζουμε, καθότι βρισκόμαστε σε μια από τις καθοριστικές στιγμές της σεζόν. Εμείς είχαμε αρκετές στιγμές στη διάρκεια της σεζόν, αλλά τώρα τα πράγματα είναι σε μια πάρα πολύ καθοριστική κατάσταση.

Πάμε να περάσουμε και στο γήπεδο Παναθηναϊκό, εκεί όπου ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου η προετοιμασία για το αυριανό ντέρμπι με την ΑΕΚ, με ένα ακόμα πρόβλημα για το τριφύλι. Αυτό έχει να κάνει με την απουσία του Ρενάτο Σάντσες. Επισηράει τον άλλο παίκτη, τον Μπενφίκα και Μπάγκερ Μονάχου και Παρίσι Ζερμέν, αισθάνθηκε ενοχλήσεις και που τον άφησαν εκτός πλάνου του Ράφα Μπένιτεθ. Ενώ αντίθετα, εκτός έχουν τεθεί και οι Κάτρες, Γετβάη, Ντέσσερις και Σοκό, αυτό είναι δεκαρκετό διάστημα εκτός πλάνων του Ισπάνου προπονητή. Ενώ αντίθετα στην αποστολή, όπως αναμενόταν, επιστρέφουν οι Πάλμερ Μπράουν και Ζαρουρί που ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών. Αναλυτικά την αποστολή του Παναθηναϊκού συγκροτούν οι Λαφών, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ Μπράουν, Ιγκάσον Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρη, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Γιάνγκουσιτς.

Έχουμε τελικό στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, τελικό 4-2. Να αφήσουμε από την αρχή να πούμε ότι είχε προηγηθεί 4-0. Είχαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ώστε να είχατε να μας ακούσετε, ότι ο Αστέρας Τρίπολης προηγήθηκε με 4-0, έχοντας ένα εκπληκτικό πρώτο 47 λεπτό. Ο Κετού στο 10 άνοιξε το σκορ. Ο Μπαρτόλος στο 34 πέτυχε το 2-0. Ο Άρχος στο 39 ανέβασε το δίκτυο του σκορ στο 3-0. Στο 47 ο Αλμύρας έδωσε διαστάσεις τριάμβου στη διαφαινόμενη νίκη των γηπεδούχων, με τον Ατρόμητο να μειώνει για το τελικό 4-2 με τα τέρματα του Τζοβάρα στο 83 και του Τσούμπερ στο 85 λεπτό. Με αυτό το τρίποντο ο Αστέρας Άκτορ έπιασε στο Πανσεραϊκό 28 βαθμούς, με τους Αρκάδες πάντως να παραμένουν κάτω από την επικίνδυνη ζώνη, καθότι υστερούν στην τελική ισοβαθμία από την ομάδα του Πανσεραϊκού. Non-conforming attitude reflected the spirit of the times, and the art they produced became an inspiration.

Πάμε να περάσουμε και στο Πόλο. Εκεί που πριν από λίγα λεπτά ο Απόλλωνας δεν τα καταφέρει απέναντι στη Χόβεντ για το Champions Cup. Η ομάδα του Απόλλωνα πάλεψε αρκετά, προσπάθησε κόντρα στην πανίσχυρη ουγγρική ομάδα. Τελικά δεν τα καταφέρει. Κρίθηκε με 16-12. Πρώτη σκόρερ για την ελαφρά ταξιαρχία ήταν η Σαλανάκης και η Μποκτάνοβιτς, πέτυχαν από 3 τέρματα, ενώ ο Ντάουμπε έμεινε στα 2 γκολ, καθότι άρχισε αρκετά να μπει στο πνεύμα της αναμέτρησης. Από εκεί πέρα η Χόμβεντ, που προκρίθηκε στον τελικό, θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης που διεξάγεται αυτή την ώρα ανάμεσα στον Πανιόνιο και την Ντεν Άκερ, ενώ ο Απόλλωνας θα παίξει το μικρό τελικό με τον ηττημένο του συγκεκριμένου ζευγαριού.

Πάμε περάσουμε και στο διεθνές ποδόσφαιρο, εκεί που είχαμε σήμερα μια πολύ σημαντική αναμέτρηση για την Bundesliga. Μπάγκερ Λεβερκούζεν, στο καλύτερο παιχνίδι της αγωνιστικής, συνέτρεψε με το εντυπωσιακό 1-4 τη Λειψία και έκανε αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση μιας εκ των τεσσάρων προηγούμενων θέσεων που οδηγούν στο Champions League της επόμενης περίοδου. Έφτασαν τους 58 βαθμούς στην τέταρτη θέση, όσο ακριβώς έχουν Στοτγκάρδη και Hoffenheim. Ενώ από την πλευρά της η Λειψία έμεινε στους 62 και βλέπει τις αντιπάλους να την πλησιάζουν. Ο Σίκτα, αυτός που ξεκίνησε τον ξέφρανο ρυθμό των γκολ με τον Τζέχο να γράφει το 1-0 στο 25ο λεπτό μετά από ασίστ του Τέλα. Στη λήξη του μηχρόνου ο Τέλα, που δημιουργός έγινε εκτελεστής και ο 45 ζευγάρωσε τα τέρματα της ομάδας της φετινής αντιπάλου του Ολυμπιακού για το Champions League. Ο Σι καθάρισε την υπόθεση νίκη στο 76ο λεπτό γράφοντας το 3-0. Η Λειψία μείωσε 3-1 στο 80ο λεπτό με τον Bounce Gangster, ενώ ο Σικ δεν είχε πει τελευταία του λέξη, ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο το προσωπικό του hat-trick, διαμορφώνοντας το 81ο λεπτό το τελικό 4-1.

Πάμε να περάσουμε και στο καμπιονάτο, στη Σεριά, εκεί που είχαμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι σήμερα, στο Κόμο, που η τοπική ομάδα έμεινε στο 0-0 με την Νάπολη. Στο σημαντικότερο σημερινό παιχνίδι για την 35η αγωνιστική της Σεριά. Η Κόμο πλέον βρίσκεται στην 5η θέση με 62 βαθμούς και μόλις ένα βαθμό παραπάνω από την Ρώμα. Από εκεί πέρα η Νάπολη έφτασε στους 70, δίνοντας δυνατότητα ουσιαστικά στην Ίντερ με νίκη να οριστικοποιήσει την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Να πούμε ότι ο Δοβίκας ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση για την υπεδούχο ομάδα της Κόμο και αντικαταστάθηκε από τον Αλβάρο Μωράτα στο 80 λεπτό του αγώνα, σε ένα παιχνίδι που η Κόμο ήταν αυτή που είχε τη μεγαλύτερη, την πιο έντονη πρωτοβουλία στο παιχνίδι. Στο 8ο λεπτό συγκεκριμένα έχασε σημαντικότερη ευκαιρία ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος δεν κατάφερε να νικήσει τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς στο 8ο λεπτό, με άμεση συνέπεια το 0-0 να παραμείνει ως τελικό αποτέλεσμα, ενώ ο Σέρβος γκολκίπερ της Νάπολη έβαλε και άλλο ένα μεγαλοπρεπέστατο στόπ στην προσπάθεια του Ντιαό στο 30ο λεπτό, ενώ στο 64 ο Μπατουρίνα τον είδε να πραγματοποιεί μια ακόμη σπουδαία επέμβαση. Ήταν ουσιαστικά η σημαντικότερη αιτία που η Κόμο έμεινε σε αυτό το 0-0.

Πάμε με το πρόγραμμα συνολικά της 35ης αγωνιστικής στην Ιταλία. Στο παιχνίδι που άνοιξε χθες την αυλαία της 35ης αγωνιστικής, η Λέτσε ανοίξε εκτός έδρας την Πίζα με 1-2. Η Λέτσε ήταν αυτή που προηγήθηκε στο 52 με τον Μπάντα. Η Πίζα ισοφάρισε στο 56 με τον Λέρης. Όμως το γκολ του Τσεντήρα στο 65 χάρισε στη φιλοξενούμενη ομάδα το πολυπόθητο τρίποντο. Λίγη ώρα νωρίτερα, η Ουντινέζα επικράτησε 2-0 της Τωρίνο. Με τον Χισιμπούζε στο 308 λεπτό ανοίγει το σκορ, ενώ ο Κρίστανσον στο 51 διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Όπως είπαμε πιο πριν, Κόμο Νάπολι κόλλησαν στο 0-0. Τώρα, 14 το ξεκινάει η αναμέτρηση άμεσα στην Αταλάντα και την Τζένοα. Η 35η, το κύριο πιάτο, το κύριο μενού της 35ης αγωνιστικής διεξάγεται αύριο Κυριακή, όπου στη 1:30 η Μπολόνια φιλοξενεί την Κάλιαρη. Στις 4 η Σασουόλο υποδέχεται τη Μίλανα, ένα πολύ καθοριστικό παιχνίδι κυρίως για τους Ρωσονέρι, αν θέλουν να παραμείνουν στις θέσεις που οδηγούν στο Champions League της επόμενης περίοδου. Στις 7 η Γιουβέντους φιλοξενεί τη Βερόνα, ενώ στις 10 παρατέταρτο η Ίντερ υποδέχεται την Πάρμα και πλέον, αν και εφόσον η ομάδα της Ίντερ κερδίσει, κατακτά το φετινό σκουντέτο και μαθηματικά. Η 35η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με 2 αναμετρήσεις. Στις 7:30 η Κρεμονέζε φιλοξενεί τη Λάτσιο, ενώ στις 10 παρατέταρτο η Ρώμα υποδέχεται τη Φιωρεντίνα σε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες.

Πάμε να περάσουμε και, στην Αγγλία, εκεί όπου για την Premier League η πρωτοπόρος Arsenal έβγαλε αντίδραση και υπέταξε με 3-0 τη Fulham στο Emirates για 35η αγωνιστική της Premier League. Οι κανονιέδες οι οποίοι προέρχονταν από την ισοπαλία 1-1 στον πρώτο ημιτελικό του Champions League απέναντι στην Ατλέτικο και τρεις μέρες πριν φιλοξενήσουν την ομάδα του Diogo Simeone ήταν καταιγιστική. Και έφτασε σε αυτή τη νίκη που τους έφερε τους διατήρησε στην κορυφή με 76 βαθμούς, έχοντας μια διαφορά 6 βαθμών από τη Manchester City, η οποία ωστόσο έχει 2 παιχνίδια λιγότερο. Από εκεί πέρα ο Μπουκαγιώκο Σακά επέστρεψε για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα μετά τον τραυματισμό του και μόλις το 9 μοίρασε την ασίστ για τον γκολ του Γκιόκερες, με το οποίο η Arsenal άνοιξε τον χώρο των τερμάτων. Οι δύο παίκτες άλλαξαν ρόλου στο 400 λεπτό όταν ο Σουηδός έβγαλε την assist για τον goal του Σάκα, με τον Γιόκερας να διαμορφώνει τελικό 3-0 στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, φτάνοντας στα 14 goal στη φετινή Premier League. Και βέβαια θα ήταν παράληψή μας να μην αναφέρουμε τι ζήσαμε αυτήν την εβδομάδα στο Champions League. Είδαμε δύο ιδιαίτερα ενδιαφέροντα παιχνίδια. Ένα άκρος εντυπωσιακό, γιορτή του ποδοσφαίρου στο Παρίσι, όπου μια εντυπωσιακή Παρί νίκησε 5-4 την Μπάγερν. Μια Μπάγερν η οποία έδειξε χαρακτήρα και εικόνα ομάδας που θέλει να φτάσει στο τελικό. Μια ομάδα που είχαν 5-2 στο 54ο λεπτό. Μάλλον μέχρι το 65ο λεπτό είχαν 5-2. Έβγαλε χαρακτήρα και με δύο τέρματα μείωσε 5-4. Όλες οι ενδείξεις συνήθως το γεγονός ότι την ερχόμενη Τετάρτη στο Μόναχο θα ζήσουμε ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Νομίζω και από πλευράς έντασης και από πλευράς suspense έχουν να δείξουν πολλά πράγματα ακόμα η πρωταλήτρια Ευρώπης Παρί, αλλά και η Μπάγερ Μονάχου των 6 Champions League. Θα δούμε τι απάντηση θα έχει η ομάδα του Κομπανί σε αυτό το 5-4 της Παρί. Και βέβαια το άλλο ζευγάρι, αυτό ανάμεσα στην Arsenal και την Ατλέτικο, οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1 στο Μετροπολιτάνο την περασμένη Τετάρτη και την προσεχή Τρίτη συγκρούονται στο Emirates με φόντο τη νίκη που όποια την πάρει θα φτάσει στο μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης, εκεί που θα περιμένουμε να ζήσουμε ένα σπουδαίο τελικό. Το 1-1 βέβαια δίνει ένα ελαφρύ προβάδισμα στην γηπεδούχου Arsenal, η οποία έχει δείξει να ανακάμπτει σιγά σιγά, το απέδειξε και σήμερα με την νίκη της απέναντι στη Fulham, και έχει ένα προβάδισμα εφόσον αξιοποιήσει τον παραγόντα έδρα.

Και όμως βρισκόμαστε περίπου 3 λεπτά πριν ο δείκτης του ρολογιού δείξει 10. Μία ακόμα εκπομπή γκολ από τα αποδυτήρια έφτασε στο τέλος της. Γι' αυτό το δίωρο κοντά σας ήταν στιγμής του ήχου ο Αντώνης Αρκουλής, στο μικρόφωνο ο Κώστας Παλαιολόγος. Εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε ένα υπέροχο βράδυ Σαββάτου, ένα πολύ όμορφο μήνα να έχετε, να ζήσετε ωραίες στιγμές. Και εμείς θα ανανεώσουμε το αθλητικό ραντεβού μαζί σας για το επόμενο Σάββατο 9 Μαΐου, πάντα εδώ πιστοί κοντά σας στην αθλητική σας ενημέρωση για οτιδήποτε αφορά τις όποιες εξελίξεις στην Ελλάδα και στον κόσμο. Να είστε καλά για σας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ωραία, πάμε μέσα. Λιάκου, ζήτω η τρέλα, το είπαμε, Αντώνη. Σε αυτό μετά μας μένει, μου λέει αλεπού, ωραίο όνομα. Αντώνη, άκου υπογραφή, βάζει το Αλεπουδιάρης. Τι είναι, πού το βρίσκεται ρε παιδιά, κάτι ψευδονύματα. Λοιπόν, ο Αλεπουδιάρης μου λέει, η Δήμη είναι. Να δούμε αν είναι σίγουρο. Εγώ το είπα λίγο, ας το πούμε και λίγο πρόχειρα, για να το διασταυρώσουμε που είπα. Τι διάλο, ποιοι είναι, Υπουργεία, Δήμη. Και μου λέει ο φίλος μας εδώ, με το ψευδόνυμο Αλεπουδιάρης, σου εύχομαι να σε αλεπούφιλε. Έτσι. Λοιπόν, μπορεί να είναι και η Δήμη. Πού να πηγαίνει το Υπουργείο σε κάθε Δήμο να κοιτάει το τι έχουν κάνει ατασταλίες της. Και το λογικό είναι να είναι η Δήμη, που μου λέει ο φίλος μου. Είναι δυνατόν στο Δήμο τώρα, στο διαόλου τη μάνα, να πηγαίνει ποιος και να ελέγχει. Ενώ ο Δήμος ο ίδιος βλέπει ότι αυτή η πινακίδα έχει γίνει αγνώριστη απογράφητη. Φυσικά ο Δήμος, λογικό είναι αυτό, δεν ξέρω. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
4: Άλλο.
3: Άλλο.
4: Γεια Χαβίβη.
3: Γεια Χαβιάκη Λελέλη.
4: Άντε οπό Τουρκή. Ο Κατερμπορά, ο Κατερμπογιά.
3: Ναι.
4: Ό,τι πληρώνει παίρνει. Ό,τι ψηφίζει λούζεται. 15.000 είναι στην κηδεία του Γιώργου Παπαδόπουλου. Ούταν όλοι οι υπόλοιποι που ξυπνάνε τώρα. 54% κόσμος ψήφισε Καραμάν Άλλη. Ένα που δήθεν δεν άκουγε, 38 πήγε έξω για να μην κάνει φαντάρο Έλληνα. Και ήρθε μετά ψηφίσει Δέντρος. Ε! Τώρα κάνει όλα ξένος Έλληνος. Γιατί δεν πάει να γίνει Μητσοτάκη πρωθυπουργό Μπαγκλαντές, ρε. Να συναντάει πρόεδρο της Κατάρ. Αυτό δίνει λεφτά Χαμάς. Έχει Χαμάς Ελλάδα. Έχει Χεσμπολάχ. Έχει σημαία Παλαιστίνου Άγια Παρασκευή. Και μιλάει για Παπαδόπουλος. Πού ήταν όλοι αυτοί όταν η ΕΠΕΝ κατέβαινε σε εκλογές, ε? Πού ήσασταν? 2,1. Πού είναι η φωνή λαού? Όταν πεθαίνει ένας θέλει να τον κάνουν ήρωα. Ο Καποδίστριας, εμείς δεν τον σκοτώσαμε τον Καποδίστρια. Τον κολοκοτρώνει στη φυλακή και μετά κάναμε στρατηγούς κάποιον που δεν είχε πάει ποτέ στο μέτωπο. Τον Παπάγο. Έχουμε τους βασιλείς, τους πρίγκιπες, τις πρίγκιπέσες, τις πετρελαιούδες. Τα δικά σας λεφτά παίρνανε με τα προγράμματα. Κοροϊδάρες Έλληνες. Δεν μπορούσαν να κάνουν τον Θυπουργό τον Στεφανόπουλο και κάνανε τον Παπαμινέικο, τον Τζέφρι, στην Πάτρα. Για να μην πω για το δυτικά προάστια. Και τώρα για να καταλάβετε, η αστυνομία είναι εσπέδευα βραδέως. Από τη Γαδά μέχρι το σύστημα υπάρχουν κανονικοί αστυνομικοί. Και τι θέλει να γίνει, κορκονέας ο άλλος? Θα τον βάλουν φυλακή? Το μόνο που θα κάνει αυτό που είχε κάνει ο Σουσαμάν. Δεξί που δάρει στο χαντάκι. Περιγραφή του ατυχήματος. Και πρόσεχε μόνο μείνει το αριστερό χέρι στην Αλφαστρο. Για να διαδηλώνουν και να πάνε να κάνουν τις ζημίες στη Γαδά. Θυμάστε τι είχε γίνει με τον Κορκονέα. Αλλά άλλο συγκεκριμένο σου πέταγε μια μολότοφε σε ένα, λες η αστυνομία που είναι. Κατά την άλλη είναι τα σωματεία. Τα λέω σωστά. Τα γαλάζια παιδιά, οι κλαδικοί. Λουστείτε τους και έρχονται και στη σούφρα σας, Έλληνοι. Γεια σου φίλε.
3: Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Πονάνε οι αλήθειες παιδιά, αλλά αυτές οι πραγματικότητες. Καλά λέει. Όλα ήταν ξεχωριστά. Εκείνο που με πήρεξε εμένα, επειδή μου άρεσε πέρα από τα όλα τα άλλα που ήταν όλα σωστά, όλα σωστά, έχετε δίκιο. Αντί για Στεφανόπουλος κάνατε γάπδες. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή.
5: Ηλία.
3: Παρακαλώ.
5: Εγώ είμαι.
3: Ναι.
5: Ηλία Θάνος.
3: Γεια σου Θάνο.
5: Καιρό έχουμε να τα πούμε, έτσι.
3: Ναι, έχουμε καιρό, έχεις δίκιο.
5: Άκουσε με, Ηλία μου, προσεκτικά.
3: Ναι.
5: Εγώ έχω φάει 25 χρόνια για το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας.
3: Ναι, και μου είχες πει σχετικά με τις πινακίδες.
5: Άκουσε
3: ναι,
5: με,
3: ναι,
5: για να ακούσουν και οι συνακροατές που μας
3: ακούνε. Βέβαια, σε περιμένω.
5: Για να ακούσουν οι συνακροατές.
3: Ναι.
5: τα της οδικής ασφάλειας, mm-hmm. καταρχήν κάθε δρόμος mm-hmm. πρέπει να είναι άριστος από πλευράς, ας πούμε, ασφάλτου,
3: κατασκευής κάτω,
5: από πλευράς παροδίων εμποδίων.
3: Σωστά.
5: Από μπάρες και τα λοιπά.
3: Σωστά.
5: Εγώ τους έχω προτείνει από το 2008 σχέδιο νόμου, mm-hmm. το έδωσα στο Γεωργάκη του Παπαντρέου, mm-hmm. για τη σήμανση και τη σηματοδότηση των οδών.
3: Mm-hmm.
5: Με προτάσεις από τους καθηγητές του Πολυτεχνείου, mm-hmm. είχα φέρει τον Κανελαίδη το 2002-2003 στη Βουλή. Θυμάστε την περίπτωση του γιού μου, έχω χάσει το γιο μου.
3: Ναι, μου το θυμάμαι.
5: Τα λέω για να ακούει ο κόσμος.
3: Καλά κάνεις, πες
5: μου. Δεν φταίει ο κόσμος. Εσύ αποκάλεσες αυτόν τσογλάνη. Τσογλάνη είναι. Αλλά την ευθύνη τη φέρει το οργανωμένο κράτος. Εδώ έχουμε πλήρη ασυδοσία.
3: Mm.
5: Πού είναι το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής που προτείνω εγώ? Πού είναι εκείνο που λέγανε από το 1996 ότι θα κάνουμε νέο φορέα οδικής ασφάλειας για να λυθεί το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας? Τίποτα.
3: Mm.
5: Τίποτα. Γίνει ο Μητσοτάκης, όλο το πολιτικό σύστημα, η δημόσια διοίκηση, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, δικαστές κτλ. Βγαίνουν και λένε γενικολογίες.
3: Mm.
5: Κανένα συγκεκριμένο μέτρο, Ηλία μου. Mm. Κανένα συγκεκριμένο μέτρο.
3: Πιστεύω.
5: Και είμαστε μέλος αυτής της συνθήκης. Είμαστε συμβαλόμενο μέλος, δηλαδή ποια συνθήκη? Τη συνθήκη του ΟΗΕ της Βιέννης,
3: ναι.
5: για τη σήμανση και σηματοδότηση των οδών, που ψηφίστηκε το 1968 και είναι σε 140 σελίδες στο πρώτο τεύχος της εφημερίδας της κυβερνήσεως, είναι αυτός ο νόμος. Εγώ τον έχω κάνει φίλο και φτερό. Τον πήγα παντού. Μοίρασα μια μήνυσή μου το 2003 στο κοινοβούλιο.
3: Ναι.
5: Είχα βγάλει 1000 αντίτυπα και τα μοίρασα στο κοινοβούλιο. Και όλοι μου λέγανε ότι είχα δίκιο. Και δι' αυτού του τρόπου ξυλωθήκανε μετά εκατοντάδες χιλιάδες διαφημιστικές πινακίδες. Θέλω να πω ότι αυτός ο νόμος,
3: ναι.
5: Κυρώθηκε, δηλαδή πήρε το κύρος του κράτους,
3: ναι.
5: με το νόμο 1604 του 1986. Φέρνει την υπογραφή του συμπατριώτη σου και συνονόματός σου, του Αποστόλη του Κακλαμάνη. Εγώ είμαι αυτής της γενιάς.
3: Ναι, ναι.
5: Και άλλων υπουργών. Και του, ναι. Σαρτζετάκη εκείνη την εποχή.
3: Ναι.
5: Γιατί πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν ο Σαρτζετάκης.
3: Ναι.
5: Εγώ στα λέω με τον Ι και με το Σίγμα.
3: Ναι, σωστά.
5: Ο Μητσοτάκης δεν κάνει τίποτα. Κανένας από τους πολιτικούς αρχηγούς. Εκμεταλλεύονται τη διαφήμιση, ακούς. Τα έχουν καλά με τους νταβατζίδες της υπαίθριας διαφήμισης. Το νταβατζίδες είναι του Κωστάκη του Καραμαλή. Λοιπόν,
3: ναι, το νταβατζίδες είναι ο χαρακτηρισμός. Εννοείς ο χαρακτηρισμός του Κωστάκη του Καραμαλή.
5: Ναι, ακριβώς. Του, ναι. Κωστάκη του Καραμαλή είναι, ναι. ο χαρακτηρισμός.
3: Ναι.
5: Δεν είναι δικός μου, εγώ τον αντιγράφω.
3: Ναι,
5: και θα μπορούσα να το πω κι εγώ.
3: Ναι, σωστά.
5: Εγώ λέω ότι είναι εσχροκερδείς δολοφόνοι και το αποδεικνύω. Προτιμούν να βγάζουν δισεκατομμύρια και να σκοτώνουν τον κόσμο στους δρόμους. Άκουσα προηγούμενα τον ακροατή, τον συνακροατή μας,
3: ναι.
5: που λέει ότι τα στόπ και τα λοιπά είναι καλυμμένα.
3: Σωστά.
5: Και λες εσύ κάποιο τσογλάνη πήγε και δεν φταίει το τσογλάνη. Φταίει το τσογλάνη ο υπουργός που είναι υπεύθυνος, ο υπουργός συγκοινωνιών και μεταφορών, που δεν κάνει φορέα οδικής ασφάλειας. Υπήρχε, Ηλία μου, μια διακομματική επιτροπή οδικής ασφάλειας,
3: mm-hmm.
5: η οποία λειτουργούσε και την διέλυσαν και αυτοί. Δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί τίποτα. Και τα mm-hmm. κόμματα όλα λένε, και τι να μην διαφημίζουμε εγώ αφού διαφημίζονται οι άλλοι. Και από αυτή την πλευρά έχουν δίκιο. Εγώ είχα φέρει άνω κάτω όλους τους δήμους της Ελλάδας. Είχα πάει σε συγκεκριμένους δήμους και έλεγε ο κάθε δήμαρχος, δεν φταίω εγώ, λέει, φταίει η περιφέρεια.
3: Mm.
5: Δηλαδή κάνανε, δεν είμαι υπεύθυνος εγώ, είναι υπεύθυνος ο τάδε.
3: Τον μπαλάκι ο ένας τον άλλον.
5: Η πολυαρμοδιότητα.
3: Mm.
5: Ενώ τα πράγματα είναι σαφή και καθαρά.
3: Mm.
5: Τα λέει ο νόμος. Ο νόμος σου προανέφερα. Δηλαδή, ο νόμος αυτός,
3: ναι.
5: η διατάξη αυτού του νόμου, του 1604-1986, που αφορά τη διεθνή συνθήκη του ΟΗΕ της Βιέννης για σήμανση και σηματοδότηση των οδών, έχει διατάξεις που υπερισχύουν των διατάξεων των απλών νόμων.
3: Μάλιστα.
5: Όταν λέμε απλούς νόμους, εννοούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και κάθε άλλο νόμο.
3: Ναι.
5: Οι διατάξεις αυτής της συνθήκης τις έχω βγάλει εγώ σε αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας και βάσει το, αυτών των αποφάσεων 909 και 910 του 2007 εγώ έβγαλα αποζημίωση, γιατί η ικανοποίηση της ψυχικής οδύνης δεν υπάρχει άλλη παρά μόνο η χρηματική ικανοποίηση. Την έδωσα αυτές τις δύο αποφάσεις, οι οποίες διδάσκονται στο διοικητικό δίκαιο αστυνομική σαν ομολογία.
3: Μπράβο,
5: την έδωσα και στους άλλους, τους συγκέντρωσα τους συγγενείς των θυμάτων και προσέφηκαν στα δικαστήρια και βγάλαν αποζημιώσεις. Άρα τι να την κάνεις, Ηλία μου, την αποζημίωση, εσύ που έχεις κορίτσια, παιδιά δηλαδή,
3: τώρα,
5: και όλος ο κόσμος. Εμένα, ας μου φέρουν το γιο μου εμένα.
3: Σωστό.
5: Να τους επιστρέψω την αποζημίωση.
3: Σωστό.
5: Και να, δε, μας διοικούν εσχροκερδείς δολοφόνοι.
3: Να σου πω κάτι, Θάνο μου. Αυτός στους δρόμους που λέμε τώρα, πως είναι οι πινακίδες, ποιοι ευθύνονται όταν είναι στους δήμους π.χ. έξω και όχι στο κέντρο της Αθήνας?
5: Κοίτα να δεις, εδώ οι κοινόχρηστοι χώροι είναι κοινόχρηστοι χώροι, ανήκουν στον ελληνικό λαό.
3: Ναι.
5: Είναι περιουσία, είναι κτήση του ελληνικού λαού.
3: Όχι, παιδί μου, ποιος είναι π.χ.
5: Σε αυτό θέλω να σου απαντήσω.
3: Ναι, ναι.
5: Ο Μητσοτάκης και όλο το πολιτικό σύστημα, οι τρεις διακεκριμένες εξουσίες έχουν απόλυτη ευθύνη. Καταλύουν την κτήση που έχει ο λαός, την καταλύουν αυτοί.
3: Είναι προδότες.
5: Είναι ένοχοι σε σκά της προδοσίας. Στο έχω ξαναπεί.
3: Ωραία, ρωτάω κάτι, λέω.
5: Ναι, ναι, σε αυτό σου απαντάω.
3: Περίμενε. Όταν είναι οι πινακίδες εξαφανισμένες σε ένα δήμο, ποιος φέρνει? Ο δήμος φέρνει ευθύνη ή είναι υπουργεία?
5: Παλιά κάνανε συμβάσεις οι δήμαρχοι με τις εταιρείες αυτές. Αν είχες ακουστά την Άλμα Τέρμων.
3: Όχι, δεν διαφημιστικά. Λέω γράφητη. Είναι κάποιες πινακίδες να είναι μουτζουρωμένες αλητίστικα και όχι από διαφημιστικά. Τι γίνονται αυτό, ποιος φέρνει ευθύνη να τις καθαρίζει, λες?
5: Ο Δήμος που έχει την ευθύνη.
3: Βέβαια. Περίμενα. Γιατί ξέρω ότι το θέμα το έχει ασχοληθεί πολύ και λόγω του.
5: Ο Περιφερειάρχης, ο Δήμος κτλ.
3: Ναι.
5: Αλλά ξέρεις τι κάνουν αυτοί? Ο Δήμος τα ρίχνει στην περιφέρεια και η περιφέρεια τα ρίχνει στον Δήμο.
3: Θάνο μου, σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες που έχουν έρθει μέσα από τέτοια ατυχία, λοιπόν, για το παιδί σου.
5: Λοιπόν, δεν είναι για το παιδί μου. Εδώ σκοτώνεται ο κόσμο, να μην σκοτώνονται άλλοι. Και με το σχέδιο νόμου, Ηλία μου, και να τελειώνω με αυτό, είναι σοβαρό και πρέπει να τα ακούνε οι συνακροατές μας, οι συνέλληνες, πρέπει να τα ακούνε αυτά. Κανένας από τους πολιτικούς αρχηγούς δεν παίρνει θέση συγκεκριμένη για το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας. Δηλαδή να γίνει φορέας οδικής ασφάλειας. Κανένας μα κανένας. Γιατί συναλλάσσονται με τους διαφημιστές. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Έχω έρθει σε σύγκρουση με αυτούς. Και επειδή εγώ δημοσιογράφος είμαι και δικηγόρος και είχα απευθυνθεί σε συναδέλφους σε μέσα ενημερώσεως και μου λένε ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν μπορώ να είναι δικό μου το μαγαζί. Γιατί? Γιατί και αυτοί που παλιά βάζαν διαφημίσεις έχουν μέσα ενημερώσεις στα χέρια τους και τώρα.
3: Βέβαια.
5: Γι' αυτό σκοτώνουν τον κόσμο στους δρόμους. Και αυτοί που βάζουν νέες διαφημιστικές πινακίδες είναι παράνομες αυτές τις πινακίδες. Πρέπει να σπέβδει και κάνουν συμφωνίες με τους δήμους. Και λέει ο Δήμος δεν έχω λεφτά. Δεν έχει λεφτά, ρε. Και θα πάει να σκοτώσει εμένα για να βγάζει λεφτά.
3: Σωστό.
5: Δεν τρέπεστε λιγάκι.
3: Σωστό. Θάνο, σε ευχαριστώ, Θάνο μου, και θέλω καλή βραδιά να μου λες πάνω σε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ.
5: Να βγαίνω, Ηλία, είναι σοβαρό το θέμα.
3: Το ξέρω ότι είναι σοβαρό. Απλώς και μόνο επειδή περιμένω τέσσερις γραμμές, μου είπες την ουσία. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Θάνο μου, σε ευχαριστώ. Είναι διευκρινιστικός, είχε την ατυχία μέχρι στο παιδί του μέσα από τέτοιο ατύχημα και όποιος το έχει κυνηγήσει και ξέρει, είναι και γνώστης τι μας λέει ο άνθρωπος. Γι' αυτό είπα, κρίμα, δεν είναι θέμα μόνο για το παιδάκι σου, που είναι το παιδάκι σου. Είναι όποιος δεν είναι γονιός δεν καταλαβαίνει. Πολύ σωστά είπες, τι με νοιάζει, τι λεφτά, τι να σου βγούνε μετά, να πάρεις, να σου φέρανε το παιδί σου πίσω και μου πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι, κάτι έγινε. Αναμονή, λοιπόν, πάμε σε άλλη γραμμή και να ξαναπάρει η γυναίκα. Η κυρία που μίλησε πριν πήγε, ακούσα μόνο, δεν ακου... ναι, ακούτε, και πήγε αναμονή, παιδιά, να ξαναπάρει. Γυναίκα, μην νομίζω ότι κλείσαμε εμείς. Παρακαλώ.
6: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
6: Κύριε Κακομάνη και στους ακροατές.
3: Να είστε.
6: Ναι. Πήραμε...
3: Το όνομά σας...
6: Κώστας.
3: Έλα, κύριε Κώστα μου.
6: Από το δρόμο. Ναι. Ναι. Πήραμε αφορμή αυτά τα κυκλοφοριακά που ανοίξατε.
3: Ναι.
6: Να πω ότι... όσον αφορά την τοποθέτηση των αυτοκινήτων σωστά σε δύο λωρίδες αντί σε μία.
3: Σωστά.
6: Ένα αυτό, και δεύτερον ως προς το ύψος του δρόμου, να μην κλείνουν δηλαδή άλλους δρόμους, διασταυρώσεις, φανάρια.
3: Mm.
6: Αυτά πρέπει να είναι και στην ύλη της σχολής οδηγών, όταν μαθαίνει δηλαδή κανείς, που δεν σου λένε τίποτα από αυτά.
3: Σωστά.
6: Ναι. Και τα πρέπει να έχεις εμπειρία να τα μάθεις στο δρόμο μόνος σου.
3: Ναι, σωστά.
6: Ένα αυτό. Δεύτερον, όσον αφορά τα φανάρια, υπάρχουν φανάρια που ενώ είναι δύο λωρίδες για να κυκλοφορούν, πιάνουμε τη μία με το παρκάρισμα, όπως είναι διασταύρωση Καραβία και Αχαρνών,
3: mm-hmm.
6: ή Καφτατζόγλου και Πατησίων.
3: Ναι.
6: Εκεί πρέπει να απαγορεύεται αυστηρά το παρκάρισμα.
3: Ναι.
6: Ναι. Και να περιφρουρείται. Δηλαδή δεν γίνεται να παρκάρουν εκεί, να κλείνουμε τη μία λωρίδα.
3: Να κλείνεις και να μπορεί να αποχωρήσουν αυτό και βέβαια. Βέβαια.
6: Ναι.
3: Ναι.
6: Και όσον αφορά τη ρύθμιση των φαναριών που είπε ο κάποιος ακροατής.
3: Ναι.
6: Εδώ και χρόνια υπάρχουν έξυπνα φανάρια, τα οποία παρακολουθούν την κίνηση και ρυθμίζουν ανάλογα το όπου έχει πιο πολύ ή πιο πολύ το πράσινο. Άλλη στιγμή ανάλογα.
3: Ναι.
6: Ναι.
3: Και εδώ εκεί, όμως, και εκεί που γίνεται, κύριε Κωστά,
6: ναι.
3: Και εκεί που γίνεται κομφούζιο, χωρίς να κατηγορούμε τους καλούς τροχονόμους, είναι όταν είναι τροχονόμος τυραννιέται ο κόσμος, δεν ξέρει πότε να πάρει τον ένα, να φύγουν, αφήνει και γίνεται χαμός από τη μία λουρίδα.
6: Άμα είναι άπειρος,

0: Συνέχεια είναι οι τηλεθεατές. Τιμώ τους παλιούς, το ξέρετε πολύ καλά, οι στυλοβάτες από πρώτη στιγμή, αλλά γίνεται χαμός νέος τηλεθεατές. Νέοι τηλεθεατές, και το χαίρομαι αυτό, που αφήνεται και λίγο χώρο κάποιοι πιο παλιοί και γίνεται χαμός με τους νέους τηλεθεατές, ακροατές εννοώ, τηλεθεατές βλέπω εγώ πάντα, επηρεασμένος από τηλεόραση όλα τα χρόνια, τηλεθεατές, αλλά και τώρα τηλεθεατές είναι, γιατί όταν κάνουμε γυρίσματα, έχω ξαναπεί, εκεί με τον Αποστόλη, το Σαββάκι που κάνει γυρίσματα, που κάποιες αυτές τις εκπομπές μπαίνουν και στην τύχη Σάββατο βράδυ, τηλεθεατές το λέω κιόλας, και επειδή κάνω και αυτή τη στιγμή, έχουμε παράλληλα και σύνδεση τηλεοπτική με το YouTube. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Κακλαμάνη.
0: Καλησπέρα.
1: Σπύρος ονομάζομαι.
0: Γεια σου Σπύρο.
1: Θα είμαι σύντομος.
0: Ναι.
1: Πήρα σήμερα να πω, επειδή ακούω τις εκπομπές του σταθμού, για άλλη μια φορά. Έτσι έμεινα πολύ, πολύ, δηλαδή πώς να πω τώρα, ενθουσιασμένος,
0: χαρούμενος. Έκπληκτος από κάτι, και... κάτι, τέτοια λέξη θα έλεγες, έκπληκτος.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς, και σας το συστήνω κιόλας, αν δεν την ακούσατε, αν δεν προλαβαίνετε να τις ακούτε όλες, η τρίτη ώρα του κυρίου Σερέτη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το παλικάρι αυτός που έβγαινε χρόνια και έλεγε την άποψή του όπως όλοι μας, πλέον έχει το χρόνο, κάνει και έρευνα και του έχει δώσει και ο Μάχε FM με μία ώρα περίπου, τρία τέταρτα, και βγαίνει και μιλάει και λέει όσα δεν λένε οι άλλοι ένα μήνα ολόκληρο πλαγίως, και αυτός τα λέει ακριβώς έτσι, τεκμηριωμένα, και τι να πω.
0: Για ποιον λέμε τώρα?
1: Για τον κύριο Δημήτρη, το τραπεζικό, με αυτό το ψευδόνυμο.
0: Το τραπεζικό, το έχετε ξαναπεί, ναι, σωστό.
1: Αυτή, ναι, τώρα δεν ξέρω, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Πάντως προσπαθώ να μην χάνω ούτε λεπτό και... άμα δεν την ακούσατε, να την ακούσετε. Δεν θέλω να πω άλλα θέματα. Αυτό και μπράβο. Και συγχαρητήρια και καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστώ.
1: Θέλετε κάτι άλλο? Συγγνώμη τώρα, δεν έχω πολύ σήμερα πολύ χρόνο.
0: Όχι, σε λέω, έχω τέσσερα γραμμές. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να μην κρατάω και τις γραμμές.
0: Να είσαι καλά. Και πάντα λέμε την καλή κουβέντα για τον Γρηγόρη το Σερέτη. Κάνει ωραίες εκπομπές, το έχουμε ξαναπεί και πριν από λίγο για το Σερέτη. Έτσι, μία με τέσσερις. Λοιπόν, για πάμε μισό λεπτό. Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα Ηλία, καλή Λευτεριά. Μαργαρίτα, γεια σου Μαργαρίτα. Δεν χρειάζεται επιθέτω, για λόγους τυπικούς δεν το λέω Μαργαρίτα, δεν το λέω. Σωστός ο κύριος λέει Μαρία η Κόντι, Μαρία ναι. Καλησπέρα Ηλία ο Βασίλης, γεια σας παιδιά. Και εδώ μέσα πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα.
2: Μ' ακούτε κύριε Κακλαμάνη?
0: Ναι.
2: Ναι, χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Είμαι η Σταυρούλα, είχα πάρει μερικούς μήνες.
0: Ναι, κυρία Σταυρούλα.
2: Από το Περιστέρι, ο προηγούμενος ήταν ο κύριος Τσιωκός.
0: Ο κύριος...
2: Από το Περιστέρι, είναι στη γειτονιά μου είναι αυτός.
0: Ο κύριος...
2: Και το πρόβλημα με το παιδί του, που σκοτώθηκε.
0: Ο κύριος Θάνος, δεν ξέρω το επίθετο. Δεν ζητάω επίθετο, κυρία Σταυρούλα.
2: Από Περιστέρι.
0: Δεν είπε ο άνθρωπος από Περιστέρι, σου λέω, δεν ξέρω. Με ακούς? Τη χάσαμε και την κυρία Σταυρούλα, πρέπει να είναι η ίδια γυναίκα που είπε πριν από λίγο. Καλησπέρα σας και χάθηκε με αναμονή. Να το αναμονή πάλι. Γεια σου κυρία Σταυρούλα, δεν μπορώ να κάνουμε τίποτα άλλο. Φύγε από τη μέση να μην τυρανάμε τον κόσμο. Να είσαι καλά. Πάρε με όταν είναι πιο καθαρά τα πράγματα ή αν δεν βάζεις αναμονή. Κάτι πατάς ή κάτι κάνεις. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα κύριε Κατσιμάνη.
0: Καλησπέρα σας.
3: Να Χριστός Ανέστη για τις μέρες αυτές.
0: Αλήθως,
3: να είσαι αλήθως πάντα καλά. Πολύ ευχάριστης οι εκπομπές όλων των παιδιών στο Μάχε FM. Ήθελα να πω κύριε Κακλαμάνη το εξής. Ξέρω που πάρα πολύ καλά ότι σε όλες οι υπηρεσίες είναι υπέρ και κατά. Είναι πάρα πολύ καλή υπάλληλα, αλλά είναι και πολύ τελείως αδιάφορα. Είχα μία υπόθεση, μόνο αυτό έχω να σας πω. Στο Δημαρχείο των Πατρών, με μια κυρία που περίμενα να μου δώσει μια απάντηση.
0: Ναι.
3: Κύριε Κακλαμάνη, πήγαινα συνέχεια και δεν μου κράτησε την υπόθεση 7 μήνες.
0: Το πιστεύω.
3: 7 μήνες, το όχι μόνο αυτό. Επειδή με είδε ένας υπάλληλος, λέει κυρία μου, εσείς λέει τι θέλετε, και με εξυπηρέτησε ένας υπάλληλος ο οποίος δεν ήταν η δική του αρμοδιότητα. Είπαμε πάρα πολύ, δηλαδή ο κόσμος, σας μιλώ ειλικρινά, πολλές φορές φτάνει στο μην. Να κάνω τι, να τις κάνω μήνυση, πρέπει να πληρώσει δικηγόρο.
0: Πού θα βρεις άκρη με τη μήνυση, έχεις δίκιο.
3: Ναι, και απέβηβα και λέω τι να σας πω. Έχω τα παιδιά μου που είναι τα δύο στο δημόσιο και τους λέω να κάνετε σωστά τη δουλειά σας.
0: Καλά
3: και
0: κατάλαβα.
3: Δεν έχω λέω να σας πω τίποτα.
0: Όχι, καλά κάνεις, γιατί φωνάζουμε, ενώνουμε φωνές για τους ασυνείδητους που τυρανάνε τον κόσμο.

0: κύριε Κακλαμάνη, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έφυγα με κλάματα
1: από
0: το δημαρχείο. Γιατί με ταλαιπώρησε και έχασα μια άλλη υπόθεση.
1: Άκου, 7 μήνες.
0: Και ήταν 7 μήνες και είχε την απόφαση που μπορούσα να κάνω ένσταση κτλ. Και, και τον άκου, έχασα τον χρόνο.
1: Άκου.
0: Ναι, και μου λέει τώρα ο δικηγόρος να τρέχουμε από εδώ, από εκεί. Άφησε τι να σα πω.
1: Το μικρό σα όνομα.
0: Ματίνα από το ήλιο.
1: Κυρία Ματίνα μου, να σου πω κάτι.
0: Να είστε καλά.
1: Αυτοί πιστεύουν οι άνθρωποι ότι είναι σαν κακόψυχοι άνθρωποι.
0: Τι να σα πω, κύριε Κακλαμάνη, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ για την υπόθεση αυτή. Γιατί αφού έχει έρθει η απόφαση, δώσε μου να κάνω την ενστασία μου και εντάξει, θα δούμε τα υπόλοιπα.
1: Τίποτε.
0: Και καταλαβαίνω τον κόσμο, όχι μόνο για τη συντάξη, αλλά και για άλλα θέματα.
1: Βέβαια.
0: Είναι τελείως αδιάφορο. Όχι. Παντού είναι οι καλοί, παντού και οι άσχημοι.
1: Δεν το συζητάμε όπως και.
0: Τα νέα παιδιά να έχουν μια ευαισθησία. Δεν μπορεί να με ταλαιπωρείς, κυρία μου, να έρχομαι εγώ μέσα έξω.
1: Όπως, κυρία Ματίνα, όπως και λέμε το μπράβο στους καλούς υπαλλήλους.
0: Ναι.
1: Έτσι
0: ναι,
1: θα
0: ναι,
1: πρέπει ναι, να καυτηριάζουμε τους ηλίθιους, να πω τη λέξη αυτή. Να σε καλά.
0: Κύριε Κακλαμάνη, που δεν καθόμαστε να τα λέμε.
1: Να
0: είστε πάντα καλά κι εσείς.
1: Να σε καλά, καλό σου βράδυ. Έχει απόλυτα δίκιο εγώ. Να σε καλά, καλό σου βράδυ. Όταν βλέπω παιδιά αδικία κάπου ή βλέπω τυραννά τον κόσμο, το βάζω. Είμαι λίγο καρυξιάρης, ανεξάρτητα πως δεν ξέρω κατά πόσο κοινό να μας κάνει καλό ή μπορεί να μας καθυστερούν σε κάτι. Αλλά μην τα αφήνετε έτσι. Όταν βλέπετε το ζώο, το άλλο. Ναι, λες και σου κάνει χατήρι που είναι υποχρεωμένος ο δημόσιος υπάλληλος να κάνει. Ό,τι μπορείτε βάλτε, αλλά μερικές φορές κάνουμε και λίγο κάνετε. Και λίγο και σας καταλαβαίνω το κορίτσι σου λέει πάσε τώρα με ξυπηρετεί να σηκωθώ να φύγω και ας πάει στο μην πω τίποτα. Έτσι σκέφτεται ο Έλληνας. Τι να πάει να κυνηγήσει όπως λέει η γυναίκα αυτή που μας είπε τώρα η κυρία. Να πάει να κάνει μίση, να πάει να κυνηγάει την ηλίθεια αυτή που τυρανάει. Πάμε σε γραμμή παρακαλώ.
2: Γεια σου Λιακό, Βαγγέλης από Νικέα.
1: Έλα Βαγγέλη μου.
2: Καλά είσαι Λεβέντη μου.
1: Εδώ Βαγγέλη μου.
2: Χριστός Ανέστη, τα σέβη μου στον Αυγολέμονο, στον Προπακώστα.
1: Να είναι καλά.
2: Τον Γιώργο έχω καιρό να ακούσω από τα Μέγαρα. Μπας περιπτώσει,
1: ναι.
2: Δεν θα σε κουράσω, θα σου πω δύο πραγματάκια.
1: Ναι.
2: Μεγάλο ψεύδος,
1: ναι.
2: Ότι ο ψεύτο εθνάρχης,
1: ναι.
2: Καραμαλής,
1: ναι.
2: Δεν έχει υπηρετήσει. Έχει υπηρετήσει όταν ήταν καμιά 20 χρονών στις Σέρες,
1: ναι.
2: Στο βουλγαρικό στρατό. Αυτός ο δικηγόρος που τον είχε στο δικηγορικό του γραφείο,
1: ναι.
2: Είχε κάνει και γιατί τότε υπηρετούσαν 11 μήνες.
1: Ναι.
2: Ο Καραμαλής ο γέρος 11 μήνες έκανε γιατί από την πρώτη μέχρι εκεί τα σύνορα ήταν με τα πόδια 1/4. Λοιπόν, έχει υπηρετήσει 11 μήνες στο βουλγαρικό στρατό.
1: Να σου πω, Ευαγγέλη μου, κάτι. Η πρώτη σερών τότε ήταν, την είχαμε εμείς ή ήταν μες στα εκείνα που...
2: Δικιά μας ήταν η πρώτη σερών.
1: Ναι.
2: Η πρώτη σερών ήταν δικιά μας.
1: Και πώς μπορείς...
2: κοντά τα βουλγαρικά.
1: Και πώς πήγες...
2: με τα πόδια.
1: Πώς πήγες στο βουλγαρικό στρατό.
2: Αφού ήταν δικηγόρος, ο άλλος ο δικηγόρος, το αφεντικό του δηλαδή... Ναι. Του Καραμαλή, είχε υπηρετήσει εκεί. Γιατί εδώ σε εμάς βάλε Ιταλο, με τους Ιταλούς, βάλε με Γερμανούς, βάλε οι φαντάροι. Υπηρετούσαν όσο ποιον και να ρώταγες τότε, υπηρέτησα 5 χρόνια.
1: Περίμενε πράγμα. Περίμενε, Βαγγέλη.
2: Ναι.
1: Για να υπηρετήσεις ένα στρατό κάπου, δεν πρέπει να είσαι υπηκότητας εκεί.
2: Δεν ξέρω τι κάνανε. Αυτά άμα τα ψαχτεί και ιδιαίτερα στην ελεύθερη ώρα,
1: ναι.
2: Εφημερίδα. Έχω μιλήσει και με άλλους ανθρώπους, δεν είναι τώρα να συζητάω.
1: Ναι, δηλαδή μη λέμε τώρα κάτι εγώ.
2: Υπηρέτησε, αυτό για να το λέω είναι τεκμηριωμένο.
1: Τελικά υπηρέτησε ή δεν υπηρέτησε.
2: Υπηρέτησε, αλλά εδώ πέρα διαδόθηκε ότι ήταν πρόβλημα με τα αυτιά του. Αυτός άκουγε καλύτερα από σένα και από μένα. Υπηρέτησε 11 μήνες στο βουλγαρικό στρατό.
1: Πώς μπόρεσε και πήγε και σου λέω.
2: Δεν το ξέρω ρε φίλε μου.
1: Να τα μάθουμε κάπου όμως γιατί εγώ δεν το
2: υπηρέτησα. Να τα μάθουμε.
1: Δεν το υποστηρίζω. Δεν το δέχομαι. Μέχρι να το μάθω από κάποια επιγγελματία.
2: Κοίταξε να δεις.
1: Ναι.
2: Εμένα, εγώ ξέρεις ότι ήμουν ναυτικός και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Μην λέμε τα ίδια και τα ίδια.
1: Ναι.
2: Μέχρι ένα ορισμένο σημείο που με ενδιαφέρει. Κάνω ψαχτική από εκεί και πέρα. δεν αγαπώ, κοιτάζω με άλλα πράγματα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, να πάρω το Μητσοτάκη, το γέρο. Αγόρασα τη Mercedes 350, 35 εκατομμύρια με ελληνικά λεφτά,
1: ναι.
2: 40.
1: Ναι.
2: Οι Γερμανοί τότε 600.000 δραχμές δίνανε αυτό το ίδιο αμάξι. Αλλά για να το φέρεις εδώ με βασμούς, πέρναγε τα 40.
1: Ναι.
2: Και τον είδα τον Μητσοτάκη σε συνέντευξη, του λέει, του Μητσοτάκη.
1: Ναι.
2: Ένας δημοσιογράφος.
1: Ναι.
2: Κάτσε, του λέει. Δηλαδή φάγαμε 1.300.000 πρόστιμο και του λέει, κύριε Πρόεδρε, 1.300.000 ρίξαν οι Γερμανοί, και ενώ εκεί το πουλάνε 600.000.
1: Ναι.
2: Λέει, ναι, πλήρωσα το πρόστιμο 1.300.000, αλλά εγώ έβαλα στη τσέπη 72 δις.
1: Όχι δις, παιδί μου, εκατομμύρια.
2: Για δις μιλάμε. Για αγορές των αυτοκινήτων, όχι το αυτοκίνητο το δικό μου.
1: Α, για αγορές πολλών αυτοκινήτων.
2: Πολλών αυτοκινήτων, από τη Γερμανία.
1: Α, πολλών.
2: Και σου λέει, έλα εδώ, γιατί οι Γερμανοί δίνουν σε όλα τα κράτη αυτοκίνητα και σου λέει, εγώ ναι. σου δίνω 600.000, ναι. 500. Ναι. Γιατί δεν το πουλάς, να μου ξέρω, εγώ πουλά το 1.000.000, τι πάνε να πει 40 και 30. Θα σου ρίξω 1.300.000 πρόστιμο. Σου λέει, πλήρωσα το πρόστιμο. Λοιπόν, και το τρίτο, έχουν κάνει εδώ στη Ριτσόνα που γένε τους νεκρούς.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το Μητσοτάκη.
1: Ναι.
2: Για να μην σου τρώω το χρόνο, φοβού τους άθεους. Εμένα δεν με ενδιαφέρει.
1: Ναι.
2: Έχει δικαίωμα καθένας να είναι άθεος.
1: Ναι.
2: Άμα περάσει από τη Σοκότρα σήμερα, στη Σοκότρα. Αλήθεια, νησί είναι αυτό.
1: Mm.
2: Δεν είναι στρατηγικού ενδιαφέροντος,
1: mm.
2: ούτε από τους Αμερικάνους. Έχει ανθρωποφάγους εκεί, σήμερα. Αυτοί οι άνθρωποι, άμα πιάσουν έναν άνθρωπο και το φάνε, όταν θα πάει να κοιμηθεί και του περίσσεψε ένα κομμάτι κρέας, ο άλλος δεν πάει να το κλέψει, γιατί το τοτέμ θα το τιμωρήσει. Έτσι σκέπτεται.
1: Πού είναι αυτό, Βαγγέλη?
2: Στη Σοκότρα.
1: Έχεις περάσει ναυτικά από εκεί?
2: Βεβαίως.
1: Πού είναι
2: βεβαίως
1: αυτό?
2: Είχαμε τα μάτια μας δεκόντα στον Ινδικό.
1: Θέλω να σου πω, είναι σε νηπού, σε ποιος?
2: Έχουν κάνει γιούρια σε δικά μας βαβόρια. Έχουν κάνει γιούρια παλαιότερα.
1: Ναι, έτσι. Λέω σε πιο μεγάλο που να ξέρουμε την... Σοκότρα, τι είναι αυτό?
2: Σοκότρα είναι νησιά, είναι ένα νησί. Πώς
1: α, είναι νησί.
2: Νησί είναι, ρε παιδί.
1: Ας το πούμε εδώ... κοντά, παιδί μου, κοντά. Στην Ινδία, στην Αφρική, στο πούδια, δεν ξέρω πού είναι.
2: Εκεί μέσα, στον Ινδικό.
1: Α, Ινδικό.
2: Λοιπόν, και τι γίνεται. Άμα περνάει ένα βαπόρι, άμα είναι μικρό, ξέρω εγώ, έχουν τα μάτια τους 14.
1: Mm.
2: Γιατί πηγαίναν αυτοί με βάρκες και με τέτοια, αλλά δεν τους κάνανε κακό.
1: Mm.
2: Ή αρπάγανε, τρώγανε και κανέναν. Δεν άκουσα ποτέ στη ζωή μου να φάνε Έλληνα. Mm. Αλλά ξυλώνανε τους καθρέφτες και φεύγανε.
1: Από το βαπόρι?
2: Από το βαπόρι, ναι. Λοιπόν...
1: Να σου πω, τα βαπόρια πάνω δεν έχετε κάποια όπλα, ρε Βαγγέλη?
2: Όχι, όχι, όπλο έχει μόνο ο καπετάνιος. Κανένας άλλος.
1: Μόνο, ε?
2: Μόνο ο καπετάνιος. Και ο καπετάνιος δεν είναι πλήρωμα.
1: Βέβαια.
2: Ο καπετάνιος είναι προϊστάμενος της εταιρείας.
1: Δεν μου λες... Και αν έχετε δεν λέω τις σύγχρονες πειρατείες. Και αν υπήρχε ένα τέτοια στυλ περίπτωση που λες, πώς αντιμετωπίζετε?
2: Κοίταξε να δεις, δεν. Κοίταξε,
1: δεν τον αφήνει να είναι πάνω στο καράβι όταν ένας αγριάνθρωπος πάει σας φάει.
2: Αυτά τα ταξίδια τα αποφεύγαν οι εταιρείες.
1: Ναι.
2: Γιατί όταν πέρυσι οι εφοπλιστές, το έχω ξαναπεί αυτό, δεν μπορεί να μιλάμε τα ίδια.
1: Ναι.
2: Άλλο εφοπλιστής, άλλο πλειοκτήτης.
1: Μάλιστα.
2: Εσύ μπορεί να είσαι σαν Κακλαμάνης, να έχεις 10 βαπόρια, 20 και μου τα δίνεις εμένα. Εγώ τα χρόνο να βλώνω που θα κάνουν ταξίδια και τα λοιπά.
1: Ο πλειοκτήτης εγώ... θες να πεις.
2: Άλλο αναβλώνεις πλειοκτήτης, τον... άλλο εφοπλιστής.
1: Ναι.
2: Έχεις εσύ δικά σου χτισμένα, αγορασμένα 10 βαπόρια και τα δίνεις σε μένα.
1: Αυτός είναι εφοπλιστής.
2: Αυτός είναι πλειοκτήτης.
1: Α, και τα δίνεις στον εφοπλιστή.
2: Σε μένα. Εγώ, ο εφοπλιστής είναι υποχρεωμένος να το χρόνο να βλώσει,
1: να τα κάνει,
2: να πληρώνει τον κόσμο, να κάνει όλες τις συναλλαγές.
1: Σωστά.
2: Δεν δικά του τα βαπόρια.
1: Σωστά. Σωστά.
2: Ο εφοπλιστής δεν έχει βαπόρια.
1: Σωστά.
2: Ο πλειοκτήτης ναι. Λοιπόν, αλλά αυτά ο κόσμος δεν τα ξέρει.
1: Γι' αυτό τα ψάχνουμε.
2: Δεν ξέρει και ότι αν θα πάρεις ένα καράβι τώρα από εδώ να πας πάνω στην Κρήτη, κάτω στην Κρήτη να κατέβεις, θα πάρει φωτιά το καράβι. Παίρνει φωτιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάρει φωτιά το μηχανοστάσιο κάτω. Όταν λέμε φωτιά δεν καίγεται το μηχανοστάσιο.
1: Ναι.
2: Γιατί δίπλα στα τουρμποτσάρτ όταν κάνει έργο η μηχανή δεν έχει τη τσιμινιέρα που με τα τουρμποτσάρτ βγαίνουν τα καυσαέρια έξω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, έχει μια σωλήνα μεγάλη, βάλε με το μυαλό σου ένα μέτρο,
1: ναι,
2: και εκεί πέρα με το έργο που γίνεται από τις θηρίδες πέφτουν καμένα λάδια. Και γίνεται, όταν γίνεται η κάψη το έργο,
1: ναι,
2: μπορεί μια σπίθα να κάψει τα λάδια. Λοιπόν, και τι κάνουνε. Σταματά, κόβει στροφές. Καμιά φορά μπορεί να πας, λες, βγαίνεις έξω, τι έγινε ρε παιδιά, σταμάτησε το καράβι. Κοιτάς δεξιά, αριστερά, δεν βλέπεις ποτά. Μιλάω για βράδυ τώρα,
1: ναι,
2: έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό γίνεται και τη μέρα.
1: Ναι.
2: Λες τι έγινε, γιατί καμιά φορά λες, μπορεί να έπιασε άλλο λιμάνι, άλλο νησί.
1: Ναι, ναι.
2: Και λες, κοιτάς γύρω-γύρω, δεν υπάρχουν φώτα, δεν υπάρχει νησί. Τι έγινε. Συνέβη κάτι, έχει πάρει φωτιά το παπόρι. Α, τι γίνεται, ένα 20 λεπτό,
1: ναι,
2: άμα κόβει στροφές από τις 110 που πάει το βαπόρι, κόβει στροφές στις 40, το αφήνεις κανένα μισάωρο, πηγαίνει αυτό σιγά-σιγά.
1: Α, δεν ρίχνει μετά, δεν είναι πειρασμιστικά.
2: Σαν σταματημένο είναι.
1: Περίμενε, δεν έχει να πέφτει πάνω να σβήνεται με κάτι.
2: Όχι, όχι, έχει η σωλήνα αυτή, έχει τέτοια, πώς το λένε, βολφάκια με νερό.
1: Ακριβώς.
2: Μπορεί να ρίξεις, αλλά εγώ τα είχα καταργήσει αυτά. Γιατί αυτός που είναι βάρδια κάτω, τρίτος μηχανικός ή ολάδα, μπορεί να ξεχαστεί. Άμα θα πάει νερό από τις θηρίδες μέσα, εκεί που κάνει έργο το έμβολο,
1: ναι,
2: θα γίνει υδραυλική, πήγε με υδραυλική, θα την αχνούν τα καπάκια της μηχανής στον αέρα.
1: Και αφήνει και σβήνει μόνο τι να πεις.
2: Τα αφήνει, ναι, τα κουρεύει όλα και μόλις δεις ότι τα κουρεύει, γιατί εκεί το καταλαβαίνεις από το τουρμποτζάζ. Γονατίζει το τουρμποτζάζ. Λοιπόν, μόλις το τουρμποτζάζ, μετά από κάνα 20 λεπτό,
1: κατάλαβα. Και έχω τα λάδια και τελειώνει.
2: Σηκώνει στροφές και φεύγει.
1: Ωραία.
2: Βαγγέλη,
1: ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ, Βαγγέλη μου.
2: Καλό
1: σου βράδυ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Πάμε, γιατί μιλήσαμε λίγο περισσότερο, αλλά και λίγο ναυτικά έχουν κάτι ενδιαφέροντα που δεν τα ξέρει ο κόσμος ο πολλής και τα αυσεπίτες. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα και Κακλαμάνη.
1: Καλησπέρα.
3: Ο Βασίλης από τον Ταύρο.
1: Έλα και Βασίλη.
3: Δεν φταίνε οι υπάλληλοι. Σε κάθε υπηρεσία δεν υπάρχει προϊστάμενος.
1: Ναι.
3: Ο προϊστάμενος τι κάνει?
1: Αέρα.
3: Δεν παρακολουθεί.
1: Τι να παρακολουθήσει, ναι.
3: Αυτό το έχω συναντήσει κι εγώ.
1: Ναι.
3: Παρόλο που ήμουνα στο 166.
1: Ναι.
3: Αν δεν παρακολουθείς το τι κάνουν οι υπάλληλοι, πάει στράφτη.
1: Ναι.
3: Δεν είναι δυνατόν.
1: Οι περισσότεροι διευθυντές δεν κοιτάνε να δουλεύουν οι από κάτω καλά, κοιτάνε να περάσει η ώρα τους και τελειώνει.
3: Σίγουρα αυτό. Αλλά όταν κάνεις μία αξιολόγηση, να κάνεις αξιολόγηση σωστή.
1: Γιατί αν ήταν άξιοι πολλοί διευθυντές, κύριε Βασίλη, θα ήταν άξιοι και από κάτω, θα τους είχα αλλάξει τα φώτα. Θα βλέπε τα στραβά και δεν θα γινόταν αδικίες. Σε κάθε τομέα, δεν εννοώ δημοσίους υπαλλήλους. Παντού, παντού, παντού.
3: Οπωσδήποτε. Αυτό λέω. Ότι αν ένας προϊστάμενος είναι σωστός,
1: ακριβώς,
3: και παρακολουθεί,
1: ακριβώς,
3: δεν θα γινόντουσαν όλα αυτά.
1: Θα έχω ευθύνη από κάτω 10 άτομα και θα αφήσω να κάνω λαμογές, να τυρανάνε κόσμο ή να μην είναι καλοί στη δουλειά τους. Θα είσαι τυπικά, όχι σκληρός με την έννοια αδίστακτος, αλλά τι. Κάνουν και στο λέει αγαπημένοι, γιατί παράγοντας έργο και με ωραίο τρόπο, όλοι είμαστε ευχαριστημένοι. Άμα είναι λαμόγια πάνω, είναι και κάτω λαμόγια.
3: Το κακό, το κακό με τους υπαλλήλους είναι ότι αν είναι κάποιος που τους επιβλέπει, η μοναδική λέξη που λένε οι υπάλληλοι, σου λένε ρουφιάνος είναι αυτός. Όχι ρε φίλε, δεν είναι ρουφιάνος.
1: Κάνει τη δουλειά του καλά.
3: Κάνει τη δουλειά σου σωστά.
1: Σωστά.
3: Έχουμε βρει μία λέξη και την κοπανάμε. Για όνομα του Θεού. Αν τιμωρηθεί κάποιος, κάτι καλύτερο θα γίνει.
1: Βέβαια.
3: Να σε καλά κύριε Κακλαμάνη.
1: Σε ευχαριστώ.
3: Χάρηκα που σε άκουσα.
1: Και εσύ κύριε Βασίλη, να σε καλά. Καλό σου βράδυ. Σωστά ο άνθρωπος, είναι δυνατόν όταν ξαφνικά έχει το όλοι κερδισμένοι βγαίνουν ρε παιδιά, όταν κάνεις τη δουλειά σου και ο ανώτερος είναι δίκαιος όμως ανώτερος. Όχι δίκαιος σε δύο και άδικος άλλους οκτώ και να είναι σαν η κύρου φιανιά από τους κάτω. Να είναι ένα πράγμα, μεγάλο πράγμα το να δίκεις παιδιά. Μεγάλο πράγμα. Εκεί όταν τα γρανάζια είναι σωστά, τα ανώτερα γρανάζια φέρνουν και τα αποτελέσματα που πρέπει σε μια δουλειά να είναι όλα στρωτά, όλα στρωτά. Λοιπόν, για να πάμε λίγο παιδιά, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός καταφέρανε. Πάνε για το final αυτό της Ευρώπης στο μπάσκετ, έτσι, καλή επιτυχία παιδιά και στους Ολυμπιακούς και στους Παναθηναϊκούς, μακάρι. Ο Ολυμπιακός είναι πιο ισχυρός, πάει προς τα... Δεν ξέρω τι διαφορά τώρα είναι και πόσο πίσω είναι ή προκλίνεται και ο Παναθηναϊκός αν πάει καλά για να πάει να μπει προς τις πρώτες θέσεις ή μόνο Ολυμπιακός, δεν τα ξέρω αυτά όποιος είναι. Λοιπόν, τρακάρισμα 12χρονου παιδιού με τον πατέρα. Ποιος πατέρας είναι αυτό να θέλει να τρακάρει και να πάθει το παιδί να χαροπαλεύει, να είναι εκεί εντατική που είναι. Ο πατέρας είναι πολύ πιο καλά. Μακάρι να μην είναι κάτι κακό για το 12χρονο αυτό παιδί. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά. Ηλίας Κακλαμάνης εδώ στο μικρόφωνο. Στον ήχο ο Αντώνης Σαρκουλής και στο τηλεφωνικό κέντρο και να όπως και όχι μόνο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, έτσι, όποιες ομάδες που χωράνε σε οποιοδήποτε άθλημα στην Ευρώπη, η μπάσκετ, η ΑΕΚ, η ΠΑΟΚ, δεν ξέρω πώς βρίσκονται εκεί πέρα, καλή επιτυχία για όλους. Όταν παίζουμε Ευρώπη είμαστε με αυτή την ομάδα, το έχουμε πει χίλιες φορές, εντάξει. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
4: Έλα Ηλία μου, καλησπέρα. Πάλι σε ακούω σήμερα. Για δεύτερη φορολογιά, είσαι μακρύσιμο. Τι μου κάνεις?
1: Έλα Γιάννη μου.
4: Δεν με παίρνει ο ύπνος και κάθομαι και σε ακούω στο λαπτόπ, αλλά με κουράζει στο λαπτόπ. Το έχω μπροστά μου, κατάλαβα.
1: Πώς είσαι?
4: Εγώ είμαι μέσα στη τριτή χαρά, μια χαρά είμαι. Ποτέ δεν ήμουν τόσο ωραία.
1: Μ' αρέσει η αισιοδοξία σου πάντα στα αλήθεια.
4: Ποια αισιοδοξία? Εγώ βλέπω μόνο θετικά πράγματα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που 20 χρόνια λείπω από την Ελλάδα. Δεν μπορώ τη συμμορία της μιζέριας, της μύρλας, της πάρλας. Αυτό το να από το πρωί μέχρι το βράδυ να κακομυριάζεις. Εδώ πέρα οι άνθρωποι ζουν και με 200 και με 300 ευρώ. Και το πρωί που πάω στη δουλειά σηκώνομαι 5,5 ώρα κάθε πρωί. Και όταν περνάω εκείνη η γιαγιά έξω στην αυλή, της λέω, μου λέει, πού χάθηκες, μου λέει, αγόρι μου, πού χάθηκες, μου λέει. Ντόπρο, αγόρι μου. Της λέω, είσαι καλά, γιαγιά? Μια χαρά είμαι, μου λέει, αγόρι μου, τα βγάζεις πέρα. Μια χαρά είμαι. Και ο παππούς, λέω, και ο παππούς καλά είναι. Και οι δυο τους δεν παίρνουν σε 400 ευρώ το μήνα σύνταξη. Λοιπόν, δεν μπορώ αυτή τη μιζέρια την ελληνική και όλα αυτά που διαβάζω τώρα για αυτόν τον ηλίθιο, αυτόν τον Γκρέκο Μασκαράνα με αυτόν τον 89 χρονών, ο οποίος έπαιρνε και 360 ευρώ πριν πάρει τις συντάξεις από την Αμερική και την Γερμανία, του είχε δώσει, είχε κάνει αίτηση και είχε πάρει σύνταξη παρακαλώ, ανασφάλιση υπερήλικα και έπαιρνε και 360 ευρώ από το ΝΟΓΑ.
1: Ναι.
4: Δηλαδή απίστευτα πράγματα, δηλαδή απίστευτα.
1: Δεν μπορείς όμως για να κάνω λίγο το σύγχρονο αυτού, γιατί μερικές φορές τα λες και τσιγκλάς και κόσμο ότι είναι όλα στο βόλεμα ωραία. Αυτός πώς του ήρθε να πάει εκεί πέρα και να κάνει αυτό, ρε? Δεν είχε τι να κάνει.
4: Αυτός είναι ψυχασθενής, δεν είναι καλά μέσα στα μυαλά του. Αυτός είχε 400 ένσημα στην Ελλάδα. Είχε κάνει 400 ένσημα στην Ελλάδα. 400 ένσημα, ξέρεις πόσα είναι? 300 είναι ο χρόνος. Κάθε μήνας είναι 25.
1: Ναι.
4: Υπολόγισε τώρα. Λοιπόν, και ήθελε τώρα. Καταρχάς το επίδομα ανασφάλιση που έπαιρνε ήταν παράνομο. Δεν έπρεπε να το παίρνει, έπρεπε να το έχουν κόψει. Αλλά όταν έκανε την αίτηση και το πήρε, γιατί μπήκα μέσα και διάβασα τώρα που ήταν το εργοστάσιο, ναι, διάβασα λεπτομέρειες.
1: Για πες μου, θέλω να μάθω κι εγώ γιατί μπορεί να είμαι. Είμαι με την ψυχή του, με την έννοια τον αδικεί το, η κάθε κυβέρνηση.
4: Το, ο Έλληνα, μα είναι δυνατόν. Ο Έλληνα από τη στιγμή τη σύλληψη στην κοιλιά τη μάνα του είναι αδικημένο. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Ο Έλληνα.
1: Πες μου τώρα να μάθω, άκουσε με κάτι. Πρώτον, για να του δώσει η Αμερική. Δεν είναι κορόιδο, πάνε πιο τάξη ο άνθρωπος, εντάξει.
4: Ο άνθρωπος μια χαρά ήταν και μάλιστα και ήταν και μηχανουργός, ήταν και της δικιάς μου δουλειάς και τον παραδέχομαι. Έβγαλε 2.600 στην Αμερική, πήγε και στην... Για δούλευε 30 χρόνια στην Αμερική. Πήγε και από τη Γερμανία άλλα 100 ευρώ. Ήρθε λοιπόν στην... είχε και 400 αίσθημα στην, στην Ελλάδα. Δεν είχε όμως το δικαίωμα για σύνταξη. Πριν όμως βγουν οι συντάξεις για την Αμερική και, και από, από την Αμερική και από τη Γερμανία, έκανε αίτηση στον ΕΦΚΑ και πήρε επίδομα αλληλεγγύης ανασφάλιση του συνταξιούχου το λαμόγιο και του δώσανε, από το, του δώσανε 360 ευρώ από τον ΟΓΑ. 360 ευρώ από τον ΟΓΑ, τα οποία τα έπαιρνε παράνομα. Γιατί όταν βγήκε το, η σύνταξη αυτή, το ανασφάλιση του υποτίθεται, έτσι, δεν μπορούσε να γίνει διασταύρωση των συστημάτων.
1: Δεν είχαν έρθει σωστά ξένα, ε?
4: Ναι, δεν είχαν γίνει, ήταν, αυτό έγινε πριν από 20 χρόνια.
1: Ναι.
4: Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Έπαιρνε...
4: Είναι, λοιπόν, τη
1: να σου πω, Γιάννη μου, ναι, στο ρωτάω γιατί είναι πολλά ερωτηματικά του κόσμου, μην νομίζω ότι σε ρωτάω γιατί λες και ξαψαχνιζόμενος ένας τον άλλον. Έπαιρνε πολλά χρόνια και στην Ελλάδα ή τώρα τελευταία, τι είχε κάνει?
4: Όχι τώρα, από τη στιγμή που επιτρέπεται σαν υπερήλικας καταθέτεις τα χαρτιά σου και υπάρχουν συγκεκριμένες πρέπει δηλαδή, δεν μου έρχονται στα ελληνικά τα λόγια λοιπόν, πρέπει να έχεις συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ναι. Για να μπορέσει να, ναι, να την πάρει, δηλαδή να έχει περιουσία και το ένα και το άλλο κτλ. Ναι. Πήρε όμως, του δώσανε 360 ευρώ χωρίς να έχει ένσημα. Είναι η επίδομα αλληλεγγύης ανασφάλιση του συνταξιούχου, μιλάμε. Το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω, επίδομα ανασφάλιση του συνταξιούχου. Κοινωνικής αλληλεγγύης έπαιρνε αυτό το λαμόγιο. Και δεν τρεπόταν ο γελίος. Μετά βγήκαν και δύο συντάξεις, άλλα 2.700 ευρώ από Αμερική και από και Γερμανία.
1: Ναι.
4: Ήθελε. Ήθελε. Δεν φτάνει που δεν του το κόψανε. Έπρεπε να το έχουν κόψει το επίδομα αυτό. Κανονικά που έπαιρνε.
1: Ωραία.
4: Γιατί αυτό δεν επιτρέπεται να το πάρει. Δεν είσαι ανασφάλιστος. Έχεις 2.800 ευρώ το μήνα.
1: Ωραία.
4: Άλλο είναι το θέμα. Ότι αυτός ήθελε τα 400 ένσημα που είχε στο ΙΚΑ, δηλαδή ένα χρόνο και κάτι, να του τα βάλουν στον ΟΓΑ και να πάρει 60 ευρώ ακόμα παραπάνω. Το οποίο αυτό είναι επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης. Το παίρνει τσάπα χαριστικά. Επειδή είσαι υποτέθεται ξεβράκωτος. Δηλαδή απίστευτα πράγματα σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι,
4: σε πληροφορώ ότι αν είχαν γίνει αυτά στη Σερβία ή στη Βουλγαρία ή στη Βόρεια Μακεδονία ή στην Κροατία, α, του είχαν κόψει το κεφάλι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν περνάνε δηλαδή.
1: Να σου ρωτήσω αυτό κάτι, Άννη. Ναι. Αυτό τώρα που το ψάξεις για να το λες, έχεις μπει διαβασμένος.
4: Και, βέβαια, μα κάτσε στο σύνδεμα από το που γύρισα.
1: Ωραία,
4: αυτό η ώρα.
1: Ωραία, αυτό το ΕΦΚΑ. Στο ειρηνοδικείο τι ήθελε, τι ψάχνει εκεί πέρα.
4: Τι ψάχνει, είχε χάσει 3 δικαστήρια. Τους έχει δικάσει 3 φορές.
1: Καλά, θα κυνήγαγε για 100 ευρώ, κυνήγαγε ή κυνήγαγε.
4: Βέβαια, όχι για 100, όχι για 100. Για 40 ευρώ ήταν η αύξηση. Δηλαδή, αλλά αυτό απαγορεύεται. Σου δίνει το κράτος επίδομα αλληλεγγύης. Επίδομα αλληλεγγύης γιατί υποτίθεται σε ξεβράκωτος, υποτίθεται ανασφάλιστος. Παίρνει 360 ευρώ που μπορούσε να πάρει κάποιος άλλος άνθρωπος που έχει ατυχήσει στη ζωή του. Και έρχεσαι εσύ και τα παίρνει ρε γαϊδούρη και παίρνει και 2.700 από την Αμερική και από την Γερμανία. Έπρεπε να του κοπεί αμέσως το επίδομα. Κατάλαβες και δεν του το κόψανε το επίδομα. Δεν του το κόψανε. Έχω δώσει, έστειλα στον Παπαδόπουλο, τον Βαγγέλη Παπαδόπουλο, έχω κάνει ανάρτηση, δύο αναρτήσεις. Τον δημοσιογράφο.
1: Είμαι στον Βαγγέλη, ναι.
4: Ναι, στον Βαγγέλη Παπαδόπουλο. Διάβασέ τες όταν πας
1: πίσω. Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, εκεί θα καταλάβεις. Δηλαδή μιλάμε τώρα για γελιότητες. Τρία δικαστήρια έχει χάσει. Και να επιμένει. Δηλαδή μιλάμε απίστευτα πράγματα. Μόνο στην Ελλάδα. Μόνο στην Ελλάδα πουθενά αλλού δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Σου μιλάω ειλικρινά, έχει ησυχάσει το κεφάλι μου 20 χρόνια. Είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Δεν μπορώ τη μιζέρια. Συχαίρετε τη μιζέρια.
1: Πάντως για μερικά πράγματα, Γιάννη, επειδή είσαι πολλά χρόνια έξω και μιλάς με αυτό το μυαλό το καθαρό, άμα ζούσεις και λίγο το γραφειοκρατία της Ελλάδος, θα έλεγε σε μερικά
4: κάτι,
1: πράγματα.
4: Από τη στιγμή, άκουσε κάτι. Ναι. Από τη στιγμή που χρειάζεται εγώ να φτιάξω υπεύθυνες δηλώσεις. Χρειάζεται και να φτιάξω 3, 4, 5 υπεύθυνες δηλώσεις.
1: Ναι.
4: Και μου τις στέλνει ο δικηγόρος στο email μου.
1: Ναι.
4: Παίρνω τις υπεύθυνες δηλώσεις. Τις περνάω μέσα από το government.gr. Κάνω υπεύθυνη δήλωση μέσω του government.gr και τις ξαναστέλνω πίσω και είναι έγκυρες χωρίς να πηγαίνω πουθενά. Έχουν γίνει φοβερά πράγματα τα τελευταία 17 χρόνια στην Ελλάδα. Έχει ψηφιοποιηθεί όλο το σύστημα.
1: Ναι, ναι.
4: Δεν κάνεις τίποτα.
1: Έχουμε δει πολλά πράγματα τα οποία επιτυρανιόταν, αυτή είναι η αλήθεια.
4: Τίποτα, φοβερά πράγματα.
1: Μιλάμε τώρα. Ναι.
4: Εγώ μπήκα μέσα στον ΕΦΚΑ, ας πούμε, πριν από ένα μήνα και κοίτα το ασφαλιστικό μου ιστορικό. Είδα τι μισθό έπαιρνα από το 1985 που ξεκίνησα να δουλεύω. Απίστευτο. Και έπεσα και από τα σύννεφα τώρα, να σου πω την αλήθεια, για να είμαι ειλικρινής. Είδα κάτι το οποίο με εξέπληξε. Δηλαδή το 2002 στο εργοστάσιο, που δεν είχα φύγει ακόμα για έξω, το 2002 ας πούμε, το όχι πριν πούμε στο ευρώ, το 2001, δηλαδή τρεις μήνες, είδα ότι έπαιρνα, ας πούμε, το λέω τώρα, 950.000 δραχμές μεικτά. Σχεδόν 1.000.000 δραχμές. Και είδα, ας πούμε, ότι το 2002 αυτά μεταφράστηκαν σε 3.000 ευρώ. Και λέω τώρα, ας πούμε, σήμερα, όπως έχει πάει, πήγε η χώρα πήγε 30 χρόνια πίσω. Και σήμερα 3.000 ευρώ μεικτά δεν παίρνει κανένα. Ο μέσος μισθός δεν είναι 1.300 ευρώ μεικτά. Και η πλήρης απασχόληση πάει και μετά. Γιατί τα παρακολουθώ, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δηλαδή πόσο πίσω πήγε η χώρα.
1: Ναι.
4: Και τώρα προσπαθεί να πάει μπροστά. Προσπαθεί, δηλαδή ανέβασε το κατώτατο. Αλλά δεν ανεβαίνει ο μέσος μισθός. Δηλαδή με οικονομία, delivery και ξαπλώστρας δεν κάνει δουλειά. Delivery, καφετέριες, ξαπλώστρες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δεν έχουμε σοβαρή βιομηχανία.
1: Δεν φταίει αυτό ο πολίτης, ρε Γιάννη.
4: Όχι, ένα λεπτό. Ο συνδικαλισμός φταίει το γεγονός ότι 50 χρόνια... Δεν μπορεί να μην φταίει ο πολίτης. Πώς δεν φταίει ο πολίτης? Ο πολίτης είχε αράξει. Τον πήρανε και τον διορίζανε.
1: Ναι.
4: Τον πήρανε και τον διορίζανε. Όταν ήρθε ο Τόμσεν στην Ελλάδα, θα σου πω από κοντά πράγματα, εκ των έσω όμως. Τα οποία δεν μπορούν να βγουν και παρά. Λοιπόν, δεν μπορεί να έχεις 1.300.000 δημόσιους
1: υπαλλήλους. Σωστά.
4: Το έγινε στην Ελλάδα, το δώσε και σε μένα μπάρμπα.
1: Βέβαια.
4: Το όνειρο.
1: Βάζανε 300.000 κάθε τετραετία.
4: Και κατάλαβε εδώ μόνο ο Παυλόπουλος της Νέας Δημοκρατίας. Πριν γίνει πρόεδρος δεν είχε μονιμοποιήσει 250.000.
1: Τι λες μου.
4: Ποιος θα τους πλήρωνε όλους αυτούς? Ποιος, σε ρωτάω, ποιος. Εδώ σκέψω ότι το καλοκαίρι που μας πέρασε, είμαι εγώ κάτω, ας πούμε, στο χωριό, κάθε καλοκαίρι, κάθε χρόνο πάω στο Κώστα Ναβαρίνο και κάνω διακοπές 10 μέρες. Κάθε χρόνο. Λοιπόν, πηγαίνοντας για Κώστα Ναβαρίνο, σταματάω, ας πούμε, στο χωριό μου, εκεί στη Ζαχάρο, Κακόβατο και τα λοιπά. Στην πλατεία, μιλάς τώρα με έναν άνθρωπο πίσω 50 χρονών, και τι γυρίζει και μου λέει. Τι με ενδιαφέρει εμένα, μου λέει, ποιος είναι στην εξουσία. Εγώ, μου λέει, έχω τρία παιδιά και δεν μπορώ να διορίσω ούτε ένα. Γιατί συζητάμε τώρα, καταλαβαίνεις που ζούμε. Στη χώρα να βολέψουμε το παιδάκι μας. Όπως είπε προχθές στο Βουλγαράκης, ο Γιώργος ο Βουλγαράκης, κάτι πολύ ωραίο. Η Ελλάδα πορεύτηκε, λέει, 60 χρόνια μετά τον εμφύλιο, με το τρίπτυχο. Το παιδί μας να σπουδάσει, επειδή οι γονείς είναι ντουβάρια και θέλουν να δουν τα παιδιά τους μορφωμένα, να πάρουν ένα πτυχίο, το πρώτο το πτυχίο, το δεύτερο. Ένα κεραμίδι και το τρίτο. Μία μόνιμη δουλειά στο δημόσιο. Τελείωσε. Πέθανε το παραμύθι αυτό και τώρα δεν ξέρουν τι να κάνουν τα παιδιά τους. Και αυτό εγώ το εισπράττω. Δηλαδή όταν ήμουν κάτω στην Ελλάδα, ας πούμε, και έπρεπε να φτιάξω πριν από 9 χρόνια ένα τμήμα με μαθητείας σε ένα εργοστάσιο, και για να πάρω, και το λέω αυτό με όλη τη σημασία της λέξης, δηλαδή για να μπορέσω να διαλέξω 5 παιδιά σε μια εργοστασιάρα, πας εκεί και βγαίνεις με σύνταξη, ας πούμε, κάλεσα 92 παιδιά και απέλησα τα 87 μέσα σε 8 μήνες. Ξέρεις, να έρχεται το παιδί Δευτέρα, Τρίτη, την Τρίτη, να φωνάζει τον εργοδότη και να του λέω: δεν ξέρω, δεν κάνει. Είναι πολλές οι ώρες μας, τον Γιάννη. Ρε ηλίθεια, του λέω. Είσαι 16 χρονών και αντί να μασάς σίδερα, του λέω, τόλιωσες το ρολόι σου. Τόλιωσες το ρολόι σου, θα το κοιτάς συνέχεια πότε θα πάει η ώρα για το ωράριο, ήταν 8-4. Να πάει η ώρα 4 να σκοτεινά να φύγεις, του λέω. Τι να σε κάνω σε ένα, το ποιος θα σε πληρώσει εδώ πέρα. Μα ο παπάς μου λέει: ξέρεις, δεν πάει 12-8 η ώρα στο σχολείο, στις 12 ώρα λέγει στο σπίτι του. Ο παπάς φιλόλογος, κατάλαβες. Ξέρεις τι έχω ζήσει. Και έχει η Ελλάδα, ας πούμε, του Κωστάκη που μπαμπάς είναι φιλόλογος, και η Ελλάδα του Πέτρου που του λέω τι θες να γίνεις. 16 χρόνια παλικαράκι, στο λέω και το κλείνω αυτό. Γιατί έχω η εμπειρία μου και τα βιωματά μου και η κυκλοπαίδεια Βρετάνικα δεν μπορεί να χωρέσει. Αλλά θέλω να σου πω τώρα, λέω, ας πούμε, του Πέτρου, ας πούμε,
1: ναι,
4: τι όνειρα έχεις στη ζωή σου. Τι όνειρα έχεις στη ζωή σου. Και τι γυρίζεις και μου λέει. Να γίνω, μου λέει, καλύτερος από τον πατέρα μου. Και ποιος είναι ο πατέρας σου, του λέω. Ο γενικός εργοδηγός μου, λέει, σαλιβουργικής. Τελείωσα. Μου λέει να σου λύσω, μου λέει, ορθογόνια τρίγωνα, να σου βρω υποτείνουσα, γιατί τους έβαζα σκίσεις να μου κάνουν. Δεν θέλω τίποτα, δεν του λέω. Τον πήρα το χέρι. τον πήγα στο λογιστήριο και του λέω τώρα του κάνεις πρόσληψη. Το παιδί αυτό σήμερα, σε πληροφορώ ότι είναι 25-26 χρονών, παίρνει πάνω από 2.000 ευρώ καθαρά το μήνα. Και μου λέει ο βιομήχανος, προχθές μιλούσα μαζί, μου λέει, σε παρακαλώ, κάνε κάτι ρε, βρες μου έναν ακόμα τέτοιο ρε, δεν θέλω τίποτα άλλο. Έχουμε γεμίσει γαϊδούλια την αγορά. Delivery και εξαπλώστες. Λοιπόν, γράφουμε έτσι.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Θα σα πω από κοντά άλλη φορά.
1: Σε περιμένω.
4: Λοιπόν, εγώ τα αστοχήμα, γιατί αυτή είναι η αλήθεια.
1: Βέβαια.
4: Τελείωσε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και να περνάσαι καλά.
4: Λοιπόν, θα τα πούμε.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γιάννη. Γιάννης Μακρύς, παιδιά. Εκλεκτότατος, μην πειράζεστε όταν ακούτε άλλες γνώμες. Όπως ακούω αυτόν που λέει. Τελείως, γιατί έχει το δικό του λόγο να είναι πραγματικά αγανακτισμένος, γιατί έχει αδικηθεί δεν αφιβάλλω, γιατί ζει εδώ τη γραφειοκρατία πραγμάτων. Έτσι ακούω και την άλλη γνώμη που δεν λέει πως είναι την πλαχανάδες οι Έλληνες, αλλά λέει για την αξιοκρατία που πρέπει να πρεσβεύει, να είναι κάποιο έξω παιδί να τα αγκαλιάσει και να πεις μπράβο. Μη σας πειράζουν λοιπόν τα λόγια κάποιου, γιατί έχει πειραχτεί και άλλα βραδιά με τον Γιάννη το Μακρύ. Αλλά εγώ θαυμάζω όταν ακούω έναν άνθρωπο και λέει από τα 90 έδιωξα το 87, αλλά πήρα αυτό που λέει αυτό, κάνω τον από τώρα και είναι διευθυντής. Μη σας πειράζει, γιατί είμαστε οι Έλληνες λίγο, κοιτάμε τη βόλεψή μας. Δεν κοιτάμε στη λοιπόν να το ξεγελάσουμε τώρα και να με βάλω σε μια δουλειά. Το καθαρό μυαλό πρέπει να δέχεται και την άλλη άκρη αυτού του καθαρού Έλληνα και του άξιου που θέλει ο κύριος Μακρύς. Δεν θα δέχομαι αυτόν που είναι ο οποίος είναι πάνω την πάρτη μου, πάω εκεί πέρα να με τελείβει, έλα μου, παίρνω 300, παίρνω και τη γιαγιά, τίποτα, πάρω και τον παππού, πάρω και τον βουτήξω και το αλλάζω τα φώτα του γέρου. Κακά τα ψέματα. Σας πειράζουν αυτά, το πιστεύω σε πολλούς, αλλά πρέπει να χαιρόμαστε όταν βλέπουμε και να μας τα λένε κατάμουτρα αυτά τα στραβά που έχουμε και ο Έλληνας. Γιατί όλοι μας είμαστε στη βόλεψη σε μερικά πράγματα. Έτσι, μου έχει συμβεί και εμένα να βάλω άτομο σε τρεις δουλειές. Σε τρεις δουλειές, μία-δύο, ψεύτης είμαι. Σε δύο δουλειές και να τον διώχνουν σε πρώτη μέρα ή σε πέμπτη μέρα. Και εκεί δεν αναρωτιέσαι γιατί το διώχνουν. Γιατί όταν μαθαίνεις την αιτία, λες μήπως του κάνανε καλό που το διώξανε. Γιατί εμείς θέλουμε και λίγο τεμπλαχανίστικο ύφος. Δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε καλοί στη δουλειά μας. Μας ενδιαφέρει πως θα ξεγελάσουμε να μας έχουν εκεί στη δουλειά μας. Μη μας πειράζει λοιπόν, είσαι πιο παλί σου να έχουμε και λίγο τέτοια μυαλά και πρέπει να τα περάσουμε και στα πιο νέα παιδιά. Γιατί και άλλα βραδιά ο Γιάννης ο Μακρύς έχει κάνει κάτι παρατηρήσεις ωραίες και λένε αυτός είναι βολεμένος. Ποιος ξέρει πόσα χρόνια είναι. Ναι, αλλά ο λόγος του τι λέει αν είναι αξιοκράτης. Εντάξει, σας προλαβαίνω να ακούσω και την αντίθετη γνώμη που θέλετε. Σέβομαι τη γνώμη του κάποιου που λέει ναι κύριε Ηλία η Ελλάδα μας γδέρνει, ναι είναι έτσι, δεν αφιβάλλω. Φωνάζουμε για το στραβό, φωνάζουμε γραφειοκρατία, φωνάζουμε για το στραβό των ελληνικών σφαλμάτων, δεν το συζητάω. Αλλά να ακούμε και αυτά όμως που είναι, μήπως είναι έτσι, μήπως το οπάγκαλος εκεί με τον τρόπο που σας γύρει και αυτό που έλεγε, τα φάγαμε όλοι μαζί λέει. Θα κατηγορήσω τον υπουργό αυτόν και αυτό το ύφος των κυβερνήτων, αλλά θα κοιτάξω και αυτοί που χαιρόσαστε να τρώγατε. Που είχαμε δύναμη εμείς να ληχτούμε και να δούμε και δεν είδαμε πριμέρα επί των ημερών αυτών που τα τρώγανε. Και γι' αυτό κουνιόμαστε τώρα και τα λέμε λίγο σκληρά. Είχαμε τη δύναμη τότε να είμαστε δικτυωμένοι και λόγω ονόματος και λέω όχι, άστον έχω τη συνείδησή μου καθαρή. Δεν θα πάω να υπακούσω σε κανένα από αυτά το λαμόγιο του πάγκαλου. Δεν θα παρακαλέσω κανέναν κερατά για να μπορώ να μιλάω στη δουλειά μου που είναι. Δεν είμαστε από αυτούς οι οποίοι κοιτάγανε και που μετά κλαίγεστε για το σύστημα αυτό που φτιάξατε. Γι' αυτό και σέβομαι φωνές όπως το Γιάννη το Μακρύ. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Όχι, δεν έχουμε γραμμή. Λοιπόν, 2-10 βλογίσω λέω τα γένια μου τώρα. Γιατί τα αφήνω. Ο Λογοθάς χωρίς Σταύρος, αυτό το βιβλίο, το έκτο μου βιβλίο που έχω γράψει και που είναι μια κραυγή για τις αδικίες που γίνονται στα παιδιά, την τρέλα των γονιών που το βγάζουμε σε παιδιά μας, παιδιά τα οποία αποξενώνονται από τον πατέρα ή τη μάνα, ήθιστε από τη μάνα που είναι πιο πονηρή και πιο γάτα πάντα οι γυναίκες και να είμαστε αγωθοβιόλυδες οι πατεράδες, και που γίνεται αυτό εις βάρος των παιδιών από μανάδες μενάδες. Γολγοθάς Χωρισταύρος, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Όστρια, το έχω ξαναπεί. Ευχαριστώ όσοι το πήρατε. Έχω πει εκεί στην εταιρεία, στο είναι Όστρια, το 211-213-6882, 211-213-6882 που το παραγγέλνετε. Έχω πει να λέτε το όνομά μου και να, τα στέλνε, να στο στέλνουν δωρεάν σε αποστολή, σε έξοδα και τέτοια. Έχω πει από τις 13 ευρώ το παίρνετε 10. Ποιος ξέρει αν θα καταλάβω ποτέ και αν θα πάρω το παραμικρό φράγκο ποσοστών, αλλά θέλω να δώσω λίγο φως για τις αδικίες που κάνουν μέχρι τα συστήματα των κοινωνικών λειτουργών εις βάρος των παιδιών μας. Τα έζησα σε μερικές εμπειρίες και γι' αυτό το μεταφέρω έτσι και μου λένε τώρα κάτι πατεράδες. Δεν μπορώ να διαβάσω Ηλία με τι κλαίω. Μου θυμίζει τα δικά μου. Δεν μπορώ να διαβάσω Ηλία με το παιδί 12 χρόνια, δεν το έχω δει. Εμείς καταφέραμε, πολεμήσαμε, νικήσαμε και αυτές τις εμπειρίες τις βγάζουμε να σωθούν άλλοι πατεράδες. Λοιπόν, τελειώνουμε. Κάθε μεσημέρι 12:00 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τα μεσημέρι έχουμε πει για τον Γρηγόρη το Σερέτη. 1:00 με 4:00. 5:00 με 6:00 ράδιο Μακελάριδες, Στέφανος Χίος. Ραντεβού αύριο τώρα, σας ευχαριστώ. Από μένα τον Ηλία Καγκλαμάνη που ήμουν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη τον Αρκουλή που ήταν στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Να σας ευχαριστήσουμε για όλους όσους μιλήσατε, που είστε νέοι δεκάδες κάθε βράδυ, πέρα τους παλιούς που ξέρετε πόσο τους τιμώ, αλλά και τους νέους που μας μεγαλώνουν τη φοβερή αυτή παρέα αυτής της εκπομπής. Καλό σας βράδυ, ραντεβού αύριο το βράδυ 9 με 11. Να είστε καλά όλοι. Καλό βράδυ.

όλα. Ξύπνα Έλληνα επιτέλους. Φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους.

0: επιτέλους. Φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους.
1: Η ώρα είναι 11.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Άλλες χορδές. Άλλες χορδές εδώ. Άλλες χορδές, πραγματικά. Εγώ θέλω να πάω ένα ταξιδάκι σε ένα νησάκι. Πολλά θέλω, έτσι. 5 λεπτάκια είμαστε μετά από τις 11. Στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8 πήραμε σκυτάλια από τον φίλο μας τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης ο Αρκουλής. Με χαμόγελο σήμερα ο Αντώνης, έτσι. Συνταγές, όχι μαγειρικές όμως, έτσι Αντώνη μου. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Το 693-84-00856 για Viber και το απλό το μηνυματάκι. Θα περάσουμε μια όμορφη βραδιά. Τελευταία μέρα του μήνα, έτσι. Τελευταία μέρα του μήνα. Πρωτομαγιά αύριο. Να δούμε το μαγιόξυλο πώς θα το κάνουμε. Πώς θα πιαστεί το μαγιόξυλο. Έχω και μια απορία. Αργία ή απεργία. Αργία είναι αύριο ή απεργία. Λοιπόν, θα τα πούμε. Έχουμε ένα τρίωρο μπροστά μας και θα τα αναλύσουμε και θα τα χορέψουμε. Η εντολή και αύριο εδώ. Μάχημη πάντα. Στα δικά μας εδώ, στα δικά σας τα καλά, που πρέπει να τα μαθαίνετε. More than tax, φορολογικά, φοροτεχνικά. Καλυψούς 110 είναι στην Καλυθέα. Ισόγειο, ε. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με την Μαρία Μασιλιαράκου. Ό,τι έχει να κάνει με την φορολογική σας δήλωση και όχι μόνο. Στο More than tax, το πρώτο περιφερειακό γραφείο.

Μαζί μας και μαζί σας η πιτσαρία Ζεάκης. Πιτσαρία Ζεάκης Εθνικής Αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Με τα καλύτερα, δεν είναι μία πίτσα όμως, έτσι, σας το ξαναλέω. Δεν είναι απλά μία πιτσαρία, μία πίτσα. Όχι, έχει πολλά. Πάμε τώρα παρέα με τον Μιχάλη, διασκέδαση, μέχρι πρώτα ο Θεός στις 2.

Πάντα πιστή εδώ, έτσι. Πάντα πιστή. Μαρία μου, δεν το συζητάμε. Το τοξοτάκι τώρα θα τα ακούσει. Είπαμε και με το ίντερνετ. Μπορείτε να μας ακούτε, μπορεί να μας βρίσκετε. Πληκτρολογώντας www.mahe99.8. Μας ακούτε στην άλλη άκρη του κόσμου. Χριστάκο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Λεβέντη μου. Άλλοι το θέτουν έτσι και με την φίλη μας την Μαρία. Εδώ να της πω καλησπέρα στην Μαρία μας στην πλατεία Αμερικής με τον Γιώργο της. Μου λέει απεργία. Άλλοι τώρα είναι και επίσημα από το κράτος. Λένε. Σε αυτό το κράτος τώρα που είναι μπάχαλο, ότι θέλει ο καθένας κάνει και λέει και κάνουν και ράνουν. Χριστάκο μου, είπαμε, ο καθένας όπως νιώθει. Πάμε να πούμε καλησπέρα στον Ταύρο, στην περιοχή του Ταύρου. Έχει στον Ταύρο, ο Ταύρος βλέπει κόκκινο και. Ου, Παναγία μου, είναι η Δώρα με την Λένα. Καλησπέρες όμορφες να έχουμε. Θα τα πούμε και αύριο, έτσι. Μου λέτε καλό μήνα από τώρα, δεν έχουμε πάει. Με στενοχωρείτε και εμένα, αλήθεια. Λοιπόν, όσα νιώθω για σένα, Κωνσταντίνος Αργυρός. Μπορείς να τα πεις με μία λέξη. Έσκυψα, λέει, έγινε η κίνηση. Σε τράβηξα, τραβηχτήκαμε. Τραβηθήκαμε, μην το παίρνετε πονηρά. Δεν θέλω να μου έχετε πονηρά μυαλά πάνω απ' όλα, έτσι. Καθόλου πονηρά μυαλά. Μπορεί κάποιος να τραβήξει τον άλλον από την μπλούζα, από το γιακά που λένε, από το μπουφάν που φοράει, το καλό.

Κωνσταντίνος Αργυρός, έτσι, φανταστικό, όσα νιώθω. Είπαμε, κοιτάζουμε και τα μάτια, αλλά είναι και αυτό που λέγεται το προαίσθημα. Το αίσθημα βγαίνει. Προαίσθημα, αίσθημα, είναι λίγο σύνθετη η λέξη, έτσι, το συζητάμε. Δώρα μου, να είμαστε καλά. Να υπάρχει υγεία, όλα τα άλλα. Εγώ εδώ είμαι. Δουλίτσα, όπως αγάπη και σε ένα φίλο εδώ το προηγούμενο βράδυ, νομίζω, να μην το συζητάμε τώρα και ανεβαίνει η πίεση. Στον φίλο μου τον Σπύρο, Σπυράκο μου, στον Κορυδαλό, καλησπέρα. Καλή Πρωτομαγιά να έχουμε, Λεβέντη μου. Καλή Πρωτομαγιά και ό,τι το καλύτερο στον καθένα μας. Τον φίλο μας τον Μανώλη. Μανώλη μου, καλησπέρα και σε σένα στην Καλλιθέα με την όμορφη τη Θέα. Αλλά ο καθένας μας μπορεί να κρίνει. Λέω τώρα, λένε για έξοδο. Πιστεύω ότι έχει φύγει ο κόσμος. Πάντα φεύγει. Λεφτά υπάρχουν. Παρόλο που η Βερζίνα έχει τσιμπήσει πάντα την τιμή, όταν είναι κάτι τώρα, το γιορτάζουμε λίγο εδώ πέρα στην Ελλάδα. Το έχουμε. 2-3 λεπτά ακόμα. Θα δώσει κανένα επίδομα μετά ο Κούλης. Βλέπω ο καθένας στην γειτονιά του με τα πάρκιν, έτσι. Εγώ εδώ στη δική μου γειτονιά δεν βλέπω πολλά αυτοκίνητα να έχουν φύγει. Τώρα θέλουμε αυτή η έξοδος να είναι ήσυχη και ήρεμη. Πραγματικά, ήσυχη και ήρεμη να είναι. Και όλα τα άλλα, ας πάει ο κόσμος βολτούλα. Αμάν. Δεξοτάκι. Δεξοτάκι, το σήμα κατατεθένει η καρδούλα. Μανώλη μου, να είμαστε καλά, Λεβέντη μου. Βαγγέλη μου, ταξιτζή, έχω βλέπω ένα μηνυματάκι, αλλά το έστειλες όταν δεν ήμουνα. Μου ζητάς κάτι από τον Στέφανο το Χίο. Ουέ κι αλλή μόνο. Χριστέ.

Ουε και αλίμονο, ουε και αλίμονο, θα το λέω έτσι λαϊκά να κοροϊδευόμαστε. Γιαννάκο μου Τσιτούρη, καλησπέρες όμορφες. Όντως, η συνήθεια είναι μια λατρεία για τον κόσμο. Το μεγάλο λιμάνι πάντα εδώ, έτσι. Το μεγάλο λιμάνι, το μεγαλύτερο της Ευρώπης. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλή εκπομπή, λέει. Συνήθεια είναι λατρεία. Λοιπόν, Γιαννάκο μου, να σου ευχηθώ καταρχήν καλή ξεκούραση, έτσι. Κάθε Τετάρτη 9 το βράδυ στο Alert TV, κοινωνία Alert ονομάζεται. Κάνει εκπομπή ο Γιάννης ο Τσιτούρης, ο δικό μας το παιδί εδώ. Τον ακούτε Σαββατοκύριακο στον ραδιόφωνο και έχει φιλοξενούμενος πάντα ο Πέτρος ο Χασάπης, που είναι και πολιτικός αναλυτής. Λοιπόν, εδώ θα τα λέμε. Θα με καλέσεις και εμένα κάποια στιγμή, έτσι, Λεβέντη μου, θα με καλέσεις και εμένα στο Alert. Στην η Μαρία μας από την πλατεία Αμερικής με τον Γιώργο της. Περιμένει, λέει, να καλοκαιριάσει. Μαρία μου, σαν ζέστη, έχει αρχίσει τώρα. Εδώ 24, σήμερα 25 χτύπησε. Σε νησιά του Αργοσαρονικού, από ό,τι μαθαίνω, ήταν 26 βαθμούς Κελσίου. Να καλησπαιρίσουμε την φίλη μας την Φωτεινή, το 614 από το Ρέντι. Τώρα η Μαρία μας θα ακούσει το τραγουδάκι με την Άλκη στην πρώτο ψάλτη. Με την Άλκη στην πρώτο ψάλτη και είμαστε εδώ. Και είναι αφιερωμένο για εμένα, που την ευχαριστώ πάρα πολύ, και για το τοξιωτάκι. Το αφιερώνεις το τοξιωτάκι. Για να δούμε τι λέει, για να ακούσουμε μάλλον τι λέει το τραγουδάκι. Για να ακούμε Τσιτούρη, καλή ξεκούραση. Πανταλέμε.

0: Τραγουδάκι, το Ξωτάκι, παρακαλώ, κάποιο τραγουδάκι.
1: Λοιπόν, στον φίλο μου τον Γιάννη τον Τσιντούρη, δεν, τώρα με το άγχος που μου λες τώρα, Γιαννάκο μου, τώρα το απορρίπτουμε αυτό. Όλα θα πάνε καλά. Μικρό, λιγουλάκι, λιγούλι που λέμε. Έλα τώρα η πείρα σου, η εμπειρία σου, όλα θα πάνε καλά. Το αφήνουμε τώρα αυτό. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μας τον Πέτρο. Πέτρο μου, καλησπέρα. Καλή Πρωτομαγία. Πέτρο μου, εδώ θα είμαι και αύριο, Λεβεντάκο μου, ο Πέτρος από τον Κολωνό. Εδώ θα τα λέμε, θα χορέψουμε και αύριο.

Τώρα γιορτάζετε, τι γιορτάζετε? Εγώ ξέρω για την εργατική Πρωτομαγιά, είναι η μέρα του εργάτη. Που είχαν συζυγωθεί οι εργάτες τότε, έτσι, και είχε χυθεί αίμα. Τώρα εμείς το έχουμε πάρει να πάρουμε καμιά μπριζολίτσα, κανένα παϊδάκι, καμιά πανσετούλα να πάμε να την ψήσουμε, που θα πάμε να φάμε. Έτσι καθιερώθηκε πλέον και σαν αργία. Να λέμε και του Σαράβου το δίκιο τώρα, έτσι. Τον φίλο μας τον Κώστα από την Καλλιθέα, να τον καλησπερίσουμε. Κωστάκι μου, έχουμε πάντα δύναμη, Λεβέντη μου. Εάν δεν είχαμε αυτό που λέγεται δύναμη και θετική ενέργεια, τότε. Τότε. Μόνο εσύ. Λοιπόν, Γιαννάκο μου, θα τα πούμε, βεβαίως και θα τα πούμε. Δεν θέλω άγχος, κύριε Τσιτούρη. Και υποψήφιος, έτσι. Και υποψήφιος εκεί στον Πειραιά. Έχουμε καιρό να τα πούμε αυτά. Λοιπόν, Γιώργος Σαμπάνης, μόνο εσύ. Καλησπέρα, Νικολάκη μου, στην Πετρούπολη. Καλησπέρα, καλησπέρα.

0: όλα τα τραγουδάκια είναι φανταστικά, όλα τα τραγουδάκια είναι τέλεια. Έτσι με μαθαίνει μια ψυχή, με το τέλεια. Και το έχω εμπεδώσει σιγά σιγά, όπως όλοι μας πρέπει να το εμπεδώσουμε. Και να έχουμε θετική ενέργεια, ότι θα πάνε τα πράγματα όλα καλά. Είπαμε, η ελπίδα είναι αυτή που πεθαίνει πάντα τελευταία. Στην Ειρήνη μας από τα κάτω τα πετράλωνα. Ειρήνη μου, καλησπέρα. Τώρα, συζήτηση που είχα εδώ με το άγχος. Πάλι έτσι, κυριαρχεί το άγχος, παιδιά, σε όλο τον κόσμο. Θα πεις πώς το αποβάλλουμε, το ρώτησα γι' αυτό. Εδώ, με την κυρία Χαρούλα, τη Χαρούλα μας από την Κυψέλη. Την καλησπέριζω στην παρέα μας. Καλησπέρα, Χαρούλα μας, Κυψέλη. Να αποβάλλουμε αυτό που λέγεται άγχος. Με κάθε τρόπο, να κάνουμε κάτι για εμάς. Μπορούμε. Μπορούμε, παιδάκια, μπορούμε. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη από το Κουκάκι. Παναγιώτη μου, πάντα δυνατά. Όσο μπορεί ο καθένας και όπως μπορεί. Δεν είπαμε να αλλάξει ένας άνθρωπος τα πάντα όλα. Ένας κούκος λέει δεν φέρνει την άνοιξη. Α, όλα και όλα. Λοιπόν, τώρα πισίνα, καρεκλίτσα, το ποτάκι. Δεν το προβλέψαμε τα μικρά. Υπήρχαν και αυτά τα μικρά, τα τζόνι πάνω στην τούρτα. Τα προβλέπουμε. Τα ταξίδια έχουν τέτοια πραγματάκια. Λοιπόν, στην Εύη μας από την Ελευσίνα. Καλησπέρα, Μιχάλη μου, σε σένα και σε όλη την παρέα. Και σε σένα, κορίτσι μου, να είσαι καλά, να περάσουμε όμορφα.
1: Σε ένα κομμάτι γης μικρό.
0: Μια σου, κύριε Τσιτούρη, Γιαννάκο.

0: Είναι μεγάλη στιγμή.
1: Λοιπόν, και εμείς εδώ ζούμε μεγάλες στιγμές. Ζούμε μεγάλες στιγμές στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Να καλησπερίσουμε την Γιάννα Μαστίνη Βασιλοπούλου από το Περιστέρι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Καλό μήνα. Αύριο λέει μαζεύουν και λουλούδια και κάνουν και στεφάνι, έτσι. Να μαζέψω λουλουδάκια. Ψιλομάζευα. Ειλικρινά το λέω με τα λουλούδια. Μ' αρέσουν τα λουλούδια. Και κήπο έφτιαχνα. Και τον κήπο της Εδέμη είχα φτιάξει, είχα χτίσει. Αλλά. Τα αφήνουμε τα αλλά, έτσι. Πάμε μπροστά. Και πήγαμε μπροστά με άλλο λουλούδι, καλύτερο λουλούδι. Και εκεί το παίρνω το λουλουδάκι. Λίγο κλεφτά, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Το κλεφτό είναι και καλύτερο από κανέναν κήπο, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, στην Χριστίνα μας από την Καλλιθέα. Χριστίνα μου, όχι εδώ Αθήνα. Γιατί και αύριο θα έχουμε εκπομπούλα. Και αύριο από τη διεύθυνση εδώ του Μάχη, ο διευθυντής εδώ, η διεύθυνση, θα έχουμε εκπομπούλα και αύριο. Παιδάκια, το λέω με πιο χορευτικά τραγουδάκια. Όχι βέβαια τόσο επαναστατικά. Την επανάσταση την περιμένουμε από εσάς. Όχι από ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι δεν φαίνει επανάσταση. Λοιπόν, καλή βραδιά. Θα τα πούμε και αύριο, Χριστίνα μου. Πρώτα ο Θεός, έτσι, καλή Θεότησα. Και για τον φίλο μου, τον Μανώλη που θέλει να ακούσει το τραγουδάκι, μετά έχουμε Πλούταρχο και έχουμε και Παπαδόπουλο. Θα τα ανάψουμε.
2: Χριστά κοιμούνται.
1: Ναι. Θα τα ανάψουμε.
2: Καταλήγουνε μαζί.
1: Χριστέ μου.

0: Λοιπόν, αν έχει μείνει, εάν έχει μείνει λουλούδι, έτσι, για μαργαρίτες, Παναγιώτη μου, δεν ξέρω, κάνει εξόρμηση ο κόσμος. Ο φίλος μου, ο Παναγιώτης, καλησπέρα, να είμαστε καλά. Τελευταία μέρα, όντως, έτσι. Πρωτομαγιά αύριο, Παναγιώτης από Πεντέλη. Κάνει εξόρμηση ο κόσμος, έτσι, αρέσουν τα λουλουδάκια. Αρέσουν, και εγώ δεν χάνω την ευκαιρία. Όταν βλέπω πραγματικά, Παναγιώτη μου, εσύ κοίταξε τα άλλα τα θεματάκια. Λύνουμε άλλα θεματάκια, να είσαι πολύ καλύτερα και να νιώθεις και πολύ πιο άνετα. Ξέρεις για ποιο θεματάκι λέω, έτσι. Λοιπόν, το κλείνουμε το κομμάτι, θα δούμε. Θα δούμε, Παναγιώτη μου, θα δούμε. Πάμε στη Τζέννη μας, στην Κομμότρια, από το Κερατσίνι. Τζενάκι μου, καλησπέρα. Καλή πρωτομαγιά να έχουμε, κορίτσι. Καλή πρωτομαγιά. Για πάμε τώρα να περάσουμε απέναντι, αλλά ξέχασες κάτι στον έρωτα. Δυνατέ παντοτινέ. Δεν έχω θεματάκι εγώ, έτσι. Λοιπόν, η Γιάννης Πλούταρχος. Περνάμε απέναντι. Περάσαμε, όχι, περάσαμε απέναντι. 210-710-8000. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-856. 856. Εδώ να δούμε ποιος αντέξει με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο, που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Γλυκιά καλησπέρα και σε σένα.
1: Ήρθες από το πουθένα.
0: Γλυκιά καλησπέρα, Τσενάκι μου, έλα, θα έχετε ξεκούραση τώρα.

0: έλα που είναι αυτόματο το σασμάν, έλα που είναι αυτόματο το σασμάν. Και πάει μια χαρά τώρα που σταματήσανε και τα φρένα να βουίζουνε. Λοιπόν, Μελίνα μου, η Μελίνα μας το 618, καλησπέρα. Πολλές και όμορφες καλησπέρα, καλή Πρωτομαγιά να έχουμε, αν και είπα θα είμαστε και εδώ, πολύ καλό όλο αυτό. Γιατί το έχουμε πάρει τώρα με τη φύση, έτσι, όλοι θα κάνουμε μια εξόρμηση. Όσοι θα κάνετε εξόρμηση για τη φύση, να προσέχετε, έτσι, γιατί όπως είπα και εγώ, το πρωί είπα, πάμε να ψήσουμε, θα πάρουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Παιδάκια, εκδηλώνονται φωτιές, έτσι, πολύ σημαντικό, πολύ ωραίο να το υπενθυμίσουμε στον κόσμο. Αν και είχαμε μια πυρκαγιά σήμερα στην Πάρνηθα, εντάξει, κάτω από το καζίνο νομίζω, στην Ευθεία, ναι, από το Τελεφερίκ, υπήρχε, ξέσπασε φωτιά. Λοιπόν, ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, παιδάκια, αύριο, έτσι, γιατί το έχουμε σαν συνήθεια. Στην Ειρήνη μας, στην Καλλινιώτη, αν το λέω και καλά, Καλλινιώτη Ειρήνη. Λοιπόν, καλησπέρα, κορίτσι μου. Θα τα ακούσουμε και το τραγουδάκι, βεβαίως. Είμαι εδώ για αυτό το πράγμα.
1: Θέλω.
0: Να ακούμε τραγουδάκια. Όλα καλά. Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, από την Αγία Παρασκευή και βοήθειά μας.
1: Μες στα δυο σου μάτια.
0: Για πάμε, μαλάκι μου, να τα ακούσουμε. More than tax, φορολογικά, φοροτεχνικά. Τι λέει ο Γιώργος Παπαδόπουλος, έτσι λέει. Εγώ λέω more than tax. Καλησπέρα, Μαρία μου, στο Ήλιον. Πολλές καλησπέρες και σε σένα.

Έτσι δεν θέλουμε. Δικό μας τον κόσμο όλο. Γιατί την αγκαλιά. Μέσα σε μια αγκαλιά αληθινή, πραγματική, μπορεί να κρύψεις έναν ολόκληρο κόσμο. Έναν ολόκληρο κόσμο. Ειρηνή μου, θα ακούσεις το τραγουδάκι με το Βέρτη. Είναι το επόμενο να διαβάσουμε όμως τα μηνυματάκια. Έχω τον φίλο μου τον Τζουγλουφιά εδώ. Λεβεντάκο μου, δεν ξέρω αν θα κάνεις εξόρμηση. Εγώ πιστεύω ότι πάνε καλά τα πράγματα. Έτσι θέλω να πιστεύω. Είμαι πάντα αισιόδοξος. Έχω περάσει κι εγώ απέναντι. Με πέρασαν γιατί μπάνιο, με το μπάνιο δεν το έχω τόσο. Τι λέω την αμαρτία μου. Το λέω για χαμοχυλάω κιόλας. Ναι, δεν το έχω τόσο πολύ, ρε παιδάκι, με το μπάνιο. Δεν είμαι από αυτούς τώρα, από τους δίτες που λένε θα πάνε κάτω, θα ψαρέψουν ή θα πάνε μέσα στη θάλασσα εκεί που είναι βαθύ μπλε. Δεν το είχα ποτέ με το βαθύ μπλε. Λοιπόν, η Ειρήνη μας από την Αγία Παρασκευή να ακούσει το τραγουδάκι, γιατί έχουμε και γραμμούλα εδώ με την κυρία νοσηλεύτρια.

όρκους, όρκους. Τον αρκιζόμαστε. Εδώ γι' αυτό φωνάζω εγώ και λέω ντοκουμέντα. Εγώ τα θέλω εδώ γραμμένα, θέλω σφραγίδα. Θέλω να μπαίνει τη σφραγίδα. Όχι ότι δεν πιστεύω, ούτε καν έτσι. Το λέω και το λέω για ευθέως και στον αέρα. Τα μάτια είναι πάντα ο καθρέφτης του ίδιου μας το εαυτού. Να ξέρουμε, θα το λέω πάντα, να το υπενθυμίζω, αρκεί να ξέρουμε να τα διαβάζουμε. Δεν είναι θέμα ντροπής, θα κοιτάς κατάματα. Πολλοί είμαστε λίγο ντροπαλοί, πιάνω και τον εαυτό μου μέσα λίγο, έτσι, γιατί έχω πιαστεί. Δεν το λέω, και εγώ έχω πιαστεί. Και διάβασα πριν ένα λίγο εδώ πέρα ένα μηνυματάκι. Υπήρχε μια διαφωνία. Πώς έγινε, τι έγινε, τα μάτια μπορούμε να τα διαβάσουμε. Όταν τα διαβάζεις, κάνεις και μια κίνηση αυθόρμητη, φαίνεις τον άλλον πολύ πιο κοντά. Δημητρούλα μας από τη Νέα Ιωνία. Καλησπέρα, κορίτσι μου. Μου ανέφερε λίγο και το μαγιόξυλο, μου ανέφερε και κάτι μανιτάρια εδώ. Και έχουν βιταμίνες, μου λέει, τα μανιτάρια. Εγώ έφτιαξα σήμερα σπαράγγια. Πρώτη φορά στη ζωή μου, παιδάκια μου, τα έδωσαν έτσι από χεράκια τρυφερά, μαζεμένα. Και τα χεράκια τρυφερά και τα σπαράγγια τα έφτιαξα τέλεια. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Στέφανο να του πούμε καλησπέρα, καλή πρωτομαγιά, λεβεντάκο μου, είπαμε με τα φαγητά τώρα. Στεφανάκο μου, καλησπέρα. Είναι security στο παιδί από τον Ασπρόπυργο, δεν έχει σημασία καμία τίποτα, κάνε την βαρδιούλα τους. Να πούμε στην φίλη μας την Τόνια. Τόνια μου, καλησπέρα, θα ακούσεις και εσύ το τραγουδάκι. Θα ακούσουμε και το υπάρχω. Βεβαίως. Λοιπόν, και στην φίλη μας την Καλιανιώτη. Άκουσες τους στίχους καλά, Ειρηνάκη, άκουσες τους στίχους στο τραγούδι του Βέρτη. Κάπου χτυπάει καμπάνα. Αν τους άκουσες τους στίχους καλά, το τραγουδάκι που μου ζήτησες με το Βέρτη. Μας χαιρέτησα, δεν σας χαιρέτησα. Δεν μας χαιρέτησες, δεν είπες τίποτα, Γιώργο μου, ταξί. Εντελώς μπήκες έτσι δυναμικά μέσα. Πιστεύω νίκησε ο Ολυμπιακός στη Μονακό, έτσι. Πιστεύω νικήσαμε γιατί στο τρίτο δεκάλεπτο που ήταν εγώ ήταν 30, ήταν διαφορά. Για πες μου, παιδά, να με ενημέρωσετε τι έγινε και με τον αγώνα και πόσο είναι και ο Παναθηναϊκός. Γεια σου, Ταρυφάκο μου, Γιωργάκο μου, όλαλα, όλαλα. Πώς είναι να πεθαίνεις, κοίτα πώς είναι.

λοιπόν να πεις όμως, Ειρηνάκη, να πεις για τον Οικονομόπουλο αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, έτσι. Στον φίλο μου τον Βασίλη τον Παπαγιάννη από την Ηλιούπολη. Βασίλη μου, καλησπέρες όμορφες. Καλή βραδιά να έχουμε, καλή πρωτομηνιά. Τραγουδάκι τώρα που ζήτησε η κυρία Βασιλοπούλου Γιάννα από το Περιστέρι με ενεξέδες και ζουμπούλια, όπως ακριβώς είπα και πριν. Βλέπουμε το μαγιά, μαζεύουμε λουλουδάκια, φτιάχνουμε στεφάνια. Λοιπόν, μην το ξεχάσετε. Τα τηρούμε λίγο τα ήθη και τα έθιμα. Να τα τηρούμε λίγο. Λοιπόν, καλησπέρα στη Σούλα μας στο 181. Σούλα μου, καλησπέρα στον Πειραιά. Και σε σένα να έχουμε όμορφη βραδιά, την οποία θα την έχουμε χάρη σε εσάς. Και πάμε τώρα με ενεξέδες και ζουμπούλια να τα ακούσουμε και να ευχαριστηθούμε. Όλα τα άλλα, όλα τα άλλα. Λοιπόν, λουλουδάκια να πιάσετε. Τώρα το Μάι που μου είπατε. Τώρα το Μάι που μου είπατε, το μαγιόξυλο. Είστε πονηρές. Πονηρούλικα, παιδιά. Ο Βαγγέλης ακόμα λεβέντη μου, έτσι. Δεν ξέρω τι γίνεται.

0: Η κασέτα.
1: Λοιπόν, ρε, να μου το κοιτάξουμε λίγο το τραγουδάκι. Δεν μου έχει έρθει το μηνυματάκι ακόμα, έτσι. Ρε, να μου Σαρονίδα, καλησπέρα και πάλι. Θα το κοιτάξω το τραγουδάκι. Δεν το συζητάμε. Το ξέρει το τραγουδάκι του Οικονομόπουλου. Πάμε στην Έφη μας από το Εγάλεο το 515. Τώρα, Έφη, όταν δεν. Πολλά κουσούρια έχει βγάλει τελευταία, ρε, κορίτσι, με τον μπάνιο. Επιπλέον και εσύ πάνω, έτσι, αφελώς με λίγα λόγια, ε. Εγώ πάω και σαν μολύβι. Εγώ πέφτω και σαν μολύβι. Σουλά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε καλά. Να χαμογελάμε, να χαμογελάτε, παιδάκια, δεν είναι πάντα έτσι. Παντελάκο μου, μη μου αγχώνεσαι, λεβέντη μου. Πάμε να ακούσουμε έναν Θέμη Κάψη. Περίμενα κι εγώ χρόνια. Περιμέναμε. Γι' αυτό λέω, τα νούμερα είναι για τους λογιστές, για τις λογίστριες. Τα κάνουν καλύτερα, τα μεταχειρίζονται. Είμαστε 12 ντάν. Είμαστε 12 ντάν και λέμε όντως επίσημα καλό μήνα. Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Είναι ζωντανή εκπομπή εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα.
2: Η ώρα είναι 12.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ωραίο τραγουδάκι, δεν ήταν. Η Νάκη το τραγούδι είναι ωραίο το οικονομόπουλο.

Πώς σε περίμενα, πώς σε περίμενα. Είπαμε, είναι και λίγο. Να σε θέλει. Είναι να στο χρωστάει που λέμε. 94-64. Καλά το είπα, καλά το είπα εγώ. Με τους 30 πόντους διαφορά που είχε. Θα ακούσουμε στα μάτια Γονίδη Παναγιώτη μου. Χίλια συγγνώμη για την Πεντέλη. Χρωστάω παιδάκια τραγούδια. Τονιά μου και το δικό σου τραγουδάκι θα τα ακούσουμε. Και η νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία θα ακούσει το δικό της τραγουδάκι. Αλλά να ενημερώνουμε κιόλας. Έτσι ο Παναθηναϊκός έχει πάει σε παράτα. Ελπίζουμε να πάει καλά. Ελληνική ομάδα είναι, δεν το συζητάμε τώρα. Ελληνική ομάδα. Λοιπόν, καλή βάρδια Αθηνούλα μου συνήκεια. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλή βάρδια σας εύχομαι να πάνε όλα καλά. Μην ακούτε πάντα το Σπύρο Σπύρο. Δεν τα λέει όλα καλά. Δεν τα λέει όλα καλά. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε και την Πινελόπη μας από το Ιγάλαιο, το 357. Πινελόπη μου, καλησπέρα. Όμορφη βραδιά είναι. Μας προειδοποιούν ότι θα έχουμε λίγο κακοκαιρία, θα πέσει και η θερμοκρασία κατά 10 βαθμούς. Κάνουμε υπομονή. Υπομονή. Ερωτά μου, αγιάτρεστε δυνατέ και πάντοτε ναι. Το έχεις ακούσει πάλι από εδώ. Λοιπόν, Έφη μου, να είσαι πάντα καλά, Ιγάλαιο.

Λοιπόν, κυβερνή της καρδιάς. Δίνουμε τα κλειδιά, παίρνουν τα κλειδιά. Δίνουμε όρκο, τιμής, πετάγεται το κλειδί, τέλος, από εκεί και πέρα. Γι' αυτό λέω σφραγίδες, τα πάντα όλα, γνήσιο υπογραφής. Λοιπόν, το 9-1-1 το παλικάρι μου από την Καλλίπολη του Πειραιά. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία, ό,τι το καλύτερο. Ό,τι το καλύτερο. Λοιπόν, κορίτσι, ναι, πριν τον μπάνιο, πριν να πάρουμε τον μπάνιο μας, στη θάλασσα εννοούμε, έτσι, άλλο το μπάνιο, το άλλο που παίρνουμε, στην μπανιέρα, δεν τρώμε. Δεν τρώμε, γιατί μετά θα αρχίσουμε και θα επιπλέουμε. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, στον φίλο μου τον Δημήτρη, τον Περιστεριώτη, μαζί με τον Κώστα. Δημήτρη μου, με παρέιτσα. Και εγώ θα δοκιμάσω κάτι σε λίγο. Και εγώ θα δοκιμάσω, λεβέντη μου, κάτι σε λίγο. Είναι προς κινεζάκι. Ιαπωνεζάκι, μάλλον. Ιαπωνεζάκι. Λοιπόν, τραγουδάκι που επέλεξε η Ρένα μας από την Σαρονίδα με τον Πάνο τον Γαβαλά. Μη σκαλίζεις, λέει, την καρδιά μου. Μετά πάμε στην Τόνια. Τόνια μου και Ρατσίνη, μετά δικό σου με το Στέλιο. Οι μεγάλες φίρμες αργούνε να βγούνε, έτσι.

Λοιπόν, ωραίο τραγουδάκι, όντως έτσι, Μελίνα, και τα παλιά τραγούδια έχουν το δικό τους το νόημα. Να πούμε μια όμορφη καλησπέρα και θα ακούσει το τραγουδάκι. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι πρώτα όμως. Μια γλυκιά καλησπέρα, λέει το μηνυματάκι, γλυκό αγόρι, λέει καλό μήνα και καλή εκπομπή. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι με τον Πλούταρχο για τον Σπύρο σου. Είναι το μορφοκόριτσο, ομορφό σογό. Έτσι το λέω. Εδώ και καιρό από τις Πέτσες. Λοιπόν, Ρένα μου, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Και είναι τιμή για τις Πέτσες, έτσι. Ευτυχώς σήμερα να δεθώ από κανένα βαπόρι από πίσω που ερχόταν, αλλά ήταν ταχύπλο και δεν. Πες μου κάποιος, έρχομαι εγώ στις Πέτσες, παιδάκι μου. Ξέχωρα από το σπίτι της Μπουμπουλίνας, πού μπορεί να πάει κάποιος να δει κάτι. Να δει ένα αξιοθέατρο, να δει κάτι, να πάει σε. Πρότεινε κάποιο μαγαζί καλό, να έχει καλό παγωτό. Έχω το λόγο μου που σε ρωτάω, έτσι. Λοιπόν, θα ακούσουμε και τραγουδάκι, αλλά πριν να ακούσει το τραγουδάκι με τον Πλούταρχο, θέλω να μου γράψει, να μου πει πού μπορεί να πάει. Εκτός από το σπίτι της Μπουμπουλίνας, τον φίλο μου τον Γιώργο από την Ελευσίνα όμως. Γιώργο μου, καλημέρα. Πολλές και όμορφες καλημέρες. Δεν με έβγαλε εκεί πέρα ο δρόμος. Ωλαλά! Oh,

0: Μαρίνα, μας τι κάνεις? Εγώ είμαι καλά. Αυτό επιθυμώ και για όλο τον κόσμο. Καλησπέρα στην φίλη μας την Μαρίνα, από τον Πειραιά η Μαρίνα. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Για να είμαστε καλά όμως, πρέπει να έχουμε, να μας κάνουν και καλά. Αν δεν είμαστε καλά κι εμείς. Αυτό είναι μεγάλο, είναι πακέτο. Αυτό είναι πακέτο. Λοιπόν, για τη Ρένα μάθησε για τον Σπύρο της από την Σάμ. Ωραίο το τραγουδάκι με τον Πλούταρχο, έτσι. Να το ακούσουμε, Ρενάκι μου, αλλά περιμένω να μου πεις κάτι για το φανταστικό σου το νησί της Πέτσες.
1: Πολύ καιρό δε σε...
0: Περιμένω. Λοιπόν, και για το φιλαράκι μου το καλό από τον Παναγιώτη από το Κουκάκι, μεριά. Πανούλη, Βεντάκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καθένας δίνει τη δική του μάχη. Για φαντάσου η καθημερινότητα της μάχης που δίνει ο κάθε άνθρωπος. Είτε συνταξιούχος είναι, είτε εργαζόμενος είναι, και ερωτευμένος δίνει μεγάλη μάχη. Καψούρης. Να το πάμε και λίγο, παιδάκια, έτσι, λίγο στο χαμόγελο. Ελάτε, θα πάμε για λουλουδάκια αύριο, θα πάρετε στεφάνι, θα φτιάξετε στεφάνι. Εμείς, η ζούγκλα δεν θέλει στεφανάκι, δεν θέλει στεφάνι.

0: μια ζωή.
1: Λοιπόν, όχι μία ζωή, δύο ζωές δεν φτάνουν. Να πούμε όμως και καλημέρα και καλησπέρα στα κορίτσια. Στα κορίτσια, στην Νάνση και στη Δανάη. Πάνε βολτούλα, καλά κάνετε, έτσι. Θα ακούσουμε και Πλούταρχο. Δεν έχετε κάποιο τραγουδάκι ιδιαίτερο για τον Πλούταρχο? Έτσι μου είπε το φιλαράκι μου το καλό, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, καλό μήνα στην Δανάη, καλό μήνα στην Νάνση, που πάνε την διαδρομή τους και θα ακούσουμε το επόμενο με τον Πλούταρχο.
0: Μια ζωή.
1: Πάμε τώρα, Έφη μου, να ακούσω το δικό σου τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο. Η Έφη μας στο 515 από το Εγάλαιο. Όταν κάνουμε μπάνιο, λέτε, όταν θέλουμε να πάμε στη θάλασσα να κάνουμε μπάνιο, δεν τρώμε.
0: Σ' αγαπώ και...

σταγόνα στον ωκεανό. Λοιπόν, το σωτάκι πήρες, μου έστειλε το κορίτσι. Πού μπορείς να πας και για το παγωτό και για τη βολτούλα. Εγώ δεν τα ξέρω καλύτερα, αλλά είδες όμως έτσι, σαν γυναίκα. Σαν γυναίκα έτσι, είδες που είχε το μυαλό της. Λοιπόν, πάμε για την Νάνση μας. Νάνση μου, θα ακούσετε τραγουδάκι με την φίλη σας την Δανάη, που είπατε το, με τον Γιάννη τον Πλούταρχο. Λοιπόν, επέλεξα αυτό. Εάν είσαι, λέει, η αγάπη. Μπορεί να μην αρέσει, αλλά εντάξει, δεν μου είπατε τίτλο. Βιαστικές, αν και οι διαδρομές είναι κοντινές. Να πούμε καλημέρα. Μιχάλη, καλημέρα. Καλό μήνα είναι ο φίλος μου ο Μάριος. Ο Μάριος ο Συνάνης. Μάριε, καλημέρα, λεπεντάκο μου. Θα μου πεις δικό σου τραγούδι, δική σου επιλογή. Να βάλω τραγουδάκι για τον φίλο μου τον Γιώργο. Για τον φίλο μας τον Γιώργο, όποιο θέλει. Πες μου κάποιο που μπορεί να ξέρεις καλύτερα από μένα. 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-856 Viber. Και απλό μηνυματάκι, θα το επαναλάβουμε. 693-84-00-856. Εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Μελινάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλήθεια. Χριστέ.

0: ωραίο τραγουδάκι. Φανταστικό. Πάμε στην Γεωργία μας από τα Μέγαρα. Γεωργία μου, μαχόμενη φίλη λέει. Και αναφέρεται σε εσάς, έτσι όχι σε μένα. Γεωργία από τα Μέγαρα, το 332. Λοιπόν, Γεωργία μου, καλημέρα. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό μήνα επίσης στην Βασούλα. Θα το κοιτάξω το τραγουδάκι. Θες ρουβά, έτσι. Η Βάσο μας από τον Πειραιά το 165. Βάσο μου, καλό μήνα να έχουμε. Δεν έχω αφήσει μέχρι τώρα ακάλυπτο κάποιον ή κάποια ή με το τραγουδάκι, έτσι. Γι' αυτό λέω, θα το κοιτάξουμε. Χαίρετε, λέει ο φίλος μου ο Βαγγέλη. Βαγγέλη μου, τι κάνεις, λεβέντη μου. Καλημέρα, καλό μήνα. Ορίστε, ορίστε, ταξιτζής. Έχουν σκάσει μύτη τα βαριά τιμόνια. Μπήκε πολύ δυναμικά όμως ο Βαγγέλης μέσα, έτσι. Αμάν, λε, αμάν οικονομόπουλε, αμάν οικονομόπουλε. Λοιπόν, το συμπληρώνω, το κρατάω και αυτό, Βαγγέλη. Δεν ξέρεις, έτσι.
1: Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ.
0: Ειρήνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Το έστειλα ήδη, θα τα ακούσουμε το λαγουδάκι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ την Ειρήνη, τη Ρένα μας από Σπέτσες, με τον Σπύρο της, που εύχομαι να σας πάνε στη ζωή όλα καλά. Το λέω μέσα από την καρδιά μου, έτσι. Το έστειλα με τα μέρη που μπορεί να πάνε να κάνουν. Απλά ο Μιχάλης, επειδή δουλεύει και αύριο, θα είμαι εδώ, θα είμαστε εδώ, θα τα πούμε και αύριο. Δεν μπορούσα να παραβρεθώ. Αλλά το κομμάτι το άλλο μου, ναι, είναι εκεί. Ωραία, το κρύψαμε γι' αυτό, δεν το είπαμε. Ωλαλά.

μια σπίθα. Λοιπόν, αλλάζει ο καιρός. Ήδη έτσι ψυχαλίζει, έχουμε λίγο αέρα, θα πάνε όλα καλά. Λοιπόν, η φίλη μας η Κομωτριούλα, το Τζενάκι, έχει βάλει τον Μπακάρντι. Θα ακούσουμε ωραίο το τραγουδάκι του Πλούταρχου, άλλο ένα είναι Τζενάκι μου, θα το ακούσουμε. Μας ξεσηκώσανε τα κορίτσια εκεί που πάνε τη βολτούλα του Σιδανάη με την Άνση μάλλον. Τώρα να το πω και στον φίλο μου τον Βαγγέλη. Βαγγέλη μου, έχει πάρει τα ηνία και δισιτάλη κάποιος άλλος φίλος νομίζω. Φίλος σου, συνάδελφός σου. Το είχα πει εγώ μετά τα Γεωργιού. Το είχα πει εγώ μετά τα Γεωργιού, κάτι έχει αλλάξει, κάτι αλλάζει. Αστυνόμε μου, καλημέρα, καλό μήνα. Την αγάπη μου στέλνω σε Κεσαριανή. Λεβεντάκο μου, όλα καλά. Δεν θες να λέω, δεν λέω, έτσι. Εγώ είμαι πάντα συγκρατημένος. Ωλαλά. Λοιπόν, να δώσουμε λίγο το τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ρύθμιση του ήχου, Αντώνης Αρκουλής. Που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Μάχη 99,8. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα Γιαννάκη Πλούταρχο, αυτή η αγάπη. Και συνεχίζουμε δυναμικά, το κοκαλάκι έχει. Άκου που σου λέω. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Τάκη, το παιδί της NASA. Για να

Λοιπόν, έκανε ωραία ψώνια, πήρε σομπρέλα, έτσι. Λοιπόν, ακούσουμε ένα τραγουδάκι με τον Νίκο τον Μακρόπουλο, παιδάκια, για την Δήμητρα. Λοιπόν, καλημέρα, καλό μήνα. Δημητρούλα, η Δήμητρα Ιδράκου, έτσι, καλά το βλέπω τώρα με την διαδρομή. Ελπίζω να έχουμε χρόνο, είναι 3.20 το τραγουδάκι, θα το ακούσει 3.19. Πάμε να το ακούσει με τον Μακρόπουλο, να σου ευχηθώ, Δήμητρα, στα γρήγορα. Στην Δημητρούλα μας εδώ, την Ιδράκου. Το 3.10, 13.10, τα τελευταία νουμεράκια, θα το ακούσει το τραγουδάκι, θα προλάβεις ακέραιο. Ολόκληρο το τραγουδάκι που λέμε, έτσι. Λοιπόν, στην Κατερίνα μας, Κατερίνα μου, το 14-24 από την Αγία Μαρίνα. Καλή πρωτομαγιά, κορίτσι, να έχουμε. Καλή πρωτομαγιά με χαμόγελο και υγεία. Όλα καλά. Τέλεια. Λοιπόν, καλημέρα στην Κατερίνα μας. Τι εννοείς πέθανα, λέει. Ολαλά. Κυρία Δράκου, τι, Δήμητρα Δράκου, τι λέει πέθανα. Α. Ολαλά. Εάν πέθανες εδώ, εμείς θα σε αναστήσουμε. Πάμε να ακούσεις το τραγουδάκι και να δεις ότι θα αναστηθείς. Τώρα να το πω στον Κώστα Γος, Βόγο.

Το 7-15-67 μηνύματα και για καλό μήνα και είναι η Γιώτα μας από τον Κολωνό. Γιώτα μου, καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε, καλό μήνα. Υγεία πάνω απ' όλα. Δεν το θυμάμαι αυτό που μου γράφεις τώρα που μου λες. Θέλω να πάω σε ένα φίλο μου γιατί κινδυνεύει θέση του, είναι ο φίλος μου ο Βαγγέλης, έτσι. Βαγγελάκο μου, θέλω να το διαβάσω το μηνυματάκι σου δηλαδή τώρα. Ότι αναστήθηκε, το ανέστησες, ότι κάνεις θαύματα. Λίγο πολύ το διάβασα, έτσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, τραγουδάκι που έχει επιλέξει, λίγο αργά βέβαια, γιατί το έψαχνα, δεν με έχει ενημερώσει για τον τίτλο του καλά. Είναι η Δήμητρα, η νοσηλεύτρια από την Νέα Ιωνία. Δεν ξέρει, δεν έχεις πέσει, Δημητρούλα, ειλικρινά στο λέω, σε ένα τίτλο τραγουδιού μέσα ποτέ. Με έχεις κάνει... Έχω στραβωθεί πραγματικά, έτσι. Στραβώνομαι να βρω ποιο τραγουδάκι και σπάω και λίγο το μυαλουδάκι μου, έτσι. Θα μου πεις εξάσκηση κάνεις, Οικονομόπουλε. Ναι, μεν, αλλά. Ναι, μεν, αλλά. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου το Χρήστο από τον Ταύρο. 321, Χριστάκο μου, καλημέρα. Λοιπόν, ελπίζω η φίλη μας η Δήμητρα η Δράκου με ονοματεπώνυμα και είναι πάρα πάρα πολύ καλό αυτό, να μην μπερδεύουμε. Ελπίζω, Δημητρούλα, να είσαι καλά, έτσι. Το παλικάρι να έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Μαζί μας και Μαρία, μαζί σας και μαζί μας είναι η Μαρία Λιαράκου με το More Than Tax. Καλυψούς 110, η αλήθεια πάει πάντα μπροστά. Γλώσσα λανθάνουσα λέει πάντα μα πάντα την αλήθεια. More Than Tax, φορολογικά, φοροτεχνικά. Καλυψούς 110 στην Καλυφαία. Ορίστε, γλώσσα λανθάνουσα λέει πάντα την αλήθεια. Διαβάσω το μηνυματάκι του Βαγγέλη, θα έχει πλάστη μετά. Μεγάλε ιστορία μου όμορφη. Δήμητρα, εσύ που είχες πάρει το πτυχίο, για συναντήσει μία βήμα, το ακούσουμε το τραγουδάκι πάλι. Τώρα πάει και ο Μακελάρης προς τα πάνω. Στεφανάκο μου, κύριο, είχες πάρει το πτυχίο και έγινες καλά.

μην μπερδεύεσαι Δημητρά, άστο, άστο Δημητρά. Κυρία Δημητρά Δράκου, μην μπερδεύεσαι καθόλου, άστα, είναι δικά μου αυτά. Όλα, λα, όλα, λα.

Στον Άλυμο θα πάμε τώρα να πούμε καλημέρα στο φιλαράκι μου το Γιάννη. Γιαννάκο μου, αμέσως ευθύς θα ακούσουμε και το τραγουδάκι που έχεις ζητήσει. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι με τον Γιάννη τον Πάριο 1989. Άλλα σκάνδαλα τότε, έτσι, σκάνδαλα κοσκοτά. Μεγάλες στιγμές, πάλι μπλεγμένη η οικογένεια αυτή εδώ πέρα, έτσι. Πάλι, όπου ακούτε Μητσοτακέικο, σκάνδαλο παιδιά, δεν το συζητάμε. Τότε γράφτηκε το τραγουδάκι και θα τα ακούσουμε, φίλε μου, καλέ μου, φίλε μου, η Γιαννάκο. Δημήτρη μου, να είσαι καλά στο Περιστέρι. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ένα λουλουδάκι, ένα λουλούδι κάνει πάντα τη διαφορά. Πάντα κάνει τη διαφορά ένα λουλούδι. Να πάμε τώρα στην Φιλαδέλφια. Παιδάκια, όντως η Φιλαδέλφια γίνεται μεγάλο παζάρι, μεγάλο πανηγύρι πάνω. Εδώ έστειλε μηνυματάκι μετά από πάρα πάρα πολύ καιρό και ανησύχησα. Είναι η φίλη μου η Σεβαστή. Λόγω πανηγυριού εκεί, γιατί το γιορτάζει η Φιλαδέλφια. Σεβαστή μου, τα καλύτερα εύχομαι.

0: υπάρχεις γι' αυτό και ζω. Ανήκω σε σένα.
1: Λοιπόν, κυρία Γρήβα μας από Σαλαμίνα, μέχρι πριν ένα δευτερόλεπτο ήταν στον αέρα. Μιλούσαμε εδώ στο τηλέφωνο από χαιρετίσματα στον κύριο Βελόπουλο από την Μαγείρισα την Καλή. Λοιπόν, είδες, εγώ το λέω. Την Καλή την Μαγείρισα από την Σαλαμίνα, την κυρία Γρήβα μας εδώ. Εάν δεν δοκιμάσω την κουζίνα, γιατί έκανα κι εγώ μία σήμερα. Μία εξόρμηση και το είπα σε μία κυρία εδώ. Σπαράγγια, έτσι. Σπαράγγια, τι γάνει τα, δεν ξέρω, μου τα φέρανε. Από κάτι τρυφερά χεράκια, τρυφερά και τα σπαράγγια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου, «Υπάρχω για σένα». Λοιπόν, ελπίζω Δήμητρα Δράκου, που λες αμάν Οικονομόπουλε, αμάν, αμάν Οικονομόπουλε. Βγάζουμε το ρε, έτσι. Βγάζουμε το ρε, γιατί έχει έρθει από πάνω από Κακαδιά και δεν μ' αρέσει. Σκέτο. Σκέτο Οικονομόπουλε, να είστε καλά και να περνάτε πάντα καλά. Και θα είστε συντονισμένοι πάντα εδώ στο Μάχη 99,8. Καινούργια στην παρέα. Έχουμε ψυχάλες, μπορεί να έχουμε λίγο αεράκι, αλλά έχουμε 16 βαθμούς Κελσίου, παιδάκια, έτσι, δεν είναι λίγο. Είμαστε και θερμόαιμοι.

φοβερό, φοβερό Νατάσα Θεοδωρίδου. Να πω στον φίλο μου τον Μάριο. Μάριο, το λέω για προφύλαξη, γιατί εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Μάριο Συνάνης, Μάριο σε ψάχνει K5, έτσι. Για έχει λίγο το νου σου. Προειδοποιώ πάντα καταστάσεις. Πράγματα και καταστάσεις, όπως είπα και πολύ πιο πριν, έτσι, με το τραγουδάκι του Πάριο. Γραμμένο και τραγουδισμένο το 1989. Άλλα μεγάλα σκάνδαλα πάλι με την οικογένεια. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, η Βάσο μας, Βάσο μου, ναι, νίκησε με 30 πόντους διαφορά ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Εγώ πιστεύω θα είναι μέσα στο Final Four και μπορεί να φέρει και την κούπα. Πολύ καλή ομάδα Ολυμπιακός στο μπάσκετ, έτσι, να τα λέμε όλα. Να τα λέμε όλα, δεν το συζητάμε. Στην φίλη μας την Μαρίνα που ζήτησε τραγουδάκι, η φίλη μας η Μαρίνα από τον Πειραιά, Πειραιώτησα, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Μαρίνα μου, άργησες λίγο, αλλά δεν πειράζει. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Έτσι λέμε εμείς εκεί στο χωριό μου. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Έλα να τα ακούσεις. Τι να πεις για μένα. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Λοιπόν, στην Έλενα, στην κυρία Έλενα την Βαλάκα από Μέγαρα, στέλνω καλημέρα, καλό μήνα και με τον Γιώργο της. Γεια σου Ελενάκη μου, Βαλάκα, με τον Γιώργο σου από Μέγαρα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πούμε καλημέρες σε καλό μήνα. Λοιπόν, όταν μας κατηγορούν, όντως φεύγουμε και δεν μας αναβλέπουν πάλι, και είναι ό,τι το καλύτερο, ό,τι το καλύτερο. Η Άντζη μας το 89-92. Για ποια ανάπτυξη μιλάς, κορίτσι? Εγώ σου είπα την προηγούμενη φορά, πέρασα από... ήταν με την... που ήταν με τον Ολυμπιακό, έτσι, Ολυμπιακός ΑΕΚ, και χάσαμε τότε, έτσι. Όχι, δεν ήταν, ήταν με τον Παναθηναϊκό, νομίζω. Με τον Παναθηναϊκό που κερδίσαμε, βοήθησε λίγο την κατάσταση το Ξωτάκη. Και είδα πίσω στο Μικρολίμανο ένα χάος. Ειλικρινά, είδα ένα χάος. Μαγαζιά κλειστά, τα πάντα όλα που κάποτε. Γινόταν ο χαμός, έτσι. Ήταν και το Δελφινάριο απέναντι. Να τα λέμε. Έτσι, να λέμε και του στραβού το δίκιο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έναν Πλούταρχο πόσο ωραία ματάκια έχεις. Μην χαλάμε τη βραδιά μας απόψε. Τέλειο τραγουδάκι και αυτό. Γιαννάκος Πλούταρχος, πόσο ωραία μάτια έχεις. Είπαμε να κοιτάτε τα μάτια κατάματα. Λοιπόν, για την κυρία Έλενα θα ακούσουμε τραγουδάκι με τους Γιώργηδες. Δεν το χάνουμε, το έχουμε. Για τον Γιώργο σου. Είναι λίγο πονηροί οι Γιώργηδες, έτσι, δεν το συζητάμε. Οι Γιώργηδες είναι. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μου τον Βασίλη και την Δήμητρά του, το άλλο του μισό, το αστέρι του, από τον Ταύρο. Βασίλη μου, καλημέρα. Βγες δυνατά το ραδιόφωνο και μπράβο σου, έτσι. Έτσι να μας ακούνε. Δυνατά το ραδιόφωνο, δώστε ένταση. Εγώ παλικάρι μου δεν έχω τρελάνει κανέναν, ναι. Δεν έχω τρελάνει κόσμο.
1: Χαμογελάς.
0: Χαμόγελο.
1: Κάτι φωτεινό.
0: Ο Βριές δεν φέρανε, λεπέτη μου, όχι, μόνο σπαράγγια.
1: Κι έτσι

0: Λοιπόν, πιο πολύ ναι, θα μετρήσω νυχάκια εγώ. Εγώ στην επιστροφή το μόνο πράγμα που θα κάνω είναι τα νυχάκια. Λοιπόν, φανταστικό τραγούδι. Επιμένει το πιο πολύ ναι. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Μάριο. Μάριε, γιατί μου διαγράψει το μηνυματάκι, λέει, παιδί μου, δεν με άφησε το διαβάσω. Διέγραψε το μηνυματάκι και μου γράφει άλλο τώρα. Έτσι, χοροπηδάνε οι τελίτσες τώρα μου, να μου το γράψει, να το στείλει. Χοροπηδάνε οι τελίτσες. Ο φίλος μου ο Μάριος, ο Συνάνης, καλά το λέω. Διέγραψε το μηνυματάκι, λεβέντη μου, είσαι κάτω από το Πρέταντορ. Είπαμε πολλές φορές και θα το πω πάρα πολλές φορές ακόμα και βλέπουν και ακούνε, αλλά ταυτόχρονα και εμείς το ίδιο. Και σας βλέπω και σας καταλαβαίνω. Και βλέπω και καταλαβαίνω. Στον φίλο μου τον Γιάννη από την Ελευσίνα. Γιαννάκο μου, καλημέρα στο πολυάσχολο παιδί. Καλημέρα, λεβεντάκο μου. Λοιπόν, θερμοπύλες είναι από κάτω και μου το έλεγε ο φίλος μου ο Θεμιστοκλής που του λέω καλημέρα. Θεμιστοκλής από Μέγαρα. Θεμιστοκλή μου, καλημέρα.
1: Ξενύχτη ποτό και παράνομα βράδια.
0: Θα το βάλω, παιδάκια, με τους Γιώργηδες στο τραγουδάκι. Ο Γιώργος είναι πονηρός. Είναι το τραγουδάκι που έχει επιλεγεί. Θα το ακούσουμε, δεν το συζητάω.

0: θέση.
1: Όλοι μπορούμε να βρούμε μια θέση, Αστέρια, παιδιά. Είναι επιστημονικά ελεγμένο. Μετά το Απόλλων προσγειώθηκε τέλεια από την Σελήνη. Μακελάρι μου, Στεφανάκο.

έφημο εργαλείο. Το έχω πάρει το μηνυματάκι με τους τίτλους, με τα τραγούδια. Ανέφερα ένα τίτλο, ένα τραγούδακι, έτσι. Και ήταν, είσαι επιμελής μαθήτρια, να ακούς, αυτό θες εσύ την παράδοση για να μαθαίνεις κιόλας, έτσι. Εντάξει, δεν το κάνουμε πάντα. Δεν είναι μόνο, παιδάκια, ότι πάμε σχολείο και ακούμε τον καθηγητή. Είναι και καθηγητές που δεν το έχουν καλά στην παράδοση. Εμείς δεν πρέπει να διαβάσουμε μετά. Απλό παραδειγματάκι έφερα για την φίλη μου την Έφη που πήρε και η ομπρέλα. Λοιπόν, η κυρία Γρίβα μας, αν και μαγείρισα, γι' αυτό ανέφερα το Πρέταντορ εδώ πέρα, το οποίο έχει δικαστεί. Μου λέει τα σπαράγγια ήταν από την Μάνη. Εντάξει. Τώρα με βλέπετε. Εγώ δεν ανέφερα κάτι, ήταν τα σπαράγγια. Τα έφτιαξα με τα ίδια μου τα χεράκια, έτσι. Δοκίμασα πρώτη φορά, ειλικρινά, πρώτη φορά. Το είχα ακούσει, ναι, είχαν έρθει από εκεί. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Λοιπόν, τραγουδάκι με τον Πλούταρχο, όλα σε σένα τα βρήκα και με τους Γιώργηδες θα τα ακούσουμε. Είμαστε 11 και 11, όχι, 1 και 11 και 12, εντάξει, δεν πειράζει, τώρα ένα λεπτάκι πάνω κάτω δεν το χάνουμε. Έχουμε 50 λεπτά στη διάθεσή μας σχεδόν ακόμα. Σεκιουριτά μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και όλο τον Ασπρόπυργο, μας ακούνε σε όλο τον Ασπρόπυργο, λέει. Έχουμε τέρμα. Αλίκη μου, να είσαι καλά, κορίτσι μου. Καλό μήνα. Καλή Πρωτομαγιά και καλό μήνα στο Αλικάκι μας το 728. Εσύ όλα καλά. Καλημέρα. Καταρχήν, Αλίκη μου, λέμε καλημέρα. Το χάνεις λίγο, έτσι. Έλα, έλα να ανέβουμε. Χριστέ!

φίλη μας η Άτζη, εδώ ανοίγει μεγάλη κουβέντα. Άτζη μου, πήρε ρώτησα ότι φταίνε και οι επιχειρηματίες όταν κλείνουν την επιχείρησή τους. Έτσι, μπορεί να έχουν πάρει δάνεια. Έτσι, όταν τα έξοδά τους, έτσι. Ακούω τελευταία, τις τελευταίες μέρες, πάλι με τα στενά, πάλι με την ενεργειακή κρίση. Ότι δεν είναι στημένο, αυτό είναι στημένο. Εδώ τα δικά μας βουνά έχουν γεμίσει αναμογεννήτριες όλα. Εδώ κλείνουν τα εργοστάσια με τους λιγνίδες, έτσι. Πράγμα απαράδεκτο για εμένα. Που λένε δεν είναι υγιές. Αλλά όταν λες και εννοείς υπάρχει ενεργειακή κρίση. Ναι, να κόψει τη φορολογία. Επομένως δεν έχει κόψει τη φορολογία σε αυτά τα μαγαζιά που κλείνουν. Γιατί εγώ πέρασα, έριξα μία ματιά εκεί πέρα και το είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Δεν το περίμενα. Ένα πανέμορφο μέρος. Είναι από κάτω που μου λες, έτσι. Προσπαθούμε να βρούμε δικαιολογίες. Λοιπόν, να καλημερίσω τον φίλο μου τον Ευαγγέλη με το φορτηγό του. Ευαγγέλη μου, καλό δρόμο, παλικάρι μου. Βαμβάκι ο δρόμος σου. Δεν τελειώνει αυτή η κουβέντα. Και εδώ η δική μας η θέση και η δουλειά είναι άλλη. Εγώ θέλω να ηρεμούμε με τα τραγουδάκια μας εδώ όσο μπορούμε. Χρωστάω τραγουδάκι με τους Γιώργηδες και θα τα ακούσουμε. Ειλικρινά το λέω. Είναι ψυχαγωγία, ψυχολογία. Θα αναλαμβάνε το κομμάτι το άλλο. Και απαντάνε πάντα. Και στον αέρα βγαίνετε εδώ με τους δημοσιογράφους. Τα πάντα όλα. Ένα κομμάτι διαφορετικό εδώ με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Να ηρεμούμε. Τώρα θέλετε να μου κάνετε παράπονα.

0: άκου τι λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Χριστέ μου,
1: τα όνειρα, δρόμος να περπατήσεις.
0: Εσύ που άλλαξες μουν.

Ωραίο, φανταστικό, πανέμορφο τραγουδάκι. Πανέμορφο, Γιαννάκο μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ τον φίλο μου, τον Γιάννη Ελευσινιός. Λοιπόν, στην φίλη μου τη Μελίνα να της πω καλή αυριανή, βεβαίως, και να πάτε να φτιάξετε στεφανάκι, να το φτιάξετε στεφάνι, παιδάκια, τώρα. Να το αγοράσετε, το πάρουμε έτοιμο τώρα, Μελίνα μου. Εντάξει, να ασχολούμαστε λίγο και με τα λουλούδια. Μην το ξεχνάμε. Τραγουδάκι που με έχετε ζητήσει με τους Γιώργηδες. Το τραγουδάκι να το ακούσουμε και θα διαβάσω ένα μηνυματάκι. Φίλε, αυτό ο Γιώργος είναι πονηρός. Και λέει, ο φίλος μου ο Μάριος, ο Συνάνης, όλοι έχουμε, λέει, από μία K1, K2, K3, K4 και K5. Λοιπόν, Μάρι, εγώ ξέρω και μετράω, έτσι. Τουλάχιστον μέχρι το 10 έχω μάθει και μετράω άψογα. Τώρα εμένα μου στείλανε το μηνυματάκι για την K5. Τώρα μου το πήρες από το 1 και μου το έθεσες το 5. Καλά το πάμε. Καλά το πάμε. Λοιπόν, έχουμε και τη Ρίτα μας εδώ, έτσι, που επεμβαίνει πάντα και καλά κάνει, το 477. Ότι τα λέω καλά, δεν τα λέω πάντα καλά. Λάθη κάνω, άνθρωπος είμαι. 477, καλό μήνα, Ρίτα μου, καλό μήνα, καλό μήνα. Ωραία τα γαρίφαλα. Και τα γαρίφαλα είναι τέλεια. Λοιπόν, Στεφάνη, έφτιαξε η φίλη μας η Ρίτα με γαρίφαλα. Υπάρχεις μεγάλο μπαλκόνι, φαίνεται. Υπάρχεις μπαλκόνια μεγάλα, Ρίτα, ειλικρινά σου το λέω, έτσι. Βάζεις γαρυφαλιές πολλές. Αναπτυσσόμενες τώρα οι γαρυφαλιούλες. Οι γαρυφαλιές.

0: έχω αρκετού Γιώργηδε εδώ. Λενάκι μου, τώρα αν χτύπησε εσύ, Έλενα, η κυρία Έλενα ή η Δαλάκα, εκεί η ζωγράφο με το πινέλο, με τι μπογιέ του. Και ζωγράφου έχουμε εδώ, ε. Με τον Γιώργο σε αυτό το τραγουδάκι και με τα λουλούδια που μου λε και το ένα και το άλλο, δεν ξέρω. Τα πραγματάκια μου δυσκολεύουν τώρα. Δεν έχω λόγια να πω και δεν θέλω να εκτεθούμε τέτοια ώρα. Δεν θέλω να εκτεθούμε. Οπό. Λοιπόν, τραγουδάκι με τον Γιώργο τον Μαργαρίτη, πεθαίνω για σένα ή αμού. Είναι άλλο το θεματάκι που συζητούσα πριν εγώ με την ενεργειακή κρίση και με τα μαγαζιά. Τώρα, πώς ανεβαίνει ο τζίρος σε ένα μαγαζί, τι τζίρο κάνουνε, πώς το κάνουνε. Θα ρωτήσω έτσι, θα ρωτήσω το λογιστικό γραφείο. Να μάθω καλύτερα και θα είμαι ενημερωμένος. Εγώ αναφέρθηκα στα μαγαζιά, σε αυτή την περιοχή. Είναι η Καστέλα Παιδάκια, από κάτω το μικρό λίμανο που λέμε. Εκεί αναφερθήκαμε με την φίλη μας εδώ, την Άτζη. Λοιπόν, εγώ λέει πεθαίνω για σένα. Λοιπόν, αλήκη μου να είσαι πάντα καλά, χαμογελαστή το αλικάκι το 728.
1: Στον κόμπο Κηφισίας, επάνω σου τρακάρω.
0: Καλό σου βράδυ, Τζένι μου, κομμότρια.
1: Χριστό είδα το χάρο, χτύπησε καραμπόλα.
0: Γιώργο μου, Ζεάκη, τι ώρα θα ρωτήσω το λογιστικό γραφείο.

0: εγώ θα φωνάζω και θα λέω πάντα αγάπη. Λοιπόν, πάμε στο κορίτσι μας εδώ. Λοιπόν, ωραίο Στεφανάκι, εισιάξει πάρα πολύ ωραίο Στεφάνι. Κλειδιά, καλημέρα αγαπημένοι μου φίλοι. Καλό μήνα, χαρούμενο, ευτυχισμένο, δημιουργικό. Καλή πρωτομαγιά, χαρούμενη Παρασκευή είναι η Άννα Μαρία μας. Ένα πανέμορφο Στεφάνι που βλέπω σε μια φωτογραφία. Κορίτσι μου, να είσαι πάντα καλά. Να ευχηθώ και εγώ τα καλύτερα στο 943, όπως το θυμήθηκα. Όπως το θυμήθηκα χτες, Άννα Μαρία μου. Δημιουργικό πάντα, να είναι πάντα δημιουργικά. Σεβαστή μου και σε σένα, Φιλαδέλφια, τα καλύτερα, έτσι. Όντως, παιδάκια, πάνω στη Φιλαδέλφια υπάρχει το πανηγύρι και στην Δεκελίας. Πάρα πολύ κόσμος παντού. Λοιπόν, καλημέρα, Μιχάλη μου. Όλα καλά. Λοιπόν, είναι η Έφη μας, το 699 η Κομοτριούλα με τον φανταστικό τον προϊστάμενο του Βοτανικού. Το 699, Έφη μου, όλα καλά. Όλα καλά και όλα ανθυρά, εσύ. Κομοτριούλα με τον προϊστάμενο και του Βοτανικού.
1: Κάποιος μου είπε απόψε, αγάπη μου, ότι με πονά.
0: Γιώργο μου, δεν ξέρω. Ζεάκη, κάνε μου την ερώτηση να την κάνω. Εγώ το μόνο μπορώ να ρωτήσω αν μ' αγαπάει, τίποτα άλλο. Γιατί είναι η μέρα που λένε πρωτομαγιά και το λουλουδάκι αυτό το κίτρινο που το μαδάμε και λέει μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει, μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει. Πες μου Γιώργο ελεύθερα. Απόψε αγάπη μου,
1: ότι με πονάς και δεν με.
0: Πες μου γιατί είναι στην καρέκλα δίπλα στην πισίνα, Γιώργο, να το ρωτήσω.

0: Σαββατό, Σαββατό. Σαββατό, είχε παιδάκι.
1: Για να σβήσει ο καημός και σκληρός χωρισμός.
0: Λοιπόν, μακριά από χωρισμούς, μακριά από τέτοια πραγματάκια. Είμαστε εδώ να ενώνουμε και όχι να χωρίζουμε. Μιχάλη, αν είναι δυνατόν, μηνυματάκια δικά σας, έτσι. Να ακούσουμε, Γιάννη Πλούταρχο είναι το επόμενο. Έρωτας, ακούει το όνομά σου. Δηλαδή, θα ακούσει τη Λαμαρίνα. Είμαι σίγουρος 100%. Και είναι το τραγουδάκι για τη Λαμαρίνα το επόμενο. Ο έρωτας, ακούει το όνομά σου. Λοιπόν, Άννα Μαρία μου. Την έχεις να ακούσει τη Λαμαρίνα. Την έχεις να ακούσει τη Λαμαρίνα τώρα. Έτσι. Το επόμενο είναι Κομωτριούλα μου για την Κομώτρια. Γιατί πάμε 2-2 σήμερα με τις Κομώτριες. Και εγώ έχω ένα φόβο με τα σιδερικά, με τα ψαλίδια. Δεν είναι θέμα τώρα με τα μαλλιά μου. Εγώ τα αφήνω ανεξίφυλλα. Ανέμελα, ανέμελα. Μαζί μας και μαζί σας η πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη. Ζεάκης Πιτσαρία, Εθνικής Αντιστάσεως 63, Κέντρο Μενιδίου. Και με delivery, έτσι Γιώργο. Βεβαίτη μου. Παιδάκια για τους Γιώργηδες, δεν άκουσα κουβέντα. Καλά, είναι ντροπή. Μόνο ένας Γιώργος. Ρε συμφεροντολόγοι είστε. Με το τραγούδι είστε συμφεροντολόγοι. Ωλαλά. Ακούει Γιώργηδες. Να εξαιρέσω το παιδί με τον Άγιο Δημήτριο. Είχε τον Άγιο Δημήτριο.

Πάμε λίγο στον φίλο μας από την Αίγινα, τον φίλο μας τον Νικολάκη πανέμορφο, έτσι. Νικό μου, η Σουβάλα. Δεν έχω, έχω πάει στην Αίγινα, αλλά αυτό δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, από ό,τι έμαθα, έγκαιρες πληροφορίες, δεν λέμε αερολογίες, έτσι. Για τα εισιτήρια για τον Αργοσαρονικό, κλεισμένα τα πάντα όλα. Για το τριήμερο, έτσι. Για το τριήμερο, κλεισμένα τα πάντα όλα, έτσι. Και αύριο, μη λέμε αύριο, απορώ πολλές φορές εγώ. Και εγώ πολλές φορές απορώ. Να ακούσει όμως, γιατί δεν έχουμε χρόνο, η Έφη μας με τον προϊστάμενό της, τον τραγουδάκι, με τον Φέρι από την Πετρούπολη. Έχω απορία, ρε παιδάκι μου, και εγώ πολλές φορές. Λοιπόν, για την Γεωργία μας από Μέγαρα, Γεωργία μου, με το καλοσύνη, θα το κοιτάξω το τραγουδάκι. Θα το κοιτάξω. Σου έχω πει μερικές συνήθειες, πρέπει να τις κόψεις. Θες να ακούσει ένα τραγούδι, είσαι από νωρίς. Στείλ το, μην περιμένεις τελευταία ώρα. Δεν το κόβεις, έτσι. Όπω, τι να πω. Μακιγέρ.

καφέ, από την πισίνα. Όλα λαλά. Μια ξεχωριστή Πέμπτη σήμερα, έτσι.

Μάλλον Έφη μου είχε ανοίξει για την κομμότρια, αναφέρομαι στην Έφη, την κομμότρια το 699, γιατί έχουμε και άλλη Έφη. Μάλλον είχε ανοίξει το λεξικό του Μπαμπινιώτη και ό,τι υπήρχε σε ψέμα το είπε. Μπορώ να καταλάβω, έτσι, το νου σου το προϊστάμενο. Γιατί είναι ευαίσθητος άνθρωπος, έτσι. Λοιπόν, η φίλη μας η Μελίνα, το 618, να ακούσει τραγουδάκι, σπάνια ζητάει τραγούδι με τον Μητροπάνο. Για την κυρία Γρίβα από Σαλαμίνα. Κυρία Γρίβα μου, αύριο που θα έχουμε πιο χορευτικό, που είναι και πρωτομαγιά, να το βάλουμε το τραγουδάκι, γιατί σήμερα είχε κίνηση. Όχι κίνηση μόνο οι δρόμοι, αλλά εδώ με τα τραγουδάκια. Να το βάλουμε αύριο το τραγουδάκι, κυρία Γρίβα μου, και η μαγείρισα.

μόνο 11 λεπτάκια στη διάθεσή μας ακόμα, έτσι. Λοιπόν, και στον φίλο μου τον Βασίλη, Βασίλη μου από τον Ταύρο, με του παράδεισου την πόρτα. Λοιπόν, αύριο πρώτα ο Θεός που θα είμαστε και ανεβαστικοί, όχι σήμερα δεν είμαστε, όχι ότι μελαγχολήσαμε, ούτε καν, έτσι. Λοιπόν, κάνα την βραδιά σήμερα να χρωστάω και στη Μιχαλού, δεν ξέρω γιατί. Να χρωστάω και στην Μιχαλού. Έφη μου, δεν θέλω να με ευχαριστείς. Θέλω να είστε καλά, θέλω να χαμογελάς. Αξίζουμε πολλά. Πολλές φορές δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν το καταλαβαίνουμε. Λέμε για τον άλλον, για τον δίπλα, για τον διπλανό μας, για την διπλανή μας, έτσι. Και έρχεται πολλές φορές και πέφτουμε εμείς οι ίδιοι. Πετροπουλιώτησα για σένα το λέω. Κομμωτριά. Λοιπόν, πανέμορφο τραγουδάκι. Κάπου που μπορεί να χάλασα χατήρι, έτσι, κάποιο τραγουδάκι. Ένα τραγούδι δεν κάνει πάντα μία διαφορά. Πάμε να ακούσουμε. Νίκος Βανέσης, Στο μυαλό μου είσαι. Να στείλω θερμούς χαιρετισμούς στις πέτσες. Ωλαλα. Άκου να μαθαίνεις, γιατί περάσαμε απέναντι.

εδώ μπορεί να το πείτε και μπορεί να γράψετε ένα δυνατό και παντοτινό. Εάν μπορείτε βέβαια, εάν το λέει η καρδιά σας, εάν υπάρχουν κότσια. Γιατί παντελόνια φοράνε όλοι, και οι άντρες και οι γυναίκες είναι unisex. Λοιπόν, εδώ δεν αλλάζουμε πάντα mood. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Λοιπόν, φίλε μου Βαγγέλη, το λέω, δεν χαλάω χατήρι. Απλά δεν τα πρόλαβα σήμερα και λίγο μεγάλα τα τραγουδάκια. Όλα τα τραγουδάκια, δεν χαλάω χατήρι. Με κάνεις τώρα και πάρω κανένα τρένο, κανένα βαπόρι. Όχι, Λεβεντάκο μου, έτυχε μία βραδιά. Έτυχε μία βραδιά, εκείνη στο μαγαζί. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Ένα τέλειο τραγουδάκι. Είναι το πρώτο τελευταίο σχεδόν, έτσι. Το τελευταίο.

Ανάμεικτα, ανάμεικτα τα συναισθήματα που είπα πολύ πιο πριν, έτσι, στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και το παλικάρι από την καλή πόλη του Πειραιά, το 991. Λοιπόν, αργία ή απεργία. Απεργία πιάνεται αύριο, παιδιά. Δεν είναι αργία. Το κράτος την έκανε αργία. Πρωτομαγιά είναι απεργία. Λοιπόν, να προσέχετε αύριο ότι όσοι θα κάνετε μία εξόρμηση και θέλετε να πάτε προς την φύση, να ψήσετε, να ψήσουμε, βάζω και τον εαυτό μου πάντα μέσα, ο κίνδυνος πάντα καραδοκεί. Είδατε και σήμερα πυρκαγιά ξέσπασε κάτω από το καζίνο της Πάρνηθας. Να προσέχουμε πάρα πολύ. Ένα λουλουδάκι, ένα στεφάνι, να τηρούμε λίγο τα ήθη και τα έθιμα. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Καλό βράδυ, καλό μήνα, καλή πρωτομαγιά. Ένα λουλουδάκι στο χέρι είναι πάντα καλό. Την αγάπη μου και ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την αποψινή βραδιά. Να είστε πάντα εδώ στο μάχη. 99,8.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
2: Συντονιστείτε.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Θεσσαλονίκης, Βουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Θεσσαλονίκης, Μπουζούλης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά, ακούγεται δυνατά.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Κάνει λάθη για να μάθει της καρδιάς μου το δεμάτι.